0: που εμάς πρέπει να το δώσουμε. Κύριε μου, ευλόγησε αυτά τα λόγια στα αδέρφια μου, Χριστέ μου Άγιε, σκέπασέ μας Κύριε. Ξέρουμε ότι Εσύ θέλεις να φέρεις καρπόν πολύ, Κύριέ μας, και μέσα μας και απ' έξω, Κύριέ μας. Είναι πολλές οι ψυχές που περιμένουν να έρθουν, Χριστέ μας Άγιε. Αλλά θέλουμε να υπάρχει μια καλή μαγιά, Κύριέ μας Ιησού μας, να υπάρχει, Κύριέ μας, μια ευλογία, να υπάρχει ωριμότητα στο σώμα, Χριστέ μας Άγιε, ούτως ώστε μόλις έρθουν, Κύριέ μας, τα αθώα προβατάκια, Κύριέ μας, να νιώσουν ανάπαυση. Όπου και να είναι, Κύριέ μας, με όποια ψυχή είναι εδώ, Κύριέ μας, με κάθε αδερφό και αδερφή, να παίρνουν πνευματική τροφή και να αναπαυθούν πραγματικά μέσα στην παρουσία σου την Άγια Ιησού μου. Και θα αυξήσεις και θα φουντώσεις το σώμα σου, Χριστέ μας Άγιε, ούτως ώστε να επεκταθεί η Βασιλεία σου όπως Εσύ τη θέλεις, Κύριε. Ευχαριστούμε για κάθε ψυχή που μας εμπιστεύεσαι, Κύριε, και θα μας εμπιστευτείς αργότερα, Κύριε μας, μέσα στο χρόνο. Αξίωσε μας, Κύριε μας, να σταθούμε και να ευλογήσουμε και να διακονήσουμε και να υπηρετήσουμε, γιατί πιστεύουμε ότι το έργο θα είναι τόσο μεγάλο που δεν θα φτάνουν πια μόνο ονοποιημένες και οι εργάτες, αλλά κάθε ένας και κάθε μία, Κύριε, θα πρέπει να δώσει, Κύριε μας, και να προσφέρει από αυτά που έχει, είτε υλικά, είτε πνευματικά, Κύριε μας, είτε σωματικά, από όλη μας τη ζωή, Κύριε μας, από τον κόπο μας, Χριστέ μας Άγιε. Ευχαριστούμε, Κύριε μας, γιατί τα στάχια είναι γυρμένα, Κύριε μας, είναι έτοιμα για θερισμό. Έχουν γίνει προσευχές από δεκαετίες, Κύριε μας, και περιμένει εκεί, Κύριε μας, ο καρπός, και οι ψυχές είναι πολύτιμες και είναι εκεί, Κύριε μας, αλλά μέσα τους, Κύριε, είναι η ώρα να οριμάσει και να ελκυστούν από το Πνεύμα Σου και να έρθουν μέσα στον οίκο Σου, Χριστέ μας Άγιε, για να βρουν καλή τροφή, Χριστέ μας, και την αγάπη Σου, Κύριε μου. Αμήν Ιησού μου, Άγιε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Είμαστε λαός του Θεού. Ζούμε με το θέλημα του Θεού μας. Ο λόγος του για μας είναι η ζωή μας.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Πρώτη Βασιλέων, 7ο κεφάλαιο. Και ο Σολομώντας έκτισε το σπίτι του σε 13 χρόνια και αποτέλειωσε ολόκληρο το σπίτι του. Και έκτισε το σπίτι του δάσους του Λιβάνου. Το μάκρος του ήταν 100 πύχες και το πλάτος του 50 πύχες και το ύψος του 30 πύχες. Επάνω σε 4 σειρές από κέδρινους στήλους, με δοκάρια κέδρινα επάνω στους στήλους. Και σκεπάστηκε με κέδρο από πάνω από τα δοκάρια, που στηρίζονταν επάνω σε 45 στήλους, 15 στη σειρά. Και υπήρχαν παράθυρα σε 3 σειρές και ανταποκρινόταν παράθυρο με παράθυρο σε 3 σειρές. Και έκανε τη στοά από στήλους. Το μάκρος της ήταν 50 πύχες και το πλάτος της 30 πύχες. Και η στοά ήταν μπροστά από τους στήλους του οίκου, ώστε η στήλη και η δοκή ήσαν απέναντί τους. Έκανε ακόμη μία στοά για το θρόνο, όπου επρόκειτο να κρίνει, τη στοά της κρίσης. Και ήταν στρωμένη με κέδρο από το ένα μέρος του εδάφους μέχρι το άλλο. Και το σπίτι του, στο οποίο καθόταν, είχε μία άλλη αυλή από μέσα από τη στοά, που ήταν της ίδιας κατασκευής. Ο Σολομώντας έκανε ακόμη ένα σπίτι για τη θυγατέρα του Φαραώ, που είχε πάρει, παρόμοιο με αυτή τη στοά. Όλα αυτά ήσαν από πολύτιμες πέτρες, σύμφωνα με τα μέτρα που είχαν οι πριονισμένες πέτρες, πριονισμένες με πριόνι, από μέσα και απ' έξω, από το θεμέλιο μέχρι το γύσωμα και απ' έξω μέχρι τη μεγάλη αυλή. Και το θεμέλιο ήταν από πολύτιμες πέτρες, από πέτρες μεγάλες, από πέτρες 10 πυχών και από πέτρες 8 πυχών. Και από πάνω ήσαν πολύτιμες πέτρες, σύμφωνα με το μέτρο εκείνων που ήσαν πριονισμένες πέτρες και κέδροι. Και η μεγάλη αυλή ολόγυρα ήταν από 3 σειρές πριονισμένες πέτρες και από μία σειρά δοκάρια κέδρινα, όπως η εσωτερική αυλή του οίκου του Κυρίου και όπως η στοά του οίκου. Και ο βασιλιάς Σολομώντας έστειλε και πήρε τον Χιράμ από την Τύρο. Αυτός ήταν γιος μιας Χίρας γυναίκας από τη φυλή Νεφθαλή και ο πατέρας του ήταν άνδρας Τύριος, χαλκουργός. Και ήταν γεμάτος από ικανότητα τέχνης και σύνεσης και επιστήμης στο να εργάζεται κάθε έργο με χαλκό. Και ήρθε στο βασιλιά Σολομώντα και έκανε όλα τα έργα του. Επειδή έχησε 2 στήλους χάλκινους, 18 πύχες ύψος κάθε έναν στήλο. Μία γραμμή από 12 πύχες περικύκλωνε κάθε έναν από αυτούς. Και έκανε από χυτό χαλκό 2 επιθέματα για να τα βάλει στις κορυφές των στήλων. Το ύψος του ενός επιθέματος ήταν 5 πύχες και το ύψος του άλλου επιθέματος ήταν 5 πύχες. Και δίχτυα πλεκτά, εργασμένα αλυσιδωτά, αποσύρματα, για τα επιθέματα που ήσαν στην κορυφή των στήλων. 7 για το ένα επίθεμα και 7 για το άλλο επίθεμα. Και έκανε τους στήλους και 2 σειρές από ρόδια ολόγυρα πάνω στο ένα δίχτυ, για να σκεπάσει με ρόδια τα επιθέματα που ήσαν επάνω στις κορυφές των στήλων. Και έκανε το ίδιο και στο άλλο επίθεμα. Και τα επιθέματα που ήσαν επάνω στην κορυφή των στήλων στη στοά ήσαν εργασίας από κρίνους 4 πυχών. Και τα επιθέματα που ήσαν επάνω σε 2 στήλους είχαν ρόδια και από πάνω, κοντά στην κοιλιά που ήταν κοντά στο δικτυωτό. Και τα ρόδια ήσαν 200 κατά σειρά, ολόγυρα, επάνω σε κάθε επίθεμα. Και έστησε τους στήλους στη στοά του ναού. Και έστησε το δεξί στήλο και αποκάλυψε το όνομά του Ιαχίν. Και έστησε τον αριστερό στήλο και αποκάλυψε το όνομά του Βοάς. Και επάνω στην κορυφή των στήλων ήταν εργασία κρίνων. Έτσι τελείωσε η κατασκευή των στήλων. Έκανε ακόμη τη θάλασσα χυτή 10 πύχες από χείλος σε χείλος, στρογγυλή ολόγυρα, και το ύψος της 5 πύχες. Και μία γραμμή από 30 πύχες την περίζωνε ολόγυρα. Και κάτω από το χείλος της ολόγυρα ήσαν ανάγλυφα σε σχήμα κολοκυθιάς που την περικύκλωναν. 10 σε κάθε πύχη, που περικύκλωναν ολόγυρα τη θάλασσα. Οι δύο σειρές των ανάγλυφων ήσαν χυμένες μαζί με αυτή. Και στεκόταν επάνω σε 12 βόδια. 3 έβλεπαν προς βοράν και 3 έβλεπαν προς δυσμάς και 3 έβλεπαν προς νότον και 3 έβλεπαν προς ανατολάς. Και η θάλασσα βασταζόταν επάνω σε αυτά και όλα τα οπίσθια τους ήσαν προς τα μέσα. Και το πάχος της ήταν μια παλάμη και το χείλος της ήταν κατασκευασμένο σαν το χείλος ενός ποτηριού, σαν ένα λουλούδι κρίνου και χωρούσε 2000 βάθ. Έκανε ακόμη 10 χαλκινές βάσεις, 4 πύχες στο μάκρος της μιας βάσης και 4 πύχες στο πλάτος της και 3 πύχες στο ύψος της. Και η εργασία των βάσεων ήταν τέτοια. Είχαν συγκλίσματα και τα συγκλίσματα ήσαν μέσα σε μικρές κολόνες. Και πάνω στα συγκλίσματα που ήσαν μέσα σε μικρές κολόνες ήσαν λιοντάρια, βόδια και χερουβίμ. Και επάνω στις μικρές κολόνες από πάνω ήταν το υποβάσταγμα. Και από κάτω από τα λιοντάρια και τα βόδια υπήρχαν ανάγλυφα κρόσια που κρέμονταν. Και κάθε βάση είχε 4 χάλκινους τροχούς και χάλκινους άξονες. Και οι 4 γωνίες της είχαν ώμους. Κάτω από το λουτήρα υπήρχαν ηχητοί ώμοι, κάθε ένας απέναντι από τα κρόσια. Και το στόμα της, από μέσα από την κεφαλίδα και από πάνω, ήταν ένας πύχης. Και το στόμα της ήταν στρογγυλό, κατασκευασμένο στο υποβάσταγμα, ένας πύχης και μισός. Και ακόμα επάνω σε αυτό το στόμα της υπήρχαν εγχαράξεις μαζί με τα συγκλίσματά τους, που ήσαν τετράγωνα, όχι στρογγυλά. Και κάτω από τα συγκλίσματα ήσαν 4 τροχοί. Και οι άξονες των τροχών ενώνονταν με τη βάση. Και το ύψος κάθε τροχού ήταν ένας πύχης και μισός. Και η εργασία των τροχών ήταν σαν την εργασία του τροχού της άμαξας. Οι άξονες τους και τα ταμπάνια τους και τα επίσωτρά τους και οι ακτίνες τους ήσαν όλα χυτά. Και υπήρχαν 4 ώμοι στις 4 γωνίες κάθε βάσης. Και οι ώμοι αποτελούσαν συνέχεια της βάσης. Και στην κορυφή της βάσης υπήρχε ένα στρογγυλό περίζωμα ύψους μισού πύχη και στην κορυφή της βάσης τα χείλη της και τα συγκλίσματά της ήσαν από την ίδια. Και πάνω στις πλάκες των χειλαίων της και πάνω στα συγκλίσματά της χάραξε χερουβίμ, λιοντάρια και φοίνικες, σύμφωνα με την αναλογία κάθε μιας και κρόσια ολόγυρα. Με αυτόν τον τρόπο έκανε τις 10 βάσεις. Όλες είχαν το ίδιο χύσιμο, το ίδιο μέτρο, την ίδια χάραξη. Έκανε ακόμα 10 λουτήρες χάλκινους. Καθένας λουτήρας χωρούσε 40 βάθ. Καθένας λουτήρας ήταν 4 πύχες. Και επάνω σε κάθε μία από τις 10 βάσεις υπήρχε ένας λουτήρας. Και έβαλε τις βάσεις, 5 στο δεξί πλάγιο του οίκου και 5 στο αριστερό πλάγιο του οίκου. Και έβαλε τη θάλασσα προς το δεξί πλάγιο του οίκου προς ανατολάς, απέναντι από το νότιο μέρος. Και ο Χιράμ έκανε λουτήρες και τα φτιάρια και τις λεκάνες. Έτσι τέλειωσε ο Χιράμ κάνοντας όλα τα έργα που έκανε στο βασιλιά Σολομώντα για τον οίκο του Κυρίου. Τους 2 στήλους και τις σφαίρες των επιθεμάτων που ήσαν στην κορυφή των 2 στήλων και τα 2 δικτυωτά για να σκεπάζουν τις σφαίρες των επιθεμάτων που ήσαν στην κορυφή των στήλων. Και 400 ρόδια για τα 2 δικτυωτά, 2 σειρές από ρόδια για κάθε ένα δικτυωτό, για να σκεπάζουν τις 2 σφαίρες των επιθεμάτων που ήσαν επάνω στους στήλους. Και τις 10 βάσεις και τους 10 λουτήρες επάνω στις βάσεις. Και τη μία θάλασσα και τα 12 βόδια κάτω από τη θάλασσα. Και τους λέβητες και τα φτιάρια και τις λεκάνες. Και όλα αυτά τα σκεύη που έκανε ο Χιράμ στο βασιλιά Σολομώντα για τον οίκο του Κυρίου, ήσαν από γυαλιστερό χαλκό. Στην πεδιάδα του Ιορδάνη τα έχισε αυτά ο βασιλιάς σε αργυλώδες χώμα ανάμεσα στη Σοκόθ και τη Σαρθάν. Και ο Σολομώντας άφησε αζύγιστα όλα τα σκεύη, επειδή ήσαν πολλά σε υπερβολικό βαθμό. Το βάρος του χαλκού δεν μπορούσε να υπολογιστεί. Και ο Σολομώντας έκανε όλα τα σκεύη του οίκου του Κυρίου, το χρυσό θυσιαστήριο και τη χρυσή τράπεζα πάνω στην οποία έμπαιναν οι άρτοι της πρόθεσης. Και τις λιχνίες, 5 από δεξιά και 5 από αριστερά, μπροστά από το χρηματιστήριο, από καθαρό χρυσάφι, και τα λουλούδια και τα λιχνάρια και τις λαβίδες από χρυσάφι, και τις φιάλες και τα λιχνοψάλιδα και τις λακάνες και τους κρατήρες και τα θυμιατήρια από καθαρό χρυσάφι, και τους στρόφιγγες από χρυσάφι, για τις πόρτες του εσώτατου οίκου, του Αγίου των Αγίων, και για τις πόρτες του οίκου του ναού. Και συντελέστηκε ολόκληρο το έργο που ο βασιλιάς Σολομώντας έκανε για τον οίκο του Κυρίου. Και ο Σολομώντας έφερε μέσα τα αφιερώματα του πατέρα του, του Δαβίδ, το ασίμι και το χρυσάφι και τα σκεύη, και τα έβαλε στους θησαυρούς του οίκου του Κυρίου. Ιερεμίας, κεφάλαιο 31. Κατά τον ένατο χρόνο του Σεδεκία, του βασιλιά του Ιούδα, το 10ο μήνα, ήρθε ο Ναβουχοδονόσορας, ο βασιλιάς της Βαβυλώνας, και ολόκληρος ο στρατός του, ενάντια στην Ιερουσαλήμ, και την πολιορκούσαν. Και κατά τον 11ο χρόνο του Σεδεκία, τον 4ο μήνα, την 9η μέρα του μήνα, η πόλη κυριεύτηκε. Κι όλοι οι άρχοντες του βασιλιά της Βαβυλώνας μπήκαν μέσα και κάθισαν στη μεσαία πύλη. Ο Νεργάλ Σαρασέρ, ο Σαμγάρ Νεβό, ο Σαρσεχίμ, ο Ραβ Σαρίς, ο Νεργάλ Σαρεσέρ, ο Ραβ Μάγ και όλοι οι υπόλοιποι άρχοντες του βασιλιά της Βαβυλώνας. Και καθώς τους είδε ο Σεδεκίας, ο βασιλιάς του Ιούδα και όλοι οι άνδρες του πολέμου, έφυγαν και βγήκαν τη νύχτα από την πόλη μέσα από το δρόμο του κήπου του βασιλιά, μέσα από την πύλη των δύο τυχών, και βγήκε από το δρόμο της πεδιάδας. Και ο στρατός των Χαλδαίων καταδίωξε από πίσω τους και έφτασαν το Σεδεκία στις πεδιάδες της Ιεριχώ και τον συνέλαβαν και τον έφεραν στον Ναβουχοδονόσορα, το βασιλιά της Βαβυλώνας, στη Ριβλά, στη γη της Εμάθ, και πρόφερε εναντίον του καταδική. Και ο βασιλιάς της Βαβυλώνας έσφαξε μπροστά του τους γιους του Σεδεκία στη Ριβλά. Και όλους τους άρχοντες του Ιούδα έσφαξε ο βασιλιάς της Βαβυλώνας. Και τύφλωσε τα δύο μάτια του Σεδεκία και τον έδεσε με δύο χάλκινες αλυσίδες για να τον φέρει στη Βαβυλώνα. Και οι Χαλδαίοι κατέκαψαν με φωτιά το παλάτι του βασιλιά και τα σπίτια του λαού και κατεδάφισαν τα τείχη της Ιερουσαλήμ. Και το υπόλοιπο του λαού, αυτό που εναπέμεινε στην πόλη, και εκείνους που έφυγαν και προσέφυγαν σε αυτόν, και το υπόλοιπο του λαού που είχε εναπομείνει, το έφερε εχμάλωτο στη Βαβυλώνα ο Νεβουζαρδάν, ο αρχισωματοφύλακας. Και από το λαό, τους φτωχούς που δεν είχαν τίποτε, ο αρχισωματοφύλακας Νεβουζαρδάν άφησε στη γη του Ιούδα και τους έδωσε αμπελώνες και χωράφια κατά τον καιρό εκείνο. Και ο Ναβουχοδονόσορας, ο βασιλιάς της Βαβυλώνας, έδωσε διαταγή στον Νεβουζαρδάν, τον αρχισωματοφύλακα, για τον Ιερεμία, λέγοντας «Να τον πάρεις και να τον επιμεληθείς και μη του κάνεις κακό. Αλλά όπως σου μιλήσει, έτσι να κάνεις αυτόν». Και ο αρχισωματοφύλακας Νεβουζαραδάν έστειλε και ο Νεβουζασβάν, ο Ραυσαρίς και ο Νεργάλ Σαρεσέρ, ο Ραυμάγ και όλοι οι άρχοντες του βασιλιά της Βαβυλώνας έστειλαν και πήραν τον Ιερεμία από την αυλή της φυλακής και τον παρέδωσαν στον Γεδαλία, το γιο του Αχικάμ, γιού του Σαφάν, για να το φέρει στο σπίτι του και κατοίκησε ανάμεσα στο λαό. Και έγινε λόγος του Κυρίου στον Ιερεμία ενώ ήταν κλεισμένος στην αυλή της φυλακής, λέγοντας «Πήγαινε και μίλησε στον Αβδεμέλεχ, τον Αιθίωπα, λέγοντας «Έτσι λέει ο Κύριος των δυνάμεων, ο Θεός του Ισραήλ. Δες, εγώ θα φέρω τα λόγια μου ενάντια σε αυτή την πόλη για κακό και όχι για καλό. Και θα εκτελεστούν μπροστά σου εκείνη την ημέρα. Όμως θα σε σώσω κατά την ημέρα εκείνη», λέει ο Κύριος. «Και δεν θα παραδοθείς στο χέρι των ανθρώπων, των οποίων το πρόσωπο εσύ φοβάσαι. Επειδή θα σε σώσω οπωσδήποτε. Και δεν θα πέσεις με μάχαιρα, αλλά η ζωή σου θα είναι σε σένα σαν λάφυρο, επειδή στηρίχθηκες με εμπιστοσύνη σε μένα», λέει ο Κύριος. Ιερεμίας, 40 κεφάλαιο. Ο λόγος που έγινε στον Ιερεμία από τον Κύριο, αφού ο Νεβουζαραδάν ο αρχισωματοφύλακας τον έστειλε από τη Ραμά, όταν τον είχε πάρει δεμένο με χειρόδεσμα ανάμεσα σε όλους εκείνους που μετικίστηκαν από την Ιερουσαλήμ και τον Ιούδα, που φέρνονταν εχμάλωτοι στη Βαβυλώνα. Και ο αρχισωματοφύλακας έπιασε τον Ιερεμία και του είπε: «Ο Κύριος ο Θεός σου μίλησε αυτά τα κακά για αυτό το τόπο». Και ο Κύριος τα επέφερε και έκανε όπως είχε πει. Επειδή αμαρτήσατε στον Κύριο και δεν υπακούσατε στη φωνή του, γι' αυτό έγινε σε σας αυτό το πράγμα. Και τώρα, δες, σε έλυσα σήμερα από τα χειρόδεσμα, αυτά που ήσαν επάνω στα χέρια σου. Αν σου φαίνεται καλό να έρθεις μαζί μου στη Βαβυλώνα, έλα, και εγώ θα σε περιποιηθώ. Αλλά αν σου φαίνεται κακό να έρθεις μαζί μου στη Βαβυλώνα, μείνε εδώ. Δες, ολόκληρος ο τόπος είναι μπροστά σου. Όπου σου φαίνεται καλό και αρεστό να πας, εκεί πήγαινε». Και επειδή δεν στρεφόταν, του είπε: «Γύρνα λοιπόν στο Γεδαλία, το γιο του Αχικάμ, γιο του Σαφάν, που ο βασιλιάς της Βαβυλώνας έβαλε κυβερνήτη επάνω στις πόλεις του Ιούδα και κατοίκησε μαζί του ανάμεσα στο λαό. Ή πήγαινε όπου σου φαίνεται αρεστό να πας». Και ο αρχισωματοφύλακας του έδωσε ζωοτροφές και δώρα και τον εξαπέστειλε. Και ο Ιερεμίας πήγε στο Γεδαλία, το γιο του Αχικάμ, στη Μισπά και κατοίκησε μαζί του ανάμεσα στο λαό που είχε εναπομείνει στη γη. Και όταν όλοι οι αρχηγοί των στρατευμάτων που ήσαν στο χωράφι, αυτοί και οι άνδρες τους, άκουσαν ότι ο βασιλιάς της Βαβυλώνας έκανε κυβερνήτη επάνω στη γη το Γεδαλία, το γιο του Αχικάμ, και ότι του εμπιστεύτηκε άνδρες και γυναίκες και παιδιά και από τους φτωχούς της γης, από αυτούς που δεν είχαν μετικιστεί στη Βαβυλώνα, ήρθαν στο Γεδαλία, στη Μισπά, και ο Ισμαήλ, ο γιος του Νεθανία, και ο Ιωαννάν, και ο Ιωνάθαν, η γη του Καριά, και ο Σεραΐας, ο γιος του Τανουμέθ, και η γη του Ιωφή, του Νετοφαθήτη, και ο Ιεζανίας, ο γιος κάποιου Μαχαθήτη, αυτοί και οι άνδρες τους. Και ο Γεδαλίας, ο γιος του Αχικάμ, γιου του Σαφάν, ορκίστηκε σε αυτούς και στους άνδρες τους, λέγοντας: «Μη φοβάστε να είστε δούλοι των Χαλδαίων. Κατοικήστε στη γη και δουλεύετε στο βασιλιά της Βαβυλώνας και θα είναι σε σας καλό. Κι εγώ, δέστε, θα κατοικήσω στη Μισπά για να παρίσταμε μπροστά στους Χαλδαίους που θα έρθουν σε σας. Κι εσείς συγκεντρώστε κρασί και οπορικά και λάδι και βάλετε τα στα δοχεία σας και κατοικήστε στις πόλεις σας τις οποίες κρατάτε». Το ίδιο όλοι οι Ιουδαίοι που βρίσκονται στο Μωάβ και αυτοί που είναι ανάμεσα στους γιους του Αμμών και εκείνοι στον Εδόμ και εκείνοι που βρίσκονται σε όλους τους τόπους, όταν άκουσαν ότι ο βασιλιάς της Βαβυλώνας άφησε υπόλοιπο στον Ιούδα και ότι έβαλε κυβερνήτη το Γεδαλία, το γιο του Αχικάμ, γιου του Σαφάν, τότε επέστρεψαν όλοι οι Ιουδαίοι από όλους τους τόπους όπου ήσαν διασπαρμένοι και ήρθαν στη γη του Ιούδα, στο Γεδαλία, στη Μισπά, και συγκέντρωσαν κρασί και οπορικά υπερβολικά πολλά. Και ο Ιωνάν, ο γιος του Καριά, και όλοι οι αρχηγοί των στρατευμάτων που ήσαν στο χωράφι, ήρθαν στον Γεδαλία στη Μισπά. Και του είπαν: «Στα αλήθεια, ξέρεις ότι ο Βααλής, ο βασιλιάς των γιών Αμών, έστειλε τον Ισμαήλ, το γιο του Νεθανία, για να σε φωνεύσει?» Αλλά ο Γεδαλίας, ο γιος του Αχικάμ, δεν τους πίστεψε. Τότε ο Ιωνάν, ο γιος του Καριά, μίλησε κρυφά στο Γεδαλία στη Μισπά, λέγοντας: «Ας πάω τώρα και ας πατάξω τον Ισμαήλ, το γιο του Νεθανία, και δεν θα το μάθει κανένας. Γιατί να σε φωνεύσει, κι έτσι όλοι οι Ιουδαίοι που είναι συγκεντρωμένοι γύρω σου να διασκορπιστούν και να χαθεί το υπόλοιπο του Ιούδα?» Ο Γεδαλίας, όμως, ο γιος του Αχικάμ, είπε στον Ιωνάν, το γιο του Καριά: «Μην κάνεις αυτό το πράγμα, επειδή λες αναλυθή λόγια για τον Ισμαήλ».
2: Πρώτη επιστολή Πέτρου, κεφάλαιο 3. Οι γυναίκες επίσης να υποτάσσεστε στους άντρες σας. Έτσι, κι αν μερικοί από αυτούς δεν πιστεύουν στο λόγο του Θεού, με τη συμπεριφορά σας θα τους κάνετε να πιστέψουν χωρίς διδασκαλία, γιατί θα βλέπουν την άμεμπτη διαγωγή σας και το σεβασμό σας. Στολίδια σας δεν πρέπει να είναι τα εξωτερικά, όπως η περίτεχνη κόμωση, τα χρυσά κοσμήματα και τα εντυπωσιακά φορέματα, αλλά τα εσωτερικά, όπως η καθαρότητα της καρδιάς και η πραότητα και η ηρεμία που χορηγεί το πνεύμα. Αυτά δευθύρονται και έχουν μεγάλη αξία μπροστά στο Θεό. Τέτοια στολίδια χρησιμοποιούσαν και στο παρελθόν οι ευσεβείς γυναίκες που είχαν αποθέσει τις ελπίδες τους στο Θεό. Υποτάσσονταν στους άντρες τους, όπως η Σάρα, της οποίας είστε πραγματικοί απόγονοι, ήταν υπάκουη στον Αβραάμ και τον αποκαλούσε Κύριο. Συμπεριφερόταν με καλοσύνη και δεν φοβόταν τίποτε. Το ίδιο και οι άντρες. Να συμπεριφέρεστε με φρόνηση στις γυναίκες σας, γιατί είναι το ασθενέστερο φύλο, και να τις τιμάτε, γιατί ο Θεός τις έκανε και αυτές κληρονόμους της νέας ζωής, όπως και εσάς. Η κοινή σας ζωή να είναι τέτοια, ώστε να μην εμποδίζονται οι προσευχές σας. Όλοι τέλος να έχετε ομόνοια και συμπόνια ο ένας για τον άλλο. Να έχετε αδερφική αγάπη μεταξύ σας και να είστε σπλαχνικοί και ταπεινοί. Να μην αντιδράτε στο κακό με κακό και στη βρισιά με βρισιά, αλλά με ευλογίες. Ο Θεός, όταν σας κάλεσε, υποσχέθηκε να σας δώσει την ευλογία Του. Όπως λέει η Γραφή, «Αυτός που θέλει να χαρεί τη ζωή του και επιθυμεί να δει καλές μέρες, πρέπει να αποφεύγει τις κακολογίες και να σταματήσει τις δολιότητες. Πρέπει να αποφεύγει το κακό και να κάνει το καλό. Να επιδιώκει την ειρήνη και να τη ζητάει επίμονα. Γιατί ο Θεός βλέπει τους δικαίους και ακούει τις προσευχές τους. Εναντιώνεται όμως σε αυτούς που κάνουν το κακό. Γιατί ποιος μπορεί να σας βλάψει όταν επιδιώκετε με κάθε τρόπο το καλό? Αλλά και αν χρειαστεί να υποφέρετε επειδή κάνατε αυτό που είναι δίκαιο, να μακαρίζετε τον εαυτό σας. Μη φοβάστε τις απειλές τους και μην ταράζεστε. Να τιμάτε τον Κύριο, τον Χριστό, με όλη σας την καρδιά. Να είστε πάντοτε έτοιμοι να δώσετε τη σωστή απάντηση σε όλους όσοι ζητούν να τους δικαιολογήσετε την χριστιανική σας ελπίδα. Αυτό όμως να το κάνετε με πραότητα και φόβο Θεού, έχοντας καθαρή τη συνείδηση. Έτσι, αυτοί που δυσφημούν την καλή σας χριστιανική συμπεριφορά θα καταντροπιαστούν για αυτά που σας κατηγορούν. Είναι καλύτερα να υποφέρετε, αν αυτό είναι το θέλημα του Θεού, επειδή κάνατε το καλό παρά επειδή κάνατε το κακό. Γιατί και ο Χριστός υπέμεινε το πάθος μια για πάντα για τις αμαρτίες μας. Ένας δίκαιος για χάρη των αμαρτωλών, για να σας φέρει κοντά στο Θεό. Θανατώθηκε σωματικά, το πνεύμα όμως τον ζωοποίησε. Έτσι πήγε και κήρυξε στις φυλακισμένες στον Άδη ψυχές. Αυτές κάποτε δεν υπάκουσαν στο Θεό όταν αυτός υπομονετικά περίμενε να μετανιώσουν. Έτσι έγινε λόγου χάρη τον καιρό του Νόε, τότε που ετοιμαζόταν η κυβωτός. Λίγοι μονάχα, 8 όλοι και όλοι διασώθηκαν με την κυβωτό από το νερό που συμβόλιζε το βάφτισμα. Το βάφτισμα που δεν είναι η αποβολή της ακαθαρσίας του σώματος αλλά η δέσμευση που αναλαμβάνεται ευσυνείδητα απέναντι στο Θεό. Με το βάφτισμα κερδίζετε τώρα και εσείς τη σωτηρία σας χάρη στην Ανάσταση του Ιησού Χριστού που πήγε στον ουρανό και κάθισε στα δεξιά του Θεού αφού υπέταξε τους αγγέλους, τις εξουσίες και τις δυνάμεις. Πρώτη επιστολή Πέτρου, κεφάλαιο 4. Αφού λοιπόν ο Χριστός πέθανε ως άνθρωπος, πρέπει και εσείς να οπλιστείτε με το ίδιο φρόνημα, γιατί όποιος πέθανε ως προς τον παλαιό άνθρωπο, έπαψε να ζει μέσα στην αμαρτία. Από τώρα λοιπόν και στο εξής, πρέπει να ζείτε την υπόλοιπη ζωή σας όχι σύμφωνα με τις ανθρώπινες επιθυμίες, αλλά σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Έχετε εξοδέψει αρκετό χρόνο στο παρελθόν ζώντας όπως ήθελαν οι εθνικοί, μέσα δηλαδή σε κάθε λογής αισχρότητες, αμαρτωλές επιθυμίες, μεθύσια, κρεπάλες, οργιαστικά γλέντια και ασεβείς ειδωλολατρικές τελετές. Και τώρα που δεν τους ακολουθείτε σε αυτό το κατρακύλισμα της ασωτείας, παραξενεύονται και σας κακολογούν. Θα δώσουν όμως λόγο σε εκείνον που όπου να είναι θα κρίνει ζωντανούς και νεκρούς. Γι' αυτό το λόγο άλλωστε μετέφερε το χαρμόσυνο μήνυμά του και στους νεκρούς, που παρότι έχουν κριθεί σύμφωνα με τα ανθρώπινα κριτήρια, θα βρουν στην τελική κρίση του Θεού τη ζωή που χορηγεί το πνεύμα. Όπου να είναι, όλα τελειώνουν. Γι' αυτό πρέπει να είστε εγκρατείς και νυφάλιοι για να μπορείτε να προσεύχεστε. Πάνω απ' όλα να αγαπάτε ο ένας τον άλλο με όλη σας τη ψυχή, γιατί με την αγάπη συγχωρούνται πολλές αμαρτίες. Να είστε φιλόξενοι μεταξύ σας χωρίς να βαρυγκωμάτε. Ο Θεός σας εμπιστεύτηκε τη χάρη Του με ποικίλους τρόπους. Ο καθένας σας λοιπόν, σαν καλός διαχειριστής της Θείας Χάρης, ας χρησιμοποιεί το χάρισμά Του για να υπηρετεί τους άλλους. Όποιος κηρύττει, να διακηρύττει το Λόγο του Θεού και μόνο. Όποιος προσφέρει υπηρεσία, να το κάνει με τη δύναμη που του δίνει ο Θεός, για να δοξάζεται σε όλα ο Θεός δια του Ιησού Χριστού. Σε αυτόν ανήκει παντοτινά η δόξα και η δύναμη. Αμήν. Αγαπητοί μου, μην παραξενεύεστε για τη φοβερή δοκιμασία με την οποία δοκιμάζεστε σαν να ήταν κάτι παράξενο. Αντίθετα, να χαίρεστε που συμμετέχετε στα παθήματα του Χριστού, γιατί έτσι θα γεμίσετε χαρά και αγαλίαση όταν αποκαλυφθεί η δόξα Του. Τι ευτυχισμένοι που είστε αν σας ντροπιάζουν για χάρη του Θεού. Να ξέρετε πως το Πνεύμα του Θεού σε όλη του τη μεγαλοπρέπεια αναπαύεται σε εσάς. Κανένας από εσάς δεν θα πρέπει να υποφέρει γιατί σκότωσε ή έκλεψε ή έκανε κακό ή αναμίχθηκε σε ξένες υποθέσεις. Αν όμως υποφέρει γιατί είναι χριστιανός, να μην ντρέπεται που φέρει αυτό το όνομα, αλλά να δοξάζει το Θεό. Είναι καιρός πια να αρχίσει η κρίση από το λαό του Θεού. Και αν η κρίση αρχίσει πρώτα από μας, σκεφτείτε τι έχει να γίνει με όσους δεν δέχονται το Ευαγγέλιο του Θεού. Και αν μόλις και με τα βίας σώζονται οι δίκαιοι άνθρωποι, τι θα συμβεί με τους αμαρτωλούς και απίστους. Εκείνοι λοιπόν που υποφέρουν γιατί έτσι το θέλει ο Θεός, ας εμπιστεύονται τον εαυτό τους με τις καλές τους πράξεις στο Θεό που κρατάει τις υποσχέσεις Του.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αμήν. Γλυκέ μας Πατέρα, στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού, στεκόμαστε μπροστά σε Σένα, ο οποίος είσαι ο Κύριος, ο Θεός μας, ο οποίος είσαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Και θέλουμε και να σε ευχαριστήσουμε που ήρθες και μας έδειξες τη νέα οδό, ώστε να περπατήσουμε σε αυτήν, καθότι εκεί είναι η αλήθεια η δικιά σου. Πας άνθρωπος ψεύτης, ο μόνος αλήθεια.

0: Ηθείς είσαι εσύ Κύριε, στο πρόσωπο και στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού, και θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε Κύριε για αυτό και να ζητήσουμε χάρη ώστε να αποκτήσουμε μια ένδοξη, άγια, ολοκληρωμένη, ουράνια σχέση με εσένα, για να είμαστε στο τέλος εδρεωμένοι και οικοδομημένοι σε αυτόν τον δρόμο της αλήθειας, της δικιάς σου αλήθειας Κύριε και της ζωής. Χρίσμα σου λοιπόν, η ευλογία σου στο όνομα του Ιησού, ώστε ο λόγος να είναι χρησμένος, οικοδομητικός, αναζωοπυρωτικός Κύριε, στο όνομα του Ιησού. Και το δικό μαγείο στο παραδίδω, χρησιμοποίησέ το για τη δικιά σου δόξα και για την οικοδομή των παιδιών σου στο όνομα του Ιησού. Αμήν, αμήν αδελφοί, αμήν. Ας καθίσουμε. Βλέπετε και παρατηρείτε ότι κατά διαστήματα κηρύττω με τη χάρη του Θεού κηρύγματα τα οποία έχουν να κάνουν με τη σχέση που πρέπει να έχει ένας πιστός με τον Κύριο τον Θεό. Κάθε λίγο και λιγάκι ερεθίζει το πνεύμα μου και ο Κύριος μου δίνει πράγματα, και τον ευχαριστώ για αυτό, θέλοντας να μας υπενθυμίσει την σοβαρότητα που πρέπει η σχέση που έχουμε κάνει με τον Θεό να έχει. Είμαστε στο εσχατολογικό κομμάτι του πνεύματος. Ο Κύριος, αυτά τα οποία μας έχει πει και τα οποία είναι μέσα στο εσχατολογικό κομμάτι, για εμάς είναι πάρα πολύ κοντά. Και αυτό το οποίο θα μας κρατήσει στον δρόμο της αλήθειας και της ζωής είναι η σχέση μας με τον Κύριο Ιησού Χριστό. Τι μας είπε πριν λίγο? Υπάρχουν σε όλο τον κόσμο χριστιανοί που είναι άρυδρες πηγές, και πρέπει αδελφοί εμείς να προσέχουμε τη συμπεριφορά, την πνευματική μας συμπεριφορά, για να είμαστε πηγές γεμάτες με δροσερά και γάργαρα νερά αυτά του πνεύματος, ώστε και εμείς να είμαστε ξεριψασμένοι, αλλά μέσα από εμάς ο Κύριος ο Θεός να προσφέρει πλουσίως αυτά τα νερά, να προσφέρει πλουσίως αυτά τα νερά στους διψασμένους που βρίσκονται εκεί έξω στην έρημο του κόσμου αυτού. Αλλά για να χρησιμοποιηθούμε από τον Θεό πρέπει πρώτα η καρδιά μας να ανοίξει σε Αυτόν. Πρέπει να αποτινάξουμε τη συνήθεια της θρησκείας. Γιατί η σχέση που έχουμε τον Θεό δεν πρέπει να έχει ίχνος θρησκοληψίας, συνήθειας, ρουτίνας. Γιατί όταν επέλθουν αυτά τα στοιχεία, ο άνθρωπος δεν θα έχει το άνοιγμα μπροστά στην παρουσία του Θεού. Και αργά ή γρήγορα δεν θα βλέπει πια την δύναμη του Κυρίου και την θυσία του, αλλά θα βλέπει το πώς θα εργάζεται το έργο του Θεού με τις δικές του δυνάμεις, ικανότητες, στο δικό του θέλω. Γι' αυτό αδελφοί είναι αναγκαίο τα μάτια του νοός μας να είναι πλημμυρισμένα από το φως του Κυρίου. Να διαβάσουμε λίγο προς Εφεσίους 1:17-19 εδάφιο. Προς Εφεσίους 1:17-19 εδάφιο. Δια να σας δώσει ο Θεός του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο Πατήρ της δόξας, πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως εις επίγνωσιν αυτού, ώστε να φωτιστώσει η οφθαλμή του νόου σας, εις το να γνωρίσετε ποια είναι η ελπίση της προσκλήσεως αυτού και της ο πλούτος της δόξας της κληρονομίας αυτού εις τους Αγίους, και τι το υπερβάλλον μέγεθος της δυνάμεως αυτού προς ημάς τους πιστεύοντας κατά την ενέργεια του κράτους της ισχύως αυτού. Τα μάτια του νοός να φωτιστούν από το φως του Κυρίου, για να μπορέσει ο πιστός με επίγνωση να περπατήσει στα ίχνη του Χριστού, έχοντας μια άγια σχέση με τον Κύριο. Πόσοι από εμάς είναι ευχαριστημένοι με την σχέση που έχουν αυτή τη στιγμή που κηρύττουμε με τον Κύριο τον Θεό? Είναι η ρητορική ερώτηση. Δεν θέλω απάντηση. Την απάντηση ας την δώσει ο καθένας στον ίδιο τον εαυτό. Πόσοι είναι ευχαριστημένοι με τη σχέση που έχουν με τον Κύριο? Πόσοι θέλουν να αλλάξουν πράγματα αυτή τη σχέση, να ανανεώσουν πράγματα, να κάνουν νέα πράγματα τον Κύριο, να γνωρίσουν περισσότερο την καρδιά Του, να έρθουν πιο κοντά Του, να Τον εμπιστευτούν περισσότερο, να Τον πιστέψουν περισσότερο και να Τον αφήσουν να τους οδηγεί περισσότερο στη ζωή. Πόσοι αδελφοί από εμάς πιστεύω ότι όλοι έχουμε λίγο πολύ ανάγκη αυτά τα πνευματικά στοιχεία, αυτά τα πνευματικά δεδομένα. Περνάνε οι μέρες και έρχεται μια ρουτίνα που κλείνει το νου, κλείνει το πνεύμα και το σκοτάδι αρχίζει και κυριαρχεί ως προς το φως και οι αποκαλύψεις του Κυρίου αρχίζουν να φθήνουν. Η όρεξη του ανθρώπου αρχίζει να πέφτει. Η διάθεσή του λατώνεται και να βάζει τον έτσι πρεπισμό μπροστά τα ανθρώπινα δεδομένα για να κάνει το έργο του Θεού. Ενώ ο Κύριος θέλει να έχουμε μια ελευθερία στη σχέση μαζί Του. Να ευχαριστιόμαστε κάθε στιγμή αυτής της ζωής την παρουσία Του μέσα στη ζωή μας. Θυμάστε το όταν αναγεννηθήκαμε. Θυμάστε τον πόθο που είχαμε για τον Θεό. Πόσο πολύ ανυπομονούσαμε να περάσουν οι μέρες, να έρθει η μέρα της συνάρτησης. Να δούμε τα αδέλφια, να κάνουμε κοινωνία μαζί τους. Ανυπομονούσαμε να πάμε στο σπίτι από τη δουλειά για να προσευχηθούμε. Είτε ήμασταν κουρασμένοι είτε όχι. Ανυπομονούσαμε να ανοίξουμε ευαγγελισμό. Και καθώς περνάνε τα χρόνια, βλέπετε ότι ο ενθουσιασμός φθήνει και έρχεται η ρουτίνα. Και ο άνθρωπος βαραίνει και δεν είναι τόσο ανοιχτός στο Πνεύμα του Θεού. Και ο Κύριος είναι ένας σπλαχνικός πατέρας που θέλει αγάπη και σεβασμό, ώστε μέσω αυτής της σχέσης να μπορεί να μας δίνει περισσότερες ευλογίες και να τις εργάζεται σε εμάς, αλλά και μέσα από εμάς στους ανθρώπους εκεί έξω. Θέλει μια άλλη σχέση, μια ουράνια σχέση, μια τέλεια σχέση. Και βλέπετε πόσο πασχίζουμε εμείς οι άνθρωποι στις σχέσεις μας. Θέλουμε να είμαστε ευγενικοί, σοβαροί, υπεύθυνοι, να αρέσουμε στους ανθρώπους υγιή και όμορφα. Αμήν. Με καθαρούς λόγους, με δικαιοσύνη, με αγάπη και σεβασμό στην κάθε προσωπικότητα. Και αν θέλουμε στις ανθρώπινες σχέσεις να έχουμε αυτή τη συμπεριφορά, κατά πόσο πρέπει να είμαστε τέλειοι στην σχέση που έχουμε με τον Κύριο τον Θεό? Πρέπει να ανοίξει η καρδιά μας και να παραωθεί στον Κύριο, ώστε εκείνος με υπερφυσικό τρόπο, γιατί τα πάντα από τον Θεό γίνονται με υπερφυσικό τρόπο, με τρόπο που κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να εργαστεί. Αυτό που κάνει ο Κύριος στη ζωή μας είναι υπερφυσικό. Από την πρώτη στιγμή που μας έχει καλέσει μέχρι την τελευταία που θα μας παραλάβει, ό,τι κάνει ο Θεός είναι υπερφυσικό. Ποιος μπορεί να μας καθαρίσει από τις αμαρτίες? Να μας δώσει αναγέννηση, θαύματα, θεραπείες? Ποιος μπορεί να μας σώσει, να μας φυλάξει από τον εχθρό? Ποιος? Κανένας. Μόνο ο Κύριος. Και όλα αυτά είναι υπερφυσικά, γιατί κανένας άνθρωπος, ούτε και εμείς, μπορούμε να κάνουμε τίποτα από όλα αυτά. Μόνο ο Κύριος ο Θεός, καθώς μας δίνει την χάρη και το ελαιός Του, και θέλει και εμείς με τη σειρά μας καθώς θα έχουμε αποκτήσει αυτή την ουράνια σχέση, να ζούμε την ζωή του χρίσματος, την υπερφυσική ζωή που μόνο ένας άνθρωπος που έχει τέλεια σχέση με τον Θεό μπορεί να ζήσει. Προς Κολοσσαΐς 3:3. Ακούστε. Διότι πεσάνατε και η ζωή σας είναι κρυμμένη μετά του Χριστού εν τον Θεό. Για να έρθει η ζωή του Κυρίου, πρώτα τι υπάρχει? Ο θάνατος. Ο θάνατος της σάρκας, του παλιού εαυτού. Γιατί ο παλιός εαυτός και η σάρκα εμποδίζουν την αναγέννηση του ανθρώπου, με αποτέλεσμα ο άνθρωπος να μην μπορεί να ζήσει την ζωή του χρίσματος, έχοντας μια άγια σχέση, μια ουράνια σχέση με τον Θεό. Αμήν. Ό,τι υπάρχει από τον παλιό σαρκικό μας εαυτό εμποδίζει τον Θεό να έρθει με περισσότερο και πιο υπερφυσικό τρόπο στη ζωή μας, να δώσει νέα πράγματα, φοβερά πράγματα που δεν μπορούμε να διανοηθούμε, γιατί ο Θεός είναι Θεός άπειρος, είναι Θεός εκπλήξεων. Δεν ξέρουμε πολλές φορές πότε θα έρθει, τι θα κάνει, πώς θα το κάνει. Το μόνο σίγουρο είναι ότι μπορεί να κάνει τα πάντα, καθώς ό,τι και αν γίνει θα έρθει. Αμήν. Η ζωή του Χριστού, η ζωή του χρίσματος και σίγουρα αδελφοί, η ζωή του Κυρίου αποκαλύπτεται με τρόπο θαυμαστό και δεν έχει καμία σχέση αυτή η ζωή με τις δικές μας προσωπικές εμπειρίες, τις ιδέες μας, τις αντιλήψεις μας. Η ζωή του Κυρίου που μορφώνεται μέσα μας, μορφώνεται απόλυτα και σε τέλειο κατασταλαγμό, καθώς η χάρη του Θεού έρχεται υπερφυσικά και μας γεμίζει, δίνοντάς μας με αυτή τη νέα ζωή. Και ο άνθρωπος πια παραδίδεται στον Κύριο. Γνωρίζει την καρδιά του, το εκφράζεται, το ανοίγεται και ο Κύριος αποκαλύπτεται με ποικίλους τρόπους τον άνθρωπο, θέλοντας υπερφυσικά να κάνει μια άγια σχέση μαζί του, γιατί είναι ένας σπλαχνικός πατέρας, ένας καλός Κύριος, ένας θαυμαστός νυμφίος. Κάθε ιδιότητα του Κυρίου για εμάς είναι υπερφυσική. Ο πατέρας μας, ο σωτήρας μας, ο αμνός μας, ο Κύριός μας, ο νυμφίος μας, ο πολεμιστής μας, ο στρατηγός μας, ο θεραπευτής μας, τα πάντα είναι υπερφυσικά και τόσο αληθινά και ζωντανά, γιατί τα ζούμε, τα γευόμαστε και είναι δικά μας. Τι θα κάνει τον άνθρωπο να αποκτήσει μια καλύτερη σχέση με τον ουράνιο πατέρα? Η ζωή του χρίσματος. Η ζωή του Χριστού. Η ένωση που είχε η καρδιά του Υιού με τον πατέρα. Διαβάστε τα Ευαγγέλια. Την σχέση που είχε ο Υιός με τον πατέρα. Δεν κάνω αυτό που θέλω εγώ, αλλά κάνω το θέλημα του πατέρα. Βασικό σε μια σχέση. Να κάνουμε αυτό το οποίο θέλει εκείνος. Κοιτάξτε την ενότητα που είχαν. Εργάζεται ο πατέρας, εργάζομαι κι εγώ. Δεν κάνω σύμφωνα με αυτό που βλέπω ή ακούω, αλλά σύμφωνα με αυτό που ορίζει και μου λέει ο πατέρας μου, έλεγε ο γιος. Κοιτάξτε μια σχέση. Πουθενά δεν υπήρχε το εγώ του γιου. Πουθενά. Ήταν τέλεια παραδομένο στον πατέρα, με αποτέλεσμα να αφήνει τον πατέρα να φανερώνεται μέσα από το αγκείο του. Το αγκείο του ήταν προστήμια χρήση, ήταν εύχριστο, άγιο, πολύτιμο, ταπεινό και σπασμένο. Αυτή τη σχέση είχε ο Υιός με τον πατέρα και μας τη διδάσκει, μας την λέει μέσα στην γραφή, γιατί είναι ανάγκη να ζήσουμε κι εμείς αυτή τη σχέση, ώστε να αλλάξει όλη η πνευματική μας κοσμοθεωρία. Γιατί ένας που δεν έχει τέλεια σχέση με τον Θεό, τον μικραίνει. Μικραίνει τον Κύριο, τον περιορίζει. Γιατί δεν τον εμπιστεύεται, δεν τον πιστεύει. Και όταν ένας άνθρωπος δεν εμπιστεύεται τον Κύριο, τον μικραίνει, τον περιορίζει. Και δεν μπορεί ο Κύριος να δώσει τα υπερφυσικά δώρα και τις δυνάμεις του σε αυτόν τον άνθρωπο. Ενώ η τέλεια σχέση έχει εμπιστοσύνη στον Θεό. Βεβαιότητα ότι εκείνος είναι ζωντανός και είναι ναι και αμήν. Και αυτή η πίστη ευαρεστεί τον Κύριο και γίνεται μισθαποδότη σύμφωνα με την προς Εβραίους 10ο κεφάλαιο στο 6 εδάφιο. Γίνεται μισθαποδότης και έρχεται και ανοίγει τους ουρανούς και δίνει τις ευλογίες του και εγχαίει την δρόσο, την όψιμη και την πρώιμη βροχή. Και ο άνθρωπος παίρνει τους καρπούς, σπέρνει και θερίζει. Ευλογημένες ευλογίες, ευλογημένες ευλογίες αδελφοί. Και είναι γεμάτος με την παρουσία του Θεού. Νιώθει κάθε στιγμή γεμάτος με τον Κύριο, ξεδιψασμένος, χορτασμένος με την παρουσία του. Αυτό ζούσε ο Υιός. Και αυτό θέλει ο Κύριος ο Θεός να ζήσουμε και εμείς, να παραδοθούμε σε εκείνον ανεφόρον. Πολλοί χριστιανοί λένε, Κύριε, για να κάνω αυτό και εσύ πρέπει να μου κάνεις αυτό. Για να κάνω εκείνο και εσύ πρέπει να μου κάνεις εκείνο. Δεν βλέπω τον Παύλο αδελφοί, δεν βλέπω τον Πέτρο να θέτουν όρους στον Κύριο. Δεν βλέπω κανέναν Άγιο ή προφήτη να θέτει όρους στον Κύριο. Τουλάχιστον στην Καινή Διαθήκη, γιατί η Παλαιά είχε άλλα δεδομένα. Τουλάχιστον στην Καινή Διαθήκη. Ήταν παραδομένη άνευ όρων στον Κύριο. Σπασμένα αγκία, έτοιμα για να χρησιμοποιηθούν από τον Κύριο τον Θεό. Πρέπει λοιπόν να καταλάβουμε περισσότερο ποιος είναι ο Θεός. Το θέλημά Του και να το οικειοποιηθούμε. Να το κάνουμε δικό μας και να καταλάβουμε βαθιά το κάλεσμα του Κυρίου ώστε να συντρίψουμε κάθε προσωπική μας πεποίθηση. Όλη η καύχησή μας να είναι στον Κύριο. Βλέπετε τους ανθρώπους και δεν μιλάω μόνο για τους ανθρώπους του κόσμου αλλά και για τους πιστούς ανθρώπους. Ότι πολλοί άνθρωποι, αρκετοί τέλος πάντων, είναι άνθρωποι των άκρων. Δεν είναι της μεσαίας οδού. Η μεσαία οδός έχει ασφάλεια, εμπιστοσύνη στον Κύριο, δύναμη εξύψους, ταπεινοφροσύνη. Ενώ πολλές φορές οι άνθρωποι κινούνται στις δύο άκρες. Και μάλιστα οι περισσότεροι κινούνται και στις δύο άκρες. Κάνουν ένα λάθος, αυτοκατακρίνονται. Κάνουν κάτι καλό, σηκώνται η υπερηφάνεια. Από τη μια άκρη στην άλλη. Ένα μπαλάκι του πικ-πονγκ, μία από εδώ, μία από εκεί. Ένα λάθος, ο άνθρωπος παροπλίζεται. Στεναχωριέται, λυπάται, σαν να είναι το πιο άχρηστο πλάσμα αυτού κόσμου. Και κάνει κάτι καλό, τσουπ, φουσκώνει στο μπαλόνι. Εκεί ανοίγεις μια καρφίτσα και του δίνεις μια, θα κάνει ακόμα ένα μπουμ. Άσπα και τον μπαλόνι. Ενώ η αλήθεια είναι διαφορετική. Ναι αδελφοί, δεν αξίζουμε τίποτα. Αλλά αξίζουμε γιατί η αξία μας είναι ο Κύριος. Και απ' την άλλη, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα εμείς. Όλα είναι από τον Θεό. Άρα ποια είναι η δική μας καύχηση. Ένας που έχει μια τέλεια σχέση, αυτά τα γνωρίζει, τα ζει. Και δεν πέφτει στα λάθη των άκρων, στην αυτοκατάκριση ή στην αυτοδικαίωση, στην υπερηφάνεια. Γιατί ξέρει ποιος είναι εν Χριστώ Ιησού. Ξέρει ποιος είναι ο Κύριος που είναι μέσα του και μαζί του. Και ξέρει το τι μπορεί να κάνει ο Κύριος. Ξέρει το όνομά του, τη δύναμη του όνοματός του, την θυσία, το αίμα του, το σταυρό του. Αμήν. Θα διαβάσουμε μια αληθινή βιβλική ιστορία. Η Γένεσης, θα πάμε στο 9 και θα διαβάσω από το 18 έως το 28 εδάφιο. Γένεσης λοιπόν 9, 18, 28. Ήσαν δε οι ή του Νόε οι εξελθόντες εκ της Κιβωτού, Σιμ και Χαμ και Ιάφερ. Ο δε Χαμ ή το πατέρας του Χανάν. Οι τρεις ούτοι είναι οι ή του Νόε και εκ τούτων διεσπάρισαν ή σπάσαν την γη. Ακούστε. Και άρχισε ο Νόε να είναι γεωργός και φύτευσε αμπέλια. Και ήπει εκ του ίνου και μεθύστη και γυμνώθη εν τη σκηνή αυτού. Όταν λέμε γυμνώθη, δεν εννοούμε ήταν τσίτσιδος, ήταν μετά σόρουχο άνθρωπος. Αμήν. Και είδε ο Χαμ, ο πατέρας του Χανάν, τη γύμνωση του πατρός αυτού. Και ανήγγειλε τούτο προς τους δύο αδελφούς αυτού έξω. Και λαβώντες ο Σιμ και ο Ιάφεθ, το ένδυμα επέθηκαν αυτό επί τα δύο αυτονότα και βαδίσαντες οπισθονότα, εσκέπασαν τη γύμνωση του πατρός αυτού και τα πρόσωπα αυτών ήσαν προς τα οπίσω και την γύμνωση του πατρός αυτών δεν είδων. Ανανύψας δε ο Νόε από του ίνου αυτού, έμαθε όσα έκαμε σε αυτόν ο γιος αυτού ο νεότερος. Και είπε, επικατάρατος ο Χαναάν, δούλος των δούλων θελήστε εις τους αδελφούς αυτού. Και είπε, ευλογητός Κύριος ο Θεός του Σιμ, και ο Χαναάν θελήστε δούλος εις αυτόν. Ο Θεός θέλει πλατήν τον Ιάφεθ και θέλει κατοικήσει τις σκηνές του Σιμ, ο δε Χαναάν θελήστε δούλος εις αυτόν. Και έτσι ο Νόε, μετά των κατακλυσμών, 350 έτη και έγιναν πάσε η ημέρα του Νόε 950 έτη και απέθανε. Τελειώνει ο κατακλυσμός. Φυτεύει κάτι αμπέλια, κάποια αμπέλια τέλος πάντων. Ο Νόε πίνει από την παραπάνω, ζαλίζει το άνθρωπος, δεν ήταν και τόσο προφανώς μαθημένος. Ο μεγάλος και ο μικρός του γιος τον σκεπάζουν, τον καλύπτουν, ο Σιμ και ο Ιάφε, ενώ ο μεσαίος γιος, ο Χαμ, τον κοροϊδεύει και τον μνηδίζει. Κοιτάξτε την διαφορά της σχέσης που είχαν οι δύο γιοι με τον πατέρα τους από τον τρίτο. Ο τρίτος είχε πρόβλημα στην καρδιά. Είχε δει ό,τι είχαν δει και οι δύο άλλοι γιοι. Είχε λάβει την ίδια διαπαιδαγώγηση, την ίδια εκπαίδευση, την ίδια διδασκαλία. Τον ίδιο σεβασμό από τον πατέρα, τον Νόε. Αλλά δυστυχώς δεν είχε την καλύτερη σχέση με τον πατέρα του. Γιατί είχε πρόβλημα ο ίδιος μέσα στη δικιά του την καρδιά. Και αντί να κοιτάξει να το φτιάξει, αντί να συζητήσει με τον πατέρα του και να έρθει σε μία άγια κοινωνία μαζί του, το πρόβλημα επιδεινώθηκε, καθώς την ώρα που ο Νόε ήταν ζαλισμένος, εποφελήθηκε ο Χαμ ο γιος του για να τον ξεφτυλίσει και να τον υποδείξει ως λάθος αυτοδικαιώνοντας τον εαυτό του. Και βλέπετε το αποτέλεσμα. Χαμ σημαίνει μαύρος. Θερμός. Δεν είχε φωτεινή καρδιά. Ήταν μια καρδιά πνευματικά σκοτεινή. Και δεν είχε τη σχέση που θα έπρεπε να έχει με τον πατέρα. Με αποτέλεσμα να πέσει. Να πάρει κατάρα. Και από την γενεαλογία του Χαμ να γεννηθούν Ευρώδ. Να γεννηθούν οι Αιγύπτιοι. Οι Χαναανέοι, οι Φιλιστέοι, οι Χετέοι, αχροί, απολύτιστοι λαοί, διεστραμμένοι άνθρωποι. Βλέπετε λοιπόν ότι η σχέση που έχει ένας πιστός με τον ουράνιο πατέρα, εάν είναι καλή θα φέρει ευλογίες, όπως στην περίπτωση του Σιμ και του Ιάφεθ. Ευλογήθηκαν τα δύο παιδιά και οι απογόνοι τους. Εάν η σχέση δεν είναι καλή και είναι προβληματική, αυτό θα φέρει κατάρα στη ζωή του πιστού. Και όχι μονάχα στον ίδιο, αλλά και σε ό,τι έχει και πρεσβεύει στα πνευματικά δρόμενα, όπως και στα φυσικά δρόμενα αυτής της ζωής. Αμήν. Και ο Κύριος θέλει να έχουμε την καρδιά του μεγάλου και του μικρότεριου, γιατί ο μεσαίος ήταν ο Χαμ. Γιατί ένας πατέρας Άγιος που σπλαχνεί στα παιδιά του, τα αγαπάει και θέλει το καλύτερο για αυτούς. Βλέπετε έξω ο κόσμος τι λέει, πού είναι ο Θεός, γιατί τόση πολέμη, γιατί πεθαίνουν τα παιδιά, Γιατί να υπάρχει αυτή η πείνα, η δυστυχία. Ο Κύριος τα κάνει ή η αμαρτία και ο διάβολος. Πάντοτε ο άνθρωπος να κατηγορεί στον Θεό. Δεν έχω ακούσει μια φορά να λένε ο διάβολος φταίει. Πάντοτε ο Θεός φταίει. Γιατί δεν ξέρουν τον Θεό οι άνθρωποι του κόσμου εκεί έξω και είναι δικιά μας ευθύνη να τους τον γνωρίσουμε. Αλλά εμείς που έχουμε γνωρίσει, εμπιστευόμαστε τον Κύριο. Η καρδιά μας είναι ευθέα απέναντί του, ώστε εκείνος ανοίγει την αγκαλιά του και να μας προσφέρει πλουσίως τα δώρα του. Και όταν, αδελφοί, ο άνθρωπος έχει μια άγια διαφορετική ουράνια σχέση με τον Θεό, έχει χέληση για εκείνον, έχει καρδιά ευγνωμοσύνης, καρδιά γεμάτη σεβασμό και υπευθυνότητα, ώστε ό,τι του ζητήσει ο Κύριος, είτε είναι μεγάλο είτε μικρό, ο άνθρωπος με υπευθυνότητα να το κάνει. Αν υπομονώ το συναντήσει. Γιατί αυτός που έχει ουράνια σχέση με τον Πατέρα δεν βαριέται να προσευχηθεί. Ανυπομονεί να προσευχηθεί, γιατί θέλει να μιλήσει σε αυτόν που έχει άγια σχέση. Δεν χάνει συναρθρήσεις αδικαιολόγητα. Να υπάρχει κάτι σοβαρό, αμήν αδελφοί. Να υπάρχει κάτι το οποίο είναι πρόβλημα, αμήν αδελφοί. Μια υποχρέωση, αμήν αδελφοί. Αλλά όταν οι άνθρωποι χάνουν την κοινωνία του με τον Θεό την καθημερινή ή συναρθρήσεις αδικαιολόγητα, αυτό δεν είναι σωστό, γιατί έτσι δεν προάγεται αυτή η ουράνια άγια σχέση με τον Κύριο τον Θεό. Αμήν. Και πρέπει να είμαστε γεμάτοι με τον Κύριο, να το τοποθετήσουμε πάνω από οτιδήποτε, γιατί είναι το σπουδαιότερο πρόσωπο στη ζωή μας. Ο Άγιος Πατέρας, ο Κύριος, ο Θεός. Ψαλμός 100. Θα τον διαβάσουμε όλον. Ψαλμός 100. Θα τον διαβάσουμε όλον. Αλλαλάξατε στον Κύριο πάσα γη. Δουλεύατε στον Κύριο. Εν αφροσύνη έλθετε ενώπιον αυτού εν αγαλίαση. Γνωρίσατε ότι ο Κύριος είναι ο Θεός. Γνωρίσατε ότι ο Κύριος είναι ο Θεός. Αυτός έκανε εμάς και ουχή εμείς. Εμείς είμαστε λαός αυτού και πρόβατα της βοσκής αυτού. Εισέρχεται στα σπήλας αυτού εν δοξολογία, εις τα σαυλάς αυτού εν ύμνο. Δοξολογείτε αυτόν, ευλογείτε το όνομα αυτού, διότι ο Κύριος είναι αγαθός, εις τον αιώνα μένει το έλεος αυτού και ως γενεάς και γενεάς η αλήθεια αυτού. Αμήν. Το πνεύμα της αληθινής εν Χριστώ Ιησού σχέσεις που πρέπει να έχει ένας πιστός με τον ουράνιο Πατέρα, θεληματικά παραδίδεται σε εκείνον. Αναγνωρίζει την θυσία του, πιστεύει ότι αληθινά ο Κύριος είναι ζωντανός και έχει την τέλεια αγάπη. Και ό,τι κάνει ο πιστός το κάνει με το ζόρι, δεν προσπαθεί με έργα να σκεπάσει τις ενοχές και τις αμαρτίες του, αλλά σκεπάζονται αυτές με την αγάπη, το αίμα, την θυσία του Κυρίου Ιησού Χριστού. Και ο άνθρωπος ζει τον νόμο της ελευθερίας. Ζει στην σφαίρα του πνεύματος. Δεν μπορούμε να πλησιάσουμε τον Κύριο με το σώμα μας. Δεν μπορούμε να τον πλησιάσουμε με το μυαλό μας. Μπορούμε να τον πλησιάσουμε μονάχα με το πνεύμα μας. Ώστε καθώς το πνεύμα ανοίξει και εισέλθει στην σφαίρα του πνεύματος και συνεκαθίσει στον θρόνο του Θεού, εκεί τότε τα συναισθήματά μας, η ψυχή μας γεμίζει με εκείνον και τότε νιώθουμε ένα τριχύλα, ρίγος, κάτι να καίγεται μέσα μας, επάνω μας, γιατί αγγίζεται μετά από όλα αυτά και το σώμα μας. Και γεμίζει το μυαλό μας με την παρουσία του, με σκέψεις άγιες ευγνωμοσύνης και ευχαριστίας στο πρόσωπό του. Αμήν. Αυτή είναι η σχέση που είναι άγιο να έχουμε, αδελφοί. Το πνεύμα μας να ανοίγει και να ευχαριστεί τον Κύριο. Να τον ευχαριστιέται. Να τον ευχαριστιέται. Να τον ζει, να τον ψηλαφεί, να του παραδίδεται, ώστε μετά ψυχή και σώμα να είναι αγγιγμένα και πλημμυρισμένα από την Άγια Παρουσία του Κυρίου.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Αποκάλυψη 4, 9, 11 εδάφιο. Αποκάλυψη 4, 9, 11 εδάφιο. Και όταν προσφέρωσι τα ζώα δόξαν και τιμήν και ευχαριστίαν εις τον καθήμενον επί του θρόνου, εις τον ζώντα, εις τους αιώνας των αιώνων, οι 24 πρεσβύτεροι θέλουν συμπέσει ενώπιον του καθήμενου επί του θρόνου και θέλουν προσκυνήσει το ζώντα εις τους αιώνας των αιώνων και θέλουν βάλει τους στεφάνους αυτών ενώπιον του θρόνου λέγοντες: άξιος είσαι Κύριε να λάβεις τη δόξα και την τιμή και τη δύναμη, διότι εσύ έχτισες τα πάντα και για το θέλημά σου υπάρχουσι και χτίστησαν. Τι άγια εικόνα! Αυτή την εικόνα την είδε ο Ιωάννης σε όραση στην Πάτμο πριν περίπου 2000 χρόνια. Μετά από πολλές οράσεις βλέπει και τον θρόνο της δόξας του Θεού. Βλέπει λαμπάδες φωτιάς, αστραπές βροντές. Αμήν. Και βλέπει 4 ζώα γεμάτα μάτια και 24 πρεσβύτερους που συμβολίζουν τους Αγίους της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. Να αποδίδουν όλη τη δόξα στον Κύριο. Δεν είχαν στο κεφάλι τους στέματα. Είχαν στεφάνια, δείγμα της νίκης, που τα εναπόθεσαν στα πόδια του Κυρίου, δείγμα ότι Εκείνος νίκησε για εμάς. Κοιτάξτε τι όμορφη εικόνα μιας όμορφης σχέσης. 24 πρεσβύτεροι που συμβολικά είμαστε όλοι εμείς στην παρουσία του Θεού, να είναι στα πόδια του Κυρίου και να τον δοξάζουν, να τον υψώνουν και να τον ευχαριστούν. Αυτή τη σχέση μπορούμε να τη ζήσουμε και τώρα, αδελφοί. Και τώρα μπορούμε να προσκυνούμε στα πόδια του Κυρίου. Κάθε μέρα τον ευχαριστούμε για αυτά που μας έχει δώσει και για αυτά που μας έχει κάνει. Για αυτά που θα μας δώσει και για αυτά που θα κάνει. Να τον τιμούμε, να τον δοξάζουμε, να τον ευχαριστούμε. Και μέσα από τη δοξολογία και λέγοντας τα όσα μας είχε κάνει ο Κύριος, θα παίρνουμε πίστη για να μπορούμε να συνεχίζουμε και στο υπόλοιπο της ζωής μας. Ακούγονται τόσα πολλά δεξιά και αριστερά. Ακούς ειδήσεις και η καρδιά σου μαυρίζει. Το ένα, το άλλο, το ένα, το άλλο. Εκείνο, περιμένουμε αυτό. Ήταν να γίνει το άλλο, τελικά δεν έγινε και θα έρθει κάτι χειρότερο. Ο Κύριος να φυλάξει. Θα μας κρατήσει τι όρθιους η σχέση μας με τον Κύριο. Η δύναμή του, η υπερφυσική του ενέργεια στη ζωή μας. Η υπερφυσική του ενέργεια στη ζωή μας. Αμήν. Αλληλούια, αδελφοί. Τόσες ομολογίες ομολογούν την δύναμη του Θεού. Τόσες ομολογίες μαρτυρούν τη δόξα του Θεού. Θαύματα, θεραπείες, φύλαξη, προστασία. Όταν έγινε ο πόλεμος στην Ιουγκοσλαβία πριν πολλά χρόνια, στη Σερβία, σε μια πόλη έπεσαν δεκάδες βόμβες. Όλα τα σπίτια ισοπεδώθηκαν. Ενός αδελφού δεν έπαθε τίποτα. Το φύλατο ο Κύριος, φύλατο αυτήν την οικογένεια, γιατί ήταν παιδιά να γεννημένα μέσα αυτό το σπίτι. Πολλές ιστορίες, πολλές μαρτυρίες για τη δόξα και τη δύναμη του Θεού. Θα μας φυλάξει ο Κύριος. Πότε? Καθώς θα είμαστε παραδομένοι, έχοντας μαζί του μια άγια και ουράνια σχέση, δοξάζοντας και ευλογώντας εκείνον, αναγνωρίζοντας αληθινά τη δόξα του, το έργο του και αγαπώντας αυτόν ένθερμα. Ένθερμα. Ώστε να μπορέσουμε να γνωρίσουμε πραγματικά την καρδιά του Κυρίου, την καρδιά του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αμήν. Και κάποιος μπορεί να πει, πώς μπορώ να γνωρίσω την καρδιά περισσότερο του Κυρίου? Μπορεί να το πει. Και η απάντηση είναι απλή. Διάβασε το Λόγο του Θεού. Διάβασε τα όσα λέει ο Κύριος. Διάβασε τις παροιμίες, τον ψαλμοδό. Διάβασε την ιστορία του λαού Ισραήλ. Το πώς ο Κύριος εργαζόταν και θα μάθεις την καρδιά του Θεού. Αλλά αν θέλεις να εμβαθύνεις σε γνώση για το τι είναι η καρδιά του Θεού, τότε αυτό που πρέπει να κάνουμε τακτικά είναι να διαβάζουμε κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο 5ο, 6ο και 7ο κεφάλαιο. Γιατί σε αυτά τα τρία κεφάλαια ο Κύριος μας ανοίγει την καρδιά Του. Σε αυτά τα κεφάλαια βρίσκονται μακαρισμοί, το πνεύμα του νόμου που δείχνει την αληθινή αγάπη του Κυρίου. Για το πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε στους ανθρώπους, στους εχθρούς μας. Για το πώς πρέπει να προσευχόμαστε, να ζούμε ως παιδιά του Θεού. Αυτή είναι η καρδιά του Ευαγγελίου και αυτή είναι η καρδιά του Θεού. Και καθώς κατανοούμε το σχέδιό Του και την καρδιά Του, έρχεται μέσα μας συντριβή και αληθινή κατανόηση του εαυτού Του και της αγάπης Του. Και εκεί συντρίβουμε, αδελφοί, κάθε ανθρώπινη αλαζονία που μας εμποδίζει αληθινά να γνωρίσουμε Εκείνον και με θέλω να εργαστούμε το Άγιο Του έργο. Φεύγει κάθε προσωπικό συμφέρον, κάθε προσωπική επιδίωξη, κάθε αλαζονία και υπερηφάνεια, κάθε εγωισμός, συντρίβονται όλα και ο άνθρωπος πια γνωρίζει πραγματικά την καρδιά του Θεού, την αποκτά, παίρνει την εικόνα και την ομοίωση στο μέτρο που μπορεί της καρδιάς του Κυρίου και ελεύθερα, ανεμπόδιστα εργάζεται για τη δόξα Του. Απογυμνώνεται από τη σάρκα το παρελθόν, καθώς έχει πια ντυθεί τον Κύριο Ιησού Χριστό. Δεν τρέπεται. Δεν φοβάται. Και αν σηκώνονται φόβοι, ξέρει να τους επιτιμά στο όνομα του Ιησού, να τους νικά και να τους συντρίβει. Ξέρει σε ποιον έχει πιστέψει. Ποιον ακολουθεί. Ποιος τον οδηγεί. Ποιος τον ελέγχει. Και έτσι ο άνθρωπος, καθώς γνωρίζει την καρδιά του Κυρίου, αντιεί δύναμη από Εκείνον. Πρέπει να αντλούμε δύναμη από Εκείνον, αδελφοί. Την ώρα του προβλήματος. Το σκοτάδι πλησιάζει, φαίνεται. Πρέπει να ντρούμε δύναμη από Εκείνον για να μπορούμε να ζούμε τις δυσκολίες αυτής της ζωής. Αμήν. Ισαΐας 49, ένα πολύ θαυμάσιο και τρυφερό κομμάτι της γραφής. Ένα απαλό και τρυφερό κομμάτι της γραφής. Ισαΐας 49, 14-21 εδάφιο, παραλαμβάνω, βιβλίο του Ισαΐα 49-14-21. Αλλά η Σιών είπε, ο Κύριος με εγκατέλειπε και ο Κύριος μου με λησμόνησε. Πόσοι από εμάς έχουμε κατά καιρούς πει, ο Κύριος με ξέχασε, ο Κύριος με εγκατέλειψε. Το ίδιο έλεγαν και οι Ισραηλίτες. Και τι απαντάει ο Θεός σε εμάς, όπως και σε εκείνους εκείνη την εποχή. Δύνατε γη να λησμονήσει το θυλάζον βρέφος αυτής, ώστε να μην ελεήσει το τέκνο της κοιλίας αυτής, αλλά και αν αυτέ λησμονώσω συν, εγώ όμως δεν θέλω σε λησμονήσει. Ιδού, επί το παλαμόν μου σε ζωγράφισα, τα τείχη σου είναι πάντοτε ενώπιόν μου, τα τέκνα σου θέλω είναι ελθή με τα σπουδής, ή δε καταστρέφοντάς σε και ερημώνοντάς σε, θέλω συν εξέλθει από σου, ύψωσον κύκλο του οφθαλμού σου και ιδέ πάντες ούτι συναθρίζονται μου, έρχονται προς σε, ζω εγώ, λέγει Κύριος. Αυτός είναι όρκος, το ζω εγώ, λέει ο Κύριος, είναι όρκος. Ότι εσύ θέλεις εντυθεί πάντα στούτους ως κόσμημα και ως νύμφη θέλεις στολιστεί αυτούς. Διότι οι υφανισμένοι σου και οι ρημωμένοι σου τόποι και η γη σου οι κατεφθαρμένοι θέλουν συνείστε τώρα πάρα πολύ μάλιστα στενή για τους κατοίκους σου. Εκείνοι δε ήτινες σε κατέτρωγον θέλουν μακρυνθεί από σου. Τα τέκνα τα οποία θες αποκτήσει μετά την ατεκνία σου θέλουν συνειπεί προσέτη στα ότα σου. Στενός είναι ο τόπος διεμέ. Κάμε είσαι με τόπον για να κατοικήσω. Τότε θέλεις υπή την καρδία σου. Της εγέννησε είσαι με ταύτα ενώ εγώ ήμουν η τεκνωμένη και έρημος, εχμάλωτος και μεταφερόμενη. Ταύτα δε της εξέθρεψεν. Ιδού εγώ ήχον εγκατηληφθεί μόνη. Ταύτα που ήσαν. Ελφοί, τι λόγια, τι τρυφερά λόγια δύναμης υποστήριξης. Ο Κύριος δεν μας λησμονεί ποτέ, δεν μας εγκαταλείπει ποτέ και θα φέρει τέτοιες ευλογίες που δεν υπάρχει χώρος να τις βάλουμε, μεταφορικά ομιλώ. Χώρος να τις βάλουμε, μεταφορικά ομιλώ. Αδελφοί, αμήν. Και ο Κύριος έρχεται να δώσει συνειδητά μια σταθερή πνευματική πορεία σε όλους μας, ώστε με ζήλο σε κάθε περίσταση, σε κάθε χρονική περίοδο, ανεξαρτήτων των συναισθημάτων, ο πιστός όρημα και ευαισθησία να ακολουθεί τον Κύριο σε κάθε του οδηγία. Αμήν. Θέλουμε να ζήσουμε αυτήν την ουράνια σχέση. Αμήν. Μπορούμε. Σίγουρα. Γιατί αυτό που δεν μπορούμε να κάνουμε εμείς υπερφυσικά θα το κάνει εκείνος για εμάς όταν δει το θέλημα της καρδιάς μας, το άνοιγμά μας και την εξήτησή μας σε αυτό. Λίγα εμείς, πολλά εκείνος. Το θέλω, θέλει ο Κύριος, το θέλω μας, την καρδιά μας, και μετά έρχεται να προσθέσει και να προσθέσει, να πολλαπλασιάσει και να αυξήσει. Αμήν. Ο Κύριος είναι το άσμα μας. Ο Κύριος είναι η δύναμή μας. Και πρέπει να κρατήσουμε αυτά τα υψηλά ιδανικά, ώστε να είμαστε ευάριστοι σε Αυτόν. Ώστε Εκείνος από οτιδήποτε μέσα στη ζωή μας να παίρνει τη δόξα, την προσκύνηση και την τιμή. Και μέσα από τα καλά μας έργα, οι άνθρωποι, τι λέει ο λόγος στο καταμαθαίνω Ευαγγέλιο, να δοξάζουν τον ουράνιο Πατέρα. Τον ουράνιο Πατέρα. Αγαπάμε τον Κύριο αδελφοί. Αμήν. Τον αγαπάμε. Και θέλουμε να του δώσουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, και αυτό σίγουρα για τις χάριτός του. Τον αγαπήσουμε περισσότερο, να τον ακολουθήσουμε περισσότερο, να του παραδοθούμε περισσότερο και να τον αφήσουμε να οδηγεί περισσότερο τη ζωή μας, και αυτό θα γίνει μόνο όταν έχουμε μια άγια ουράνια σχέση εμπιστοσύνης μαζί του. Μαζί του. Και θα κλείσω με Ψαλμός 103:13. Ψαλμός 103, θα διαβάσουμε το 113 εδάφιο και θα σηκωθούμε για να προσευχηθούμε. Αμήν. Το Κύριος να μας χρήσει και να μας ευλογήσει, αδελφοί. Και διαβάζουμε. Καθώς σπλαχνίζει το Πατέρα στα τέκνα, ούτως ο Κύριος σπλαχνίζεται τους φοβουμένους Αυτόν. Ας έχουμε άγιο φόβο, σεβασμό στην καρδιά μας, μια όριμη σχέση μαζί Του. Και ας μην φοβόμαστε τίποτα. Και αν σηκώνεται φόβος, ας το βάζουμε στην παρουσία του Κυρίου. Ας τον επιτιμάμε, και ο Κύριος το σηκώνει. Θα μας ελευθερώνει, θα μας ευλογεί, θα μας ενδυναμώνει και θα παίρνουμε νίκες και θριάβους μέσα αυτή τη ζωή μέχρι να μας παραλάβει. Ας σηκωθούμε παρακαλώ.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο ίδιος ο Θεός όρισε ότι δεν μπορείς να τον γνωρίσεις παρά μόνο διαμέσου του Υιού. Γι' αυτό λέει, είστε ως εις και μεσίτης μεταξύ του και ανθρώπων άνθρωπος Χριστός Ιησού.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Αυτή είναι η πιο βασική σου ανάγκη. Η κραυγή του πνεύματός σου είναι αυτή. Κύριε, έλα και γέμισε με, πλήρωσε με.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Βασιλέων Α, κεφάλαιον Ήτα. Τότε συνήθρισε ο βασιλεύς Σολομών προς εαυτόν εν Ιερουσαλήμ τους πρεσβυτέρους του Ισραήλ και πάντας τους αρχηγούς των φυλών, τους οικογενάρχας των οίκων Ισραήλ, δια να αναβιβάσωση την κυβωτών της Διαθήκης του Κυρίου εκ της πόλεως Δαβίδ ή της είναι Ισιών. Και συνηθρίστησαν πάντες οι άνδρες Ισραήλ προς τον βασιλέα Σολομώντα εν τη εορτή κατά τον μήνα Εθανίμ, ως της είναι ο έβδομος μήν. Και ήλθαν πάντες οι πρεσβύτεροι του Ισραήλ και σήκωσαν οι ιερείς την κυβωτών. Και ανεβίβασαν την κυβωτών του Κυρίου και την σκηνή του μαρτυρίου και πάντα τα σκεύη τα άγια τα εν τη σκηνή. Οι ιερείς και οι Λεβίτε ανεβίβασαν αυτά. Και ο βασιλεύς Σολομών και πάσα η συναγωγή του Ισραήλ, οι συναχθέντες προς αυτόν, ήσαν μετ' αυτού έμπροσθεν της κυβωτού, θυσιάζοντες πρόβατα και βόας, όσα δεν είναι το δυνατόν να λογαριαστώσει και να αριθμηθώσει δια το πλήθος. Και εισήγαγον οι ιερείς την κυβωτών της Διαθήκης του Κυρίου, εις τον τόπον αυτής, εις το χρηματιστήριον του οίκου, εις τα Άγια των Αγίων, υποκάτω των πτερίγων του των Χερουβίμ. Διότι τα Χερουβίμ είχαν εξυπλωμένα στα πτέρυγας επί των τόπων της κυβωτού, και τα Χερουβίμ εκάλυπτον την κυβωτών και τους μοχλούς αυτής άνωθεν. Και εξήχων οι μοχλοί και εφαίνοντο τα άκρα των μοχλών εκ του Αγίου τόπου έμπροσθεν του χρηματιστηρίου, έξωθεν όμως δεν εφαίνοντο. Και είναι εκεί έως τη σήμερα. Δεν ήτο εν τη κυβωτό ημι εδίο λίθινε πλάκες, τας οποίας ο Μωυσής έθεσεν εκεί εν Χορήβ, όπου ο Κύριος έκαμε διαθήκην προς τους Ιούς Ισραήλ, ότε εξήλθον εκ γης Αιγύπτου. Κι ως εξήλθον οι ιερείς εκ του Αγιαστηρίου, η νεφέλη ενέπλησε τον οίκον του Κυρίου, και δεν ειδύναντο οι ιερείς να σταθώσει δια να λειτουργήσωση εξαιτίας της νεφέλης, διότι η δόξα του Κυρίου ενέπλησε τον οίκον του Κυρίου. Τότε ελάλησεν ο Σολομών. Ο Κύριος είπεν ότι θέλει κατοική εν γνώφω. Ο κοδόμησα είσαι οίκον κατοικήσεως, τόπον δια να κατοικήσε αιωνίως. Και στρέψας ο βασιλεύς το πρόσωπον αυτού, ευλόγησε πάσαν την συναγωγή του Ισραήλ. Πάσα δε η συναγωγή του Ισραήλ ίστατο. Και είπεν, ευλογητός Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, ως της εξετέλεσε δια της χειρός αυτού, εκείνο το οποίο ελάλησε δια του στόματος αυτού προς Δαβίδ τον πατέρα μου λέγον. Αφής ημέρας εξήγαγον των λαών μου τον Ισραήλ εξ Αιγύπτου, δεν έκλεξα από πασών των φυλών του Ισραήλ ουδε μίαν πόλην δια να οικοδομηθεί οίκος, ώστε να είναι το όνομά μου εκεί, αλλά έκλεξα τον Δαβίδ δια να είναι επί των λαών μου Ισραήλ. Και ήλθεν εις την καρδίαν Δαβίδ του πατρός μου να οικοδομήσει οίκον εις το όνομα Κυρίου του Θεού του Ισραήλ. Αλλά ο Κύριος είπε προς Δαβίδ τον πατέρα μου, επειδή ήλθεν εις την καρδίαν σου να οικοδομήσεις οίκον εις το όνομά μου, καλώς μεν έκαμες ότι συνέλαβες τούτο εν την καρδία σου, πριν σύ δεν θέλεις οικοδομήσει τον οίκον. Αλλά ο Υιός σου, ως της θέλει εξέλθει εκ της οσφίος σου, ούτως θέλει οικοδομήσει τον οίκον εις το όνομά μου. Ο Κύριος λοιπόν εξεπλήρωσε τον λόγον αυτού τον οποίον ελάλησε. Και εγώ ανέστην αντί Δαβίδ του πατρός μου και κάθισα επί του θρόνου του Ισραήλ, καθώς ελάλησεν ο Κύριος, και οκοδόμησα τον οίκον εις το όνομα Κυρίου του Θεού του Ισραήλ. Και διόρισα εκεί τόπον δια την κυβωτών, ενικείται η διαθήκη του Κυρίου, την οποίαν έκαμε προς τους πατέρας ημών, ότε εξήγαγεν αυτούς εκ γης Αιγύπτου. Και σταθείς ο Σολομών έμπροσθεν του θυσιαστηρίου του Κυρίου, ενώπιον πάσης της συναγωγής του Ισραήλ, εξέτεινε τα σχήρας αυτού προς τον ουρανόν και είπε, «Κύριε Θεέ του Ισραήλ, δεν είναι Θεός ομοιός σου εν το ουρανό άνω και επί της γης κάτω, ως της φυλάτης την διαθήκην και το έλεος προς τους δούλους σου τους περιπατούντας ενώπιόν σου εν όλη τη καρδία αυτών. Ως της εφύλαξας προς τον δούλον σου Δαβίδ, τον πατέρα μου, όσα ελάλησας προς αυτόν. Και ελάλησας δια του στόματός σου και εξετέλεσας δια της χειρός σου καθώς την ημέραν ταύτη. Και τώρα Κύριε Θεέ του Ισραήλ, φύλαξον προς τον δούλον σου Δαβίδ τον πατέρα μου εκείνο το οποίο υπεσχέθης προς αυτόν λέγον. Δεν θέλει εκλείψει η Σεανίρ απέμπροσθέν μου καθήμενος επί του θρόνου του Ισραήλ, μόνον εάν προσέχωσιν η σου εις την οδόν αυτών, δια να περιπατώσιν ενώπιόν μου, καθώς σύ περιεπάτησας ενώπιόν μου. Τώρα λοιπόν, Θεέ του Ισραήλ, ας αληθεύσει δέομαι ο λόγος σου, τον οποίον ελάλησας προς τον δούλον σου Δαβίδ τον πατέρα μου. Αλλά θέλει αληθώς κατοικήσει Θεός επί της γης. Ιδού ο ουρανός και ο ουρανός των ουρανών δεν είναι ικανή να σε χωρέσωση. Πόσον ο λιγότερον ο οίκος ούτος τον οποίον οκοδόμησα. Πλην επίβλεψον επί την προσευχήν του δούλου σου και επί την δέησιν αυτού Κύριε Θεέ μου, ώστε να εισακούσεις της κραυγής και της δεήσεως, την οποίαν ο δούλος σου δέεται ενώπιόν σου την σήμερα. Δια να είναι η οφθαλμή σου ανεωγμένη προς τον οίκον τούτον νύχτα και ημέρα προς τον τόπον περί του οποίου είπας. Το όνομά μου θελείστε εκεί, δια να εισακούεις της δεήσεως, την οποίαν ο δούλος σου θελεί δέεστε εν το τόπο τούτο. Και επάκουε της δεήσεως του δούλου σου και του λαού σου Ισραήλ όταν προσεύχονται εν το τόπο τούτο. Και άκου εσύ εκ του τόπου της κατοικήσεώς σου εκ του ουρανού και ακούον γίνου ήλαιος. Εάν αμαρτήσει της άνθρωπος εις τον πλησίον αυτού και ζητήσει όρκον παρά αυτού δια να κάνει αυτόν να ορκιστεί, και ο όρκος έλθει έμπροσθεν του θυσιαστηρίου σου εν το οίκο τούτο, τότε σύ επάκουσον εκ του ουρανού και ενέργησον και κρίνον τους δούλους σου, καταδικάζον μεν τον άνομον ώστε να στρέψεις κατά της κεφαλής αυτού την πράξην αυτού, δικαιώνον δε τον δίκαιον ώστε να αποδώσεις εις αυτόν κατά την δικαιοσύνην αυτού. Όταν κτυπηθεί ο λαός σου Ισραήλ έμπροσθεν του εχθρού, διότι ημάρτησαν εισέ, και επιστρέψωσι προσέ και δοξάσωσι το όνομά σου και προσευχηθώσι και δεηθώσιν ενώπιόν σου εν το οίκο τούτο, τότε σύ επάκουσον εκ του ουρανού και συγχώρησον την αμαρτίαν του λαού σου Ισραήλ και επανάγαγε αυτούς εις την γην την οποίαν έδωκας εις τους πατέρας αυτών. Όταν ο ουρανός κλειστεί και δεν γίνεται βροχή, διότι ημάρτησαν εισέ, εάν προσευχηθώσει προς τον τόπον τούτον και δοξάσωσει το όνομά σου και επιστρέψωσει από τον αμαρτιών αυτών, αφού ταπεινώσεις αυτούς, τότε σύ επάκουσον εκ του ουρανού και συγχώρησον την αμαρτίαν των δούλων σου και του λαού σου Ισραήλ, διδάξας αυτούς την οδόν την αγαθήν εις την οποίαν πρέπει να περιπατώσει και δώσ' βροχήν επί την γη σου την οποίαν έδωκας εις τον λαό σου δια κληρονομία. Πείνα, αν γίνει εν τη γη, θανατικόν εάν γίνει, ανεμοφθορία, ερησίδη, ακρίς, βρούχος εάν γίνει, ο εχθρός αυτών εάν πολιορκήσει αυτούς εν το τόπο της κατοικίας αυτών, οποιαδήποτε πληγή, οποιαδήποτε νόσος γίνει, πάσαν προσευχήν, πάσαν δέησιν γινωμένην υπό παντός ανθρώπου, υπό παντός του λαού σου Ισραήλ, όταν γνωρίσει έκαστος την πληγή της καρδίας αυτού και εκτείνει τα σχήρας αυτού προς τον οίκον τούτον, τότε σύ επάκουσον εκ του ουρανού του τόπου της κατοικήσεώς σου και συγχώρησον και ενέργησον και δώσ εις έκαστον κατά πάσα στα σοδούς αυτού, όπως γνωρίζεις την καρδίαν αυτού, διότι σύ, μόνο σύ, γνωρίζεις τας καρδίας πάντων των ιών ανθρώπων. Δια να σε φοβόνται πάσα στα σημέρας όσα ζώσιν επί προσώπου της γης, την οποίαν έδωκας εις τους πατέρας ημών. και των ξένων έτη, ώστις δεν είναι εκ του λαού σου Ισραήλ, αλλά έρχεται από γης μακράς δια το όνομά σου, διότι θέλουσιν ακούσει το όνομά σου το μέγα και την χείρα σου την κρατεάν και τον βραχίωνά σου τον εξυπλωμένον, όταν έρθει και προσευχηθεί προς τον οίκον τούτον, σι επάκουσον εκ του ουρανού, του τόπου της κατοικήσεώς σου και ενέργησον κατά πάντα περί όσον ο ξένος σε επικαλεστεί. Διαναγνωρίσωσι πάντες οι λαοί της γης το όνομά σου, να σε φοβώνται καθώς ο λαός σου Ισραήλ. Και διαναγνωρίσωσι ότι το όνομά σου εκλήθη επί των οίκων τούτων, τον οποίον οκοδόμησα. Όταν ο λαός σου εξέλθει εις πόλεμον εναντίον των εχθρών αυτών, όπου αποστείλεις αυτούς και προσευχηθώσιν εις τον Κύριον, προς την πόλην την οποίαν έκλεξας και τον οίκον τον οποίον οκοδόμησα εις το όνομά σου, τότε επάκουσον εκ του ουρανού της προσευχής αυτών και της δεήσεως αυτών και κάμε το δίκαιον αυτών. Όταν αμαρτήσωσιν εις σε, διότι ουδής άνθρωπος είναι αναμάρτητος, και οργιστείς εις αυτούς και παραδώσεις αυτούς εις των εχθρών, ώστε οι εχμαλωτιστέ να φέρωσιν αυτούς εχμαλώτους εις την γην του εχθρού μακράν οι πλησίον, και έρθωσιν εις αυτούς εν τη γη όπου εφέρθησαν εχμάλωτοι, και επιστρέψωσι και δεηθώσι προσέ εν τη γη των εχμαλωτισάντων αυτούς, λέγοντες «Ημάρτωμεν, ή νομίσαμεν, ή δικήσαμεν, και επιστρέψωσι προσέ εξ όλης της καρδίας αυτών και εξ όλης της ψυχής αυτών, εν τη γη των εχθρών των εχμαλωτισάντων αυτούς, και προσευχηθώσι προσέ προς την γην αυτών, την οποίαν έδωκας εις τους πατέρας αυτών, την πόλην την οποίαν έκλεξας και τον οίκον τον οποίον οκοδόμησα εις το όνομά σου, τότε επάκουσον εκ του ουρανού, του τόπου της κατοικήσεώς σου, της προσευχής αυτών και της δεήσεως αυτών, και κάμε το δίκαιον αυτών, και συγχώρησον εις τον λαόν σου τον αμαρτήσαντα εις σε, και αφεσπάσας τας παραβάσεις αυτών, δια των οποίων έγιναν παραβάτε εναντίον σου, και κίνησον εις ικτυρμόν αυτών, τους εχμαλωτίσαντας αυτούς, ώστε να ικτύρωσιν αυτούς. Διότι λαός σου και κληρονομία σου είναι, τον οποίον εξήγαγες εξ Αιγύπτου εκ μέσου του σιδηρού χωνευτηρίου. Ας είναι λοιπόν η οφθαλμή σου ανεωγμένη εις την δέηση του δούλου σου και εις την δέηση του λαού σου Ισραήλ, για να εισακούεις αυτούς περί όσων σε επικαλεστώσει. Διότι εσύ εξεχώρισας αυτούς από πάντων των λαών της γης, για να είναι κληρονομία σου, καθώς ελάλησας διαχειρός Μωυσέως του δούλου σου, ότε εξήγαγες τους πατέρας ημών εξ Αιγύπτου, δέσποτα Κύριε. Και αφού ετελείωσε ο Σολομών να κάμνει όλην την προσευχήν και την δέησιν ταύτην προς τον Κύριον, εσηκώθη απέμπροσθεν του θυσιαστηρίου του Κυρίου, όπου ήτο γονιπετής με τα σχήρας αυτού εξυπλωμένας προς τον ουρανό. Και εστάθη και ευλόγησε πάσαν την σύναξην του Ισραήλ με τα φωνής μεγάλης λέγον. Ευλογητός Κύριος, ως της έδωκεν ανάπαυσιν εις τον λαόν αυτού Ισραήλ, κατά πάντα όσα υπεσχέθη. Δεν έπεσεν ουδεής εκ πάντων των λόγων των αγαθών, τους οποίους ελάλησε διαχειρός Μωυσέως του δούλου αυτού. Γέννητο Κύριος ο Θεός ημών με θυμών, καθώς ήτο μετά των πατέρων ημών. Να μη αφήσει μας, μηδέν να εγκαταλείψει μας. Δια να επικλίνει τας καρδίας ημών εις αυτόν, ώστε να περιπατώμεν εις πάσας τας οδούς αυτού και να φυλάτωμεν τας εντολάς αυτού και τα διατάγματα αυτού και τας κρίσης αυτού, τα οποία προσέταξεν εις τους πατέρας ημών. Και ούτι οι λόγοι μου, τους οποίους εδεήθην ενώπιον του Κυρίου, να είναι ημέραν και νύχτα πλησίον Κυρίου του Θεού ημών, δια να κάμνει το δίκαιον του δούλου αυτού και το δίκαιον του λαού αυτού Ισραήλ, κατά την ανάγκην εκάστης ημέρας. Δια να γνωρίσω συν πάντες οι λαοί της γης, ότι ο Κύριος αυτός είναι ο Θεός, ουδής άλλος. Ας είναι λοιπόν η καρδία σας τελεία προς Κύριον των Θεών ημών, δια να περιπατείτε εις τα διατάγματα αυτού και να φυλάτητε τα σέντολας αυτού, καθώς εν τη ημέρα ταύτη. Και ο βασιλεύς και πάσο Ισραήλ με ταυτού προσέφεραν θυσίαν ενώπιον του Κυρίου και θυσίασεν ο Σολομών τας θυσίας τας ειρηνικάς, τας οποίας προσέφερεν εις τον Κύριον 22.000 βοών και 120.000 προβάτων. Ούτως εγγενίασαν τον οίκον του Κυρίου, ο βασιλεύς και πάντες οι Ισραήλ. Την αυτήν ημέραν καθιέρωσεν ο βασιλεύς το μέσον της αυλής της καταπρόσωπον του οίκου του Κυρίου, διότι εκεί προσέφερε τα ολοκαυτώματα και την εξαλφή των προσφοράν και το στέαρ των ειρηνικών προσφορών. Επειδή το θυσιαστήριον το χάλκινον το κατέμπρωσεν του Κυρίου ή το μικρόν, ώστε να χωρέσει τα ολοκαυτώματα και την εξαλφή των προσφοράν και το στέαρ των ειρηνικών προσφορών. Και κατ' εκείνον των καιρών έκαμεν ο Σολομών την εορτήν και πάσο Ισραήλ μετ' αυτού, σύναξης μεγάλη από της εισόδου Εμάθ μέχρι του ποταμού Αιγύπτου ενώπιον Κυρίου του Θεού ημών, 7 ημέρας και 7 ημέρας, 14 ημέρας. Την 8η ημέραν απέλυσε τον λαόν και ευλόγησαν τον βασιλέα και ανεχώρησαν εις τα σκηνάς αυτών χαίροντες. Και εφρενόμενοι εκ καρδίας διαπάντα τα αγαθά όσα ο Κύριος έκαμε προς Δαβίδ τον δούλον αυτού και προς Ισραήλ τον λαόν αυτού.
2: Ιερεμίας, κεφάλαιο μη αλφα. Και εν το 7ο μηνή, ο Ισμαήλ ο ιός του Νεθανίου, ιός του Ελισαμά, εκ του βασιλικού σπέρματος και εκ των αρχόντων του βασιλέως και 10 άνδρες μετ' αυτού ήλθαν προς τον Γεδαλίαν των ιών του Αχικάμ εις Μισπά και συνέφαγον εκεί άρτον εν Μισπά. Και σηκώθη Ισμαήλ ο ιός του Νεθανίου και οι 10 άνδρες ιόντες μετ' αυτού και επάταξαν τον Γεδαλίαν των ιών του Αχικάμ, ιού του Σαφάν, διαρομφέας, και εθανάτωσαν αυτόν, τον οποίον ο βασιλεύς της Βαβυλώνος είχε καταστήσει επί την γην. Και πάντα στους Ιουδαίους τους όντας μετ' αυτού, μετά του Γεδαλίου εν Μισπά, και τους Χαλδαίους τους ευρεθέντας εκεί, άνδρας πολεμιστάς, επάταξεν ο Ισμαήλ. Και την δευτέραν ημέραν, αφού εθανάτωσε τον Γεδαλίαν, και ουδής είχε μάθει αυτό, τότε τινές από Σιχέμ, από Σιλό και από Σαμαρίας, 80 άνδρες, εξηρημένοι τους πόγωνας και διεσχισμένοι τα ημάτια και με εντομάς εις το σώμα, ήρχοντο με τα προσφοράς και λιβανίου εν τη χειρή αυτών, διαναφέρωσιν εις τον οίκον του Κυρίου. Και εξήλθεν Ισμαήλ ο ιός του Νεθανίου εις απάντησιν αυτών εκ Μισπά, κλαίων ενώ επορεύετο. Και ότε απήντησιν αυτούς, είπε προς αυτούς, «Εισέλθετε προς Γεδαλίαν των ιών του Αχικάμ». Και ότε ήλθον εις το μέσον της πόλεως, Ισμαήλ ο ιός του Νεθανίου έσφαξεν αυτούς και έριψεν εις το μέσον του λάκου αυτός και οι άνδρες μετ' αυτού. 10 όμως άνδρες ευρέθησαν μεταξύ αυτών και είπαν προς τον Ισμαήλ, «Μη μας θανατώσεις, διότι έχομεν θησαυρούς εν το αγρό, σίτων και κριθήν και έλαιον και μέλι». Ούτως εκρατήθη και δεν εθανάτωσεν αυτούς μεταξύ των αδελφών αυτών. Ο δε λάκος, εις τον οποίον ο Ισμαήλ έριψε πάντα τα πτώματα των ανδρών, τους οποίους επάταξεν εξαιτίας του Γεδαλίου, ή το εκείνος τον οποίον ο βασιλεύς Ασά είχε κάμει υπό φόβου του Βαασά, βασιλέως του Ισραήλ. Τούτον ο Ισμαήλ, ο ιός του Νεθανίου, εγέμισεν από τον θανατοθέντον. Και ηχμαλώτευσεν ο Ισμαήλ άπαν το υπόλοιπον του λαού, το εν Μισπά, τα στιγατέρας του βασιλέως, και πάντα των λαών των εναπολιφθέντα εν Μισπά, τον οποίον Νεβουζαραδάν ο αρχισωματοφύλαξ είχεν εμπιστευθεί εις τον Γεδαλίαν των ιών του Αχικάμ. Και ηχμαλώτευσεν αυτά ο Ισμαήλ ο ιός του Νεθανίου και ανεχώρησε δια να περάσει προς τους ιούς Αμών. Και ότε ήκουσεν Ιωαννάν ο ιός του Καριά και πάντες οι αρχηγοί των στρατευμάτων οι μετ' αυτού, πάντα τα κακά τα οποία έκαμεν Ισμαήλ ο ιός του Νεθανίου, έλαβον πάντα στους άνδρας και υπήγαν να πολεμήσωση με τον Ισμαήλ τον ιόν του Νεθανίου. Και έβρικαν αυτόν πλησίον των πολλών υδάτων των Ενγαβαών. Και ως είδε πάσο λαός ο μετά του Ισμαήλ, Ιωαννάν τον ιόν του Καριά, και πάντα στους αρχηγούς των στρατευμάτων των μεταυτού εχάρισαν. και εστράφησαν πας ο λαός, τον οποίον ο Ισμαήλ ηχμαλώτευσεν από Μισπά, και επέστρεψαν και υπήγαν μετά του Ιωαννάν, ιού του Καριά. Αλλά ο Ισμαήλ, ο γιος του Νεθανίου, εξέφυγεν από του Ιωαννάν με τα 8 ανδρών και υπήγε προς τους ιούς Αμών. Και έλαβεν ο Ιωαννάν, ο γιος του Καριά, και πάντες οι αρχηγοί των στρατευμάτων οι μεταυτού, άπαν το υπόλοιπον του λαού, το οποίον ηλευθέρωσεν από του Ισμαήλ, ιού του Νεθανίου, από Μισπά, αφού επέταξε Γεδαλίαν των ιών του Αχικάμ, τους δυνατούς άνδρας του πολέμου, και τας γυναίκας και τα παιδεία και τους ευνούχους, τους οποίους ηχμαλώτευσεν από Γαβαών, και υπήγαν και κατόκισαν εν τη κατοικία του Χιμάμ, τη πλησίον της Βιθλεέμ, για να υπάγωσιν να εισέλθωσιν εις την Αίγυπτον, εξαιτίας των Χαλδαίων, διότι εφοβήθησαν από αυτούς, επειδή ο Ισμαήλ ο γιος του Νεθανίου, επάταξε τον Γεδαλίαν των ιών του Αχικάμ, τον οποίον ο βασιλεύς της Βαβυλώνος κατέστησεν επί την γην. Ιερεμίας, κεφάλαιο μη βήτα. Και προσήλθον πάντες οι αρχηγοί των στρατευμάτων, και Ιωαννάν ο γιος του Καριά, και Ιεζανίας ο γιος του Οσαΐου, και πας ο λαός από μικρού έως μεγάλου, και είπον προς Ιερεμίαν τον προφήτην, «Ας γίνει δεκτή παρακαλούμεν η δέηση ημών ενώπιον σου, και δεήθητη υπέρ ημών προς Κύριον των Θεών σου, περί πάντων τούτων των εναπολιφθέντων. Διότι εμείναμεν ολίγοι εκ πολλών, καθώς οι οφθαλμοί σου βλέπουσιν ημάς. Δια να φανερώσει εις ημάς Κύριος ο Θεός σου, την οδόν εις την οποίαν πρέπει να περιπατήσομεν και το πράγμα το οποίον πρέπει να κάμωμεν». Και είπε προς αυτούς Ιερεμίας ο προφήτης, «Ήκουσα, ιδού θέλω δεηθεί προς Κύριον των Θεών ημών, κατά τους λόγους ημών, και οποιονδήποτε λόγον ο Κύριος αποκριθεί περί ημών, θέλω αναγγείλει προς ημάς, δεν θέλω κρύψη ουδέν αφημών». Και αυτοί είπαν προς τον Ιερεμίαν, «Ο Κύριος ας είναι αληθής και πιστός μάρτης μεταξύ ημών, ότι βεβαίως θέλομεν κάμει κατά πάντα στους λόγους καθούς Κύριος ο Θεός σου σε αποστείλει προς ημάς. Είτε καλόν και είτε κακόν, θέλομεν υπακούσει εις την φωνήν Κυρίου του Θεού ημών, προς τον οποίον ημείς σε αποστέλομεν, δια να γίνει καλόν εις ημάς, όταν υπακούσομεν εις την φωνήν Κυρίου του Θεού ημών». Και μετά 10 ημέρας έγινε λόγος Κυρίου προς τον Ιερεμίαν. Και κάλεσε τον Ιωαννάν των ιών του Καριά, και πάντα στους αρχηγούς των στρατευμάτων τους μεταυτού, και πάντα των λαών από μικρού έως μεγάλου, και είπε προς αυτούς, «Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, προς τον οποίον με απεστήλατε, δια να υποβάλω την δέηση ημών ενώπιον αυτού. Εάν εξακολουθείτε να κατοικείτε εν τη γη ταύτη, τότε θέλω σας οικοδομήσει και δεν θέλω σας κατακριμνήσει, και θέλω σας φυτεύσει και δεν θέλω σας εκριζώσει, διότι μετενόησα δια το κακόν το οποίον έκαμα εις εσάς. Μη φοβηθείτε από του βασιλέως της Βαβυλώνος, από του οποίου τώρα φοβήστε. Μη φοβηθείτε από αυτού, λέγει Κύριος, διότι εγώ είμαι με θυμών δια να σώσω ημάς και να ελευθερώσω ημάς εκ της χειρός αυτού, και θέλω δώσει ικτυρμούς εις ημάς δια να ικτύρει ημάς και να επιστρέψει ημάς εις την γη ημών. Αλλά αν σεις λέγετε, δεν θέλομεν κατοικήσει εν τη γη ταύτη, μη υπακούοντες εις την φωνήν Κυρίου του Θεού ημών, λέγοντες ουχή, αλλά θέλομεν εισέλθει εις την γην της Αιγύπτου, όπου δεν θέλομεν βλέπει πόλεμον, και ήχον σάλπιγγος δεν θέλομεν ακούει, και από άρτου δεν θέλομεν πεινάσει, και εκεί θέλομεν κατοικήσει. Δια τούτο, ακούσατε τώρα τον λόγον του Κυρίου, σεις οι υπόλοιποι του Ιούδα. Ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, ο Θεός του Ισραήλ, εάν σεις προσηλώσετε το πρόσωπόν σας, εις το να εισέλθετε εις την Αίγυπτον, και υπάγετε να παρικήσετε εκεί, τότε η μάχαιρα την οποίαν σεις φοβήστε, θέλει σας φτάσει εκεί εν τη γη της Αιγύπτου, και η πείνα από της οποίας σεις τρομάζετε, θέλει είστε προσκεκολλημένοι ο πίσω σας, εκεί εν τη Αιγύπτο και εκεί θέλετε αποθάνει. Και πάντες οι άνδρες, οι προσιλώσαντες στο πρόσωπον αυτών, εις τον εϋπάγωσιν εις την Αίγυπτον, δια να παρικήσωσιν εκεί, θέλουσι αποθάνει εν μαχαίρα, εν πείνη και εν λοιμό. Και ουδείς εξ αυτών θέλει μείνει ή εκφύγει από του κακού, το οποίον εγώ θέλω φέρει επ' αυτούς. Διότι ούτε λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, ο Θεός του Ισραήλ, καθώς ο θυμός μου και η οργή μου εξεχύθησαν επί τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ, ούτως η οργή μου θέλει εκχυθεί εφ' ημάς, όταν εισέλθετε εις την Αίγυπτον. Και θέλετε είστε εις βδέλυγμα και εις θάμβος και εις κατάραν και εις όνειδος, και δεν θέλετε ειδή πλέον των τόπων τούτων. Ο Κύριος είπε περί ημών, «Ω υπόλοιποι του Ιούδα, μη υπάγετε εις την Αίγυπτον. Γνωρίσατε καλώς ότι σήμερον διαμαρτυρήθην εναντίον σας. Διότι εσείς εδωλιεύθητε εν τες ψυχές ημών, ότε με απεστήλατε προς Κύριον των Θεών ημών, λέγοντες, «Δεήθητη υπέρ ημών προς Κύριον των Θεών ημών». Και κατά πάντα όσα λαλήσει Κύριος ο Θεός ημών, ούτως απάγγειλον προς ημάς και θέλομεν κάμι. Και απήγγειλα σήμερον προς εσάς. Και δεν υπηκούσατε εις την φωνήν Κυρίου του Θεού ημών, ουδέ εις πάντα δια τα οποία με απέστειλε προς εσάς. Τώρα λοιπόν εξεύρετε βεβαίως, ότι θέλετε αποθάνει εν μαχαίρα, εν πίνη και εν λοιμό, εν το τόπο όπου επιθυμείτε να υπάγετε, δια να παρικήσετε εκεί.
3: Πέτρου του Αποστόλου, Επιστολή Καθολική 1, κεφάλαιο 5. Τους μεταξύ σας πρεσβυτέρους, παρακαλώ εγώ ο συμπρεσβύτερος και μάρτης των παθημάτων του Χριστού, ο και κοινωνός της δόξης ή της μέλη να αποκαλυφθεί, ποιμάνατε το μεταξύ σας πίμνιον του Θεού, επισκοπούντες μη αναγκαστικός, αλλά εκουσίως, μη δε σχροκερδός, αλλά προθήμος, μη δε ως κατακυριεύοντες την κληρονομία.

0: εγκρατεύθητε, αγρυπνήσατε, διότι ο αντίδικός σας διάβολος, ως λέον οριόμενος, περιέρχεται ζητών την ανακαταπή, εις τον οποίον αντιστάθητε μένοντες στερεοί στην πίστην, εξεύροντες ότι τα αυτά παθήματα γίνονται εις τους αδελφούς σας τους εν το κόσμο. Ο δε Θεός πάσης χάριτος, ως τις εκάλεσεν ημάς εις την αιώνιον αυτού δόξαν δια του Χριστού Ιησού, αφού πάθητε ο λίγον, αυτός να σας τελειοποιήσει, στηρίξει, ενισχύσει, θεμελιώσει, εις αυτόν η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σας έγραψα εν βραχυλογία δια του Σιλιουανού του πιστού αδελφού, ως φρονό, προτρέπων και επιμαρτυρών ότι αυτή είναι η αληθινή χάρις του Θεού εις την οποίαν στέκεστε. Σας ασπάζεται η εν Βαβυλώνη συνεκλεκτή εκκλησία και Μάρκος ο Υιός μου. Ασπάστητε αλλήλους εν φιλήματι αγάπης. Ειρήνη εις πάντας ημάς τους εν Χριστώ Ιησού. Αμήν.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Πατέρα μας Άγιε, στο όνομα του Ιησού Χριστού, σε ευχαριστούμε με όλη μας την καρδιά, Κύριε, γιατί μας έκλεξες, μας προγνώρισες, μας προορίζεις, Χριστέ μου Άγιε, να γίνουμε σύμμορφοι της εικόνας Σου, Χριστέ μου. Και θέλουμε, Κύριε, Εσύ να ανοίξεις τις καρδιές μας, να ανοίξεις τις διάνοιές μας. Κύριε, να ακούσουμε τη φωνή Σου απόψε, Χριστέ μας. Και όχι μόνο να ακούσουμε, αλλά να υπακούσουμε, Πατέρα μας, με πίστη, Κύριε. Γιατί αυτά που θα ακουστούν χρειάζεται πίστη, Κύριε, να τα λάβουμε μέσα στην καρδιά μας, αλλά και να τα πράξουμε, Χριστέ μου, μέσα στη ζωή μας. Έλα και ευλόγησέ μας, Ιησού. Άνοιξε τα ότα της καρδιάς, άνοιξε τα μάτια της καρδιάς, άνοιξε, Κύριε, μέσα το είναι μας, το πνεύμα μας, Χριστέ μου Άγιε. Στο όνομα του Ιησού Χριστού, σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε. Θέλουμε το χρίσμα Σου πάνω μας, Κύριε, αυτή την ώρα, Ιησού. Πάρε κάθε κούραση, Κύριε, και θέλουμε, Κύριε, Εσύ να μας χρήσεις, Κύριε, και να μας ευλογήσεις. Αμήν, Ιησού μας, αμήν. Αλληλούια. Θέλω να ξεκινήσω από ένα ψαλμό, τον ψαλμό του Ασάφ. Είναι ο ψαλμός 73, που λίγο πολύ τον έχουμε ακουστά και μιλάει εκεί ότι είναι αγαθός ο Κύριος σε αυτούς που έχουν καθαρή καρδιά. Αναφέρει εκεί ότι τα πόδια του Ασάφ αλλά και του κάθε ενός πιστού πολλές φορές κλονίζονται, ότι παραλίγο λέει ολίσθησαν τα βήματά μου. Και δεν μιλάει να πάει από το σπίτι του στη δουλειά, αλλά τα πνευματικά βήματά του. Διότι εζήλευσα τους μωρούς, βλέπω την ευτυχία των ασεβών. Έβλεπε την ευλογία τους, τα υπάρχοντά τους, την υγεία τους. Δεν θέλω να το διαβάσω όλο. Δεν είναι, λέει, εν κόπης όπως οι υπόλοιποι άνθρωποι. Ούτε μαστιγώνονται μεταξύ των λοιπόν ανθρώπων. Ποιοι είναι αυτοί που μαστιγώνονται κυρίως? Η υγεία, η πραγματική υγεία του Θεού. Έχει μαστίγιο για να γίνουμε υγιεί πραγματικά και θυγατέρες του Θεού του Υψίστου. Και αναφέρει εκεί για τα μάτια τους που εξέχουν εκ του πάχους. Αλλά μ' αρέσει μία, όχι μ' αρέσει, αλλά μου κέντησε το ενδιαφέρον το 10ο εδάφιο. Δια τούτο θέλει στραφή εντάφθα ο λαός αυτού. Και είδα τα ποτηρίου πλήρους εκθλίβονται δι' αυτούς. Εξαιτίας αυτού του γεγονότος της σύγκρισης, εξαιτίας του ότι

0: Βλέπουμε τη δυσκολία εμείς σαν παιδιά του Θεού και βλέπουμε την ευλογία, υποτιθέμενη ευλογία, την υλική στα σπίτια τους ίσως. Πώς κυκλοφορούν, πώς χαίρονται, πώς ευχαριστιώνται, πώς ταξιδεύουνε, το τι έχουνε. Κλονίζονται τα βήματά μας. Πολλές φορές πάμε να γλιστρήσουμε στον δρόμο μας και εδώ γι' αυτό λέει θέλει στραφή εντάφθα ο λαός αυτού, δηλαδή θα ξεστρατήσει, θα πάει από τη μεριά τους. Και αυτό αδερφοί είναι πάρα πολύ σημαντικό να το προσέξει ο λαός του Θεού. Θα πρέπει να καταλάβουμε το τι συμβαίνει μέσα στη ζωή μας. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι ο Θεός έχει τον έλεγχο και ότι ο Θεός είναι αυτός που θα μας ευλογήσει. Αμήν, και γι' αυτό θα μιλήσουμε σήμερα. Θέλει ο Κύριος να μας βγάλει μέσα από τη μιζέρια, μέσα από την απογοήτευση και να μας δώσει ελπίδα σήμερα και χαρά και φροσύνη μέσα στη ζωή μας, παρόλο που περνάμε μέσα από θλίψεις, μέσα από δύσκολες καταστάσεις, μπορεί να περνάς, όμως ο Κύριος θα μας δώσει ελπίδα σήμερα, μέσα από το Λόγο Του και υπόσχεση ότι ο Κύριος θα μας ευλογήσει. Λέει, μακάριος είναι αυτός ο άνθρωπος ο οποίος υπομένει πειρασμό. Γιατί αφού δοκιμαστεί και μείνει, θέλει λάβει το στέφανο της ζωής. Και θα δούμε ποιος είναι αυτός ο στέφανος, όχι μόνο ο αιώνιος στέφανος της ζωής, αλλά και εδώ, σε αυτήν εδώ τη ζωή, ο Κύριος θα μας ευλογήσει όταν σταθούμε σωστά. Αυτό είναι το μήνυμα σήμερα. Ένα μήνυμα ελπίδας και χαράς. Διαβάζω στο Ζαχαρία. Από εδώ ξεκινάμε λοιπόν. Στο Ζαχαρία, ένα το κεφάλαιο, ένα το εδάφιο. Μία πανέμορφη προφητεία για τον Ιησού Χριστό. Την ξέρουμε πολύ καλά, αλλά θα δούμε κάποια στοιχεία από εκεί. Και το πρώτο, η πρώτη λέξη είναι χαίρε. Η δεύτερη, σφόδρα. Χαιρόμαστε. Ο Παύλος λέει πάντοτε χαίρετε. Αλλά και μέσα από τις δυσκολίες, μέσα στους πειρασμούς, να χαιρόμαστε, ναι. Γιατί? Θα δούμε σήμερα γιατί. Χαίρε σφόδρα θυγάτηρ Σιών, αλάλαζε θυγάτηρ Ιερουσαλήμ, ιδού ο βασιλεύς σου έρχεται προσέ, αυτός είναι δίκαιος και σώζον. Πραείς και καθήμενος επί όνου και επί πόλου Ιού υποζυγίου. Προφητεία για τον πρώτο ερχομό του Χριστού στο πρόσωπο της γης. Αλλά έχει να κάνει και με εμάς που περιμένουμε τον Κύριο, αδερφοί, στο μεσουράνημα. Έχει να κάνει με την παρέμβαση του ίδιου του Κυρίου μέσα στη ζωή μας. Καθώς ο Κύριος μπορεί να παρέμβει. Μπορεί να σταματήσει τη θλίψη. Μια κατάσταση άσχημη, δύσκολη στη ζωή σου, μπορεί. Και βέβαια μπορεί. Και αυτό θέλει ο Θεός, αδερφοί, να έχουμε υπόψη μας, ότι ο Θεός δεν μας αφήνει και δεν μας εγκαταλείπει. Αφού δοκιμαστούμε, ο Κύριος θα έρθει. Και θέλω εξολοθρεύσει την άμαξαν από του Εφραήμ και τον ύπον από της Ιερουσαλήμ. Δηλαδή, τους πολεμίους που πολεμούσανε και το Βόρειο Βασίλειο και το Νότιο Βασίλειο. Θα τους διώξει, θα τους εξολοθρεύσει. Κάθε τόξο πολεμικό, γιατί είμαστε σε πόλεμο. Αυτό πρέπει να αντιληφθούμε σήμερα. Και αυτός θέλει λαλήσει ειρήνη προς τα έθνη και η εξουσία θέλει είστε υπό θαλάσσης έως θαλάσσης και από ποταμού έως των περάτων της γης και περισσού. Για όλους εμάς, ακούστε κάτι πολύ όμορφο. Δια το αίμα της Διαθήκης. Εγώ εξήγαγον τους δεσμίους εκλάκου ανίδρου. Θα δούμε ποιοι είναι αυτοί οι δέσμοι. Τι εννοεί για αυτό το λάκκο τον άνιδρο που δεν έχει νερό. Και εκεί είναι αδερφοί που πολλές φορές περνάμε μέσα από τέτοιες καταστάσεις, από ερήμους, από δυσκολίες. Μπορεί να είναι στον επαγγελματικό τομέα, μπορεί να είναι στο... στην οικογένειά σου, μπορεί να είναι στη δουλειά σου, όπου μπορεί να είναι, στα οικονομικά σου, δυσκολίες, στις σχέσεις σου. Θα περάσουμε μέσα από καμίνια. Αμήν. Οι μαθητές δίδασκαν εκείνους που πίστευαν ότι δια πολλών θλίψεων θα μπούμε μέσα στη Βασιλεία των ουρανών. Το λέει. Τους δίδασκαν αυτό το γεγονός. Γιατί ο διάβολος μισεί το λαό του Θεού και πολλές φορές ο Θεός επιτρέπει δοκιμασίες, αδερφοί, για να γίνουμε έτι καλύτεροι. Όμως, δια το αίμα της Διαθήκης σου, εγώ εξήγαγον τους δεσμίους σου εκλάκου ενίδρου. Επιστρέψατε εις το οχύρωμα. Επιστρέψατε στον Κύριο. Δέσμοι της ελπίδας. Έτι και σήμερον κηρύττω ότι θέλω ανταποδώσει διπλά εισέ. Θα μας δώσει διπλά. Θα μιλήσουμε για αυτή τη διπλή ευλογία σήμερα. Όταν εμείς μείνουμε. Έχει θαυμάσια πράγματα ο λόγος του Κυρίου και υποσχέσεις θαυμαστές. Όταν επιστρέψουμε ακριβώς στο θέλημα του Θεού, όταν μείνουμε και παραμείνουμε στο θέλημα του Θεού και δεν σκανδαλιστούμε, δεν γλιστρήσουν τα πόδια μας σε άλλους δρόμους. Ο Κύριος θα έρθει και θα κηρύξει σε μας. Σήμερα αυτό θα κηρύξουμε. Ότι ο Κύριος θα δώσει ανταπόδοση διπλή σε εκείνον ο οποίος θα μείνει πιστός. Αμήν. Θέλουμε να μείνουμε πιστοί. Αμήν. Διπλά είσαι. Αυτό το κρατήσουμε. Ισαΐας 61:1. Το περίφημο ξιάλφα κεφάλαιο του Ισαΐα, που λέει ξανά εκεί ο Κύριος ότι έρχεται, πνεύμα Κυρίου του Θεού είναι επ' εμέ, για τούτο με έχρισε, με απέστειλε για να ευαγγελίζομαι στους φτωχούς κτλ. Με απέστειλε να γιατρεύω τους συντετριμμένους στην καρδία, να κηρύξω ελευθερία στους εχμαλώτους και άνοιξη δεσμοτηρίου στους δεσμίους. Σε αυτούς που είναι μέσα στο λάκκο τον άνυδρο, εχμάλωτοι, όμως είναι δέσμοι της ελπίδος. Όταν είμαστε σε δύσκολες καταστάσεις, μη χάνεις την ελπίδα σου. Ο διάβολος θέλει να σε κάνει δέσμιο στον άνυδρο λάκκο. Ο Κύριος σε θέλει να είσαι δέσμιος της ελπίδας. Να κηρύξω ελευθερία στους εχμαλώτους και άνοιξη δεσμοτηρίου στους δεσμίους, για να κηρύξω εν αυτόν ευπρόσδεκτον Κυρίου του και ημέρα εκδικήσεως του Θεού ημών, να παρηγορήσω πάντας τους πενθούντας. Ποιους πενθούντας? Κυρίως τους πενθούντας μέσα στη Σιών. Υπάρχουν πενθούντες μέσα στη Σιών? Γιατί έγινε αυτό στην οικογένειά μου, γιατί έγινε αυτό στη δουλειά μου, γιατί δεν βλέπω κάτι να αλλάζει, γιατί έγινε αυτό στη διακονία μου, γιατί έκανα ένα λάθος και έγινε αυτό. Πολλές φορές νιώθουμε να μας συμπνίγουν όλες οι καταστάσεις. Οι άνθρωποι έξω τι κάνουν, αδερφοί? Πολλοί από αυτούς αυτοκτονούν εξαιτίας των δυσκολιών, των καταστάσεων που αντιμετωπίζουν. Όμως τα παιδιά του Θεού δεν πρέπει να είναι έτσι. Ο Κύριος θέλει να μας δώσει ελπίδα. Αμήν. Χαρά και φροσύνη. Για να θέσω εις τους πενθούντας εν Σιών. Να δώσω σε αυτούς ωραιότητα αντί της τάχτης. Έλεον εφροσύνης αντί του πένθους. Στολήν ενέσεως αντί του πνεύματος της ακηδείας. Για να ονομάζονται δέντρα δικαιοσύνης, φύτευμα του Κυρίου, προς δόξα αυτού. Και τότε θα ανοικοδομήσουμε τα σπαλαιάς ερημώσεις, θα ανοιγύρουμε τα αρχαία ερείπια, θα ξεκινήσουμε να κάνουμε το έργο του Κυρίου, θα αυξάνεται ο Κύριος, ο Λόγος του Θεού, παντού η σωτηρία του Κυρίου και οι αλλογενείς θα βάσουν τα ποιμνιά μας κτλ. Και ακούστε τι λέει στο 7. Αντί της εσχήνης σας, θέλετε έχει διπλάσια. Τι θα έχουμε? Διπλάσια. Υπάρχει μια αρχή μέσα στο Λόγο του Θεού που θα τη δούμε σήμερα. Το διπλάσιο. η διπλάσια ευλογία όταν εμείς στεκόμαστε. Και αντί της εντροπής θέλους έχει αγαλίαση εν την κληρονομία αυτών, όθεν εν τη γη αυτών θέλους κληρονομήσει το διπλούν. Αιώνιος εφροσύνη θέλει εις αυτούς. Ποιοι? Αυτοί που θα γλιστρήσουν, αυτοί που θα σκανδαλιστούν ή αυτοί θα που υπομένουν. Ποιοι λέτε? Εκείνοι που θα μείνουν. Υπάρχουν αδέρφια τα οποία έχουν σχέδια στη ζωή τους. Και περνάει ο καιρός, περνάνε χρόνια και βλέπουν ότι όλα αυτά δεν πραγματοποιούνται. Υπάρχει πολλές φορές απογοήτευση. Πολλά άτομα έχουν φύγει μέσα από την Εκκλησία εξαιτίας της απογοήτευσης. Ενώ προσδοκούσαν να αλλάξουν πράγματα, να έρθει ευλογία στη ζωή τους. Έβλεπαν άλλους να προχωρούν, ανθρώπους έξω στον κόσμο να προχωρούν στη ζωή τους και σου λέει εδώ τι κάνω εγώ. Είναι ένας τόπος δοκιμασίας, αδερφοί. Πρέπει να περάσουμε όλοι από τη δοκιμασία για να γίνουμε πραγματική γη του Θεού. Δεν γίνεται διαφορετικά. Το βλέπουμε μέσα στο Λόγο του Θεού παντού αυτό. Αυτή η αρχή της διπλής ευλογίας τη βλέπουμε σε δύο παραδείγματα μέσα στο Λόγο του Θεού. Και το πρώτο παράδειγμά μας είναι ο Ιωσήφ. Ο Ιωσήφ ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος αγαπούσε πάρα πολύ τον Κύριο. Συνετός, άγιος, ακέραιος. Ξέρουμε λίγο πολύ την ιστορία του Ιωσήφ. Πάνω από 30 φορές είναι τύπος του Ιησού Χριστού. Άγιος άνθρωπος. Τι λέτε, ποιον από τους 12 έβαλε στόχο ο διάβολος? Τον καλύτερο ή το χειρότερο? Ποιον? Τον ακέραιο ή τον συμβιβασμένο? Στο συμβιβασμένο εργάζεται σιγά σιγά μέχρι να το ρίξει στην παγίδα του. Έβαλε τον Ιωσήφ. Αυτό κάνει ο διάβολος. Μισεί τα παιδιά του Θεού. Ήθελε να τον καταστρέψει και μάλιστα κυρίως επειδή ο διάβολος μαντεύει τις καταστάσεις, τα σχέδια του Θεού, ήθελε να αφαιρέσει το όνομά του από τους 12 πατριάρχες. Να μην υπάρχει ο Ιωσήφ μέσα στους 12. Δηλαδή να του καταστρέψει τη διακονία του, να του καταστρέψει το σχέδιο του Θεού που είχε ο Θεός να κάνει μέσα από τον Ιωσήφ. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα όμως, καθώς ο Ιωσήφ έμεινε ακέραιος? Ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Ποιο είναι το αποτέλεσμα που διαβάσαμε? Ότι ο Κύριος θα έρθει και θα σου δώσει διπλή ευλογία. Και αντί να αφαιρεθεί το όνομα και η φυλή, η απόγονη του Ιωσήφ μέσα από τους 12 πατριάρχες, μέσα από αυτό που ο Θεός ήθελε να χτίσει, τι του έκανε ο Θεός? Έδωσε διπλή ευλογία και ο Ιωσήφ μέσα στις 12 φυλές είχε δύο γιους. Δηλαδή, έδωσε μέσα στο λαό του Θεού, μέσα στους 12 που ήταν η στήλη, τον Μανασί, γιος του Ιωσήφ, και τον Εφραήμ. Δηλαδή τα δύο παιδιά του μπήκαν μέσα στους 12. Ο διάβολος ήθελε να τον αφαιρέσει. Ο Κύριος τι έκανε, καθώς έμεινε πιστός? Έδωσε διπλή ευλογία. Διπλή ευλογία. Το άλλο παράδειγμα είναι ο Ιώβ. Δεν μου λέτε, ο στόχος του διαβόλου ποιος είναι για τα παιδιά του Θεού? Να μας καταστρέψει οικονομικά και να χαρεί? Να μας καταστρέψει οικογενειακά? Όλα αυτά τα αντιμετώπισε ο Ιωσήφ, ο Ιώβ. Θυγατέρες, γιους, ζώα, κτήματα, περιουσία. Μόνο τη γυναίκα του άφησε. Για να του πει τι? Βλασφήμισε το Θεό και πέθανε. Ποιος ήταν ο στόχος του διαβόλου? Γιατί πολλές φορές βλέπουμε με τα ανθρώπινα μάτια. Και ναι, είναι κάτι τρομερό, είναι κάτι φοβερό να χάσεις τα πάντα από τη μια στιγμή στην άλλη. Να περάσεις μέσα από αυτό το καμίνι, είναι κάτι φοβερό. Όμως ο στόχος του διαβόλου δεν είναι τα οικονομικά σου. Δεν είναι να καταστρέψει την οικογένειά σου. Είναι να καταστρέψει την ψυχή σου. Αυτά είναι το μέσον για να κάνει τα πόδια σου να γλιστρήσουν. Να χάσεις το δρόμο σου. Να χάσεις την ακεραιότητά σου. Να σου κλέψει την ψυχή. Αυτός είναι ο στόχος του διαβόλου. Και στην περίπτωση του Ιωσήφ. Δεν ήταν απλά να εξολοθρεύσει έναν άνθρωπο, αλλά να εξολοθρεύσει το πραγματικό ακέραιο παιδί του Θεού, ώστε να χάσει την ακεραιότητά του, την ψυχή του ολόκληρη. Έτσι λοιπόν, όταν περνάμε μέσα από δοκιμασίες, θα πρέπει να ξέρουμε ποιος είναι ο στόχος. Πρέπει να γίνει ξεκάθαρα μέσα μας. Εμείς βλέπουμε το αποτέλεσμα, το απτό αποτέλεσμα που έχει να κάνει με υλικά πράγματα, με ανθρώπους ίσως δίπλα μας, με σχέσεις που μπορεί να χάνονται. Όμως δεν είναι αυτό. Αυτό είναι το μέσο του διαβόλου για να κλέψει την ψυχή σου. Μπορούμε να το καταλάβουμε, να το νοήσουμε αυτό. Εμείς επικεντρωνόμαστε το τι χάνουμε. Αλλά αυτό που πρέπει να προστατεύσεις ως κόριν οφθαλμού είναι η ψυχή σου και η ακεραιότητά σου και η αφιέρωσή σου στον Κύριο. Η ίδια του η γυναίκα και οι τρεις του φίλοι, οι παρηγορητές, χρησιμοποιήθηκαν για αυτό το σκοπό. Ακούστε τι λέει στους παρηγορητές, Ιώβ 6:27. Το όντι σεις επιπίπτεται επί των ορφανών και σκάπτεται λάκων εις το φίλο σας. Τι λάκο? Άνυδρο. Ο λάκος που έπεσε ο Ιωσήφ, λέει μέσα, δεν το διάβασα, λέει μέσα ότι λαβέντες, λέει, αυτόν έριψαν εις το λάκον, ο δε λάκος ή το κενός δεν είχε είδωρ. Δηλαδή τι ήτανε? Άνυδρος λάκος. Ο λάκος ο οποίος ήθελε να φτιάξει ο διάβολος για τον Ιώβ, τι ήτανε? Άνυδρος, ήτανε για καταστροφή. Όμως ο Κύριος όταν έρθει με το πνεύμα του, τι λέει? Ήρθα να δώσω ελευθερία στους εχμαλώτους, άνοιξη δεσμοτηρίου στους δεσμίους. Αυτή είναι η δουλειά του Κυρίου. Όταν εμείς περιμένουμε, υπομένουμε και ελπίζουμε στον Κύριο. Καταλαβαίνουμε ότι είναι μια δοκιμασία, μπορεί να είναι πολυχρόνια όπως του Ιωσήφ. Μπορεί. Αλλά στο τέλος ο Κύριος, αδερφοί, θα μας ανταμείψει με διπλάσια πράγματα. Γιατί διπλάσια? Το λέει στον Ιώβ. Λέει, και έστρεψε ο Κύριος την αιχμαλωσία του Ιώβ, αφού προσευχήθη υπέρ των φίλων αυτού, και έδωκε ο Κύριος εις τον Ιώβ διπλάσια. Αμήν. Είναι η διπλή ευλογία αφού μείνεις και παραμείνεις. Γίνεται κάτι, και το ξέρουμε, το βλέπουμε στην περίπτωση του Ιώβ, ότι δεν είναι μόνο ο Θεός στη μέση. Ποιος άλλος είναι? Ο οποίος διεκδικεί, ο οποίος θέλει να καταστρέψει την ψυχή μας πραγματικά, είναι ο διάβολος. Στην Παλαιά Διαθήκη σπάνια διαβάζουμε για τον διάβολο. Σπάνια. Στην περίπτωση του Ιώβ μας δίνει μια αποκάλυψη το τι κάνει ο διάβολος ενάντια στα παιδιά του Θεού. Αμφισβητεί την ακεραιότητα, αμφισβητεί τα κίνητρα. Αφού περιέφραξες τα πάντα, γι' αυτό σε αγαπάει. Για πείραξέ του τα να δεις τι θα γίνει. Θα σε βλασφημίσει κατά πρόσωπο. Και ο Κύριος το επέτρεψε. Να περάσει μέσα από εκεί ο Ιώβ. Αν δεν περνούσε, αδερφοί, δεν θα ήταν ο Ιώβ που ξέρουμε. Δεν θα τον ξέραμε καν. Όμως η ακεραιότητα, η υπομονή και η ελπίδα του Ιώβ είναι ένα δίδαγμα για όλες τις γενιές, για όλα τα παιδιά του Θεού, αλλά και η ανταμοιβή του Κυρίου είναι ένα δίδαγμα για μας. Όταν μείνεις πιστός μέσα στη δοκιμασία και μέσα στον πειρασμό. Ο διάβολος είναι υποχρεωμένος, ακούστε αυτό, να επιστρέψει το διπλάσιο από ό,τι μας έχει κλέψει μέσα στη ζωή μας όταν εμείς είμαστε ακέραιοι. Γιατί από την αρχή τι είναι? Ψεύτης, κλέφτης και ανθρωποκτόνος. Είναι υποχρεωμένος να το κάνει αυτό. Υπάρχει μέσα στον νόμο αυτό το διάταγμα που λέει ο Κύριος για τον κλέφτη, ο οποίος όταν πιαστεί θα πρέπει να δώσει τα διπλά. Αμήν. Όταν του έδινε τα διπλά του Ιώβ, ο διάβολος, τα αρεφή, ήταν με κλειστό το στόμα, γιατί ήταν ένας νικημένος διάβολος. Αμήν. Και ήταν υποχρεωμένος να μην εμποδίσει την ευλογία, τη διπλάσια ευλογία αυτή του Θεού. Έξοδος 22:1 λέει, αν κλέψει κάποιος βόδι, πρόβατο κτλ. Και λέει στο 4, εάν το κλοπημέον ευρεθεί στα σχήρας αυτού ζών, είτε βούς, είτε όνος, είτε πρόβατον, θέλει αποδώσει το διπλούν ο κλέφτης. Είναι νόμος. Το διπλάσιο. Έτσι θα πρέπει να κάνει και ο διάβολος όταν εμείς σταθούμε. Αλλά ξέρετε κάτι? Για να γίνει αυτό θα πρέπει να μείνουμε ζωντανοί. Πνευματικά ζωντανοί. Καταλαβαίνουμε. Πρέπει να μείνουμε ζωντανοί. Αυτό που βλέπω πιο πριν είναι ότι όταν το σφάξει, το καταστρέψει ή το πωλήσει, θα πληρώσει 5 βόδια αντί του βός και 4 πρόβατα αντί του προβάτου. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία που έχει να κάνει με τον Θεό, πιστεύω, και τον διάβολο. Γιατί ο διάβολος θα πληρώσει πολύ σκληρά για κάθε ψυχή η οποία κατάστρεψε και έκλεψε και απόλεσε. Αμήν. Στη γέννα του πυρός θα πληρώσει. Για κάθε ψυχή που διάλυσε, που κατάστρεψε. Όμως δεν πρέπει να είμαστε εμείς αυτοί, αδερφοί. Όταν λοιπόν εμείς μείνουμε ακέραιοι, ο διάβολος έχει την υποχρέωση να δώσει, να αποδώσει το διπλό. Παρακάτω το ξαναλέει αυτό. Εάν τη στο 7 παραδώσει στον πλησίον αυτού αργύριον συσκεύει και κάποιος έρθει και τα κλέψει και τα λοιπά και βρεθεί ο κλέφτης, θέλει αποδώσει το διπλούν. Το ίδιο λέει και παρακάτω, ότι ο κλέφτης θα πάει μπροστά στους κριτές και εκείνος θέλει αποδώσει το διπλούν εις τον πλησίον αυτού. Ωραία όλα αυτά. Αλλά υπάρχει μια προϋπόθεση. Να μείνουμε ακέραιοι. Και αυτό είναι το δύσκολο κομμάτι σε μας. Ποια θα πρέπει να είναι η ακεραιότητά μας? Σε αυτά που ο Θεός μας κάλεσε, αδερφοί, μας έδωσε να κάνουμε, θέλει ο Θεός να μείνουμε. Να μην ξεκλίνουμε. Και θα δούμε γιατί το λέω. Και κάνουμε δικά μας πράγματα. Μην προσπαθούμε με τα δικά μας μέσα να ευλογηθούμε όταν περνάμε μέσα από τέτοια δοκιμασία και πειρασμό στη ζωή μας. Πρέπει να μάθουμε σαν παιδιά του Θεού να λειτουργούμε πνευματικά και όχι σαρκικά. Αμήν. Να δούμε λοιπόν πότε έχουμε δικαίωμα στο διπλάσιο. Πότε, αδερφοί, έχουμε το δικαίωμα αυτό να το λάβουμε. Δικαίωμα στο διπλάσιο έχεις όταν είσαι πραγματικός πρωτότοκος γιος ή θυγατέρα του Θεού του Υψίστου. Αλλά στην Παλαιά Διαθήκη ήταν γιος. Αμήν. Όταν είσαι πρωτότοκος. Είμαστε πρωτότοκοι. Αμήν. Πώς γίναμε πρωτότοκοι? Εξαιτίας του αίματος της Διαθήκης που διαβάσαμε πριν. Είμαστε πρωτότοκοι. Και στους πρωτότοκους ανήκουν η διπλή μερίδα. Τα πρωτοτόκια είναι αυτό. Είναι η διπλή μερίδα της περιουσίας. Το λέει στο Δευτερονόμιο, στο 21:17, λέει ότι θα δώσει διπλούν μερίδιον εκ πάντων των υπαρχόντων αυτού ο πατέρας στον πρωτότοκο γιο. Γιατί είναι η αρχή της δυνάμεως αυτού. Τι είδους πρωτότοκοι είμαστε εμείς? Πού το βλέπουμε? Γιατί μας λέει ότι είμαστε πρωτότοκοι? Είμαστε? Ναι, είμαστε. Ιάκωβος 1:18 λέει «Εξιδίας αυτού θελήσεως εγέννησε ημάς». Το κείμενο λέει «Βουληθείς απεκοίησεν», δηλαδή μέσα στη βουλή του μας γέννησε δια του λόγου της αλήθειας για να είμεθα εμείς απαρχή της των κτισμάτων αυτού. Δηλαδή πριν να δημιουργηθεί το οτιδήποτε, ο πρώτος που συνέλαβε είναι ο Ιησούς Χριστός, ο πρωτότοκος είναι αυτός. Αλλά μαζί με τον Χριστό είμαστε και εμείς. Είμαστε η απαρχή των κτισμάτων Του. Μπορούμε να το φανταστούμε αυτό. Δηλαδή το πρώτο που συνέλαβε ο Θεός μέσα στη βουλή Του, είμαστε εμείς. Είμαστε η αρχή της δύναμής Του. Είμαστε η αρχή των πάντων. Μπορεί να λες, μα είμαστε χώμα και είμαστε... Ναι, αλλά ό,τι λέει ο Λόγος του Θεού είναι αλήθεια, αδερφοί. Πρέπει να το πιστέψουμε αυτό. Άρα έχουμε μερίδιο στα πρωτοτόκια, στη διπλή ευλογία, όσοι παραμείνουμε να είμαστε γη του Θεού, του Υψίστου. Ένας που πειράζεται και ξεστρατίζει και φεύγει, έχει δικαίωμα στα πρωτοτόκια, στην ευλογία του Θεού? Την έχασε. Την έχασε την ευλογία. Γιατί δεν περίμενε τον Κύριο. Δεν πίστευε στον Κύριο. Αυτό είναι λοιπόν το πρώτο και το κυριότερο. Θα πρέπει να μείνουμε να είμαστε γη. Γη και θυγατέρες του Θεού του Υψίστου.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Το δεύτερο είναι ότι θα πρέπει να είσαι μέλος της Εκκλησίας των Πρωτοτόκων. Οι πρωτότοκοι, οι γιοι και οι θυγατέρες του Θεού του Υψίστου συνέρχονται μαζί. Θα πρέπει να ανήκουμε στο σύνολο των Αγίων. Είναι απαραίτητο στοιχείο αυτό. Γιατί ένας πραγματικός γιος του Θεού και μια πραγματική θυγατέρα του Υψίστου δεν έχει κανένα πρόβλημα να είναι μαζί με τα αδέρφια του. Αμήν. Ο διάβολος μπορεί να βάλει σκάνδαλα, μπορεί να βάλει χίλια δυο, πολλοί λένε και εγώ είμαι γιος του Θεού του Υψίστου, αλλά εγώ και ο Κύριος μόνο. Εγώ στο σπίτι μου. Ναι, μα γιατί, για ποιο λόγο. Μήπως γιατί δεν μπορείς να συγχωρέσεις. Και η συγχώρεση τι είναι? Συγχωρώ. Χωρώ μαζί με κάποιους άλλους μαζί. Όταν είσαι παιδί του Θεού δεν έχεις κανένα πρόβλημα να συγχωρέσεις με τους άλλους. Λέει ότι προσήλθαμε σε όρος Ιών, Εβραίους 12:22, στην πόλη του Θεού του Ζώντος, στην Επουράνια Ιερουσαλήμ, εις πανήγυρη και εκκλησία πρωτοτόκων καταγεγραμμένων εν της ουρανής. Τη στιγμή που είμαστε πρωτότοκοι και είμαστε μέσα στο σύνολο της εκκλησίας των πρωτοτόκων, μας ανήκει. Είναι δικαίωμά μας. Αδερφοί, η διπλή ευλογία. Ναι ή όχι? Αμήν. Για να συγχωρέσεις, θα πρέπει να συγχωρείς όπως ο Ιωσήφ. Πήρε τη διπλή ευλογία ο Ιωσήφ γιατί έκανε μία πράξη, αδερφοί. Συγχώρεσε τα αδέρφια του. Και όχι μόνο γι' αυτό, έμεινε ακέραιος. Φανταστείτε λίγο τον Ιωσήφ, αυτά που λέγαμε πριν με τον ψαλμό του Ασάφ. Να φαντάζεται τα αδέρφια του να είναι στο σπίτι του πατέρα τους. Να είναι ευλογημένα. Να κάνουν τις δουλειές που κάνανε, να πηγαίνουν στα προβατάκια τους. Ελεύθεροι, να κάνουν ό,τι θέλουνε. Και εκείνος να είναι δεσμευμένος σε δεσμά, λέει μέσα στο Λόγο του Θεού. Χειρόδεσμα και ποδόδεσμα. Γιατί τον πρόδωσαν. Βλέπω, λέει, την ευλογία των ασεβών. Και μένα τα βήματά μου, λέει, εκλονίστησαν, σχεδόν εκλονίστησαν. Τα γόνατά μου εκλονίστησαν και τα βήματά μου, λέει, παραλίγο να ολισθήσουν, λέει ο Ασάφ. Για βάλε μέσα τον εαυτό σου σε αυτό. Και ξαφνικά να είσαι δεύτερος μετά τον Φαραώ και να έρχονται τα αδέρφια σου. Και να τα αγκαλιάσεις και να μην έχεις τίποτα. Και να πεις ο Θεός το επέτρεψε αυτό για να έχετε ζωή. Να μην. Γι' αυτό και ονομάστηκε ο σωτήρ του κόσμου, ο Ιωσήφ. Έτσι λοιπόν, αν θέλουμε διπλή ευλογία, θα πρέπει να μάθουμε να είμαστε ακέραιοι, να μην επιτρέπουμε στα βέλη του εχθρού να έρχονται μέσα στη ζωή μας και να πληγωνόμαστε, να πικραίνει μέσα η καρδιά μας, αλλά να αφήνουμε, αν θέλουμε διπλή ευλογία. Τρίτον, όταν υπομένεις στον πειρασμό όπως ο Ιώβ, είναι εκεί οι αδερφοί που είναι δύσκολα τα πράγματα, όμως βλέπουμε το τέλος του Ιώβ ποιο είναι. Δεν είναι εύκολο, όπως είπα και πριν, να υπομένεις πειρασμό. Και υπάρχουν πολλοί πειρασμοί. Συνήθως ο διάβολος μας χτυπάει εκεί που είμαστε πιο ευάλωτοι, ευαίσθητοι. Εκεί μας χτυπάει. Όταν μείνουμε αδερφοί, ακέραιοι, ο Κύριος θα μας ευλογήσει. Αμήν. Θα μας ευλογήσει. Ένα άλλο στοιχείο για να πάρουμε διπλή ευλογία είναι όταν μπαίνουμε στην ανάπαυση, στην κατάπαυση που ο Κύριος μας καλεί να μπαίνουμε. Δηλαδή να αφιερώνουμε χρόνο στην παρουσία του Κυρίου, στην προσευχή. Δεν μας λέει 6 μέρες να εργαζόμαστε, την 7η να αναπαυόμαστε. Ένα στοιχείο είναι αυτό. Αλλά η ανάπαυση κυρίως είναι καθώς αφιερώνουμε χρόνο στο να αναπαυθούμε στα πόδια Του, να ησυχάσουμε. όταν ήταν οι Ισραηλίτες να μπουν στο Σάββατο, την προηγούμενη μέρα, τι τους έκανε ο Κύριος με το μάνα? Τους έδινε διπλή μερίδα για να έχουν και την Παρασκευή και το Σάββατο. Ναι, τους έδινε. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι όταν πάρεις την απόφαση να αφιερώνεις χρόνο στον Κύριο, ο Κύριος θα προμηθεύσει διπλάσια ευλογία για αυτό που κάνεις. Θα πρέπει να καταλάβεις σαν παιδί του Θεού ότι δεν είναι χαμένος χρόνος το να είσαι στην παρουσία του Κυρίου. Ότι ο Κύριος, αδερφοί, θα προμηθεύσει για αυτό που υποτίθεται ότι πολλοί νομίζουν ότι χάνουν. Ποια είναι η παγίδα? Το να τρέχεις. Το να προσπαθείς με το δικό σου αρχικό τρόπο να ευλογηθείς. Να φάμε, να πιούμε, να κάνουμε, να τρέξουμε. Και ποια είναι η παγίδα? Ότι όσοι έχουν κάποια χρήματα, τρέχουν να αποκτήσουν περισσότερα. Και όσοι δεν έχουν χρήματα, τι κάνουνε? Τρέχουνε για να ξοδέψουν λιγότερα. Όλοι τρέχουν. Τα παιδιά του Θεού θα πρέπει να μάθουμε να αναπαυόμαστε στα πόδια του Κυρίου, γιατί εκεί υπάρχει διπλή ευλογία. Αμήν. Υπάρχει διπλή ευλογία. Ο Κύριος θα προμηθεύσει όλο αυτό που αφιερώνει στον Κύριο διπλά. Αμήν. Διπλά θα στα δώσει. Χρειάζεται πίστη? Χρειάζεται πίστη. Μια άλλη προϋπόθεση για να πάρουμε διπλή ευλογία είναι όταν δεν αμελούμε να συνερχόμεθα ομού και να έχουμε κοινωνία μεταξύ μας. Εκεί διόρισε ο Κύριος, λέει, την ευλογία. Πού? Ό,τι καλό και τι τερπνό να συγκατοικώσει εν ομονία η αδελφή. Εκεί διορίζει την ευλογία ο Θεός. Εκεί δίνει. Και υπάρχει ένας τύπος στη σκηνή του μαρτυρίου. Ο Θεός τους διέταξε να φτιάξουν 11 παραπετάσματα στη σκηνή. 5 και 5. Το έκτο θα πρέπει, λέει, να ήταν διπλωμένο. Να είναι διπλό. Και κάπου διάβασα, παλιά το είχαμε διδαχτεί αυτό, ότι αυτό το παραπέτασμα άνοιγε το δρόμο στα Άγια της παρουσίας του Θεού και έπρεπε να επιδιπλωθεί. Με αυτό ήθελε να προδηλώσει ο Κύριος ότι όποιος έμπαινε μέσα στη σκηνή του μαρτυρίου θα είχε την ευλογία του διπλάσιου. Αμήν. Την ευλογία του διπλάσιου. Ο Κύριος μας ευλογεί και θα πρέπει να μας ευλογεί. Ξέρεις, εγώ δεν μπορώ να έρχομαι στην εκκλησία γιατί έχω δουλειές. Θα πάρεις την ευλογία του διπλάσιου? Θα τη χάσεις. Θα τη χάσεις. Είναι προϋποθέσεις αυτές. Όταν λέμε να είμαστε ακέραιοι, έχει να κάνει με όλα αυτά που λέμε. Δεν είναι απλά και μόνο μένουμε. Όχι. Μένουμε εκεί που ο Θεός μας κάλεσε και μας έστησε και μας φύτεψε. Και με αγάπη αγαπάμε όλα τα αδέρφια μας. Με όλα τα κουσούρια. Γιατί όλοι μας έχουμε κουσούρια. Αμήν. Όλοι μας έχουμε. Δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν έχει κουσούρι. Όμως ο Κύριος τα διορθώνει. Και η αγάπη είναι αυτή που καλύπτει όλα τα σφάλματα. Τα κουσούρια μας δεν είναι για να τα κριτικάρουμε, αλλά για να προσευχόμαστε. Όταν ποιος βλέπει κάτι, προσεύχου στον Κύριο. Σκέπαζε τον αδερφό σου. Αγάπησε τον αδερφό σου όπως είναι. Δεν είναι αντικείμενο κοροϊδίας ή κριτικής ή κατάκρισης κουτσομπολιού. Ο Κύριος, αδερφοί, ο καθένας μας είναι ένα διαφορετικό πλάσμα στα χέρια του Κυρίου και ο καθένας μας βγάζει το δικό του άρωμα. Αμήν. Ποιμένει μεταξύ των κρίνων του ο Κύριος. Δεν έχει ο καθένας από μας ή όλοι μας να έχουμε το ίδιο άρωμα. Μας λέει να θεωρούμε αλλήλους υπερέχοντες. Ξέρετε τι είναι αυτό? Νομίζετε ότι είναι απλό? Είναι απλό όταν είσαι ταπεινός. Και όταν βλέπεις μέσα σου τη δικιά σου ανεπάρκεια, τη δικιά σου αμαρτωλότητα. Πρέπει να το βλέπουμε αυτό. Το χειρότερο όπλο του διαβόλου είναι η υπερηφάνεια, αδερφοί. Το χειρότερο όπλο του διαβόλου. Έχουν όλοι μάθει οι άνθρωποι έξω και μπαίνουμε κι εμείς, είχαμε μπει μέσα σε αυτό το φρόνημα, να βλέπουν τους άλλους κατώτερους και να κριτικάρουν τους πάντες. Όχι σε εμάς. Να βλέπουμε τις αρετές και να αγαπάμε τα αδέρφια μας και να έχουμε κοινωνία με τα αδέρφια μας. Δεν θέλει ο Θεός να έχουμε κάστες μέσα στην Εκκλησία. Δεν το θέλει αυτό ο Θεός. Πλούσιοι, φτωχοί, μορφωμένοι, αμόρφωτοι και βάλε ό,τι θες, μαύροι, άσπροι, μπλε. Όχι, αδερφοί. Η άλλη προϋπόθεση είναι ότι όταν αγαπάς πραγματικά το λαό του Θεού και οικετεύεις γι' αυτόν, στο περιστήθιο του αρχιερέα, το περιστήθιο αυτό ήταν διπλό, εκεί που ήταν οι πέτρες αυτές οι 12 που συμβόλιζε τις 12 φυλές του Ισραήλ, ήταν διπλό. Υπάρχει διπλή ευλογία σε εκείνους που οικετεύουν, σε εκείνους που αγαπούν το λαό του Θεού, που προσεύχονται για το λαό του Θεού. Ο Ιησούς Χριστός αυτό έκανε για όλους εμάς, αδερφοί. Και αυτό μας δίδαξε να κάνουμε. Διπλή ευλογία είναι όταν υπηρετείς τον Κύριο με όλη σου την καρδιά και έχεις δώσει τον εαυτό σου στο έργο του Κυρίου. Έχεις πάρει την απόφαση να πάρεις το άρωτρο και να οργώνεις, να κάνεις το θέλημα του Θεού. Γιατί μακάρι δεν είναι αυτοί που ακούνε μόνο, αλλά αυτοί που εκτελούν. Διαβάζω στην Α' Τιμωθέου στο 5:17. «Οι καλώς προϊστάμενοι πρεσβύτεροι ας αξιώνονται διπλής τιμής, μάλιστα όσοι κοπιάζουν εις λόγο και διδασκαλία». Ποιοι παίρνουν διπλή τιμή? Αυτοί που κοπιάζουν, αυτοί που εργάζονται. Και λέει ότι ως προς τον Κύριο θα έπρεπε όλοι να είμαστε τι? Διδάσκαλοι. Για να γίνεις διδάσκαλος δεν είναι κάτι το οποίο έρχεται από επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος, αλλά από μια σκληρή δουλειά μελέτης. Πρέπει να μελετήσεις, να κοπιάσεις. Αλλά αυτό ο Κύριος μετά στο ανταμείβει. Σου δίνει διπλή ευλογία. Και σε ό,τι χάρισμα κι αν έχεις. Μπορεί να είσαι ευαγγελιστής. Τι σημαίνει ότι δεν πρέπει να ξέρεις και να μην έχεις σπουδάσει το Λόγο του Θεού επειδή είσαι ευαγγελιστής? Ξέρεις ποιον θα αντιμετωπίσεις? Ή θα κάνεις επιλεκτικά ευαγγελισμό σε ανθρώπους οι οποίοι δεν ξέρουν? Πού πάνε τα τέσσερα? Είτε είσαι ευαγγελιστής, είτε είσαι ποιμένας, είτε είσαι δάσκαλος, είτε είσαι απόστολος, είτε είσαι ό,τι για να είσαι, προφήτης. Τι λέτε? Προφήτης. Γι' αυτό λέει να αξιώνονται, λέει, διπλής τιμής. Διπλή ευλογία παίρνεις όταν θέλεις, ζητάς τη δόξα του Θεού να τη δεις στη ζωή σου και γύρω σου. Αμήν. Όταν έχεις πίστη ότι θα δεις τη δόξα του Θεού, όταν είσαι ζηλωτής να δεις τη δόξα του Θεού. Παράδειγμα, ο Ελισέ. Τι να σου δώσω, του λέει ο Ηλίας πριν να αναλυφθεί. Λέει, διπλή μερίδα από το πνεύμα σου. Λέει, σκληρό πράγμα ζήτησας. Αν με δεις να ανεβαίνω, τότε αυτό θα συμβεί στη ζωή σου. Έγινε με πίστη. Άμαξα του Ισραήλ και η υπηκόνα αυτού τον είδε με το άρμα να ανεβαίνει πάνω στον ουρανό. Και ήρθε διπλή ευλογία, ήρθε διπλή μερίδα πνεύματος. Αμήν, έκανε τα διπλάσια θαύματα από ό,τι έκανε ο Ηλίας. Αυτή είναι η ευλογία του διπλάσιου, της διπλής ευλογίας που ο Θεός θέλει να μας δώσει, αδελφοί, όταν είμαστε ζηλωτές. Δεν θέλει ο Θεός να είμαστε χλιαροί. Δεν θέλει ο Θεός να είμαστε... Δεν με νοιάζει τα κιόλας. Για το προηγούμενο μου ήρθε τώρα μια. Λέει κάποιος, γελάσουμε και λίγο. Όλο λέει κηρύγματα, κηρύγματα, κηρύγματα, κηρύγματα. Ιντά γίνουμε λοιπόν παπάδες. Να μαθαίνουμε το ένα, να μαθαίνουμε το άλλο. Πραγματική ιστορία είναι αυτή. Ναι, είμαστε ιερείς. Και πρέπει να είμαστε ζηλωτές, αδερφοί. Να δούμε τη δόξα του Θεού. Να δούμε τα θαύματα του Θεού. Να δούμε τις κινήσεις του Πνεύματος του Θεού. Πρέπει να έχουμε ζήλο, να έχουμε όραση. Όπως ο Ελισέ άφησε τα πάντα. Για τη δόξα του υψίστου. Τον ευλόγησε ο Κύριος με διπλή μερίδα. Αμήν. Μια διπλή ευλογία και όχι μόνο διπλή, αλλά υπερδιπλή, είναι όταν παίρνεις την απόφαση να ευλογήσεις τον Κύριο με τα υπάρχοντά σου. Μαλαχίας 3:10. Λέει για τα δέκατα, φέρετε τα δέκατα στην αποθήκη μου, να είναι τροφή στον οίκο μου, δοκιμάσατε με και τώρα λέει στούτο, λέει Κύριος των δυνάμεων, εάν δεν σας ανοίξω τους καταράχτας του ουρανού και εκχαίω την ευλογία εις εσάς, ώστε να μην αρκεί τόπος δι' αυτήν. Και ακούστε τι λέει. Και θέλω επιτιμήσει υπερ ημών τον καταφθήροντα. Ποιος είναι ο καταφθήρον? Ο διάβολος, ο κλέφτης. Θα τον επιτιμήσω, τον κλέφτη. Ο κλέφτης που σε έκλεβε, θα πρέπει να αποδώσει τα διπλά. Όταν εσύ μείνεις πιστός σε αυτό που ο Κύριος σου λέει και δεν θέλει φτύρη τους καρπούς της γης, ούτε η άμπελό σας θέλει απορρίψει προ καιρού των καρπών αυτής. Έχει να κάνει πνευματικά που η άμπελος είναι η εκκλησία, που χάνονται ψυχές. Αυτό λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Και ένα τελευταίο θα σας πω. Όταν πραγματικά πενθούμε και μετανοούμε για τις αμαρτίες μας. Και αυτό είναι σαν παιδιά του Θεού, που ξέρουμε ότι είμαστε παιδιά του Θεού, το πρώτο πιστεύω που πρέπει να κάνει το παιδί του Θεού. Και όχι μόνο μια φορά. Όλοι είμαστε αμαρτωλοί, αδερφοί. Όλοι δεν αξίζουμε να είμαστε εδώ. Όλοι μας δεν αξίζουμε να είμαστε γη του Θεού και θυγατέρες του Θεού του υψίστου. Να πατούμε στα Άγια, στον Άγιο τόπο Του. Δεν αξίζουμε γι' αυτό. Όμως, όλο αυτό θα πρέπει να το καταλαβαίνουμε μέσα μας και να έχουμε αυτό που λένε το γνώθησε Αυτόν. Δηλαδή, ότι ναι, ο Κύριος είναι μαζί μας, μας αγαπάει. Αλλά δεν πάβει, οι αδερφοί, να είμαστε μέσα στην αμαρτία, δυστυχώς. Είμαστε την ιστορία αυτή με τον Φαρισαίο και τον Τελώνη. Μη γέννητο σε εμάς να είμαστε όπως ο Φαρισαίος. Να διώξουμε τον Φαρισαϊσμό. Στον Ιωήλ τους καλεί και τους λέει «Σαλπίσατε σάλπιγγα, αγιάσατε νηστεία, κηρύξατε σύναξη επίσημου». Συναθρίσετε το λαό και μετά τους λέει ότι θα πρέπει να πενθήσουν και να κλάψουν ιερείς πρώτα η λειτουργία του Κυρίου και να πούν φύσε Κύριε του λαού σου και μη δώσεις την κληρονομία σου ισόνιδος ώστε να κυριεύσω σε αυτούς τα έθνη. Γιατί να πούν τα έθνη, πού είναι ο Θεός αυτών? Για φαντάσου να είσαι μια ζωή μέσα στην κακομοιριά. Στην ακαρπία, στην κατάρα. Όταν, αδερφοί, δεν στεκόμαστε όπως ο Θεός θέλει, ο διάβολος παίρνει τόπο και χαίρεται. Για φανταστείτε λίγο το διάβολο στην περίπτωση του Ιώβ. Όταν ο Ιώβ απόδειξε την ακαιρεότητά του. Σμένα τα αυτιά, από κάτω η ουρά, την πάτησα. Έπαιξε και έχασε. Και με εμάς παίζει. Όμως θα κερδίσει. Και από ποιον εξαρτάται? Από τον Κύριο. Ναι, θα παίξει και με εμάς. Και όχι θα παίξει, δεν είναι η έννοια του παίζω. Θα έρθει με λύσσα, σαν λέον οριόμενος. Το θέμα είναι εμείς, αδερφοί, να μην του δίνουμε τόπο. Αμήν. Και ό,τι και αν συμβαίνει, εκεί που ο Κύριος μας κάλεσε, αδερφοί, να μένουμε πιστοί στον Κύριο. Πιστοί. Και λέει, ναι, ο Κύριος θέλει, λέει, και ο Κύριος θέλει ζηλοτυπήσει δια τη γη αυτού και θέλει φυστή του λαού αυτού, θα αποκριθεί ο Κύριος προς το λαόν αυτού όταν εμείς πενθήσουμε. Ιδού εγώ θέλω εξ αποστήλει προς εμάς το σίτο, τον ίνο, το έλαιο και θέλετε εμπλιστεί από αυτόν και δεν θέλω σας κάμει πλέον όνειδος μεταξύ των εθνών. Αλλά θέλω απομακρύνει από σας τον εκ του βορρά πολέμιον και θέλω εξώσει αυτόν εις γην άνυδρον και έρημον. Ο διάβολος θέλει να μας βάλει σε ένα άνυδρο λάκκο. Όμως όταν εμείς μείνουμε ακέραιοι, ποιος θα πέσει μέσα σε αυτό το λάκκο που έσκαβε για μας. Εκείνος θα πέσει στον άνυδρο λάκκο. Αμήν. Πρέπει να μείνουμε μέσα στην ακεραιότητα του Κυρίου, αδερφοί. Μέχρι τέλους. Ο υπομείνας λέει μέχρι τέλους θέλει σωθεί.
2: Αμήν.
1: Αμήν. Ο υπομείνας μέχρι τέλους. Γιατί κρίμα ορισμένοι λέει μπήκαμε μέσα στη Βασιλεία του Θεού, δεν βγαίνουμε έξω. Μας σκέπασε ο Κύριος με το αίμα του, τελείωσε. Οι άλλοι που λένε πήραμε Πνεύμα Άγιο, τελείωσε, είμαστε σωσμένοι. Ο υπομείνας μέχρι τέλους αυτό θα σωθεί. Στην Α' Τιμωθέου λέει, στον Τιμόθεο λέει, να επιμένεις στη διδασκαλία. Να επιμένεις να διδάσκεις. Γιατί αν λέει αυτά πράττεις και τον εαυτό σου θέλει σώσει και αυτούς που σε ακούν. Μιλάει για σωτηρία σε ποιο? Στον Τιμόθεο. Μα δεν ήτανε σωσμένος, πλημμένος με το αίμα του Χριστού? Και βέβαια ήτανε. Εργάτης του Θεού, αγαπητός, ναι. Αλλά θα πρέπει να υπομένουμε μέχρι τέλους, να είμαστε μέσα στην πίστη. Μέχρι να κλείσουμε τα μάτια μας ή μέχρι να έρθει ο Κύριος να μας παραλάβει. Θα πρέπει να μένουμε μέσα σε αυτόν τον αγώνα. Και χρειάζεται, αδερφοί, όπου βλέπουμε μέσα μας σαρκικότητα θες, αμαρτία θες, υπερηφάνεια θες, ό,τι και αν βλέπεις μέσα σου, πήγαινε στον Κύριο, σαν αυτό το τελώνει και πες η λάστη τίμη το αμαρτωλό. Και όχι μόνο μια φορά. Θα πρέπει να μάθουμε να είμαστε στα πόδια του Κυρίου ταπεινοί. Και ό,τι μας δώσει ο Κύριος είναι μια ευλογία. Ο Θεός, αδερφοί, λέει ότι στο τέλος τα αλώνια θα γεμιστούν από σίτο, η λινή θέλους υπερχιλήσω από ίνου και λέω. Όταν όλοι μας τελικά συλλάβουμε αυτή την ευλογία του Θεού που μας περιμένει, αφού δοκιμαστούμε, ναι θα δοκιμαστούμε. Είμαστε τους μαθητές που λέει ο Σατανάς ζήτησε να κοσκινιστείτε ως ο σίτος. Λες να μην το κάνει ο διάβολος και για σένα, δεν θα υπάρχει τέτοια διεκδίκηση. Λες να μην επιτεθεί εναντίον σου. Να περάσεις έτσι ξυστά εσύ, επειδή είσαι πιο έξυπνος. Λες. Αν ο Χριστός, το χλωρό, έπαθε τέτοια, πόσο μάλλον εμάς. Όμως, αδερφοί, όταν μείνουμε ακέραιοι, στους πειρασμούς, στις δοκιμασίες, σε αυτά που ο διάβολος θα μας φέρει μέσα στη ζωή μας, είναι υποχρεωμένος να μας αποδώσει το διπλάσιο. Αμήν. Και θα το δούμε στη ζωή μας. Και ευχαριστώ τον Κύριο γιατί το έχω δει στη ζωή μου αυτό.

0: υπέρ ευλογήσει όλους μας. Αμήν. Ελάτε να σηκωθούμε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Η Εκκλησία του Ιησού Χριστού είναι το σύνολο των ανθρώπων που ο Κύριος κάλεσε έξω από τον κόσμο προσωπικά τον καθέναν. Τότε η Εκκλησία.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Jesus was full of the will of the Father. He was taken with it. He knew that this was the reason for his existence. His calling. He knew his calling. Do you know your calling?
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
2: Πρώτη Βασιλέων, 8ο κεφάλαιο. Τότε ο βασιλιάς Σολομώντας συγκέντρωσε κοντά του στην Ιερουσαλήμ τους πρεσβύτερους του Ισραήλ και όλους τους ηγέτες των φυλών, τους αρχηγούς των οικογενειών των γιών Ισραήλ, για να ανεβάσουν την κιβωτό της Διαθήκης του Κυρίου από την πόλη του Δαβίδ, που είναι η Σιών. Και συγκεντρώθηκαν όλοι οι άνδρες του Ισραήλ στο βασιλιά Σολομώντα, στη γιορτή κατά το μήνα Εθανίμ, που είναι ο 7ος μήνας. Και όλοι οι πρεσβύτεροι του Ισραήλ ήρθαν και οι ιερείς σήκωσαν την κιβωτό. Και ανέβασαν την κιβωτό του Κυρίου και τη σκηνή του μαρτυρίου και όλα τα Άγια Σκεύη που υπήρχαν στη σκηνή. Τα ανέβασαν οι ιερείς και οι Λεβίτες. Και ο βασιλιάς Σολομώντας και ολόκληρη η συναγωγή του Ισραήλ, αυτοί που συγκεντρώθηκαν κοντά του, ήσαν μαζί του μπροστά στην κιβωτό, θυσιάζοντας πρόβατα και βόδια, όσα δεν ήταν δυνατόν να λογαριαστούν και να ρυθμιθούν εξαιτίας του μεγάλου αριθμού. Και οι ιερείς έφεραν μέσα την κιβωτό της Διαθήκης του Κυρίου, στον τόπο της, στο χρηματιστήριο του οίκου, στα Άγια των Αγίων, κάτω από τις φτερούγες των Χερουβίμ. Επειδή τα Χερουβίμ είχαν απλωμένες τις φτερούγες επάνω στον τόπο της κιβωτού και τα Χερουβίμ σκέπασαν την κιβωτό και τους μοχλούς της από πάνω. Και προεξήχαν οι μοχλοί και φαίνονταν οι άκρες των μοχλών από τον Άγιο Τόπο, μπροστά από το χρηματιστήριο. Απ' έξω όμως δεν φαίνονταν. Και βρίσκονται εκεί μέχρι σήμερα. Δεν ήταν μέσα στην κιβωτό παρά οι δύο πέτρινες πλάκες που είχε βάλει και ο Μωυσής στο Χορίβ, όπου ο Κύρος έκανε διαθήκη προς τους γιους Ισραήλ όταν βγήκαν από τη γη της Αιγυπτού. Και καθώς οι ιερείς βγήκαν από το Αγιαστήριο, η νεφέλη γέμισε τον οίκο του Κυρίου. Και οι ιερείς δεν μπορούσαν να σταθούν για να υπηρετήσουν εξαιτίας της νεφέλης, επειδή η δόξα του Κυρίου γέμισε τον οίκο του Κυρίου. Τότε ο Σολομώντας μίλησε. «Ο Κύριος είπε ότι θα κατοικείς σε πυκνό σκοτάδι. Έκτισα σε σένα ένα οίκο κατοίκησης, ένα τόπο για να κατοικείς αιώνια». Και ο βασιλιάς, στρέφοντας το πρόσωπό του, ευλόγησε ολόκληρη τη συναγωγή του Ισραήλ. Και ολόκληρη η συναγωγή του Ισραήλ στεκόταν. Και είπε, «Ευλογητός ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, που με το χέρι του εκτέλεσε εκείνο που με το στόμα του μίλησε στον πατέρα μου, τον Δαβίδ, λέγοντας, «Από την ημέρα που έβγαλα το λαό μου τον Ισραήλ από την Αίγυπτο, από όλες τις φυλές του Ισραήλ δεν διάλεξα καμιά πόλη για να οικοδομηθεί ένας οίκος, ώστε να είναι εκεί το όνομά μου. Αλλά διάλεξα τον Δαβίδ για να είναι πάνω στο λαό μου Ισραήλ. Και ήρθε στην καρδιά του Δαβίδ, του πατέρα μου, να χτίσει οίκο στο όνομα του Κυρίου του Θεού του Ισραήλ. Ο Κύριος, όμως, είπε στο Δαβίδ, τον πατέρα μου, «Επειδή ήρθε στην καρδιά σου να χτίσεις οίκο στο όνομά μου, καλώς μεν έκανες που το συνέλαβες στην καρδιά σου. Όμως, εσύ δεν θα κτίσεις τον οίκο, αλλά ο γιος σου που θα βγει από την οσφή σου. Αυτός θα κτίσει οίκο στο όνομά μου». Ο Κύριος λοιπόν εκπλήρωσε το λόγο του που μίλησε. «Και εγώ σηκώθηκα αντί του πατέρα μου, του Δαβίδ, και κάθισε απάνω στο θρόνο του Ισραήλ, καθώς ο Κύριος είχε μιλήσει, και έκτισα τον οίκο στο όνομα του Κυρίου του Θεού του Ισραήλ. Και διόρισα εκεί ένα τόπο για την κιβωτό, στην οποία βρίσκεται η Διαθήκη του Κυρίου που έκανε στους πατέρες μας, όταν τους έβγαλε από τη γη της Αιγύπτου». Και καθώς ο Σολομώντας στάθηκε μπροστά από το θυσιαστήριο του Κυρίου, μπροστά σε ολόκληρη τη συναγωγή του Ισραήλ, άπλωσε τα χέρια του προς τον ουρανό και είπε, «Κύριε Θεέ του Ισραήλ, «Δεν υπάρχει Θεός όμοιος με σένα, επάνω στον ουρανό και κάτω στη γη, που να διαφυλάτεις τη Διαθήκη και το έλεος τους δούλους σου, εκείνους που περπατούν μπροστά σου με όλη την καρδιά τους. Που φύλαξες στο δούλο σου τον Δαβίδ, τον πατέρα μου, όσα μίλησες σε αυτόν. Και μίλησες με το στόμα σου και εκτέλεσες με το χέρι σου, όπως αυτή την ημέρα. Και τώρα, Κύριε Θεέ του Ισραήλ, φύλαξε στο δούλο σου τον Δαβίδ, τον πατέρα μου, εκείνο που του υποσχέθηκες, λέγοντας «Δεν θα λείψεις εσένα άνδρας από μπροστά μου, που να κάθεται επάνω στον θρόνο του Ισραήλ, μόνο αν οι γης σου προσέχουν στο δρόμο τους για να περπατούν μπροστά μου, καθώς εσύ περπάτησες μπροστά μου». Τώρα λοιπόν, Θεέ του Ισραήλ, ας αληθεύσει, παρακαλώ, ο λόγος σου που μίλησες στο δούλο σου τον Δαβίδ, τον πατέρα μου. Αλλά στα αλήθεια θα κατοικήσει ο Θεός επάνω στη γη? Να, ο ουρανός και ο ουρανός των ουρανών δεν είναι ικανοί να σε χωρέσουν. Πόσο λιγότερο αυτός ο οίκος που έκτισα. Παρόλα αυτά, επίβλεψες την προσευχή του δούλου σου και στη δέησή του, Κύριε Θεέ μου, ώστε να εισακούσεις την κραυγή και τη δέηση που δέεται σήμερα ο δούλος σου μπροστά σου, για να είναι τα μάτια σου ανοιχτά σε αυτόν τον οίκο νύχτα και ημέρα, στον τόπο για τον οποίο είπες «Το όνομά μου θα είναι εκεί», για να εισακούς τη δέηση που ο δούλος σου θα δέεται σε τούτο τον τόπο και να εισακούς τη δέηση του δούλου σου και του λαού σου Ισραήλ όταν προσεύχονται σε τούτο τον τόπο και να ακούς εσύ από τον τόπο της κατοίκησής σου, από τον ουρανό, και καθώς ακούς, να γίνεσαι έλεος. Αν κάποιος άνθρωπος αμαρτήσει στο διπλανό του και ζητήσει από αυτόν όρκο για να τον κάνει να ορκιστεί και ο όρκος έρθει μπροστά στο θυσιαστήριό σου σε αυτό τον οίκο, τότε εσύ εισάκουσε από τον ουρανό και ενέργησε και κρίνε τους δούλους σου, καταδικάζοντας μεν τον άνομο, ώστε να στρέψεις την πράξη του ενάντια στο κεφάλι του και δικαιώνοντας το δίκαιο, ώστε να αποδώσεις σε αυτόν σύμφωνα με τη δικαιοσύνη του. Όταν ο λαός σου Ισραήλ χτυπηθεί μπροστά στον εχθρό επειδή αμάρτησαν σε σένα και επιστρέψουν σε σένα και δοξάσουν το όνομά σου και προσευχηθούν και δεηθούν μπροστά σου σε αυτό τον οίκο, τότε εσύ εισάκουσε από τον ουρανό και συγχώρεσε την αμαρτία του λαού σου Ισραήλ και φέρ τους ξανά στη γη που έδωσες στους πατέρες τους. Όταν ο ουρανός κλειστεί και δεν γίνεται βροχή επειδή αμάρτησαν σε σένα, αν προσευχηθούν σε αυτόν τον τόπο και δοξάσουν το όνομά σου και επιστρέψουν από τις αμαρτίες τους, αφού τους ταπεινώσεις, τότε εσύ εισάκουσε από τον ουρανό και συγχώρεσε την αμαρτία των δούλων σου και του λαού σου Ισραήλ, αφού τους διδάξεις τον αγαθό δρόμο στον οποίο πρέπει να περπατούν. Και δώσε βροχή επάνω στη γη σου, την οποία έδωσες στο λαό σου για κληρονομιά. Αν γίνει πείνα στη γη, αν γίνει θανατικό, ανεμοφθορά, ερυσίδι, ακρίδα, βρούχος αν γίνει, αν ο εχθρός τους πολιορκήσει στον τόπο της κατοικίας τους, οποιαδήποτε πληγή, οποιαδήποτε νόσος γίνει, κάθε προσευχή, κάθε δέηση που γίνεται από κάθε άνθρωπο, από ολόκληρο το λαό σου τον Ισραήλ, όταν καθένας γνωρίσει την πληγή της καρδιάς του και εκτείνει τα χέρια του προς τούτο τον οίκο, τότε εσύ εισάκουσε από τον ουρανό τον τόπο της κατοίκησής σου και συγχώρεσε και ενέργησε και δώσε στον καθένα σύμφωνα με όλους τους δρόμους του, καθώς γνωρίζεις την καρδιά του. Επειδή εσύ, μόνος εσύ, γνωρίζεις τις καρδιές όλων των γιών των ανθρώπων. Για να σε φοβούνται όλες τις μέρες όσες ζουν επάνω στο πρόσωπο της γης που έδωσες στους πατέρες μας. Και των ξένων ακόμα, που δεν είναι από το λαό σου Ισραήλ, αλλά έρχεται από μακρινή γη για το όνομά σου, επειδή θα ακούσουν το όνομά σου το μεγάλο και το χέρι σου το κρατεό και το βραχίωνά σου τον απλωμένο, όταν έρθει και προσευχηθεί προς τούτο τον οίκο, εσύ εισάκουσε από τον ουρανό, από το τόπο της κατοίκησής σου και ενέργησε σύμφωνα με όλα για όσα ο ξένος σε επικαλεστεί, για να γνωρίσουν όλοι οι λαοί της γης το όνομά σου, για να σε φοβούνται όπως ο λαός σου Ισραήλ και να γνωρίσουν ότι το όνομά σου ονομάστηκε επάνω σε τούτο τον οίκο που έκτισα. όταν ο λαός σου βγει σε πόλεμο ενάντια στους εχθρούς τους, όπου τους στείλεις, και προσευχηθούν στον Κύριο προς την πόλη που διάλεξες και τον οίκο που έκτισα στο όνομά σου, τότε εισάκουσε από τον ουρανό την προσευχή τους και τη δέησή τους και έκανε το δίκαιό τους. Όταν αμαρτήσουν σε σένα, επειδή κανένας άνθρωπος δεν είναι αναμάρτητος, και οργιστείς αυτούς και τους παραδώσεις στον εχθρό, ώστε οι εχμαλωτιστές να τους φέρουν εχμάλωτους στη γη του εχθρού, μακριά οίκοντα, και έρθουν στον εαυτό τους, στη γη όπου φέρθηκαν εχμάλωτοι, και επιστρέψουν και δεηθούν σε σένα στη γη εκείνων που τους εχμαλώτησαν, λέγοντας «Αμαρτήσαμε, ανομήσαμε, αδικήσαμε», και επιστρέψουν σε σένα από ολόκληρη την καρδιά τους και από ολόκληρη την ψυχή τους στη γη εκείνων που τους εχμαλώτησαν και προσευχηθούν σε σένα προς τη γη τους που έδωσες στους πατέρες τους, την πόλη που διάλεξες και τον οίκο που έκτισα στο όνομά σου, τότε από τον ουρανό, τον τόπο της κατοίκησής σου, εισάκουσε την προσευχή τους και τη δέησή τους και κάνε το δίκαιό τους. Και συγχώρεσε στο λαό σου αυτόν που αμάρτησε σε σένα και συγχώρεσε όλες τις παραβάσεις τους με τις οποίες έγιναν παραβάτες ενάντια σε σένα. Και εκκίνησε σε ικτυρμό αυτούς που τους εχμαλώτησαν, ώστε να τους λυπηθούν, επειδή λαό σου και κληρονομιά σου είναι που τον έβγαλες από την Αίγυπτο, από μέσα από ένα σιδερένιο χωνευτήρι. Ας είναι λοιπόν τα μάτια σου ανοιχτά στη δέηση του δούλου σου και στη δέηση του λαού σου Ισραήλ, για να τους εισακούς για όσα σε επικαλεστούν. Επειδή εσύ τους ξεχώρισες από όλους τους λαούς της γης για να είναι κληρονομιά σου, καθώς μίλησες διαμέσου του Μωυσή του δούλου σου, όταν έβγαλες τους πατέρες μας από την Αίγυπτο, δέσποτα Κύριε. Και αφού ο Σολομώντας τελείωσε να κάνει όλη την προσευχή και τη δέηση αυτή στον Κύριο, σηκώθηκε μπροστά από το θυσιαστήριο του Κυρίου, όπου ήταν γονατισμένος με τα χέρια του απλωμένα προς τον ουρανό. Και στάθηκε και ευλόγησε ολόκληρη τη σύναξη του Ισραήλ με δυνατή φωνή, λέγοντας «Ευλογητός ο Κύριος που έδωσε ανάπαυση στο λαό του τον Ισραήλ, σύμφωνα με όλα όσα υποσχέθηκε. Δεν έπεσε ούτε ένας από όλους τους αγαθούς λόγους που ο Κύριος μίλησε διαμέσου του Μωυσή του δούλου του. Ας γίνει ο Κύριος ο Θεός μας να είναι μαζί μας, καθώς ήταν μαζί με τους πατέρες μας. Να μην μας αφήσει ούτε να μας εγκαταλείψει. Για να προσκλίνει τις καρδιές μας στον εαυτό του, ώστε να περπατάμε σε όλους τους δρόμους του και να τηρούμε τις εντολές του και τα διατάγματά του και τις κρίσεις του που πρόσταξε στους πατέρες μας». Και αυτά τα λόγια μου που δεήθηκαν μπροστά στον Κύριο, να είναι ημέρα και νύχτα κοντά στον Κύριο το Θεό μας, για να κάνει το δίκαιο του δούλου του και το δίκαιο του λαού του Ισραήλ, σύμφωνα με την ανάγκη κάθε ημέρας. Για να γνωρίσουν όλοι οι λαοί της γης ότι ο Κύριος, αυτός είναι ο Θεός, κανένας άλλος. Ας είναι λοιπόν η καρδιά σας τέλεια προς τον Κύριο το Θεό μας, για να περπατάτε στα διατάγματά του και να τηρείτε τις εντολές του, όπως τούτη την ημέρα. Και ο βασιλιάς και ολόκληρος ο Ισραήλ μαζί του πρόσφεραν θυσία μπροστά στον Κύριο. Και ο Σολομώντας θυσίασε τις ειρηνικές θυσίες που πρόσφερε στον Κύριο, 22.000 βόδια και 120.000 πρόβατα. Έτσι εγκαινίασαν τον οίκο του Κυρίου, ο βασιλιάς και όλη η γη Ισραήλ. Αυτή την ημέρα ο βασιλιάς καθιέρωσε το μέσον της αυλής, που είναι κατάντικρη από τον οίκο του Κυρίου, επειδή εκεί πρόσφερε τα λοκαυτώματα και την προσφορά από άλφυτα και το λίπος των ειρηνικών προσφορών. Για το λόγο ότι το χάλκινο θυσιαστήριο, που ήταν μπροστά στον Κύριο, ήταν μικρό ώστε να χωρέσει τα ολοκαυτώματα και την προσφορά από άλφυτα και το λίπος των ειρηνικών προσφορών. Και κατά τον καιρό εκείνο, ο Σολομώντας έκανε τη γιορτή και ολόκληρος ο Ισραήλ μαζί του, μια μεγάλη σύναξη, από την είσοδο της Εμάθ μέχρι τον ποταμό της Αιγύπτου, μπροστά στον Κύριο το Θεό μας, 7 ημέρες και 7 ημέρες, 14 ημέρες. Την 8η ημέρα απέλυσε το λαό και ευλόγησαν τον βασιλιά και αναχωρώντας στις σκηνές τους, χαίροντας και εφρενόμενοι από καρδιάς, για όλα τα αγαθά όσα ο Κύριος έκανε προς τον Δαβίδ, το δούλο του, και προς τον Ισραήλ, το λαό του. Ιερεμίας, κεφάλαιο 41. Και κατά τον 7ο μήνα, ο Ισμαήλ, ο γιος του Νεθανία, γιου του Ελισαμά, από το βασιλικό σπέρμα και από τους άρχοντες του βασιλιά, και μαζί του 10 άνδρες, ήρθαν στο Γεδαλία, το γιο του Αχικάμ, στη Μισπά. Και εκεί έφαγαν μαζί ψωμί στη Μισπά. Και σηκώθηκε ο Ισμαήλ, ο γιος του Νεθανία, και οι 10 άνδρες που ήσαν μαζί του, και χτύπησαν με ρομφαία το Γεδαλία, το γιο του Αχικάμ, γιου του Σαφάν, και το θανάτωσαν. Αυτόν που ο βασιλιάς της Βαβυλώνας είχε κάνει κυβερνήτη επάνω στη γη. Και όλους τους Ιουδαίους που ήσαν μαζί του, μαζί με το Γεδαλία στη Μισπά, και τους Χαλδαίους που βρέθηκαν εκεί, άνδρες πολεμιστές, ο Ισμαήλ τους πάταξε. Και τη δεύτερη ημέρα, αφού θανάτωσε το Γεδαλία και δεν το είχε μάθει κανένας, τότε μερικοί από τη Σιχέμ, από τη Σιλό και από τη Σαμάρια, 80 άνδρες, με ξυρισμένα τα πηγούνια τους και σχισμένα τα αιμάτια και με εντομές στο σώμα, έρχονταν μαζί με προσφορά και λιβάνι στο χέρι τους για να φέρουν στον οίκο του Κυρίου. Και ο Ισμαήλ, ο γιος του Νεθανία, βγήκε έξω από τη Μισπά σε συνάντησή τους, κλαίγοντας καθώς πορευόταν. Και όταν τους συνάντησε, τους είπε «Μπείτε μέσα στο Γεδαλία, το γιο του Αχικάμ». Και όταν ήρθαν στο μέσο της πόλης, ο Ισμαήλ, ο γιος του Νεθανία, τους έσφαξε και τους έριξε στο μέσο του λάκου. Αυτός και οι άνδρες που ήσαν μαζί του. Βρέθηκαν όμως 10 άνδρες ανάμεσά τους και είπαν στον Ισμαήλ «Να μη μας θανατώσεις, επειδή έχουμε στο χωράφι θησαυρούς, σιτάρι και κριθάρι και λάδι και μέλι». Έτσι συγκρατήθηκε και δεν τους θανάτωσε ανάμεσα στους αδελφούς τους. Και ο λάκος, στον οποίο ο Ισμαήλ έριξε όλα τα πτώματα των ανδρών, που είχε πατάξει εξαιτίας του Γεδαλία, ήταν εκείνος που είχε κάνει ο βασιλιάς Ασά από το φόβο του Βααασά, του βασιλιά του Ισραήλ. Αυτόν, ο Ισμαήλ, ο γιος του Νεθανία, τον γέμισε με τους θανατοθέντες. Και ο Ισμαήλ εχμαλώτησε ολόκληρο το υπόλοιπο του λαού, που ήταν στη Μισπά, τις θυγατέρες του βασιλιά και ολόκληρο το λαό που εναπέμεινε στη Μισπά, που ο Νεβουζαραδάν, ο αρχισωματοφύλακας, είχε εμπιστευτεί στο Γεδαλία, το γιο του Αχικάμ. Και ο Ισμαήλ, ο γιος του Νεθανία, τα εχμαλώτησε και αναχώρησε για να περάσει στους γιους Αμμών. Και όταν άκουσε ο Ιωνάν, ο γιος του Καριά, και όλοι οι αρχηγοί των στρατευμάτων που ήσαν μαζί του, όλα τα κακά που έκανε ο Ισμαήλ, ο γιος του Νεθανία, πήραν όλους τους άνδρες και πήγαν να πολεμήσουν με τον Ισμαήλ, το γιο του Νεθανία, και τον βρήκαν κοντά στα πολλά νερά που είναι στη Γαβάων. Και καθώς ολόκληρος ο λαός που ήταν μαζί με τον Ισμαήλ είδε τον Ιωνάν, το γιο του Καριά, και όλους τους αρχηγούς των στρατευμάτων που ήσαν μαζί του, χάρηκαν. Και στράφηκαν ολόκληρος ο λαός που ο Ισμαήλ είχε εχμαλωτήσει από τη Μισπά και γύρισαν και πήγαν μαζί με τον Ιωνάν, το γιο του Καριά. Αλλά ο Ισμαήλ, ο γιος του Νεθανία, ξέφυγε από τον Ιωαννάν μαζί με 8 άνδρες και πήγε στους γιους Αμμών. Και πήρε ο Ιωαννάν, ο γιος του Καριά, και όλοι οι αρχηγοί των στρατευμάτων που ήσαν μαζί του, ολόκληρο το υπόλοιπο του λαού, που ελευθέρωσε από τον Ισμαήλ το γιο του Νεθανία από τη Μισπά, αφού είχε πατάξει το Γεδαλία, το γιο του Αχικάμ, τους δυνατούς άνδρες του πολέμου και τις γυναίκες και τα παιδιά και τους ευνούχους που εχμαλώτησε από τη Γαβαών, και πήγαν και κατοίκησαν στην κατοικία του Χιμάμ, που είναι κοντά στη Βιθλεέμ, για να πάνε να μπουν μέσα στην Αίγυπτο, εξαιτίας των Χαλδαίων. Επειδή φοβήθηκαν από αυτούς, για το λόγο ότι ο Ισμαήλ, ο γιος του Νεθανία, είχε πατάξει τον Γεδαλία, το γιο του Αχικάμ, που ο βασιλιάς της Βαβυλώνας είχε κάνει κυβερνήτη επάνω στη γη. Ιερεμίας, κεφάλαιο 42. Κήρθαν όλοι οι αρχηγοί των στρατευμάτων και ο Ιωαννάν, ο γιος του Καριά, και ο Ιεζανίας, ο γιος του Οσαΐα, και ολόκληρος ο λαός από μικρών μέχρι μεγάλων, και είπαν στον προφήτη Ιερεμία ας γίνει παρακαλούμε δεκτή η δέησή μας μπροστά σου και δεήσου για μας στον Κύριο το Θεό σου για όλους αυτούς που εναπέμειναν, επειδή μείναμε λίγοι από πολλούς, όπως μας βλέπουν τα μάτια σου. Για να μας φανερώσει ο Κύριος ο Θεός σου το δρόμο στον οποίο πρέπει να περπατήσουμε και το πράγμα που πρέπει να κάνουμε. Και ο προφήτης Ιερεμίας είπε σε αυτούς, «Άκουσα. Δέστε, θα δεηθώ στον Κύριο το Θεό μας, σύμφωνα με τα λόγια σας. Και οποιονδήποτε λόγο απαντήσει σε εσάς ο Κύριος, θα σας τον αναγγείλω, δεν θα κρύψω τίποτε». Και αυτοί είπαν στον Ιερεμία, «Ο Κύριος σας είναι αληθινός και πιστός μάρτυρας ανάμεσά μας, ότι σίγουρα θα κάνουμε σύμφωνα με όλα τα λόγια με τα οποία ο Κύριος ο Θεός σου θα σε αποστείλει σε μας. Είτε καλό και είτε κακό, θα υπακούσουμε στη φωνή του Κυρίου του Θεού μας, στον οποίο εμείς σε στέλνουμε, για να μας γίνει καλό όταν υπακούσουμε στη φωνή του Κυρίου του Θεού μας». Ύστερα από 10 ημέρες έγινε λόγος του Κυρίου στον Ιερεμία και κάλεσε τον Ιωαννάν, το γιο του Καριά, και όλους τους αρχηγούς των στρατευμάτων που ήσαν μαζί του και ολόκληρο το λαό από μικρό μέχρι μεγάλον και τους είπε, «Έτσι λέει ο Κύριος, ο Θεός του Ισραήλ, προς τον οποίο με στείλατε, για να υποβάλω τη δέησή σας μπροστά του. Αν εξακολουθείτε να κατοικείτε σε αυτή τη γη, τότε θα σας οικοδομήσω και δεν θα σας κατακρεμίσω και θα σας φυτέψω και δεν θα σας ξεριζώσω, επειδή μετανόησα για το κακό που έκανα σε εσάς. Μη φοβηθείτε από το βασιλιά της Βαβυλώνας, από τον οποίο τώρα φοβάστε. Μη φοβηθείτε από αυτόν, λέει ο Κύριος, επειδή εγώ είμαι μαζί σας για να σας σώσω και να σας ελευθερώσω από το χέρι του. Και θα σας δώσω ικτυρμούς για να σας λυπηθεί και να σας επαναφέρει στη γη σας. Αλλά αν εσείς λέτε, δεν θα κατοικήσουμε σε αυτή τη γη, μη υπακούοντας στη φωνή του Κυρίου του Θεού μας, λέγοντας, όχι, αλλά θα μπούμε μέσα στη γη της Αιγύπτου, όπου δεν θα βλέπουμε πόλεμο και δεν θα ακούμε ήχο σάλπιγγας και δεν θα πεινάσουμε από ψωμί και θα κατοικήσουμε εκεί. Γι' αυτό ακούστε τώρα το λόγο του Κυρίου, εσείς οι υπόλοιποι του Ιούδα. Έτσι λέει ο Κύριος το δυνάμεων, ο Θεός του Ισραήλ. Αν εσείς προσηλώσετε το πρόσωπό σας στο να μπείτε μέσα στην Αίγυπτο και πάτε να παρικήσετε εκεί, τότε η μάχαιρα που εσείς φοβάστε θα σας φτάσει εκεί στη γη της Αιγύπτου και η πείνα από την οποία εσείς τρομάζετε θα είναι προσκολλημένη πίσω σας εκεί στην Αίγυπτο. Εκεί θα πεθάνετε. Και όλοι οι άνδρες που είχαν προσηλώσει το πρόσωπό τους να πάνε στην Αίγυπτο για να παρικήσουν εκεί, θα πεθάνουν από μάχαιρα, από πείνα και από μεταδοτική αρρώστια. Και κανένας από αυτούς δεν θα μείνει ή θα ξεφύγει από το κακό που εγώ θα φέρω επάνω τους. Επειδή έτσι λέει ο Κύριος των δυνάμεων, ο Θεός του Ισραήλ, όπως ο θυμός μου και η οργή μου ξεχύθηκαν επάνω στους κατοίκους της Ιερουσαλήμ, έτσι η οργή μου θα ξεχυθεί επάνω σας όταν μπείτε μέσα στην Αίγυπτο και θα είστε για βδέλυγμα και για θάμβος και για κατάρα και για όνειδος και δεν θα δείτε πλέον αυτό το τόπο. Ο Κύριος είπε για σας, «Ω υπόλοιποι του Ιούδα, μη πάτε στην Αίγυπτο. Γνωρίστε καλά ότι σήμερα διαμαρτυρήθηκα εναντίον σας. Επειδή εσείς εργαστήκατε με δόλο στις ψυχές σας, όταν με στείλατε προς τον Κύριο το Θεό σας, λέγοντας, «Δεήσου για μας στον Κύριο το Θεό μας». Και σύμφωνα με όλα όσα μιλήσει ο Κύριος ο Θεός μας, έτσι να αναγγείλει σε μας και θα το κάνουμε. Και σας το ανήγγειλα σήμερα. Και δεν υπακούσατε στη φωνή του Κυρίου του Θεού σας, ούτε σε όλα για τα οποία με έστειλε σε εσάς. Τώρα λοιπόν, να ξέρετε σίγουρα ότι θα πεθάνετε από μάχαιρα, από πείνα και από μεταδοτική αρρώστια, στον τόπο όπου επιθυμείτε να πάτε για να παρικήσετε εκεί.
3: Πρώτη επιστολή Πέτρου, κεφάλαιο 5, τελευταίο. Στους πρεσβυτέρους έχω να δώσω μερικές συμβουλές σαν πρεσβύτερος κι εγώ, μάρτυρας των παθημάτων του Χριστού και μέτοχος στη δόξα Του, που θα αποκαλυφθεί μελλοντικά. Να επιμένετε το ποίμνιο που σας εμπιστεύτηκε ο Θεός, όπως Αυτός θέλει, δηλαδή με τη θέλησή σας, και όχι κάνοντας αγκαρία. Με προθυμία και όχι για χρήματα. μην καταδυναστεύετε αυτούς που ποιμένετε, αλλά να είστε υπόδειγμα στο ποιμνιό σας. Και όταν έρθει ο Χριστός, ο αρχηγός όλων των ποιμένων, θα πάρετε το αμαράντινο στεφάνι της δόξας. Το ίδιο και εσείς, οι νεότεροι, να υποτάσσεστε στους πρεσβυτέρους και όλοι μαζί να υπηρετείτε με ταπείνωση ο ένας τον άλλο. Γιατί ο Θεός εναντιώνεται στους περήφανους, στους ταπεινούς όμως δίνει τη χάρη Του. Ταπεινώστε λοιπόν τους εαυτούς σας κάτω από τη δύναμη του Θεού για να σας εξυψώσει την ώρα της κρίσης. Αφήστε όλες σας τις φροντίδες σε Αυτόν, γιατί Αυτός φροντίζει για σας. Να είστε νυφάλιοι και άγρυπνοι. Ο αντίπαλός σας ο διάβολος περιφέρεται σαν το λιοντάρι που βρυχέται, ζητώντας κάποιον να καταβροχθήσει. Αντισταθείτε σε Αυτόν, μένοντας ακλόνητοι στην πίστη σας. Να ξέρετε πως τις ίδιες δοκιμασίες υπομένουν και οι αδερφοί σας χριστιανοί σε ολόκληρο τον κόσμο. Ο Θεός όμως, ο οποίος σας μοιράζει τα κάθε λογής χαρίσματα και σας καλεί να πάρετε μέρος στην παντοτινή δόξα Του, δια του Ιησού Χριστού, μετά την παροδική σας δοκιμασία θα σας αποκαταστήσει και θα σας δυναμώσει πνευματικά, θα σας στηρίξει και θα σας στεριώσει πάνω σε σωστή βάση. Σε Αυτόν ανήκει η δύναμη παντοτινά. Αμήν. Σας έγραψα τούτη τη σύντομη επιστολή με τη βοήθεια του Σιλουανού, που τον θεωρώ πιστό αδερφό. Σας διαβεβαιώνω πως αυτά που έγραψα είναι η αληθινή χάρη του Θεού και σας προτρέπω να μείνετε σταθεροί σε αυτήν. Σας στέλνει χαιρετίσματα η Εκκλησία από τη Βαβυλώνα, που τη διάλεξε όπως και εσάς ο Θεός. Σας στέλνει χαιρετίσματα ο Μάρκος, ο πνευματικός μου γιος. Χαιρετίστε ο ένας τον άλλο με τον αδελφικό φίλημα της αγάπης. Εύχομαι όσοι ανήκετε στο Χριστό να ειρηνεύετε. Αμήν. Πρώτη επιστολή Πέτρου, κεφάλαιο 5, τελευταίο. Στους πρεσβυτέρους έχω να δώσω μερικές συμβουλές σαν πρεσβύτερος κι εγώ, μάρτυρας των παθημάτων του Χριστού και μέτοχος στη δόξα Του, που θα αποκαλυφθεί μελλοντικά. Να ποιμένετε το ποίμνιο που σας εμπιστεύτηκε ο Θεός, όπως Αυτός θέλει, δηλαδή με τη θέλησή σας, και όχι κάνοντας αγκαρία. Με προθυμία και όχι για χρήματα. Μην καταδυναστεύετε αυτούς που ποιμένετε, αλλά να είστε υπόδειγμα στο ποιμνιό σας. Και όταν έρθει ο Χριστός, ο αρχηγός όλων των ποιμένων, θα πάρετε το αμαράντινο στεφάνι της δόξας. Το ίδιο και εσείς, οι νεότεροι, να υποτάσσεστε στους πρεσβυτέρους και όλοι μαζί να υπηρετείτε με ταπείνωση ο ένας τον άλλο. Γιατί ο Θεός εναντιώνεται στους περήφανους, στους ταπεινούς όμως δίνει τη χάρη Του. Ταπεινώστε λοιπόν τους εαυτούς σας κάτω από τη δύναμη του Θεού για να σας εξυψώσει την ώρα της κρίσης. Αφήστε όλες σας τις φροντίδες σε Αυτόν, γιατί Αυτός φροντίζει για σας. Να είστε νυφάλιοι και άγρυπνοι. Ο αντίπαλός σας ο διάβολος περιφέρεται σαν το λιοντάρι που βρυχέται, ζητώντας κάποιον να καταβροχθήσει. Αντισταθείτε σε Αυτόν, μένοντας ακλόνητοι στην πίστη σας. Να ξέρετε πως τις ίδιες δοκιμασίες υπομένουν και οι αδερφοί σας χριστιανοί σε ολόκληρο τον κόσμο. Ο Θεός όμως, ο οποίος σας μοιράζει τα κάθε λογής χαρίσματα και σας καλεί να πάρετε μέρος στην παντοτινή δόξα Του, δια του Ιησού Χριστού, μετά την παροδική σας δοκιμασία θα σας αποκαταστήσει και θα σας δυναμώσει πνευματικά, θα σας στηρίξει και θα σας στεριώσει πάνω σε σωστή βάση. Σε Αυτόν ανήκει η δύναμη παντοτινά. Αμήν. Σας έγραψα τούτη τη σύντομη επιστολή με τη βοήθεια του Σιλουανού, που τον θεωρώ πιστό αδερφό. Σας διαβεβαιώνω πως αυτά που έγραψα είναι η αληθινή χάρη του Θεού και σας προτρέπω να μείνετε σταθεροί σε αυτήν. Σας στέλνει χαιρετίσματα η Εκκλησία από τη Βαβυλώνα, που τη διάλεξε όπως και εσάς ο Θεός. Σας στέλνει χαιρετίσματα ο Μάρκος, ο πνευματικός μου γιος. Χαιρετίστε ο ένας τον άλλο με τον αδελφικό φίλημα της αγάπης. Εύχομαι όσοι ανήκετε στο Χριστό να ειρηνεύετε. Αμήν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Όπως έχουμε πει και άλλες φορές, είναι ένα είδος τύπος όλο αυτό που έχει να κάνει με την κοινωνία. Αμήν, για να μας θυμίζει κάτι. Θέλω να διαβάσω λίγο από το Καταλουκά, θα ξεκινήσω κατευθείαν, που λέει ο Κύριος στο 22 κεφάλαιο και 14 εδάφιο και λέει: και όταν ήρθε η ώρα, εκάθισε στην τράπεζα και οι 12 Απόστολοι μετ' αυτού. Λέει, ήταν οι τελευταίες ώρες πια που θα μπορούσε να είναι μαζί με τους μαθητές του σαν άνθρωπος με σάρκα. Είχε κάτσει ακόμα άλλες 40 μέρες μετά την Ανάστασή του σαν Πνεύμα ο Κύριος, αλλά ήταν λιγοστές οι ώρες πλέον που θα ήταν μαζί με τους μαθητές. Και ξέρουμε ότι ήθελε και επιθύμησε εκείνο το τελευταίο Πάσχα να φάει με τους μαθητές. Και βέβαια μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία που είχε με την κοινωνία, σε αυτό το τραπέζι με τους μαθητές του Κύριος, είπε πάρα πολλά πράγματα, πάρα πολλά. Και ο μόνος που τα περιγράφει αυτά τα πράγματα είναι ο Ιωάννης. Είναι καλό να διαβάσετε από το κεφάλαιο 13 του Ιωάννη μέχρι και το 17 κεφάλαιο. Ο Ιωάννης μιλάει για όλα αυτά που ο Κύριος είπε, για εκείνες τις ώρες ο Ιησούς. Περιγράφει τι ακριβώς είπε ο Κύριος Ιησούς, ήταν οι τελευταίες παραγγελίες στους μαθητές και είναι πάρα πολύ βαρισίμαντες. Αμήν. Μέσα σε αυτές είναι και ότι από την αγάπη που θα έχουμε ένα μεταξύ μας θα καταλάβει ο κόσμος ότι είμαστε δικοί του μαθητές. Αμήν. Και μιλάει πάρα πολύ, δίνει πάρα πολύ μεγάλη έμφαση στην Εκκλησία, στο σώμα του. Αμήν. Και σε αυτή την ενότητα που θέλει ο Κύριος να υπάρχει αναμεταξύ του Θεού μαζί με εμάς, να είμαστε ένα μαζί με τον Θεό μας και εμείς όλοι να είμαστε ένα. Γι' αυτό, αυτό ακριβώς είναι που πρεσβεύει και η κοινωνία. Και λέει: πολύ επιθύμησα να φάγω το Πάσχα τούτο με εσάς προτού να πάθω. Διότι σας λέγω ότι δεν θέλω φάγη πλέον εξ αυτού εσού εκπληρωθεί εν τη βασιλεία του Θεού. Και λαβών το ποτήριο ευχαρίστησε και είπε: λάβετε τούτο και διαμοιράσετε σ' αλλήλους. Διότι σας λέγω ότι δεν θέλω πια από του γεννήματος της Αμπέλου εσού έλθει η βασιλεία του Θεού. Βλέπουμε ότι μας βάζει ο Κύριος υπεύθυνος να διαμοιράσουμε τη θυσία του, να μοιράσουμε το αίμα του. Είναι στα

0: χέρια μας το αίμα του. Θέλει ο Κύριος να το λάβουμε στα χέρια μας και να το διαμοιράσουμε. Και αυτή είναι η αρχή. Από αυτό θα ξεκινήσουμε για να δούμε ότι ο Κύριος μας βάζει αυτή την ευθύνη να μπορέσουμε να μοιράσουμε τη θυσία και σε άλλους ανθρώπους. Και λαβών άρθρο ευχαριστή σας έκοψε και έδωκε εις αυτούς λέγον, τούτο είναι το σώμα μου το υπερημών διδόμενο, τούτο κάμνεται στη δική μου ανάμνηση. Βλέπουμε, μας λέει ο Κύριος ότι όλο αυτό που θα έπρεπε να κάνουν οι μαθητές από εδώ και πέρα, γιατί το λέει και ο Απόστολος Παύλος, θα το δούμε στο τέλος όταν θα μπούμε στην κοινωνία πλέον, ότι και ο Απόστολος Παύλος παρέλαβε από αυτό που του δόθηκε από τον Κύριο, τα ίδια ακριβώς έκανε, και λέει ότι όλο αυτό πρέπει να το κάνουμε για την ειδική του ανάμνηση. Αμήν. Δηλαδή, όλο αυτό που κάνουμε σήμερα γιατί είναι, ποιος είναι ο λόγος, να θυμηθούμε. Είναι σαν ένα πράγμα ότι συνέχεια αυτό που παθαίνουμε σαν άνθρωποι τι είναι, να ξεχνάμε. Να ξεχνάμε και πρέπει συνέχεια κάτι να μας θυμίζει. Ο Κύριος τους έβαλε να κάνουν θυσίες, το Πάσχα, νεομηνίες, σκηνοπηγία, κάθε χρόνο όλα αυτά τα πράγματα, γιατί έπρεπε να τους θυμίσει πράγματα, να τους μοιράσει ο Κύριος πράγματα για το μέλλον, να μην τα ξεχνάνε αυτά τα πράγματα. Και βλέπουμε ότι όταν ξεχνάς, χάνεις και την όρασή σου. Αλλά μας λέει εδώ τη λέξη ανάμνηση, που έχω ξαναμιλήσει λίγο για την ανάμνηση, αλλά θα θυμηθούμε. Ανάμνηση τι σημαίνει? Είναι επαναφορά στη μνήμη προσωπικών βιωμάτων ορισμένης χρονικής στιγμής του παρελθόντος. Λέει ότι η ανάμνηση τι είναι? Ότι επαναφέρεις πράγματα στη μνήμη σου, βιώματα ορισμένης χρονικής στιγμής του παρελθόντος. Εμείς δεν μπορούμε να πούμε ότι βιώσαμε αυτή τη στιγμή μαζί με τον Κύριο. Αμήν. Δεν τη βιώσαμε, δεν καθίσαμε ποτέ μαζί του να φάμε, να πιούμε, ούτως ώστε αυτό να το κάνουμε στη δική του ανάμνηση. Ναι, στην πραγματικότητα δεν έχει γίνει, αλλά πνευματικά έχει γίνει. Αμήν. Είναι κάτι που ο Κύριος μας άνοιξε τη θυσία του, μας έχει φέρει αποκάλυψη μέσα στη ζωή μας. Βιώσαμε την εμπειρία να σηκώνει ο Κύριος τις αμαρτίες και τα λάθη, τις κατάρες από πάνω μας. Ξέρουμε από πού ξεκινήσαμε, από πού βγήκαμε, μέσα από την Αίγυπτο, μέσα από την αμαρτία, πώς νιώσαμε μαζί με τον Κύριο, από αυτή την πρώτη όμορφη αγάπη που νιώσαμε, ότι ο Κύριος ήρθε και μας άνοιξε την αλήθεια του, και αυτό είναι κάτι που είναι εμπειρικό και πρέπει αυτό συνέχεια να το φέρνουμε στη μνήμη μας. Πέρα όμως από αυτό, μπορούμε να δούμε και πνευματικά ότι ναι, αυτή την συγκεκριμένη στιγμή που ο Κύριος κάθισε με τους μαθητές του, καθίσαμε κι εμείς. Αμήν. Είμαστε μέρος από τους μαθητές του. Και ένας δεύτερος ορισμός είναι τα βιώματα που επανέρχονται στη μνήμη. Είναι αναμνήσεις. Έχω πολύ καλές ή κακές αναμνήσεις από την μαθητική μου ζωή. Ένα παράδειγμα. Ή αναμνήσεις καλές από την παιδική μου ηλικία. Βλέπουμε ότι είναι πράγματα δηλαδή που τα φέρνουμε συνέχεια μέσα στη μνήμη. Λέει τώρα το τελευταίο που μας ενδιαφέρει και πάρα πολύ και αυτό είναι, λέει, σε επιρρηματική χρήση στην έκφραση στο σαν, όταν μπαίνει το σαν, ότι οι εθνικές γιορτές θελούνται σε ανάμνηση μεγάλων ιστορικών γεγονότων. Δηλαδή οι εθνικές γιορτές έχουν γίνει για να μας θυμίζουν μεγάλα ιστορικά γεγονότα που δεν λάβαμε χώρα. Αμήν. Είναι εκεί όμως ένας τύπος, είναι οι εθνικές γιορτές, για να μας θυμίζουν, ξέρω εγώ, την απελευθέρωση της Κρήτης. Οπότε κάπως έτσι αυτή η γιορτή είναι για να μας θυμίζει τι έκανε ο Ιησούς Χριστός επάνω στο Σταυρό. Και όχι μόνο να το φρεσκάρουμε όλο αυτό που έχει κάνει ο Κύριος επάνω στο Σταυρό για μας, αλλά να μας δίνει ο Κύριος συνέχεια αποκαλύψεις μέσα από αυτό που έχει κάνει ο Κύριος επάνω στο Σταυρό. Μπορούμε να καταλάβουμε πολύ περισσότερα από ό,τι καταλαβαίναν οι μαθητές του. Αμήν. Γιατί σήμερα έχουμε ολοκληρωτικά και ολοκληρωμένη τη γραφή. Σκεφτείτε ότι ο Κύριος τους μιλούσε εκείνες τις μέρες ότι πρόκειται να σταυρωθεί, να αναστηθεί κατά τα γραφάς, και οι μαθητές δεν καταλαβαίνανε. Εμείς σήμερα έχουμε ανοιχτή τη γραφή και μπορούμε να καταλάβουμε πράγματα, μπορούμε να καταλάβουμε και να έρθουν πολύ περισσότερες εικόνες μέσα μας από ό,τι στους μαθητές, γιατί μπορούμε να δούμε και τη γραφή μέσα στην πληρότητά της, και οπότε αυτό μας κάνει μια καλή, θα λέγαμε, μας κάνει καλό, γιατί μπορούμε να θυμόμαστε συνέχεια αυτά που έχει κάνει ο Κύριος. Στα αρχαία η ανάμνηση αυτό που σημαίνει είναι ανάκληση στη μνήμη. Κάνεις μια ανάκληση μέσα στη μνήμη σου. Λέει λοιπόν στο κατά Ματθαίο 26 και 31: τότε λέγει προς αυτούς ο Ιησούς, πάντες ημείς θέλετε σκανδαλιστεί εν εμεί την νύχτα ταύτην, διότι είναι γεγραμμένο, θέλω πατάξει τον ποιμένα και θέλω σε διασκορπιθεί τα πρόβατα της πίμνης. Τι τους λέει? Ότι αυτή τη νύχτα ήταν μια καλή νύχτα, ε? Όμως τι γινότανε? Ο διάβολος είχε ένα στόχο. Ποιος ήταν ο στόχος? Να πατάξει τον ποιμένα. Ο στόχος του απαρχής ήταν το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Από την ημέρα που γεννήθηκε ο Ιησούς Χριστός, ξέρετε ότι τον κυνήγησε ο Ηρώδης. Ολόκληρη η Βηθλέμη, τα παιδιά, σκότωσε πόσα παιδιά, δεν ξέρουμε πόσος ήταν ακριβώς ο αριθμός. Μπορεί να είναι γύρω στα 14, 15, 20. Δεν ξέρουμε τον ακριβή αριθμό των παιδιών που σκοτωθήκανε, για να μην βρεθεί ο Ιησούς Χριστός, να μην βασιλέψει ποτέ ο Ιησούς Χριστός. Από μιας αρχής λοιπόν που γεννήθηκε ο Ιησούς Χριστός, ο διάβολος τι έκανε? Το κυνηγούσε. Και ήξερε ο Κύριος ότι έφτασε η ώρα. Και λέει, θα πατάξει ο εχθρός, ο διάβολος, τον ποιμένα, και τα πρόβατα τι θα κάνουνε? Θα διασκορπιστούν, θα φύγουν. Και λέει, η λέξη εδώ που χρησιμοποιεί είναι, θα σκανδαλιστείτε εν ημί. Θα σκανδαλιστείτε. Ξέρετε, ο σκανδαλισμός είναι μία παγίδα. Αμήν. Το σκάνδαλο είναι μία παγίδα. Και είναι σαν να λέει, θα πέσετε όλοι μέσα σε αυτή την παγίδα του εχθρού για μένα. Και μιλούσε σε ανθρώπους, θέλω να το κατανοήσουμε για να δούμε πόσο ισχυρά είναι αυτά τα λόγια του Ιησού. Μιλούσε σε ανθρώπους που τον είχαν δει, οι αδερφοί, που τον είχαν γευτεί. Αμήν. Δεν τον είναι αδιαπίστεως όπως εμείς. Τον αγγίσαν, είδαν τα σημεία, είδαν τις δυνάμεις, είδαν τα τεράστια, είδαν να ασθένονται νεκροί. Δεν μπορούσε να κάνει κάτι άλλο ο Κύριος. Και όμως τι κάνανε? Ήταν εύκολο για αυτούς να σκανδαλιστούν. Βλέπουμε ένα παράδειγμα που μας δίνει ο Κύριος για να καταλάβουμε και το πόσο αναγκαίο είναι να μην αφήνουμε τον εαυτό μας να πέφτει σε σκάνδαλα. Αμήν. Να φεύγουμε εύκολα μέσα από αυτά. Και ιδίως να μην σκανδαλιζόμαστε ποτέ για το πρόσωπο τίνος του Κυρίου. Αμήν. Δεν μπορούμε ποτέ να σκανδαλιστούμε για τον Κύριο. Δεν γίνεται αυτό. Ή να το πω, δεν πρέπει να γίνεται αυτό το πράγμα. Αμήν. Ο Κύριος δεν αλλάζει, ό,τι και να γίνει. Και θέλω να πιστεύω ότι αυτό που λέει με τον Ιωάννη, να το διαβάσω λίγο, λέει στο κατά Ματθαίο στο 11 και 2, και όταν ο Ιωάννης, ο βαπτιστής, ο πρόδρομος, μέσα στη φυλακή άκουσε τα έργα του Χριστού, έστειλε δύο από τους μαθητές του και του είπε, εσύ είσαι αυτός που έρχεται ή άλλον να περιμένουμε? Πάντα αυτό με προβληματίζει. Είναι δυνατόν ο Ιωάννης να σκανδαλίστηκε? Μου είναι λίγο απίθανο να σκανδαλίστηκε ο Ιωάννης. Πρώτα απ' όλα γιατί ήξερε, είχε ακούσει φωνή, δεν περίμενε απλά να δει τα έργα του. Άκουσε φωνή, λέει, τούτος είναι ο Υιός μου στον οποίο εγώ ευαρεστήθη. Όταν τον είδε ο Ιωάννης και ερχότανε, είπε, αυτός είναι ο αμνός του Θεού που θα σηκώσει όλη την αμαρτία του κόσμου. Άρα είχε μέσα του, τι είχε? Μαρτυρία. Αμήν. Ήταν αυτός που ετοίμασε την οδό του Κυρίου. Δεν υπήρχε περίπτωση για μένα να υπάρχει ούτε μία περίπτωση να σκανδαλιστεί ο Ιωάννης. Και μάλιστα λέει, εδώ αυτό που χρησιμοποιεί ο λόγος του Κυρίου, τι λέει? Λέει, και όταν ο Ιωάννης μέσα στη φυλακή άκουσε τα έργα του Χριστού. Δηλαδή τι άκουσε? Νεκροί αναστήνονται, τυφλοί βλέπουν, κουφοί ακούνε, χολοί περπατάνε. Όταν τα άκουγε αυτά, τι λέτε, θα σκανδαλιζότανε και θα έλεγε, α, αυτός είναι ή άλλον να περιμένουμε? Νομίζω ότι αυτό που έκανε ο Ιωάννης είναι να δώσει μια άλλη μαρτυρία για τους μαθητές του. Αμήν. Και γι' αυτό ο Κύριος τον επενεί τον Ιωάννη. Αλλά το χρησιμοποιεί ο Κύριος. Λέει εδώ πέρα, και απαντώντας ο Ιησούς τους είπε, πηγαίνετε αναγγείλεται στον Ιωάννη όσα ακούτε και βλέπετε. Αυτά ο Ιωάννης τα ήξερε. Αμήν. Λέει, είχε ακούσει τα έργα του μέσα στη φυλακή ο Ιωάννης. Και λέει, πηγαίνετε, αναγγείλετε στον Ιωάννη όσα ακούτε και βλέπετε. Τυφλοί ξαναβλέπουν. Χολοί περπατούν. Λεπροί καθαρίζονται. Και κουφοί ακούν. Νεκροί ανασταίνονται και φτωχοί ευαγγελίζονται. Και μακάριος είναι όποιος δεν σκανδαλιστεί με μένα. Λέει ο Κύριος, μακάριος είναι ο άνθρωπος που δεν θα σκανδαλιστεί μαζί μου. Αμήν. Σκάνδαλα συνέχεια τι γίνονται? Έρχονται μέχρι την τελευταία μέρα που θα μας αρπάξει ο Κύριος. Σκάνδαλα τι θα κάνουνε? Θα γίνονται. Αμήν. Αλλά πρέπει, και θα το δούμε μέσα από το λόγο του Κυρίου, να είναι στραμμένο το πρόσωπό μας στον Κύριο. Γιατί? Γιατί ο Κύριος θέλει η εκκλησία του τι να κάνει? Τι θέλει ο Κύριος η εκκλησία του να κάνει? Να τρέχει. Αμήν. Να μην αποτελούν τροχοπέδι καταστάσεις που είναι ανθρώπινες, έτσι κι αλλιώς. Είμαστε άνθρωποι. Λάθη θα κάνουμε. Λάθη κάνουμε. Όμως αυτά τα λάθη δεν πρέπει να είναι ικανά να σταματάνε το τρέξιμο, τον αγώνα της εκκλησίας. Γι' αυτό λέει ο Κύριος, κοίτα, το πρόσωπό σας πρέπει να είναι στραμμένο σε ποιον? Σε μένα. Αμήν. Αυτός είναι ο αρχηγός και ο τελειωτής της πίστης. Οι υπόλοιποι είμαστε άνθρωποι, όποιοι και αν είναι, Μανώλης. Αμήν, άνθρωπος είμαι. Σήμερα είμαι εδώ, αύριο μπορεί, μη γέννητο, να πέσω. Αυτό όμως δεν μειώνει ποιον? Τον Κύριο. Το μειώνει τον Κύριο αυτό? Όχι. Κάθε ένας μας δίνει τον προσωπικό του αγώνα. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, αυτός που νομίζει ότι στέκεται, να προσέχει μην πέσει. Και αυτό θα δούμε σήμερα. Αυτός που νομίζει ότι στέκεται, να προσέχει να μην πέσει. Οπότε ο Κύριος δεν θέλει να σκανδαλιζόμαστε με αυτόν. Αμήν. Το παράδειγμά μας σήμερα που θα φέρουμε είναι ένα υψηλό παράδειγμα. Δεν νομίζω ότι μπορεί να έχει και υψηλότερο μέσα στην Αγία Γραφή. Και έχει να κάνει με τον Ιούδα. Λέει στις πράξεις το πρώτο κεφάλαιο και 15. Μιλάει ο Απόστολος Παύλος εκεί και λέει, «Και εν τις ημέρες ταύτες σηκωθείς ο Πέτρος εις το μέσο των μαθητών, είπε, ή το δε ο αριθμός των εκεί παρόντων ως 120 μαθητές». Και λέει, «Άνδρες, αδερφοί, έπρεπε να πληρωθεί η γραφή αυτή την οποία προείπε το πνεύμα το Άγιο Διαστόματος του Δαβίδ». Τώρα έχουμε αρχίσει και μπαίνουμε στη γραφή, ο Πέτρος. Αυτό είναι και γραμμένο. Του έλεγε ο Κύριος, αυτό είναι και γραμμένο, αυτό είναι και γραμμένο. Τώρα μπήκε μέσα στο πνεύμα ο Πέτρος. Και λέει, έπρεπε να πληρωθεί αυτό που είπε το πνεύμα το Άγιο Διαστόματος του Δαβίδ περί του Ιούδα. Ώστις έγινε ο οδηγός εις τους συλλαβώντας τον Ιησού. Διότι ήτο συνειρυθμημένος με εμάς και έλαβε τη μερίδα της διακονίας ταύτης. Κοιτάξτε τι όμορφες λέξεις χρησιμοποιεί. Ήταν, λέει, συνειρυθμισμένος με εμάς. Δηλαδή τι ήτανε, μέσα σε ποιους? Στους 12. Αριθμημένος. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 12 ήταν οι μαθητές του Ιησού. Στη μέση ήταν εκεί, στην άκρη, στους αριθμούς δεν ξέρω, ήταν και ο Ιούδας. Ήτανε μέσα στους 12. Αν μιλάμε για 12, μιλάμε για την ελίτ του Κυρίου. Αμήν. Γι' αυτό το χρησιμοποιεί αυτή τη λέξη το Πνεύμα το Άγιο. Λέει, ήτανε συνειρυθμισμένος με μας και έλαβε τη διακονία ταύτη. Πρώτα απ' όλα η διακονία ήταν να είναι τι? Μαθητής. Μιλάει για άλλη διακονία. Αλλά ήταν η διακονία, το προορισμός του, η πρόγνωσή του τι ήταν? Όταν ο Κύριος τον κάλεσε, ο προορισμός του και η πρόγνωση για τον Ιούδα ποια ήταν? Ποια ήταν? Να σταθεί για τον Κύριο. Αμήν. Να σταθεί για τον Κύριο. Αυτή ήταν η διακονία του Ιούδα. Δεν του είχε ετοιμασμένη ο Κύριος μια άλλη διακονία. Αμήν. Δεν υπήρχε. περίπτωση να έχει κάποια άλλη διακονία. Αλλά βλέπετε, ο Κύριος μας έχει πλάσει με ένα ελεύθερο θέλω. Αμήν. Υπάρχει ένα ελεύθερο θέλω. Ναι, ο Κύριος μπορεί να ήξερε, ήξερε, οι γραφές μαρτυρούσανε, αλλά ο προορισμός του ήταν άλλος. Και αυτό μας δείχνει μέσα η Γραφή, ότι ο προορισμός μας και η πρόγνωση του Κυρίου για μας είναι καλή. Αμήν. Για τον κάθε ένα μας ο Κύριος έχει προγνωρίσει και έχει προορίσει πράγματα που είναι όμορφα, είναι καλά. Μας έχει βάλει, αν δεν είμαστε στους 12, τους 120 εδώ δεν τους φτάνουμε σίγουρα. Εκεί ο αριθμός λέει πόσος ήτανε, 120, εδώ είμαστε πιο λίγοι. Χωράμε στους 120. Αμήν. Χωράμε. Θέλει ο Κύριος να είμαστε μέσα στον κύκλο του. Μέσα σε αυτό που ο Κύριος επικαλούνταν, ότι ήταν οι μαθητές του, 70 ο Κύριος μαθητές έστειλε και τους έντυσε με δύναμη ο Κύριος. Δύο-δύο τα δαιμόνια αποτασσόταν σε αυτούς. Και μαζί με αυτούς ήταν και ο Ιούδας. Αμήν. Ήταν με το χρήσμα του Κυρίου. Και λέει, ούτως λοιπόν απέκτησε αγρό εκ του μισθού της αδικίας. Και πεσόν προύμητα εσχίστη στο μέσο και εξεχήθησαν όλα τα εντόστια αυτού. Και έγινε γνωστό εις πάντας στους κατοικούντας της Ιερουσαλήμ, ώστε ο αγρός εκείνος ονομάστην τη ιδία αυτό διάλεκτο ακαλδαμά, του τέστην αγρός αίματος. Διότι είναι γεγραμμένο εν το βιβλίο των ψαλμών. Ας γίνει η κατοικία αυτού έρημος και ας μην είναι ο κατοικών εν αυτή. Και άλλος ας λάβει την επισκοπή αυτού. Χάθηκε ο Ιούδας. Δεν έχασε κάτι σε παρένθεση ο Κύριος. Κάποιος άλλος θα λάβει την θέση του. Αμήν. Αυτό μας δείχνει πρώτα απ' όλα ότι δεν είμαστε μοναδικοί. Δεν θα χαθεί ο Μανώλης και κάτι θα χάσει ο Κύριος. Δεν υπάρχει έναν αντικατάστατος. Δεν έχει ο Κύριος έναν αντικατάστατος. Αμήν. Μπορεί την επισκοπή οποιοδήποτε να την αναλάβει κάποιος άλλος. Ο Κύριος εκκαίει το πνεύμα του, είχε 40 κριτές τον ένα μετά τον άλλο. Το πνεύμα του του Κυρίου μέχρι το τέλος θα γίνει το θέλημά του, τελείως. Δεν υπάρχει κάτι που να μην αντικαταστάει κάτι. Αμήν. Όμως, κοιτάξτε εδώ τι λέει. Ούτως λοιπόν απέκτησε αγρό εκ του μισθού της αδικίας. Και πεσόν προύμητα εσχίστη στο μέσο και εξεχήθησαν όλα τα εντόστια αυτού. Και έγινε γνωστό εις πάντα στους κατοικούντας της Ιερουσαλήμ, ώστε ο αγρός εκείνος ονομάστη εν τη ιδία αυτών διάλεκτων ακαλδαμά, του τέστην αγρός αίματος. Για πείτε μου, ποιον αγρό αγόρασαν? Θυμάστε, του κεραμαίος. Τι κάνουμε στον Ιερεμία? Τον κεραμαίο. Και σε εκείνον τον αγρό του κεραμαίος, τι είπαμε στον Ιερεμία ότι γινότανε? Θυμάστε? Πετάγανε τα σπασμένα σκεύη. Ο κεραμαίας ό,τι έσπαγε και δεν μπορούσε να επαναφτιάξει, δεν μπορούσε να το επαναφέρει, τι το έκανε? Το πετούσε. Παμ! Κοιτάξτε τι εικόνα χρησιμοποιεί μέσα ο λόγος του Κυρίου. Ότι ο Ιούδας ήταν ένα σκεύος στα χέρια του Κυρίου, που ήταν τι? Ένα σκεύος εκλεκτό, το έπιασε ο Κύριος να το φτιάξει, να το δημιουργήσει σαν τον κεραμαία και να το μορφώσει, να το κάνει όπως αυτός ήθελε, να βάλει μέσα το πνεύμα του. Και παρόλο που ο Κύριος έκανε αυτή την προσπάθεια να το φτιάξει τον Ιούδα, ο Ιούδας δεν είχε καλό υλικό. Αμήν. Και αυτό το σκεύος του έσφαγε του Κυρίου στα χέρια του. Και λέει, ο πυλός αυτός δεν είναι καλός, και τι έκανε? Τον πέταξε πού? Στον αγρό του κεραμαία. Στην πύλη του κεραμαίος, αν θυμάστε. Και αυτό, λέει, τον αγρό τον αγόρασε και ονομάστηκε αγρός αίματος. Στην ουσία ποιοι τον αγοράσαν? Οι Φαρισαίοι. Με το μισθό του. Αμήν. Με τα 30 αργύρια πρόδωσε τον Κύριο για 30 αργύρια. Και με το μισθό του, με τα 30 αργύρια, οι Φαρισαίοι αγοράσανε τον αγρό του Κεραμαίος. Και δεν ξέρω, υπονοεί ότι εκεί πέσε και το πτώμα του. Υπονοεί, αλλά δεν ξέρω, δεν είναι, πώς να το πω. Και μας δείχνει την εικόνα, ενώ στο κατά Ματθαίο λέει ότι ο Ιούδας τι έκανε, κρεμάστηκε. Δείχνει ότι ενώ κρεμάστηκε, έσπασε το σκηνή, έπεσε κάτω, άνοιξε κοιλιά του και όλα τα εντόστια βγήκαν. Δηλαδή το σκεύος αυτό τι έκανε, έσπασε. Έσπασε το σκεύος αυτό. Ενώ ο Κύριος το είχε για μια τίμια χρήση, αυτό το σκεύος έσπασε. Γιατί? Έγινε, βλέπετε, η αιτία να συλλάβουν τον Κύριο. Αλλά δεν είναι αυτό ο λόγος. Αμήν. Δεν είναι αυτός ο λόγος. Ο λόγος είναι πιο βαθύς. Ακόμα και κάποιος να πρόδινε τον Κύριο, που όλοι μας τι κάνουμε στην ουσία. Ναι. Τον προδίδουμε. Και για λιγότερα από 30 αργύρια. Αμήν. Και για λιγότερα από 30 αργύρια τον προδίνουμε τον Κύριο. Δεν είναι όμως αυτός ο λόγος που οδήγησε τον Ιούδα σε αυτή την κατάσταση ή τον Κύριο να το σπάσει αυτό το σκεύος. Δεν είναι αυτός ο λόγος. Και θα το δούμε τον λόγο. Λέει στο κατά Μάρκο 14 και 44, ο δε παρεδίδων αυτών είχε δώσει σε αυτού σημείο λέγον, ό,τι να φιλήσω αυτός είναι, πιάσατε αυτόν και φέρετε ασφαλώς. Και όταν ήρθε ευθύς, πλησιάσασε σε αυτόν, λέγει, ραβί, ραβί, και κατεφύλησε αυτόν. Και εκείνοι επέβαλαν με αυτόν τα σχήρας αυτόν και έπιασαν αυτόν. Λέει, όταν τον πλησίασε τον Κύριο, τι έκανε? Φώναζε, δάσκαλε, δάσκαλε. Κοιτάξτε την εικόνα. Δεν είναι αυτές που μας δείχνουν στο Hollywood. Και πήγε και του δώσε ένα φυλάκι. Λέει, τι τον έκανε? Τον καταφύλησε. Δεν λέει ότι το φίλησε. Δάσκαλε, δάσκαλε! Να δουν ότι αυτός είναι ο δάσκαλος. Φώναζε. Ενώ το σημείο ήταν να πάει να του δώσει ένα φιλί, αυτός φώναζε και από μακριά. Πρόσεχε πώς καταφυλάς τον Κύριο. Αμήν. Πρόσεχε πώς καταφυλάς τον Κύριο. Είναι δάσκαλος, αμήν, αλλά ο Κύριος θέλει φίλια. Έχει όμως τον τρόπο να το φιλήσεις. Και θα το δούμε τον τρόπο. Αμήν. Θα το δούμε τον τρόπο και πρέπει να μάθουμε, για να μάθουμε να τον καταφυλάμε τον Κύριό μας. Αμήν. Γιατί ο Κύριος θέλει να τον καταφυλάμε. Θέλει να τον καταφυλάμε. Λέει στην προς Εβραίους το 12 και 2. Αποβλέποντες εις τον Ιησού, τον αρχηγό και τελειωτή της πίστης, ώστις υπέρ της χαράς της προκείμενης αυτών υπέφερε σταυρό. Καταφρονήσα στην εσχήνη και κάθισε δεξιά του θρόνου του Θεού. Πού μας λέει να αποβλέπουμε? Εκείνο το βράδυ ο Ιούδας έγινε το σκεύος του σκανδάλου. Λέει μέσα ότι γέμισε αυτόν, τον πλήρωσε ο Σατανάς. Ο Σατανάς λοιπόν ήθελε να πατάξει τον ποιμένα και έψαχνε τι έψαχνε, σκεύος. Δεν μπορεί να κάνει ο διάβολος κάτι αν δεν έχει τι, σκεύος. Και εμείς όλοι είμαστε τι είμαστε όλοι, σκεύη. Και πρέπει το σκεύος μας να το έχουμε για τίμια χρήση. Αμήν, για μια χρήση που ο Κύριος την επιβραβεύει αυτή τη χρήση. Γιατί, αν μη τι άλλο, θέλουμε, αδερφοί, την παρουσία του Κυρίου, τη δόξα του Κυρίου να κατέβει στην Εκκλησία. Είμαστε, όχι στο παραπέντε, το έχω πει, είμαστε και στο πέντε. Και πρέπει να τελειώσουμε αυτό που μας έδωσε ο Κύριος. Πρέπει να το τελειώσουμε. Και λέει, αποβλέπονται, σήμερα έχουμε κοινωνία. Και ο Κύριος μας έβαλε αυτά να τα κάνουμε τι? Να τα βλέπουμε. Αμήν. Έβαλε έναν τύπο μπροστά μας για να το βλέπουμε. Σε λίγο θα πρέπει αυτό τον τύπο να τον γευτούμε. Αμήν. Και μέσα από αυτό τον τύπο να δούμε ποιον. Ποιον βλέπουμε σήμερα? Τον Ιησού. Γιατί λέει να το κάνετε στην ανάμνησή μου. Και ο Κύριος μας δίνει ένα παράδειγμα. Εδώ έχουμε το κρασί που είναι το παράδειγμα, το αίμα του. Αμήν. Και τον άρτο που είναι άζυμος άρτος, θα έχουμε πει πάρα πολλές φορές, δεν έχει προζύμι, γιατί πρέπει να είναι πίτα, ξεφούσκωτος. Γιατί ήταν η γιορτή των αζύμων το Πάσχα. Αμήν. Και έτσι λέει να γιορτάζουμε το Πάσχα μας με άζυμα ειλικρίνειας. Να είμαστε μπροστά στον Κύριο πώς. Ξεφούσκωτη. Η καλύτερη ειλικρίνεια θα τη δούμε μετά. Στην οδό μετάνοιας. Αμήν. Όμως σήμερα ο Κύριος μας καλεί να δούμε τι έγινε και πίνω εγώ αυτό το κρασάκι. Τι συμβολίζει αυτό το κρασί που έχω στα χέρια μου. Όταν το πίνω, τι μέτοχος γίνομαι. Όταν τρώω αυτό τον άρτο, που με βάζει ο Κύριος να μετέχω. Γιατί, ξέρετε, ο κόσμος πήγαινε και έτσι μάθαμε, δυστυχώς, ακόμα και αναγεννημένες εκκλησίες το έχουν. Πάνε και γίνεται κοινωνία να πάρει άρτο, γιατί, για άφεση αμαρτιών. Αν δεν γίνεται η άφεση αμαρτιών με αυτό το πράγμα. Ξεκάθαρα. Ο Κύριος είπε ότι αυτό γίνεται σε ανάμνηση. Και ακόμα υπάρχουν εκκλησίες αναγεννημένες που αν δεν έχει κάθε Κυριακή, γιατί το λένε Κυριακό δείπνο, και αν κάνει Σάββατο συνάθρηση, είσαι λάθος. Και αν δεν έχει Κυριακό δείπνο κάθε Κυριακή και δεν πάρουν κοινωνία, είναι λάθος. Μα ο Κύριος δεν είπε κάθε Κυριακή, κάθε φορά, είπε να το κάνετε, όποτε το κάνετε, να το κάνετε σε τι? Στην ανάμνηση. Δεν το έχουμε ανάγκη αυτό για να μας σηκώσει ο Κύριος στις αμαρτίες μας. Κάθε φορά που πρέπει να κάνουμε κοινωνία, πρέπει να θυμηθούμε πού στεκόμαστε. Αμήν, ότι είμαστε μέτοχοι του αίματος και του σώματος του Κυρίου και αποβλέπουμε στον αρχηγό και τελειωτή της πίστης. Και όταν βλέπεις στον αρχηγό και τελειωτή της πίστης, δεν σκανδαλίζεις. Αμήν. Ξέρεις ότι αυτός πέτυχε. Σήκωσε όλη την σκηνή πάνω στο Σταυρό και έχει μια προκείμενη χαρά να μας δει όλους εμάς σήμερα ενωμένους. Αμήν. Θέλουμε να του κάνουμε τη χαρά του πλήρη. Κάθε φορά που δεν είμαστε ενωμένοι ή όταν ο Κύριος βλέπει το σώμα του και ας μην βλέπει την επιτόπια εκκλησία, ας πούμε βλέπει την παγκόσμια εκκλησία του χριστιανών αναγεννημένων και βλέπει ότι είμαστε ξεκόλλητοι, πώς νιώθετε, λέει ο Κύριος. Πώς λέτε να νιώθει ο Κύριος. Α, τα παιδάκια μου διαβάζουν μία γραφή αλλά έχουν 300 διαφορετικές αντιλήψεις. Και συνήθως οι αντιλήψεις μέσα από τη γραφή είναι για να μας, να το πω έτσι λίγο μα έτσι όπως το βλέπω από την διακονία μου, είναι για να μας καθησυχάζουν την όρεξή μας. Αμήν. Όταν έχουμε μία τάση προς την αμαρτία, προσπαθούμε να κάνουμε το λόγο πώς το διαστρεβλώσεις, θα το φέρεις εκεί που θέλεις για να πεις αυτό θέλει ο Κύριος. Μα δεν ζούμε σε εκείνες τις εποχές, ζούμε σε άλλες εποχές. Ζούμε στο 5.000, 6.000 με τον Κύριο. Ο Κύριος είναι εκτός χρόνου, εκτός χώρου, εκτός τόπου. Αμήν. Δεν υπάρχει χρόνος γι' αυτό. Δεν υπάρχει χρόνος. Δεν υπάρχει χώρος, δεν υπάρχει τόπος. Ζούμε μέσα στον Κύριο. Αμήν. Και εφόσον ζούμε μέσα στον Κύριο, ζούμε μέσα στους νόμους του Κυρίου.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Λέει ο Κύριος τώρα στην προς Εβραίους το 12 και 12. Δια τούτο ανορθώσατε τα σκεχαυνομένα σχήρας και τα παρελειμμένα γόνατα και κάμετε στους πόδας σας ευθείας οδούς για να μην εκτραπεί το χολό αλλά μάλλον να θεραπευτεί. Ζητάτε ειρήνη με τα πάντων και τον αγιασμό χωρίς το οποίο ουδείς θέλει ειδή τον Κύριο. Είναι πολύ σκληρό αυτό το εδάφιο για μένα. Αμήν. Για μένα που κηρύττω, που φωνάζω. Αλλά είναι για μένα το εδάφιο αυτό. Δεν λέει ξερούνται επιμένες. Αμήν. Γιατί ο επιμένας είναι ο επιμένας. Ο Κύριος ξέρει, ο Μανώλης ο Παυλής το ξέρω. Αυτό είναι επιμένας στα Χανιά. Δεν μπορώ να τον αφήσω αυτό να παίξω. Για όλους μας είναι. Αμήν. Και αυτό το λέει ο Απόστολος Παύλος στις επιστολές στην Καινή Διαθήκη. Δεν είναι κάτι που είναι στην Παλαιά Διαθήκη. Και μας καλεί ο Κύριος να ξεμουδιάσουν όλα αυτά τα χέρια μας που έχουν... Θέλει να τα σηκώσουμε. Αμήν. Πνευματικά να σηκώσουμε. Δεν χρειάζεται να σηκώνεις τα χέρια σου. Πνευματικά. Δείτε λίγο την κατάσταση. Και εγώ πρώτος. Όσο ο Μωυσής είχε τα χέρια του σηκωμένα, ο λαός τι έκανε? Νικούσε. Μόλις τα χέρια πέφτουν, τι γίνεται? Ήτες. Θέλεις να δεις ήτες στη ζωή σου? Κατέβασε τα χέρια σου. Είναι σαν να έχεις κατεβάσει τα φτερά σου. Και θα αρχίσουν οι πνευματικές ήτες. Μπορεί να πηγαίνουν όλα πιο όμορφα κοσμικά, αλλά πνευματικά θα υπάρχει μία τι? Πτώση. Κουράστηκαν τα χέρια σου? Βάλε πέτρες. Φώναξε τον Ορ, φώναξε τον Άρον να στα κρατάνε. Αμήν. Να μην κουραζόμαστε στην προσευχή. Μέχρι τέλους. Αυτά τα γόνατα πρέπει να γίνουν γόνατα σαν του Ιακώβ, να είναι γόνατα καμήλας. Να έχουν πετσώσει. Και λέει ζητείτε ειρήνη με τα πάντων και τον αγιασμό χωρίς του οποίου ουδείς θέλει δει τον Κύριο. Κοιτάξτε τι λέει στο 15. Παρατηρούντες, μήπως υστερείτε της από της χάριτος του Θεού. Αν κάποιος δεν στερείται από τη χάρη του Θεού. Όταν κάποιος στερείται από τη χάρη του Κυρίου, τότε τι κάνεις? Αν δεν νιώθεις τη χάρη του Θεού πάνω σου. Σήμερα γιατί είμαστε εδώ? Γιατί είμαστε? Γιατί ο Κύριος μας καλεί να καλυφθούμε με το αίμα Του, με την αγάπη Του. Αμήν. Εάν δεν νιώθεις ότι ο Κύριος εσένα σου έκανε χάρικης εδώ, πλήρωσε το τίμημα, πλήρωσε το αίμα, αρχίζεις και τι γίνεσαι? Τι γίνεσαι? Κριτής. Αμήν. Γι' αυτό λέει ας παρατηρούμε, ιδιαίτερα σε εμάς πρέπει να παρατηρούμε, ας θερούμαστε από τη χάρη του Κυρίου. Μήπως ρίζα της πικρίας αναφίουσα φέρει ενόχληση και διατάφτης μιανθώσει πολύ. Άμα αρχίζεις και έχεις πικρίες, πάει να πει ότι δεν έχεις μέσα σου τι? Τι δεν έχεις μέσα σου? Χάρη. Αμήν. Άμα εγώ πικραθώ με τον Τίτο, σκανδαλιστώ με τον Τίτο, δεν καταλαβαίνω ότι ο Θεός εμένα μου έχει κάνει τι? Χάρη. Το καταλαβαίνουμε? Είναι σαν αυτή την παραβολή που λέει ο Κύριος τι? Πήγε ο άλλος, χρωστούσε πάρα πολλά, πάει μπροστά στο βασιλιά, του λέει ο βασιλιάς, ωραία, στα χαρίζω όλα. Βγαίνει έξω, βλέπει ένα συνδούλο του που του χρωστούσε πολύ λιγότερα και τον πιάνει από το λαιμό. Άρα δεν είχε αντίληψη της χάρης που του έκανε ο Θεός. Το καταλαβαίνουμε? Η πικρία μας δημιουργείται μέσα μας και θέλω να το εξετάσουμε αυτό, να το δούμε αυτό. Η πικρία μας με τα αδέρφια μας, με τον ένα αδερφό, με τον άλλο αδερφό, δημιουργείται εξαιτίας της αντίληψής μας ότι δεν μας έχει κάνει εμάς χάρη, δεν χρωστάμε εμείς κάτι στον Κύριο. εάν έχεις αντίληψη του χρέους που είχες και από πού σε σήκωσε ο Κύριος, τότε θα φτάσουμε σε ένα μέτρο να μην μιλάμε για τον αδερφό μας. Αμήν. Και αν κάνει κάτι, δεν θα μας σκανδαλίζει ο αδερφός μας όσον αφορά το τρέξιμό μας μαζί με τον Κύριο. Το καταλαβαίνουμε. Το καταλαβαίνουμε, αδερφοί. Αμήν. Δεν σε νοιάζει τι κάνει δεξιά και αριστερά ο άλλος. Σε ενδιαφέρει εσένα η σχέση σου μαζί με τον Κύριο, γιατί νιώθω σαν τον Παύλο που, ενώ ήμουνα δολοφόνος, ο Κύριος μου έβαλε αλυσίδες αγάπης και τον ακολουθώ. Ποιον ακολουθώ? Σε ποιο χρωστάω, αδερφοί? Στον Κύριο χρωστάω. Αμήν. Με έχει κάνει ένα καλό σκεύος ο Κύριος για τίμια χρήση και θέλω να είμαι ένας εύπλαστος πυλός, να μην φτάσω σε μια κατάσταση σαν τον Ιούδα που δεν ξέρουμε τι πικρία τον οδήγησε ώστε να γίνει ένα κακό σκεύος. Τι πικρία τον οδήγησε, ούτως ώστε να πικραθεί μαζί με τον Ιησού. Ίσως κάποια πράγματα που έκανε ο Ιησούς να μην του αρέσανε. Και εμάς σήμερα πάρα πολλά από τα λόγια που μας λέει ο Κύριος μέσα στη γραφή μας αρέσουν. Δεν μας αρέσουν. Θα βρούμε χίλιους τρόπους να πούμε όχι, αυτό δεν εννοεί το πνεύμα του Κυρίου έτσι, εννοεί κάτι άλλο. Γιατί δεν μ' αρέσει. Ο Κύριος θέλει να βλέπουμε σε αυτόν. Μήπως είναι της πόρνος ή βέβυλος καθώς ο Ισάφ, ως της διαμία βρώση επόλυσε τα πρωτοτόκια αυτού. Το βάζει τώρα το ίδιο τον Ισάφ, το βάζει με ποιον? Με ποιον το βάζει? Με τον Ιούδα. 30 αργύρια ο Ιούδας, ένα πιάτο φακί ο Ισάφ. Φακί. Παρόλα αυτά, ο Ισάφ πούλησε τα πρωτοτόκια του για ένα πιάτο φακί. Αδερφοί, το καταλαβαίνουμε. Έχουμε σκεφτεί πόσες φορές πουλάμε τα πρωτοτόκια μας για κάτι που είναι γελίο. Και μέσα η γραφή λέει ότι ο Ισάφ ήταν πόρνος και βέβυλος. Δεν μιλάει για πόρνο τον άνθρωπο. Είχε γυναίκες. Δεν αναφέρει πουθενά η γραφή ότι ο άνθρωπος ήταν πόρνος. Είναι πνευματική η πορνεία του. Αμήν. Και είναι βέβυλο να σου δίνει ο Κύριος ευλογίες, να σε κάνει ιερέα του, αρχιερέα του, να σε κάνει έναν δικό του πολεμιστή, να σε βάζει σε συναριθμοί μαζί με τους εργάτες του. Αμήν. Να είσαι μέσα στους 12, να βλέπεις το χρήσμα, τη χάρη, να βλέπεις τον Κύριο να εργάζεται μέσα από σένα και εσύ να του γυρίζεις την πλάτη. Δεν είναι βέβυλο αυτό? Δεν είναι μια πνευματική πορνεία να στρίφεις την πλάτη σου από τον νηφίο σου και να κοιτάς άλλα πράγματα? Είναι μια πνευματική πορνεία. Δεν το λέει τον άνθρωπο πόρνο, γιατί δεν γράφει η γραφή κάτι τέτοιο, αλλά το κατατάσσει σε μια πνευματική πορνεία. Αμήν. Και μιλάει τώρα, ακούστε, γιατί αυτό που μιλάει για τον Ισάφ είναι ακριβώς το ίδιο και για τον Ιούδα. Λέει, επειδή εξεύρεται ότι και μετέπειτα θέλω να κληρονομήσει την ευλογία. Μετά κατάλαβε τι άφησε. Κλεγότανε. Το πνεύμα του Κυρίου, όταν του γυρίζουμε την πλάτη, μετά δεν ξεγελιέται. Αμήν. Ενώ ο Ιακώβ τι έκανε? Έβαλε τις τρίχες, τον άγγισε ο Ισάκ, τον πέρασε για τον Ισάφ και άρχισε τις ευλογίες. Ναι, ο Ισάκ ξεγελάστηκε. Το πνεύμα του Κυρίου ξεγελάστηκε? Δεν ξεγελιέται το πνεύμα του Κυρίου. Αμήν. Εδώ βλέπετε, όταν πήρε τα παιδιά του ο Ιωσήφ μπροστά στον Ιακώβ, ο Ιακώβ τι έκανε? Έδωσε τις ευλογίες στο μικρότερο και όχι στον πρωτότοκο. Και λέει, μη πατέρα, αυτός είναι ο πρωτότοκος μου γιος. Λέει, ξέρω τι κάνω. Το έχω ξαναζήσει στο παρελθόν. Όχι, δεν θα πάρουν την ευλογία πρωτότοκη, θα την πάρουν οι δευτερότοκοι. Ξέρει το πνεύμα του Κυρίου. Αμήν. Δεν ξεγελιέται το πνεύμα του Κυρίου. Και λέει, ενώ ήθελε, δεν την έλαβε. Για ποιο λόγο όμως δεν την έλαβε? Κοιτάξτε τι λέει το πνεύμα του Κυρίου. Και λέει, επειδή εξεύρεται ότι και μετέπειτα θέλω να κληρονομήσει την ευλογία, απεδοκιμάστη, διότι δεν βρήκε τόπο μετάνοιας. Αν και ξεζήτησε αυτή με τα δακρύων. Δεν είχε μέσα του τι? Δεν υπήρχε πλέον ειλικρινή μετάνοια. Δεν υπήρχε. Και ο Ιούδας τι είχε? Μεταμελήθηκε. Είδε μετά ότι πιάσαν τον Ιησού, τον βασανίζανε, τον χτυπούσανε. Είδε τον άνθρωπο, αυτόν που ελευθέρωνε τους δαιμονισμένους, που έκανε τους τυφλούς να βλέπουνε, να τον μαστιγώνουνε, να το χτυπάνε. Κατάλαβε το λάθος του, πήγε και πέταξε τα αργύρια και πήγε και μετά και τι έκανε? Αυτοκτόνησε. Το ήθελε ο Θεός αυτό? Δεν το ήθελε, αδερφοί. Αμήν. Όποιος βρίσκει την οδό της μετάνοιας, σαν το Δαβίδ που έκανε τις αμαρτίες, και βρίσκει την οδό και, πώς να το πω, το ψυχικό σθένος να μετανοήσει μπροστά στον Κύριο, να καταλάβει, όπως λέει ο Δαβίδ, ποιος είναι αυτός που συναισθάνεται, Κύριε, τα αμαρτήματά του. Γιατί το λέει ο Δαβίδ αυτό? Γιατί προφανώς αυτός τι έκανε? Τα συναισθανόταν τα αμαρτήματά του. Αμήν. Μην κοιτάς τις αμαρτίες των αδελφών σου. Αυτό που έχεις να κάνεις είναι να κοιτάς τις αμαρτίες σου. Αμήν. Να κοιτάμε τις αμαρτίες μας, γιατί όλοι μας θα δώσουμε λόγο για τον εαυτό μας μπροστά στον Κύριο. Φύλαξε την ψυχή σου. Εάν το κάνουμε ο κάθε ένας αυτό, θα γίνουμε ένας άρτος υπολή. Αμήν. Θα μας ενώσει ο Κύριος. Θα πάρει ο Κύριος όλα αυτά τα προβλήματα. Λέει στο 7 και 37, κατά Λουκά, 7 κεφάλαιο και 37 εδάφη. Και ειδού γινήτης εν την πόλη, ξέρουμε ότι ένας φαρισαίος κάλεσε τον Κύριο να του κάνει τραπέζι, τον καλεί στο σπίτι και πάει μία γυναίκα που ήταν πόρνη. Και λέει, και ειδού γινήτης εν την πόλη, ήτης ήτο αμαρτωλή. Μαθούσα ότι κάθεται στην τράπεζα εν τη οικία του φαρισαίου, έφερε αλάβαστρο μύρου. Και σταθήσα πλησίον των ποδών αυτού, ο πίσω κλαίουσα άρχισε να βρέχει τους πόδας αυτούς, με τα δάκρυα σπόγγιζε με τα στρίχα της κεφαλής αυτής και κατεφύλλει τους πόδας αυτού και ήλυφε με μύρο. Σκεφτείτε λίγο τη σκηνή. Από τη μια βλέπεις τον Ιούδα να τρέχει και να φωνάζει «Ραβί, ραβί» και να τον καταφυλά. Και από την άλλη να βλέπεις αυτή τη γυναίκα. Γεμάτη αμαρτίες. Δεν ήταν αριθμισμένη στους 12. Δεν την είχε αριθμίσει ο Κύριος μέσα στους 12. Ήταν μια γυναίκα που ήταν γεμάτη, λέει, αμαρτίες. Και μόλις άκουσε ότι ο Κύριος πήγε εκεί, τι έκανε? Ο Φαρισαίος την έβλεπε και τι έλεγε? Εάν ήταν αυτός προφήτης, θα ήξερε τι γυναίκα είναι αυτή που τον αγγίζει. Το ακάθαρτο αυτό πράγμα να αγγίσει αυτόν που είναι καθαρός. Αυτό οι Φαρισαίοι δεν το δεχόντουσαν με τίποτα. Και λέει, ήρθα στο σπίτι σου και δεν μου καθάρισες τα πόδια που το όφιλε. Αυτή λέει, από την ώρα που ήρθα, καθαρίζει, λέει, με τα δάκρυα τα πόδια και καταφυλάει τα πόδια μου. Και του λέει, να σε ρωτήσω κάτι. Εάν κάποιος έχει λίγες αμαρτίες και κάποιος έχει πολλές και τους συγχωρηθούν και το διόν οι αμαρτίες τους, ποιος θα αγαπήσει περισσότερο? Ο Φαρισαίος τι είπε? Η απάντηση είναι απλή. Αυτός που είχε τις περισσότερες αμαρτίες και τους συγχωρηθούν οι αμαρτίες, αυτός θα αγαπήσει περισσότερο. Αυτό έγινε με αυτή τη γυναίκα, λέει. Αλλά το θέμα ποιο είναι? Τι δεν έγινε με τον Φαρισαίο? Γιατί και αυτός είχε πολλές αμαρτίες. Το θέμα δεν είναι πόσες αμαρτίες έχεις ή έχουμε. Οι αμαρτίες μας έπρεπε να πληρωθούν με αίμα. Αμήν. Έπρεπε να πληρωθούν με αίμα. Δεν είναι λοιπόν το πόσες αμαρτίες είχε, αλλά πόσες ο άνθρωπος αναγνωρίζει ότι έχει μπροστά στο Θεό. Το κατανοούμε? Η γυναίκα αυτή αναγνώριζε τις αμαρτίες της. Όλοι μπορούμε να καλύψουμε τις αμαρτίες μας. Τα βιώματά μας δικαιολογούν να είμαστε κακοί? Και ιδίως όταν είμαστε μέσα στην εκκλησία και έχουμε αναγνωρίσει την αγάπη. Αμήν. Έχουμε γνωρίσει το αίμα του Κυρίου. Τι είναι αυτό που μας έλκυσε στον Κύριό μας? Τι είναι αυτό που μας έλκυσε? Η αγάπη του. Αμήν. Ότι ο Κύριος τις αμαρτίες μας τις συγχώρεσε, τις πήρε, τις κατάρρευσε, τα πάντα τα πήρε. Ο Κύριος θέλει να μας σκεπάσει με το αίμα του και να μην έχουμε ασθένειες, να μην υπάρχει κατάρα, να μην έχουμε αφιβολία ότι ο Κύριος στο παρελθόν μας το έσβησε. Το έσβησε ο Κύριος. Κάθε φορά που έχουμε αφιβολία, αν ο Κύριος έχει σβήσει το παρελθόν μας, τουλάχιστον από τη στιγμή που βαφτιστήκαμε και πριν, είναι σαν να αφιβάλλουμε το λόγο του. Αμήν. Δεν θέλει ο Κύριος να αφιβάλλουμε το λόγο του. Πρέπει να καταλάβουμε ότι τις κατάρες μας ο Κύριος τις πήρε πού? Πάνω στο σταυρό. Και με τις πληγές του εμείς γιατρευτήκαμε. Αυτά μας λένε σήμερα αυτά τα σύμβολα, αδερφοί. Αμήν. Αυτά μας λένε αυτά τα σύμβολα. Ας δούμε λίγο την αποκατάσταση. Λέει στο κατά Ιωάννης 21:1. Μετά τα αυτά, εφανέρωσε αυτόν πάλι ο Ιησούς στους μαθητάς επί της θαλάσσης της Τιβεριάδος. Και εφανέρωσε δε ούτως. Μετά τα αυτά, μετά τη σταύρωση, ο Κύριος τι έκανε? Μετά την Ανάσταση, ο Κύριος ήταν τρίτη φορά που φανερωνόταν στους μαθητές του ξανά. Πού πήγε και τους βρήκε? Ήταν στη θάλασσα, ο Πέτρος είχε τη φαϊνή ιδέα να πάνε να ψαρέψουν. Πάμε για ψάρεμα. Πάμε. Ανταποκρίθηκαν κάποιοι μαθητές και πήγανε όλοι για ψάρεμα. Όλη τη νύχτα ψαρεύανε. Ούτε λέπη. Αμήν. Είναι κουραστικό να εργαζόμαστε για τον Κύριο και να μην βγάζουμε ψάρι. Δεν είναι κουραστικό? Κουραστικό. Λες, Κύριε, ευαγγελίζουμε τους ανθρώπους. Άνθρωπος δεν ακούει, οι καρδιές τους είναι κλειστές. Όλη τη νύχτα. Όλη τη νύχτα ψαρεύαμε. Πράγμα. Όμως δεν ξέραν ότι αυτός που ήταν έξω ποιος ήταν? Ο Ιησούς. Με το που βγαίνουν έξω, τους ρωτάει, έχετε τίποτα να φάμε? Τίποτα. Όλη τη νύχτα ψαρεύαμε, δεν πιάσαμε τίποτα. Ωραία. Ρίξε τα δίχτυα σου από δεξιά και ελάτε έξω. Μόλις είπε αυτή την κουβέντα και ανοιχτήκανε και ρίχναν τα δίχτυα, ο Ιωάννης ψουψουρίζει στην βάρκα. Ο Κύριος είναι. Θυμάστε. Όταν του πρωτογνωρίσαμε τον Κύριο, πάλι αυτός ήταν και μας είπε βγείτε έξω και μπλα μπλα μπλα μπλα. Μόλις τα ακούει ο Πέτρος τι κάνει? Λέει, ήταν γυμνός και τι έκανε? Ντύθηκε. Αμήν. Ήταν γυμνός και ντύθηκε. Και ενώ ήταν στα ριχά, δεν περίμενε να βγει η βάρκα έξω. Πέφτει στο νερό και έτρεχε. Δηλαδή, άμα την σκεφτείς αυτή την σκηνή, εγώ όταν τη σκέφτομαι, συγκινούμε. Λέω, τι άνθρωπος ήταν αυτός ο Πέτρος? Ήταν ένας άνθρωπος που ο χαρακτήρας ήταν πάρα πολύ αυθόρμητος. Πάρα πολύ αυθόρμητος. Ο Κύριος είναι. Ο Ιωάννης που τον αγαπούσετε στη βάρκα. Ο Πέτρος όμως τι έκανε? Τάγκ! Τρέχει στη θάλασσα μέσα να βγει πρώτος έξω, να βρει τον Ιησού. Έχετε ψάρια? Έχει τόσα πολλά που το δείχτη ήταν 153 μεγάλα λεψάρια. Και το δείχτη άντεξε. Μπορούσες να σκεφτείς ότι όλη τη νύχτα που ψάρευες σε εκείνο το μέρος, αριστερά είχες δείξει τα δίκτυα, στη δεξιά μεριά αυτό δεν έχει λογική. Δεν υπάρχει λογική. Ακόμα και λίγο παραπέρα να πήγε η βάρκα και είχε 153 μεγάλα ψάρια σε εκείνο το μέρος που ψαρεύαν όλη τη νύχτα, σε εκείνη τη θάλασσα. Ίσως λίγο παραπέρα. Βλέπετε ότι όταν όλα γίνουν μαζί με τον Κύριο τι είναι? Εύκολα είναι. Είναι εύκολα. Και μετά ο Κύριος είχε, λέει, ανθρακία και έτοιμο ένα ψημένο ψάρι. Ένα. Αλλά τους είπε να πάνε να ψαρέψουν για να φέρουν ψάρια να φάνε. Αυτή τη φορά ο Κύριος Δεν έκανε κανένα θαύμα να τους ταΐσει. Μπορούσε να το είχε κάνει. Τους απόστειλε για να ψαρέψουν. Αμήν. Όπως απόστειλε την πρώτη φορά και ψαρέψανε και σκίζαν τα δίχτυα και φύγανε αρκετά ψάρια και έγινε αυτό στην πρώτη εκκλησία, ο Κύριος θα μας αποστείλει τώρα ξανά. Αμήν. Θα μας αποστείλει ο Κύριος ξανά. Θα πάμε όλο παράπονο και εμείς. Μετά την Ανάσταση έχει συμβεί όλο αυτό και θα του πούμε: Κύριε, όλη τη νύχτα ψαρεύουμε. Ας τα χανιά, κανένας δεν ακούει. Και ο Κύριος θα σου πει: Ρίξε λίγο παραπέρα τα δίχτυα σου. Αμήν. Και θα δεις μεγάλα ψάρια. Βλέπετε, πρέπει να βλέπουμε στον Κύριό μας. Γιατί είχε ένα ψάρι έτοιμο. Τι συμβολίζει αυτό? Τον Ιησού. Τελείωσε ο Κύριος. Αμήν. Είχε περάσει η κρίση πάνω στα κάρβουνα, στο θυσιαστήριο. Είχε περάσει την κρίση πάνω στο σταυρό. Ήταν έτοιμος, ψημένος για να τι να τον κάνουνε. Να το φας. Αντί αρνή, τώρα μας παρουσιάζεται ο Κύριος σαν ψάρι. Και τους είχε έτοιμο, λέει, άρτο και ψάρι. Αδερφοί, όλα αυτά δεν τα έκανε, είναι προφητικές πράξεις αυτές. Αμήν. Άμα ήθελε ο Κύριος, τους είχε 45 ψάρια ψημένα έτοιμα. Μπορούσε να το κάνει? Μπορούσε. Εδώ βγάζανε από τα καλάθια, μοιράζανε και έβγαινε ψωμιά. Τουκ, τουκ, τουκ, ψάρια. Τουκ, τουκ, ψημένα. Δεν ήταν άψητα τα ψάρια. Έτοιμα. Μπορούσε να το κάνει ο Κύριος. Δεν είχε τέτοια προβλήματα ο Ιησούς και τώρα που ήταν και μάλιστα τι? Ανεστημένος. Οπότε ήθελα να τους δείξει, ξέρετε, Πέτρο, Ιωάννη, Μανώλη, Στέλλα, Κυριάκο, Σαμουήλ, Τίτο, Ηλία, Κέβιν. Θέλω να γίνετε ψάρια. Αμήν. Να ψηθείτε. Να αφήσουμε τα κάρβουνα αυτά που καθάρισαν τον Ισαΐα, να καθαρίσουν και εμάς τη μετάνοια, να πάμε μπροστά στον Κύριο και να πούμε: Κύριε, είμαστε άνθρωποι ακαθάρτων χιλέων. Αμήν. Αντί με τα χείλη μας να ευλογούμε, πολλές φορές τι κάνουμε? Τι κάνουμε πολλές φορές? Ψουψουρίζουμε. Γιατί ο Σαμουήλ κουρεύτηκε έτσι? Γιατί ο Τάδε είναι έτσι? Γιατί? Ας τον αυτόν θα τον κρίνει ποιος? Ο Θεός. Αμήν. Αν έχει λάθος, έχει υπεύθυνο μέσα στην εκκλησία, θα τον κρίνει ο Θεός. Εσένα τι σου έδωσα να κάνεις? Θυμάστε το γεγονός αυτό, ε? Άρχιζε ο Κύριος και μιλούσε και λέει στον Πέτρο: τώρα που με ακολουθείς, άλλος θα σε δέσει και θα πας εκεί που δεν θέλεις. Και του έλεγε με ποιον τρόπο θα δοξάσει τον Ιησού με το θάνατο. Ο Πέτρος γύρισε και λέει: και με αυτόν τι θα γίνει? Είναι ο μαθητής τον οποίο ο Ιησούς τι έκανε? Αγαπούσε. Έχει την περιέργεια τι θα γίνει. Ο Κύριος τι του είπε? Τι του είπε ο Κύριος? Τι σε διαφέρει εσένα? Αμήν. Τι σε διαφέρει εσένα? Με αυτό που θα κάνω εγώ μαζί με τον Ιωάννη, αυτό που θα κάνω με σένα είναι ένδοξο. Αμήν. Άρα γιατί μας ενδιαφέρει? Ξέρετε, πολλές φορές μας ενδιαφέρει γιατί εάν ο αδερφός μου είναι λίγο χολός και πηγαίνει κάπως έτσι, άμα εγώ πηγαίνω έτσι, είμαι καλύτερος του.

0: Ο Ισαΐας, είναι ο Πέτρος, είναι ο Παύλος, είναι ο Τιμόθεος. Είναι η ζωή τους που απέδειξαν έμπρακτα πράττοντας το λόγο του Κυρίου. Και θέλουμε μέσα σε αυτό τον άρτο να βάλουμε τα ονόματά μας. Αμήν. Ότι εμείς είμαστε αυτός ο άρτος σήμερα σε αυτή τη γενιά. Αυτοί φύγανε. Φύγανε. Είναι όμορφα παραδείγματα, αλλά σήμερα στη θέση τους είμαστε εμείς. Και ο Κύριος μας τιμάει με την παρουσία Του. Μας έχει αριθμημένους ένα-ένα. Μας γνωρίζει ο Κύριος ένα-ένα. Μας έχει προγνωρίσει και μας έχει προορίσει ο Κύριος για όμορφα πράγματα. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Και ζητάει ο Κύριος ο κάθε ένας να δει το Χριστό και να προχωρήσουμε μπροστά.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Αλλά αυτός που πέθανε για σένα, αυτός που σε αγόρασε με το αίμα του, αυτός στον οποίον ανήκεις, αυτός που έδωκε την ψυχή του αντίλητρο για σένα, δεν είναι κανένας Άγιος, καμιά Αγία, πουθενά και ποτέ. Είναι μόνο ο Ιησούς Χριστός. Μόνο.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Βασιλέον Α, κεφάλαιον Ζ. Και τον οίκον αυτού οκοδόμησεν ο Σολομών εις 13 έτη και τελείωσε όλον τον οίκον αυτού. Και οκοδόμησε τον οίκον του δάσους του Λιβάνου. Το μήκος αυτού ή το 100 πηχών και το πλάτος αυτού 50 πηχών και το ύψος αυτού 300 πηχών επί 4 σειρών στήλων κεδρίνων με δοκούς κεδρίνας επί των στήλων. Και στεγάστη με κέδρον άνωθεν των δοκών έτεινε σε πεστηρίζοντο επί 45 στήλων, 15 εις την σειράν. Και ήσαν παράθυρα εις 3 σειράς και ανταπεκρίνετο παράθυρον εις παράθυρον κατά 3 σειράς. Και πάσε εθύρε και υπαραστάτε ήσαν τετράγωνοι με τα παράθυρα. Και ανταπεκρίνετο παράθυρον εις παράθυρον κατά 3 σειράς. Και έκαμε την στοάν εκ στήλων. Το μήκος αυτής 50 πηχών και το πλάτος αυτής 300 πηχών. Και ήτο η στοά κατέμπροσθεν των στήλων του οίκου, ώστε η στήλη και εδοκή ήσαν κατά πρόσωπον αυτό. Έκαμεν έτη στοάν δια των θρόνων, όπου έμελε να κρίνει την στοάν της κρίσεως. Και ήτο εστρωμένη με κέδρον εκ του ενός μέρους του εδάφους έως του άλλου. Και ο οίκος αυτού, εις τον οποίον εκάθητο, είχε μίαν άλλην αυλήν έσωθεν τη στοάς, ούσαν της αυτής κατασκευής. Ο Σολομών έκαμεν έτη οίκον δια την θυγατέρα του Φαραώ, την οποίαν είχε λάβει όμοιον με την στοάν ταύτην. Πάντα ταύτα ήσαν εκλήθων πολυτελών, κατά τα μέτρα των πριονισμένων λίθων, πριονισμένων δια πριονίου έσωθεν και έξωθεν, εκ θεμελίου μέχρι του γήσου και έξωθεν έως της μεγάλης αυλής. Και το θεμέλιον ή το εκλήθων πολυτελών, λίθων μεγάλων, λίθων 10 πηχών και λίθων 8 πηχών. Και επάνωθεν ήσαν λίθοι πολυτελείς κατά το μέτρον των πριονισμένων λίθων και κέδρι. Και η μεγάλη αυλή κυκλώθεν ή το εκ 3 σειρών λίθων πριονισμένων και εκ μια σειράς κεδρίνων δοκών, καθώς η εσωτέρα αυλή του οίκου του Κυρίου και καθώς η στοά του οίκου. Και έστειλε ο βασιλεύς Σολομών και έλαβε τον Χιράμ εκ της Τύρου. Ούτως ή το υιός γυναικός Χίρας εκ φυλής Νεφθαλή και ο πατήρ αυτού Ανήρ Τύριος Χαλκουργός και ή το πλήρης τέχνης και συνέσεως και επιστήμης εις το να εργάζεται πανέργον εν χαλκό. Και ήλθε προς τον βασιλέα Σολομώντα και έκαμε πάντα τα έργα αυτού. Διότι έχισε τους δύο στήλους χαλκίνους 18 πηχών ύψους έκαστον στήλων. Γραμμή δε 12 πηχών περιεκύκλωνεν έκαστον αυτών. Και έκαμεν εκ χιτού χαλκού δύο επιθέματα δια να θέσει αυτά επί τα σκεφαλάς των στήλων. Το ύψος του ενός επιθέματος 5 πηχών και το ύψος του άλλου επιθέματος 5 πηχών. Και δίκτυα πλεκτά ηργασμένα αλυσιδωτά εξυρμάτων δια τα επιθέματα τα επί της κεφαλής των στήλων. 7 δια το εν επίθεμα και 7 δια το άλλο επίθεμα. Και έκαμε τους στήλους και 2 σειράς ροδίων κυκλώθεν επί το εν δίκτυον. Δια να σκεπάσει με ρόδια τα επιθέματα τα επί της κεφαλής των στήλων. Και έκαμε το αυτό εις το άλλο επίθεμα. Και τα επιθέματα τα επί της κεφαλής των στήλων εν της το α, ήσαν εργασίας κρίνων 4 πηχών. Και τα επιθέματα τα επί των 2 στήλων είχαν ρόδια και επάνωθεν πλησίων της κοιλίας της παρατοδικτυωτών. Και τα ρόδια ήσαν 200 κατά σειράν κυκλώθεν εφεκάς του επιθέματος. Και έστησε τους στήλους εις την στοάν του ναού και έστησε τον στήλον των δεξιών και κάλεσε το όνομα αυτού Ιαχήν και έστησε τον στήλον των αριστερών και κάλεσε το όνομα αυτού Βοάς. Επί την κεφαλήν των στήλων ή το εργασία κρίνων. Ούτως ετελειώθη η κατασκευή των στήλων. Έκαμεν έτη την θάλασσαν Χιτίν 10 πηχών από χείλους εις χείλος στρογγύλιν κύκλο, και το ύψος αυτής 5 πηχών, και η γραμμή 30 πηχών περιεζώνιεν αυτήν κύκλο, και υπό το χείλος αυτής κύκλο ήσαν ανάγλυφα εις σχήμα κολοκύνθης, περικυκλούντα αυτήν 10 καταπήχην, περικυκλούντα την θάλασσαν κύκλο. Εδίω σειρέ των αναγλύφων ήσαν χυμένε ομού με αυτήν, ίστατο δε επί 12 βοών. 3 έβλεπον προς βοράν και 3 έβλεπον προς δυσμάς και 3 έβλεπον προς νότον και 3 έβλεπον προς ανατολάς. Και η θάλασσα έκυτο επ' αυτών. Και όλα τα οπίστια αυτών ήσαν προς τα έσω. Και το πάχος αυτής ήτο μιας παλάμης και το χείλος αυτής κατεσκευασμένον ως χείλος ποτηρίου, ως άνθος κρίνου. Εχώρι δε 2000 βάθ. Έκαμεν έτη 10 βάσεις χαλκίνας, 4 πηχών το μήκος της μιας βάσεως και 4 πηχών το πλάτος αυτής και 3 πηχών το ύψος αυτής. Η δε εργασία των βάσεων ήτο τι αυτή. Είχον συγκλίσματα και τα συγκλίσματα ήσαν εντός των κιονίσκων. Και επί των συγκλισμάτων των εντός των κιονίσκων ήσαν λέοντες, βόες και χερουβίν. Και επί των κιονίσκων ήτο άνωθεν το υποβάσταγμα. Υποκάτωθεν δε των λεόντων και βοών ήσαν κροσί ανάγλυφοι κρεμάμενοι. Και κάστη βάσης είχε 4 χαλκίνους τροχούς και άξονας χαλκίνους και 4 γωνία αυτής είχον ώμους. Υπό τον λουτήρα ήσαν οι ώμοι χυτοί έκαστος απέναντι των κροσών. Και το στόμα αυτής έσωθε της κεφαλίδος και άνωθεν η το μία πύχη. Ήτο δε το στόμα αυτής στρογγύλων κατεσκευασμένον εις το υποβάσταγμα μία πύχη και ημίσια. Και έτι επάνω τούτου του στόματος αυτής ήσαν εγχαράγματα μετά των συγκλισμάτων αυτών 4 όντα ουχή στρογγύλα. Και υπό τα συγκλίσματα ήσαν 4 τροχοί, και οι άξονες των τροχών ηνώνοντο με την βάση, και το ύψος εκάστου τροχού ήτο μιας πύχης και ημισίας. Και η εργασία των τροχών ήτο ως η εργασία του τροχού της αμάξης. Οι άξονες αυτών και πλήμνε αυτών και τα επίσωτρα αυτών και ακτίνες αυτών ήσαν όλα χυτά. Και ήσαν 4 ώμοι εις τας 4 γωνίας εκάστης βάσεως. Και οι ώμοι ήσαν συνέχεια της βάσεως. Και εν την κορυφή της βάσεως ήτο στρογγύλων περίζωμα ημισίας πύχης το ύψος. Και εν την κορυφή της βάσεως τα χείλη αυτής και τα συγκλίσματα αυτής ήσαν εκ της αυτής. Επί δε τας πλάκας των χειλαίων αυτής και επί τα συγκλίσματα αυτής ενεχάραξε χερουβίμ λέοντας και φίνικας κατά αναλογίαν εκάστης και κροσούς κύκλο. Κατά τούτον των τρόπων έκαμε τας 10 βάσεις. Πάσε ήχον το αυτό χύσιμον, το αυτό μέτρον, το αυτό εγχάραγμα. Έκαμεν έτη 10 λουτήρας χαλκίνους. Έκαστος λουτήρ εχώρι 40 βάθ. Έκαστος λουτήρ ήτο 4 πηχών. Και εφεκάστην των 10 βάσεων ήτο εις λουτήρ. Και έθεσε τας βάσεις 5 επί το δεξιόν πλάγιον του οίκου και 5 επί το αριστερόν πλάγιον του οίκου. Και έθεσε την θάλασσαν κατά το δεξιόν πλάγιον του οίκου προς ανατολάς απέναντι του νοτίου μέρους. Και έκαμεν ο Χιράμ τους λουτήρας και τα πτιάρια και τας λεκάνας. Ούτως ετελείωσεν ο Χιράμ κάμνον πάντα τα έργα τα οποία έκαμεν εις τον βασιλέα Σολομώντα δια των οίκων του Κυρίου. Τους 2 στήλους και τα σφαίρας των επιθεμάτων των επί της κεφαλής των 2 στήλων και τα 2 δικτυωτά δια να σκεπάζωση τας 2 σφαίρας των επιθεμάτων των επί της κεφαλής των στήλων και 400 ρόδια και τα 2 δικτυωτά 2 σειράς ροδίων διέκαστων δικτυωτών δια να σκεπάζωση τας 2 σφαίρας των επιθεμάτων των επί των στήλων και τας 10 βάσεις και τους 10 λουτήρας επί των βάσεων και την μίαν θάλασσα και τους 12 βόας υπό κάτω της θαλάσσης, και τους Λέβητας και τα πτιάρια και τας λεκάνας, πάντα δε ταύτα τα σκεύη τα οποία ο Χιράμ έκαμεν εις τον βασιλέα Σολομώντα δια των οίκων του Κυρίου, ήσαν εκ χαλκού λαμπρού. Εν τη πεδιάδη του Ιορδάνου έχησεν αυτά ο βασιλεύς, εν γη αργυλώδη, μεταξύ Σοκχώθ και Σαρθάν. Και ο Σολομών αφήκε πάντα τα σκεύη αζύγιστα, διότι ήσαν πολλά σφόδρα. Το βάρος του χαλκού δεν είναι δυνατόν να λογαριαστεί. Και έκαμεν ο Σολομών πάντα τα σκεύη τα του οίκου του Κυρίου, το θυσιαστήριον το χρυσούν και την τράπεζαν την χρυσήν, επί της οποίας ετίθεντο η άρτη της προθέσεως, και τας λιχνίας 5 εκ δεξιών και 5 εξ αριστερών, έμπροσθεν του χρηματιστηρίου εκ χρυσίου καθαρού, και τα άνθη και τους λίχνους και τας λαβίδας εκ χρυσού, και τας φιάλας και τα λιχνοψάλιδα και τας λεκάνας και τους κρατήρας και τα θυμιατήρια εκ χρυσίου καθαρού, και τους στρόφιγγας εκ χρυσίου διαταστήρας του οίκου του εσωτάτου του Αγίου των Αγίων και διαταστήρας του οίκου του ναού. Και συνετελέστη άπαντο έργον το οποίο έκαμεν ο βασιλεύς Σολομών δια των οίκων του Κυρίου. Και εισέφερεν ο Σολομών τα αφιερώματα Δαβίδ του πατρός αυτού. Το αργύριον και το χρυσίον και τα σκεύη έθεσεν εν της θησαυρής του οίκου του Κυρίου.
2: Ιερεμίας, κεφάλαιο λάμδα θήτα. Εν το 9ο έτη του Σεδεκίου βασιλέως του Ιούδα, τον 10ο μήνα, ήλθε Ναβουχοδονόσορο βασιλεύς της Βαβυλώνος και άπαν το στράτευμα αυτού κατά της Ιερουσαλήμ και επολιόρκουν αυτήν. Εν δε το 11ο έτη του Σεδεκίου, τον 4ο μήνα, την 9η του μηνός, επορθήθη η πόλης. Και πάντες οι άρχοντες του βασιλέως της Βαβυλώνος εισήλθον και εκάθισαν εν τη μεσαία πύλη Νεργάλ Σαρεσέρ, Σαμγάρ Νεβό, Σαρσεχίμ, Ραβ Σαρίς, Νεργάλ Σαρεσέρ, Ραβ Μάγ και πάντες οι λοιποί άρχοντες του βασιλέως της Βαβυλώνος. Και ως είδεν αυτούς Σεδεκίας ο βασιλεύς του Ιούδα και πάντες οι άνδρες του πολέμου, έφυγον και εξήλθον τη νύκτα εκ της πόλεως, δια της οδού του κήπου του βασιλέως, δια της πύλης της μεταξύ των δύο τυχών, και εξήλθε δια της οδού της πεδιάδος. Το δε στράτευμα των Χαλδαίων κατεδίωξεν ο πίσω αυτών και έφθασαν τον Σεδεκίαν εις τας πεδιάδας της Ιεριχώ. Και συνέλαβον αυτόν και ανοίγαγον αυτόν προς τον Ναβουχοδονόσορ, βασιλεία της Βαβυλώνος, εις Ριβλά, εν γη Εμάθ, και επρόφερε καταδίκην επ' αυτόν. Και έσφαξεν ο βασιλεύς της Βαβυλώνος τους ιούς του Σεδεκίου εν Ριβλά ενώπιον αυτού. Και πάντα στους άρχοντας του Ιούδα έσφαξεν ο βασιλεύς της Βαβυλώνος. Και τους οφθαλμούς του Σεδεκίου εξετύφλωσε, και έδεσεν αυτόν με δύο χαλκίνας αλύσεις, δια να φέρει αυτόν εις την Βαβυλώνα. Και την οικία του βασιλέως και τα οικίας του λαού κατέκαυσαν οι Χαλδαίοι εν πυρή, και τα τείχη της Ιερουσαλήμ κατηδάφισαν. Το δε υπόλοιπον του λαού το εναπολυφθέν εν τη πόλη, και τους προσφυγώντας ή την εσπροσέφυγον εις αυτόν, και το υπόλοιπον του λαού το εναπολυφθέν, έφερεν εχμάλωτον εις Βαβυλώνα Νεβουζαραδάν ο αρχισωματοφύλαξ. Εκ δε του λαού, τους πτωχούς τους μη έχοντας μηδέν, αφήκεν ο Νεβουζαραδάν ο αρχισωματοφύλαξ εν τη γη του Ιούδα και έδωκεν εις αυτούς αμπελώνας και αγρούς εν το καιρό εκείνο. Και έδωκε διαταγήν Ναβουχοδονόσορο βασιλεύς της Βαβυλώνος περί του Ιερεμίου εις τον Νεβουζαραδάν τον αρχισωματοφύλακα λέγον «Λάβε αυτόν και επιμελήθητη αυτού και μη κάμεις εις αυτόν κακόν, αλόπως λαλήσει προσέ, ούτω κάμε εις αυτόν». Και απέστειλεν ο Νεβουζαραδάν ο αρχισωματοφύλαξ και ο Νεβουσάζ Βαν, ο Ραβ Σαρίς και ο Νεργάλ Σαρεσέρ, ο Ραβ Μάγ και πάντες οι άρχοντες του βασιλέως της Βαβυλώνος, απέστειλαν και έλαβον τον Ιερεμίαν εκ της αυλής της φυλακής και παρέδωκαν αυτόν εις τον Γεδαλίαν, ιόν του Αχικάμ, ιού του Σαφάν, δια να φέρει αυτόν εις τον οίκον αυτού, και κατόκισε μεταξύ του λαού. Και έγινε λόγος Κυρίου προς τον Ιερεμίαν, ενώ ήτο και κλεισμένος εν τη αυλή της φυλακής λέγον ύπαγε και λάλησον προς Αβδέ Μέλεχ, τον Αιθίωπα, λέγον: «Ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, ο Θεός του Ισραήλ. Ιδού εγώ θέλω φέρει τους λόγους μου επί την πόλην ταύτην, δια κακών και ουχή δια καλών. Και θέλω συνεκτελεστεί ενώπιόν σου την ημέραν εκείνην. Θέλω όμως σε σώσει εν τη ημέρα εκείνη, λέγει Κύριος. Και δεν θέλεις παραδοθεί εις την χείρα των ανθρώπων, τον οποίον σύ φοβήσε το πρόσωπον. Διότι εξάπαντος θέλω σε σώζει, και δεν θέλεις πέσει δια μαχαίρας, αλλά η ζωή σου θέλει είστε ως λάφυρον εισέ, επειδή πέπιθας επεμέ, λέγει Κύριος». Ιερεμίας, κεφάλαιο μη. Ο λόγος ο γενόμενος προς Ιερεμίαν παρακυρίου, αφού Νεβουζαραδάν, ο αρχισωματοφύλαξ, εξαπέστειλεν αυτόν από Ραμά, ότι είχε λάβει αυτόν δεδεμένον με χειρόδεσμα, μεταξύ πάντων των μετικισθέντων από Ιερουσαλήμ και Ιούδα, ήτινες εφέροντο εχμάλωτη εις την Βαβυλώνα. Και επίασεν ο αρχισωματοφύλαξ τον Ιερεμίαν και είπε προς αυτόν: «Κύριος ο Θεός σου ελάλησε τα κακά ταύτα επί των τόπων τούτων». Και επέφερεν αυτά ο Κύριος και έκαμεν καθώς είπεν. Επειδή ημαρτήσατε εις τον Κύριον και δεν υπηκούσατε εις την φωνήν αυτού, δια τούτο έγινεν εις εσάς το πράγμα τούτο. Και τώρα ιδού, σε έλυσα σήμερον εκ των χειροδέσμων των επί των χειρών σου. Εάν φαίνεται εισέ καλόν να έλθεις με τεμού εις την Βαβυλώνα, ελθέ, και εγώ θέλω σε περιποιηθεί. Αλλά αν φαίνεται εισέ κακόν να έλθεις με τεμού εις την Βαβυλώνα, μείνον. Ιδού, πας ο τόπος είναι έμπροσθέν σου, όπου σι φαίνεται καλόν και αρεστόν να υπάγεις, εκεί ύπαγε. Και επειδή δεν εστρέφετο, επίστρεψον λοιπόν, είπε, προς τον Γεδαλίαν, ιόν του Αχικάμ, ιού του Σαφάν, τον οποίον ο βασιλεύς της Βαβυλώνος κατέστησεν επί τας πόλης του Ιούδα, και κατοίκησον μετ' αυτού μεταξύ του λαού, ή ύπαγε όπου σου φαίνεται αρεστόν να υπάγεις. Και έδωκεν εις αυτόν ο αρχισωματοφύλαξ ζωοτροφίας και δώρα, και εξαπέστειλεν αυτόν. Και υπήγεν ο Ιερεμίας προς Γεδαλίαν τον ιόν του Αχικάμ, εις Μισπά, και κατόκισε μετ' αυτού μεταξύ του λαού του εναπολιφθέντος εν τη γη. Ακούσαντες δε πάντες οι αρχηγοί των στρατευμάτων, των εν το αγρό, αυτοί και οι άνδρες αυτών, ότι ο βασιλεύς της Βαβυλώνος κατέστησε Γεδαλίαν τον ιόν του Αχικάμ επί την γην, και ότι ενεπιστεύθη σε αυτόν άνδρας και γυναίκας και παιδεία και εκ των πτωχών της γης, εκ των μη μετικισθέντων εις την Βαβυλώνα, ήλθον προς τον Γεδαλίαν εις Μισπά και Ισμαήλ ο υιός του Νεθανίου και Ιωαννάν και Ιωνάθαν οι του Καριά και Σεραΐας ο υιός του Τανουμέθ και οι του Ιωφή του Νετοφαθήτου και Ιεζανίας υιός Μαχαθήτου Τινός, αυτοί και οι άνδρες αυτών. Και όμωσε προς αυτούς Γεδαλίας ο υιός του Αχικάμ υιού του Σαφάν και προς τους άνδρας αυτών λέγον: «Μη φοβήστε να είστε δούλοι των Χαλδαίων. Κατοικήσατε εν τη γη και δουλεύετε εις τον βασιλέα της Βαβυλώνος και θέλει είστε καλόν εις εσάς. Εγώ δε, ιδού θέλω κατοικήσει εν Μισπά, δια να παρίσταμε ενώπιον των Χαλδαίων, ή την εσθέλουση ελθεί προς ημάς. Και εσείς συνάξατε ίνων και οπορικά και έλεον και βάλετε αυτά εις τα αγγεία σας και κατοικήσατε εν τες πόλες ημών, τας οποίας κρατείτε». Παρομοίως πάντες οι Ιουδαίοι, οι εν Μωάβ και οι μεταξύ των Ιών Αμών και οι εν Εδόμ και οι εν πάση της τόπης, ότι ήκουσαν ότι ο βασιλεύς της Βαβυλώνος αφήκεν υπόλοιπον εις τον Ιούδαν και ότι κατέστησεν επ' αυτούς Γεδαλίαν τον Ιών του Αχικάμ Ιού του Σαφάν, τότε επέστρεψαν πάντες οι Ιουδαίοι εκ πάντων των τόπων όπου ήσαν διεσπαρμένοι και ήλθον εις την γην του Ιούδα προς τον Γεδαλίαν εις Μισπά και σύναξαν ίνων και οπορικά πολλά σφόδρα. Ο δε Ιωαννάν, ο υιός του Καριά, και πάντες οι αρχηγοί των στρατευμάτων, τον εν το αγρό, ήλθαν προς τον Γεδαλίαν εις Μισπά, και είπαν προς αυτόν: «Εξεύρισ' το όντι, ότι ο Βαλής, ο βασιλεύς των Ιών Αμών, απέστειλε τον Ισμαήλ των Ιών του Νεθανίου, δια να σε φωνεύσει. Αλλά ο Γεδαλίας, ο υιός του Αχικάμ, δεν επίστευσεν εις αυτούς». Τότε Ιωαννάν, ο υιός του Καριά, ελάλησε κρυφίως προς τον Γεδαλίαν εν Μισπά, λέγον: «Ας υπάγω τώρα και ας πατάξω τον Ισμαήλ των ιών του Νεθανίου και ουδείς θέλει μάθει αυτό. Γιατί να σε φωνεύσει και ούτω πάντες οι Ιουδαίοι οι συνηγμένοι περί σε να διασκορπιστώσει και το υπόλοιπον του Ιούδα να απολεστεί, αλλά ο Γεδαλίας, ο γιος του Αχικάμ, είπε προς τον Ιωαννάν, τον ιόν του Καριά, «Μη κάμεις το πράγμα τούτο, διότι ψευδή λέγεις περί του Ισμαήλ».
3: Πέτρου του Αποστόλου, Επιστολή Καθολική 1η. Κεφάλαιο 3. Ομοίως, εγυναίκες, υποτάσσεστε εις τους άνδρας ημών, ίνα και εάν τινες απειθώσιν εις των λόγων, κερδιθώσιν άνευ του λόγου, δια της διαγωγής των γυναικών, αφού είδωσι την μεταφόβου καθαράν διαγωγήν σας, τον οποίον ο στολισμός ας είναι ουχίου εξωτερικός, ο του πλέγματος των τριχών και της περιθέσεως των χρυσίων ή της ενδύσεως των ηματίων, αλλοκρυπτός άνθρωπος της καρδίας και κοσμημένος με την αυθαρσίαν του πράου και ησυχίου πνεύματος, το οποίον ενώπιον του Θεού είναι πολύτιμον. Διότι ούτω ποτέ και εάγιοι γυναίκες ελπίζουσε επί των Θεών, εστόλιζον εαυτάς, υποτασσόμενε εις τους άνδρας αυτών. Καθώς η Σάρα υπήκουσεν εις τον Αβραάμ, καλούσα αυτόν Κύριον, της οποίας σεις εγεννήθητε τέκνα, αγαθοποιούσε και μη φοβούμενε μηδεμίαν πτώησιν. Οι άνδρες ομοίως, συνοικείτε με τας γυναίκας σας εν φρονήσει, αποδίδοντες τιμήν εις το γυναικείον γένος, ως εις σκεύος ασθενέστερον και ως εις συγκληρονόμους της χάριτος της ζωής, για να μην εμποδίζονται προσευχές σας. Τελευταίον δε, γίνεστε πάντες ομόφρονες, συμπαθείς, φιλάδελφοι, εύσπλαχνοι, φιλόφρονες. Μη αποδίδοντες κακόν αντί κακού ή λιδωρίαν αντί λιδωρίας, αλλά το εναντίον ευλογούντες, επειδή εξεύρεται ότι εις τούτο προσεκλήθητε, δια να κληρονομήσετε ευλογίαν, διότι όστις θέλει να αγαπά την ζωήν και ήδη ημέρας αγαθάς, ας πάυσει την γλώσσαν αυτού από κακού και τα χείλη αυτού από τον ολαλός ειδόλων. Ας εκλίνει από κακού και ας πράξει αγαθόν. Ας ζητήσει ειρήνην και ας ακολουθήσει αυτήν. Διότι η οφθαλμή του Κυρίου είναι επί τους δικαίους και τα ότα αυτού εις την δέησιν αυτών. Το δε πρόσωπον του Κυρίου είναι κατά των πρατών των κακά. Και τι θέλει σας κακοποιήσει εάν γίνετε μιμητέ του αγαθού, αλλά αν και πάσχετε δια την δικαιοσύνην, είστε μακάριοι. Τον δε φόβον αυτών μη φοβηθείτε, μη δε ταραχθείτε. Αλλά αγιάσατε Κύριον των Θεών εν τες καρδίες ημών και εστε πάντοτε έτοιμοι εις απολογίαν με τα πραότητος και φόβου προς πάντα τον ζητούντα από σας λόγων περί της ελπίδος της εν ημίν. Έχοντες συνείδησιν αγαθήν ή να ενώ σας καταλαλώσιν ως κακοποιούς κατεσχυνθώσιν εις οικοφαντούντες την καλή σας εν Χριστώ διαγωγήν. Διότι καλύτερο να πάσχετε εάν είναι ούτω το θέλημα του Θεού αγαθοποιούντες παρά κακοποιούντες. Επειδή και ο Χριστός άπαξ έπαθε δια της αμαρτίας, ο δίκαιος υπέρ των αδίκων, για να φέρει εμάς προς τον Θεόν, θανατωθείς μεν κατά την σάρκα, ζωοποιηθείς δε δια του πνεύματος, δια του οποίου πορευθείς εκήρυξε και προς τα πνεύματα τα εν τη φυλακή, τα οποία υπήθησαν ποτέ, ότι η μακροθυμία του Θεού επρόσμενε ποτέ αυτούς εν τες ημέρες του Νόε, ενώ κατεσκευάζεται ο οικιβωτός, εισήν ο λίγε, του τέστην οκτώ, ψυχέ διεσώθησαν διείδατος, του οποίου αντίτυπον όν το βάπτισμα σώζει και ημάς την σήμερον. Ουχή αποβολή της ακαθαρσίας της σαρκός, αλλά μαρτυρία της εγαθής συνειδήσεων εις Θεόν, δια της Αναστάσεως Ιησού Χριστού. Ώστις είναι εν δεξιά του Θεού, πορευθείς εις των ουρανών και ισόν υπετάχθησαν άγγελοι και εξουσίε και δυνάμεις.
4: Πέτρου του Αποστόλου, Επιστολή Καθολική 1η. Κεφάλαιο 4.
3: Επειδή λοιπόν ο Χριστός έπαθεν υπέρ ημών κατά σάρκα, οπλίστητε κι εσείς το αυτό φρόνημα, διότι ο παθόν κατά σάρκα έπαυσεν από της αμαρτίας. Δια να ζήσετε τον εν σαρκή επί λοιπόν χρόνων, οχι πλέον εν τις επιθυμίες των ανθρώπων, αλλά εν το θελήματι του Θεού. Διότι αρκετός είναι εις ημάς ο παρελθόν καιρός του βίου, ότε επράξαμεν το θέλημα των εθνών, περιπατήσαντες εν ασελγίες, επιθυμίες, εινοποσίες, κόμεις, συμποσίης και αθεμίτης ειδωλολατρίες. Και δια τούτο παραξενεύονται ότι εσείς δεν συντρέχετε με αυτούς εις την αυτήν εκχύλησιν της ασωτείας και σας βλασφημούσιν ή την εστέλουσιν αποδώσει λόγων εις εκείνον ώστις είναι έτοιμος να κρίνει ζώντας και νεκρούς. Επειδή δια τούτο εκηρύχθη το Ευαγγέλιον και προς τους νεκρούς, δια να κριθώσει μεν κατά ανθρώπους εν σαρκή, να ζώσει δε κατά Θεόν εν πνεύματι. πάντων δε το τέλος επλησίασε. Φρονίμως λοιπόν διάγεται και αγρυπνείται εις τας προσευχάς. Προπάντων δε έχετε εν θερμόν την εις αλλήλους αγάπην, διότι η αγάπη θέλει καλύψει πλήθος αμαρτιών. Γίνεστε φιλόξενοι εις αλλήλους χωρίς γουγγισμόν. Έκαστος κατά το χάρισμα το οποίον έλαβε, υπηρετείτε κατά τούτο εις αλλήλους ως καλή οικονόμη της πολυειδούς χάριτος του Θεού. Εάν της λαλεί, ας λαλεί ως λαλών λόγια Θεού. Εάν της υπηρετεί, ας υπηρετεί ως υπηρετών εκ της δυνάμεως την οποίαν χορηγεί ο Θεός. Δια να δοξάζεται εν πάσιν ο Θεός, δια Ιησού Χριστού, εις τον οποίον είναι η δόξα και το κράτος, εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αγαπητοί, μη παραξενεύεστε δια των βασανισμών, των γινόμενων εις εσάς προς δοκιμασίαν, ως εάν συνέβαινεν εις εσάς παράδοξόντι. Αλλά καθότι είστε κοινωνοί των παθημάτων του Χριστού, χαίρετε, ή να και όταν η δόξα αυτού φανερωθεί, χαρείτε αγαλλιόμενοι. Εάν ονειδίζεστε δια το όνομα του Χριστού, είστε μακάριοι, διότι το πνεύμα της δόξης και το του Θεού αναπαύεται εφ' ημάς. Κατά μέν αυτούς βλασφημείτε, κατά δε ημάς δοξάζετε. Διότι η μηδήσιμον ας μη πάσχει ως φωνεύς, ή κλέπτης, ή κακοποιός, ή ως περιεργαζόμενος τα αλότρια. Αλλά αν πάσχει ως χριστιανός, ας μη εσχύνεται, αλλά ας δοξάζει τον Θεόν κατά τούτο. Διότι έφτασε ο καιρός του να αρχίσει η κρίση από του οίκου του Θεού. Και αν αρχίζει πρώτον να θυμών, τι θέλει είστε το τέλος των απειθούντων εις το Ευαγγέλιον του Θεού? Και εάν ο δίκαιος μόλις σώζεται, ο ασεβής και ο αμαρτωλός πού θέλει φανεί? Ώστε και οι πάσχοντες κατά το θέλημα του Θεού, ας εμπιστεύονται τα σε αυτόν ψυχάς εις αυτόν, ως εις πιστών δημιουργών εν αγαθοποιία.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ευχαριστούμε Κύριε μας. Αν μπορούμε μέσα από τα αγγεία μας, Κύριε μας, να έχουμε κοινωνία μαζί Σου, Πατέρα μας Άγιε. Ευχαριστούμε που το έκανες με τέτοιον τρόπο, Κύριε, να μπορούμε να έχουμε επικοινωνία μαζί Σου, Κύριε. Είναι θαυμαστός ο τρόπος, Κύριε, που το σκέφτηκες. Ο τρόπος που μας δημιούργησες, Κύριε μας, είναι θαυμαστός, Χριστέ μας Άγιε. Τα πάντα, Κύριε μας, τα έκανες με σοφία και σε ευχαριστούμε. Αμήν, Κύριε μας. Όλοι μας θα ξέρουμε τις 10 εντολές, γιατί ο κάθε χριστιανός οφείλει να τις ξέρει ακόμη και αν δεν είναι αναγεννημένος. Και η πρώτη εντολή είναι στην Έξοδο, στο 20ο κεφάλαιο από το 3. «Μην έχεις άλλους θεούς εκτός από εμένα», λέει ο Κύριος. Και αυτό ήταν κατανοητό, γιατί αν είχες άλλους θεούς σημαίνει ότι έμπαινες στην ειδωλολατρία. Και συνεχίζει στο 4, στην επόμενη εντολή, «Μην κάνεις για τον εαυτό σου είδωλο, μήτε ομοίωμα κάποιου». Διαβάζω από τη μετάφραση για να καταλαβαίνουν και οι νεότεροι. «Από όσα στον ουρανό πάνω, ή όσα στη γη κάτω, ή όσα στα νερά κάτω από τη γη, μην τα προσκυνήσεις, μήτε να τα λατρεύσεις». Τώρα, μας λέει στην πρώτη εντολή να μην έχεις άλλους θεούς. Η δεύτερη εντολή έχει να κάνει με άλλους θεούς. Δηλαδή, απαγορεύει τη λατρεία άλλων ξένων θεών. Γιατί αν αυτό σημαίνει, αφού ο Θεός ήδη το είπε πριν στην πρώτη εντολή. Αν όμως δεν μιλάει για λατρεία άλλων θεών, τότε γιατί μιλάει όταν λέει μην κάνεις είδωλο μήτε ομοίωμα κάποιου, πάνω στον ουρανό, στη γη, κάτω από τη γη, παντού δηλαδή. Μήπως μιλάει για τη λατρεία του ίδιου του Θεού.

0: Ξέρουμε ότι οι τέσσερις πρώτες εντολές αφορούν τη σχέση μας με τον Κύριο. Και η πρώτη εντολή είναι βάση για τις επόμενες. Διδάσκει ότι ο Θεός θέλει την αποκλειστικότητα στη ζωή μου. Θέλει αυτός μόνο να ανατρέπεται και έχει κάθε δικαίωμα να το ζητάει αυτό. Να είναι ο πρώτος δηλαδή, να είναι η χαρά μου, η ελπίδα μου. Τώρα η δεύτερη, η τρίτη, η τέταρτη διδάσκουν πώς να λατρεύω αυτόν τον Θεό σωστά από τη στιγμή που είναι πρώτος. Δηλαδή πώς να μην κάνω λάθη στη λατρεία μου. Έτσι λοιπόν η εντολή που θα μελετήσουμε καθώς και οι επόμενες δύο μας μιλούν για το πώς να λατρεύουμε σωστά τον Κύριο που διαλέξαμε να δοξάζουμε κατά αποκλειστικότητα με βάση την πρώτη εντολή. Και για να γίνω πιο συγκεκριμένος, αυτό που διδάσκει η δεύτερη εντολή σχετικά με το πώς είναι ότι δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ομοιώματα, είδωλα, οτιδήποτε υπάρχει στη δημιουργία για να λατρεύσουμε το Θεό. Αν πάμε λίγο πιο κάτω στο 22, Εξοδός 20-22, ο Κύριος είπε στο Μωυσή, «Έτσι να πεις στους γιους Ισραήλ, εσείς είδατε ότι από τον ουρανό μίλησα σε εσάς. Μην κάνετε μαζί με μένα θεούς ασημένιους, ούτε να κάνετε για τον εαυτό σας θεούς χρυσούς». Δηλαδή τίποτε από όσα βλέπουμε γύρω μας, από την Άγια φύση του Θεού, δέντρα, βουνά, δάση, ζώα, θάλασσες, ουράνια σώματα, τίποτα, ούτε και ο άνθρωπος, γιατί και ο άνθρωπος είναι κομμάτι της δημιουργίας, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη λατρεία του Θεού. Και η απορία κάποιου μπορεί να είναι, ο Θεός δεν θέλει να χρησιμοποιούμε είδωλα ή ομοιώματα, αλλά αν οι αναπαραστάσεις αφορούν τον Θεό τον ίδιο, δεν μπορούμε δηλαδή να κάνουμε ένα ομοίωμα του Θεού ή μια σκαλιστή εικόνα με τέχνη με βάση τη δημιουργία για να το λατρεύουμε. Ξέρουμε ότι η απάντηση είναι όχι. Και το ερώτημα που δημιουργείται είναι μα γιατί. Γιατί να μην δοξάζουμε τον Θεό μέσα από κάποια αντικείμενα. Γιατί ο Θεός δεν θέλει να φτιάξουμε τίποτα που να τον αναπαριστά. Γιατί παρήγγειλε στο λαό του τότε, αλλά και σήμερα μας ζητά να μην κάνουμε κάτι τέτοιο. Ξέρουμε ότι όλοι οι λαοί τότε χρησιμοποιούσαν είδωλα, σκαλιστά, ομοιώματα, εικόνες. Τι πίστευαν? Πως μέσα σε αυτόν το αντικείμενο κατοικεί αυτός που έχω φτιάξει. Ας πούμε το άγαλμα του Θεού Απόλλωνα. Μέσα στο άγαλμα του Απόλλωνα κατοικεί ο Θεός Απόλλωνας, το πνεύμα του. Και προσέξτε, ειδικά οι αρχαίοι Έλληνες, όσο πιο όμορφα το έκαναν, τόσο πιο πιστό αντίγραφο ήταν, δηλαδή να δεις ένα πρόσωπο τέλειο, τα χέρια, η ανατομία, τόσο πιο πολύ μπορούσε το πνεύμα να αναπαυθεί εκεί. Ενώ αν ήταν ένα έτσι κακοτράχαλο, δεν θα ήταν λίγο από τη θεότητα μέσα. Γι' αυτό τα έκαναν τόσο όμορφα, τόσο τέλεια. Δηλαδή και οι ειδωλολάτρες αδερφοί δεν είναι βλάκες. Δηλαδή λέμε είναι λάθος, αλλά όταν έχει ο άλλος το άγαλμα του Βούδα μαρμάρινο και λατρεύει το Βούδα, εμείς γελάμε. Αυτός λέει δεν λατρεύω το μάρμαρο, το άγαλμα. Το πνεύμα του Βούδα είναι μέσα σε αυτό και αυτό λατρεύω, το Βούδα. Καταλαβαίνετε, είναι ειδωλολάτρες, είναι λάθος, αλλά έχει τη λογική του. Έτσι γίνεται και στον παραχριστιανικόν κόσμο με όλα τα αντικείμενα που ξέρουμε ότι λατρεύονται. Γιατί το ομοίωμα ή το είδωλο έχει μεταφυσική αξία. Και αν έχεις μαζί σου το αντικείμενο που αναπαριστά τη θεότητα, σιγουρεύεις την παρουσία της θεότητας. Δηλαδή λέει μια γιαγιά στο εγγονάκι της, «Αγάπη μου, θα βάλεις το σταυρουδάκι σου που σου έκανα δώρο, το χρυσό, που είναι και ο Ιησούς πάνω, σταυρωμένος, και θα το έχεις μαζί σου και δεν θα το βγάζεις για να σε φυλάει ο καλός Χριστός. Όπου πας θα σε προστατεύει. Γιατί είναι ο Κύριος, αφού είμαστε χριστιανοί». Και λέει το μωρό, ναι, έτσι θα κάνω. όταν το έχω πάνω μου θα με προστατεύει. Αν το βγάλω, εκεί τώρα η προστασία απομακρύνεται. Αν έχω όμως το φυλακτό, έτσι κάνουν και όλες και οι μάγοι και όλοι, αλλά λέμε τώρα για το χριστιανικό κόσμο. Έχοντας το πάνω μου, με προστατεύει. Πώς σας φαίνεται αυτό? Δηλαδή να έχεις ένα αγαλματίδιο μαζί σου και να ξέρεις ότι ο Θεός που λατρεύεις είναι πάνω σου, στην τσέπη σου, κάπου που τον έχεις μαζί σου δηλαδή. Αλλά με αυτόν τον τρόπο τι γίνεται, αδερφοί? Η θεότητα του ειδώλου περιορίζεται σε εκείνον το αντικείμενο. Ο Θεός όμως δεν μπορεί να περιοριστεί στην εικόνα του. Δεν μπορείς να τιθαστεύσεις τον Θεό και να το βάλεις μέσα σε αντικείμενα. Ο ουράνιος πατέρας μας είναι αυθύπαρκτος. Είναι ελεύθερος, είναι ανεξάρτητος. Δεν περιορίζεται σε μια εικόνα, ούτε σε έναν τόπο. Ούτε μέσα στην ίδια την εκκλησία μπορεί να τον κρατήσεις. Είναι πανταχού παρόν. Αυτός είναι ο πρώτος λόγος. Επιπλέον κάθε αναπαράσταση έδειχνε κάποιο χαρακτηριστικό της θεότητας. Δεν τα κάνανε στην τύχη. Αν έκανες δηλαδή κάποιον που είχε χαρούμενη όψη, ήταν καλός θεός. Αν ήταν κάποιος κυθροπός, ήταν αυστηρός, ήταν κακός ίσως η θεότητα αυτή. Αλλά για τον Κύριο το δικό μας, τι εικόνα να δώσεις? Ο Θεός είναι πάντα χαρούμενος ή είναι πάντα λυπημένος? Είναι πάντα βλοσιρός ή είναι στεναχωρημένος? Αφού ξέρουμε ότι είναι απ' όλα ο Κύριος. Ανάλογα με την κατάσταση και την περίπτωση, ο Κύριος που είναι παντοδύναμος και παντοκράτορας ενεργεί όπως θέλει, γιατί είναι ο Κύριος των δυνάμεων. Και οργίζεται και χαίρεται και μαστιγώνει κάθε ιό, λέει, που παραδέχεται, και παιδεύει και αγκαλιάζει με αγάπη. Κάθε αναπαράσταση του Θεού λοιπόν, όποια μορφή και αν έχει, τον περιορίζει. Και ο Κύριος όμως είναι απεριόριστος. Και όπως είπαμε, εννοείται πως η όποια αναπαράστασή του δεν εγγυάται την παρουσία του. Α, έχω τον Χριστό εδώ, άρα οφείλει και υποχρεούται να με προστατεύει. Είναι σαν να λέει ο Θεός, η παρουσία μου θα είναι μαζί σας γιατί με υπακούτε, όχι γιατί έχετε φυλαχτά. Αυτό που με νοιάζει είναι η καρδιά σας. Αν η καρδιά σας είναι σωστή απέναντί μου, εγώ θα σας ευλογώ. Υπόσχεση του. Αν όχι, μην νομίζετε και μην απατάτε τους εαυτούς σας. Μην ξεγελιέστε δηλαδή πως μια δική μου αναπαράσταση, ένα ομοίωμα, μια εικόνα, με αναγκάζει να είμαι μαζί σας, όπως πιστεύουν οι άλλοι με τους ψεύτικους θεούς τους. Δεν περιορίζομαι και κυρίως δεν μπορείτε εσείς να με περιορίσετε, ούτε να με χειραγωγήσετε. Δεν πρέπει δηλαδή να πέσετε στην παγίδα που πέφτουν οι άλλοι και να νομίσετε πως επειδή έχετε κάποια αναπαράστασή μου, αυτό σας εξασφαλίζει την παρουσία μου και την προστασία μου. Ο λαός Ισραήλ έπεσε σε αυτόν το σφάλμα. Αν θυμάστε τότε που ήταν Κρητής ο Ηλί και έχασαν τη μάχη από τους Φιλιστέους, 1 Σαμουήλ 4:3, που το απέδωσαν και τι έκαναν? Λέει, όταν ο λαός ήρθε στο στρατόπεδο, οι πρεσβύτεροι του Ισραήλ είπαν, γιατί μας χτύπησε σήμερα ο Κύριος μπροστά στους Φιλιστέους? Ας πάρουμε κοντά μας από τη Σιλό την κυβωτό της Διαθήκης του Κυρίου. Θυμάστε την κυβωτό που είχε μέσα το μάνα και τις 10 εντολές και τη ράβδον του Αρών που βλάστησε και ήταν μέσα στη σκηνή. Ας πάρουμε κοντά μας την κυβωτό και αφού έρθει ανάμεσά μας θα μας σώσει από το χέρι των εχθρών μας. Δηλαδή με λίγα λόγια να φέρουμε τον Θεό μαζί μας στη μάχη. Και φυσικά θα νικήσουμε αφού έχουμε τον Κύριο των δυνάμεων μέσα στο κουτί που ο Κύριος είπε να το φτιάξουν. Δεν ήταν είδωλο? Γιατί χάσαμε αυτή τη μάχη, ρε παιδί μου? Γιατί δεν είχαμε μαζί μας το σύμβολο της παρουσίας του Θεού. Λογικό. Θα πάρουμε λοιπόν την κυβωτό και όταν θα τη φέρουμε στη μάχη θα μας σώσει. Γιατί έγινε στο 1 Σαμουήλ 4:5, την πήγαν στη μάχη και μάλιστα μόλις ο λαός είδε την κυβωτό κράβγασαν. Πήραν πίστη. Αλλά λαγμός. Λέει, όταν η κυβωτός της Διαθήκης του Κυρίου ήρθε στο στρατόπεδο, ολόκληρος ο Ισραήλ αλάλαξε με μεγάλη φωνή ώστε αντίχησε η γη. Και άκουσαν και οι εχθροί και λένε, μα τι γίνεται? όταν το έμαθαν οι Φιλιστέοι, πώς ένιωσαν στο 7, φοβήθηκαν λέγοντας «Ο Θεός ήρθε στο στρατόπεδο» και είπαν «Ουέ σε μας, επειδή δεν συνέβη και τέτοιο πράγμα χθες και προχθές που τους νικούσαμε». Δεν ήταν ο Θεός τους μαζί τους, τώρα είναι. Γιατί οι Φιλιστέοι ήταν ειδωλολάτρες και πίστευαν ότι ο Θεός των Εβραίων είναι μέσα στην Κιβωτό. Είπαμε τα είδωλα έχουν μεταφυσική αξία, γι' αυτό και φοβήθηκαν. Αλλά έβαλαν τα δυνατά τους, λέει να μην γίνουμε δούλοι τους, βάρτε όλη τη δύναμή σας Φιλιστέοι να τους νικήσουμε, έστω και με το Θεό τους. Τελικά νίκησαν οι Ισραηλίτες, όχι. Στο 10. Έχασαν και μάλιστα άσχημα, γιατί πολέμησαν οι Φιλιστέοι και ο Ισραήλ χτυπήθηκε και κάθε ένας έφυγε στη σκηνή του και έγινε μια υπερβολικά μεγάλη σφαγή και από τον Ισραήλ έπεσαν 30.000 πεζοί. Και η Κιβωτός του Κυρίου του Θεού πιάστηκε και οι δυο γη του Ηλί, ο Οφνί και ο Φινέες, θανατώθηκαν. Μάλιστα ήταν τόσο άσχημη αυτή η ήττα στη Σιλό που είχε γίνει λέξη ταμπού. Αργότερα οι προφήτες προειδοποίησαν τον λαό που πάλι είχε πέσει στην ειδωλολατρία και χρησιμοποίησαν τη Σιλό ως παράδειγμα, γιατί δεν μιλούσαν για αυτή τη λέξη. Λέει στον Ιερεμία 7:9, κάνει το παράπονο το Κύριος, «Κλέβετε, φωνεύετε, μιχεύετε και ορκίζεστε αναλυθώς και θυμιάζετε στο Βάαλ και περπατάτε πίσω από άλλους θεούς που δεν γνωρίζετε». Γιατί μιλούμε να θέλεις το Θεό κοντά σου, αλλά όχι η καρδιά σου να είναι σε Αυτόν. Και ο Κύριος τους τα λέει, «Έπειτα έρχεστε και στέκεστε μπροστά μου σε αυτό τον οίκο, πάνω στον οποίο αποκλήθηκε το όνομά μου και λέτε, ελευθερωθήκαμε. Για να κάνετε όλα αυτά τα βδελίγματα, σπήλαιο ληστών έγινε μπροστά σας αυτός ο οίκος, πάνω στον οποίο αποκλήθηκε το όνομά μου. Να, εγώ ο ίδιος είδα», λέει ο Κύριος. «Αλλά πηγαίνετε τώρα στον τόπο μου, που είναι στη Σιλό, όπου είχα βάλει το όνομά μου αρχικά, και δείτε τι έκανα σε αυτόν εξαιτίας της κακίας του λαού μου Ισραήλ». Τι κάνει ο Κύριος εδώ? Τους λέει, «Ζείτε μακριά μου, ζείτε όπως θέλετε, αμαρτάνετε, αλλά μετά έρχεστε στο ναό μου να κάνετε τι?» Λέει, «Το κάνατε σπήλαιο ληστών». «Προσέξτε», λέει, «θα κάνω ό,τι έκανα στη Σιλό». Αδελφοί, ο Κύριος δεν εμπέζεται. Δεν χειραγωγείται, ούτε εξαναγκάζεται να προστατεύσει και να ευλογήσει επειδή παίρνεις το κουτί μαζί σου και βάλε εσύ τώρα ό,τι είναι του Κυρίου. Επειδή καθ' υπόθεση κουβαλάμε μαζί μας τα σύμβολα του ή κάποια αναπαράστασή του. Και αυτός ακριβώς ήταν ο κίνδυνος για τον οποίο ο Κύριος είπε «Όχι ομοιώματα, όχι αναπαραστάσεις, ούτε εικόνες δικές μου». Γιατί αν με το σύμβολο συνέβη αυτό, πόσο μάλλον υπήρχε κάποιο ομοίωμά του. Δεν με ωφελεί σε τίποτα, δηλαδή, να πάρω το λόγο του Θεού, που είναι ο λόγος του Θεού, αμήν. Να το βάλω κάτω από το μαξιλάρι μου, να κοιμάμαι το βράδυ, για να με προστατεύει ο Κύριος. Να μου δίνει καλά όνειρα, ενώ η ζωή μου είναι μακριά του. Ή να βάλω ένα εδάφιο εκεί, και αφού έφαλα ένα εδάφιο στο σπίτι μου και ένα εδάφιο στον τουλάπι μου, ο Κύριος με φυλάει. Ξέρουμε, αδελφοί, ότι ο Κύριος δουλεύει από μέσα προς τα έξω. Και με τον ίδιο τρόπο δεν ωφελεί σε τίποτα να ζω χωρίς τον Κύριο τη βδομάδα και να έρχομαι στην εκκλησία μια φορά ή δύο φορές τη βδομάδα και να θεωρώ ότι ο Θεός υποχρεούται να με φυλάξει και να με ευλογήσει. Ο Θεός είναι πρόσωπον, αδελφοί, και μας καλεί ως πρόσωπο να έχουμε σχέση μαζί Του, προσωπική. Επιπλέον είναι παντογνώστης και γνωρίζει την καρδιά μας. Δεν μπορώ να τον κοροϊδέψω, δεν μπορώ να τον ποιδηγετήσω, δεν τι θα σέβεται. Είναι δίκαιος, είναι κυρίαρχος, είναι άγιος, είναι αυθύπαρκτος. Η δεύτερη εντολή ήταν η πρώτη εντολή που ο λαός Ισραήλ παρέβηκε. Πότε? Πάμε στο Έξοδον 31 από το 18. Πριν καλά-καλά κατέβει ο Μωυσής από το βουνό, αφού δόθηκαν οι 10 εντολές και τις άκουσε ο λαός, η Διαθήκη σφραγίστηκε με ένα γεύμα. Και αμέσως μετά ο Μωυσής ξαναπήγε στο βουνό, τον κάλεσε ο Κύριος και έμεινε εκεί 40 μέρες και 40 νύχτες. Και σε αυτό το διάστημα ο Θεός του έδωσε όλα όσα γράφονται από το 25ο στο 31ο κεφάλαιο. Πολύ ωραία. Και στο Έξοδος 31:18 «Και έδωσε στο Μωυσή, αφού τελείωσε να μιλάει σε αυτόν πάνω στο βουνό Σινά, δύο πλάκες του μαρτυρίου, πέτρινες πλάκες, γραμμένες με το δάχτυλο του Θεού». Όμως, τι είχε συμβεί στο μεταξύ, στο 32:1. «Και βλέποντας ο λαός ότι ο Μωυσής βράδυνε να κατέβει από το βουνό, ο λαός συγκεντρώθηκε προς τον Αρών και του έλεγαν, «Σήκω, κάνε σε μας θεούς που να προπορεύονται σε μας, επειδή αυτός ο Μωυσής, ο άνθρωπος που μας έβγαλε από την Αίγυπτο, δεν ξέρουμε τι απέγινε αυτός». Δεν τους είπε ο Μωυσής, ούτε και ήξερε, «Θα πάω 40 μέρες και θα έρθω, περιμένετε». Είπε, «Θα πάω». Πήγε, περνά μια μέρα, δύο μέρες, μια εβδομάδα, δύο εβδομάδες. Λέει, «Τι έγινε αυτός, χάθηκε, θα μείνουμε εδώ στην έρημο». Και ίσως υπάρχει απορία γιατί η αμαρτία με το χρυσό μοσχάρι που έφτιαξα αποτελεί παραβίαση της δεύτερης εντολής και όχι της πρώτης. 32:4. Γιατί ιδιαίτερα τη στιγμή που διαβάζουμε ότι είπαν οι άνθρωποι βλέποντας το μοσχάρι, λέει, πήρε τα σκολάρια από τα χέρια τους, τα διαμόρφωσε με χαρακτικό εργαλείο και έκανε ένα χωνευτό μοσχάρι. Και εκείνοι είπαν, «Αυτοί οι θεοί σου, Ελοχήμ», λέει το Εβραϊκό, «Ισραήλ, που σε ανέβασαν από τη γη της Αιγύπτου». Ίσως, αδερφοί, το πρόβλημα να βρίσκεται και στη μετάφραση. Γιατί το λέει εδώ «η θεή». Αλλά Ελοχήμ είναι ένα από τα ονόματα που απαντώνται στην Παλαιά Διαθήκη και αφορά το όνομα του Θεού. Το προσωπικό είναι το Ιάχβε, το ξέρουμε, το τετραγράμματο. Αλλά το όνομα Ελοχήμ είναι πληθυντικός και μπορεί να χρησιμοποιηθεί και με τη σημασία του ενικού για να προσδιορίσει τον ένα και μοναδικό Θεό, τον υπέρτατο, τον Κύριο. Λέμε ο Κύριος των Κυρίων, ο Βασιλέας των Βασιλέων. Και το Ελοχήμ ως ενικός τύπος φανερώνει την πληρότητα των δυνάμεων του μοναδικού Θεού. Και είναι μια λέξη, όπως είπα, χρησιμοποιείται στον πληθυντικό, αλλά μπορεί να το βάλεις και στον ενικό αριθμό. Το βρίσκουμε πολλές φορές μέσα στο Λόγο του Θεού, εκεί που λέει Κύριος, Κύριος, Κύριος, είναι και Ελοχήμ στα εβραϊκά. Τη βρίσκουμε αυτή τη λέξη. Έφτιαξα, λέει, ένα μοσχάρι. Που δεν ήταν δυνατό με ένα μοσχάρι να πούν «αυτή είναι η θεή σου». Γιατί είναι ενικός και οι άλλες λέξεις είναι στον ενικό. Και ο Αρών, προσπαθώντας να τους συγκρατήσει, τι έκανε στο 32:5. «Όταν ο Αρών το είδε, οικοδόμησε ένα θυσιαστήριο μπροστά του και ο Αρών διακήρυξε λέγοντας, αύριο είναι γιορτή στον Κύριο», εννοούσε τον Ιάχβε. Γι' αυτό και έφτιαξε το θυσιαστήριο και πρόσφερα στην αρχή θυσίες. Τι θέλω να πω. Ο λαός αμάρτησε όχι γιατί λάτρευσαν ξένους θεούς, αλλά γιατί ήθελαν να βοηθηθούν από το Θεό όπως αυτοί ήθελαν, όπως έκαναν οι Αιγύπτιοι με τους δικούς τους θεούς. Δηλαδή όπως έκαναν τα ειδωλολατρικά έθνη. Να φτιάξουμε ένα μοσχάρι, να φτιάξουμε ένα ζώο, ένα είδωλο, ένα ομοίωμα, να το έχουμε μπροστά μας, να το βλέπουμε, αυτό είναι ο Θεός μας, να μας πάρει πίσω. Μια αναπαράσταση δηλαδή του Θεού, η οποία όμως τον πρόσβαλε, τον υποβίβαζε, γιατί είπαμε τι είναι ο Θεός. Και είναι ενδιαφέρον να δούμε ότι δεν έφτιαξαν ένα μοσχαράκι, αλλά το εβραϊκό λέει ο νεαρός ο τάβρος που είναι στην ακμή της δύναμής του, δηλαδή στην εποχή της νιώτης του που είναι δυνατός. Το μοσχάρι είναι σύμβολο δύναμης. Και ο τάβρος λατρευόταν στην Αίγυπτο από τους κατοίκους της Χαναάν. Έφτιαξα λοιπόν έναν τάβρο κάνοντάς τον αληθινό Θεό ίδιο με τους ψεύτικους θεούς. Για να βλέπουν. Γιατί ήθελαν να βλέπουν. Ξέρουμε, αδερφοί, ότι ο Κύριος λέει, «Εγώ είμαι πνεύμα και οι αληθινοί προσκυνητές με πνεύμα και με αλήθεια θα με λατρεύουν». Αλλά βλέπετε, όταν ο άλλος είναι μέσα στη σάρκα, δεν λες σε μια γιαγιά, «Έλα γιαγιά, ο Κύριος είναι πνεύμα». «Δεν μπορώ, παιδί μου», σου λέω, «θέλω να βλέπω τον εσταυρωμένο, την εικόνα, να προσεύχω, να γονατίζω, να βλέπω, να πιάνω, να αγγίζω, να μυρίζομαι». Πώς είναι οι εκκλησίες έξω? Να δουλεύουν οι αισθήσεις. Δεν μπορώ να μιλώ στον αέρα. Γιατί λείπει το πνεύμα το ζωντανό μέσα τους. Και τότε λάτρευσαν τον Κύριο σαν ειδωλολάτρες, όχι όπως εκείνος τους είχε μπει, αλλά όπως εκείνοι ήθελαν. Αλλά το πρόβλημα είναι Έξοδος 32:9, πώς φαίνεται στα μάτια του Θεού, ότι αυτό καταλήγει να είναι ειδωλολατρία. Προσέξτε, δεν είναι πάντα άσπρο μαύρο, από εκεί που αρχίζει η καλή διάθεση και το σωστό, Θεός, να κάνουμε κάτι για το Θεό, να λατρεύουμε το Θεό, σε λέω Κύριος πρόσεχε, πρόσεχε, πρόσεχε, που πας να φύγεις, που πας να ξεφύγεις από τον Λόγο. Και ο Κύριος είπε στο Μωυσή, ακούστε την αντίδραση του Θεού, είδα αυτόν τον λαό και δες, είναι λαός σκληροτράχυλος. Τώρα λοιπόν αφήσε με και θα εξαφθεί η οργή μου εναντίον τους και θα τους εξολοθρεύσω και θα σε καταστήσω ένα μεγάλο έθνος. Γιατί αντέδρασε έτσι? Αν δούμε το προηγούμενο εδάφιο. Εκτράπηκαν γρήγορα από τον δρόμο που πρόσταξα σε αυτούς. Έκαναν για τον εαυτό τους ένα μοσχάρι χωνευτό και το προσκύνησαν και θυσίασαν σε αυτό και είπαν «Αυτοί είναι οι θεοί σου Ισραήλ που σε ανέβασαν από τη γη της Αιγύπτου». Δηλαδή λέει ο Κύριος, αν λατρεύετε αυτό το κατασκεύασμα και νομίζετε ότι κάνετε θυσίες και γιορτή στον Κύριο, δηλαδή σε μένα, κάνετε λάθος, γίνεστε ειδωλολάτρες. Δηλαδή δεν υπάρχει διαφορά αν προσκυνάς ένα κατασκεύασμα που το έκανες για το Βααλ ή αν το έκανες για το Γιάχβε. Για το Θεό είναι το ίδιο. Δεν είναι για μένα, δεν το δέχομαι. Επιπλέον στο Δευτερονόμιο 4:15 ο Θεός συγκεκριμένα τους προειδοποιεί για αυτή την αμαρτία. Φυλάγετε λοιπόν καλά τις ψυχές σας, επειδή λέει δεν είδατε κανένα ομοίωμα κατά την ημέρα που ο Κύριος μίλησε σε εσάς στο Χορίβ από το μέσο της φωτιάς. Μήπως και διαφθαρείτε και κάνετε για τον εαυτό σας είδωλο, εικόνα κάποιας μορφής, ομοίωμα αρσενικού ή θηλυκού. Τους λέει δεν είδατε τίποτα εκείνη την ημέρα κάτω από το όρος, γιατί με τίποτα δεν μπορείτε να με απεικονίσετε. Αν προχωρήσετε και κατασκευάσετε οτιδήποτε με απεικονίζει, τι λέει στο 15, φυλάτετε λοιπόν καλώ τα ψυχά σας, και στο 16, μήπως διαφθαρείτε. Είναι ο ύπουλος κίνδυνος που επικρέμεται. Εβραίους 3:3. Ένας άλλος λόγος είναι εκεί που μας λέει επειδή αυτός αξιώθηκε περισσότερης δόξας παρά ο Μωυσής, καθώς ον περισσότερη τιμή από τον οίκο έχει αυτός που τον κατασκεύασε, δεδομένου ότι κάθε οίκος κατασκευάζεται από κάποιον. Αυτός όμως που κατασκεύασε τα πάντα είναι ο Θεός. Δηλαδή έχεις ένα καλό εργολάβο, αρχιτέκτονας, τέλος πάντων εργολάβος, και λέει θα χτίσουμε αυτό το σπίτι. Βλέπει τα σχέδια και χτίζει ένα πανέμορφο σπίτι με κόπο, με υδρότα και το τέλειωσε. Το σπίτι είναι ανώτερο από αυτό που το έφτιαξε, αφού αυτός το έκανε. Αυτός που κατασκευάζει ένα σπίτι έχει περισσότερη τιμή από το ίδιο το σπίτι. Μπορεί να το ρίξει κάτω, κατεδαφίσει να χτίσει ένα άλλο. Είναι λοιπόν παράλογο να φτιάχνω ένα άγαλμα, μια ομοίωση, ένα ομοίωμα να το προσκυνώ, γιατί εγώ που το έφτιαξα έχω μεγαλύτερη αξία. Πώς να γονατίσω μπροστά σε κάτι που είναι κατώτερο από μένα? Θυμάμαι στην Κύπρο ένας αδερφός. Παλιά ήταν μοναχός και έτσι ήξεραν οι μοναχοί, έκανε μια εικόνα κάποιου Αγίου, δεν ξέρω τι ήταν, το έλεγε στην ομολογία του αργότερα και λέει τέλειωσα, λέει, και γονάτισα και προσκύνησα. Ακούει μια φωνή, ιδού τι προσκυνείς, το έργο των χειρών σου, και αναστατώθηκε. Αλλά λέει, επειδή οι μοναχοί κάποτε κάναν καμιά πλάκα μεταξύ τους, βγήκε από το δωματιάκι που ήταν και ήταν μια μεγάλη αυλή και μετά ήταν το μοναστήρι. Λέει κάποιος μου κάνει πλάκα. Και βγήκε, αλλά δεν είχε κανένα. Γιατί ήταν μεγάλη απόσταση, δεν μπορούσε να τρέξει να κρυφτεί. Και ξαναπήγε πίσω και έκανε το ίδιο και πάλι άκουσε την ίδια φωνή. Ιδού τι προσκυνάς, το έργο το χειρό σου. Και άρχισε και σκεφτόταν. Λέει, πράγματι είναι το έργο το χειρό μου, αλλά αφού έτσι γίνεται. Και μετά ο αδερφός του αναγεννήθηκε και άκουσε και αυτός και τελικά πίστεψε και πέθανε πλήρης ημερών. Αναγεννημένος, αλλά θέλω να σας πω αδερφοί, το έργο των χειρών σου, και ο άλλος λέει, μα είναι για τον Κύριο. Είχαμε φτάσει τον καιρό της εικονολατρίας, που ήταν ο τσακωμός, να κάνουμε εικόνες, να μην κάνουμε εικόνες. Άτε και κάναν τις εικόνες και τις βάλανε ψηλά εκεί πάνω και μετά έγινε αποκαθήλωση των εικόνων και κατέβηκαν κάτω. Και ο κόσμος τόσο πολύ τις λάτρευε που έκοβε λίγη μπογιά να βγάλει, να τη βάλει, να τη βράσει και να το πιει για να μπει η θεότητα μέσα του. Βλέπετε πώς μπορεί να παρισφρήσει, μα λέει είναι το, δεν προσκυνούμε την εικόνα, το πνεύμα που είναι μέσα στην εικόνα και ούτω καθεξής. Αλλά ο κόσμος δεν καταλαβαίνει, είναι μέσα στο πετσί. Όταν βγεις από το δρόμο που ο Κύριος βάζει, δεν υπάρχει τέλος. Απαγορεύεται λοιπόν η οποιαδήποτε αναπαράσταση του Θεού, επειδή περιορίζει τελικά την αντίληψή μας για τον Κύριο. Για το ότι ας πούμε ο Θεός είναι πανταχού παρόν. Γιατί ξαφνικά πιστεύουμε πως ο Θεός είναι εκεί που υπάρχει μόνο το είδωλο του, το ομοίωμά του. Εδώ είναι ο Θεός, εδώ είναι ο Θεός, εκεί είναι ο Θεός. Και αυτό μπορεί να μας οδηγήσει να είμαστε προσεκτικοί ακόμα και μέσα στην Εκκλησία, που είναι καλό βέβαια, έτσι μάζευεται ο λαός του Θεού μέσα στον οίκον του Κυρίου. Μπορεί όμως να γίνει κακό αν πιστεύεις ότι ο Θεός είναι εδώ και δεν είναι αλλού. Σκεφτείτε την Ορθόδοξη Εκκλησία. Παίρνει ο κόσμος έξω από μια εκκλησία βράδυ. Μια εκκλησία εκεί κλειστή, κλειδωμένη, ζεστά τα φώτα. Εκεί είναι ο Θεός. Εκεί μέσα πιστεύουν ότι είναι ο Θεός και περιμένει. Όταν θα ξανάρθει ο κόσμος, θα τους ευλογήσει. Μήπως πιστεύουμε κι εμείς κάτι παρόμοιο, περνώντας από το δρόμο. Εκεί είναι η εκκλησία. Εκεί είναι ο Κύριος. Εκεί μας περιμένει. Όταν θα πάμε, θα ευλογηθούμε. Όταν θα φύγουμε, ο Κύριος περιμένει εκεί ακόμα. Ποιος είναι ο κίνδυνος, αδερφοί? Ότι εδώ είναι ο Κύριος και δεν είναι μαζί μου, δεν είναι στο σπίτι μου, δεν είναι στην μπανιέρα μου, δεν είναι στο σαλόνι μου, δεν είναι στο αυτοκίνητό μου. Εκεί είναι που πρέπει το κάθε ένας να προσέξουμε, να μην γλιστρήσουμε σε αυτό που πάθανε οι υπόλοιποι άνθρωποι. Και γιατί συμβαίνει? Φεύγεις από την εκκλησία και νιώθεις μια χαλαρότητα ότι τώρα μπορούμε να κάνουμε και κάτι άλλο. Εντάξει.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρυγότος.
1: Βέβαια, υπάρχει μια αντίρρηση σε όλα αυτά, γιατί κανείς δεν είπε να αναπαραστήσουμε το Θεό με κάποιο ζώο ή ένα δέντρο. Γιατί όμως να μην τον αναπαραστήσουμε σαν άνθρωπο, τη στιγμή που ο Λόγος του Θεού, ακόμα και η Παλαιά Διαθήκη, μιλάει για τον Θεό ανθρωπομορφικά. Ισαΐας 59.1. Στην αρχή του 59 λέει, ας πούμε, ότι ο Θεός έχει αυτιά, ο Θεός έχει χέρια, μα είναι πνεύμα. Εδώ λέει, το χέρι του Κυρίου δεν μίκρινε, ώστε να μην μπορεί να σώσει, ούτε βάρινε το αυτί του, ώστε να μην μπορεί να ακούσει. Ψαλμός 32.8 στο τέλος, λέει, ο Θεός έχει μάτια. Πάνω σου θα είναι το μάτι μου, επί σε θέλει είσαι ο οφθαλμός μου. Έχει μάτια ο Θεός, βεβαίως έχει μάτια, γιατί βλέπει τα πάντα. Αλλά είναι τέτοια μάτια? Άρα λέει κάποιος, ποιο είναι το εμπόδιο να φτιάξουμε μια εικόνα που να αναπαριστά το Θεό, όχι άλλον, το Θεό μας, ως άνθρωπο? Όλα αυτά τα χρησιμοποιεί ο Λόγος του Θεού για να αντιληφθούμε εμείς οι άνθρωποι με το περιορισμένο μυαλό μας πώς είναι ο Θεός. Είναι ανθρωπομορφισμοί. Ο άνθρωπος είναι πλασμένος κατά εικόνα και ομοίωση του Θεού. Δεν είναι ο Θεός πλασμένος κατά εικόνα και ομοίωση του ανθρώπου. Γιατί αν τον αναπαραστήσουμε ως άνθρωπο, αυτό κάνουμε. Λέει στο Ψαλμό 139.8, «Αν ανέβω στον ουρανό, είσαι εκεί. Αν πλαγιάσω στον Άδη, να σου εσύ». Δεν μπορούμε, αδερφοί, να αντιληφθούμε πραγματικά πώς είναι ο Θεός, και το ξέρει ο Κύριος. Η διάνοια μας είναι μειωμένη, δηλαδή γι' αυτό μιλάει ανθρωπομορφικά, για χέρια, για πόδια, για μάτια, για αυτιά. Αντιλαμβανόμαστε ότι ο Θεός υπήρχε πάντα, ότι δεν έχει αρχή ούτε τέλος. Εμείς είμαστε φτιαγμένοι να έχουμε αρχή, παρόν και τέλος. Μιλάμε για την αιώνιότητα στους αιώνες των αιώνων, δεν το πολύ καταλαβαίνουμε, αλλά έστω κάπου λίγο το καταλαβαίνουμε, θα ζούμε πάντα με τον Κύριο. Ωραία. Στην αρχή, ο Θεός υπήρχε από την αρχή. Και πριν την αρχή, ο Θεός ήταν εκεί. Και πιο πριν ήταν εκεί, πάντα ήταν εκεί. Δεν είναι εύκολο να το αντιληφθούμε. Ο Θεός είναι πανταχού παρόν. Τι σημαίνει αυτό? Τα βλέπει όλα, ναι, αλλά ο Θεός είναι στη Δύση και κοιτάζει προς την Ανατολή. Την ίδια στιγμή είναι στην Ανατολή και βλέπει προς τη Δύση. Είναι πάνω και βλέπει κάτω, αλλά είναι και κάτω και βλέπει πάνω. Δεν μπορούμε να το καταλάβουμε αυτό. Εμείς θέλουμε δύο μάτια να είναι σε ένα σημείο του ουρανού ψηλά και να τα βλέπει όλα. Είναι πιο εύκολο, γιατί και εμείς έτσι είμαστε. Αλλά ο Κύριος μας δεν είναι έτσι, γι' αυτό λέω στο ψαλμό. Αν ανέβω στον ουρανό, είσαι εκεί. Πάω κάτω βαθιά στον Άδη, εκεί πάλι είσαι. Δεν μπορείς να φύγεις από την παρουσία του Κυρίου. 1 Σαμουήλ 2:2. Λέμε για τους ανθρωπομορφισμούς. Δεν υπάρχει Άγιος όπως ο Κύριος, δεν υπάρχει άλλος εκτός από σένα, ούτε υπάρχει βράχος όπως ο Θεός μας. Μπορούμε να λατρεύσουμε ένα βράχο, γιατί ο Θεός παρομοιάζεται με βράχο? Εβραίους 12:29. Ο Θεός μας είναι φωτιά που κατατρώει. Γάρ ο Θεός ημών πυρ καταναλύσκων. Θα βάλω μια φωτιά μπροστά μου και θα προσκυνώ τη φωτιά, γιατί μου λέει ο Λόγος του Θεού ότι ο Θεός είναι φωτιά που κατατρώει. Το πρόβλημα με κάθε αποτύπωση του Κυρίου, είτε σε πίνακα είτε σε άγαλμα, είναι το πόσα πολλά δεν λέει για το Θεό. Μπορεί να βάλει μια ιδιότητά του. Δηλαδή έχεις μπροστά σου μια μορφή, αλλά αυτή η μορφή δεν τιμά τον Κύριο, γιατί τον περιορίζει. Και ο Κύριος είναι απεριόριστος. Γι' αυτό και ο Θεός ζηλεύει. Δηλαδή σε κάθε αναπαράσταση, όσον καλή κι αν είναι, με προσοχή, του αφαιρεί από αυτά που ο Θεός είναι. Προσέξτε, ο παντοδύναμος δεν έχει πρόβλημα με την τέχνη. Δεν απαγορεύει να κάνεις κάτι όμορφο, ωραίο. Λέει στο Εξόδων 31 στην αρχή, στο 2, η σκηνή του μαρτυρίου και ο ναός αργότερα ήταν γεμάτη από καλλιτεχνικά αντικείμενα, και ο ίδιος ο Θεός έδωσε πνεύμα καλλιτεχνίας σε ανθρώπους για να μπορούν να τα κάνουν στη σκηνή του μαρτυρίου. Είπε στο Μωυσή, «Εγώ κάλεσα ονομαστικά τον Βεσελεήλ, τον γιο του Ουρί, γιου του Ορ, από τη φυλή του Ιούδα, και τον γέμισα με θείο πνεύμα, με σοφία και σύνεση και επιστήμη και κάθε καλλιτεχνία, για να επινοεί καλλίτεχνα έργα, ώστε να εργάζεται σε χρυσάφι και σε ασίμι και σε χαλκό και να γλύφει πέτρες ένθεσης και να σκαλίζει ξύλα για εργασία κάθε καλλιτεχνίας. Όμως η τέχνη δεν αρκεί να περιγράψει το Θεό, γιατί τελικά η ανθρώπινη έμπνευση τον μειώνει. Γι' αυτό και ο Θεός αντιδράει. Γι' αυτό, επειδή ό,τι αναπαρίσταται και θέλουμε να το χρησιμοποιήσουμε για τη δική του τη λατρεία, δεν τον αντιπροσωπεύει και δεν το θέλει ο Κύριος. Δηλαδή τίποτα από όσα κάνει ο άνθρωπος, όσο όμορφο και αν είναι και μας αρέσει και μας, δεν μπορεί να δείξει όλα όσα ο Θεός είναι. Ο Θεός είναι πνεύμα. Μπορείς να ζωγραφίσεις ένα πνεύμα? Για ζωγράφισέ το. Ή να το κάνεις σε ομοίωμα, σε άγαλμα, σε σκαλιστό, το πνεύμα. Ναι, ο Θεός, όπως είπα, παρουσιάζεται ανθρωπομορφικά, να έχει χέρια, να έχει πόδια, να έχει μάτια, να έχει αυτιά, αλλά είναι και φωτιά, είναι και βράχος, είναι και ο ήλιος της δικαιοσύνης, είναι και αετός, στα χέρια του λέει βαστάει τα βάθη της γης, είναι πάνσοφος, είναι παντοδύναμος, είναι παντογνώστης, είναι πανταχουπαρών. Οι ουρανοί, λέει, διηγούνται τη δόξα του. Λέει, η γη είναι το σκαμνάκι που βάζει τα πόδια του. Άντε, πώς να τα αποτυπώσεις αυτά? Κάθε αποτύπωση το μειώνει. Γι' αυτό και οργίστηκε όταν ο λαός Ισραήλ έκανε το χρυσό μοσχάρι. Ναι, εντάξει, ο Ταύρος δείχνει τη δύναμη, ο νεαρός Ταύρος, σε έναν βαθμό, αλλά πώς θα έδειχνε τη σοφία του, την αγάπη του, την αγιότητά του με τον Ταύρο? Θα διαρωτηθεί κανείς, αν ο Θεός δεν αποκαλύπτεται με αντικείμενα, τότε πώς αποκαλύπτεται, πώς θα πλησιάσουμε εμείς το Θεό μας? Οι άλλοι ειδωλολάτρες έχουν τα αντικείμενά τους, τα είδωλά τους, τα σκαλίσματα τους κλπ. Επαναλαμβάνω, στο όρος Σινά ο λαός δεν είδε τον Κύριο. Τον άκουσε όμως, Δευτερονόμιο 4:12, γιατί ο Θεός αποκαλύπτηκε με το λόγο του. «Ο Κύριος σας μίλησε από το μέσον της φωτιάς. Εσείς ακούσατε μεν την φωνή των λόγων, δεν είδατε όμως κανένα ομοίωμα, μόνο φωνή να ακούσατε». Ακόμα και σήμερα, Ρωμαίους 10:17, ενώ στην Καινή Διαθήκη, μας λέει ότι η πίστη είναι διαμέσου της ακοής, η διακοή διαμέσου του Λόγου του Θεού. Ο Θεός έχει διαλέξει να αποκαλύπτεται με αυτόν τον τρόπο, μέσα από το Λόγο του. Οποιαδήποτε αναπαράσταση ή απεικόνηση απαγορεύεται, γιατί δεν είναι ο τρόπος με τον οποίο ο Θεός αποκάλυψε ή αποκαλύπτει τον εαυτόν του. Ναι, ο Θεός φανερώθηκε εν σαρκή μέσα από τον Ιησού Χριστό στο πρόσωπο του Κυρίου. Όμως, αδερφοί, έχετε αναρωτηθεί γιατί τα Ευαγγέλια δεν αναφέρονται ποτέ στο παρουσιαστικό του Κυρίου μας? Δηλαδή δεν μας λέει τίποτα για τη μορφή του. Δεν ξέρουμε πόσο ψηλός ήταν, τι χρώμα ήταν τα μάτια του, τα μαλλιά του, το σχήμα του προσώπου του. Το μόνο που έχουμε είναι από τον Ισαΐα 8 αιώνα π.Χ. Χριστού, που μας λέει μόνο για τις σκηνές που πήγαινε προς το Σταυρό, ότι ήταν καταφορονημένος, απορριμμένος από τους ανθρώπους, άνθρωπος ο οποίος ο άλλος αποστρέφει το πρόσωπό του. Φανταστείτε τώρα με τα αίματα κατακρουργημένος να περπατά με το Σταυρό, αλλά αυτό είναι ένα κομματάκι. Πώς ήταν ο Ιησούς Χριστός? Ήταν όμορφος, ήταν άσχημος, ψηλός, κοντός? Δεν μας λέει. Ενώ μας λέει τόσες άλλες λεπτομέρειες, τόσα και τόσα για τα λόγια του. Γιατί ο Θεός που ενέπνευσε τους Ευαγγελιστές δεν τους οδήγησε να περιγράψουν τη μορφή του Χριστού, του τέλειου ανθρώπου, του έσχατου Αδάμ? Γιατί ο Χριστός συνεχίζει να αποκαλύπτεται με το λόγο του. Δευτέρα Κορυθίους 5:16. Λέει και ο Παύλος, αν και στο δεύτερο μισό, αν και έχουμε γνωρίσει κατά σάρκα το Χριστό, όμως τώρα δεν το γνωρίζουμε πια έτσι. Αλλά νυν ουκέτι γινώσκομεν. Δηλαδή, οι μαθητές του Κυρίου είδαν τον Ιησού, έφαγαν ήπια μαζί του, τον ήξεραν. Αλλά λέει, ο Κύριος τώρα είναι πνεύμα ζωοποιούν. Δεν θα πάμε να κάνουμε εικόνα σε εκείνον το πρόσωπο, σε εκείνον τον άνθρωπο. Γιατί τέλειωσε αυτό τώρα. Ο Κύριος είναι πανταχού παρόν και έχει όλες τις ιδιότητες του Θεού. Και στα Ευαγγέλια έχουν γραφτεί τα όσα είπε και έκανε. Δεν μας το άφησε με ζωγραφιές αν ήθελε. Μας άφησε ιστορίες, παραβολές, διδασκαλία και λέει αυτός είναι ο Κύριος. Αυτός είναι ο Λόγος, ο ζωντανός. με τον λόγο δηλαδή. Και ο Θεός θέλει σε αυτόν τον λόγο να ερχόμαστε και να μαθαίνουμε για εκείνον. Τώρα, ακούγοντας τα όλα αυτά, εμείς μπορούμε να νιώσουμε αυτοδικαιωμένοι, γιατί δεν έχουμε ούτε εικόνες, ούτε αγάλματα, ούτε ομοιώματα, ούτε σκαλίσματα, ούτε στην εκκλησία, ούτε στα σπίτια μας. Άρα αυτά αφορούν άλλους χριστιανούς. Αλλά αδερφοί, συνεχίζουμε να διατρέχουμε κίνδυνο. Πολλές φορές στο μυαλό μας φτιάχνουμε τη δική μας εικόνα για τον Θεό. Γιατί όταν σου λέει η εντολή η δεύτερη, μη πείσεις ειδωλο ομοιωματινός, και σου λέει παντού όλη τη δημιουργία, δεν είναι μόνο να το, εντάξει, συνήθως το να πείσω να το κάνω με τα χέρια, να το φτιάξω, να το δημιουργήσω. Αλλά ξέρουμε ότι η φαντασία μπορεί επίσης να δημιουργήσει. Μπορώ να κλείσω τα μάτια μου τώρα και να δημιουργήσω ένα ηλιοβασίλεμα, το βλέπω, τη βάρκα και τον ουρανό, δημιουργώ. Ποιο εκείνη την ώρα. Αυτός είναι ένας άλλος τρόπος παράβασης της δεύτερης εντολής. Δηλαδή, όταν προσεύχεσαι, τι βλέπεις, πώς σκέφτεσαι τον Θεό. Ένα ηλικιωμένο με άσπρα μαλλιά σεβάσμιο που μας λέει και στην Παλαιά Διαθήκη ο Παλαιός των ημερών να κάθεται σε ένα θρόνο και να λάμπει. Θεός, λέει η Γραφή. Σε αυτόν προσεύχεσαι. Ή ο Ιησούς πάνω στο σταυρό, σταυρωμένος, να τρέχουν τα αίματα με το αγκάθινο στεφάνι κλπ. Που είναι η εικόνα της που μας το λέει η Γραφή. Σε αυτόν προσεύχεσαι. Αυτό είναι το ομοίωμα που δημιουργείς για να μπορέσεις να επικοινωνήσεις, γιατί πρέπει να δούμε κάτι. Όπως είπα η γιαγιά που θέλει την εικόνα να βλέπει κάτι, εμείς που δεν είμαστε ειδωλολάτρες, αλλά από την άλλη πάλι πρέπει να δημιουργήσουμε κάτι για να δούμε το Θεό, να έχουμε, τέλος πάντων, να αντιληφθούμε πώς είναι ο Κύριος. Άλλος λέει, σκέφτομαι το Θεό σαν πατέρας. Για σκέψου να έχω δύο τεράστια πόδια μπροστά μου και να χάνεται ψηλά ο Κύριος. Μου είπε και μια αδερφή, και εγώ της προσευχόμουν ως τελευταία, και είναι τα πόδια του Δία τελικά. Γιατί από εικόνες που έχουμε αντιλήσει από αλλού και βλέπεις ένα τεράστιο άγαλμα και λες, θα μπορούσε να ήταν ο Θεός. Η δύναμη. Έτσι λέμε, ο άγγελος του Κυρίου μπορεί να είναι ένα αγγελάκι ή ένας άνθρωπος, σαν εμένα, ύψος. Μπορεί να είναι και ένας τεράστιος άγγελος όμως. Εικόνες δηλαδή που δημιουργούμε μέσα μας, θέλοντας να επικοινωνήσουμε με αγάπη για τον Κύριο. Άλλο σκέφτεται το Θεό σαν καλλιτέχνη ή σαν αρχιτέκτονας. Κάθε ένα από αυτά είναι σωστό, δηλαδή αφού είναι από τη Γραφή, αλλά ξέρουμε ότι από μόνον του δεν αρκεί να περιγράψει τον Κύριον των Κυρίων. Ναι, ο Ιησούς σταυρώθηκε για μας και τον ευχαριστούμε και για το αίμα του, αλλά δεν μπορείς να βλέπεις πάντα ένα Χριστό σταυρωμένο και αυτός να είναι ο Κύριος σου. Αυτό είναι μια πτυχή από το έργο του. Ο Κύριος τώρα είναι δοξασμένος, είναι στο θρόνο. Ποιο θρόνο? Θα πάμε με ένα διαστημόπλοιο στον ουρανό κάπου μακριά σε ένα σημείο και να δούμε ένα μεγάλο θρόνο και να κάθεται ο Ιησούς μέσα? Θα τον βρούμε γεωγραφικά? Προφανώς όχι. Ναι, μα η Γραφή μας λέει θρόνο. Κάθεται εκεί. Και μάλιστα λέμε, υψώνουμε τα μάτια μας στον ουρανό. Μα αφού λέμε ότι ο Θεός είναι παντού, γιατί δεν κοιτάμε χάμω? Μα ο Θεός είναι στον ουρανό γιατί είναι θέση εξουσίας, ουρανός. Ωραία. Και η Αυστραλία που είναι από την άλλη μεριά και κοιτάνε κάτω. Όταν θα γίνει αρπαγή, λέει, και θα αρπαχθούμε νεφέλες. Αυτοί που είναι στην άλλη μεριά της γης θα περάσουν μέσα από τον πυρήνα της γης για να βγουν μαζί μας, να δούμε όλοι τον Κύριο μαζί. Ή θα γίνει ένα προς τα έξω, τα πάντα. Είναι η μειωμένη μας αντίληψη. Πολλά πράγματα δεν μπορούμε να τα αντιληφθούμε. Γι' αυτό τα αφήνουμε και λέμε, Κύριε, πώς θέλεις. Εφόσον ο Θεός, αδερφοί, μας δημιούργησε και ξέρει μέχρι που φτάνουμε, αυτός που είναι ο δημιουργός μας πρέπει να τον εμπιστευτούμε ότι έχει και τον τρόπο να το λατρεύουμε σωστά όπως αυτός θέλει. Εάν δεν μπορούσαμε να το λατρεύσουμε όπως αυτός θέλει, γιατί ήταν αδύνατο για μας, δεν θα μας το ζητούσε ο Κύριος. Δηλαδή αυτός που με έφτιαξε δεν μπορεί να μου δώσει κατά την ανάγκη μου οτιδήποτε αφορά, πόσο μάλλον την κοινωνία μου μαζί του. Ο Θεός είναι και πατέρας μας, είναι και καλλιτέχνης, είναι και αρχιτέκτονας, είναι και δυνατός, αλλά είναι και αγάπη, είναι και δίκαιος, είναι και κριτής. Κριτής και παντογνώστης. Ο άλλος λέει, μα δεν μου αρέσει να σκέφτομαι τον Θεό σαν κριτή και ταυτόχρονα σαν σωτήρα που αγαπάει. Δεν μπορώ να τα συμβιβάσω. Πώς μπορεί ο Θεός να αγαπάει και να καταδικάζει ταυτόχρονα αιώνια? Αυτή δεν είναι πίστη στο Θεό, αλλά πίστη στη δική μας εικόνα για το Θεό. Και όπως με τις φυσικές εικόνες, έτσι και με τις διανοητικές εικόνες, φτιάχνοντας μια εικόνα του Θεού στο νου μου, πιο πολλά είναι αυτά που δεν δείχνω παρά αυτά που δείχνω. Το πρόβλημα δηλαδή για τους πιστούς κορυφώνεται στο εξής. Οι εικόνες αυτές που δημιουργούμε για το Θεό είναι επειδή βολεύουν εμάς. Είναι όπως πολλοί αδερφοί έχουν τη γραφή τους και ανοίγεις να τη δεις και με το highlight, με το flowmaster, βάζουν τα εδάφια που τους κάνουν εντύπωση, που τους ευλογούν. Ωραία. Και διαβάζεις λίγα και είναι όλες οι ευλογίες. Θα σου ευλογήσω, θα σου δώσω, θα σου κάνω, ο Κύριος το αίμα του, σε έσωσε, επίστεψες και θα είσαι το όνομα σου γραμμένο στο βιβλίο της ζωής, είσαι μαζί μου αιώνια, μην ανησυχείς, μη φοβάσαι, εγώ είμαι μαζί σου. Αληθινά, εδάφια. Οτιδήποτε αρνητικό, πρόσεχε, όχι εκείνο, όχι τ' άλλο, δεν είναι για μας. Τα λέει ο λόγος, αλλά εμένα μου αρέσει να ανήκω και να διαβάζω αυτά που έχω ήδη προσημειώσει. Μα ο λόγος του Θεού, αδερφοί, δεν είναι à la carte. Πας σε ένα μπουφέ και λέει θα πάρω αυτό, αυτό, αυτό και αυτό. Τα άλλα δεν μου αρέσουν. Είναι όλος ο λόγος μαζί. Και η εικόνα που πρέπει να δημιουργούμε για τον Κύριο πρέπει να είναι η σωστή εικόνα. Βεβαίως ο Θεός είναι σωτήρας. Έλα όμως που είναι και κριτής. Έλα όμως που πολλοί άνθρωποι θα χαθούν αιώνια γιατί δεν δέχτηκαν τον Κύριο και θα τους καταδικάσει. Ο ίδιος Ιησούς λέει ότι θα χωρίσει τα αρνία από τα ρήφια και να πει σε αυτούς «Έβγε δούλε αγαθέ και πιστέ, είσαι ελθέ στη χαρά του Κυρίου σου». Στα λίγα στάθεις πιστός σε πολλά θέλω σε καταστήσει, αλλά θα πει και στους άλλους «Υπάγεται επ' ουμού στο πύρ του εξώτερον». Δεν μας αρέσει. Αλλά αν ο Θεός είναι αγάπη και θα το πει αυτό, εμείς έχουμε περισσότερη αγάπη, καταλαβαίνουμε περισσότερα. Όχι, πρέπει να υποταχτούμε και να αντιληφθούμε ότι ο δίκαιος Θεός ξέρει τι κάνει. Αλλά δεν πρέπει εμείς να δημιουργούμε μέσα μας με τη φαντασίωσή μας αυτό που βολεύει εμάς και να αφαιρούμε από το εξουσία και τη δύναμη του Θεού και από το λόγο του πράγματα που ο Θεός θέλει. Δηλαδή, προσεύχομαι, νιώθω δέος για τον Κύριο των δυναμέων. Ναι, είναι φίλος μου, είναι πατέρας μου, είναι αγάπη, αμήν, αλλά αν δεν έχω κανένα φόβο και δεν πρέπει να έχουμε φόβο εφόσον είναι ο πατέρας μας και τον μας αγαπάει και τον αγαπάμε. Αλλά ας πούμε ότι εγώ ξεγλιστράω και φεύγω και αρχίζω και αμαρτάνω. Και λέω ο Κύριος εντάξει καταλαβαίνει, με δέχεται όπως είμαι, δεν είναι, αφού δεν έπαθα τίποτα. Ενώ ο Κύριος κάνει υπομονή και περιμένει να επιστρέψω, εγώ είμαι στην κατηφόρα και συνεχίζω να κάνω ζημιά είτε στον εαυτό μου είτε σε άλλους ανθρώπους γύρω μου και λέω εφόσον δεν μου ήρθε καμιά αστραπή στο κεφάλι, δεν τον πειράζει το Θεό, εντάξει ο Θεός. Και πέφτει σε μια πλάνη και δεν αντιλαμβάνεσαι ότι ο Κύριος σου λέει πρόσεχε, γιατί ποτέ μου δεν βλέπω ένα Θεό που σου λέει πρόσεχε, αλλά σου λέει σ' αγαπώ παιδί μου, μην ανησυχείς παιδί μου, εγώ είμαι κοντά σου. Το λέει ο λόγος. Ο αλακάρτ λόγος. Δηλαδή, έχουμε ένα Θεό που επιτρέπει να ζούμε όπως θέλουμε εμείς. Και ο Θεός δεν το ανέχεται αυτό, αδερφοί, είναι ειδωλολατρία. Λέμε για τους ειδωλολάτρες, α, τι κάνανε το Μόσχο, τι κάνανε. Να προσέχουμε γιατί έχουμε έναν πανούργο εχθρό που προσπαθεί να διαστρεβλώσει το αληθινό, δεν θα σου πει ότι είναι λάθος, λίγο έτσι, και έχουμε και μια σάρκα που θέλει να επαναπαύεται. Αδερφοί, ο χριστιανός, ο σαρκικός τι θα ήθελε, να είμαστε ειλικρινείς, να απολαύσεις όλες τις ειδονές της ζωής αυτής, κακές, καλές, τα πάντα, και να έχεις και στην τσέπη σου την αιώνια ζωή. Αυτό θα ήθελε ο άνθρωπος της σάρκας. Κανείς δεν θέλει να πάει κόλαση. Και ο χειρότερος άνθρωπος δεν θέλει να πάει στην κόλαση. Ποιος θέλει να υποφέρει αιώνια. Αλλά ο Κύριος σου λέει πρέπει να σηκώσεις ένα σταυρό να με ακολουθεί. Όχι και σταυρό. Σταυρώθηκες εσύ, φτάνει. Εμείς τώρα θα ζήσουμε όμορφα, ωραία, γιατί σταυρώθηκες εσύ. Θα απολαύσουμε, θα κάνουμε τα πάντα. Θα μισήσουμε, θα μοιχεύσουμε, θα κάνουμε ό,τι θέλουμε και θα πάμε και στον ουρανό μαζί σου γιατί εσύ έκανες το έργο. Και ακούγεται ταπεινό. Ο Κύριος έκανε το έργο. Ο Κύριος λέει πρόσεχε. Έχω όρους. Ναι, σε έσωσα δωρεάν, αλλά με όρους. Μπορεί να μην τα καταφέρεις να πας στον ουρανό τελικά. Ας συνεχίσεις έτσι. Δεν μπορείς να ζεις τη ζωή σου και ο Θεός να είναι ευχαριστημένος με αυτά που του δίνω. Υπάρχει κίνδυνος, αδερφοί, να λατρεύουμε τον Θεό με λάθος τρόπο και το χειρότερο απ' όλα είναι να μην το καταλαβαίνουμε. Δηλαδή να ζούμε σε μια πλάνη. Τι είναι η πλάνη? Δηλαδή πλανήθηκε αυτός. Νομίζει ότι πάει σωστά, έχει την πεποίθηση ότι όλα καλά είναι, ενώ είναι πλανημένος. Τουλάχιστον να ξέρεις ότι κάνω αυτό που κάνω και πάω για την κόλαση. Εντάξει. Να έχω την ευθύνη. Και αν προλάβω και επιστρέψω, καλώς και με δεχτεί ο Κύριος. Να ανέβει μετάνοια μέσα μου δηλαδή. Αν ανέβει. Και δεν σκληρθεί η καρδία. Αλλά να νομίζεις ότι είναι καλά, εκκλησία, αδερφή, τα πάντα. Και να είσαι μακριά από τον Κύριο, είναι τρομερό. Θυμάστε τον Σαμψόν. Σηκώνονταν επάνω με τη Δαλίδα, κάθε φορά τους σκότωνε. Δεύτερη φορά, τρίτη φορά, τέταρτη. Τι τραγικό ήταν όταν σηκώθηκε την τελευταία φορά και λέει θα τους νικήσω όπως κάθε φορά. Αλλά δεν είχε δύναμη, γιατί ο Κύριος είχε φύγει από αυτόν ήδη και δεν το πήρε πρέφα. Τι τραγικό. Να το ήξερε να πει ωραία. Μα αγαπώ τη Δαλιδά πιο πολύ από τον Κύριο, από το έργο. Εντάξει. Και θα υποστώ τις συνέπειες. Αλλά αυτός θεωρούσε ότι ο Θεός θα είναι μαζί του όπως ήταν και χθες και προχθές και αντιπροχθές. Τι έγινε ο Σαμψόν? Τα μάτια που είδα, την είδα, τη θέλω, αυτή θέλω, δεν με νοιάζει, αυτή είναι στους οφθα... Πήγα τα μάτια του. Τους τα έβγαλα. Και ήταν εκεί όπως το γαϊδούρι να γύριζε γύρω-γύρω-γύρω-γύρω για να τον εμπέξουν οι άλλοι. Εντάξει, ο Κύριος έκανε χάρη στο τέλος, τον έσωσε, θανατώνοντας τους εχθρούς μαζί. Αλλά δεν θέλουμε να φτάσουμε να καταλάβεις δηλαδή το λάθος σου εκ των υστέρων. Μήπως λατρεύουμε τη δική μας εικόνα για το Θεό? Δηλαδή μπορεί να έρχομαι να του λέω τι μεγάλος που είσαι και να πηγαίνω σπίτι μου να στείνω καυγά. Ή στη δουλειά μου, να μην μπορώ να δω άνθρωπο. Και στο νου μου ο Θεός να μην ενοχλείται. Αυτό δεν είναι η σωστή εικόνα για τον Κύριο, είναι η δική μου εικόνα που δημιουργώ εγώ. Δηλαδή λατρεύω ένα είδωλο και όχι το Θεό. Και δεν το καταλαβαίνω. Προσέξτε, αυτό που λέω μπορεί να μην είναι άσπρο μαύρο, μπορεί να είναι 10%, 20%. Να λατρεύεις τον Κύριο, αλλά να αγγίζεις και λίγο το λάθος δρόμο. Το πώς είναι τελικά ο βασιλιάς των βασιλιάδων δεν εξαρτάται, αδερφοί, από τι νομίζουμε εμείς, αλλά από το τι έχει πει στο λόγο του. Και μας καλεί σε αυτόν τον λόγο με τη μελέτη, με την προσευχή, με την κοινωνία των πιστών που αποτελεί το σώμα του Χριστού, να το γνωρίζουμε και να συνεχίζουμε, να εμβαθύνουμε, να τον ακολουθήσουμε με το πνεύμα. Πολλές φορές λέω πρέπει να κάνω ένα check-up, ένα αυτοέλεγχο. Ένα λεπτό. Να κάνω ένα φρένο. Γιατί ξέρετε, η ρουτίνα της ζωής. Πάω, έρχομαι εκκλησία. Κηρύττω. Κάνω το ένα, κάνω το άλλο. Ωραία. Ας τα αυτά τώρα. Με τον Κύριο τι γίνεται? Γιατί είδωλο, αδερφοί, μπορεί να γίνει και το έργο του Θεού. Να είναι κάποιος, εγώ, να κηρύττω. Παίρνω μπράβο, αδερφέ, πολύ ωραία τα λες. Αλλά να μην έχω κοινωνία με τον Κύριο όπως πρέπει. Μπορεί άλλος να δεν είναι καλός στο σπίτι του, να έχει μεγάλες προστριβές, αλλά κατά τα άλλα να φαίνεται εντάξει, να βάλει μια μάσκα και να είναι εντάξει. Μπορεί και στο σπίτι του να είσαι καλά και με τους φίλους σου ευγενικότατος, ωραίος άνθρωπος, αλλά ο Κύριος λέει, μα, με ξέρεις, σε ξέρω, πόσο καιρό έχει να μου μιλήσεις, να ανοίξεις την καρδιά σου πραγματικά. Όχι Πάτερ ημών της ουρανής. Καταλαβαίνετε, εννοώ, μπορεί να είναι άλλη προσευχή, η οποία είναι τυπική και κάνεις το καθήκον σου. Θα διαβάσω σήμερα αυτό και αυτό, διάβασα, τέλειωσα. Άντε τώρα, συνεχίζω τη ζωή μου γιατί είμαι κι εγώ άνθρωπος. Ο Κύριος λέει, εγώ θα έρθω να πάρω τους δικούς μου. Ο Απόστολος Παύλος λέει για την αρπαγή ότι θα αναστηθούν, θα εγερθούν όσοι ιθανώνται σε Χριστό και όσοι είμαστε στην παρουσία του εκείνη την ώρα. Το η παρουσία του είναι λίγο διαφορετικό από το αναγεννήθηκα πριν 23 χρόνια, 30 χρόνια, 10 χρόνια. Αυτό έγινε, είναι το ένα. Γιατί και οι χλιαροί, εννοώ, οι πιστοί που θα είναι άγιοι της λήψης και θα μείνουν κάτω, είναι αναγεννημένοι. Και είναι πιστοί άγιοι της λήψης. Πρέπει να αναπαυόμαστε στο Θεό και μόνο, αδερφοί. Να αφιερώνουμε μέρα με τη μέρα όλο και περισσότερο σε Αυτόν και να μάθουμε να Τον εμπιστευόμαστε. Λέω, Κύριε, μπορεί να τα κάνω θάλασσα στη ζωή μου ή κατά καιρούς. Δηλαδή, ξέρετε η ζωή. Κάτω, πάνω, λίγο πιο κάτω κλπ. Ο Κύριος τα ξέρει. Ξέρει το τέλος από την αρχή. Αυτό δεν είναι δικαιολογία, αλλά λέω ότι ο Κύριος δεν είναι ότι θα εκπλαγεί για κάτι που έκανα. Το ήξερα από πριν. Το θέμα είναι να κρατηθούμε μέχρι τέλους. Ξέρουμε ότι η ζωή μας δεν είναι πάντα μια ευθεία. Ξέρουμε ότι ο Κύριος βλέπει γενικά τη ζωή μας. Δεν θα πιστεύω, δεν θα σε ρίξει ο Κύριος κάτω την κλωτσιά να σε ρίξει από τον κρεμό γιατί έπεσες λίγο. Γιατί ξέρω ότι θα ξανασηκωστείς, γιατί η ζωή σου συνεχίζεται. Αλλά αν σε βλέπει κάτω και πιο κάτω και πιο κάτω. Και αδερφοί, δεν είναι ότι ο Κύριος δεν είναι καλός για το κάτω και το πάνω που λέω τώρα. Είναι αν η ζωή μου δημιουργεί πρόβλημα στους γύρω μου, δηλαδή αν σκανδαλίζω τους αδερφούς μου, αν φέρνω πόνο στους άλλους γύρω μου με τη συμπεριφορά μου, με το χαρακτήρα μου και γίνεται ζημιά, αν είσαστε εσείς ο ουράνιος πατέρας, τι θα κάνετε με αυτό το κακομαθημένο παιδί? Κύριε, κάνε λίγη υπομονή. Κάνε υπομονή. Εγώ έχω υπομονή τεράστια, λέει ο Κύριος, αιώνες. Αλλά καταστρέφεις ψυχές, αν το κάνεις. Το μόνο που ο Κύριος μπορεί να κάνει έτσι μέσα στη χάρη του είναι να σε πάρει από τη γη πιο γρήγορα. Να φύγεις πριν την ώρα σου, τώρα να σωθείς μέσα από τη φωτιά. Γιατί αφήνοντάς σε και αφού δεν αλλάζεις και συνεχίζεις να κάνεις και βλέπει ο Κύριος από πριν ότι θα κάνει ζημιά και στον Α και στον Β και στον Γ, για σκέψου δηλαδή με τη συμπεριφορά σου να χαθούν ψυχές. Όχι να σωθούν, να χαθούν. Τουλάχιστον να μην επηρεάσεις κανένα, πήγαινε σε ένα βουνό και μείνε μόνος σου πάνω. Αλλά να κάνεις και ζημιά δεν είναι κρίμα? Το θέλει ο Κύριος αυτό? Σίγουρα όχι. Είμαστε υπεύθυνοι. Σωθήκαμε μεν και ο Κύριος θέλει να φέρουμε γύρω μας ευλογία. Εάν εν γνώση σου φέρνεις ζημιά, εκεί τώρα θέλει πολύ προσοχή. Λέει, Κύριε, κάνε κάτι. Άλλαξε με. Γι' αυτό, αδερφοί, πρέπει να μας δώσει όλη την πνευματική

0: να προσευχηθούμε. Δώσε κάτι, κάνε κάτι, πρόσφερε στους άλλους. Μην παίρνεις από τους άλλους, μην απομιζάς. Δηλαδή, θα ήθελε κάποιος να είναι έναν παράσιτο στην κοινωνία. Λέμε αυτός είναι παράσιτο. Δηλαδή, παίρνει από τους καρπούς, από τους σπόρους και ζει αυτό για να κάνει ζημιά. Μην γίνει το αδερφή μου. Ο Κύριος θέλει να δίνουμε και στο κάτω-κάτω δικά του είναι όλα. Αυτός είναι ο Δημιουργός. Το ότι ζούμε και ότι χτυπάει η καρδιά μας και αναπνέουμε και έχουμε υγεία από τον Κύριον είναι. Ωραία, άρα αυτό το σώμα που έχω, αυτή τη ζωή που έχω, αν είναι να τη χρησιμοποιώ για κακό, να μην υπάρχω καλύτερα. Ξέρω ότι το μήνυμα είναι λίγο αρνητικό, αλλά πιστεύω ότι είναι κάτι που θα μας βοηθήσει όλους να κουνηθούμε λίγο για να κάνουμε ένα, όπως είπα, αυτοέλεγχο. Μα είμαι καλά. Αμήν να είσαι καλά. Αμήν. Και να είσαι καλύτερα. Αλλά αν δεις ότι είναι κάτι λάθος και στραβό που παίρνει, όπως είναι ο δρόμος του Κυρίου, παράλληλους δρόμους, πλάγιους, φέρ τους στο σωστό δρόμο, ίσιος τους. Ο Κύριος θέλει να ισιώσει τους δρόμους μας. Τα τραχαία λέει να τα κάνει ίσια. Δεν θέλει ο Κύριος ποτέ, λέει, καλάμι που έχει σπάσει λίγο θα το ισιώσει. Το λιχνάρι που καπνίζει δεν θα επιτρέψει να το σβήσει. Πάντα ο Κύριος θέλει να διορθώσει, να φτιάξει. Αλλά αν υπάρχει έδαφος. Και το έδαφος είναι από εμάς. Πρέπει να το δώσουμε. Κύριε μου, ευλόγησε αυτά τα λόγια στα αδέρφια μου, Χριστέ μου Άγιε, σκέπασέ μας, Κύριε. Ξέρουμε ότι εσύ θέλεις να φέρεις καρπόν πολύ, Κύριε μας, και μέσα μας και απ' έξω, Κύριε μας. Είναι πολλές οι ψυχές που περιμένουν να έρθουν, Χριστέ μας Άγιε. Αλλά θέλουμε να υπάρχει μια καλή μαγιά, Κύριε μας Ιησού μας, να υπάρχει, Κύριε μας, μια ευλογία, να υπάρχει ωριμότητα στο σώμα, Χριστέ μας Άγιε, ούτως ώστε μόλις έρθουν, Κύριε μας, τα αθώα προβατάκια, Κύριε μας, να νιώσουν ανάπαυση. Όπου και να είναι, Κύριε μας, με όποια ψυχή είναι εδώ, Κύριε μας, με κάθε αδερφόν και αδερφή, να παίρνουν πνευματική τροφή και να αναπαυθούν πραγματικά μέσα στην παρουσία σου την Άγια Ιησού μου. Και θα αυξήσεις και θα φουντώσεις το σώμα σου, Χριστέ μας Άγιε, ούτως ώστε να επεκταθεί η βασιλεία σου όπως εσύ τη θέλεις, Κύριε. Ευχαριστούμε για κάθε ψυχή που μας εμπιστεύεσαι, Κύριε, και θα μας εμπιστευτείς αργότερα, Κύριε μας, μέσα στο χρόνο. Αξίωσε μας, Κύριε μας, να σταθούμε και να ευλογήσουμε και να διακονήσουμε και να υπηρετήσουμε, γιατί πιστεύουμε ότι το έργο θα είναι τόσο μεγάλο που δεν θα φτάνουν πια μόνο ονοποιημένες και οι εργάτες, αλλά κάθε ένας και κάθε μία, Κύριε, θα πρέπει να δώσει, Κύριε μας, και να προσφέρει από αυτά που έχει, είτε υλικά, είτε πνευματικά, Κύριε μας, είτε σωματικά, από όλη μας τη ζωή, Κύριε μας, από τον κόπο μας, Χριστέ μας Άγιε. Ευχαριστούμε, Κύριε μας, γιατί τα στάχια είναι γυρμένα, Κύριε μας, είναι έτοιμα για θερισμό. Έχουν γίνει προσευχές από δεκαετίες, Κύριε μας, και περιμένει εκεί, Κύριε μας, ο καρπός, και οι ψυχές είναι πολύτιμες και είναι εκεί, Κύριε μας, αλλά μέσα τους, Κύριε, είναι η ώρα να οριμάσει και να ελκυστούν από το Πνεύμα Σου και να έρθουν μέσα στον οίκο Σου, Χριστέ μας Άγιε, για να βρουν καλή τροφή, Χριστέ μας, και την αγάπη Σου, Κύριε μου. Αμήν Ιησού μου, Άγιε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Ιησούς είναι ό,τι χρειάζεσαι, ό,τι επιθυμείς, ό,τι θέλεις, ό,τι έχεις ανάγκη, η πλήρωση. Αυτός πληρεί τα πάντα και είστε πλήρεις.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Πρώτη Βασιλέων, 7ο κεφάλαιο. Και ο Σολομώντας έκτισε το σπίτι του σε 13 χρόνια και αποτέλειωσε ολόκληρο το σπίτι του. Και έκτισε το σπίτι του δάσους του Λιβάνου. Το μάκρος του ήταν 100 πύχες και το πλάτος του 50 πύχες και το ύψος του 30 πύχες. Επάνω σε 4 σειρές από κέδρινους στήλους, με δοκάρια κέδρινα επάνω στους στήλους. Και σκεπάστηκε με κέδρο από πάνω από τα δοκάρια, που στηρίζονταν επάνω σε 45 στήλους, 15 στη σειρά. Και υπήρχαν παράθυρα σε 3 σειρές και ανταποκρινόταν παράθυρο με παράθυρο σε 3 σειρές. Και έκανε τη στοά από στήλους. Το μάκρος της ήταν 50 πύχες και το πλάτος της 30 πύχες. Και η στοά ήταν μπροστά από τους στήλους του οίκου, ώστε οι στήλοι και οι δοκοί ήσαν απέναντί τους. Έκανε ακόμη μία στοά για το θρόνο, όπου επρόκειτο να κρίνει, τη στοά της κρίσης. Και ήταν στρωμένη με κέδρο από το ένα μέρος του εδάφους μέχρι το άλλο. Και το σπίτι του, στο οποίο καθόταν, είχε μία άλλη αυλή από μέσα από τη στοά, που ήταν της ίδιας κατασκευής. Ο Σολομώντας έκανε ακόμη ένα σπίτι για τη θυγατέρα του Φαραώ, που είχε πάρει, παρόμοιο με αυτή τη στοά. Όλα αυτά ήσαν από πολύτιμες πέτρες, σύμφωνα με τα μέτρα που είχαν οι πριονισμένες πέτρες, πριονισμένες με πριόνι, από μέσα και απ' έξω, από το θεμέλιο μέχρι το γύσωμα και απ' έξω μέχρι τη μεγάλη αυλή. Και το θεμέλιο ήταν από πολύτιμες πέτρες, από πέτρες μεγάλες, από πέτρες 10 πυχών και από πέτρες 8 πυχών. Και από πάνω ήσαν πολύτιμες πέτρες, σύμφωνα με το μέτρο εκείνων που ήσαν πριονισμένες πέτρες και κέδροι. Και η μεγάλη αυλή ολόγερα ήταν από 3 σειρές πριονισμένες πέτρες και από μία σειρά δοκάρια κέδρινα, όπως η εσωτερική αυλή του οίκου του Κυρίου και όπως η στοά του οίκου. Και ο βασιλιάς Σολομώντας έστειλε και πήρε τον Χιράμ από την Τύρο. Αυτός ήταν γιος μιας Χίρας γυναίκας από τη φυλή Νεφθαλή και ο πατέρας του ήταν άνδρας Τύριος, χαλκουργός. Και ήταν γεμάτος από ικανότητα τέχνης και σύνεσης και επιστήμης στο να εργάζεται κάθε έργο με χαλκό. Και ήρθε στο βασιλιά Σολομώντα και έκανε όλα τα έργα του. Επειδή έχισε 2 στήλους χάλκινους, 18 πύχες ύψος κάθε έναν στήλο. Μία γραμμή από 12 πύχες περικύκλωνε κάθε έναν από αυτούς. Και έκανε από χυτό χαλκό 2 επιθέματα για να τα βάλει στις κορυφές των στήλων. Το ύψος του ενός επιθέματος ήταν 5 πύχες και το ύψος του άλλου επιθέματος ήταν 5 πύχες. Και δίχτυα πλεκτά, εργασμένα αλυσιδωτά, αποσύρματα, για τα επιθέματα που ήσαν στην κορυφή των στήλων. 7 για το ένα επίθεμα και 7 για το άλλο επίθεμα. Και έκανε τους στήλους και 2 σειρές από ρόδια ολόγυρα πάνω στο ένα δίχτυ, για να σκεπάσει με ρόδια τα επιθέματα που ήσαν επάνω στις κορυφές των στήλων. Και έκανε το ίδιο και στο άλλο επίθεμα. Και τα επιθέματα που ήσαν επάνω στην κορυφή των στήλων στη στοά ήσαν εργασίας από κρίνους 4 πυχών. Και τα επιθέματα που ήσαν επάνω σε 2 στήλους είχαν ρόδια και από πάνω, κοντά στην κοιλιά που ήταν κοντά στο δικτυωτό. Και τα ρόδια ήσαν 200 κατά σειρά ολόγυρα επάνω σε κάθε επίθεμα. Και έστησε τους στήλους στη στοά του ναού. Και έστησε το δεξί στήλο και αποκάλυψε το όνομά του Ιαχίν. Και έστησε τον αριστερό στήλο και αποκάλυψε το όνομά του Βοάς. Και επάνω στην κορυφή των στήλων ήταν εργασία κρίνων. Έτσι τελείωσε η κατασκευή των στήλων. Έκανε ακόμη τη θάλασσα χυτή 10 πύχες από χείλος σε χείλος, στρογγυλή ολόγυρα, και το ύψος της 5 πύχες. Και μία γραμμή από 30 πύχες την περίζωνε ολόγυρα. Και κάτω από το χείλος της ολόγυρα ήσαν ανάγλυφα σε σχήμα κολοκυθιάς που την περικύκλωναν. 10 σε κάθε πύχη που περικύκλωναν ολόγυρα τη θάλασσα. Οι δύο σειρές των ανάγλυφων ήσαν χυμένες μαζί με αυτή. Και στεκόταν επάνω σε 12 βόδια. 3 έβλεπαν προς βοράν και 3 έβλεπαν προς δυσμάς και 3 έβλεπαν προς νότον και 3 έβλεπαν προς ανατολάς. Και η θάλασσα βασταζόταν επάνω σε αυτά και όλα τα οπίσθια τους ήσαν προς τα μέσα. Και το πάχος της ήταν μια παλάμη και το χείλος της ήταν κατασκευασμένο σαν το χείλος ενός ποτηριού, σαν ένα λουλούδι κρίνου και χωρούσε 2000 βάθ. Έκανε ακόμη 10 χάλκινες βάσεις, 4 πύχες στο μάκρος της μιας βάσης και 4 πύχες στο πλάτος της και 3 πύχες στο ύψος της. Και η εργασία των βάσεων ήταν τέτοια. Είχαν συγκλίσματα και τα συγκλίσματα ήσαν μέσα σε μικρές κολόνες. Και πάνω στα συγκλίσματα που ήσαν μέσα σε μικρές κολόνες ήσαν λιοντάρια, βόδια και χερουβίμ. Και επάνω στις μικρές κολόνες από πάνω ήταν το υποβάσταγμα. Και από κάτω από τα λιοντάρια και τα βόδια υπήρχαν ανάγλυφα κρόσια που κρέμονταν. Και κάθε βάση είχε 4 χάλκινους τροχούς και χάλκινους άξονες. Και οι 4 γωνίες της είχαν ώμους. Κάτω από το λουτήρα υπήρχαν ηχητοί ώμοι, κάθε ένας απέναντι από τα κρόσια. Και το στόμα της, από μέσα από την κεφαλίδα και από πάνω, ήταν ένας πύχης. Και το στόμα της ήταν στρογγυλό, κατασκευασμένο στο υποβάσταγμα, ένας πύχης και μισός. Και ακόμα επάνω σε αυτό το στόμα της υπήρχαν εγχαράξεις μαζί με τα συγκλίσματά τους, που ήσαν τετράγωνα, όχι στρογγυλά. Και κάτω από τα συγκλίσματα ήσαν 4 τροχοί. Και οι άξονες των τροχών ενώνονταν με τη βάση. Και το ύψος κάθε τροχού ήταν ένας πύχης και μισός. Και η εργασία των τροχών ήταν σαν την εργασία του τροχού της άμαξας. Οι άξονες τους και τα ταμπάνια τους και τα επίσωτρά τους και οι ακτίνες τους ήσαν όλα χυτά. Και υπήρχαν 4 ώμοι στις 4 γωνίες κάθε βάσης. Και οι ώμοι αποτελούσαν συνέχεια της βάσης. Και στην κορυφή της βάσης υπήρχε ένα στρογγυλό περίζωμα ύψους μισού πύχη και στην κορυφή της βάσης τα χείλη της και τα συγκλίσματά της ήσαν από την ίδια. Και πάνω στις πλάκες των χειλαίων της και πάνω στα συγκλίσματά της χάραξε χερουβίμ, λιοντάρια και φοίνικες, σύμφωνα με την αναλογία κάθε μιας και κρόσια ολόγυρα. Με αυτόν τον τρόπο έκανε τις 10 βάσεις. Όλες είχαν το ίδιο χύσιμο, το ίδιο μέτρο, την ίδια χάραξη. Έκανε ακόμα 10 λουτήρες χάλκινους. Καθένας λουτήρας χωρούσε 40 βάθ. Καθένας λουτήρας ήταν 4 πύχες. Και επάνω σε κάθε μία από τις 10 βάσεις υπήρχε ένας λουτήρας. Και έβαλε τις βάσεις, 5 στο δεξί πλάγιο του οίκου και 5 στο αριστερό πλάγιο του οίκου. Και έβαλε τη θάλασσα προς το δεξί πλάγιο του οίκου προς ανατολάς, απέναντι από το νότιο μέρος. Και ο Χιράμ έκανε λουτήρες και τα φτιάρια και τις λεκάνες. Έτσι τέλειωσε ο Χιράμ κάνοντας όλα τα έργα που έκανε στο βασιλιά Σολομώντα για τον οίκο του Κυρίου. Τους 2 στήλους και τις σφαίρες των επιθεμάτων που ήσαν στην κορυφή των 2 στήλων και τα 2 δικτυωτά για να σκεπάζουν τις σφαίρες των επιθεμάτων που ήσαν στην κορυφή των στήλων. Και 400 ρόδια για τα 2 δικτυωτά, 2 σειρές από ρόδια για κάθε ένα δικτυωτό, για να σκεπάζουν τις 2 σφαίρες των επιθεμάτων που ήσαν επάνω στους στήλους. Και τις 10 βάσεις και τους 10 λουτήρες επάνω στις βάσεις. Και τη μία θάλασσα και τα 12 βόδια κάτω από τη θάλασσα. Και τους λέβητες και τα φτιάρια και τις λεκάνες. Και όλα αυτά τα σκεύη που έκανε ο Χιράμ στο βασιλιά Σολομώντα για τον οίκο του Κυρίου, ήσαν από γυαλιστερό χαλκό. Στην πεδιάδα του Ιορδάνη τα έχησε αυτά ο βασιλιάς σε αργυλώδες χώμα ανάμεσα στη Σοκόθ και τη Σαρθάν. Και ο Σολομώντας άφησε αζύγιστα όλα τα σκεύη, επειδή ήσαν πολλά σε υπερβολικό βαθμό. Το βάρος του χαλκού δεν μπορούσε να υπολογιστεί. Και ο Σολομώντας έκανε όλα τα σκεύη του οίκου του Κυρίου, το χρυσό θυσιαστήριο και τη χρυσή τράπεζα πάνω στην οποία έμπαιναν οι άρτοι της πρόθεσης. και τις λιχνίες, 5 από δεξιά και 5 από αριστερά, μπροστά από το χρηματιστήριο, από καθαρό χρυσάφι, και τα λουλούδια και τα λιχνάρια και τις λαβίδες από χρυσάφι, και τις φιάλες και τα λιχνοψάλιδα και τις λακάνες και τους κρατήρες και τα θυμιατήρια από καθαρό χρυσάφι, και τους στρόφιγγες από χρυσάφι, για τις πόρτες του εσώτατου οίκου, του Αγίου των Αγίων και για τις πόρτες του οίκου του ναού. Και συντελέστηκε ολόκληρο το έργο που ο βασιλιάς Σολομώντας έκανε για τον οίκο του Κυρίου. Και ο Σολομώντας έφερε μέσα τα αφιερώματα του πατέρα του, του Δαβίδ, το ασίμι και το χρυσάφι και τα σκεύη, και τα έβαλε στους θησαυρούς του οίκου του Κυρίου. Ιερεμίας, κεφάλαιο 39. Κατά τον ένατο χρόνο του Σεδεκία, του βασιλιά του Ιούδα, το 10ο μήνα, ήρθε ο Ναβουχοδονόσορας, ο βασιλιάς της Βαβυλώνας, και ολόκληρος ο στρατός του, ενάντια στην Ιερουσαλήμ, και την πολιορκούσαν. Και κατά τον 11ο χρόνο του Σεδεκία, τον 4ο μήνα, την 9η μέρα του μήνα, η πόλη κυριεύτηκε. Κι όλοι οι άρχοντες του βασιλιά της Βαβυλώνας μπήκαν μέσα και κάθισαν στη μεσαία πύλη. Ο Νεργάλ Σαρασέρ, ο Σαμγάρ Νεβό, ο Σαρσεχίμ, ο Ραβ Σαρίς, ο Νεργάλ Σαρισέρ, ο Ραβ Μάγ και όλοι οι υπόλοιποι άρχοντες του βασιλιά της Βαβυλώνας. Και καθώς τους είδε ο Σεδεκίας, ο βασιλιάς του Ιούδα και όλοι οι άνδρες του πολέμου, έφυγαν και βγήκαν τη νύχτα από την πόλη μέσα από το δρόμο του κήπου του βασιλιά, μέσα από την πύλη των δύο τυχών. Και βγήκε από το δρόμο της πεδιάδας. Και ο στρατός των Χαλδαίων καταδίωξε από πίσω τους και έφτασαν το Σεδεκία στις πεδιάδες της Ιεριχώ και τον συνέλαβαν και τον έφεραν στον Ναβουχοδονόσορα, το βασιλιά της Βαβυλώνας, στη Ριβλά, στη γη της Εμάθ, και πρόφερε εναντίον του καταδίκη. Και ο βασιλιάς της Βαβυλώνας έσφαξε μπροστά του τους γιους του Σεδεκία στη Ριβλά. Και όλους τους άρχοντες του Ιούδα έσφαξε ο βασιλιάς της Βαβυλώνας. Και τύφλωσε τα δύο μάτια του Σεδεκία και τον έδεσε με δύο χάλκινες αλυσίδες για να τον φέρει στη Βαβυλώνα. Και οι Χαλδαίοι κατέκαψαν με φωτιά το παλάτι του βασιλιά και τα σπίτια του λαού και κατεδάφισαν τα τείχη της Ιερουσαλήμ. Και το υπόλοιπο του λαού, αυτό που εναπέμεινε στην πόλη, και εκείνους που έφυγαν και προσέφυγαν σε αυτόν, και το υπόλοιπο του λαού που είχε εναπομείνει, το έφερε εχμάλωτο στη Βαβυλώνα ο Νεβουζαρδάν, ο αρχισωματοφύλακας. Και από το λαό, τους φτωχούς που δεν είχαν τίποτε, ο αρχισωματοφύλακας Νεβουζαρδάν άφησε στη γη του Ιούδα και τους έδωσε αμπελώνες και χωράφια κατά τον καιρό εκείνο. Και ο Ναβουχοδονόσορας, ο βασιλιάς της Βαβυλώνας, έδωσε διαταγή στον Νεβουζαρδάν, τον αρχισωματοφύλακα, για τον Ιερεμία, λέγοντας «Να τον πάρεις και να τον επιμεληθείς και μη του κάνεις κακό. Αλλά όπως σου μιλήσει, έτσι να κάνεις αυτόν». Και ο αρχισωματοφύλακας Νεβουζαραδάν έστειλε και ο Νεβουζασβάν, ο Ραυσαρίς και ο Νεργάλ Σαρεσέρ, ο Ραυμάγ και όλοι οι άρχοντες του βασιλιά της Βαβυλώνας έστειλαν και πήραν τον Ιερεμία από την αυλή της φυλακής και τον παρέδωσαν στον Γεδαλία, το γιο του Αχικάμ, γιου του Σαφάν, για να το φέρει στο σπίτι του και κατοίκησε ανάμεσα στο λαό. Και έγινε λόγος του Κυρίου στον Ιερεμία ενώ ήταν κλεισμένος στην αυλή της φυλακής, λέγοντας «Πήγαινε και μίλησε στον Αβδεμέλεχ, τον Αιθίωπα, λέγοντας «Έτσι λέει ο Κύριος των δυνάμεων, ο Θεός του Ισραήλ. Δες, εγώ θα φέρω τα λόγια μου ενάντια σε αυτή την πόλη για κακό και όχι για καλό. Και θα εκτελεστούν μπροστά σου εκείνη την ημέρα. Όμως θα σε σώσω κατά την ημέρα εκείνη», λέει ο Κύριος. «Και δεν θα παραδοθείς στο χέρι των ανθρώπων, τον οποίον το πρόσωπο εσύ φοβάσαι. Επειδή θα σε σώσω οπωσδήποτε. Και δεν θα πέσεις με μάχαιρα, αλλά η ζωή σου θα είναι σε σένα σαν λάφυρο, επειδή στηρίχθηκες με εμπιστοσύνη σε μένα», λέει ο Κύριος. Ιερεμίας, 40 κεφάλαιο. Ο λόγος που έγινε στον Ιερεμία από τον Κύριο, αφού ο Νεβουζαραδάν ο αρχισωματοφύλακας τον έστειλε από τη Ραμά, όταν τον είχε πάρει δεμένο με χειρόδεσμα ανάμεσα σε όλους εκείνους που μετικίστηκαν από την Ιερουσαλήμ και τον Ιούδα, που φέρνονταν εχμάλωτοι στη Βαβυλώνα. Και ο αρχισωματοφύλακας έπιασε τον Ιερεμία και του είπε: «Ο Κύριος ο Θεός σου μίλησε αυτά τα κακά για αυτό το τόπο». Και ο Κύριος τα επέφερε και έκανε όπως είχε πει. Επειδή αμαρτήσατε στον Κύριο και δεν υπακούσατε στη φωνή του, γι' αυτό έγινε σε σας αυτό το πράγμα. Και τώρα, δες, σε έλυσα σήμερα από τα χειρόδεσμα, αυτά που ήσαν επάνω στα χέρια σου. Αν σου φαίνεται καλό να έρθεις μαζί μου στη Βαβυλώνα, έλα, και εγώ θα σε περιποιηθώ. Αλλά αν σου φαίνεται κακό να έρθεις μαζί μου στη Βαβυλώνα, μην εδώ. Δες, ολόκληρος ο τόπος είναι μπροστά σου. Όπου σου φαίνεται καλό και αρεστό να πας, εκεί πήγαινε». Και επειδή δεν στρεφόταν, του είπε: «Γύρνα λοιπόν στο Γεδαλία, το γιο του Αχικάμ, γιο του Σαφάν, που ο βασιλιάς της Βαβυλώνας έβαλε κυβερνήτη επάνω στις πόλεις του Ιούδα και κατοίκησε μαζί του ανάμεσα στο λαό. Ή πήγαινε όπου σου φαίνεται αρεστό να πας». Και ο αρχισωματοφύλακας του έδωσε ζωοτροφές και δώρα και τον εξαπέστειλε. Και ο Ιερεμίας πήγε στο Γεδαλία, το γιο του Αχικάμ, στη Μισπά και κατοίκησε μαζί του ανάμεσα στο λαό που είχε εναπομείνει στη γη. Και όταν όλοι οι αρχηγοί των στρατευμάτων που ήσαν στο χωράφι, αυτοί και οι άνδρες τους, άκουσαν ότι ο βασιλιάς της Βαβυλώνας έκανε κυβερνήτη επάνω στη γη το Γεδαλία, το γιο του Αχικάμ, και ότι του εμπιστεύτηκε άνδρες και γυναίκες και παιδιά και από τους φτωχούς της γης, από αυτούς που δεν είχαν μετικιστεί στη Βαβυλώνα, ήρθαν στο Γεδαλία, στη Μισπά, και ο Ισμαήλ, ο γιος του Νεθανία, και ο Ιωαννάν, και ο Ιωνάθαν, η γη του Καριά, και ο Σεραΐας, ο γιος του Τανουμέθ, και η γη του Ιωφή, του Νετοφαθήτη, και ο Ιεζανίας, ο γιος κάποιου Μαχαθήτη. Αυτοί και οι άνδρες τους. Και ο Γεδαλίας, ο γιος του Αχικάμ, γιου του Σαφάν, ορκίστηκε σε αυτούς και στους άνδρες τους λέγοντας: «Μη φοβάστε να είστε δούλοι των Χαλδαίων. Κατοικήστε στη γη και δουλεύετε στο βασιλιά της Βαβυλώνας και θα είναι σε σας καλό. Κι εγώ, δέστε, θα κατοικήσω στη Μισπά για να παρίσταμε μπροστά στους Χαλδαίους που θα έρθουν σε σας. Κι εσείς συγκεντρώστε κρασί και οπορικά και λάδι και βάλετε τα στα δοχεία σας και κατοικήστε στις πόλεις σας τις οποίες κρατάτε». Το ίδιο όλοι οι Ιουδαίοι που βρίσκονται στο Μωάβ και αυτοί που είναι ανάμεσα στους γιους του Αμμών και εκείνοι στον Εδόμ και εκείνοι που βρίσκονται σε όλους τους τόπους, όταν άκουσαν ότι ο βασιλιάς της Βαβυλώνας άφησε υπόλοιπο στον Ιούδα και ότι έβαλε κυβερνήτη το Γεδαλία, το γιο του Αχικάμ, γιου του Σαφάν, τότε επέστρεψαν όλοι οι Ιουδαίοι από όλους τους τόπους όπου ήσαν διασπαρμένοι και ήρθαν στη γη του Ιούδα, στο Γεδαλία, στη Μισπά, και συγκέντρωσαν κρασί και οπορικά υπερβολικά πολλά. Και ο Ιωνάν, ο γιος του Καριά, και όλοι οι αρχηγοί των στρατευμάτων που ήσαν στο χωράφι, ήρθαν στον Γεδαλία στη Μισπά. Και του είπαν: «Στα αλήθεια, ξέρεις ότι ο Βααλής, ο βασιλιάς των γιών Αμών, έστειλε τον Ισμαήλ, το γιο του Νεθανία, για να σε φωνεύσει?» Αλλά ο Γεδαλίας, ο γιος του Αχικάμ, δεν τους πίστεψε. Τότε ο Ιωνάν, ο γιος του Καριά, μίλησε κρυφά στο Γεδαλία στη Μισπά, λέγοντας: «Ας πάω τώρα και ας πατάξω τον Ισμαήλ, το γιο του Νεθανία, και δεν θα το μάθει κανένας. Γιατί να σε φωνεύσει, κι έτσι όλοι οι Ιουδαίοι που είναι συγκεντρωμένοι γύρω σου να διασκορπιστούν και να χαθεί το υπόλοιπο του Ιούδα?» Ο Γεδαλίας, όμως, ο γιος του Αχικάμ, είπε στον Ιωνάν, το γιο του Καριά: «Μην κάνεις αυτό το πράγμα, επειδή λες αναλυθή λόγια για τον Ισμαήλ».
2: Πρώτη επιστολή Πέτρου, κεφάλαιο τρίτο. Οι γυναίκες επίσης να υποτάσσεστε στους άντρες σας. Έτσι κι αν μερικοί από αυτούς δεν πιστεύουν στο λόγο του Θεού, με τη συμπεριφορά σας θα τους κάνετε να πιστέψουν χωρίς διδασκαλία, γιατί θα βλέπουν την άμεμπτη διαγωγή σας και το σεβασμό σας. Στολίδια σας δεν πρέπει να είναι τα εξωτερικά, όπως η περίτεχνη κόμωση, τα χρυσά κοσμήματα και τα εντυπωσιακά φορέματα, αλλά τα εσωτερικά, όπως η καθαρότητα της καρδιάς και η πραότητα και η ηρεμία που χορηγεί το πνεύμα. Αυτά δευθύρονται και έχουν μεγάλη αξία μπροστά στο Θεό. Τέτοια στολίδια χρησιμοποιούσαν και στο παρελθόν οι ευσεβείς γυναίκες που είχαν αποθέσει τις ελπίδες τους στο Θεό. Υποτάσσονταν στους άντρες τους, όπως η Σάρα, της οποίας είστε πραγματικοί απόγονοι, ήταν υπάκουη στον Αβραάμ και τον αποκαλούσε Κύριο. Συμπεριφερόταν με καλοσύνη και δεν φοβόταν τίποτε. Το ίδιο και οι άντρες. Να συμπεριφέρεστε με φρόνηση στις γυναίκες σας, γιατί είναι το ασθενέστερο φύλο, και να τις τιμάτε, γιατί ο Θεός τις έκανε και αυτές κληρονόμους της νέας ζωής, όπως και εσάς. Η κοινή σας ζωή να είναι τέτοια, ώστε να μην εμποδίζονται οι προσευχές σας. Όλοι τέλος να έχετε ομόνοια και συμπόνια ο ένας για τον άλλο. Να έχετε αδερφική αγάπη μεταξύ σας και να είστε σπλαχνικοί και ταπεινοί. Να μην αντιδράτε στο κακό με κακό και στη βρισιά με βρισιά, αλλά με ευλογίες. Ο Θεός, όταν σας κάλεσε, υποσχέθηκε να σας δώσει την ευλογία Του. Όπως λέει η Γραφή, «Αυτός που θέλει να χαρεί τη ζωή του και επιθυμεί να δει καλές μέρες, πρέπει να αποφεύγει τις κακολογίες και να σταματήσει τις δολιότητες. Πρέπει να αποφεύγει το κακό και να κάνει το καλό. Να επιδιώκει την ειρήνη και να τη ζητάει επίμονα. Γιατί ο Θεός βλέπει τους δικαίους και ακούει τις προσευχές τους. Εναντιώνεται όμως σε αυτούς που κάνουν το κακό. Γιατί ποιος μπορεί να σας βλάψει όταν επιδιώκετε με κάθε τρόπο το καλό? Αλλά και αν χρειαστεί να υποφέρετε επειδή κάνατε αυτό που είναι δίκαιο, να μακαρίζετε τον εαυτό σας. Μη φοβάστε τις απειλές τους και μην ταράζεστε. Να τιμάτε τον Κύριο, τον Χριστό, με όλη σας την καρδιά. Να είστε πάντοτε έτοιμοι να δώσετε τη σωστή απάντηση σε όλους όσοι ζητούν να τους δικαιολογήσετε την χριστιανική σας ελπίδα. Αυτό όμως να το κάνετε με πραότητα και φόβο Θεού, έχοντας καθαρή τη συνείδηση. Έτσι, αυτοί που δυσφημούν την καλή σας χριστιανική συμπεριφορά θα καταντροπιαστούν για αυτά που σας κατηγορούν. Είναι καλύτερα να υποφέρετε, αν αυτό είναι το θέλημα του Θεού, επειδή κάνατε το καλό παρά επειδή κάνατε το κακό. Γιατί και ο Χριστός υπέμεινε το πάθος μια για πάντα για τις αμαρτίες μας. Ένας δίκαιος για χάρη των αμαρτωλών, για να σας φέρει κοντά στο Θεό. Θανατώθηκε σωματικά, το πνεύμα όμως τον ζωοποίησε. Έτσι πήγε και κήρυξε στις φυλακισμένες στον Άδη ψυχές. Αυτές κάποτε δεν υπάκουσαν στο Θεό όταν αυτός υπομονετικά περίμενε να μετανιώσουν. Έτσι έγινε λόγου χάρη τον καιρό του Νόε, τότε που ετοιμαζόταν η κυβωτός. Λίγοι μονάχα, 8 όλοι και όλοι διασώθηκαν με την κυβωτό από το νερό που συμβόλιζε το βάφτισμα. Το βάφτισμα που δεν είναι η αποβολή της ακαθαρσίας του σώματος αλλά η δέσμευση που αναλαμβάνεται ευσυνείδητα απέναντι στο Θεό. Με το βάφτισμα κερδίζετε τώρα και εσείς τη σωτηρία σας χάρη στην Ανάσταση του Ιησού Χριστού που πήγε στον ουρανό και κάθισε στα δεξιά του Θεού αφού υπέταξε τους αγγέλους, τις εξουσίες και τις δυνάμεις. Πρώτη επιστολή Πέτρου, κεφάλαιο 4. Αφού λοιπόν ο Χριστός πέθανε ως άνθρωπος, πρέπει και εσείς να οπλιστείτε με το ίδιο φρόνημα, γιατί όποιος πέθανε ως προς τον παλαιό άνθρωπο, έπαψε να ζει μέσα στην αμαρτία. Από τώρα λοιπόν και στο εξής, πρέπει να ζείτε την υπόλοιπη ζωή σας όχι σύμφωνα με τις ανθρώπινες επιθυμίες, αλλά σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Έχετε εξοδέψει αρκετό χρόνο στο παρελθόν ζώντας όπως ήθελαν οι εθνικοί, μέσα δηλαδή σε κάθε λογής αισχρότητες, αμαρτωλές επιθυμίες, μεθύσια, κρεπάλες, οργιαστικά γλέντια και ασεβείς ειδωλολατρικές τελετές. Και τώρα που δεν τους ακολουθείτε σε αυτό το κατρακύλισμα της ασωτίας, παραξενεύονται και σας κακολογούν. Θα δώσουν όμως λόγο σε εκείνον που όπου να είναι θα κρίνει ζωντανούς και νεκρούς. Γι' αυτό το λόγο άλλωστε μετέφερε το χαρμόσυνο μήνυμά του και στους νεκρούς, που παρότι έχουν κριθεί σύμφωνα με τα ανθρώπινα κριτήρια, θα βρουν στην τελική κρίση του Θεού τη ζωή που χορηγεί το πνεύμα. Όπου να είναι, όλα τελειώνουν. Γι' αυτό πρέπει να είστε εγκρατείς και νυφάλιοι, για να μπορείτε να προσεύχεστε. Πάνω απ' όλα να αγαπάτε ο ένας τον άλλο με όλη σας τη ψυχή, γιατί με την αγάπη συγχωρούνται πολλές αμαρτίες. Να είστε φιλόξενοι μεταξύ σας χωρίς να βαρυγκωμάτε. Ο Θεός σας εμπιστεύτηκε τη χάρη Του με ποικίλους τρόπους. Ο καθένας σας, λοιπόν, σαν καλός διαχειριστής της Θείας Χάρης, ας χρησιμοποιεί το χάρισμά Του για να υπηρετεί τους άλλους. Όποιος κηρύττει, να διακηρύττει το Λόγο του Θεού και μόνο. Όποιος προσφέρει υπηρεσία, να το κάνει με τη δύναμη που του δίνει ο Θεός, για να δοξάζεται σε όλα ο Θεός δια του Ιησού Χριστού. Σε αυτόν ανήκει παντοτινά η δόξα και η δύναμη. Αμήν. Αγαπητοί μου, μην παραξενεύεστε για τη φοβερή δοκιμασία με την οποία δοκιμάζεστε σαν να ήταν κάτι παράξενο. Αντίθετα, να χαίρεστε που συμμετέχετε στα παθήματα του Χριστού, γιατί έτσι θα γεμίσετε χαρά και αγαλίαση όταν αποκαλυφθεί η δόξα Του. Τι ευτυχισμένοι που είστε αν σας ντροπιάζουν για χάρη του Θεού. Να ξέρετε πως το Πνεύμα του Θεού σε όλη Του τη μεγαλοπρέπεια αναπαύεται σε εσάς. Κανένας από εσάς δεν θα πρέπει να υποφέρει γιατί σκότωσε ή έκλεψε ή έκανε κακό ή αναμίχτηκε σε ξένες υποθέσεις. Αν όμως υποφέρει γιατί είναι χριστιανός, να μην ντρέπεται που φέρει αυτό το όνομα, αλλά να δοξάζει το Θεό. Είναι καιρός πια να αρχίσει η κρίση από το λαό του Θεού. Και αν η κρίση αρχίσει πρώτα από εμάς, σκεφτείτε τι έχει να γίνει με όσους δεν δέχονται το Ευαγγέλιο του Θεού. Και αν μόλις και με τα βίας σώζονται οι δίκαιοι άνθρωποι, τι θα συμβεί με τους αμαρτωλούς και απίστους? Εκείνοι λοιπόν που υποφέρουν γιατί έτσι το θέλει ο Θεός, ας εμπιστεύονται τον εαυτό τους με τις καλές τους πράξεις στο Θεό που κρατάει τις υποσχέσεις Του.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αμήν. Γλυκέ μας Πατέρα, στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού, στεκόμαστε μπροστά σε Σένα, ο οποίος είσαι ο Κύριος, ο Θεός μας, ο οποίος είσαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Και θέλουμε και να σε ευχαριστήσουμε που ήρθες και μας έδειξες τη νέα οδό, ώστε να περπατήσουμε σε αυτήν, καθότι εκεί είναι η αλήθεια η δικιά σου. Πας άνθρωπος ψεύτης, ο μόνος αληθής είσαι εσύ, Κύριε, στο πρόσωπο και στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Και θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε, Κύριε, για αυτό και να ζητήσουμε χάρη, ώστε να αποκτήσουμε μια ένδοξη, άγια, ολοκληρωμένη, ουράνια σχέση με εσένα, για να είμαστε στο τέλος εδρεωμένοι και οικοδομημένοι σε αυτόν τον δρόμο της αλήθειας, της δικιάς σου αλήθειας, Κύριε, και της ζωής. Χρίσμα σου λοιπόν, η ευλογία σου, στο όνομα του Ιησού, ώστε ο λόγος να είναι χρησμένος, οικοδομητικός, αναζωοπηρωτικός, Κύριε, στο όνομα του Ιησού. Το δικό μου αγγείο στο παραδίδω, χρησιμοποίησέ το για τη δικιά σου δόξα και για την οικοδομή των παιδιών σου, στο όνομα του Ιησού. Αμήν, αδελφοί, ας καθίσουμε. Βλέπετε και παρατηρείτε ότι κατά διαστήματα κηρύττω με τη χάρη του Θεού κηρύγματα τα οποία έχουν να κάνουν με τη σχέση που πρέπει να έχει ένας πιστός με τον Κύριο τον Θεό. Κάθε λίγο και λιγάκι ερεθίζει το πνεύμα μου και ο Κύριος μου δίνει πράγματα, και τον ευχαριστώ για αυτό, θέλοντας να μας υπενθυμίσει την σοβαρότητα που πρέπει η σχέση που έχουμε κάνει με τον Θεό να έχει. Είμαστε στο εσχατολογικό κομμάτι του πνεύματος. Ο Κύριος, αυτά τα οποία μας έχει πει και τα οποία είναι μέσα στο εσχατολογικό κομμάτι, για εμάς είναι πάρα πολύ κοντά. Και αυτό το οποίο θα μας κρατήσει στον δρόμο της αλήθειας και της ζωής είναι η σχέση μας με τον Κύριο Ιησού Χριστό. Τι μας είπε πριν λίγο? Υπάρχουν σε όλο τον κόσμο χριστιανοί που είναι άρυδρες πηγές. Και πρέπει, αδελφοί, εμείς να προσέχουμε τη συμπεριφορά, την πνευματική μας συμπεριφορά, για να είμαστε πηγές γεμάτες με δροσερά και γάργαρα νερά, αυτά του πνεύματος, ώστε και εμείς να είμαστε ξεριψασμένοι, αλλά μέσα από εμάς ο Κύριος ο Θεός να προσφέρει πλουσίως αυτά τα νερά, να προσφέρει πλουσίως αυτά τα νερά στους διψασμένους που βρίσκονται εκεί έξω στην έρημο του κόσμου αυτού. Αλλά

0: Για να χρησιμοποιηθούμε από τον Θεό, πρέπει πρώτα η καρδιά μας να ανοίξει σε Αυτόν. Πρέπει να αποτινάξουμε τη συνήθεια της θρησκείας. Γιατί η σχέση που έχουμε με τον Θεό δεν πρέπει να έχει ίχνος θρησκοληψίας, συνήθειας, ρουτίνας. Γιατί όταν επέλθουν αυτά τα στοιχεία, ο άνθρωπος δεν θα έχει το άνοιγμα μπροστά στην παρουσία του Θεού. Και αργά ή γρήγορα δεν θα βλέπει πια την δύναμη του Κυρίου και την θυσία του, αλλά θα βλέπει το πώς θα εργάζεται το έργο του Θεού με τις δικές του δυνάμεις, ικανότητες στο δικό του θέλω. Γι' αυτό αδελφοί, είναι αναγκαίο τα μάτια του νοός μας να είναι πλημμυρισμένα από το φως του Κυρίου. Να διαβάσουμε λίγο προς Εφεσίους 1:17-19 εδάφιο. Προς Εφεσίους 1:17-19 εδάφιο. Δια να σας δώσει ο Θεός του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο Πατήρ της δόξας, Πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως εις επίγνωσιν αυτού, ώστε να φωτιστώσει η οφθαλμή του νοός σας, εις το να γνωρίσετε ποια είναι η ελπίς της προσκλήσεως αυτού και της ο πλούτος της δόξας της κληρονομίας αυτού εις τους Αγίους και τι το υπερβάλλον μέγεθος της δυνάμεως αυτού προς ημάς τους πιστεύοντας κατά την ενέργεια του κράτους της ισχύως αυτού. Τα μάτια του νοός να φωτιστούν από το φως του Κυρίου, για να μπορέσει ο πιστός με επίγνωση να περπατήσει στα ίχνη του Χριστού, έχοντας μια άγια σχέση με τον Κύριο. Πόσοι από εμάς είναι ευχαριστημένοι με την σχέση που έχουν αυτή τη στιγμή που κηρύττουμε με τον Κύριο τον Θεό? Είναι η ρητορική ερώτηση. Δεν θέλω απάντηση. Την απάντηση ας την δώσει ο καθένας στον ίδιο τον εαυτό. Πόσοι είναι ευχαριστημένοι με τη σχέση που έχουν με τον Κύριο? Πόσοι θέλουν να αλλάξουν πράγματα αυτήν τη σχέση? Να ανανεώσουν πράγματα? Να κάνουν νέα πράγματα με τον Κύριο? Να γνωρίσουν περισσότερο την καρδιά του? Να έρθουν πιο κοντά του? Να τον εμπιστευτούν περισσότερο? Να τον πιστέψουν περισσότερο και να τον αφήσουν να τους οδηγεί περισσότερο στη ζωή? Πόσοι αδελφοί από εμάς? Πιστεύω ότι όλοι έχουμε λίγο πολύ ανάγκη αυτά τα πνευματικά στοιχεία, αυτά τα πνευματικά δεδομένα. Περνάνε οι μέρες και έρχεται μια ρουτίνα που κλείνει το νου, κλείνει το πνεύμα και το σκοτάδι αρχίζει και κυριαρχεί ως προς το φως και οι αποκαλύψεις του Κυρίου αρχίζουν να φθήνουν. Η όρεξη του ανθρώπου αρχίζει να πέφτει. Η διάθεσή του λατώνεται και να βάζει τον έτσι πρεπισμό μπροστά τα ανθρώπινα δεδομένα για να κάνει το έργο του Θεού. Ενώ ο Κύριος θέλει να έχουμε μια ελευθερία στη σχέση μαζί Του. Να ευχαριστιόμαστε κάθε στιγμή αυτής της ζωής την παρουσία Του μέσα στη ζωή μας. Θυμάστε το όταν αναγεννηθήκαμε. Θυμάστε τον πόθο που είχαμε για τον Θεό. Πόσο πολύ ανυπομονούσαμε να περάσουν οι μέρες, να έρθει η μέρα της συνάρτησης. Να δούμε τα αδέλφια, να κάνουμε κοινωνία μαζί τους. Ανυπομονούσαμε να πάμε στο σπίτι από τη δουλειά για να προσευχηθούμε. Είτε ήμασταν κουρασμένοι είτε όχι. Ανυπομονούσαμε να ανοίξουμε ευαγγελισμό. Και καθώς περνάνε τα χρόνια, βλέπετε ότι ο ενθουσιασμός φθήνει και έρχεται η ρουτίνα. Και ο άνθρωπος βαραίνει. Και δεν είναι τόσο ανοιχτός στο πνεύμα του Θεού. Και ο Κύριος είναι ένας πλαχνικός πατέρας που θέλει αγάπη και σεβασμό, ώστε μέσω αυτής της σχέσης να μπορεί να μας δίνει περισσότερες ευλογίες και να τις εργάζεται σε εμάς, αλλά και μέσα από εμάς στους ανθρώπους εκεί έξω. Θέλει μια άλλη σχέση, μια ουράνια σχέση, μια τέλεια σχέση. Και βλέπετε πόσο πασχίζουμε εμείς οι άνθρωποι στις σχέσεις μας. Θέλουμε να είμαστε ευγενικοί, σοβαροί, υπεύθυνοι, να αρέσουμε στους ανθρώπους υγιή και όμορφα. Αμήν. Με καθαρούς λόγους, με δικαιοσύνη, με αγάπη και σεβασμό στην κάθε προσωπικότητα. Και αν θέλουμε στις ανθρώπινες σχέσεις να έχουμε αυτή τη συμπεριφορά, κατά πόσο πρέπει να είμαστε τέλειοι στην σχέση που έχουμε με τον Κύριο τον Θεό. Πρέπει να ανοίξει η καρδιά μας και να παραωθεί στον Κύριο, ώστε εκείνος με υπερφυσικό τρόπο, γιατί τα πάντα από τον Θεό γίνονται με υπερφυσικό τρόπο, με τρόπο που κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να εργαστεί. Αυτό που κάνει ο Κύριος στη ζωή μας είναι υπερφυσικό. Από την πρώτη στιγμή που μας έχει καλέσει μέχρι την τελευταία που θα μας παραλάβει, ό,τι κάνει ο Θεός είναι υπερφυσικό. Ποιος μπορεί να μας καθαρίσει από τις αμαρτίες, να μας δώσει αναγέννηση, θαύματα, θεραπείες? Ποιος μπορεί να μας σώσει, να μας φυλάξει από τον εχθρό? Ποιος? Κανένας. Μόνο ο Κύριος. Και όλα αυτά είναι υπερφυσικά, γιατί κανένας άνθρωπος, ούτε και εμείς, μπορούμε να κάνουμε τίποτα από όλα αυτά. Μόνο ο Κύριος ο Θεός, καθώς μας δίδει την χάρη και το ελαιός Του, και θέλει και εμείς με τη σειρά μας, καθώς θα έχουμε αποκτήσει αυτή την ουράνια σχέση, να ζούμε την ζωή του χρίσματος, την υπερφυσική ζωή που μόνο ένας άνθρωπος που έχει τέλεια σχέση με τον Θεό μπορεί να ζήσει. Προς Κολοσσαΐς 3:3. Ακούστε. Διότι πεσάνατε και η ζωή σας είναι κρυμμένη μετά του Χριστού εν τον Θεό. Για να έρθει η ζωή του Κυρίου, πρώτα τι υπάρχει? Ο θάνατος. Ο θάνατος της σάρκας, του παλιού εαυτού. Γιατί ο παλιός εαυτός και η σάρκα εμποδίζουν την αναγέννηση του ανθρώπου, με αποτέλεσμα ο άνθρωπος να μην μπορεί να ζήσει την ζωή του χρίσματος, έχοντας μια άγια σχέση, μια ουράνια σχέση με τον Θεό. Αμήν. Ό,τι υπάρχει από τον παλιό σαρκικό μας εαυτό εμποδίζει τον Θεό να έλθει με περισσότερο και πιο υπερφυσικό τρόπο στη ζωή μας, να δώσει νέα πράγματα, φοβερά πράγματα που δεν μπορούμε να διανοηθούμε. Γιατί ο Θεός είναι Θεός άπειρος, είναι Θεός εκπλήξεων. Δεν ξέρουμε πολλές φορές πότε θα έρθει, τι θα κάνει, πώς θα το κάνει. Το μόνο σίγουρο είναι ότι μπορεί να κάνει τα πάντα, καθώς ό,τι και αν γίνει θα έρθει. Αμήν. Η ζωή του Χριστού, η ζωή του χρίσματος, και σίγουρα αδελφοί, η ζωή του Κυρίου αποκαλύπτεται με τρόπο θαυμαστό, και δεν έχει καμία σχέση αυτή η ζωή με τις δικές μας προσωπικές εμπειρίες, τις ιδέες μας, τις αντιλήψεις μας. Η ζωή του Κυρίου που μορφώνεται μέσα μας, μορφώνεται απόλυτα και σε τέλειο κατασταλαγμό, καθώς η χάρη του Θεού έρχεται υπερφυσικά και μας γεμίζει, δίνοντάς μας με αυτή τη νέα ζωή. Και ο άνθρωπος πια παραδίδεται στον Κύριο. Γνωρίζει την καρδιά του. Το εκφράζεται, το ανοίγεται. Και ο Κύριος αποκαλύπτεται με ποικίλους τρόπους στον άνθρωπο, θέλοντας υπερφυσικά να κάνει μια άγια σχέση μαζί του, γιατί είναι ένας σπλαχνικός πατέρας, ένας καλός Κύριος, ένας θαυμαστός νυμφίος. Κάθε ιδιότητα του Κυρίου για εμάς είναι υπερφυσική. Ο πατέρας μας, ο σωτήρας μας, ο αμνός μας, ο Κύριος μας, ο νυμφίος μας, ο πολεμιστής μας, ο στρατηγός μας, ο θεραπευτής μας. Τα πάντα είναι υπερφυσικά και τόσο αληθινά και ζωντανά, γιατί τα ζούμε, τα γευόμαστε και είναι δικά μας. Τι θα κάνει τον άνθρωπο να αποκτήσει μια καλύτερη σχέση με τον ουράνιο πατέρα? Η ζωή του χρίσματος, η ζωή του Χριστού, η ένωση που είχε η καρδιά του Υιού με τον Πατέρα. Διαβάστε τα Ευαγγέλια, την σχέση που είχε ο Υιός με τον Πατέρα. Δεν κάνω αυτό που θέλω εγώ, αλλά κάνω το θέλημα του Πατέρα. Βασικό σε μια σχέση, να κάνουμε αυτό το οποίο θέλει Εκείνος. Κοιτάξτε την ενότητα που είχαν. Εργάζεται ο Πατέρας, εργάζομαι κι εγώ. Δεν κάνω σύμφωνα με αυτό που βλέπω ή ακούω, αλλά σύμφωνα με αυτό που ορίζει και μου λέει ο Πατέρας μου, έλεγε ο Υιός. Κοιτάξτε μια σχέση. Πουθενά δεν υπήρχε το εγώ του Υιού. Πουθενά. Ήταν τέλεια παραδομένο στον Πατέρα, με αποτέλεσμα να αφήνει τον Πατέρα να φανερώνεται μέσα από το αγκείο του. Το αγκείο του ήταν προς τίμια χρήση, ήταν εύχριστο, άγιο, πολύτιμο, ταπεινό και σπασμένο. Αυτή τη σχέση είχε ο Υιός με τον Πατέρα και μας τη διδάσκει, μας την λέει μέσα στην Γραφή, γιατί είναι ανάγκη να ζήσουμε κι εμείς αυτή τη σχέση, ώστε να αλλάξει όλη η πνευματική μας κοσμοθεωρία. Γιατί ένας που δεν έχει τέλεια σχέση με τον Θεό, τον μικραίνει. Μικραίνει τον Κύριο, τον περιορίζει, γιατί δεν τον εμπιστεύεται, δεν τον πιστεύει. Και όταν ένας άνθρωπος δεν εμπιστεύεται τον Κύριο, τον μικραίνει, τον περιορίζει. Και δεν μπορεί ο Κύριος να δώσει τα υπερφυσικά δώρα και τις δυνάμεις του σε αυτόν τον άνθρωπο. Ενώ η τέλεια σχέση έχει εμπιστοσύνη στον Θεό. Βεβαιότητα ότι εκείνος είναι ζωντανός και είναι ναι και αμήν. Και αυτή η πίστη ευαρεστεί τον Κύριο και γίνεται μισθαποδότηση σύμφωνα με την προς Εβραίους 10ο κεφάλαιο στο 6 εδάφιο. Γίνεται μισθαποδότης και έρχεται και ανοίγει τους ουρανούς και δίνει τις ευλογίες του και εγχαίει την δρόσο, την όψιμη και την πρώιμη βροχή. Και ο άνθρωπος παίρνει τους καρπούς, σπέρνει και θερίζει. Ευλογημένες ευλογίες, ευλογημένες ευλογίες, αδελφοί. Και είναι γεμάτος με την παρουσία του Θεού. Νιώθει κάθε στιγμή γεμάτος με τον Κύριο, ξεδιψασμένος, χορτασμένος με την παρουσία του. Αυτό ζούσε ο Υιός και αυτό θέλει ο Κύριος ο Θεός να ζήσουμε και εμείς, να παραδοθούμε σε Εκείνον ανεφόρον. Πολλοί χριστιανοί λένε, Κύριε, για να κάνω αυτό και εσύ πρέπει να μου κάνεις αυτό. Για να κάνω εκείνο και εσύ πρέπει να μου κάνεις εκείνο. Δεν βλέπω τον Παύλο, αδελφοί. Δεν βλέπω τον Πέτρο να θέτουν όρους στον Κύριο. Δεν βλέπω κανέναν Άγιο ή προφήτη να θέτει όρους στον Κύριο. Τουλάχιστον στην Καινή Διαθήκη. Γιατί η Παλαιά είχε άλλα δεδομένα. Τουλάχιστον στην Καινή Διαθήκη. Ήταν παραδομένη άνευ όρων στον Κύριο. Σπασμένα αγκία, έτοιμα για να χρησιμοποιηθούν από τον Κύριο τον Θεό. Πρέπει λοιπόν να καταλάβουμε περισσότερο ποιος είναι ο Θεός, το θέλημά του, και να το οικειοποιηθούμε, να το κάνουμε δικό μας και να καταλάβουμε βαθιά το κάλεσμα του Κυρίου, ώστε να συντρίψουμε κάθε προσωπική μας πεποίθηση. Όλη η καύχησή μας να είναι στον Κύριο. Βλέπετε τους ανθρώπους, και δεν μιλάω μόνο για τους ανθρώπους του κόσμου, αλλά και για τους πιστούς ανθρώπους, ότι πολλοί άνθρωποι, αρκετοί τέλος πάντων, είναι άνθρωποι των άκρων. Δεν είναι της μεσαίας οδού. Η μεσαία οδός έχει ασφάλεια, εμπιστοσύνη στον Κύριο, δύναμη εξύψους, ταπεινοφροσύνη. Ενώ πολλές φορές οι άνθρωποι κινούνται στις δύο άκρες. Και μάλιστα οι περισσότεροι κινούνται και στις δύο άκρες. Κάνουν λάθος, αυτοκατακρίνονται. Κάνουν κάτι καλό, σηκώνται η υπερηφάνεια. Από τη μία άκρη στην άλλη. Ένα μπαλάκι του πικ-πονγκ, μία από εδώ, μία από εκεί. Ένα λάθος, ο άνθρωπος παροπλίζεται. Στεναχωριέται, λυπάται. Σαν να είναι το πιο άχρηστο πλάσμα αυτού κόσμου. Και κάνει κάτι καλό, τσουπ, φουσκώνει στο μπαλόνι. Εκεί αν έχεις μια καρφίτσα και του δίνεις μια, θα κάνει ακόμα ένα μπουμ, θα άσπαγει το μπαλόνι. Ενώ η αλήθεια είναι διαφορετική. Ναι αδελφοί, δεν αξίζουμε τίποτα. Αλλά αξίζουμε γιατί η αξία μας είναι ο Κύριος. Και απ' την άλλη, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα εμείς. Όλα είναι από τον Θεό. Άρα ποια είναι η δική μας καύχηση. Ένας που έχει μια τέλεια σχέση, αυτά τα γνωρίζει, τα ζει. Και δεν πέφτει στα λάθη των άκρων, στην αυτοκατάκριση ή στην αυτοδικαίωση, στην υπερηφάνεια. Γιατί ξέρει ποιος είναι εν Χριστώ Ιησού. Ξέρει ποιος είναι ο Κύριος που είναι μέσα του και μαζί του. Και ξέρει το τι μπορεί να κάνει ο Κύριος. Ξέρει το όνομά του, τη δύναμη του όνοματός του, την θυσία, το αίμα του, το σταυρό του. Αμήν. Θα διαβάσουμε μία αληθινή βιβλική ιστορία. Γένεσης, θα πάμε στο 9 και θα διαβάσουμε από το 18 έως το 28 εδάφιο. Γένεσης λοιπόν, 9, 18, 28. Ήσαν δε οι ή του Νόε, οι εξελθόντες εκ της Κιβωτού, Σιμ και Χαμ και Ιάφερ. Ο δε Χαμ ή το πατέρας του Χανάν. Οι τρεις ούτοι είναι οι του Νόε και εκ τούτων διεσπάρισαν ή σπάσαν την γη. Ακούστε. Και άρχισε ο Νόε να είναι γεωργός και φύτευσε αμπέλια. Και ήπει εκ του ίνου και μεθύστη και γυμνώθη εν τη σκηνή αυτού. Όταν λέμε γυμνώθη, δεν εννοούμε ήταν τσίτσιδος, ήταν μετασόρουχο άνθρωπος. Αμήν. Και είδε ο Χαμ, ο πατέρας του Χανάν, τη γύμνωση του πατρός αυτού. Και ανήγγειλε τούτο προς τους δύο αδελφούς αυτού έξω. Και λαβώντες ο Σιμ και ο Ιάφεθ, το ένδυμα επέθηκαν αυτό επί τα δύο αυτονότα και βαδίσαντες οπισθονότα, εσκέπασαν τη γύμνωση του πατρός αυτό και τα πρόσωπα αυτών ήσαν προς τα οπίσω και την γύμνωση του πατρός αυτών δεν είδων. Ανανύψας δε ο Νόε από του ίνου αυτού, έμαθε όσα έκαμε σε αυτόν ο γιος αυτού ο νεότερος. Και είπεν, επικατάρατος ο Χαναάν, δούλος των δούλων θελήστε εις τους αδελφούς αυτού. Και είπεν, ευλογητός Κύριος ο Θεός του Σιμ. Και ο Χαναάν θελήστε δούλος εις αυτόν. Ο Θεός θέλει πλατήν τον Ιάφεθ και θέλει κατοικήσει τις σκηνές του Σιμ. Ο δε Χαναάν θελήστε δούλος εις αυτόν. Και έτσι ο Νόε, μετά των κατακλυσμών, 350 έτη και έγιναν πάσε η ημέρα του Νόε 950 έτη και απέθανε. Τελειώνει ο κατακλυσμός. Φυτεύει κάτι αμπέλια, κάποια αμπέλια τέλος πάντων. Ο Νόε πίνει από τυρί παραπάνω, ζαλίζει το άνθρωπος, δεν ήταν και τόσο προφανώς μαθημένος. Ο μεγάλος και ο μικρός του γιος τον σκεπάζουν, τον καλύπτουν, ο Σιμ και ο Ιάφεθ, ενώ ο μεσαίος γιος, ο Χαμ, τον κοροϊδεύει και τον μνηδίζει. Κοιτάξτε την διαφορά της σχέσης που είχαν οι δύο γιοι με τον πατέρα τους, από τον τρίτο. Ο τρίτος είχε πρόβλημα στην καρδιά. Είχε δει ό,τι είχαν δει και οι δύο άλλοι γιοι. Είχε λάβει την ίδια παιδαγώγηση, την ίδια εκπαίδευση, την ίδια διδασκαλία. Τον ίδιο σεβασμό από τον πατέρα, τον Νόε. Αλλά δυστυχώς δεν είχε την καλύτερη σχέση με τον πατέρα του. Γιατί είχε πρόβλημα ο ίδιος μέσα στη δικιά του την καρδιά. Και αντί να κοιτάξει να το φτιάξει, αντί να συζητήσει με τον πατέρα του και να έρθει σε μία άγια κοινωνία μαζί του, το πρόβλημα επιδεινώθηκε, καθώς την ώρα που ο Νόε ήταν ζαλισμένος, εποφελήθηκε ο Χαμ ο γιος του για να τον ξεφτυλίσει και να τον υποδείξει ως λάθος αυτοδικαιώνοντας τον εαυτό του. Και βλέπετε το αποτέλεσμα. Χαμ σημαίνει μαύρος, θερμός. Δεν είχε φωτεινή καρδιά. Ήταν μια καρδιά πνευματικά σκοτεινή. Και δεν είχε τη σχέση που θα έπρεπε να έχει με τον πατέρα. Με αποτέλεσμα να πέσει. Να πάρει κατάρα. Και από την γενεαλογία του Χαμ να γεννηθούν Ευρώδ, να γεννηθούν οι Αιγύπτιοι, οι Χαναανέοι, οι Φιλιστέοι, οι Χετέοι, αχροί, απολύτιστοι λαοί, διεστραμμένοι άνθρωποι. Βλέπετε λοιπόν ότι η σχέση που έχει ένας πιστός με τον ουράνιο πατέρα, εάν είναι καλή, θα φέρει ευλογίες, όπως στην περίπτωση του Σιν και του Ιάφεθ. Ευλογήθηκαν τα δύο παιδιά και οι απογόνοι τους. Εάν η σχέση δεν είναι καλή και είναι προβληματική, αυτό θα φέρει κατάρα στη ζωή του πιστού. Και όχι μονάχα στον ίδιο, αλλά και σε ό,τι έχει και πρεσβεύει στα πνευματικά δρόμενα, όπως και στα φυσικά δρόμενα αυτής της ζωής. Αμήν. Και ο Κύριος θέλει να έχουμε την καρδιά του μεγάλου και του μικρότερου, γιατί ο μεσαίος ήταν ο Χαμ. Γιατί ένας πατέρας άγιος που σπλαχνεί στα παιδιά του, τα αγαπάει και θέλει το καλύτερο για αυτούς. Βλέπετε έξω ο κόσμος τι λέει? Πού είναι ο Θεός? Γιατί τόση πολέμη? Γιατί πεθαίνουν τα παιδιά? Γιατί να υπάρχει αυτή η πείνα, η δυστυχία? Ο Κύριος τα κάνει ή η αμαρτία και ο διάβολος? Πάντοτε ο άνθρωπος να κατηγορεί στον Θεό. Δεν έχω ακούσει μια φορά να λένε ο διάβολος φταίει. Πάντοτε ο Θεός φταίει. Γιατί δεν ξέρουν τον Θεό οι άνθρωποι του κόσμου εκεί έξω και είναι δικιά μας ευθύνη να τους τον γνωρίσουμε. Αλλά εμείς που έχουμε γνωρίσει, εμπιστευόμαστε τον Κύριο. Η καρδιά μας είναι ευθέα απέναντί του, ώστε εκείνος ανοίγει την αγκαλιά του και να μας προσφέρει πλουσίως τα δώρα του. Και όταν, αδελφοί, ο άνθρωπος έχει μια άγια διαφορετική ουράνια σχέση με τον Θεό, έχει χέληση για εκείνον, έχει καρδιά ευγνωμοσύνης, καρδιά γεμάτη σεβασμό και υπευθυνότητα, ώστε ό,τι του ζητήσει ο Κύριος, είτε είναι μεγάλο είτε μικρό, ο άνθρωπος με υπευθυνότητα να το κάνει. Αν υπομονώ το συναντήσει. Γιατί αυτός που έχει ουράνια σχέση με τον πατέρα δεν βαριέται να προσευχηθεί. Ανυπομονεί να προσευχηθεί, γιατί θέλει να μιλήσει σε αυτόν που έχει άγια σχέση. Δεν χάνει συναρθρήσεις αδικαιολόγητα. Να υπάρχει κάτι σοβαρό, αμήν αδελφοί. Να υπάρχει κάτι το οποίο είναι πρόβλημα, αμήν αδελφοί. Μια υποχρέωση, αμήν αδελφοί. Αλλά όταν οι άνθρωποι χάνουν την κοινωνία του με τον Θεό την καθημερινή ή συναρθρήσεις αδικαιολόγητα, αυτό δεν είναι σωστό, γιατί έτσι δεν προάγεται αυτή η ουράνια άγια σχέση με τον Κύριο τον Θεό. Αμήν. Και πρέπει να είμαστε γεμάτοι με τον Κύριο, να το τοποθετήσουμε πάνω από οτιδήποτε, γιατί είναι το σπουδαιότερο πρόσωπο στη ζωή μας. Ο Άγιος Πατέρας, ο Κύριος, ο Θεός. Ψαλμός 100. Θα τον διαβάσουμε όλον. Ψαλμός 100. Θα τον διαβάσουμε όλον. Αλλαλάξατε στον Κύριο πάσα γη. Δουλεύατε στον Κύριο. Εν αφροσύνη έλθετε ενώπιον αυτού εν αγαλίαση. Γνωρίσατε ότι ο Κύριος είναι ο Θεός. Γνωρίσατε ότι ο Κύριος είναι ο Θεός. Αυτός έκανε εμάς και ουχή εμείς. Εμείς είμαστε λαός αυτού και πρόβατα της βοσκής αυτού. Εισέρχεται στα σπήλας αυτού εν δοξολογία, εις τα σαυλάς αυτού εν ύμνο. Δοξολογείτε αυτόν, ευλογείτε το όνομα αυτού, διότι ο Κύριος είναι αγαθός. Εις τον αιώνα μένει το έλεος αυτού και ως γενεάς και γενεάς η αλήθεια αυτού. Αμήν. Το πνεύμα της αληθινής εν Χριστώ Ιησού σχέσεις που πρέπει να έχει ένας πιστός με τον ουράνιο πατέρα, θεληματικά παραδίδεται σε εκείνον. Αναγνωρίζει την θυσία του. Πιστεύει ότι αληθινά ο Κύριος είναι ζωντανός και έχει την τέλεια αγάπη. Και ό,τι κάνει ο πιστός το κάνει με το ζόρι. Δεν προσπαθεί με έργα να σκεπάσει τις ενοχές και τις αμαρτίες του. Αλλά σκεπάζονται αυτές με την αγάπη, το αίμα, την θυσία του Κυρίου Ιησού Χριστού. Και ο άνθρωπος ζει τον νόμο της ελευθερίας. Ζει στην σφαίρα του πνεύματος. Δεν μπορούμε να πλησιάσουμε τον Κύριο με το σώμα μας. Δεν μπορούμε να τον πλησιάσουμε με το μυαλό μας. Μπορούμε να τον πλησιάσουμε μονάχα με το πνεύμα μας. Ώστε καθώς το πνεύμα ανοίξει και εισέλθει στην σφαίρα του πνεύματος και συνεκαθίσει στον θρόνο του Θεού, εκεί τότε τα συναισθήματά μας, η ψυχή μας γεμίζει με εκείνον και τότε νιώθουμε ένα τριχύλα, ρίγος, κάτι να καίγεται μέσα μας, επάνω μας, γιατί αγγίζεται μετά από όλα αυτά και το σώμα μας. Και γεμίζει το μυαλό μας με την παρουσία του, με σκέψεις άγιες ευγνωμοσύνης και ευχαριστίας στο πρόσωπό του. Αμήν. Αυτή είναι η σχέση που είναι Άγιο να έχουμε, αδελφοί, το πνεύμα μας να ανοίγει και να ευχαριστεί τον Κύριο. Να τον ευχαριστιέται. Να τον ευχαριστιέται. Να τον ζει, να τον ψηλαφεί, να του παραδίδεται, ώστε μετά ψυχή και σώμα να είναι αγγιγμένα και πλημμυρισμένα από την Άγια Παρουσία του Κυρίου.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Αποκάλυψη 4, 9, 11 εδάφιο. Αποκάλυψη 4, 9, 11 εδάφιο. Και όταν προσφέρωσι τα ζώα δόξαν και τιμήν και ευχαριστίαν εις τον καθήμενον επί του θρόνου, εις τον ζώντα, εις τους αιώνας των αιώνων, 24 πρεσβύτεροι θέλουν συμπέσει ενώπιον του καθήμενου επί του θρόνου και θέλουν προσκυνήσει το ζώντα εις τους αιώνας των αιώνων και θέλουν βάλει τους στεφάνους αυτών ενώπιον του θρόνου λέγοντες: άξιος είσαι Κύριε να λάβεις τη δόξα και την τιμή και τη δύναμη, διότι εσύ έχτισες τα πάντα και για το θέλημά σου υπάρχουσι και χτίστησαν. Τι άγια εικόνα! Αυτή την εικόνα την είδε ο Ιωάννης σε όραση στην Πάτμο πριν περίπου 2000 χρόνια. Μετά από πολλές οράσεις βλέπει και τον θρόνο της δόξας του Θεού. Βλέπει λαμπάδες φωτιάς, αστραπές βροντές. Αμήν. Και βλέπει 4 ζώα γεμάτα μάτια και 24 πρεσβύτερους που συμβολίζουν τους Αγίους της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης να αποδίδουν όλη τη δόξα στον Κύριο. Δεν είχαν στο κεφάλι τους στέματα, είχαν στεφάνια, δείγμα της νίκης, που τα εναπόθεσαν στα πόδια του Κυρίου, δείγμα ότι Εκείνος νίκησε για εμάς. Κοιτάξτε τι όμορφη εικόνα μιας όμορφης σχέσης. 24 πρεσβύτεροι που συμβολικά είμαστε όλοι εμείς στην παρουσία του Θεού, να είναι στα πόδια του Κυρίου και να τον δοξάζουν, να τον υψώνουν και να τον ευχαριστούν. Αυτή τη σχέση μπορούμε να τη ζήσουμε και τώρα, αδελφοί. Και τώρα μπορούμε να προσκυνούμε στα πόδια του Κυρίου. Κάθε μέρα τον ευχαριστούμε για αυτά που μας έχει δώσει και για αυτά που μας έχει κάνει. Για αυτά που θα μας δώσει και για αυτά που θα κάνει. Να τον τιμούμε, να τον δοξάζουμε, να τον ευχαριστούμε. Και μέσα από τη δοξολογία και λέγοντας τα όσα μας είχε κάνει ο Κύριος, θα παίρνουμε πίστη για να μπορούμε να συνεχίζουμε και στο υπόλοιπο της ζωής μας. Ακούγονται τόσα πολλά δεξιά και αριστερά. Ακούς ειδήσεις και η καρδιά σου μαυρίζει. Το ένα, το άλλο, το ένα, το άλλο. Εκείνο, περιμένουμε αυτό. Ήταν να γίνει το άλλο, τελικά δεν έγινε και θα έρθει κάτι χειρότερο. Ο Κύριος να φυλάξει. Θα μας κρατήσει τι όρθιους η σχέση μας με τον Κύριο. Η δύναμη του, η υπερφυσική του ενέργεια στη ζωή μας. Η υπερφυσική του ενέργεια στη ζωή μας. Αμήν. Αλληλούια, αδελφοί. Τόσες ομολογίες ομολογούν την δύναμη του Θεού. Τόσες ομολογίες μαρτυρούν τη δόξα του Θεού. Θαύματα, θεραπείες, φύλαξη, προστασία. Όταν έγινε ο πόλεμος στην Ιουγκοσλαβία πριν πολλά χρόνια, στη Σερβία, σε μια πόλη έπεσαν δεκάδες βόμβες. Όλα τα σπίτια ισοπεδώθηκαν. Ενός αδελφού δεν έπαθε τίποτα. Το φύλατο Κύριος, φύλατο αυτήν την οικογένεια, γιατί ήταν παιδιά να γεννημένα μέσα αυτό το σπίτι. Πολλές ιστορίες, πολλές μαρτυρίες για τη δόξα και τη δύναμη του Θεού. Θα μας φυλάξει ο Κύριος. Πότε? Καθώς θα είμαστε παραδομένοι, έχοντας μαζί του μια άγια και ουράνια σχέση, δοξάζοντας και ευλογώντας εκείνον, αναγνωρίζοντας αληθινά τη δόξα του, το έργο του και αγαπώντας αυτόν ένθερμα. Ένθερμα! Ώστε να μπορέσουμε να γνωρίσουμε πραγματικά την καρδιά του Κυρίου, την καρδιά του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αμήν. Και κάποιος μπορεί να πει, πώς μπορώ να γνωρίσω την καρδιά περισσότερο του Κυρίου? Μπορεί να το πει. Και η απάντηση είναι απλή. Διάβασε το Λόγο του Θεού. Διάβασε τα όσα λέει ο Κύριος. Διάβασε τις παροιμίες, τον Ψαλμοδό. Διάβασε την ιστορία του λαού Ισραήλ. Το πώς ο Κύριος εργαζόταν και θα μάθεις την καρδιά του Θεού. Αλλά αν θέλεις να εμβαθύνεις σε γνώση για το τι είναι η καρδιά του Θεού, τότε αυτό που πρέπει να κάνουμε τακτικά είναι να διαβάζουμε κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο 5ο, 6ο και 7ο κεφάλαιο. Γιατί σε αυτά τα τρία κεφάλαια ο Κύριος μας ανοίγει την καρδιά Του. Σε αυτά τα κεφάλαια βρίσκονται μακαρισμοί, το πνεύμα του νόμου που δείχνει την αληθινή αγάπη του Κυρίου. Για το πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε στους ανθρώπους, στους εχθρούς μας. Για το πώς πρέπει να προσευχόμαστε, να ζούμε ως παιδιά του Θεού. Αυτή είναι η καρδιά του Ευαγγελίου και αυτή είναι η καρδιά του Θεού. Και καθώς κατανοούμε το σχέδιό Του και την καρδιά Του, έρχεται μέσα μας συντριβή και αληθινή κατανόηση του εαυτού Του και της αγάπης Του. Και εκεί συντρίβουμε, αδελφοί, κάθε ανθρώπινη αλαζονία που μας εμποδίζει αληθινά να γνωρίσουμε Εκείνον και με θέλω να εργαστούμε το Άγιο Του έργο. Φεύγει κάθε προσωπικό συμφέρον, κάθε προσωπική επιδίωξη, κάθε αλαζονία και υπερηφάνεια, κάθε εγωισμός, συντρίβονται όλα και ο άνθρωπος πια γνωρίζει πραγματικά την καρδιά του Θεού, την αποκτά, παίρνει την εικόνα και την ομοίωση στο μέτρο που μπορεί της καρδιάς του Κυρίου και ελεύθερα, ανεμπόδιστα εργάζεται για τη δόξα Του. Απογυμνώνεται από τη σάρκα το παρελθόν, καθώς έχει πια ντυθεί τον Κύριο Ιησού Χριστό. Δεν ντρέπεται. Δεν φοβάται. Και αν σηκώνονται φόβοι, ξέρει να τους επιτιμά στο όνομα του Ιησού, να τους νικά και να τους συντρίβει. Ξέρει σε ποιον έχει πιστέψει. Ποιον ακολουθεί. Ποιος τον οδηγεί. Ποιος τον ελέγχει. Και έτσι ο άνθρωπος, καθώς γνωρίζει την καρδιά του Κυρίου, αντλεί δύναμη από Εκείνον. Πρέπει να αντλούμε δύναμη από Εκείνον, αδελφοί. Την ώρα του προβλήματος, το σκοτάδι πλησιάζει, φαίνεται. Πρέπει να αντλούμε δύναμη από Εκείνον, για να μπορούμε να ζούμε τις δυσκολίες αυτής της ζωής. Αμήν. Ισαΐας 49, ένα πολύ θαυμάσιο και τρυφερό κομμάτι της γραφής. Ένα απαλό και τρυφερό κομμάτι της γραφής. Ισαΐας 49, 14-21 εδάφιο. Παραλαμβάνω, βιβλίο του Ισαΐα, 49, 14-21. Αλλά η Σιών είπε, ο Κύριος με εγκατέλειπε και ο Κύριος μου με λησμόνησε. Πόσοι από εμάς έχουμε κατά καιρούς πει, ο Κύριος με ξέχασε, ο Κύριος με εγκατέλειψε. Το ίδιο έλεγαν και οι Ισραηλίτες. Και τι απαντάει ο Θεός σε εμάς, όπως και σε εκείνους εκείνη την εποχή. Δύνατε γη να λησμονήσει το θυλάζον βρέφος αυτής, ώστε να μην ελεήσει το τέκνο της κοιλίας αυτής, αλλά και αν αυτέ λησμονώσουσιν, εγώ όμως δεν θέλω σε λησμονήσει. Ιδού, επί των παλαμών μου σε ζωγράφισα, τα τείχη σου είναι πάντοτε ενώπιόν μου, τα τέκνα σου θέλουν είναι ελθύμετα σπουδής, ή δε καταστρέφοντά σε και ερημώνοντά σε θέλουν εξέλθει από σου, ύψωσον κύκλο του οφθαλμού σου και οι δε πάντες ούτι συναθρίζονται μου, έρχονται προς σε, ζω εγώ λέγει Κύριος. Αυτός είναι όρκος, το ζω εγώ λέει ο Κύριος είναι όρκος. Ότι εσύ θέλεις εντυθεί πάντα στούτους ως κόσμημα και ως νύμφη θέλεις στολιστεί αυτούς. Διότι οι υφανισμένοι σου και οι ρημωμένοι σου τόποι και η γη σου οι κατεφθαρμένοι θέλουν συνείστε τώρα πάρα πολύ μάλιστα στενή για τους κατοίκους σου. Εκείνοι δε ήτινες σε κατέτρωγον θέλουν μακρυνθεί από σου. Τα τέκνα τα οποία θες αποκτήσει μετά την ατεκνία σου θέλουν συνειπεί προσέτης τα ότα σου. Στενός είναι ο τόπος διεμέ. Κάμε είσαι με τόπον για να κατοικήσω. Τότε θέλεις υπή την καρδία σου. Τις εγέννησε είσαι με ταύτα ενώ εγώ ήμουν η τεκνωμένη και έρημος, εχμάλωτος και μεταφερόμενη. Ταύτα δε τις εξέθρεψεν. Ιδού εγώ είχον εγκατηληφθεί μόνη. Ταύτα που ήσαν. Ελφοί, τι λόγια, τι τρυφερά λόγια δύναμης υποστήριξης. Ο Κύριος δεν μας λησμονεί ποτέ, δεν μας εγκαταλείπει ποτέ και θα φέρει τέτοιες ευλογίες που δεν υπάρχει χώρος να τις βάλουμε μεταφορικά ομιλώ. Χώρος να τις βάλουμε μεταφορικά ομιλώ. Αδελφοί, αμήν. Και ο Κύριος έρχεται να δώσει συνειδητά μια σταθερή πνευματική πορεία σε όλους μας, ώστε με ζήλο σε κάθε περίσταση, σε κάθε χρονική περίοδο, ανεξαρτήτων των συναισθημάτων, ο πιστός όρημα και ευαισθησία να ακολουθεί τον Κύριο σε κάθε του οδηγία. Αμήν. Θέλουμε να ζήσουμε αυτήν την ουράνια σχέση. Αμήν. Μπορούμε. Σίγουρα. Γιατί αυτό που δεν μπορούμε να κάνουμε εμείς υπερφυσικά, θα το κάνει εκείνος για εμάς όταν δει το θέλημα της καρδιάς μας, το άνοιγμά μας και την εξήτησή μας σε αυτό. Λίγα εμείς, πολλά εκείνος. Το θέλω, θέλει ο Κύριος, το θέλω μας, την καρδιά μας, και μετά έρχεται να προσθέσει και να προσθέσει, να πολλαπλασιάσει και να αυξήσει. Αμήν. Ο Κύριος είναι το άσμα μας. Ο Κύριος είναι η δύναμή μας. Και πρέπει να κρατήσουμε αυτά τα υψηλά ιδανικά, ώστε να είμαστε ευάριστοι σε Αυτόν. Ώστε Εκείνος από οτιδήποτε μέσα στη ζωή μας να παίρνει τη δόξα, την προσκύνηση και την τιμή. Και μέσα από τα καλά μας έργα, οι άνθρωποι, τι λέω λόγω στο καταμαθαίνω Ευαγγέλιο, να δοξάζουν τον ουράνιο Πατέρα. Τον ουράνιο Πατέρα. Αγαπάμε τον Κύριο αδελφή. Αμήν. Τον αγαπάμε. Αμήν. Και θέλουμε να του δώσουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, και αυτό σίγουρα για τις χάριτός του. Τον αγαπήσουμε περισσότερο, να τον ακολουθήσουμε περισσότερο, να του παραδοθούμε περισσότερο, και να τον αφήσουμε να οδηγεί περισσότερο τη ζωή μας. Και αυτό θα γίνει μόνο όταν έχουμε μια άγια ουράνια σχέση εμπιστοσύνης μαζί του. Μαζί του. Και θα κλείσω με Ψαλμός 103:13. Ψαλμός 103, θα διαβάσουμε το 113 εδάφιο και θα σηκωθούμε για να προσευχηθούμε. Αμήν. Το Κύριος να μας χρήσει και να μας ευλογήσει, αδελφοί. Και διαβάζουμε. Καθώς σπλαχνίζεται ο Πατέρας στα τέκνα, ούτως ο Κύριος σπλαχνίζεται τους φοβουμένους Αυτόν. Ας έχουμε άγιο φόβο, σεβασμό στην καρδιά μας, μια όριμη σχέση μαζί Του. Και ας μην φοβόμαστε τίποτα. Και αν σηκώνεται φόβος, ας το βάζουμε στην παρουσία του Κυρίου. Ας τον επιτιμάμε, και ο Κύριος το σηκώνει. Θα μας ελευθερώνει, θα μας ευλογεί, θα μας ενδυναμώνει και θα παίρνουμε νίκες και θριάβους μέσα αυτή τη ζωή μέχρι να μας παραλάβει. Ας σηκωθούμε παρακαλώ.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Επικέντρωσε την καρδιά σου, επικέντρωσε το είναι σου, επικέντρωσε τη δύναμή σου όλη να βλέπεις μόνο στον Ιησού, ώστε να λάβεις αυτά τα οποία ο Θεός έχει για σένα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Βασιλέων Α, κεφάλαιον Ι. Τότε συνήθρισε ο βασιλεύς Σολομών προς εαυτόν εν Ιερουσαλήμ τους πρεσβυτέρους του Ισραήλ και πάντας τους αρχηγούς των φυλών, τους οικογενάρχας των οίκων Ισραήλ, δια να αναβιβάσωση την κιβωτών της Διαθήκης του Κυρίου εκ της πόλεως Δαβίδ ή της είναι Ισιών. Και συνηθρίστησαν πάντες οι άνδρες Ισραήλ προς τον βασιλέα Σολομώντα εν τη εορτή κατά τον μήνα Εθανίμ, ως της είναι ο έβδομος μήν. Και ήλθαν πάντες οι πρεσβύτεροι του Ισραήλ και σήκωσαν οι ιερείς την κιβωτών. Και ανεβίβασαν την κιβωτών του Κυρίου και την σκηνή του μαρτυρίου και πάντα τα σκεύη τα Άγια τα εν τη σκηνή. Οι ιερείς και οι Λεβίτε ανεβίβασαν αυτά. Και ο βασιλεύς Σολομών και πάσα η συναγωγή του Ισραήλ, οι συναχθέντες προς αυτόν, ήσαν μετ' αυτού έμπροσθεν της κιβωτού, θυσιάζοντες πρόβατα και βόας, όσα δεν είναι το δυνατόν να λογαριαστώσει και να αριθμηθώσει δια το πλήθος. Και εισήγαγον οι ιερείς την κιβωτών της Διαθήκης του Κυρίου, εις τον τόπον αυτής, εις το χρηματιστήριον του οίκου, εις τα Άγια των Αγίων υποκάτω των πτερίγων του των Χερουβίμ. Διότι τα Χερουβίμ είχαν εξυπλωμένα στα πτέρυγας επί των τόπων της κιβωτού, και τα Χερουβίμ εκάλυπτον την κιβωτών και τους μοχλούς αυτής άνωθεν. Και εξήχων οι μοχλοί και εφαίνοντο τα άκρα των μοχλών εκ του Αγίου τόπου έμπροσθεν του χρηματιστηρίου, έξωθεν όμως δεν εφαίνοντο. Και είναι εκεί έως τη σήμερα. Δεν είτο εν τη κιβωτό, ημι εδίο λίθινε πλάκες, τας οποίας ο Μωυσής έθεσεν εκεί εν Χορήβ, όπου ο Κύριος έκαμε διαθήκην προς τους ιούς Ισραήλ, ότε εξήλθον εκ γης Αιγύπτου. Κι ως εξήλθον ιερείς εκ του Αγιαστηρίου, η νεφέλη ενέπλησε τον οίκον του Κυρίου. Και δεν ειδύναντο ιερείς να σταθώσει δια να λειτουργήσωση εξαιτίας της νεφέλης. Διότι η δόξα του Κυρίου ενέπλησε τον οίκον του Κυρίου. Τότε ελάλησεν ο Σολομών. Ο Κύριος είπεν ότι θέλει κατοικεί εν γνώφω. Ο κοδόμησα είσαι οίκον κατοικήσεως, τόπον δια να κατοικήσε αιωνίως. Και στρέψας ο βασιλεύς το πρόσωπον αυτού, ευλόγησε πάσαν την συναγωγή του Ισραήλ. Πάσα δε η συναγωγή του Ισραήλ ίστατο. Και είπεν, ευλογητός Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, ως της εξετέλεσε δια της χειρός αυτού, εκείνο το οποίο ελάλησε δια του στόματος αυτού προς Δαβίδ, τον πατέρα μου λέγον. Αφής ημέρας εξήγαγον των λαών μου τον Ισραήλ εξ Αιγύπτου, δεν έκλεξα από πασών των φυλών του Ισραήλ ουδε μίαν πόλην δια να οικοδομηθεί οίκος, ώστε να είναι το όνομά μου εκεί, αλλά έκλεξα τον Δαβίδ δια να είναι επί των λαών μου Ισραήλ. Και ήλθεν εις την καρδίαν Δαβίδ του πατρός μου να οικοδομήσει οίκον εις το όνομα Κυρίου του Θεού του Ισραήλ. Αλλά ο Κύριος είπε προς Δαβίδ τον πατέρα μου, επειδή ήλθεν εις την καρδίαν σου να οικοδομήσεις οίκον εις το όνομά μου, καλώς μεν έκαμες ότι συνέλαβες τούτο εν την καρδία σου, πριν σύ δεν θέλεις οικοδομήσει τον οίκον. Αλλά ο υιός σου, ως της θέλει εξέλθει εκ της οσφίος σου, ούτως θέλει οικοδομήσει τον οίκον εις το όνομά μου. Ο Κύριος λοιπόν εξεπλήρωσε τον λόγον αυτού τον οποίον ελάλησε. Κι εγώ ανέστην αντί Δαβίδ του πατρός μου και κάθισα επί του θρόνου του Ισραήλ, καθώς ελάλησεν ο Κύριος, και οκοδόμησα τον οίκον εις το όνομα Κυρίου του Θεού του Ισραήλ. Και διόρισα εκεί τόπον δια την κιβωτών, ενικείται η διαθήκη του Κυρίου, την οποίαν έκαμε προς τους πατέρας ημών, ότε εξήγαγεν αυτούς εκ γης Αιγύπτου. Και σταθείς ο Σολομών έμπροσθεν του θυσιαστηρίου του Κυρίου, ενώπιον πάσης της συναγωγής του Ισραήλ, εξέτεινε τα σχήρας αυτού προς τον ουρανόν και είπε, «Κύριε Θεέ του Ισραήλ, δεν είναι Θεός ομοιός σου εν το ουρανό άνω και επί της γης κάτω, ώστις φυλάτης την Διαθήκην και το έλεος προς τους δούλους σου, τους περιπατούντας ενώπιόν σου εν όλη τη καρδία αυτών. Ώστις εφύλαξας προς τον δούλον σου Δαβίδ, τον πατέρα μου, όσα ελάλησας προς αυτόν. Και ελάλησας δια του στόματός σου και εξετέλεσας δια της χειρός σου καθώς την ημέραν ταύτη. Και τώρα, Κύριε Θεέ του Ισραήλ, φύλαξον προς τον δούλον σου Δαβίδ, τον πατέρα μου, εκείνο το οποίο υπεσχέθης προς αυτόν λέγον: «Δεν θέλει εκλείψει η Σεανίρ απέμπροσθέν μου, καθήμενος επί του θρόνου του Ισραήλ, μόνον εάν προσέχωσιν η Ιησού εις την οδόν αυτών, δια να περιπατώσιν ενώπιόν μου, καθώς σύ περιεπάτησας ενώπιόν μου. Τώρα λοιπόν, Θεέ του Ισραήλ, ας αληθεύσει δέομαι ο λόγος σου, τον οποίον ελάλησας προς τον δούλον σου Δαβίδ τον πατέρα μου. Αλλά θέλει αληθώς κατοικήσει Θεός επί της γης? Ιδού ο ουρανός και ο ουρανός των ουρανών δεν είναι ικανή να σε χωρέσωση. Πόσον ο λιγότερον ο οίκος ούτος, τον οποίον οκοδόμησα. Πλην επίβλεψον επί την προσευχήν του δούλου σου και επί την δέησιν αυτού, Κύριε Θεέ μου, ώστε να εισακούσεις της κραυγής και της δεήσεως, την οποίαν ο δούλος σου δέεται ενώπιόν σου την σήμερα. Δια να είναι η οφθαλμή σου ανεωγμένη προς τον οίκον τούτον νύχτα και ημέρα, προς τον τόπον περί του οποίου είπας. Το όνομά μου θέλει είστε εκεί, δια να εισακούεις της δεήσεως, την οποίαν ο δούλος σου θέλει δέεστε εν το τόπο τούτο. Και επάκουε της δεήσεως του δούλου σου και του λαού σου Ισραήλ, όταν προσεύχονται εν το τόπο τούτο. Και άκου εσύ εκ του τόπου της κατοικήσεώς σου εκ του ουρανού και ακούον γίνου ήλαιος. Εάν αμαρτήσει της άνθρωπος εις των πλησίων αυτού και ζητήσει όρκον παρά αυτού δια να κάμει αυτόν να ορκιστεί και ο όρκος έλθει έμπροσθεν του θυσιαστηρίου σου εν το οίκο τούτο, τότε σύ επάκουσον εκ του ουρανού και ενέργησον και κρίνον τους δούλους σου, καταδικάζον μεν τον άνομον ώστε να στρέψεις κατά της κεφαλής αυτού την πράξην αυτού, δικαιώνον δε των δίκαιων, ώστε να αποδώσεις εις αυτόν κατά την δικαιοσύνην αυτού. Όταν κτυπηθεί ο λαός σου Ισραήλ έμπροσθεν του εχθρού, διότι ημάρτησαν εισέ, και επιστρέψωσι προσέ και δοξάσωσι το όνομά σου και προσευχηθώσι και δεηθώσιν ενώπιόν σου εν το οίκο τούτο, τότε σύ επάκουσον εκ του ουρανού και συγχώρησον την αμαρτίαν του λαού σου Ισραήλ και επανάγαγε αυτούς εις την γην την οποίαν έδωκας εις τους πατέρας αυτών. Όταν ο ουρανός κλειστεί και δεν γίνεται βροχή, διότι ημάρτησαν εισέ, εάν προσευχηθώσει προς τον τόπον τούτον και δοξάσωσι το όνομά σου και επιστρέψωσιν από των αμαρτιών αυτών, αφού ταπεινώσεις αυτούς, τότε σύ επάκουσον εκ του ουρανού και συγχώρησον την αμαρτίαν των δούλων σου και του λαού σου Ισραήλ, διδάξας αυτούς την οδόν την αγαθήν εις την οποίαν πρέπει να περιπατώσει και δώσ' βροχήν επί την γη σου την οποίαν έδωκας εις τον λαό σου δια κληρονομία. Πείνα αν γίνει εν τη γη, θανατικόν εάν γίνει, ανεμοφθορία, ερησίδη, ακρίς, βρούχος εάν γίνει, ο εχθρός αυτών εάν πολιορκήσει αυτούς εν το τόπο της κατοικίας αυτών, οποιαδήποτε πληγή, οποιαδήποτε νόσος γίνει, πάσαν προσευχήν, πάσαν δέησιν γινωμένην υπό παντός ανθρώπου, υπό παντός του λαού σου Ισραήλ, όταν γνωρίσει έκαστος την πληγή της καρδίας αυτού και εκτείνει τα σχήρας αυτού προς τον οίκον τούτον, τότε σύ επάκουσον εκ του ουρανού του τόπου της κατοικήσεώς σου και συγχώρησον και ενέργησον και δώσ' εις έκαστον κατά πάσα στα σοδούς αυτού, όπως γνωρίζεις την καρδίαν αυτού, διότι σύ, μόνο σύ, γνωρίζεις τας καρδίας πάντων των ιών ανθρώπων. Δια να σε φοβόνται, πάσα στα σημέρας όσα ζώσιν επί προσώπου της γης, την οποίαν έδωκας εις τους πατέρας ημών. Και των ξένων έτη, ώστις δεν είναι εκ του λαού σου Ισραήλ, αλλά έρχεται από γης μακράς δια το όνομά σου, διότι θέλουσιν ακούσει το όνομά σου το μέγα και την χείρα σου την κρατεάν και τον βραχίωνά σου τον εξυπλωμένον. Όταν έρθει και προσευχηθεί προς τον οίκον τούτον, σι επάκουσον εκ του ουρανού, του τόπου της κατοικήσεώς σου και ενέργησον κατά πάντα περί όσον ο ξένος σε επικαλεστεί. Δια να γνωρίσωσι πάντες οι λαοί της γης το όνομά σου, να σε φοβόνται καθώς ο λαός σου Ισραήλ. Και δια να γνωρίσωσι ότι το όνομά σου εκλήθη επί των οίκων τούτων των οποίων οκοδόμησα. Όταν ο λαός σου εξέλθει εις πόλεμον εναντίον των εχθρών αυτών, όπου αποστείλεις αυτούς και προσευχηθώσιν εις τον Κύριον, προς την πόλη την οποίαν έκλεξας και τον οίκον τον οποίον οκοδόμησα εις το όνομά σου, τότε επάκουσον εκ του ουρανού της προσευχής αυτών και της δεήσεως αυτών και κάμε το δίκαιον αυτών. Όταν αμαρτήσω συν εισέ, διότι ουδής άνθρωπος είναι αναμάρτητος, και οργιστείς εις αυτούς και παραδώσεις αυτούς εις των εχθρών, ώστε οι εχμαλωτιστέ να φέρω συν αυτούς εχμαλώτους εις την γη του εχθρού μακράν υπλησίων, και έλθω συν εισέ αυτούς εν τη γη όπου εφέρθησαν εχμάλωτοι, και επιστρέψωσι και δεηθώσι προσέ εν τη γη των εχμαλωτισάντων αυτούς, λέγοντες «Ημάρτωμεν, ή νομίσαμεν, ή δικήσαμεν, και επιστρέψωσι προσέ εξόλης της καρδίας αυτών και εξόλης της ψυχής αυτών εν τη γη των εχθρών των εχμαλωτισάντων αυτούς, και προσευχηθώσι προσέ προς την γη αυτών την οποίαν έδωκας εις τους πατέρας αυτών, την πόλη την οποίαν έκλεξας και τον οίκον τον οποίον οκοδόμησα εις το όνομά σου, τότε επάκουσον εκ του ουρανού, του τόπου της κατοικήσεώς σου, της προσευχής αυτών και της δεήσεως αυτών, και κάμε το δίκαιον αυτών, και συγχώρησον εις τον λαόν σου τον αμαρτήσαντα εις σε, και αφεσπάσαστας παραβάσεις αυτών, δια των οποίων έγιναν παραβάτε εναντίον σου, και κίνησον εις συκτηρμών αυτών, τους εχμαλωτίσαντας αυτούς, ώστε να εκτήρωσιν αυτούς. Διότι λαός σου και κληρονομία σου είναι, τον οποίον εξήγαγες εξ Αιγύπτου εκ μέσου του σιδηρού χωνευτηρίου. Ας είναι λοιπόν η οφθαλμή σου ανεωγμένη εις την δέηση του δούλου σου και εις την δέηση του λαού σου Ισραήλ, δια να εισακούεις αυτούς περί όσων σε επικαλεστώσει. Διότι εσύ εξεχώρισας αυτούς από πάντων των λαών της γης, δια να είναι κληρονομία σου, καθώς ελάλησας διαχειρός Μωυσέως του δούλου σου, ότε εξήγαγες τους πατέρας ημών εξ Αιγύπτου, δέσποτα Κύριε. Και αφού ετελείωσεν ο Σολομών να κάμνει όλην την προσευχήν και την δέησιν ταύτην προς τον Κύριον, εσηκώθη απέμπροσθεν του θυσιαστηρίου του Κυρίου, όπου ήτο γονιπετής με τα σχήρας αυτού εξυπλωμένας προς τον ουρανό. Και εστάθη και ευλόγησε πάσαν την σύναξη του Ισραήλ με τα φωνής μεγάλης λέγον. Ευλογητός Κύριος, ως της έδωκεν ανάπαυσιν εις τον λαόν αυτού Ισραήλ, κατά πάντα όσα υπεσχέθη. Δεν έπεσεν ουδεής εκ πάντων των λόγων των αγαθών, τους οποίους ελάλησε διαχειρός Μωυσέως του δούλου αυτού. Γέννητο Κύριος ο Θεός ημών με θυμών, καθώς ήτο μετά των πατέρων ημών. Να μη αφήσει μας, μηδέν να εγκαταλείψει μας, δια να επικλίνει τας καρδίας ημών εις αυτόν, ώστε να περιπατώμεν εις πάσας τας οδούς αυτού και να φυλάτωμεν τας εντολάς αυτού και τα διατάγματα αυτού και τας κρίσης αυτού, τα οποία προσέταξεν εις τους πατέρας ημών. Και ούτι οι λόγοι μου, τους οποίους εδεήθην ενώπιον του Κυρίου, να είναι ημέραν και νύχτα πλησίον Κυρίου του Θεού ημών, δια να κάμνει το δίκαιον του δούλου αυτού και το δίκαιον του λαού αυτού Ισραήλ κατά την ανάγκην εκάστης ημέρας. Δια να γνωρίσω συν πάντες οι λαοί της γης ότι ο Κύριος αυτός είναι ο Θεός, ουδής άλλος. Ας είναι λοιπόν η καρδία σας τελεία προς Κύριον των Θεών ημών, δια να περιπατείτε εις τα διατάγματα αυτού και να φυλάτητε τα σέντολάς αυτού καθώς εν τη ημέρα ταύτη. Και ο βασιλεύς και πάσο Ισραήλ μετ' αυτού προσέφεραν θυσίαν ενώπιον του Κυρίου. Και θυσίασεν ο Σολομών τας θυσίας τας ειρηνικάς, τας οποίας προσέφερεν εις τον Κύριον 22.000 βοών και 120.000 προβάτων. Ούτως εγγενίασαν τον οίκον του Κυρίου, ο βασιλεύς και πάντες οι Ισραήλ. Την αυτήν ημέραν καθιέρωσεν ο βασιλεύς το μέσον της αυλής της κατά πρόσωπον του οίκου του Κυρίου, διότι εκεί προσέφερε τα ολοκαυτώματα και την εξαλφή των προσφοράν και το στέαρ των ειρηνικών προσφορών. Επειδή το θυσιαστήριον το χάλκινον το κατέμπρωσεν του Κυρίου ή το μικρόν, ώστε να χωρέσει τα ολοκαυτώματα και την εξαλφή των προσφοράν και το στέαρ των ειρηνικών προσφορών. Και κατ' εκείνον των καιρών έκαμεν ο Σολομών την εορτήν και πάσο Ισραήλ μετ' αυτού, σύναξης μεγάλη από της εισόδου Εμάθ μέχρι του ποταμού Αιγύπτου ενώπιον Κυρίου του Θεού ημών, 7 ημέρας και 7 ημέρας, 14 ημέρας. Την 8η ημέραν απέλυσε τον λαόν και ευλόγησαν τον βασιλέα και ανεχώρησαν εις τα σκηνάς αυτών χαίροντες. Και εφρενόμενοι εκ καρδίας διαπάντα τα αγαθά όσα ο Κύριος έκαμε προς Δαβίδ τον δούλον αυτού και προς Ισραήλ τον λαόν αυτού.
2: Ιερεμίας, κεφάλαιο μη αλφα. Και εν το 7ο μηνή, ο Ισμαήλ ο ιός του Νεθανίου, ιός του Ελισαμά, εκ του βασιλικού σπέρματος, και εκ των αρχόντων του βασιλέως, και 10 άνδρες μετ' αυτού, ήλθαν προς τον Γεδαλίαν των ιών του Αχικάμ εις Μισπά, και συνέφαγον εκεί άρτον εν Μισπά. Και εσηκώθη Ισμαήλ ο ιός του Νεθανίου και οι 10 άνδρες ιόντες μετ' αυτού, και επάταξαν τον Γεδαλίαν των ιών του Αχικάμ, ιού του Σαφάν διαρομφέας, και εθανάτωσαν αυτόν, τον οποίον ο βασιλεύς της Βαβυλώνος είχε καταστήσει επί την γην. Και πάντα στους Ιουδαίους τους όντας μετ' αυτού, μετά του Γεδαλίου εν Μισπά, και τους Χαλδαίους τους ευρεθέντας εκεί, άνδρας πολεμιστάς, επάταξεν ο Ισμαήλ. Και την δευτέραν ημέραν, αφού εθανάτωσε τον Γεδαλίαν, και ουδής είχε μάθει αυτό, τότε τινές από Σιχέμ, από Σιλό και από Σαμαρίας, 80 άνδρες, εξηρημένοι τους πόγονας και διεσχισμένοι τα ημάτια και με εντομάς εις το σώμα, ήρχοντο με τα προσφοράς και λιβανίου εν τη χειρή αυτών, διαναφέρωσιν εις τον οίκον του Κυρίου. Και εξήλθεν Ισμαήλ ο ιός του Νεθανίου εις απάντησιν αυτών εκ Μισπά, κλαίων ενώ επορεύετο. Και ότε απήντησεν αυτούς, είπε προς αυτούς, «Εισέλθετε προς Γεδαλίαν των ιών του Αχικάμ». Και ότε ήλθον εις το μέσον της πόλεως, Ισμαήλ ο ιός του Νεθανίου έσφαξεν αυτούς και έριψεν εις το μέσον του λάκου αυτός και οι άνδρες μετ' αυτού. 10 όμως άνδρες ευρέθησαν μεταξύ αυτών και είπαν προς τον Ισμαήλ, «Μη μας θανατώσεις, διότι έχομεν θησαυρούς εν το αγρό, σίτων και κριθήν και έλαιον και μέλι». Ούτως εκρατήθη και δεν εθανάτωσεν αυτούς μεταξύ των αδελφών αυτών. Ο δε λάκος, εις τον οποίον ο Ισμαήλ έριψε πάντα τα πτώματα των ανδρών, τους οποίους επάταξεν εξαιτίας του Γεδαλίου, ή το εκείνος τον οποίον ο βασιλεύς Ασά είχε κάμει υπό φόβου του Βαασά, βασιλέως του Ισραήλ, τούτον ο Ισμαήλ, ο ιός του Νεθανίου, εγέμισεν από τον θανατοθέντον. Και ηχμαλώτευσεν ο Ισμαήλ άπαν το υπόλοιπον του λαού, το εν Μισπά, τα στιγατέρας του βασιλέως, και πάντα των λαών των εναπολιφθέντα εν Μισπά, τον οποίον Νεβουζαραδάν ο αρχισωματοφύλαξ είχεν εμπιστευθεί εις τον Γεδαλίαν των ιών του Αχικάμ. Και ηχμαλώτευσεν αυτά ο Ισμαήλ ο ιός του Νεθανίου και ανεχώρησε δια να περάσει προς τους ιούς Αμών. Και ότε ήκουσεν Ιωαννάν ο ιός του Καριά και πάντες οι αρχηγοί των στρατευμάτων οι μετ' αυτού, πάντα τα κακά τα οποία έκαμεν Ισμαήλ ο ιός του Νεθανίου, έλαβον πάντα στους άνδρας και υπήγαν να πολεμήσωση με τον Ισμαήλ των ιών του Νεθανίου. Και έβρικαν αυτόν πλησίον των πολλών υδάτων, των εν Γαβαών. Και ως είδε πάσο λαός ο μετά του Ισμαήλ, Ιωαννάν των ιών του Καριά, και πάντα στους αρχηγούς των στρατευμάτων των μεταυτού εχάρισαν. Και εστράφησαν πάσο λαός, τον οποίον ο Ισμαήλ ηχμαλώτευσεν από Μισπά, και επέστρεψαν και υπήγαν μετά του Ιωαννάν, ιού του Καριά. Αλλού Ισμαήλ, ο γιος του Νεθανίου, εξέφυγεν από του Ιωαννάν με τα 8 ανδρών και υπήγε προς τους ιούς Αμών. Και έλαβεν ο Ιωαννάν, ο γιος του Καριά, και πάντες οι αρχηγοί των στρατευμάτων οι μεταυτού, άπαν το υπόλοιπον του λαού, το οποίον ηλευθέρωσεν από του Ισμαήλ, ιού του Νεθανίου, από Μισπά, αφού επέταξε Γεδαλίαν των ιών του Αχικάμ, τους δυνατούς άνδρας του πολέμου, και τας γυναίκας και τα παιδεία και τους ευνούχους, τους οποίους ηχμαλώτευσεν από Γαβαών, και υπήγαν και κατόκισαν εν τη κατοικία του Χιμάμ, τη πλησίον της Βιθλεέμ, για να υπάγωσιν να εισέλθωσιν εις την Αίγυπτον, εξαιτίας των Χαλδαίων, διότι εφοβήθησαν από αυτούς, επειδή ο Ισμαήλ ο γιος του Νεθανίου, επάταξε τον Γεδαλίαν των ιών του Αχικάμ, τον οποίον ο βασιλεύς της Βαβυλώνος κατέστησε εν επί την γην. Ιερεμίας, κεφάλαιο μη βήτα. Και προσήλθον πάντες οι αρχηγοί των στρατευμάτων, και Ιωαννάν ο γιος του Καριά, και η Εζανίας ο γιος του Οσαΐου, και πάσο λαός από μικρού έως μεγάλου, και είπον προς Ιερεμίαν τον προφήτην, «Ας γίνει δεκτή παρακαλούμεν η δέηση ημών ενώπιον σου, και δεήθητη υπέρ ημών προς Κύριον των Θεών σου, περί πάντων τούτων των εναπολιφθέντων. Διότι εμείναμεν ολίγοι εκ πολλών, καθώς οι οφθαλμοί σου βλέπουσιν ημάς. Δια να φανερώσει εις ημάς Κύριος ο Θεός σου, την οδόν εις την οποίαν πρέπει να περιπατήσομεν και το πράγμα το οποίον πρέπει να κάμωμεν». Και είπε προς αυτούς Ιερεμίας ο προφήτης, «Ήκουσα, ιδού θέλω δεηθεί προς Κύριον των Θεών ημών, κατά τους λόγους ημών, και οποιονδήποτε λόγον ο Κύριος αποκριθεί περί ημών, θέλω αναγγείλει προς ημάς, δεν θέλω κρύψη ουδέν αφημών». Και αυτοί είπαν προς τον Ιερεμίαν, «Ο Κύριος ας είναι αληθής και πιστός μάρτης μεταξύ ημών, ότι βεβαίως θέλομεν κάμει κατά πάντα στους λόγους καθούς Κύριος ο Θεός σου σε αποστείλει προς ημάς. Είτε καλόν και είτε κακόν, θέλομεν υπακούσει εις την φωνήν Κυρίου του Θεού ημών, προς τον οποίον ημείς σε αποστέλομεν, δια να γίνει καλόν εις ημάς, όταν υπακούσομεν εις την φωνήν Κυρίου του Θεού ημών». Και μετά 10 ημέρας έγινε λόγος Κυρίου προς τον Ιερεμίαν. Και κάλεσε τον Ιωαννάν των ιών του Καριά, και πάντα στους αρχηγούς των στρατευμάτων τους μεταυτού, και πάντα των λαών από μικρού έως μεγάλου, και είπε προς αυτούς, «Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, προς τον οποίον με απεστήλατε, δια να υποβάλω την δέηση ημών ενώπιον αυτού. Εάν εξακολουθείτε να κατοικείτε εν τη γη ταύτη, τότε θέλω σας οικοδομήσει και δεν θέλω σας κατακριμνήσει και θέλω σας φυτεύσει και δεν θέλω σας εκριζώσει, διότι μετενόησα δια το κακόν το οποίον έκαμα εις εσάς. Μη φοβηθείτε από του βασιλέως της Βαβυλώνος, από του οποίου τώρα φοβήστε. Μη φοβηθείτε από αυτού, λέγει Κύριος, διότι εγώ είμαι με θυμών δια να σώσω ημάς και να ελευθερώσω ημάς εκ της χειρός αυτού. Και θέλω δώσει ικτυρμούς εις ημάς, δια να ικτύρει ημάς και να επιστρέψει ημάς εις την γη ημών. Αλλά αν σεις λέγετε, δεν θέλομεν κατοικήσει εν τη γη ταύτη, μη υπακούοντες εις την φωνήν Κυρίου του Θεού ημών, λέγοντες ουχή, αλλά θέλομεν εισέλθει εις την γην της Αιγύπτου, όπου δεν θέλομεν βλέπει πόλεμον και ήχον σάλπιγγος δεν θέλομεν ακούει, και από άρτου δεν θέλομεν πεινάσει, και εκεί θέλομεν κατοικήσει. Δια τούτο, ακούσατε τώρα των λόγων του Κυρίου, σεις οι υπόλοιποι του Ιούδα. Ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, ο Θεός του Ισραήλ, εάν σεις προσηλώσετε το πρόσωπόν σας, εις το να εισέλθετε εις την Αίγυπτον, και υπάγετε να παρικήσετε εκεί, τότε η μάχαιρα την οποίαν σεις φοβήστε, θέλει σας φτάσει εκεί εν τη γη της Αιγύπτου, και η πείνα από τις οποίας σεις τρομάζετε, θέλει είστε προσκεκολλημένοι ο πίσω σας, εκεί εν τη Αιγύπτο και εκεί θέλετε αποθάνει. Και πάντες οι άνδρες, οι προσιλώσαντες στο πρόσωπον αυτών, εις τον εϊπάγωσιν εις την Αίγυπτον, δια να παρικήσωσιν εκεί, θέλουσι αποθάνει εν μαχαίρα, εν πείνη και εν λοιμό. Και ουδείς εξ αυτών θέλει μείνει ή εκφύγει από του κακού, το οποίον εγώ θέλω φέρει επ' αυτούς. Διότι ούτε λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, ο Θεός του Ισραήλ, καθώς ο θυμός μου και η οργή μου εξεχήθησαν επί τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ, ούτως η οργή μου θέλει εκχυθεί εφ' ημάς, όταν εισέλθετε εις την Αίγυπτον. και θέλετε είστε εις βδέλυγμα και εις θάμβος και εις κατάραν και εις όνειδος, και δεν θέλετε ειδή πλέον των τόπων τούτων. Ο Κύριος είπε περί ημών, «Ω υπόλοιποι του Ιούδα, μη υπάγετε εις την Αίγυπτον. Γνωρίσατε καλώς ότι σήμερον διαμαρτυρήθην εναντίον σας. Διότι εσείς εδωλιεύθητε εν τες ψυχές ημών, ότε με απεστήλατε προς Κύριον των Θεών ημών, λέγοντες, «Δεήθητη υπέρ ημών προς Κύριον των Θεών ημών». Και κατά πάντα όσα λαλήσει Κύριος ο Θεός ημών, ούτως απάγγειλον προς ημάς και θέλομεν κάμι. Και απήγγειλα σήμερον προς εσάς. Και δεν υπηκούσατε εις την φωνήν Κυρίου του Θεού ημών, ουδέ εις πάντα δια τα οποία με απέστειλε προς εσάς. Τώρα λοιπόν εξεύρετε βεβαίως ότι θέλετε αποθάνει εν μαχαίρα, εν πίνη και εν λοιμό, εν το τόπο όπου επιθυμείτε να υπάγετε δια να παρικήσετε εκεί. Πέτρου του Αποστόλου, Επιστολή Καθολική 1, κεφάλαιο 5. Τους μεταξύ σας πρεσβυτέρους, παρακαλώ εγώ ο συμπρεσβύτερος και μάρτης των παθημάτων του Χριστού, ο και κοινωνός της δόξης ή της μέλη να αποκαλυφθεί, ποιμάνατε το μεταξύ σας ποιμνιον του Θεού, επισκοπούντες μη αναγκαστικός, αλεκουσίος, μη δε εσχροκερδός, αλλά προθήμος, μη δε ως κατακυριεύονται στην κληρονομία του Θεού, αλλά τύποι γινόμενοι του ποιμνίου. Και όταν φανερωθεί ο αρχιποιμήν, θέλετε λάβει τον αμαράντινον στέφανον της δόξης. Ομοίως οι νεότεροι υποτάχθητε εις τους πρεσβυτέρους. Πάντες δε υποτασσόμενοι εις αλλήλους, ενδύθητε την ταπεινοφροσύνην, διότι ο Θεός αντιτάσσεται εις τους υπερηφάνους, εις δε τους ταπεινούς δίδει χάριν. Ταπεινώθητε λοιπόν υπό την κρατεάν χείρα του Θεού, δια να σας υψώσει εν καιρό. Και πάσαν την μέρη μνάν ημών, ρίψατε επ' αυτόν, διότι αυτός φροντίζει περί ημών. Εγκρατεύθητε, αγρυπνήσατε, διότι ο αντίδικός σας διάβολος, ως λέον οριόμενος, περιέρχεται ζητών την ανακαταπίη, εις τον οποίον αντιστάθητε μένοντες στερεοί στην πίστην, εξεύροντες ότι τα αυτά παθήματα γίνονται εις τους αδελφούς σας τους εν το κόσμο. Ο δε Θεός πάσης χάριτος, ως τις εκάλεσεν ημάς εις την αιώνιον αυτού δόξαν δια του Χριστού Ιησού, αφού πάθητε ο λίγον, αυτός να σας τελειοποιήσει, στηρίξει, ενισχύσει, θεμελιώσει, εις αυτόν η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σας έγραψα εν βραχυλογία δια του Σιλιουανού του πιστού αδελφού, ως φρονό, προτρέπων και επιμαρτυρών ότι αυτή είναι η αληθινή χάρις του Θεού εις την οποίαν στέκεστε. Σας ασπάζεται η εν Βαβυλώνη συνεκλεκτή εκκλησία και Μάρκος ο Υιός μου. Ασπάστητε αλλήλους εν φιλήματι αγάπης. Ειρήνη εις πάντας ημάς τους εν Χριστώ Ιησού. Αμήν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Πατέρα μας Άγιε, στο όνομα του Ιησού Χριστού, σε ευχαριστούμε με όλη μας την καρδιά, Κύριε, γιατί μας έκλεξες, μας προγνώρισες, μας προορίζεις, Χριστέ μου Άγιε, να γίνουμε σύμμορφοι της εικόνας Σου, Χριστέ μου. Και θέλουμε, Κύριε, Εσύ να ανοίξεις τις καρδιές μας, να ανοίξεις τις διάνοιές μας, Κύριε, να ακούσουμε τη φωνή Σου απόψε, Χριστέ μας. Και όχι μόνο να ακούσουμε, αλλά να υπακούσουμε, Πατέρα μας, με πίστη, Κύριε. Γιατί αυτά που θα ακουστούν χρειάζεται πίστη, Κύριε, να τα λάβουμε μέσα στην καρδιά μας, αλλά και να τα πράξουμε, Χριστέ μου, μέσα στη ζωή μας. Έλα και ευλόγησέ μας, Ιησού. Άνοιξε τα ότα της καρδιάς. Άνοιξε τα μάτια της καρδιάς. Άνοιξε, Κύριε, μέσα το είναι μας, το πνεύμα μας, Χριστέ μου, Άγιε. Στο όνομα του Ιησού Χριστού, σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε. Θέλουμε το χρίσμα Σου πάνω μας, Κύριε, αυτή την ώρα, Ιησού. Πάρε κάθε κούραση, Κύριε, και θέλουμε, Κύριε, Εσύ να μας χρήσεις, Κύριε, και να μας ευλογήσεις. Αμήν, Ιησού μας, αμήν. Αλληλούια. Θέλω να ξεκινήσω από ένα ψαλμό, τον ψαλμό του Ασάφ. Είναι ο ψαλμός 73. Που λίγο πολύ τον έχουμε ακουστά και μιλάει εκεί ότι είναι αγαθός ο Κύριος σε αυτούς που έχουν καθαρή καρδιά. Αναφέρει εκεί ότι τα πόδια του Ασάφ αλλά και του κάθε ενός πιστού πολλές φορές κλονίζονται, ότι παραλίγον λέει ολίσθησαν τα βήματά μου. Και δεν μιλάει να πάει από το σπίτι του στη δουλειά, αλλά τα πνευματικά βήματά του. Διότι εζήλευσα τους μωρούς, βλέπω την ευτυχία των ασεβών. Έβλεπε την ευλογία τους, τα υπάρχοντά τους, την υγεία τους. Δεν θέλω να το διαβάσω όλο. Δεν είναι, λέει, εν κόπης όπως οι υπόλοιποι άνθρωποι. Ούτε μαστιγώνονται μεταξύ των λοιπόν ανθρώπων. Ποιοι είναι αυτοί που μαστιγώνονται κυρίως? Η πραγματική γη του Θεού. Έχει μαστίγιο για να γίνουμε γη πραγματικά και θυγατέρες του Θεού του Υψίστου. Και αναφέρει εκεί για τα μάτια τους που εξέχουν

και βλέπουμε την ευλογία, υποτιθέμενη ευλογία, την ηλική, στα σπίτια τους ίσως. Πώς κυκλοφορούν, πώς χαίρονται, πώς ευχαριστιώνται, πώς ταξιδεύουνε, το τι έχουνε. Κλονίζονται τα βήματά μας. Πολλές φορές πάμε να γλιστρήσουμε στον δρόμο μας και εδώ γι' αυτό λέει θέλει στραφή εντάφθα ο λαός αυτού, δηλαδή θα ξεστρατήσει. Θα πάει από τη μεριά τους. Και αυτό αδερφοί είναι πάρα πολύ σημαντικό να το προσέξει ο λαός του Θεού. Θα πρέπει να καταλάβουμε το τι συμβαίνει μέσα στη ζωή μας. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι ο Θεός έχει τον έλεγχο και ότι ο Θεός είναι αυτός που θα μας ευλογήσει. Αμήν, και γι' αυτό θα μιλήσουμε σήμερα. Θέλει ο Κύριος να μας βγάλει μέσα από τη μιζέρια, μέσα από την απογοήτευση και να μας δώσει ελπίδα σήμερα και χαρά και φροσύνη μέσα στη ζωή μας, παρόλο που περνάμε μέσα από θλίψεις, μέσα από δύσκολες καταστάσεις, μπορεί να περνάς, όμως ο Κύριος θα μας δώσει ελπίδα σήμερα, μέσα από το Λόγο Του και υπόσχεση ότι ο Κύριος θα μας ευλογήσει. Λέει, μακάριος είναι αυτός ο άνθρωπος ο οποίος υπομένει πειρασμό, γιατί αφού δοκιμαστεί και μείνει, θέλει λάβει το στέφανο της ζωής. Και θα δούμε ποιος είναι αυτός ο στέφανος, όχι μόνο ο αιώνιος στέφανος της ζωής, αλλά και εδώ, σε αυτήν εδώ τη ζωή, ο Κύριος θα μας ευλογήσει όταν σταθούμε σωστά. Αυτό είναι το μήνυμα σήμερα. Ένα μήνυμα ελπίδας και χαράς. Διαβάζω στο Ζαχαρία, από εδώ ξεκινάμε λοιπόν, στο Ζαχαρία, ένα το κεφάλαιο, ένα το εδάφιο. Μία πανέμορφη προφητεία για τον Ιησού Χριστό. Την ξέρουμε πολύ καλά, αλλά θα δούμε κάποια στοιχεία από εκεί. Και το πρώτο, η πρώτη λέξη είναι χαίρε. Η δεύτερη, σφόδρα. Χαιρόμαστε. Ο Παύλος λέει πάντοτε χαίρεται. Αλλά και μέσα από τις δυσκολίες, μέσα στους πειρασμούς να χαιρόμαστε, ναι. Γιατί? Θα δούμε σήμερα γιατί. Χαίρε σφόδρα θυγάτηρ Σιών, αλάλαζε θυγάτερ Ιερουσαλήμ, ιδού ο βασιλεύς σου έρχεται προσέ, αυτός είναι δίκαιος και σώζον. Πραείς και καθήμενος επί όνου και επί πόλου Ιού υποζυγίου. Προφητεία για τον πρώτο ερχομό του Χριστού στο πρόσωπο της γης. Αλλά έχει να κάνει και με εμάς που περιμένουμε τον Κύριο, αδερφοί, στο μεσουράνημα. Έχει να κάνει με την παρέμβαση του ίδιου του Κυρίου μέσα στη ζωή μας. Καθώς ο Κύριος μπορεί να παρέμβει. Μπορεί να σταματήσει τη θλίψη. Μια κατάσταση άσχημη, δύσκολη στη ζωή σου. Μπορεί. Και βέβαια μπορεί. Και αυτό θέλει ο Θεός, αδερφοί, να έχουμε υπόψη μας, ότι ο Θεός δεν μας αφήνει και δεν μας εγκαταλείπει. Αφού δοκιμαστούμε, ο Κύριος θα έρθει. Και θέλω εξολοθρεύσει την άμαξαν από του Εφραήμ και τον ύπον από της Ιερουσαλήμ. Δηλαδή τους πολεμίους που πολεμούσανε και το Βόρειο Βασίλειο και το Νότιο Βασίλειο. Θα τους διώξει, θα τους εξολοθρεύσει. Κάθε τόξο πολεμικό, γιατί είμαστε σε πόλεμο. Αυτό πρέπει να αντιληφθούμε σήμερα. Και αυτός θέλει λαλήσει ειρήνη προς τα έθνη και η εξουσία θέλει είστε υπό θαλάσσης έως θαλάσσης και από ποταμού έως των περάτων της γης και περισσού. Για όλους εμάς, ακούστε κάτι πολύ όμορφο. Δια το αίμα της Διαθήκης. Εγώ εξήγαγον τους δεσμίους εκλάκου ανίδρου. Θα δούμε ποιοι είναι αυτοί οι δέσμοι. Τι εννοεί για αυτό το λάκκο τον άνιδρο που δεν έχει νερό. Και εκεί είναι, αδερφοί, που πολλές φορές περνάμε μέσα από τέτοιες καταστάσεις, από ερήμους, από δυσκολίες. Μπορεί να είναι στον επαγγελματικό τομέα, μπορεί να είναι στην οικογένειά σου, μπορεί να είναι στη δουλειά σου, όπου μπορεί να είναι, στα οικονομικά σου. Δυσκολίες στις σχέσεις σου,

0: Θα περάσουμε μέσα από καμίνια. Αμήν. Οι μαθητές δίδασκαν εκείνους που πίστευαν ότι δια πολλών θλίψεων θα μπούμε μέσα στη Βασιλεία των Ουρανών. Το λέει. Τους δίδασκαν αυτό το γεγονός. Γιατί ο διάβολος μισεί το λαό του Θεού και πολλές φορές ο Θεός επιτρέπει δοκιμασίες, αδερφοί, για να γίνουμε έτι καλύτεροι. Όμως, δια το αίμα της Διαθήκης σου, εγώ εξήγαγον τους δεσμίους σου εκλάκου ενίδρου. Επιστρέψατε εις το οχύρωμα. Επιστρέψατε στον Κύριο. Δέσμοι της ελπίδας. Έτι και σήμερον κηρύττω ότι θέλω ανταποδώσει διπλά εισέ. Θα μας δώσει διπλά. Θα μιλήσουμε για αυτή την διπλή ευλογία σήμερα. Όταν εμείς μείνουμε. Έχει θαυμάσια πράγματα ο λόγος του Κυρίου και υποσχέσεις θαυμαστές. Όταν επιστρέψουμε ακριβώς στο θέλημα του Θεού, όταν μείνουμε και παραμείνουμε στο θέλημα του Θεού και δεν σκανδαλιστούμε, δεν γλιστρήσουν τα πόδια μας σε άλλους δρόμους. Ο Κύριος θα έρθει και θα κηρύξει σε μας. Σήμερα αυτό θα κηρύξουμε. Ότι ο Κύριος θα δώσει ανταπόδοση διπλή σε εκείνον ο οποίος θα μείνει πιστός. Αμήν. Θέλουμε να μείνουμε πιστοί. Αμήν. Διπλά είσαι. Αυτό το κρατήσουμε. Ισαΐας 61:1. Το περίφημο ξιάλφα κεφάλαιο του Ισαΐα που λέει ξανά εκεί ο Κύριος ότι έρχεται. Πνεύμα Κυρίου του Θεού είναι επεμέ. Για τούτο με έχρισε, με απέστειλε για να ευαγγελίζομαι στους φτωχούς και τα λοιπά. Με απέστειλε να γιατρεύω τους συντετριμένους στην καρδία, να κηρύξω ελευθερία στους εχμαλώτους και άνοιξη δεσμοτηρίου στους δεσμίους. Σε αυτούς που είναι μέσα στο λάκκο τον άνυδρο, εχμάλωτοι, όμως είναι δέσμοι της ελπίδος, όταν είμαστε σε δύσκολες καταστάσεις, μη χάνεις την ελπίδα σου. Ο διάβολος θέλει να σε κάνει δέσμιο στον άνυδρο λάκκο. Ο Κύριος σε θέλει να είσαι δέσμιος της ελπίδας. Να κηρύξω ελευθερία στους εχμαλώτους και άνοιξη δεσμοτηρίου στους δεσμίους, για να κηρύξω εν αυτόν ευπρόσδεκτον Κυρίου του και ημέρα εκδικήσεως του Θεού ημών, να παρηγορήσω πάντας τους πενθούντας. Ποιους πενθούντας? Κυρίως. Τους πενθούντας μέσα στη Σιών. Υπάρχουν πενθούντες μέσα στη Σιών? Γιατί έγινε αυτό στην οικογένειά μου, γιατί έγινε αυτό στη δουλειά μου, γιατί δεν βλέπω κάτι να αλλάζει, γιατί έγινε αυτό στη διακονία μου, γιατί έκανα ένα λάθος και έγινε αυτό. Πολλές φορές νιώθουμε να μας συμπνίγουν όλες οι καταστάσεις. Οι άνθρωποι έξω τι κάνουν, αδερφοί? Πολλοί από αυτούς αυτοκτονούν εξαιτίας των δυσκολιών, των καταστάσεων που αντιμετωπίζουμε. Όμως τα παιδιά του Θεού δεν πρέπει να είναι έτσι. Ο Κύριος θέλει να μας δώσει ελπίδα. Αμήν, χαρά και φροσύνη. Για να θέσω εις τους πενθούντας εν Σιών. Να δώσω σε αυτούς ωραιότητα αντί της τάχτης. Έλεον εφροσύνης αντί του πένθους. Στολήν ενέσεως αντί του πνεύματος της ακηδείας. Για να ονομάζονται δέντρα δικαιοσύνης, φύτευμα του Κυρίου, προς δόξα αυτού. Και τότε θα ανοικοδομήσουμε τα σπαλαιάς ερημώσεις, θα ανοιγύρουμε τα αρχαία ερείπια, θα ξεκινήσουμε να κάνουμε το έργο του Κυρίου, θα αυξάνεται ο Κύριος, ο Λόγος του Θεού, παντού η σωτηρία του Κυρίου και οι αλλογενείς θα βάσκουν τα ποιμιά μας κτλ. Και ακούστε τι λέει στο 7. Αντί της εσχήνης σας, θέλετε έχει διπλάσια. Τι θα έχουμε? Διπλάσια. Υπάρχει μια αρχή μέσα στο Λόγο του Θεού που θα τη δούμε σήμερα. Το διπλάσιο. Η διπλάσια ευλογία όταν εμείς στεκόμαστε. Και αντί της εντροπής θέλω στη έχει αγαλίαση εν την κληρονομία αυτών όθεν εν τη γη αυτόν θέλω σκληρονομήσει το διπλούν. Αιώνιος εφροσύνη θέλει είστε σε αυτούς. Ποιοι? Αυτοί που θα γλιστρήσουν, αυτοί που θα σκανδαλιστούν ή αυτοί θα που υπομένουν. Ποιοι λέτε? Εκείνοι που θα μείνουν. Υπάρχουν αδέρφια τα οποία έχουν σχέδια στη ζωή τους. Και περνάει ο καιρός, περνάνε χρόνια και βλέπουν ότι όλα αυτά δεν πραγματοποιούνται. Υπάρχει πολλές φορές απογοήτευση. Πολλά άτομα έχουν φύγει μέσα από την Εκκλησία εξαιτίας της απογοήτευσης. Ενώ προσδοκούσαν να αλλάξουν πράγματα, να έρθει ευλογία στη ζωή τους. Έβλεπαν άλλους να προχωρούν, ανθρώπους έξω στον κόσμο να προχωρούν στη ζωή τους και σου λέει εδώ τι κάνω εγώ. Είναι ένας τόπος δοκιμασίας, αδερφοί. Πρέπει να περάσουμε όλοι από τη δοκιμασία για να γίνουμε πραγματική γη του Θεού. Δεν γίνεται διαφορετικά. Το βλέπουμε μέσα στο Λόγο του Θεού παντού αυτό. Αυτή η αρχή της διπλής ευλογίας τη βλέπουμε σε δύο παραδείγματα μέσα στο Λόγο του Θεού. Και το πρώτο παράδειγμά μας είναι ο Ιωσήφ. Ο Ιωσήφ ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος αγαπούσε πάρα πολύ τον Κύριο. Συνετός, άγιος, ακέραιος. Ξέρουμε λίγο πολύ την ιστορία του Ιωσήφ. Πάνω από 30 φορές είναι τύπος του Ιησού Χριστού. Άγιος άνθρωπος. Τι λέτε, ποιον από τους 12 έβαλε στόχο ο διάβολος? Τον καλύτερο ή το χειρότερο? Ποιον? Τον ακέραιο ή τον συμβιβασμένο? Στο συμβιβασμένο εργάζεται σιγά σιγά μέχρι να το ρίξει στην παγίδα του. Έβαλε τον Ιωσήφ. Αυτό κάνει ο διάβολος. Μισεί τα παιδιά του Θεού. Ήθελε να τον καταστρέψει και μάλιστα κυρίως επειδή ο διάβολος μαντεύει τις καταστάσεις, τα σχέδια του Θεού, ήθελε να αφαιρέσει το όνομά του από τους 12 πατριάρχες. Να μην υπάρχει ο Ιωσήφ μέσα στους 12. Δηλαδή να του καταστρέψει τη διακονία του, να του καταστρέψει το σχέδιο του Θεού που είχε ο Θεός να κάνει μέσα από τον Ιωσήφ. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα όμως, καθώς ο Ιωσήφ έμεινε ακέραιος? Ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Ποιο είναι το αποτέλεσμα που διαβάσαμε? Ότι ο Κύριος θα έρθει και θα σου δώσει διπλή ευλογία. Και αντί να αφαιρεθεί το όνομα και η φυλή, η απόγονη του Ιωσήφ μέσα από τους 12 πατριάρχες, μέσα από αυτό που ο Θεός ήθελε να χτίσει, τι του έκανε ο Θεός? Έδωσε διπλή ευλογία και ο Ιωσήφ μέσα στις 12 φυλές είχε 2 γιους. Δηλαδή, έδωσε μέσα στο λαό του Θεού, μέσα στους 12 που ήταν η στήλη, τον Μανασί, γιος του Ιωσήφ, και τον Εφραήμ. Δηλαδή, τα δύο παιδιά του μπήκαν μέσα στους 12. Ο διάβολος ήθελε να τον αφαιρέσει, ο Κύριος τι έκανε, καθώς έμεινε πιστός. Έδωσε διπλή ευλογία. Διπλή ευλογία. Το άλλο παράδειγμα είναι ο Ιώβ. Δεν μου λέτε, ο στόχος του διαβόλου ποιος είναι για τα παιδιά του Θεού? Να μας καταστρέψει οικονομικά και να χαρεί? Να μας καταστρέψει οικογενειακά? Όλα αυτά τα αντιμετώπισε ο Ιωσήφ, ο Ιώβ. Θυγατέρες, γιους, ζώα, κτήματα, περιουσία. Μόνο τη γυναίκα του άφησε. Για να του πει τι? Βλασφήμισε το Θεό και πέθανε. Ποιος ήταν ο στόχος του διαβόλου? Γιατί πολλές φορές βλέπουμε με τα ανθρώπινα μάτια. Και ναι, είναι κάτι τρομερό, είναι κάτι φοβερό να χάσεις τα πάντα από τη μια στιγμή στην άλλη. να περάσεις μέσα από αυτό το καμίνι είναι κάτι φοβερό. Όμως ο στόχος του διαβόλου δεν είναι τα οικονομικά σου. Δεν είναι να καταστρέψει την οικογένειά σου. Είναι να καταστρέψει την ψυχή σου. Αυτά είναι το μέσον για να κάνει τα πόδια σου να γλιστρήσουν. Να χάσεις το δρόμο σου. Να χάσεις την ακεραιότητά σου. Να σου κλέψει την ψυχή. Αυτός είναι ο στόχος του διαβόλου. Και στην περίπτωση του Ιωσήφ. Δεν ήταν απλά να εξολοθρεύσει έναν άνθρωπο. Αλλά να εξολοθρεύσει το πραγματικό ακέραιο παιδί του Θεού. Ώστε να χάσει την ακεραιότητά του, την ψυχή του ολόκληρη. Έτσι λοιπόν, όταν περνάμε μέσα από δοκιμασίες, θα πρέπει να ξέρουμε ποιος είναι ο στόχος. Πρέπει να γίνει ξεκάθαρα μέσα μας. Εμείς βλέπουμε το αποτέλεσμα, το απτό αποτέλεσμα που έχει να κάνει με υλικά πράγματα, με ανθρώπους ίσως δίπλα μας, με σχέσεις που μπορεί να χάνονται. Όμως δεν είναι αυτό. Αυτό είναι το μέσο του διαβόλου για να κλέψει την ψυχή σου. Μπορούμε να το καταλάβουμε, να το νοήσουμε αυτό. Εμείς επικεντρωνόμαστε το τι χάνουμε. Αλλά αυτό που πρέπει να προστατεύσεις ως κόρην οφθαλμού είναι η ψυχή σου και η ακεραιότητά σου και η αφιέρωσή σου στον Κύριο. Η ίδια του η γυναίκα και οι τρεις του φίλοι, οι παρηγορητές, χρησιμοποιήθηκαν για αυτό το σκοπό. Ακούστε τι λέει στους παρηγορητές, Ιώβ 6:27. Το όντι σεις επιπίπτεται επί των ορφανών και σκάπτεται λάκων εις το φίλο σας. Τι λάκο? Άνυδρο. Ο λάκος που έπεσε ο Ιωσήφ, λέει μέσα, δεν το διάβασα, λέει μέσα ότι λαβέντες, λέει, αυτόν έριψαν εις το λάκον, ο δε λάκος ή το κενός δεν είχε είδωρ. Δηλαδή τι ήτανε? Άνυδρος λάκος. Ο λάκος ο οποίος ήθελε να φτιάξει ο διάβολος για τον Ιώβ, τι ήτανε? Άνυδρος. Ήτανε για καταστροφή. Όμως ο Κύριος όταν έρθει με το πνεύμα του, τι λέει? Ήρθα να δώσω ελευθερία στους εχμαλώτους. Άνοιξη δεσμοτηρίου στους δεσμίους. Αυτή είναι η δουλειά του Κυρίου. Όταν εμείς περιμένουμε, υπομένουμε και ελπίζουμε στον Κύριο. Καταλαβαίνουμε ότι είναι μια δοκιμασία. Μπορεί να είναι πολυχρόνια όπως του Ιωσήφ. Μπορεί. Αλλά στο τέλος ο Κύριος, αδερφοί, θα μας ανταμείψει. Με διπλάσια πράγματα. Γιατί διπλάσια? Το λέει στον Ιώβ. Λέει, και έστρεψε ο Κύριος την εχμαλωσία του Ιώβ, αφού προσευχήθη υπέρ των φίλων αυτού, και έδωκε ο Κύριος εις τον Ιώβ διπλάσια. Αμήν. Είναι η διπλή ευλογία αφού μείνεις και παραμείνεις. Γίνεται κάτι, και το ξέρουμε, το βλέπουμε στην περίπτωση του Ιώβ, ότι δεν είναι μόνο ο Θεός στη μέση. Ποιος άλλος είναι? Ο οποίος διεκδικεί, ο οποίος θέλει να καταστρέψει την ψυχή μας πραγματικά, είναι ο διάβολος. Στην Παλαιά Διαθήκη σπάνια διαβάζουμε για τον διάβολο. Σπάνια. Στην περίπτωση του Ιώβ μας δίνει μια αποκάλυψη το τι κάνει ο διάβολος ενάντια στα παιδιά του Θεού. Αμφισβητεί την ακεραιότητα, αμφισβητεί τα κίνητρα. Αφού περιέφραξες τα πάντα, γι' αυτό σ' αγαπάει. Για πείραξέ του τα να δεις τι θα γίνει. Θα σε βλασφημίσει κατά πρόσωπο. Και ο Κύριος το επέτρεψε να περάσει μέσα από εκεί ο Ιώβ. Αν δεν περνούσε, αδερφοί, δεν θα ήταν ο Ιώβ που ξέρουμε. Δεν θα τον ξέραμε καν. Όμως η ακεραιότητα, η υπομονή και η ελπίδα του Ιώβ είναι ένα δίδαγμα για όλες τις γενιές, για όλα τα παιδιά του Θεού, αλλά και η ανταμοιβή του Κυρίου είναι ένα δίδαγμα για μας. Όταν μείνεις πιστός μέσα στη δοκιμασία και μέσα στον πειρασμό. Ο διάβολος είναι υποχρεωμένος, ακούστε αυτό, να επιστρέψει το διπλάσιο από ό,τι μας έχει κλέψει μέσα στη ζωή μας όταν εμείς είμαστε ακέραιοι. Γιατί από την αρχή τι είναι? Ψεύτης, κλέφτης και ανθρωποκτόνος. Είναι υποχρεωμένος να το κάνει αυτό. Υπάρχει μέσα στον νόμο αυτό το διάταγμα που λέει ο Κύριος για τον κλέφτη, ο οποίος όταν πιαστεί θα πρέπει να δώσει τα διπλά. Αμήν. Όταν του έδινε τα διπλά του Ιώβ, ο διάβολος, τα αρεφή, ήταν με κλειστό το στόμα, γιατί ήταν ένας νικημένος διάβολος. Αμήν. Και ήταν υποχρεωμένος να μην εμποδίσει την ευλογία, τη διπλάσια ευλογία αυτή του Θεού. Έξοδος 22:1 λέει, αν κλέψει κάποιος βόδι, πρόβατο κτλ. Και λέει στο 4, εάν το κλοπημέον ευρεθεί στα σχήρας αυτού ζών, είτε βούς, είτε όνος, είτε πρόβατον, θέλει αποδώσει το διπλούν ο κλέφτης. Είναι νόμος. Το διπλάσιο. Έτσι θα πρέπει να κάνει και ο διάβολος όταν εμείς σταθούμε. Αλλά ξέρετε κάτι? Για να γίνει αυτό θα πρέπει να μείνουμε ζωντανοί. Πνευματικά ζωντανοί. Καταλαβαίνουμε. Πρέπει να μείνουμε ζωντανοί. Αυτό που βλέπω πιο πριν είναι ότι όταν το σφάξει, το καταστρέψει ή το πωλήσει, θα πληρώσει 5 βόδια αντί του βός και 4 πρόβατα αντί του προβάτου. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία που έχει να κάνει με τον Θεό, πιστεύω, και τον διάβολο. Γιατί ο διάβολος θα πληρώσει πολύ σκληρά για κάθε ψυχή η οποία κατάστρεψε και έκλεψε και απόλεσε. Αμήν. Στη γέννα του πυρός θα πληρώσει. Για κάθε ψυχή που διάλυσε, που κατάστρεψε. Όμως δεν πρέπει να είμαστε εμείς αυτοί, αδερφοί. Όταν λοιπόν εμείς μείνουμε ακέραιοι, ο διάβολος έχει την υποχρέωση να δώσει, να αποδώσει το διπλό. Παρακάτω το ξαναλέει αυτό. Εάν τη στο 7 παραδώσει στον πλησίον αυτού αργύριον σκεύη και κάποιος έρθει και τα κλέψει και τα λοιπά και βρεθεί ο κλέφτης, θέλει αποδώσει το διπλούν. Το ίδιο λέει και παρακάτω, ότι ο κλέφτης θα πάει μπροστά στους κριτές και εκείνος θέλει αποδώσει το διπλούν εις τον πλησίον αυτού. Ωραία όλα αυτά. Αλλά υπάρχει μια προϋπόθεση. Να μείνουμε ακέραιοι. Και αυτό είναι το δύσκολο κομμάτι σε μας. Ποια θα πρέπει να είναι η ακεραιότητά μας? Σε αυτά που ο Θεός μας κάλεσε, αδερφοί, μας έδωσε να κάνουμε, θέλει ο Θεός να μείνουμε. Να μην ξεκλίνουμε. Και θα δούμε γιατί το λέω. Και κάνουμε δικά μας πράγματα. Μην προσπαθούμε με τα δικά μας μέσα να ευλογηθούμε όταν περνάμε μέσα από τέτοια δοκιμασία και πειρασμό στη ζωή μας. Πρέπει να μάθουμε σαν παιδιά του Θεού να λειτουργούμε πνευματικά και όχι σαρκικά. Αμήν. Να δούμε λοιπόν πότε έχουμε δικαίωμα στο διπλάσιο. Πότε, αδερφοί, έχουμε το δικαίωμα αυτό να το λάβουμε. Δικαίωμα στο διπλάσιο έχεις όταν είσαι πραγματικός πρωτότοκος γιος ή θυγατέρα του Θεού του Υψίστου. Αλλά στην Παλαιά Διαθήκη ήταν γιος. Αμήν. Όταν είσαι πρωτότοκος. Είμαστε πρωτότοκοι. Αμήν. Πώς γίναμε πρωτότοκοι? Εξαιτίας του αίματος της Διαθήκης που διαβάσαμε πριν. Είμαστε πρωτότοκοι. Και στους πρωτότοκους ανήκουν η διπλή μερίδα. Τα πρωτοτόκια είναι αυτό. Είναι η διπλή μερίδα της περιουσίας. Το λέει στο Δευτερονόμιο στο 21:17. Λέει ότι θα δώσει διπλούν μερίδιον εκ πάντων των υπαρχόντων αυτού ο Πατέρας στον πρωτότοκο γιο. Γιατί είναι η αρχή της δυνάμεως αυτού. Τι είδους πρωτότοκοι είμαστε εμείς? Πού το βλέπουμε? Γιατί μας λέει ότι είμαστε πρωτότοκοι? Είμαστε? Ναι, είμαστε. Ιάκωβος 1.18 λέει «Εξιδίας αυτού θελήσεως εγέννησε ημάς». Το κείμενο λέει «Βουληθείς απεκοίησεν». Δηλαδή μέσα στη βουλή του μας γέννησε δια του λόγου της αλήθειας για να είμεθα εμείς απαρχή της των κτισμάτων αυτού. Δηλαδή πριν να δημιουργηθεί το οτιδήποτε, ο πρώτος που συνέλαβε είναι ο Ιησούς Χριστός, ο πρωτότοκος είναι αυτός. Αλλά μαζί με τον Χριστό είμαστε και εμείς. Είμαστε η απαρχή των κτισμάτων του. Μπορούμε να το φανταστούμε αυτό, δηλαδή το πρώτο που συνέλαβε ο Θεός μέσα στη βουλή του, είμαστε εμείς. Είμαστε η αρχή της δύναμής του. Είμαστε η αρχή των πάντων. Μπορεί να λες, μα είμαστε χώμα και είμαστε... Ναι, αλλά ό,τι λέει ο Λόγος του Θεού είναι αλήθεια, αδερφοί. Πρέπει να το πιστέψουμε αυτό. Άρα έχουμε μερίδιο στα πρωτοτόκια, στη διπλή ευλογία, όσοι παραμείνουμε να είμαστε γη του Θεού, του Υψίστου. Ένας που πειράζεται και ξεστρατίζει και φεύγει, έχει δικαίωμα στα πρωτοτόκια, στην ευλογία του Θεού? Την έχασε. Την έχασε την ευλογία. Γιατί δεν περίμενε τον Κύριο. Δεν πίστευε στον Κύριο. Αυτό είναι λοιπόν το πρώτο και το κυριότερο. Θα πρέπει να μείνουμε να είμαστε γη. Γη και θυγατέρες του Θεού του Υψίστου.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Το δεύτερο είναι ότι θα πρέπει να είσαι μέλος της Εκκλησίας των Πρωτοτόκων. Οι πρωτότοκοι, οι γη και οι θυγατέρες του Θεού του Υψίστου συνέρχονται μαζί. Θα πρέπει να ανήκουμε στο σύνολο των Αγίων. Είναι απαραίτητο στοιχείο αυτό. Γιατί ένας πραγματικός γιος του Θεού και μια πραγματική θυγατέρα του Υψίστου δεν έχει κανένα πρόβλημα να είναι μαζί με τα αδέρφια του. Αμήν. Ο διάβολος μπορεί να βάλει σκάνδαλα, μπορεί να βάλει 1000 πολλοί λένε και εγώ είμαι γιος του Θεού, του Υψίστου, αλλά εγώ και ο Κύριος μόνο. Εγώ στο σπίτι μου. Ναι, μα γιατί, για ποιο λόγο. Μήπως γιατί δεν μπορείς να συγχωρέσεις. Και η συγχώρεση τι είναι, συγχωρώ, χωρώ μαζί με κάποιους άλλους μαζί. Όταν είσαι παιδί του Θεού δεν έχεις κανένα πρόβλημα να συγχωρέσεις με τους άλλους. Λέει ότι προσήλθαμε σε όρος Σιών, Εβραίους 12:22, στην πόλη του Θεού του Ζώντος, στην επουράνια Ιερουσαλήμ, εις πανήγυρη και εκκλησία πρωτοτόκων καταγεγραμμένων εν της ουρανής. Τη στιγμή που είμαστε πρωτότοκοι και είμαστε μέσα στο σύνολο της εκκλησίας των πρωτοτόκων, μας ανήκει. Είναι δικαίωμά μας. Αδερφοί, η διπλή ευλογία. Ναι ή όχι. Αμήν. Για να συγχωρέσεις, θα πρέπει να συγχωρείς όπως ο Ιωσήφ. Πήρε τη διπλή ευλογία ο Ιωσήφ γιατί έκανε μία πράξη. Αδερφοί, συγχώρεσε τα αδέρφια του. Και όχι μόνο γι' αυτό, έμεινε ακέραιος. Φανταστείτε λίγο τον Ιωσήφ, αυτά που λέγαμε πριν με τον ψαλμό του Ασάφ. Να φαντάζεται τα αδέρφια του να είναι στο σπίτι του πατέρα τους. Να είναι ευλογημένα. Να κάνουν τις δουλειές που κάνανε, να πηγαίνουν στα προβατάκια τους. Ελεύθεροι, να κάνουν ό,τι θέλουν. Και εκείνος να είναι δεσμευμένος σε δεσμά, λέει μέσα στο Λόγο του Θεού. Χειρόδεσμα και ποδόδεσμα. Γιατί τον πρόδωσαν. Βλέπω, λέει, την ευλογία των ασεβών. Και μένα τα βήματά μου, λέει, εκλονίστησαν, σχεδόν εκλονίστησαν. Τα γόνατά μου εκλονίστησαν και τα βήματά μου, λέει, παραλίγο να ολισθήσουν, λέει ο Ασά. Για βάλε μέσα τον εαυτό σου σε αυτό. Και ξαφνικά να είσαι δεύτερος μετά τον Φαραώ και να έρχονται τα αδέρφια σου. Και να τα αγκαλιάσεις και να μην έχεις τίποτα. Και να πεις ο Θεός το επέτρεψε αυτό για να έχετε ζωή. Αμήν. Γι' αυτό και ονομάστηκε ο σωτήρ του κόσμου, ο Ιωσήφ. Έτσι λοιπόν, αν θέλουμε διπλή ευλογία, θα πρέπει να μάθουμε να είμαστε ακέραιοι, να μην επιτρέπουμε στα βέλη του εχθρού να έρχονται μέσα στη ζωή μας και να πληγωνόμαστε, να πικραίνει μέσα η καρδιά μας, αλλά να αφήνουμε, αν θέλουμε διπλή ευλογία. Τρίτον, όταν υπομένεις στον πειρασμό όπως ο Ιώβ, είναι εκεί οι αδερφοί που είναι δύσκολα τα πράγματα, όμως βλέπουμε το τέλος του Ιώβ ποιο είναι. Δεν είναι εύκολο, όπως είπα και πριν, να υπομένεις πειρασμό. Και υπάρχουν πολλοί πειρασμοί. Συνήθως ο διάβολος μας χτυπάει εκεί που είμαστε πιο ευάλωτοι, ευαίσθητοι. Εκεί μας χτυπάει. Όταν μείνουμε αδερφοί, ακέραιοι, ο Κύριος θα μας ευλογήσει. Αμήν. Θα μας ευλογήσει. Ένα άλλο στοιχείο για να πάρουμε διπλή ευλογία είναι όταν μπαίνουμε στην ανάπαυση. Στην κατάπαυση που ο Κύριος μας καλεί να μπαίνουμε. Δηλαδή να αφιερώνουμε χρόνο στην παρουσία του Κυρίου. Στην προσευχή. Δεν μας λέει 6 μέρες να εργαζόμαστε, την 7η να αναπαυόμαστε. Ένα στοιχείο είναι αυτό. Αλλά η ανάπαυση κυρίως είναι καθώς αφιερώνουμε χρόνο στο να αναπαυθούμε στα πόδια Του. Να ησυχάσουμε. όταν ήταν οι Ισραηλίτες να μπουν στο Σάββατο, την προηγούμενη μέρα, τι τους έκανε ο Κύριος με το μάνα? Τους έδινε διπλή μερίδα για να έχουν και την Παρασκευή και το Σάββατο. Ναι, τους έδινε. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι όταν πάρεις την απόφαση να αφιερώνεις χρόνο στον Κύριο, ο Κύριος θα προμηθεύσει διπλάσια ευλογία για αυτό που κάνεις. Θα πρέπει να καταλάβεις σαν παιδί του Θεού ότι δεν είναι χαμένος χρόνος το να είσαι στην παρουσία του Κυρίου. Ότι ο Κύριος, αδερφοί, θα προμηθεύσει για αυτό που υποτίθεται ότι πολλοί νομίζουν ότι χάνουν. Ποια είναι η παγίδα? Το να τρέχεις. Το να προσπαθείς με το δικό σου αρχικό τρόπο να ευλογηθείς. Να φάμε, να πιούμε, να κάνουμε, να τρέξουμε. Και ποια είναι η παγίδα? Ότι όσοι έχουν κάποια χρήματα, τρέχουνε να αποκτήσουν περισσότερα. Και όσοι δεν έχουν χρήματα, τι κάνουνε? Τρέχουνε για να ξοδέψουν λιγότερα. Όλοι τρέχουν. Τα παιδιά του Θεού θα πρέπει να μάθουμε να αναπαυόμαστε στα πόδια του Κυρίου, γιατί εκεί υπάρχει διπλή ευλογία. Αμήν. Υπάρχει διπλή ευλογία. Ο Κύριος θα προμηθεύσει όλο αυτό που αφιερώνει στον Κύριο, διπλά. Αμήν. Διπλά θα στα δώσει. Χρειάζεται πίστη? Χρειάζεται πίστη. Μια άλλη προϋπόθεση για να πάρουμε διπλή ευλογία είναι όταν δεν αμελούμε να συνερχόμεθα ομού και να έχουμε κοινωνία μεταξύ μας. Εκεί διόρισε ο Κύριος, λέει, την ευλογία. Πού? Ότι καλό και τι τερνό να συγκατοικώσει εν ομονία η αδελφή. Εκεί διορίζει την ευλογία ο Θεός. Εκεί δίνει. Και υπάρχει ένας τύπος στη σκηνή του μαρτυρίου. Ο Θεός τους διέταξε να φτιάξουν 11 παραπετάσματα στη σκηνή. 5 και 5. Το έκτο θα πρέπει, λέει, να ήταν διπλωμένο, να είναι διπλό. Και κάπου διάβασα, παλιά το είχαμε διδαχτεί αυτό, ότι αυτό το παραπέτασμα άνοιγε το δρόμο στα Άγια της παρουσίας του Θεού και έπρεπε να επιδιπλωθεί. Με αυτό ήθελε να προδηλώσει ο Κύριος ότι όποιος έμπαινε μέσα στη σκηνή του μαρτυρίου θα είχε την ευλογία του διπλάσιου. Αμήν. Την ευλογία του διπλάσιου. Ο Κύριος μας ευλογεί και θα πρέπει να μας ευλογεί. Ξέρεις, εγώ δεν μπορώ να έρχομαι στην εκκλησία γιατί έχω δουλειές. Θα πάρεις την ευλογία του διπλάσιου? Θα τη χάσεις. Θα τη χάσεις. Είναι προϋποθέσεις αυτές. Όταν λέμε να είμαστε ακέραιοι, έχει να κάνει με όλα αυτά που λέμε. Δεν είναι απλά και μόνο μένουμε. Όχι. Μένουμε εκεί που ο Θεός μας κάλεσε και μας έστησε και μας φύτεψε. Και με αγάπη αγαπάμε όλα τα αδέρφια μας. Με όλα τα κουσούρια. Γιατί όλοι μας έχουμε κουσούρια. Αμήν. Όλοι μας έχουμε. Δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν έχει κουσούρι. Όμως ο Κύριος τα διορθώνει. Η αγάπη είναι αυτή που καλύπτει όλα τα σφάλματα. Τα κουσούρια μας δεν είναι για να τα κριτικάρουμε, αλλά για να προσευχόμαστε. Όταν ποιος βλέπει κάτι, προσεύχου στον Κύριο. Σκέπαζε τον αδερφό σου. Αγάπησε τον αδερφό σου όπως είναι. Δεν είναι αντικείμενο κοροϊδίας ή κριτικής ή κατάκρισης κουτσοπολιού. Ο Κύριος, αδερφοί, ο καθένας μας είναι ένα διαφορετικό πλάσμα στα χέρια του Κυρίου και ο καθένας μας βγάζει το δικό του άρωμα. Αμήν. Ποιμένει μεταξύ των κρίνων του ο Κύριος. Δεν έχει ο καθένας από μας ή όλοι μας να έχουμε το ίδιο άρωμα. Μας λέει να θεωρούμε αλλήλους υπερέχοντες. Ξέρετε τι είναι αυτό? Νομίζετε ότι είναι απλό? Είναι απλό όταν είσαι ταπεινός. Και όταν βλέπεις μέσα σου τη δικιά σου ανεπάρκεια, τη δικιά σου αμαρτωλότητα. Πρέπει να το βλέπουμε αυτό. Το χειρότερο όπλο του διαβόλου είναι η υπερηφάνεια, αδερφοί. Το χειρότερο όπλο του διαβόλου. Έχουν όλοι μάθει οι άνθρωποι έξω και μπαίνουμε κι εμείς, είχαμε μπει μέσα σε αυτό το φρόνημα, να βλέπουν τους άλλους κατώτερους και να κριτικάρουν τους πάντες. Όχι σε εμάς. Να βλέπουμε τις αρετές και να αγαπάμε τα αδέρφια μας και να έχουμε κοινωνία με τα αδέρφια μας. Δεν θέλει ο Θεός να έχουμε κάστες μέσα στην Εκκλησία. Δεν το θέλει αυτό ο Θεός. Πλούσιοι, φτωχοί, μορφωμένοι, αμόρφωτοι και βάλε ό,τι θες, μαύρη, άσπρη, μπλε. Όχι, αδερφοί. Η άλλη προϋπόθεση είναι ότι όταν αγαπάς πραγματικά το λαό του Θεού και οικετεύεις γι' αυτόν, στο περιστήθιο του αρχιερέα, το περιστήθιο αυτό ήταν διπλό, εκεί που ήταν οι πέτρες αυτές οι 12 που συμβόλιζε τις 12 φυλές του Ισραήλ, ήταν διπλό. Υπάρχει διπλή ευλογία σε εκείνους που οικετεύουν, σε εκείνους που αγαπούν το λαό του Θεού, που προσεύχονται για το λαό του Θεού. Ο Ιησούς Χριστός αυτό έκανε για όλους εμάς, αδερφοί. Και αυτό μας δίδαξε να κάνουμε. Διπλή ευλογία είναι όταν υπηρετείς τον Κύριο με όλη σου την καρδιά και έχεις δώσει τον εαυτό σου στο έργο του Κυρίου. Έχεις πάρει την απόφαση να πάρεις το άρωτρο και να οργώνεις, να κάνεις το θέλημα του Θεού. Γιατί μακάρι δεν είναι αυτοί που ακούνε μόνο, αλλά αυτοί που εκτελούν. Διαβάζω στην Α' Τιμωθέου στο 5:17. «Οι καλώς προϊστάμενοι πρεσβύτεροι ας αξιώνονται διπλής τιμής. Μάλιστα όσοι κοπιάζουσι εις λόγο και διδασκαλία». Ποιοι παίρνουν διπλή τιμή? Αυτοί που κοπιάζουν, αυτοί που εργάζονται. Και λέει ότι ως προς τον Κύριο θα έπρεπε όλοι να είμαστε τι? Διδάσκαλοι. Για να γίνεις διδάσκαλος δεν είναι κάτι το οποίο έρχεται από επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος, αλλά από μια σκληρή δουλειά μελέτης. Πρέπει να μελετήσεις, να κοπιάσεις. Αλλά αυτό ο Κύριος μετά στο ανταμείβει. Σου δίνει διπλή ευλογία. Και σε ό,τι χάρισμα κι αν έχεις. Μπορεί να είσαι ευαγγελιστής. Τι σημαίνει ότι δεν πρέπει να ξέρεις και να μην έχεις σπουδάσει το Λόγο του Θεού επειδή είσαι ευαγγελιστής? Ξέρεις ποιον θα αντιμετωπίσεις? Ή θα κάνεις επιλεκτικά ευαγγελισμό σε ανθρώπους οι οποίοι δεν ξέρουν? Πού πάνε τα τέσσερα? Είτε είσαι ευαγγελιστής, είτε είσαι επιμένας, είτε είσαι δάσκαλος, είτε είσαι απόστολος, είτε είσαι ό,τι για να είσαι, προφήτης. Τι λέτε? Προφήτης. Γι' αυτό λέει να αξιώνονται, λέει, διπλής τιμής. Διπλή ευλογία παίρνεις όταν θέλεις, ζητάς τη δόξα του Θεού να τη δεις στη ζωή σου και γύρω σου. Αμήν. Όταν έχεις πίστη ότι θα δεις τη δόξα του Θεού, όταν είσαι ζηλωτής να δεις τη δόξα του Θεού. Παράδειγμα, ο Ελισέ. Τι να σου δώσω, του λέει ο Ηλίας πριν να αναλυφθεί. Λέει διπλή μερίδα από το πνεύμα σου. Λέει σκληρό πράγμα ζήτησας. Αν με δεις να ανεβαίνω, τότε αυτό θα συμβεί στη ζωή σου. Έγινε με πίστη. Άμαξα του Ισραήλ και η εικόνα αυτού τον είδε με το άρμα να ανεβαίνει πάνω στον ουρανό. Και ήρθε διπλή ευλογία, ήρθε διπλή μερίδα πνεύματος. Αμήν, έκανε τα διπλάσια θαύματα από ό,τι έκανε ο Ηλίας. Αυτή είναι η ευλογία του διπλάσιου. Της διπλής ευλογίας που ο Θεός θέλει να μας δώσει, αδερφοί, όταν είμαστε ζηλωτές. Δεν θέλει ο Θεός να είμαστε χλιαροί. Δεν θέλει ο Θεός να είμαστε, δεν με νοιάζει τα κιόλας, Για το προηγούμενο μου ήρθε τώρα μια. Λέει κάποιος, γελάσουμε και λίγο. Όλο λέει κηρύγματα, κηρύγματα, κηρύγματα, κηρύγματα. Ιντά γίνουμε λέει παπάδες. Να μαθαίνουμε το ένα, να μαθαίνουμε το άλλο. Πραγματική ιστορία είναι αυτή. Ναι, είμαστε ιερείς. Και πρέπει να είμαστε ζηλωτές, αδερφοί. Να δούμε τη δόξα του Θεού. Να δούμε τα θαύματα του Θεού. Να δούμε τις κινήσεις του Πνεύματος του Θεού. Πρέπει να έχουμε ζήλο, να έχουμε όραση. Όπως ο Ηλισέ άφησε τα πάντα. Για τη δόξα του Υψίστου. Τον ευλόγησε ο Κύριος με διπλή μερίδα. Αμήν. Μια διπλή ευλογία και όχι μόνο διπλή, αλλά υπερδιπλή, είναι όταν παίρνεις την απόφαση να ευλογήσεις τον Κύριο με τα υπάρχοντά σου. Μαλαχίας 3:10. Λέει για τα δέκατα, φέρετε τα δέκατα στην αποθήκη μου, να είναι τροφή στον οίκο μου, δοκιμάσατε με και τώρα λέει εις τούτο, λέει Κύριος των δυνάμεων, εάν δεν σας ανοίξω τους καταράκτας του ουρανού και εκχαίω την ευλογία εις εσάς, ώστε να μην αρκεί τόπος δι' αυτήν. Και ακούστε τι λέει. Και θέλω επιτιμήσει υπερ ημών τον καταφθήροντα. Ποιος είναι ο καταφθήρον? Ο διάβολος, ο κλέφτης. Θα τον επιτιμήσω, τον κλέφτη. Ο κλέφτης που σε έκλεβε, θα πρέπει να αποδώσει τα διπλά. Όταν εσύ μείνεις πιστός σε αυτό που ο Κύριος σου λέει και δεν θέλει φθείρει τους καρπούς της γης, ούτε η άμπελό σας θέλει απορρίψει προ καιρού των καρπών αυτής. Έχει να κάνει πνευματικά που η άμπελος είναι η εκκλησία, που χάνονται ψυχές. Αυτό λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Και ένα τελευταίο θα σας πω. Όταν πραγματικά πενθούμε και μετανοούμε για τις αμαρτίες μας. Και αυτό είναι σαν παιδιά του Θεού, που ξέρουμε ότι είμαστε παιδιά του Θεού, το πρώτο πιστεύω που πρέπει να κάνει το παιδί του Θεού. Και όχι μόνο μια φορά. Όλοι είμαστε αμαρτωλοί, αδερφοί. Όλοι δεν αξίζουμε να είμαστε εδώ. Όλοι μας δεν αξίζουμε να είμαστε γη του Θεού και θυγατέρες του Θεού του Υψίστου. Να πατούμε στα Άγια, στον Άγιο τόπο Του. Δεν αξίζουμε γι' αυτό. Όμως, όλο αυτό θα πρέπει να το καταλαβαίνουμε μέσα μας και να έχουμε αυτό που λένε το γνώθησε Αυτόν. Δηλαδή, ότι ναι, ο Κύριος είναι μαζί μας, μας αγαπάει, αλλά δεν πάβει, αδερφοί, να είμαστε μέσα στην αμαρτία, δυστυχώς. Θυμάστε την ιστορία αυτή με τον Φαρισαίο και τον Τελώνη. Μη γέννητο σε εμάς να είμαστε όπως ο Φαρισαίος. Να διώξουμε τον Φαρισαϊσμό. Στον Ιωήλ τους καλεί και τους λέει «Σαλπίσατε σάλπιγγα, αγιάσατε νηστεία, κηρύξατε σύναξη επίσημο». Συναθρίσετε το λαό. Και μετά τους λέει ότι θα πρέπει να πενθήσουν και να κλάψουν οι ιερείς πρώτα, η λειτουργή του Κυρίου και να πούν «Φύσε Κύριε του λαού σου και μη δώσεις την κληρονομία σου ισόνιδος, ώστε να κυριεύσω σε αυτούς τα έθνη». Γιατί να πούν τα έθνη, πού είναι ο Θεός αυτόν? Για φαντάσου να είσαι μια ζωή μέσα στην κακομοιριά, στην ακαρπία, στην κατάρα. Όταν, αδερφοί, δεν στεκόμαστε όπως ο Θεός θέλει, ο διάβολος παίρνει τόπο και χαίρεται. Για φανταστείτε λίγο το διάβολο στην περίπτωση του Ιώβ. Όταν ο Ιώβ απόδειξε την ακεραιότητά του. Πεσμένα τα αυτιά, από κάτω η ουρά, την πάτησα. Έπαιξε και έχασε. Και με εμάς παίζει. Όμως θα κερδίσει. Και από ποιον εξαρτάται? Από τον Κύριο. Ναι, θα παίξει και με εμάς. Και όχι θα παίξει, δεν είναι η έννοια του παίζω. Θα έρθει με λύσσα, σαν λέον οριόμενος. Το θέμα είναι εμείς, αδερφοί, να μην του δίνουμε τόπο. Αμήν. Και ό,τι και αν συμβαίνει, εκεί που ο Κύριος μας κάλεσε, αδερφοί, να μένουμε πιστοί στον Κύριο. Πιστοί. Και λέει, ναι, ο Κύριος θέλει, λέει, και ο Κύριος θέλει ζηλοτυπήσει δια τη γη αυτού και θέλει φυστή του λαού αυτού, θα αποκριθεί ο Κύριος προς το λαόν αυτού όταν εμείς πενθήσουμε. Ιδού εγώ θέλω εξαποστείλει προς εμάς το σίτο, τον ίνο, το έλαιο και θέλετε εμπληστεί από αυτόν και δεν θέλω σας κάμει πλέον όνειδος μεταξύ των εθνών. Αλλά θέλω απομακρύνει από σας τον εκ του βορρά πολέμιον και θέλω εξώσει αυτόν εις γην άνυδρον και έρημον. Ο διάβολος ήθελε να μας βάλει σε ένα άνυδρο λάκκο. Όμως όταν εμείς μείνουμε ακέραιοι, ποιος θα πέσει μέσα σε αυτό το λάκκο που έσκαβε για μας. Εκείνος θα πέσει στον άνυδρο λάκκο. Αμήν. Πρέπει να μείνουμε μέσα στην ακυριότητα του Κυρίου, αδερφοί. Μέχρι τέλους. Ο υπομείνας λέει μέχρι τέλους θέλει σωθεί.
2: Αμήν.
1: Αμήν. Ο υπομείνας μέχρι τέλους. Γιατί κρίμα ορισμένοι λέει μπήκαμε μέσα στη Βασιλεία του Θεού, δεν βγαίνουμε έξω. Μας σκέπασε ο Κύριος με το αίμα του, τελείωσε. Ή άλλοι που λένε πήραμε Πνεύμα Άγιο, τελείωσε, είμαστε σωσμένοι. Ο υπομείνας μέχρι τέλους αυτό θα σωθεί. Στην Αλφα Τιμοθέου λέει, στον Τιμόθεο λέει, να επιμένεις στη διδασκαλία. Να επιμένεις, να διδάσκεις. Γιατί αν λέει αυτά πράττεις και τον εαυτό σου θέλει σώσει και αυτούς που σε ακούν. Μιλάει για σωτηρία σε ποιο? Στον Τιμόθεο. Μα δεν ήτανε σωσμένος, πλημμένος με το αίμα του Χριστού? Και βέβαια ήτανε. Εργάτης του Θεού, αγαπητός, ναι. Αλλά θα πρέπει να υπομένουμε μέχρι τέλους, να είμαστε μέσα στην πίστη. Μέχρι να κλείσουμε τα μάτια μας ή μέχρι να έρθει ο Κύριος να μας παραλάβει. Θα πρέπει να μένουμε μέσα σε αυτόν τον αγώνα. Και χρειάζεται, αδερφοί, όπου βλέπουμε μέσα μας σαρκικότητα θες, αμαρτία θες, υπερηφάνεια θες, ό,τι και αν βλέπεις μέσα σου, πήγαινε στον Κύριο σαν αυτό το τελώνι και πες η λάστη τίμη το αμαρτωλό. Και όχι μόνο μια φορά. Θα πρέπει να μάθουμε να είμαστε στα πόδια του Κυρίου ταπεινοί. Και ό,τι μας δώσει ο Κύριος είναι μια ευλογία. Ο Θεός, αδερφοί, λέει ότι στο τέλος τα αλώνια θα γεμιστούν από σίτο. Η λινή θέλωση υπερχιλήσω από ίνου και λέω. Όταν όλοι μας τελικά συλλάβουμε αυτή την ευλογία του Θεού που μας περιμένει, αφού δοκιμαστούμε, ναι θα δοκιμαστούμε, είμαστε τους μαθητές που λέει ο σατανάς ζήτησε να κοσκινιστείτε ως ο σίτος. Λες να μην το κάνει ο διάβολος και για σένα, δεν θα υπάρχει τέτοια διεκδίκηση. Λες να μην επιτεθεί εναντίον σου. Να περάσεις έτσι ξυστά εσύ, επειδή είσαι πιο έξυπνος. Λες. Αν ο Χριστός, το χλωρό, έπαθε τέτοια, πόσο μάλλον εμάς. Όμως, αδερφοί, όταν μείνουμε ακέραιοι, στους πειρασμούς, στις δοκιμασίες, σε αυτά που ο διάβολος θα μας φέρει μέσα στη ζωή μας, είναι υποχρεωμένος να μας αποδώσει το διπλάσιο. Αμήν. Και θα το δούμε στη ζωή μας. Και ευχαριστώ τον Κύριο γιατί το έχω δει στη ζωή μου αυτό. Και δεν μιλάμε ούτε για ευρώ, ούτε για... Αν και ο Θεός μπορεί να ευλογήσει το κάθε τι. Αμήν. Λοιπόν, το πιστεύουμε. Χρειάζεται πίστη. Χρειάζεται πίστη, αδερφοί. Είμαστε σε ένα αγώνα, είμαστε σε ένα στίβο μάχης. Έχουμε ένα εχθρό που καραδοκεί να μας καταστρέψει, να κλέψει, να θύσει, να απολέσει. Όμως ο Κύριος είναι πάντοτε εκεί αγαθός σε αυτούς που έχουν καθαρή καρδιά. Και θα μας ευλογήσει, θα μας υπερευλογήσει όλους μας. Αμήν. Ελάτε να σηκωθούμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ναι, πιστεύω στον Ιησού Χριστό. Αυτός είναι ο Κύριός μου. Ήρθε στη ζωή μου, άλλαξε τη ζωή μου. Και αυτή είναι η ομολογία μου.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Τελικά μέσα στην καθημερινή αυτή την πεπερασμένη ζωή συναντά τον Δημιουργό μου. Έρχομαι σε επαφή με το πρόσωπό του, στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Αλλάζει τη ζωή μου, με γεμίζει με τη δόξα του, με γεμίζει με τον ουρανό. Με κάνει άλλο άνθρωπο, γιο του, θυγατέρα του. Και από εκεί και πέρα η ζωή μου έχει άλλο νόημα. Τα παλαιά παρήλθαν ιδού, τα πάντα έγιναν νέα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Πρώτη Βασιλέων, 8ο κεφάλαιο. Τότε ο βασιλιάς Σολομώντας συγκέντρωσε κοντά του στην Ιερουσαλήμ τους πρεσβύτερους του Ισραήλ και όλους τους ηγέτες των φυλών, τους αρχηγούς των οικογενειών των γιών Ισραήλ, για να ανεβάσουν την κιβωτό της Διαθήκης του Κυρίου από την πόλη του Δαβίδ, που είναι η Σιών. Και συγκεντρώθηκαν όλοι οι άνδρες του Ισραήλ στο βασιλιά Σολομώντα, στη γιορτή κατά το μήνα Εθανίμ, που είναι ο 7ος μήνας. Και όλοι οι πρεσβύτεροι του Ισραήλ ήρθαν και οι ιερείς σήκωσαν την κιβωτό. Και ανέβασαν την κιβωτό του Κυρίου και τη σκηνή του μαρτυρίου και όλα τα άγια σκεύη που υπήρχαν στη σκηνή. Τα ανέβασαν οι ιερείς και οι λεβίτες. Και ο βασιλιάς Σολομώντας και ολόκληρη η συναγωγή του Ισραήλ, αυτοί που συγκεντρώθηκαν κοντά του, ήσαν μαζί του μπροστά στην κιβωτό, θυσιάζοντας πρόβατα και βόδια όσα δεν ήταν δυνατόν να λογαριαστούν και να ρυθμιθούν εξαιτίας του μεγάλου αριθμού. Και οι ιερείς έφεραν μέσα την κιβωτό της Διαθήκης του Κυρίου στον τόπο της, στο χρηματιστήριο του οίκου, στα Άγια των Αγίων, κάτω από τις φτερούγες των Χερουβίμ. Επειδή τα Χερουβίμ είχαν απλωμένες τις φτερούγες επάνω στον τόπο της κιβωτού και τα Χερουβίμ σκέπασαν την κιβωτό και τους μοχλούς της από πάνω. Και προεξήχαν οι μοχλοί και φαίνονταν οι άκρες των μοχλών από τον Άγιο Τόπο, μπροστά από το χρηματιστήριο. Απ' έξω όμως δεν φαίνονταν. Και βρίσκονται εκεί μέχρι σήμερα. Δεν ήταν μέσα στην κιβωτό παρά οι δύο πέτρινες πλάκες που είχε βάλει εκεί ο Μωυσής στο Χορίβ, όπου ο Κύριος έκανε διαθήκη προς τους γιους Ισραήλ όταν βγήκαν από τη γη της Αιγυπτού. Και καθώς οι ιερείς βγήκαν από το αγιαστήριο, η νεφέλη γέμισε τον οίκο του Κυρίου. Και οι ιερείς δεν μπορούσαν να σταθούν για να υπηρετήσουν εξαιτίας της νεφέλης, επειδή η δόξα του Κυρίου γέμισε τον οίκο του Κυρίου. Τότε ο Σολομώντας μίλησε. «Ο Κύριος είπε ότι θα κατοικείς σε πυκνό σκοτάδι. Έκτισα σε σένα ένα οίκο κατοίκησης, ένα τόπο για να κατοικείς αιώνια». Και ο βασιλιάς, στρέφοντας το πρόσωπό του, ευλόγησε ολόκληρη τη συναγωγή του Ισραήλ. Και ολόκληρη η συναγωγή του Ισραήλ στεκόταν. Και είπε, «Ευλογητός ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, που με το χέρι του εκτέλεσε εκείνο που με το στόμα του μίλησε στον πατέρα μου, το Δαβίδ, λέγοντας, «Από την ημέρα που έβγαλα το λαό μου τον Ισραήλ από την Αίγυπτο, από όλες τις φυλές του Ισραήλ δεν διάλεξα καμιά πόλη για να οικοδομηθεί ένας οίκος, ώστε να είναι εκεί το όνομά μου. Αλλά διάλεξα το Δαβίδ για να είναι πάνω στο λαό μου Ισραήλ. Και ήρθε στην καρδιά του Δαβίδ, του πατέρα μου, να χτίσει οίκο στο όνομα του Κυρίου του Θεού του Ισραήλ. Ο Κύριος, όμως, είπε στο Δαβίδ, τον πατέρα μου, «Επειδή ήρθε στην καρδιά σου να χτίσεις οίκο στο όνομά μου, καλώς μεν έκανες που το συνέλαβες στην καρδιά σου. Όμως, εσύ δεν θα χτίσεις τον οίκο, αλλά ο γιος σου που θα βγει από την οσφή σου. Αυτός θα χτίσει οίκο στο όνομά μου». Ο Κύριος, λοιπόν, εκπλήρωσε το λόγο του που μίλησε. «Και εγώ σηκώθηκα αντί του πατέρα μου, του Δαβίδ, και κάθισε επάνω στο θρόνο του Ισραήλ, καθώς ο Κύριος είχε μιλήσει, και έκτισα τον οίκο στο όνομα του Κυρίου του Θεού του Ισραήλ. Και διόρισα εκεί ένα τόπο για την κιβωτό, στην οποία βρίσκεται η Διαθήκη του Κυρίου που έκανε στους πατέρες μας, όταν τους έβγαλε από τη γη της Αιγύπτου». Και καθώς ο Σολομώντας στάθηκε μπροστά από το θυσιαστήριο του Κυρίου, μπροστά σε ολόκληρη τη συναγωγή του Ισραήλ, άπλωσε τα χέρια του προς τον ουρανό και είπε, «Κύριε Θεέ του Ισραήλ, δεν υπάρχει Θεός όμοιος με σένα, επάνω στον ουρανό και κάτω στη γη, που να διαφυλάτεις τη Διαθήκη και το έλεος τους δούλους σου, εκείνους που περπατούν μπροστά σου με όλη την καρδιά τους, που φύλαξες στο δούλο σου το Δαβίδ, τον πατέρα μου, όσα μίλησες σε αυτόν, και μίλησες με το στόμα σου και εκτέλεσες με το χέρι σου, όπως αυτή την ημέρα. Και τώρα, Κύριε Θεέ του Ισραήλ, φύλαξε στο δούλο σου το Δαβίδ, το πατέρα μου, εκείνο που του υποσχέθηκες, λέγοντας «Δεν θα λείψεις εσένα άνδρας από μπροστά μου, που να κάθεται επάνω στον θρόνο του Ισραήλ. Μόνο αν οι γης σου προσέχουν στο δρόμο τους για να περπατούν μπροστά μου, καθώς εσύ περπάτησες μπροστά μου». Τώρα λοιπόν, Θεέ του Ισραήλ, ας αληθεύσει παρακαλώ ο λόγος σου που μίλησες στο δούλο σου το Δαβίδ, τον πατέρα μου. Αλλά στα αλήθεια θα κατοικήσει ο Θεός επάνω στη γη? Να, ο ουρανός και ο ουρανός των ουρανών δεν είναι ικανοί να σε χωρέσουν. Πόσο λιγότερο αυτός ο οίκος που έκτισα. Παρόλα αυτά, επίβλεψες την προσευχή του δούλου σου και στη δέησή του, Κύριε Θεέ μου, ώστε να εισακούσεις την κραυγή και τη δέηση που δέεται σήμερα ο δούλος σου μπροστά σου, για να είναι τα μάτια σου ανοιχτά σε αυτόν τον οίκο νύχτα και ημέρα, στον τόπο για τον οποίο είπες «Το όνομά μου θα είναι εκεί», για να εισακούς τη δέηση που ο δούλος σου θα δέεται σε τούτο τον τόπο και να εισακούς τη δέηση του δούλου σου και του λαού σου Ισραήλ όταν προσεύχονται σε τούτο τον τόπο και να ακούς εσύ από τον τόπο της κατοίκησής σου, από τον ουρανό, και καθώς ακούς, να γίνεσαι έλεος. Αν κάποιος άνθρωπος αμαρτήσει στο διπλανό του και ζητήσει από αυτόν όρκο για να τον κάνει να ορκιστεί και ο όρκος έρθει μπροστά στο θυσιαστήριό σου σε αυτό τον οίκο, τότε εσύ εισάκουσε από τον ουρανό και ενέργησε και κρίνε τους δούλους σου, καταδικάζοντας μεν τον άνομο, ώστε να στρέψεις την πράξη του ενάντια στο κεφάλι του, και δικαιώνοντας το δίκαιο, ώστε να αποδώσεις σε αυτόν σύμφωνα με τη δικαιοσύνη του. Όταν ο λαός σου Ισραήλ χτυπηθεί μπροστά στον εχθρό, επειδή αμάρτησαν σε σένα, και επιστρέψουν σε σένα και δοξάσουν το όνομά σου, και προσευχηθούν και δεηθούν μπροστά σου σε αυτό τον οίκο, τότε εσύ εισάκουσε από τον ουρανό και συγχώρεσε την αμαρτία του λαού σου Ισραήλ, και φέρ τους ξανά στη γη που έδωσες στους πατέρες τους. Όταν ο ουρανός κλειστεί και δεν γίνεται βροχή, επειδή αμάρτησαν σε σένα, αν προσευχηθούν σε αυτό τον τόπο και δοξάσουν το όνομά σου και επιστρέψουν από τις αμαρτίες τους, αφού τους ταπεινώσεις, τότε εσύ εισάκουσε από τον ουρανό και συγχώρεσε την αμαρτία των δούλων σου και του λαού σου Ισραήλ, αφού τους διδάξεις τον αγαθό δρόμο στον οποίο πρέπει να περπατούν. Και δώσε βροχή επάνω στη γη σου, την οποία έδωσες στο λαό σου για κληρονομιά. Αν γίνει πείνα στη γη, αν γίνει θανατικό, ανεμοφθορά, ερυσίδι, ακρίδα, βρούχος αν γίνει, αν ο εχθρός τους πολιορκήσει στον τόπο της κατοικίας τους, οποιαδήποτε πληγή, οποιαδήποτε νόσος γίνει, κάθε προσευχή, κάθε δέηση που γίνεται από κάθε άνθρωπο, από ολόκληρο το λαό σου τον Ισραήλ, όταν καθένας γνωρίσει την πληγή της καρδιάς του και εκτείνει τα χέρια του προς τούτο τον οίκο, τότε εσύ εισάκουσε από τον ουρανό τον τόπο της κατοίκησής σου και συγχώρεσε και ενέργησε και δώσε στον καθένα σύμφωνα με όλους τους δρόμους του, καθώς γνωρίζεις την καρδιά του. Επειδή εσύ, μόνος εσύ, γνωρίζεις τις καρδιές όλων των γιών των ανθρώπων. Για να σε φοβούνται όλες τις μέρες όσες ζουν επάνω στο πρόσωπο της γης που έδωσες στους πατέρες μας. Και των ξένων ακόμα, που δεν είναι από το λαό σου Ισραήλ, αλλά έρχεται από μακρινή γη για το όνομά σου, επειδή θα ακούσουν το όνομά σου το μεγάλο και το χέρι σου το κρατεό και το βραχίωνά σου τον απλωμένο, όταν έρθει και προσευχηθεί προς τούτο τον οίκο, εσύ εισάκουσε από τον ουρανό, από το τόπο της κατοίκησής σου, και ενέργησε σύμφωνα με όλα για όσα ο ξένος σε επικαλεστεί, για να γνωρίσουν όλοι οι λαοί της γης το όνομά σου, για να σε φοβούνται όπως ο λαός σου Ισραήλ, και να γνωρίσουν ότι το όνομά σου ονομάστηκε επάνω σε τούτο τον οίκο που έκτισα. Όταν ο λαός σου βγει σε πόλεμο ενάντια στους εχθρούς τους, όπου τους στείλεις, και προσευχηθούν στον Κύριο προς την πόλη που διάλεξες και τον οίκο που έκτισα στο όνομά σου, τότε εισάκουσε από τον ουρανό την προσευχή τους και τη δέησή τους και κάνε το δίκαιό τους. όταν αμαρτήσουν σε σένα, επειδή κανένας άνθρωπος δεν είναι αναμάρτητος, και οργιστείς αυτούς και τους παραδώσεις στον εχθρό, ώστε οι αιχμαλωτιστές να τους φέρουν αιχμάλωτους στη γη του εχθρού, μακριά ή κοντά, και έρθουν στον εαυτό τους, στη γη όπου φέρθηκαν αιχμάλωτοι, και επιστρέψουν και δεηθούν σε σένα στη γη εκείνων που τους αιχμαλώτησαν, λέγοντας «Αμαρτήσαμε, ανομήσαμε, αδικήσαμε», και επιστρέψουν σε σένα από ολόκληρη την καρδιά τους και από ολόκληρη την ψυχή τους στη γη εκείνων που τους αιχμαλώτησαν και προσευχηθούν σε σένα προς τη γη τους που έδωσες στους πατέρες τους, την πόλη που διάλεξες και τον οίκο που έκτισα στο όνομά σου, τότε από τον ουρανό, τον τόπο της κατοίκησής σου, εισάκουσε την προσευχή τους και τη δέησή τους και κάνε το δίκαιό τους. Και συγχώρεσε στο λαό σου αυτόν που αμάρτησε σε σένα και συγχώρεσε όλες τις παραβάσεις τους με τις οποίες έγιναν παραβάτες ενάντια σε σένα. Και εκκίνησε σε εκτιρμό αυτούς που τους εχμαλώτησαν ώστε να τους λυπηθούν. Επειδή λαό σου και κληρονομιά σου είναι που τον έβγαλες από την Αίγυπτο από μέσα από ένα σιδερένιο χωνευτήρι. Ας είναι λοιπόν τα μάτια σου ανοιχτά στη δέηση του δούλου σου και στη δέηση του λαού σου Ισραήλ, για να τους εισακούς για όσα σε επικαλεστούν. Επειδή εσύ τους ξεχώρισες από όλους τους λαούς της γης για να είναι κληρονομιά σου, καθώς μίλησες διαμέσου του Μωυσή του δούλου σου, όταν έβγαλες τους πατέρες μας από την Αίγυπτο, δέσποτα Κύριε. Και αφού ο Σολομώντας τελείωσε να κάνει όλη την προσευχή και τη δέηση αυτή στον Κύριο, σηκώθηκε μπροστά από το θυσιαστήριο του Κυρίου, όπου ήταν γονατισμένος με τα χέρια του απλωμένα προς τον ουρανό. Και στάθηκε και ευλόγησε ολόκληρη τη σύναξη του Ισραήλ με δυνατή φωνή, λέγοντας «Ευλογητός ο Κύριος που έδωσε ανάπαυση στο λαό του τον Ισραήλ, σύμφωνα με όλα όσα υποσχέθηκε. Δεν έπεσε ούτε ένας από όλους τους αγαθούς λόγους που ο Κύριος μίλησε διαμέσου του Μωυσή του δούλου του. Ας γίνει ο Κύριος ο Θεός μας να είναι μαζί μας, καθώς ήταν μαζί με τους πατέρες μας. Να μην μας αφήσει ούτε να μας εγκαταλείψει. Για να προσκλίνει τις καρδιές μας στον εαυτό του, ώστε να περπατάμε σε όλους τους δρόμους του και να τηρούμε τις εντολές του και τα διατάγματά του και τις κρίσεις του που πρόσταξε στους πατέρες μας». Και αυτά τα λόγια μου που δεήθηκαν μπροστά στον Κύριο να είναι ημέρα και νύχτα κοντά στον Κύριο το Θεό μας για να κάνει το δίκαιο του δούλου του και το δίκαιο του λαού του Ισραήλ σύμφωνα με την ανάγκη κάθε ημέρας. Για να γνωρίσουν όλοι οι λαοί της γης ότι ο Κύριος αυτός είναι ο Θεός, κανένας άλλος. Ας είναι λοιπόν η καρδιά σας τέλεια προς τον Κύριο το Θεό μας, για να περπατάτε στα διατάγματά του και να τηρείτε τις εντολές του όπως τούτη την ημέρα. Και ο βασιλιάς και ολόκληρος ο Ισραήλ μαζί του πρόσφεραν θυσία μπροστά στον Κύριο. Και ο Σολομώντας θυσίασε τις ειρηνικές θυσίες που πρόσφερε στον Κύριο, 22.000 βόδια και 120.000 πρόβατα. Έτσι εγκαινίασαν τον οίκο του Κυρίου, ο βασιλιάς και όλη η γη Ισραήλ. Αυτή την ημέρα ο βασιλιάς καθιέρωσε το μέσον της αυλής, που είναι κατάντικρη από τον οίκο του Κυρίου, επειδή εκεί πρόσφερε τα λοκαυτώματα και την προσφορά από άλφυτα και το λίπος των ειρηνικών προσφορών. Για το λόγο ότι το χάλκινο θυσιαστήριο που ήταν μπροστά στον Κύριο ήταν μικρό ώστε να χωρέσει τα ολοκαυτώματα και την προσφορά από άλφυτα και το λίπος των ειρηνικών προσφορών. Και κατά τον καιρό εκείνο ο Σολομώντας έκανε τη γιορτή και ολόκληρος ο Ισραήλ μαζί του μια μεγάλη σύναξη από την είσοδο της Εμάθ μέχρι το ποταμό της Αιγύπτου μπροστά στον Κύριο το Θεό μας 7 ημέρες και 7 ημέρες. 14 ημέρες. Την 8η ημέρα απέλυσε το λαό. Και ευλόγησαν το βασιλιά και αναχωρώντας στις σκηνές τους, χαίροντας και εφρενόμενοι από καρδιάς, για όλα τα αγαθά όσα ο Κύριος έκανε προς τον Δαβίδ το δούλο του και προς τον Ισραήλ το λαό του. Ιερεμίας, κεφάλαιο 41. Και κατά τον 7ο μήνα, ο Ισμαήλ, ο γιος του Νεθανία, γιου του Ελισαμά, από το βασιλικό σπέρμα και από τους άρχοντες του βασιλιά, και μαζί του 10 άνδρες, ήρθαν στο Γεδαλία, το γιο του Αχικάμ, στη Μισπά. Και εκεί έφαγαν μαζί ψωμί στη Μισπά. Και σηκώθηκε ο Ισμαήλ, ο γιος του Νεθανία, και οι 10 άνδρες που ήσαν μαζί του, και κτύπησαν με ρομφαία το Γεδαλία, το γιο του Αχικάμ, γιου του Σαφάν, και το θανάτωσαν. Αυτόν που ο βασιλιάς της Βαβυλώνας είχε κάνει κυβερνήτη επανουστική. Και όλους τους Ιουδαίους που ήσαν μαζί του, μαζί με το Γεδαλία στη Μισπά, και τους Χαλδαίους που βρέθηκαν εκεί, άνδρες πολεμιστές, ο Ισμαήλ τους πάταξε. Και τη δεύτερη ημέρα, αφού θανάτωσε το Γεδαλία και δεν το είχε μάθει κανένας, τότε μερικοί από τη Σιχέμ, από τη Σιλό και από τη Σαμάρια, 80 άνδρες, με ξυρισμένα τα πηγούνια τους και σχισμένα τα αιμάτια και με εντομές στο σώμα, έρχονταν μαζί με προσφορά και λιβάνι στο χέρι τους για να φέρουν στον οίκο του Κυρίου. Και ο Ισμαήλ, ο γιος του Νεθανία, βγήκε έξω από τη Μισπά σε συνάντησή τους, κλαίγοντας καθώς πορευόταν. Και όταν τους συνάντησε, τους είπε «Μπείτε μέσα στο Γεδαλία, το γιο του Αχικάμ». Και όταν ήρθαν στο μέσο της πόλης, ο Ισμαήλ, ο γιος του Νεθανία, τους έσφαξε και τους έριξε στο μέσο του λάκου. Αυτός και οι άνδρες που ήσαν μαζί του. Βρέθηκαν όμως 10 άνδρες ανάμεσά τους και είπαν στον Ισμαήλ «Να μη μας θανατώσεις, επειδή έχουμε στο χωράφι θησαυρούς, σιτάρι και κριθάρι και λάδι και μέλι». Έτσι συγκρατήθηκε και δεν τους θανάτωσε ανάμεσα στους αδελφούς τους. Και ο λάκος, στον οποίο ο Ισμαήλ έριξε όλα τα πτώματα των ανδρών που είχε πατάξει εξαιτίας του Γεδαλία, ήταν εκείνος που είχε κάνει ο βασιλιάς Ασά από το φόβο του Βααασά, του βασιλιά του Ισραήλ. Αυτόν, ο Ισμαήλ, ο γιος του Νεθανία, τον γέμισε με τους θανατοθέντες. Και ο Ισμαήλ εχμαλώτησε ολόκληρο το υπόλοιπο του λαού, που ήταν στη Μισπά, τις θυγατέρες του βασιλιά και ολόκληρο το λαό που εναπέμεινε στη Μισπά, που ο Νεβουζαραδάν, ο αρχισωματοφύλακας, είχε εμπιστευτεί στο Γεδαλία, το γιο του Αχικάμ. Και ο Ισμαήλ, ο γιος του Νεθανία, τα εχμαλώτησε και αναχώρησε για να περάσει στους γιους Αμμών. Και όταν άκουσε ο Ιωνάν, ο γιος του Καριά, και όλοι οι αρχηγοί των στρατευμάτων που ήσαν μαζί του, όλα τα κακά που έκανε ο Ισμαήλ, ο γιος του Νεθανία, πήραν όλους τους άνδρες και πήγαν να πολεμήσουν με τον Ισμαήλ, το γιο του Νεθανία, και τον βρήκαν κοντά στα πολλά νερά που είναι στη Γαβάων. Και καθώς ολόκληρος ο λαός που ήταν μαζί με τον Ισμαήλ είδε τον Ιωνάν, το γιο του Καριά, και όλους τους αρχηγούς των στρατευμάτων που ήσαν μαζί του, χάρηκαν. Και στράφηκαν ολόκληρος ο λαός που ο Ισμαήλ είχε εχμαλωτήσει από τη Μισπά και γύρισαν και πήγαν μαζί με τον Ιωνάν, το γιο του Καριά. Αλλά ο Ισμαήλ, ο γιος του Νεθανία, ξέφυγε από τον Ιωανάν μαζί με 8 άνδρες και πήγε στους γιους Αμμών. Και πήρε ο Ιωανάν, ο γιος του Καριά, και όλοι οι αρχηγοί των στρατευμάτων που ήσαν μαζί του, ολόκληρο το υπόλοιπο του λαού, που ελευθέρωσε από τον Ισμαήλ το γιο του Νεθανία από τη Μισπά, αφού είχε πατάξει το Γεδαλία, το γιο του Αχικάμ, τους δυνατούς άνδρες του πολέμου και τις γυναίκες και τα παιδιά και τους ευνούχους που εχμαλώτησε από τη Γαβαών, και πήγαν και κατοίκησαν στην κατοικία του Χιμάμ, που είναι κοντά στη Βιθλεέμ, για να πάνε να μπουν μέσα στην Αίγυπτο, εξαιτίας των Χαλδαίων. Επειδή φοβήθηκαν από αυτούς, για το λόγο ότι ο Ισμαήλ, ο γιος του Νεθανία, είχε πατάξει τον Γεδαλία, το γιο του Αχικάμ, που ο βασιλιάς της Βαβυλώνας είχε κάνει κυβερνήτη επάνω στη γη. Ιερεμίας, κεφάλαιο 42. Κήρθαν όλοι οι αρχηγοί των στρατευμάτων και ο Ιωανάν, ο γιος του Καριά, και ο Ιεζανίας, ο γιος του Οσαΐα, και ολόκληρος ο λαός από μικρών μέχρι μεγάλων, και είπαν στον προφήτη Ιερεμία «Ας γίνει παρακαλούμε δεκτή η δέησή μας μπροστά σου και δεήσου για μας στον Κύριο το Θεό σου για όλους αυτούς που εναπέμειναν, επειδή μείναμε λίγοι από πολλούς, όπως μας βλέπουν τα μάτια σου, για να μας φανερώσει ο Κύριος ο Θεός σου το δρόμο στον οποίο πρέπει να περπατήσουμε και το πράγμα που πρέπει να κάνουμε. Και ο προφήτης Ιερεμίας είπε σε αυτούς, «Άκουσα. Δέστε, θα διηθώ στον Κύριο το Θεό μας, σύμφωνα με τα λόγια σας. Και οποιονδήποτε λόγο απαντήσει σε εσάς ο Κύριος, θα σας τον αναγγείλω. Δεν θα κρύψω τίποτε». Και αυτοί είπαν στον Ιερεμία, «Ο Κύριος σας είναι αληθινός και πιστός μάρτυρας ανάμεσά μας, ότι σίγουρα θα κάνουμε σύμφωνα με όλα τα λόγια με τα οποία ο Κύριος ο Θεός σου θα σε αποστείλει σε μας. Είτε καλό και είτε κακό, θα υπακούσουμε στη φωνή του Κυρίου του Θεού μας, στον οποίο εμείς σε στέλνουμε, για να μας γίνει καλό όταν υπακούσουμε στη φωνή του Κυρίου του Θεού μας». Ύστερα από 10 ημέρες έγινε λόγος του Κυρίου στον Ιερεμία και κάλεσε τον Ιωάνναν, το γιο του Καριά, και όλους τους αρχηγούς των στρατευμάτων που ήσαν μαζί του και ολόκληρο το λαό από μικρό μέχρι μεγάλον και τους είπε, «Έτσι λέει ο Κύριος, ο Θεός του Ισραήλ, προς τον οποίο με στείλατε, για να υποβάλω τη δέησή σας μπροστά του. Αν εξακολουθείτε να κατοικείτε σε αυτή τη γη, τότε θα σας οικοδομήσω και δεν θα σας κατακρεμίσω και θα σας φυτέψω και δεν θα σας ξεριζώσω, επειδή μετανόησα για το κακό που έκανα σε εσάς. Μη φοβηθείτε από το βασιλιά της Βαβυλώνας, από τον οποίο τώρα φοβάστε. Μη φοβηθείτε από αυτόν, λέει ο Κύριος, επειδή εγώ είμαι μαζί σας για να σας σώσω και να σας ελευθερώσω από το χέρι του. Και θα σας δώσω ικτυρμούς για να σας λυπηθεί και να σας επαναφέρει στη γη σας. Αλλά αν εσείς λέτε, δεν θα κατοικήσουμε σε αυτή τη γη, μη υπακούοντας στη φωνή του Κυρίου του Θεού μας, λέγοντας, όχι, αλλά θα μπούμε μέσα στη γη της Αιγύπτου, όπου δεν θα βλέπουμε πόλεμο και δεν θα ακούμε ήχο σάλπιγγας και δεν θα πεινάσουμε από ψωμί και θα κατοικήσουμε εκεί. Γι' αυτό ακούστε τώρα το λόγο του Κυρίου, εσείς οι υπόλοιποι του Ιούδα. Έτσι λέει ο Κύριος το δυνάμεων, ο Θεός του Ισραήλ. Αν εσείς προσιλώσετε το πρόσωπό σας στο να μπείτε μέσα στην Αίγυπτο και πάτε να παρικήσετε εκεί, τότε η μάχαιρα που εσείς φοβάστε θα σας φτάσει εκεί στη γη της Αιγύπτου και η πείνα από την οποία εσείς τρομάζετε θα είναι προσκολλημένη πίσω σας εκεί στην Αίγυπτο. Εκεί θα πεθάνετε. Και όλοι οι άνδρες που είχαν προσιλώσει το πρόσωπό τους να πάνε στην Αίγυπτο για να παρικήσουν εκεί, θα πεθάνουν από μάχαιρα, από πείνα και από μεταδοτική αρρώστια. Και κανένας από αυτούς δεν θα μείνει ή θα ξεφύγει από το κακό που εγώ θα φέρω επάνω τους. Επειδή έτσι λέει ο Κύριος των δυνάμεων, ο Θεός του Ισραήλ, όπως ο θυμός μου και η οργή μου ξεχύθηκαν επάνω στους κατοίκους της Ιερουσαλήμ, έτσι η οργή μου θα ξεχυθεί επάνω σας όταν μπείτε μέσα στην Αίγυπτο και θα είστε για βδέλυγμα και για θάμβος και για κατάρα και για όνειδος και δεν θα δείτε πλέον αυτό το τόπο. Ο Κύριος είπε για σας, «Ω υπόλοιποι του Ιούδα, μη πάτε στην Αίγυπτο. Γνωρίστε καλά ότι σήμερα διαμαρτυρήθηκα εναντίον σας. Επειδή εσείς εργαστήκατε με δόλο στις ψυχές σας, όταν με στείλατε προς τον Κύριο το Θεό σας, λέγοντας, «Δεήσου για μας στον Κύριο το Θεό μας». Και σύμφωνα με όλα όσα μιλήσει ο Κύριος ο Θεός μας, έτσι να αναγγείλει σε μας και θα το κάνουμε. Και σας το ανήγγειλα σήμερα. Και δεν υπακούσατε στη φωνή του Κυρίου του Θεού σας, ούτε σε όλα για τα οποία με έστειλε σε εσάς. Τώρα λοιπόν, να ξέρετε σίγουρα ότι θα πεθάνετε από μάχαιρα, από πείνα και από μεταδοτική αρρώστια, στον τόπο όπου επιθυμείτε να πάτε για να παρικήσετε εκεί.
2: Πρώτη επιστολή Πέτρου, κεφάλαιο 5, τελευταίο. Στους πρεσβυτέρους έχω να δώσω μερικές συμβουλές σαν πρεσβύτερος κι εγώ, μάρτυρας των παθημάτων του Χριστού και μέτοχος στη δόξα Του, που θα αποκαλυφθεί μελλοντικά. Να ποιμένετε το ποίμνιο που σας εμπιστεύτηκε ο Θεός, όπως Αυτός θέλει, δηλαδή με τη θέλησή σας, και όχι κάνοντας αγκαρία. Με προθυμία και όχι για χρήματα. Μην καταδυναστεύετε αυτούς που ποιμένετε, αλλά να είστε υπόδειγμα στο ποίμνιό σας. Και όταν έρθει ο Χριστός, ο αρχηγός όλων των ποιμένων, θα πάρετε το αμαράντινο στεφάνι της δόξας. Το ίδιο και εσείς, οι νεότεροι. Να υποτάσσεστε στους πρεσβυτέρους. και όλοι μαζί να υπηρετείτε με ταπείνωση ο ένας τον άλλο. Γιατί ο Θεός εναντιώνεται στους περήφανους, στους ταπεινούς όμως δίνει τη χάρη Του. Ταπεινώστε λοιπόν τους εαυτούς σας κάτω από τη δύναμη του Θεού για να σας εξυψώσει την ώρα της κρίσης. Αφήστε όλες σας τις φροντίδες σε Αυτόν, γιατί Αυτός φροντίζει για σας. Να είστε νυφάλιοι και άγρυπνοι. Ο αντίπαλός σας ο διάβολος περιφέρεται σαν το λιοντάρι που βρυχέται, ζητώντας κάποιον να καταβροχθήσει. Αντισταθείτε σε Αυτόν, μένοντας ακλόνητοι στην πίστη σας. Να ξέρετε πως τις ίδιες δοκιμασίες υπομένουν και οι αδερφοί σας χριστιανοί σε ολόκληρο τον κόσμο. Ο Θεός όμως, ο οποίος σας μοιράζει τα κάθε λογής χαρίσματα και σας καλεί να πάρετε μέρος στην παντοτινή δόξα Του, δια του Ιησού Χριστού, μετά την παροδική σας δοκιμασία θα σας αποκαταστήσει και θα σας δυναμώσει πνευματικά, θα σας στηρίξει και θα σας στεριώσει πάνω σε σωστή βάση. Σε Αυτόν ανήκει η δύναμη παντοτινά. Αμήν. Σας έγραψα τούτη τη σύντομη επιστολή με τη βοήθεια του Σιλουανού, που τον θεωρώ πιστό αδερφό. Σας διαβεβαιώνω πως αυτά που έγραψα είναι η αληθινή χάρη του Θεού και σας προτρέπω να μείνετε σταθεροί σε αυτήν. Σας στέλνει χαιρετίσματα η Εκκλησία από τη Βαβυλώνα, που τη διάλεξε όπως και σας ο Θεός. Σας στέλνει χαιρετίσματα ο Μάρκος, ο πνευματικός μου γιος. Χαιρετίστε ο ένας τον άλλο με τον αδελφικό φίλημα της αγάπης. Εύχομαι όσοι ανήκετε στο Χριστό να ειρηνεύετε. Αμήν. Πρώτη επιστολή Πέτρου, κεφάλαιο 5, τελευταίο. Στους πρεσβυτέρους έχω να δώσω μερικές συμβουλές σαν πρεσβύτερος κι εγώ, μάρτυρας των παθημάτων του Χριστού και μέτοχος στη δόξα Του, που θα αποκαλυφθεί μελλοντικά. Να επιμένετε το ποίμνιο που σας εμπιστεύτηκε ο Θεός, όπως Αυτός θέλει, δηλαδή με τη θέλησή σας, και όχι κάνοντας αγκαρία. Με προθυμία και όχι για χρήματα. Μην καταδυναστεύετε αυτούς που ποιμένετε, αλλά να είστε υπόδειγμα στο ποίμνιό σας. Και όταν έρθει ο Χριστός, ο αρχηγός όλων των ποιμένων, θα πάρετε το αμαράντινο στεφάνι της δόξας. Το ίδιο κι εσείς, οι νεότεροι. Να υποτάσσεστε στους πρεσβυτέρους. Και όλοι μαζί να υπηρετείτε με ταπείνωση ο ένας τον άλλο. Γιατί ο Θεός εναντιώνεται στους περήφανους, στους ταπεινούς όμως δίνει τη χάρη Του. Ταπεινώστε λοιπόν τους εαυτούς σας κάτω από τη δύναμη του Θεού για να σας εξυψώσει την ώρα της κρίσης. Αφήστε όλες σας τις φροντίδες σε Αυτόν, γιατί Αυτός φροντίζει για σας. Να είστε νυφάλιοι και άγρυπνοι. Ο αντίπαλός σας ο διάβολος περιφέρεται σαν το λιοντάρι που βρυχέται, ζητώντας κάποιον να καταβροχθήσει. Αντισταθείτε σε Αυτόν, μένοντας ακλόνητοι στην πίστη σας. Να ξέρετε πως τις ίδιες δοκιμασίες υπομένουν και οι αδερφοί σας χριστιανοί σε ολόκληρο τον κόσμο. Ο Θεός όμως, ο οποίος σας μοιράζει τα κάθε λογής χαρίσματα και σας καλεί να πάρετε μέρος στην παντοτινή δόξα Του, δια του Ιησού Χριστού, μετά την παροδική σας δοκιμασία θα σας αποκαταστήσει και θα σας δυναμώσει πνευματικά, θα σας στηρίξει και θα σας στεριώσει πάνω σε σωστή βάση. Σε Αυτόν ανήκει η δύναμη παντοτινά. Αμήν. Σας έγραψα τούτη τη σύντομη επιστολή με τη βοήθεια του Σιλουανού, που τον θεωρώ πιστό αδερφό. Σας διαβεβαιώνω πως αυτά που έγραψα είναι η αληθινή χάρη του Θεού και σας προτρέπω να μείνετε σταθεροί σε αυτήν. Σας στέλνει χαιρετίσματα η Εκκλησία από τη Βαβυλώνα, που τη διάλεξε όπως και σας ο Θεός. Σας στέλνει χαιρετίσματα ο Μάρκος, ο πνευματικός μου γιος. Χαιρετίστε ο ένας τον άλλο με τον αδελφικό φίλημα της αγάπης. Εύχομαι όσοι ανήκετε στο Χριστό να ειρηνεύετε. Αμήν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Όπως έχουμε πει και άλλες φορές, είναι ένα είδος τύπος όλο αυτό που έχει να κάνει με την κοινωνία. Αμήν. Για να μας θυμίζει κάτι. Θέλω να διαβάσω λίγο από το Καταλουκά, θα ξεκινήσω κατευθείαν, που λέει ο Κύριος στο 22 κεφάλαιο και 14 εδάφιο και λέει: και όταν ήρθε η ώρα, εκάθισε στην τράπεζα και οι 12 Απόστολοι μετ' αυτού. Ήταν οι τελευταίες ώρες πια που θα μπορούσε να είναι μαζί με τους μαθητές του σαν άνθρωπος με σάρκα. Είχε κάτσει ακόμα άλλες 40 μέρες μετά την Ανάστασή του σαν Πνεύμα Κύριος, αλλά ήταν λιγοστές οι ώρες πλέον που θα ήταν μαζί με τους μαθητές. Και ξέρουμε ότι ήθελε και επιθύμησε εκείνο το τελευταίο Πάσχα να φάει με τους μαθητές. Και βέβαια μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία που είχε με την κοινωνία, σε αυτό το τραπέζι με τους μαθητές του κυρίως, είπε πάρα πολλά πράγματα, πάρα πολλά. Και ο μόνος που τα περιγράφει αυτά τα πράγματα είναι ο Ιωάννης. Είναι καλό να διαβάσετε από το κεφάλαιο 13 του Ιωάννη μέχρι και το 17 κεφάλαιο. Ο Ιωάννης μιλάει για όλα αυτά που ο Κύριος είπε, για εκείνες τις ώρες ο Ιησούς. Περιγράφει τι ακριβώς είπε ο Κύριος Ιησούς, ήταν οι τελευταίες παραγγελίες στους μαθητές και είναι πάρα πολύ βαρισίμαντες. Αμήν. Μέσα σε αυτές είναι και ότι από την αγάπη που θα έχουμε ένα μεταξύ μας θα καταλάβει ο κόσμος ότι είμαστε δικοί του μαθητές. Αμήν. Και μιλάει πάρα πολύ, δίνει πάρα πολύ μεγάλη έμφαση στην Εκκλησία, στο σώμα του. Αμήν. Και σε αυτή την ενότητα που θέλει ο Κύριος να υπάρχει αναμεταξύ του Θεού μαζί με εμάς, να είμαστε ένα μαζί με τον Θεό μας και εμείς όλοι να είμαστε ένα. Γι' αυτό, αυτό ακριβώς είναι που πρεσβεύει και η κοινωνία. Και λέει: πολύ επιθύμησα να φάγω το Πάσχα τούτο με εσάς προτού να πάθω. Διότι σας λέγω ότι δεν θέλω φάγει πλέον εξ αυτού εσού εκπληρωθεί εν τη βασιλεία του Θεού. Και λαβών το ποτήριο ευχαρίστησε και είπε: λάβετε τούτο και διαμοιράσετε σ' αλλήλους. Διότι σας λέγω ότι δεν θέλω πιει από του γεννήματος της Αμπέλου εσού έλθει η βασιλεία του Θεού. Βλέπουμε ότι μας βάζει ο Κύριος υπεύθυνος να διαμοιράσουμε τη θυσία του, να μοιράσουμε το αίμα του. Είναι στα χέρια μας το αίμα του. Θέλει ο Κύριος να το λάβουμε στα χέρια μας και να το διαμοιράσουμε. Και αυτή είναι η αρχή. Από αυτό θα ξεκινήσουμε για να δούμε ότι ο Κύριος μας βάζει αυτή την ευθύνη να μπορέσουμε να μοιράσουμε τη θυσία και σε άλλους ανθρώπους. Και λαβών άρθρο ευχαριστή σας έκοψε και εδώ και εις αυτούς λέγω: τούτο είναι το σώμα μου το υπερημών διδόμενο, τούτο κάνετε στη δική μου ανάμνηση. Βλέπουμε, μας λέει ο Κύριος ότι όλο αυτό που θα έπρεπε να κάνουν οι μαθητές από εδώ και πέρα, γιατί το λέει και ο Απόστολος Παύλος, θα το δούμε στο τέλος όταν θα μπούμε στην κοινωνία πλέον, ότι και ο Απόστολος Παύλος παρέλαβε από αυτό που του δόθηκε από τον Κύριο, τα ίδια ακριβώς έκανε, και λέει ότι όλο αυτό πρέπει να το κάνουμε για την ειδική του ανάμνηση. Αμήν. Δηλαδή, όλο αυτό που κάνουμε σήμερα γιατί είναι,

ξεχνάς, χάνεις και την όρασή σου. Αλλά μας λέει εδώ τη λέξη ανάμνηση, που έχω ξαναμιλήσει λίγο για την ανάμνηση, αλλά θα θυμηθούμε. Ανάμνηση τι σημαίνει? Είναι επαναφορά στη μνήμη προσωπικών βιωμάτων ορισμένης χρονικής στιγμής του παρελθόντος. Λέει ότι η ανάμνηση τι είναι? Ότι επαναφέρεις πράγματα στη μνήμη σου, βιώματα ορισμένης χρονικής στιγμής του παρελθόντος. Εμείς δεν μπορούμε να πούμε ότι βιώσαμε αυτή τη στιγμή μαζί με τον Κύριο. Αμήν. Δεν τη βιώσαμε, δεν καθίσαμε ποτέ μαζί του να φάμε, να πιούμε, ούτως ώστε αυτό να το κάνουμε στη δική του ανάμνηση. Ναι, στην πραγματικότητα δεν έχει γίνει, αλλά πνευματικά έχει γίνει. Αμήν. Είναι κάτι που ο Κύριος μας άνοιξε τη θυσία του, μας έχει φέρει αποκάλυψη μέσα στη ζωή μας. Βιώσαμε την εμπειρία να σηκώνει ο Κύριος τις αμαρτίες και τα λάθη, τις κατάρες από πάνω μας. Ξέρουμε από πού ξεκινήσαμε, από πού βγήκαμε, μέσα από την Αίγυπτο, μέσα από την αμαρτία, πώς νιώσαμε μαζί με τον Κύριο, από αυτή την πρώτη όμορφη αγάπη που νιώσαμε, ότι ο Κύριος ήρθε και μας άνοιξε την αλήθεια του. Και αυτό είναι κάτι που είναι εμπειρικό και πρέπει αυτό συνέχεια να το φέρνουμε στη μνήμη μας. Πέρα όμως από αυτό, μπορούμε να δούμε και πνευματικά ότι ναι, αυτή την συγκεκριμένη στιγμή που ο Κύριος κάθισε με τους μαθητές του, καθίσαμε κι εμείς. Αμήν. Είμαστε μέρος από τους μαθητές του. Και ένας δεύτερος ορισμός είναι τα βιώματα που επανέρχονται στη μνήμη. Είναι αναμνήσεις. Έχω πολύ καλές ή κακές αναμνήσεις από την μαθητική μου ζωή. Ένα παράδειγμα. Ή αναμνήσεις καλές από την παιδική μου ηλικία. Βλέπουμε ότι είναι πράγματα δηλαδή που τα φέρνουμε συνέχεια μέσα στη μνήμη. Λέει τώρα το τελευταίο που μας ενδιαφέρει και πάρα πολύ και αυτό είναι, λέει, σε επιρρηματική χρήση στην έκφραση στο σαν, όταν μπαίνει το σαν, ότι οι εθνικές γιορτές θελούνται σε ανάμνηση μεγάλων ιστορικών γεγονότων. Δηλαδή οι εθνικές γιορτές έχουν γίνει για να μας θυμίζουν μεγάλα ιστορικά γεγονότα που δεν λάβαμε χώρα. Αμήν. Είναι εκεί όμως ένας τύπος, είναι οι εθνικές γιορτές, για να μας θυμίζουν, ξέρω εγώ, την απελευθέρωση της Κρήτης. Οπότε κάπως έτσι αυτή η γιορτή είναι για να μας θυμίζει τι έκανε ο Ιησούς Χριστός επάνω στο Σταυρό. Και όχι μόνο να το φρεσκάρουμε όλο αυτό που έχει κάνει ο Κύριος επάνω στο Σταυρό για μας, αλλά να μας δίνει ο Κύριος συνέχεια αποκαλύψεις μέσα από αυτό που έχει κάνει ο Κύριος επάνω στο Σταυρό. Μπορούμε να καταλάβουμε πολύ περισσότερα από ό,τι καταλαβαίναν οι μαθητές του. Αμήν. Γιατί σήμερα έχουμε ολοκληρωτικά και ολοκληρωμένη τη γραφή. Σκεφτείτε ότι ο Κύριος τους μιλούσε εκείνες τις μέρες ότι πρόκειται να σταυρωθεί, να αναστηθεί κατά τα γραφάς, και οι μαθητές δεν καταλαβαίνανε. Εμείς σήμερα έχουμε ανοιχτή τη γραφή και μπορούμε να καταλάβουμε πράγματα, μπορούμε να καταλάβουμε και να έρθουν πολύ περισσότερες εικόνες μέσα μας από ό,τι στους μαθητές, γιατί μπορούμε να δούμε και τη γραφή μέσα στην πληρότητά της. Και οπότε αυτό μας κάνει μια καλή, θα λέγαμε, μας κάνει καλό, γιατί μπορούμε να θυμόμαστε συνέχεια αυτά που έχει κάνει ο Κύριος. Στα αρχαία η ανάμνηση αυτό που σημαίνει είναι ανάκληση στη μνήμη. Κάνεις μια ανάκληση μέσα στη μνήμη σου. Λέει λοιπόν στο κατά Ματθαίο 26 και 31. Τότε λέγει προς αυτούς ο Ιησούς: «Πάντες ημείς θέλετε σκανδαλιστεί εν εμεί την νύχτα ταύτην, διότι είναι γεγραμμένο: θέλω πατάξει τον ποιμένα και θέλω σε διασκορπιθεί τα πρόβατα της πίμνης». Τι τους λέει? Ότι αυτή τη νύχτα ήταν μια καλή νύχτα, όμως τι γινότανε? Ο διάβολος είχε ένα στόχο. Ποιος ήταν ο στόχος? Να πατάξει τον ποιμένα. Ο στόχος του απαρχής ήταν το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Από την ημέρα που γεννήθηκε ο Ιησούς Χριστός, ξέρετε ότι τον κυνήγησε ο Ηρώδης. Ολόκληρη τη Βηθλέμ, τα παιδιά, σκότωσε πόσα παιδιά, δεν ξέρουμε πόσο ήταν ακριβώς ο αριθμός, μπορεί να είναι γύρω στα 14, 15, 20, δεν ξέρουμε τον ακριβή αριθμό των παιδιών που σκοτωθήκανε, για να μην βρεθεί ο Ιησούς Χριστός, να μην βασιλέψει ποτέ ο Ιησούς Χριστός. Από μιας αρχής λοιπόν που γεννήθηκε ο Ιησούς Χριστός, ο διάβολος τι έκανε? Το κυνηγούσε. Και ήξερε ο Κύριος ότι έφτασε η ώρα. Και λέει, θα πατάξει ο εχθρός, ο διάβολος, τον ποιμένα, και τα πρόβατα τι θα κάνουνε? Θα διασκορπιστούν, θα φύγουν. Και λέει,
η λέξη εδώ που χρησιμοποιεί είναι

0: θα σκανδαλιστείτε εν ημί. Θα σκανδαλιστείτε. Ξέρετε, ο σκανδαλισμός είναι μία παγίδα. Αμήν. Το σκάνδαλο είναι μία παγίδα. Και είναι σαν να λέει, θα πέσετε όλοι μέσα σε αυτή την παγίδα του εχθρού για μένα. Και μιλούσε σε ανθρώπους, θέλω να το κατανοήσουμε για να δούμε πόσο ισχυρά είναι αυτά τα λόγια του Ιησού, μιλούσε σε ανθρώπους που τον είχαν δει, αδερφοί, που τον είχαν γευτεί. Αμήν. Δεν τον είναι αδιαπίστεως όπως εμείς. Τον αγγίσαν, είδαν τα σημεία, είδαν τις δυνάμεις, είδαν τα τεράστια, είδαν να ασθένονται νεκροί. Δεν μπορούσε να κάνει κάτι άλλο ο Κύριος. Και όμως τι κάνανε? Ήταν εύκολο για αυτούς να σκανδαλιστούν. Βλέπουμε ένα παράδειγμα που μας δίνει ο Κύριος για να καταλάβουμε και το πόσο αναγκαίο είναι να μην αφήνουμε τον εαυτό μας να πέφτει σε σκάνδαλα. Αμήν. Να φεύγουμε εύκολα μέσα από αυτά. Και ιδίως να μην σκανδαλιζόμαστε ποτέ για το πρόσωπο τίνος του Κυρίου. Αμήν. Δεν μπορούμε ποτέ να σκανδαλιστούμε για τον Κύριο. Δεν γίνεται αυτό. Ή να το πω, δεν πρέπει να γίνεται αυτό το πράγμα. Αμήν. Ο Κύριος δεν αλλάζει, ό,τι και να γίνει. Και θέλω να πιστεύω ότι αυτό που λέει με τον Ιωάννη, να το διαβάσω λίγο, λέει στο κατά Μαθαίος το 11 και 2, και όταν ο Ιωάννης, ο βαπτιστής, ο πρόδρομος, μέσα στη φυλακή άκουσε τα έργα του Χριστού, έστειλε δύο από τους μαθητές του και του είπε, εσύ είσαι αυτός που έρχεται ή άλλον να περιμένουμε? Πάντα αυτό με προβληματίζει. Είναι δυνατόν ο Ιωάννης να σκανδαλίστηκε? Μου είναι λίγο απίθανο να σκανδαλίστηκε ο Ιωάννης. Πρώτα απ' όλα γιατί ήξερε. Είχε ακούσει φωνή. Δεν περίμενε απλά να δει τα έργα του. Άκουσε φωνή. Λέει, τούτος είναι ο Υιός μου στον οποίο εγώ ευαρεστήθη. Όταν τον είδε ο Ιωάννης και ερχόταν, είπε, αυτός είναι ο αμνός του Θεού που θα σηκώσει όλη την αμαρτία του κόσμου. Άρα είχε μέσα του, τι είχε? Μαρτυρία. Αμήν. Ήταν αυτός που ετοίμασε την οδό του Κυρίου. Δεν υπήρχε περίπτωση για μένα να υπάρχει ούτε μία περίπτωση να σκανδαλιστεί ο Ιωάννης. Και μάλιστα λέει, εδώ αυτό που χρησιμοποιεί ο λόγος του Κυρίου, τι λέει? Λέει, και όταν ο Ιωάννης μέσα στη φυλακή άκουσε τα έργα του Χριστού. Δηλαδή τι άκουσε? Νεκροί αναστήνονται. Τυφλοί βλέπουν. Κουφοί ακούνε. Χολοί περπατάνε. Όταν τα άκουγε αυτά, τι λέτε, θα σκανδαλιζότανε και θα έλεγε, α, αυτός είναι ή άλλον να περιμένουμε? Νομίζω ότι αυτό που έκανε ο Ιωάννης είναι να δώσει μια άλλη μαρτυρία για τους μαθητές του. Αμήν. Και γι' αυτό ο Κύριος τον επαινεί τον Ιωάννη. Αλλά το χρησιμοποιεί ο Κύριος. Λέει εδώ πέρα. Και απαντώντας ο Ιησούς τους είπε, πηγαίνετε, αναγγείλετε στον Ιωάννη όσα ακούτε και βλέπετε. Αυτά ο Ιωάννης τα ήξερε. Αμήν. Λέει, είχε ακούσει τα έργα του μέσα στη φυλακή ο Ιωάννης. Και λέει, πηγαίνετε, αναγγείλετε στον Ιωάννη όσα ακούτε και βλέπετε. Τυφλοί ξαναβλέπουν. Χολοί περπατούν. Λεπροί καθαρίζονται. Και κουφοί ακούν. Νεκροί ανασταίνονται και φτωχοί ευαγγελίζονται. Και μακάριος είναι όποιος δεν σκανδαλιστεί με μένα. Λέει ο Κύριος, μακάριος είναι ο άνθρωπος που δεν θα σκανδαλιστεί μαζί μου. Αμήν. Σκάνδαλα συνέχεια τι γίνονται? Έρχονται μέχρι την τελευταία μέρα που θα μας αρπάξει ο Κύριος. Σκάνδαλα τι θα κάνουνε? Θα γίνονται. Αμήν. Αλλά πρέπει, και θα το δούμε μέσα από το λόγο του Κυρίου, να είναι στραμμένο το πρόσωπό μας στον Κύριο. Γιατί? Γιατί ο Κύριος θέλει η εκκλησία του τι να κάνει? Τι θέλει ο Κύριος η εκκλησία του να κάνει? Να τρέχει. Αμήν. Να μην αποτελούν τροχοπέδι καταστάσεις που είναι ανθρώπινες. Έτσι κι αλλιώς είμαστε άνθρωποι. Λάθη θα κάνουμε. Λάθη κάνουμε. Όμως αυτά τα λάθη δεν πρέπει να είναι ικανά να σταματάνε το τρέξιμο, τον αγώνα της εκκλησίας. Γι' αυτό λέει ο Κύριος, κοίτα το πρόσωπό σας πρέπει να είναι στραμμένο σε ποιον? Σε μένα. Αμήν. Αυτός είναι ο αρχηγός και ο τελειωτής της πίστης. Οι υπόλοιποι είμαστε άνθρωποι, όποιοι και αν είναι, Μανώλης. Αμήν. Άνθρωπος είμαι. Σήμερα είμαι εδώ, αύριο μπορεί μη γέννητο να πέσω. Αυτό όμως δεν μειώνει ποιον, τον Κύριο. Το μειώνει τον Κύριο αυτό? Όχι. Κάθε ένας μας δίνει τον προσωπικό του αγώνα. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, αυτός που νομίζει ότι στέκεται να προσέχει μην πέσει. Και αυτό θα δούμε σήμερα. Αυτός που νομίζει ότι στέκεται να προσέχει να μην πέσει. Οπότε ο Κύριος δεν θέλει να σκανδαλιζόμαστε με αυτόν. Αμήν. Το παράδειγμά μας σήμερα που θα φέρουμε είναι ένα υψηλό παράδειγμα. Δεν νομίζω ότι μπορεί να έχει και υψηλότερο μέσα στην Αγία Γραφή. Και έχει να κάνει με τον Ιούδα. Λέει στις πράξεις το πρώτο κεφάλαιο και 15. Μιλάει ο Απόστολος Παύλος εκεί και λέει: «Και εν τις ημέρες ταύτες σηκωθείς ο Πέτρος εις το μέσο των μαθητών, είπε, ή το δε ο αριθμός των εκεί παρόντων ως 120 μαθητές». Και λέει: «Άνδρες, αδερφοί, έπρεπε να πληρωθεί η γραφή αυτή την οποία προείπε το πνεύμα το Άγιο Διαστόματος του Δαβίδ». Τώρα έχουμε αρχίσει και μπαίνουμε στη γραφή, ο Πέτρος. Αυτό είναι και γραμμένο. Του έλεγε ο Κύριος, αυτό είναι και γραμμένο, αυτό είναι και γραμμένο. Τώρα μπήκε μέσα στο πνεύμα ο Πέτρος. Και λέει, έπρεπε να πληρωθεί αυτό που είπε το πνεύμα το Άγιο Διαστόματος του Δαβίδ περί του Ιούδα. Ώστις έγινε ο οδηγός εις τους συλλαβώντας τον Ιησού. Διότι ήτο συνειρυθμημένος με εμάς και έλαβε τη μερίδα της διακονίας ταύτης». Κοιτάξτε τι όμορφες λέξεις χρησιμοποιεί. Ήταν, λέει, συνειρυθμισμένος με εμάς. Δηλαδή τι ήτανε, μέσα σε ποιους? Στους 12. Αριθμημένος. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 12 ήταν οι μαθητές του Ιησού. Στη μέση ήταν εκεί, στην άκρη, στους αριθμούς δεν ξέρω, ήταν και ο Ιούδας. Ήτανε μέσα στους 12. Αν μιλάμε για 12, μιλάμε για την ελίτ του Κυρίου. Αμήν. Γι' αυτό το χρησιμοποιεί αυτή τη λέξη το πνεύμα το Άγιο. Λέει ήτανε συνειρυθμισμένος με μας και έλαβε τη διακονία ταύτη. Πρώτα απ' όλα η διακονία ήταν να είναι τι? Μαθητής. Μιλάει για άλλη διακονία. Αλλά ήταν η διακονία, το προορισμός του, η πρόγνωσή του τι ήταν? Όταν ο Κύριος τον κάλεσε, ο προορισμός του και η πρόγνωση για τον Ιούδα ποια ήτανε? Ποια ήτανε? Να σταθεί για τον Κύριο. Αμήν. Να σταθεί για τον Κύριο. Αυτή ήταν η διακονία του Ιούδα. Δεν του είχε ετοιμασμένη ο Κύριος μια άλλη διακονία. Αμήν. Δεν υπήρχε περίπτωση να έχει κάποια άλλη διακονία. Αλλά βλέπετε, ο Κύριος μας έχει πλάσει με ένα ελεύθερο θέλω. Αμήν. Υπάρχει ένα ελεύθερο θέλω. Ναι, ο Κύριος μπορεί να ήξερε, οι γραφές μαρτυρούσανε, αλλά ο προορισμός του ήταν άλλος. Και αυτό μας δείχνει μέσα η γραφή, ότι ο προορισμός μας και η πρόγνωση του Κυρίου για μας είναι καλή. Αμήν. Για τον κάθε ένα μας ο Κύριος έχει προγνωρίσει και έχει προορίσει πράγματα που είναι όμορφα, είναι καλά. Μας έχει βάλει, αν δεν είμαστε στους 12, τους 120 εδώ δεν φτάνουμε σίγουρα. Εκεί ο αριθμός λέει πόσες ήταν, 120, εδώ είμαστε πιο λίγοι. Χωράμε στους 120. Αμήν. Χωράμε. Θέλει ο Κύριος να είμαστε μέσα στον κύκλο του. Μέσα σε αυτό που ο Κύριος επικαλούνταν ότι ήταν μαθητές του. 70 ο Κύριος μαθητές έστειλε και τους έντυσε με δύναμη ο Κύριος. Δύο-δύο τα δαιμόνια αποτασσόταν σε αυτούς. Και μαζί με αυτούς ήταν και ο Ιούδας. Αμήν. Ήταν με το χρήσμα του Κυρίου. Και λέει, ούτως λοιπόν απέκτησε αγρό εκ του μισθού της αδικίας. και πεσόν προύμητα εσχίσθη στο μέσο και ξεχύθησαν όλα τα εντόστια αυτού. Και έγινε γνωστό εις πάντα στους κατοικούντας της Ιερουσαλήμ, ώστε ο αγρός εκείνος ονομάστην τη ιδία αυτό διάλεκτο Ακαλδαμά, του τέστην αγρός αίματος. Διότι είναι γεγραμμένο εν το βιβλίο των ψαλμών. Ας γίνει κατοικία αυτού έρημος και ας μην είναι ο κατοικών εν αυτή. Και άλλος ας λάβει την επισκοπή αυτού. Χάθηκε ο Ιούδας. Δεν έχασε κάτι σε παρένθεση ο Κύριος. Κάποιος άλλος θα λάβει την θέση του. Αμήν. Αυτό μας δείχνει πρώτα απ' όλα ότι δεν είμαστε μοναδικοί. Δεν θα χαθεί ο Μανώλης και κάτι θα χάσει ο Κύριος. Δεν υπάρχει αναντικατάστατος. Δεν έχει ο Κύριος αναντικατάστατος. Αμήν. Μπορεί την επισκοπή οποιοδήποτε να την αναλάβει κάποιος άλλος. Ο Κύριος εκκαίει το πνεύμα του. Είχε 40 κριτές τον ένα μετά τον άλλο. Το πνεύμα του Κυρίου μέχρι το τέλος θα γίνει το θέλημά του. Τελείωσε. Δεν υπάρχει κάτι που να μην αντικαταστάει κάτι. Αμήν. Όμως κοιτάξτε εδώ τι λέει. Ούτως λοιπόν απέκτησε αγρό εκ του μισθού της αδικίας και πεσόν προύμητα εσχίστη της ομέσου και εξεχύθησαν όλα τα εντόστια αυτού και έγινε γνωστό εις πάντα στους κατοικούντας της Ιερουσαλήμ ώστε ο αγρός εκείνος ονομάστη εν τη ιδία αυτών διάλεκτων Ακαλδαμά, του τέστην αγρός αίματος. Για πείτε μου, ποιον αγρό αγόρασαν? Θυμάστε, του Κεραμαίος. Τι κάνουμε στον Ιερεμία? Τον Κεραμαία. Και σε εκείνον τον αγρό του Κεραμαίος, τι είπαμε στον Ιερεμία τι γινότανε? Θυμάστε? Πετάγανε τα σπασμένα σκεύη. Ο Κεραμαίας ό,τι έσπαγε και δεν μπορούσε να επαναφτιάξει, δεν μπορούσε να το επαναφέρει, τι το έκανε? Το πετούσε. Παμ! Κοιτάξτε τι εικόνα χρησιμοποιεί μέσα ο λόγος του Κυρίου. Ότι ο Ιούδας ήταν ένα σκεύος στα χέρια του Κυρίου που ήταν τι? Ένα σκεύος εκλεκτό. Το έπιασε ο Κύριος να το φτιάξει. Να το δημιουργήσει σαν τον Κεραμαία και να το μορφώσει, να το κάνει όπως αυτός ήθελε, να βάλει μέσα το πνεύμα του. Και παρόλο που ο Κύριος έκανε αυτή την προσπάθεια να το φτιάξει τον Ιούδα, ο Ιούδας δεν είχε καλό υλικό. Αμήν. Και αυτό το σκεύος του έσφαγε του Κυρίου στα χέρια του. Και λέει ο πυλός αυτός δεν είναι καλός και τι έκανε? Τον πέταξε πού? Στον αγρό του Κεραμαία. Στην πύλη του Κεραμαίος, αν θυμάστε. Και αυτό λέει τον αγρό τον αγόρασε και ονομάστηκε αγρός αίματος. Στην ουσία ποιοι τον αγοράσαν? Οι Φαρισαίοι. Με το μισθό του. Αμήν. Με τα 30 αργύρια. Πρόδωσε τον Κύριο για 30 αργύρια. Και με το μισθό του, με τα 30 αργύρια, οι Φαρισαίοι αγοράσανε τον αγρό του Κεραμαίος. Και δεν ξέρω, υπονοεί ότι εκεί πέσε και το πτώμα του. Υπονοεί, αλλά δεν ξέρω, δεν είναι, πώς να το πω. Και μας δείχνει την εικόνα, ενώ στο κατά Ματθαίο λέει ότι ο Ιούδας τι έκανε? Κρεμάστηκε. Δείχνει ότι ενώ κρεμάστηκε, έσπασε το σκηνί, έπεσε κάτω, άνοιξε κοιλιά του και όλα τα εντόστια βγήκαν. Δηλαδή το σκεύος αυτό τι έκανε? Έσπασε. Έσπασε το σκεύος αυτό. Ενώ ο Κύριος το είχε για μια τίμια χρήση, αυτό το σκεύος έσπασε. Γιατί? Έγινε, βλέπετε, η αιτία να συλλάβουν τον Κύριο. Αλλά δεν είναι αυτό ο λόγος. Αμήν. Δεν είναι αυτός ο λόγος. Ο λόγος είναι πιο βαθύς. Ακόμα και κάποιος να πρόδινε τον Κύριο, που όλοι μας τι κάνουμε στην ουσία? Τον προδίδουμε και για λιγότερα από 30 αργύρια. Αμήν. Και για λιγότερα από 30 αργύρια τον προδίνουμε τον Κύριο. Δεν είναι όμως αυτός ο λόγος που οδήγησε τον Ιούδα σε αυτή την κατάσταση ή τον Κύριο να το σπάσει αυτό το σκεύος. Δεν είναι αυτός ο λόγος. και θα το δούμε το λόγο. Λέει στο κατά Μάρκο 14:44. Ο δε παρεδίδων αυτών είχε δώσει σε αυτού σημείο, λέγον, ό,τι να φιλήσω, αυτός είναι. Πιάσατε αυτόν και φέρετε ασφαλώς. Και όταν ήρθε ευθύς, πλησιάσασε σε αυτόν, λέγει, ραβί, ραβί, και κατεφύλησεν αυτόν. Και εκείνοι επέβαλαν επ' αυτόν τα σχήρας αυτόν και έπιασαν αυτόν. Λέει, όταν τον πλησίασε τον Κύριο, τι έκανε? Φώναζε, δάσκαλε, δάσκαλε. Κοιτάξτε την εικόνα. Δεν είναι αυτές που μας δείχνουν στο Hollywood. Και πήγε και του δώσε ένα φυλάκι. Λέει, τι τον έκανε? Τον καταφύλησε. Δεν λέει ότι το φίλησε. Δάσκαλε, δάσκαλε! Να δουν ότι αυτός είναι ο δάσκαλος. Φώναζε. Ενώ το σημείο ήταν να πάει να του δώσει ένα φιλί, αυτός φώναζε και από μακριά. Πρόσεχε πώς καταφυλάς τον Κύριο. Αμήν. Πρόσεχε πώς καταφυλάς τον Κύριο. Είναι δάσκαλος, αμήν, αλλά ο Κύριος θέλει φιλιά. Έχει όμως τον τρόπο να το φιλήσεις. Και θα το δούμε τον τρόπο. Αμήν. Θα το δούμε τον τρόπο και πρέπει να μάθουμε για να μάθουμε να τον καταφυλάμε τον Κύριό μας. Αμήν. Γιατί ο Κύριος θέλει να τον καταφυλάμε. Θέλει να τον καταφυλάμε. Λέει στην προς Εβραίους το 12:2. Αποβλέποντες εις τον Ιησού, τον αρχηγό και τελειωτή της πίστης, ώστις υπέρ της χαράς της προκείμενης αυτών υπέφερε σταυρό. Καταφρονήσα στην ισχύνη και κάθισε δεξιά του θρόνου του Θεού. Πού μας λέει να αποβλέπουμε? Εκείνο το βράδυ ο Ιούδας έγινε το σκεύος του σκανδάλου. Λέει μέσα ότι γέμισε αυτόν, τον πλήρωσε ο Σατανάς. Ο Σατανάς λοιπόν ήθελε να πατάξει τον ποιμένα και έψαχνε τι έψαχνε, σκεύος. Δεν μπορεί να κάνει ο διάβολος κάτι αν δεν έχει τι, σκεύος. Και εμείς όλοι είμαστε τι είμαστε όλοι, σκεύη. Και πρέπει το σκεύος μας να το έχουμε για τίμια χρήση. Αμήν, για μια χρήση που ο Κύριος την επιβραβεύει αυτή τη χρήση. Γιατί, αμή τι άλλο, θέλουμε αδερφοί την παρουσία του Κυρίου, τη δόξα του Κυρίου να κατέβει στην εκκλησία. Είμαστε, όχι στο παραπέντε, το έχω πει, είμαστε και στο πέντε. Και πρέπει να τελειώσουμε αυτό που μας έδωσε ο Κύριος. Πρέπει να το τελειώσουμε. Και λέει, αποβλέπονται, σήμερα έχουμε κοινωνία. Και ο Κύριος μας έβαλε αυτά να τα κάνουμε τι? Να τα βλέπουμε. Αμήν. Έβαλε έναν τύπο μπροστά μας για να το βλέπουμε. Σε λίγο θα πρέπει αυτό τον τύπο να τον γευτούμε. Αμήν. Και μέσα από αυτό τον τύπο να δούμε ποιον. Ποιον βλέπουμε σήμερα? Τον Ιησού. Γιατί λέει να το κάνετε στην ανάμνησή μου. Και ο Κύριος μας δείχνει ένα παράδειγμα. Εδώ έχουμε το κρασί που είναι το παράδειγμα, το αίμα του. Αμήν. Και τον άρτο που είναι άζυμος άρτος, θα έχουμε πει πάρα πολλές φορές, δεν έχει προζύμι, γιατί πρέπει να είναι πίτα, ξεφούσκωτος. Γιατί ήταν η γιορτή των αζύμων το Πάσχα. Αμήν. Και έτσι λέει να γιορτάζουμε το Πάσχα μας με άζυμα ειλικρίνειας. Να είμαστε μπροστά στον Κύριο πώς? Ξεφούσκωτοι. Η καλύτερη ειλικρίνεια θα τη δούμε μετά. Στην οδό μετάνοιας. Αμήν. Όμως σήμερα ο Κύριος μας καλεί να δούμε τι έγινε και πίνω εγώ αυτό το κρασάκι. Τι συμβολίζει αυτό το κρασί που έχω στα χέρια μου. Όταν το πίνω, τι μέτοχος γίνομαι. Όταν τρώω αυτό τον άρτο, πού με βάζει ο Κύριος να μετέχω? Γιατί, ξέρετε, ο κόσμος πήγαινε και έτσι μάθαμε, δυστυχώς, ακόμα και αναγεννημένες εκκλησίες το έχουν. Πάνε και γίνεται κοινωνία να πάρει άρτο, γιατί? Για άφεση αμαρτιών. Αν δεν γίνεται η άφεση αμαρτιών με αυτό το πράγμα, Ξεκάθαρα. Ο Κύριος είπε ότι αυτό γίνεται σε ανάμνηση. Και ακόμα υπάρχουν εκκλησίες αναγεννημένες που αν δεν έχει κάθε Κυριακή, γιατί το λένε Κυριακό δείπνο, και αν κάνει Σάββατο συνάθρηση, είσαι λάθος. Και αν δεν έχει Κυριακό δείπνο κάθε Κυριακή και δεν πάρουν κοινωνία, είναι λάθος. Μα ο Κύριος δεν είπε κάθε Κυριακή, κάθε φορά, είπε να το κάνετε, όποτε το κάνετε, να το κάνετε σε τι? Στην ανάμνηση. Δεν το έχουμε ανάγκη αυτό για να μας σηκώσει ο Κύριος στις αμαρτίες μας. Κάθε φορά που πρέπει να κάνουμε κοινωνία, πρέπει να θυμηθούμε πού στεκόμαστε. Αμήν, ότι είμαστε μέτοχοι του αίματος και του σώματος του Κυρίου και αποβλέπουμε στον αρχηγό και τελειωτή της πίστης. Και όταν βλέπεις στον αρχηγό και τελειωτή της πίστης, δεν σκανδαλίζεις. Αμήν. Ξέρεις ότι αυτός πέτυχε. Σήκωσε όλη την ισχύνη πάνω στο Σταυρό και έχει μια προκείμενη χαρά να μας δει όλους εμάς σήμερα ενωμένους. Αμήν. Θέλουμε να του κάνουμε τη χαρά του πλήρη. Κάθε φορά που δεν είμαστε ενωμένοι ή όταν ο Κύριος βλέπει το σώμα του και ας μην βλέπει την επιτόπια εκκλησία, ας πούμε βλέπει την παγκόσμια εκκλησία του χριστιανών αναγεννημένων και βλέπει ότι είμαστε ξεκόλλητοι, πώς νιώθετε, λέει ο Κύριος. Πώς λέτε να νιώθει ο Κύριος? Α, τα παιδάκια μου διαβάζουν μία γραφή αλλά έχουν 300 διαφορετικές αντιλήψεις. Και συνήθως οι αντιλήψεις μέσα από τη γραφή είναι για να μας, να το πω έτσι λίγο μα, έτσι όπως το βλέπω από την διακονία μου, είναι για να μας καθησυχάζουν την όρεξή μας. Αμήν. Όταν έχουμε μία τάση προς την αμαρτία, προσπαθούμε να κάνουμε το λόγο πώς το διαστρεβλώσεις, να το φέρεις εκεί που θέλεις για να πεις αυτό θέλει ο Κύριος. Μα δεν ζούμε σε εκείνες τις εποχές, ζούμε σε άλλες εποχές. Ζούμε στο 5.000, 6.000 με τον Κύριο. Ο Κύριος είναι εκτός χρόνου, εκτός χώρου, εκτός τόπου. Αμήν. Δεν υπάρχει χρόνος γι' αυτό. Δεν υπάρχει χρόνος. Δεν υπάρχει χώρος, δεν υπάρχει τόπος. Ζούμε μέσα στον Κύριο. Αμήν. Και εφόσον ζούμε μέσα στον Κύριο, ζούμε μέσα στους νόμους του Κυρίου.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Λέει ο Κύριος τώρα στην προς Εβραίους το 12 και 12. Δια τούτο ανορθώσατε τα σκεχαυνομένα σχήρας και τα παρελειμμένα γόνατα και κάμετε στους πόδας σας ευθείας οδούς για να μην εκτραπεί το χολό αλλά μάλλον να θεραπευτεί. Ζητάτε ειρήνη με τα πάντων και τον αγιασμό χωρίς το οποίο ουδής θέλει ειδή τον Κύριο. Είναι πολύ σκληρό αυτό το εδάφιο για μένα. Αμήν. Για μένα που κηρύττω, που φωνάζω. Αλλά είναι για μένα το εδάφιο αυτό. Δεν λέει εξαιρούνται επιμένες. Αμήν. Γιατί ο ποιμένας είναι ο ποιμένας. Ο Κύριος ξέρει, ναι, ο Μανώλης ο Παυλής το ξέρω. Αυτό είναι ποιμένας στα Χανιά. Δεν μπορώ να τον αφήσω αυτό να παίξω. Για όλους μας είναι. Αμήν. Και αυτό το λέει ο Απόστολος Παύλος στις επιστολές στην Καινή Διαθήκη. Δεν είναι κάτι που είναι στην Παλαιά Διαθήκη. Και μας καλεί ο Κύριος να ξεμουδιάσουν όλα αυτά τα χέρια μας που έχουν... Θέλει να τα σηκώσουμε. Αμήν. Πνευματικά να σηκώσουμε. Δεν χρειάζεται να τα σηκώνεις στα χέρια σου. Πνευματικά. Δείτε λίγο την κατάσταση. Κι εγώ πρώτος. Όσο ο Μωυσής είχε τα χέρια του σηκωμένα, ο λαός τι έκανε? Νικούσε. Μόλις τα χέρια πέφτουν, τι γίνεται? Ήτες. Θέλεις να δεις ήττες στη ζωή σου? Κατέβασε τα χέρια σου. Είναι σαν να έχεις κατεβάσει τα φτερά σου. Και θα αρχίσουν οι πνευματικές ήττες. Μπορεί να πηγαίνουν όλα πιο όμορφα κοσμικά, αλλά πνευματικά θα υπάρχει μία τι? Πτώση. Κουράστηκαν τα χέρια σου? Βάλε πέτρες. Φώναξε τον Ορ, φώναξε τον Άρον να στα κρατάνε. Αμήν. Να μην κουραζόμαστε στην προσευχή. Μέχρι τέλους. Αυτά τα γόνατα πρέπει να γίνουν γόνατα σαν του Ιακώβ να είναι γόνατα καμήλας. Να έχουν πετσώσει. Και λέει ζητείτε ειρήνη με τα πάντων και τον αγιασμό χωρίς του οποίου ουδείς θέλει δει τον Κύριο. Κοιτάξτε τι λέει στο 15. Παρατηρούντες. Μήπως υστερείτε της από της χάριτος του Θεού. Αν κάποιος δεν στερείται από τη χάρη του Θεού, όταν κάποιος στερείται από τη χάρη του Κυρίου, τότε τι κάνεις? Αν δεν νιώθεις τη χάρη του Θεού πάνω σου. Σήμερα γιατί είμαστε εδώ? Γιατί είμαστε? Γιατί ο Κύριος μας καλεί να καλυφθούμε με το αίμα του, με την αγάπη του. Αμήν. Εάν δεν νιώθεις ότι ο Κύριος εσένα σου έκανε χάρικης εδώ, πλήρωσε το τίμημα, πλήρωσε το αίμα, αρχίζεις και τι γίνεσαι? Τι γίνεσαι? Κριτής. Αμήν. Γι' αυτό λέει ας παρατηρούμε, ιδιαίτερα σε εμάς πρέπει να παρατηρούμε, αν στερούμαστε από τη χάρη του Κυρίου. Μήπως ρίζα της πικρίας αναφίουσα φέρει ενόχληση και διατάφτης μιανθώσει πολύ. Άμα αρχίζεις και έχεις πικρίες, πάει να πει ότι δεν έχεις μέσα σου τι? Τι δεν έχεις μέσα σου? Χάρη. Αμήν. Άμα εγώ πικραθώ με τον Τίτο, σκανδαλιστώ με τον Τίτο, δεν καταλαβαίνω ότι ο Θεός εμένα μου έχει κάνει τι? Χάρη. Το καταλαβαίνουμε? Είναι σαν αυτή την παραβολή που λέει ο Κύριος τι? Πήγε ο άλλος, χρωστούσε πάρα πολλά, πάει μπροστά στο βασιλιά, του λέει ο βασιλιάς, ωραία, στα χαρίζω όλα. Βγαίνει έξω, βλέπει ένα συνδούλο του που του χρωστούσε πολύ λιγότερα και τον πιάνει από το λαιμό. Άρα δεν είχε αντίληψη της χάρης που του έκανε ο Θεός. Το καταλαβαίνουμε? Η πικρία μας δημιουργείται μέσα μας και θέλω να το εξετάσουμε αυτό, να το δούμε αυτό. Η πικρία μας με τα αδέρφια μας, με τον ένα αδερφό, με τον άλλο αδερφό, δημιουργείται εξαιτίας της αντίληψής μας ότι δεν μας έχει κάνει εμάς χάρη, δεν χρωστάμε εμείς κάτι στον Κύριο. εάν έχεις αντίληψη του χρέους που είχες και από πού σε σήκωσε ο Κύριος, τότε θα φτάσουμε σε ένα μέτρο να μην μιλάμε για τον αδερφό μας. Αμήν. Και αν κάνει κάτι, δεν θα μας σκανδαλίζει ο αδερφός μας όσον αφορά το τρέξιμό μας μαζί με τον Κύριο. Το καταλαβαίνουμε? Το καταλαβαίνουμε, αδερφοί? Αμήν. Δεν σε νοιάζει τι κάνει δεξιά και αριστερά ο άλλος. Σε ενδιαφέρει εσένα η σχέση σου μαζί με τον Κύριο, γιατί νιώθω σαν τον Παύλο που, ενώ ήμουνα δολοφόνος, ο Κύριος μου έβαλε αλυσίδες αγάπης και τον ακολουθώ. Ποιον ακολουθώ? Σε ποιο χρωστάω, αδερφοί? Στον Κύριο χρωστάω. Αμήν. Με έχει κάνει ένα καλό σκεύος ο Κύριος για τίμια χρήση και θέλω να είμαι ένας εύπλαστος πυλός, να μην φτάσω σε μια κατάσταση σαν τον Ιούδα που δεν ξέρουμε τι πικρία τον οδήγησε ώστε να γίνει ένα κακό σκεύος. Τι πικρία τον οδήγησε, ούτως ώστε να πικραθεί μαζί με τον Ιησού. Ίσως κάποια πράγματα που έκανε ο Ιησούς να μην του αρέσαν. Και εμάς σήμερα πάρα πολλά από τα λόγια που μας λέει ο Κύριος μέσα στη γραφή μας αρέσουν. Δεν μας αρέσουν. Θα βρούμε χίλιους τρόπους να πούμε όχι, αυτό δεν εννοεί το πνεύμα του Κυρίου έτσι, εννοεί κάτι άλλο. Γιατί δεν μ' αρέσει. Ο Κύριος θέλει να βλέπουμε σε αυτόν. Μήπως είναι της πόρνος ή βέβυλος καθώς ο Ισάφ, ώστις δια μία βρώση επόλυσε τα πρωτοτόκια αυτού. Το βάζει τώρα το ίδιο τον Ισάφ, το βάζει με ποιον? Με ποιον το βάζει? Με τον Ιούδα. 30 αργύρια ο Ιούδας, ένα πιάτο φακί ο Ισάφ. Φακί. Παρόλα αυτά, ο Ισάφ πούλησε τα πρωτοτόκια του για ένα πιάτο φακί. Αδερφοί, το καταλαβαίνουμε? Έχουμε σκεφτεί πόσες φορές πουλάμε τα πρωτοτόκια μας για κάτι που είναι γελίο? Και μέσα η γραφή λέει ότι ο Ισάφ ήταν πόρνος και βέβυλος. Δεν μιλάει για πόρνο τον άνθρωπο. Είχε γυναίκες. Δεν αναφέρει πουθενά η γραφή ότι ο άνθρωπος ήταν πόρνος. Είναι πνευματική η πορνεία του. Αμήν. Και είναι βέβυλο να σου δίνει ο Κύριος ευλογίες, να σε κάνει ιερέα του, αρχιερέα του, να σε κάνει έναν δικό του πολεμιστή, να σε βάζει σε συναριθμοί μαζί με τους εργάτες του. Αμήν. Να είσαι μέσα στους 12 του, να βλέπεις το χρήσμα, τη χάρη, να βλέπεις τον Κύριο να εργάζεται μέσα από σένα και εσύ να του γυρίζεις την πλάτη. Δεν είναι βέβυλο αυτό? Δεν είναι μια πνευματική πορνεία να στρίφεις την πλάτη σου από τον ηφίο σου και να κοιτάς άλλα πράγματα? Είναι μια πνευματική πορνεία. Δεν το λέει τον άνθρωπο πόρνο, γιατί δεν γράφει κάτι τέτοιο, αλλά το κατατάσσει σε μια πνευματική πορνεία. Αμήν. Και μιλάει τώρα, ακούστε, γιατί αυτό που μιλάει για τον Ισάφ είναι ακριβώς το ίδιο και για τον Ιούδα. Λέει, επειδή εξεύρεται ότι και μετέπειτα θέλω να κληρονομήσει την ευλογία. Μετά κατάλαβε τι άφησε. Κλεγότανε. Το πνεύμα του Κυρίου, όταν του γυρίζουμε την πλάτη, μετά δεν ξεγελιέται. Αμήν. Ενώ ο Ιακώβ τι έκανε? Έβαλε τις τρίχες, τον άγγισε ο Ισάκ, τον πέρασε για τον Ισάφ και άρχισε τις ευλογίες. Ναι, ο Ισάκ ξεγελάστηκε. Το πνεύμα του Κυρίου ξεγελάστηκε? Δεν ξεγελιέται το πνεύμα του Κυρίου. Αμήν. Εδώ βλέπετε, όταν πήρε τα παιδιά του ο Ιωσήφ μπροστά στον Ιακώβ, ο Ιακώβ τι έκανε? Έδωσε τις ευλογίες στο μικρότερο και όχι στον πρωτότοκο. Και λέει, μη πατέρα, αυτός είναι ο πρωτότοκος μου γιος. Λέει, ξέρω τι κάνω. Το έχω ξαναζήσει στο παρελθόν. Όχι, δεν θα πάρουν την ευλογία πρωτότοκη, θα την πάρουν οι δευτερότοκοι. Ξέρει το πνεύμα του Κυρίου. Αμήν. Δεν ξεγελιέται το πνεύμα του Κυρίου. Και λέει, ενώ ήθελε, δεν την έλαβε. Για ποιο λόγο όμως δεν την έλαβε? Κοιτάξτε τι λέει το πνεύμα του Κυρίου. Και λέει, επειδή εξεύρεται ότι και μετέπειτα θέλω να κληρονομήσει την ευλογία, απεδοκιμάστη, διότι δεν βρήκε τόπο μετάνοιας. Αν και ξεζήτησε αυτή με τα δακρύων. Δεν είχε μέσα του τι? Δεν υπήρχε πλέον ειλικρινή μετάνοια. Δεν υπήρχε. Και ο Ιούδας τι είχε? Μεταμελήθηκε. Είδε μετά ότι πιάσαν τον Ιησού, τον βασανίζανε, τον χτυπούσανε. Είδε τον άνθρωπο, αυτόν που ελευθέρωνε τους δαιμονισμένους, που έκανε τους τυφλούς να βλέπουνε, να τον μαστιγώνουνε, να το χτυπάνε. Κατάλαβε το λάθος του, πήγε και πέταξε τα αργύρια και πήγε και μετά και τι έκανε? Αυτοκτόνησε. Το ήθελε ο Θεός αυτό? Δεν το ήθελε, αδερφοί. Αμήν. Όποιος βρίσκει την οδό της μετάνοιας, σαν το Δαβίδ που έκανε τις αμαρτίες, και βρίσκει την οδό και, πώς να το πω, το ψυχικό σθένος να μετανοήσει μπροστά στον Κύριο, να καταλάβει, όπως λέει ο Δαβίδ, ποιος είναι αυτός που συναισθάνεται, Κύριε, τα αμαρτήματά του. Γιατί το λέει ο Δαβίδ αυτό? Γιατί προφανώς αυτός τι έκανε? Τα συναισθανόταν τα αμαρτήματά του. Αμήν. Μην κοιτάς τις αμαρτίες των αδελφών σου. Αυτό που έχεις να κάνεις είναι να κοιτάς τις αμαρτίες σου. Αμήν. Να κοιτάμε τις αμαρτίες μας, γιατί όλοι μας θα δώσουμε λόγο για τον εαυτό μας μπροστά στον Κύριο. Φύλαξε την ψυχή σου. Εάν το κάνουμε ο κάθε ένας αυτό, θα γίνουμε ένας άρτος υπολή. Αμήν. Θα μας ενώσει ο Κύριος. Θα πάρει ο Κύριος όλα αυτά τα προβλήματα. Λέει στο 7 και 37, κατά Λουκά, 7 κεφάλαιο και 37 εδάφιο. Και ειδού γινήτης εν την πόλη, ξέρουμε ότι ένας φαρισαίος κάλεσε τον Κύριο να του κάνει τραπέζι, τον καλεί στο σπίτι και πάει μία γυναίκα που ήταν πόρνη. Και λέει, και ειδού γινήτης εν την πόλη, ήτης ήτο αμαρτωλή. Μαθούσα ότι κάθεται στην τράπεζα εν τη οικία του φαρισαίου, έφερε αλάβαστρο μύρου. Και σταθήσα πλησίον των ποδών αυτού, ο πίσω κλαίουσα, άρχισε να βρέχει τους πόδας αυτούς. Με τα δάκρυα σπόγγιζε με τα στρίχα της κεφαλής αυτής και κατεφύλλει τους πόδας αυτού και ήλυφε με μύρο. Σκεφτείτε λίγο τη σκηνή. Από τη μια βλέπεις τον Ιούδα να τρέχει και να φωνάζει «Ραβί, ραβί» και να τον καταφυλά. Και από την άλλη να βλέπεις αυτή τη γυναίκα γεμάτη αμαρτίες. Δεν ήταν αριθμισμένη στους 12. Δεν την είχε αριθμίσει ο Κύριος μέσα στους 12. Ήταν μια γυναίκα που ήταν γεμάτη, λέει, αμαρτίες. Και μόλις άκουσε ότι ο Κύριος πήγε εκεί, τι έκανε? Ο Φαρισαίος την έβλεπε και τι έλεγε? Εάν ήταν αυτός προφήτης, θα ήξερε τι γυναίκα είναι αυτή που τον αγγίζει. Το ακάθαρτο αυτό πράγμα να αγγίσει αυτόν που είναι καθαρός. Αυτό οι Φαρισαίοι δεν το δεχόντουσαν με τίποτα. Και λέει, ήρθα στο σπίτι σου και δεν μου καθάρισες τα πόδια που το έφυλε. Αυτή λέει, από την ώρα που ήρθα, καθαρίζει, λέει, με τα δάκρυα τα πόδια και καταφυλάει τα πόδια μου. Και του λέει, να σε ρωτήσω κάτι. Εάν κάποιος έχει λίγες αμαρτίες και κάποιος έχει πολλές και τους συγχωρεθούν και το δυο οι αμαρτίες τους, ποιος θα αγαπήσει περισσότερο? Και ο Φαρισαίος τι είπε? Η απάντηση είναι απλή. Αυτός που είχε τις περισσότερες αμαρτίες και τους συγχωρηθούν οι αμαρτίες, αυτός θα αγαπήσει περισσότερο. Αυτό έγινε με αυτή τη γυναίκα, λέει. Αλλά το θέμα ποιο είναι? Τι δεν έγινε με τον Φαρισαίο? Γιατί και αυτός είχε πολλές αμαρτίες. Το θέμα δεν είναι πόσες αμαρτίες έχεις ή έχουμε. Οι αμαρτίες μας έπρεπε να πληρωθούν με αίμα. Αμήν. Έπρεπε να πληρωθούν με αίμα. Δεν είναι λοιπόν το πόσες αμαρτίες είχε, αλλά πόσες ο άνθρωπος αναγνωρίζει ότι έχει μπροστά στο Θεό. Το κατανοούμε? Η γυναίκα αυτή αναγνώριζε τις αμαρτίες της. Όλοι μπορούμε να καλύψουμε τις αμαρτίες μας. Τα βιώματά μας δικαιολογούν να είμαστε κακοί? Και ιδίως όταν είμαστε μέσα στην εκκλησία και έχουμε αναγνωρίσει την αγάπη. Αμήν. Έχουμε γνωρίσει το αίμα του Κυρίου. Τι είναι αυτό που μας έλκυσε στον Κύριό μας? Τι είναι αυτό που μας έλκυσε? Η αγάπη του. Αμήν. Ότι ο Κύριος τις αμαρτίες μας τις συγχώρεσε, τις πήρε, τις κατάρρεσε, τα πάντα τα πήρε. Ο Κύριος θέλει να μας σκεπάσει με το αίμα του και να μην έχουμε ασθένειες, να μην υπάρχει κατάρα, να μην έχουμε αφιβολία ότι ο Κύριος στο παρελθόν μας το έσβησε. Το έσβησε ο Κύριος. Κάθε φορά που έχουμε αφιβολία, αν ο Κύριος έχει σβήσει το παρελθόν μας, τουλάχιστον από τη στιγμή που βαφτιστήκαμε και πριν, είναι σαν να αφιβάλλουμε το λόγο του. Αμήν. Δεν θέλει ο Κύριος να αφιβάλλουμε το λόγο του. Πρέπει να καταλάβουμε ότι τις κατάρες μας ο Κύριος τις πήρε πού? Πάνω στο σταυρό. Και με τις πληγές του εμείς γιατρευτήκαμε. Αυτά μας λένε σήμερα αυτά τα σύμβολα, αδερφοί. Αμήν. Αυτά μας λένε αυτά τα σύμβολα. Ας δούμε λίγο την αποκατάσταση. Λέει στο κατά Ιωάννης 21 και 1. Μετά τα αυτά, εφανέρωσε αυτόν πάλι ο Ιησούς στους μαθητάς επί της θαλάσσης της Τιβεριάδος. Και εφανέρωσε δε ούτως. Μετά τα αυτά, μετά τη σταύρωση, ο Κύριος τι έκανε? Μετά την Ανάσταση, ο Κύριος ήταν τρίτη φορά που φανερωνόταν στους μαθητές του ξανά. Πού πήγε και τους βρήκε? Ήτανε στη θάλασσα, ο Πέτρος είχε τη φαϊνή ιδέα να πάνε να ψαρέψουν. Πάμε για ψάρεμα. Πάμε. Ανταποκρίθηκαν κάποιοι μαθητές και πήγανε όλοι για ψάρεμα. Όλη τη νύχτα ψαρεύανε. Ούτε λέπει. Αμήν. Είναι κουραστικό να εργαζόμαστε για τον Κύριο και να μην βγάζουμε ψάρι. Δεν είναι κουραστικό? Κουραστικό. Λες, Κύριε, ευαγγελίζουμε τους ανθρώπους. Άνθρωπος δεν ακούει, οι καρδιές τους είναι κλειστές. Όλη τη νύχτα. Όλη τη νύχτα ψαρεύαμε. Πράγμα. Όμως δεν ξέραν ότι αυτός που ήταν έξω ποιος ήταν? Ο Ιησούς. Με το που βγαίνουν έξω, τους ρωτάει, έχετε τίποτα να φάμε? Τίποτα. Όλη τη νύχτα ψαρεύαμε, δεν πιάσαμε τίποτα. Ωραία. Ρίξε τα δίχτυα σου από δεξιά και ελάτε έξω. Μόλις είπε αυτή την κουβέντα και ανοιχτήκανε και ρίχνανε τα δίχτυα, ο Ιωάννης ψουψουρίζει στην βάρκα. Ο Κύριος είναι. Θυμάστε. Όταν του πρωτογνωρίσαμε τον Κύριο, πάλι αυτός ήταν και μας είπε βγείτε έξω και μπλα μπλα μπλα μπλα. Μόλις το ακούει ο Πέτρος τι κάνει? Λέει, ήταν γυμνός και τι έκανε? Ντύθηκε. Αμήν. Ήταν γυμνός και ντύθηκε. Και ενώ ήταν στα ριχά, δεν περίμενε να βγει η βάρκα έξω. Πέφτει στο νερό και έτρεχε. Δηλαδή, άμα την σκεφτείς αυτή την σκηνή, εγώ όταν τη σκέφτομαι, συγκινούμαι. Λέω, τι άνθρωπος ήταν αυτός ο Πέτρος? Ήταν ένας άνθρωπος που ο χαρακτήρας ήταν πάρα πολύ αυθόρμητος. Πάρα πολύ αυθόρμητος. Ο Κύριος είναι. Ο Ιωάννης που τον αγαπούσατε στη βάρκα. Ο Πέτρος όμως τι έκανε? Τάγκ! Τρέχει στη θάλασσα μέσα να βγει πρώτος έξω, να βρει τον Ιησού. Έχετε ψάρια? Έχει τόσα πολλά που το δίχτυ ήταν 153 μεγάλα λεψάρια. Και το δίχτυ άντεξε. Μπορούσες να σκεφτείς ότι όλη τη νύχτα που ψάρευες σε εκείνο το μέρος, αριστερά είχες δείξει τα δίχτυα, στη δεξιά μεριά αυτό δεν έχει λογική. Δεν υπάρχει λογική. Ακόμα και λίγο παραπέρα να πήγε η βάρκα και είχε 153 μεγάλα ψάρια σε εκείνο το μέρος που ψαρεύαν όλη τη νύχτα, σε εκείνη τη θάλασσα. Ίσως λίγο παραπέρα. Βλέπετε ότι όταν όλα γίνουν μαζί με τον Κύριο τι είναι? Εύκολα είναι. Είναι εύκολα. Και μετά ο Κύριος είχε, λέει, ανθρακία και έτοιμο ένα ψημένο ψάρι. Ένα. Αλλά τους είπε να πάνε να ψαρέψουν για να φέρουν ψάρια να φάνε. Αυτή τη φορά ο Κύριος Δεν έκανε κανένα θαύμα να τους ταΐσει. Μπορούσε να το είχε κάνει. Τους απόστειλε για να ψαρέψουν. Αμήν. Όπως απόστειλε την πρώτη φορά και ψαρέψανε και σκίσανε τα δίχτυα και φύγανε αρκετά ψάρια και έγινε αυτό στην πρώτη εκκλησία, ο Κύριος θα μας αποστείλει τώρα ξανά. Αμήν. Θα μας αποστείλει ο Κύριος ξανά. Θα πάμε όλο παράπονο και εμείς. Μετά την Ανάσταση έχει συμβεί όλο αυτό και θα του πούμε: Κύριε, όλη τη νύχτα ψαρεύουμε. Ας τα χανιά, κανένας δεν ακούει. Και ο Κύριος θα σου πει: Ρίξε λίγο παραπέρα τα δίχτυα σου. Αμήν. Και θα δεις μεγάλα ψάρια. Βλέπετε, πρέπει να βλέπουμε στον Κύριό μας. Γιατί είχε ένα ψάρι έτοιμο? Τι συμβολίζει αυτό? Τον Ιησού. Τελείωσε ο Κύριος. Αμήν. Είχε περάσει η κρίση πάνω στα κάρβουνα, στο θυσιαστήριο. Είχε περάσει την κρίση πάνω στο σταυρό. Ήταν έτοιμος, ψημένος για να τι να τον κάνουνε? Να το φας. Αντί αρνή, τώρα μας παρουσιάζεται ο Κύριος σαν ψάρι. Και τους είχε έτοιμο, λέει, άρτο και ψάρι. Αδερφοί, όλα αυτά δεν τα έκανε, είναι προφητικές πράξεις αυτές. Αμήν. Άμα ήθελε ο Κύριος, τους είχε 45 ψάρια ψημένα έτοιμα. Μπορούσε να το κάνει? Μπορούσε. Εδώ βγάζανε από τα καλάθια, μοιράζανε και έβγαινα ψωμιά. Τουκ, τουκ, τουκ, ψάρια. Τουκ, τουκ, ψημένα. Δεν ήταν άψητα τα ψάρια. Έτοιμα. Μπορούσε να το κάνει ο Κύριος. Δεν είχε τέτοια προβλήματα ο Ιησούς και τώρα που ήταν και μάλιστα τι? Αναισθημένος. Οπότε ήθελα να τους δείξει, ξέρετε, Πέτρο, Ιωάννη, Μανώλη, Στέλλα, Κυριάκο, Σαμουήλ, Τίτο, Ηλία, Κέβιν. Θέλω να γίνετε ψάρια. Αμήν. Να ψηθείτε. Να αφήσουμε τα κάρβουνα αυτά που καθάρισαν τον Ισαΐα, να καθαρίσουν και εμάς τη μετάνοια, να πάμε μπροστά στον Κύριο και να πούμε: Κύριε, είμαστε άνθρωποι ακαθάρτων χιλέων. Αμήν. Αντί με τα χείλη μας να ευλογούμε, πολλές φορές τι κάνουμε? Τι κάνουμε πολλές φορές? Ψουψουρίζουμε. Γιατί ο Σαμουήλ κουρεύτηκε έτσι? Γιατί ο Τάδε είναι έτσι? Γιατί? Ας τον αυτόν θα τον κρίνει ποιος? Ο Θεός. Αμήν. Αν έχει λάθος, έχει υπεύθυνο μέσα στην εκκλησία, θα τον κρίνει ο Θεός. Εσένα, τι σου έδωσα να κάνεις? Θυμάστε το γεγονός αυτό, ε? Άρχισε ο Κύριος και μιλούσε και λέει στον Πέτρο: τώρα που με ακολουθείς, άλλος θα σε δέσει και θα πας εκεί που δεν θέλεις. Και του έλεγε με ποιον τρόπο θα δοξάσει τον Ιησού με το θάνατο. Ο Πέτρος γύρισε και λέει: και με αυτόν τι θα γίνει? Είναι ο μαθητής τον οποίο ο Ιησούς τι έκανε? Αγαπούσε. Έχει την περιέργεια τι θα γίνει. Ο Κύριος τι του είπε? Τι του είπε ο Κύριος? Τι σε ενδιαφέρει εσένα? Αμήν. Τι σε ενδιαφέρει εσένα? Με αυτό που θα κάνω εγώ μαζί με τον Ιωάννη, αυτό που θα κάνω με εσένα είναι ένδοξο. Αμήν. Άρα γιατί μας ενδιαφέρει? Ξέρετε, πολλές φορές μας ενδιαφέρει γιατί εάν ο αδερφός μου είναι λίγο χολός και πηγαίνει κάπως έτσι, άμα εγώ πηγαίνω έτσι, είμαι καλύτερος. Δεν βλέπω τον άλλο που τρέχει. Αμήν. Βλέπω τον άλλο που πάει έτσι. Και λες, α, εγώ είμαι εντάξει. Μπροστά σε αυτόν είμαι Άγιος. Μα ο Κύριος τι σου λέει? Να βλέπεις τον αρχηγό και τελειωτή της πίστης. Αμήν. Γι' αυτό μας έχει εδώ τα σύμβολα. Για να δούμε ότι όλοι αυτοί που σήμερα θα γευθούμε, αν πάρουμε λίγο το νάρτο, ας το πούμε, που λέει ένας άρτος είμαστε οι πολλοί, έναν από όλους που θα γευθούμε είναι όλοι αυτοί που πετύχαν τις επαγγελίες. Πούμε ότι αυτός ο άρτος που μας μοιράζει ο Κύριος είναι ο Ιερεμίας, είναι ο Δανιήλ, είναι ο Ισαΐας, είναι ο Πέτρος, είναι ο Παύλος, είναι ο Τιμόθεος, είναι η ζωή τους που απέδειξαν έμπρακτα πράττοντας το λόγο του Κυρίου. Και θέλουμε μέσα σε αυτό τον άρτο να βάλουμε τα ονόματά μας. Αμήν. Ότι εμείς είμαστε αυτός ο άρτος σήμερα σε αυτή τη γενιά. Αυτοί φύγανε. Φύγανε. Είναι όμορφα παραδείγματα, αλλά σήμερα στη θέση τους είμαστε εμείς. Και ο Κύριος μας τιμάει με την παρουσία Του. Μας έχει αριθμημένους ένα-ένα. Μας γνωρίζει ο Κύριος ένα-ένα. Μας έχει προγνωρίσει και μας έχει προορίσει ο Κύριος για όμορφα πράγματα. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Και ζητάει ο Κύριος ο κάθε ένας να δει τον Χριστό και να προχωρήσουμε μπροστά.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Έχω αφήσει τον Θεό να με ορίσει, να είμαι ακριβώς αυτό που με θέλει, να σταθώ εκεί που με θέλει, να είμαι όπως θέλει Εκείνος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Βασιλέον Α,
2: κεφάλαιον Ζ. Και τον οίκον αυτού οικοδόμησε ο Σολομών εις 13 έτη και τελείωσε όλον τον οίκον αυτού. Και οικοδόμησε τον οίκον του δάσους του Λιβάνου. Το μήκος αυτού ή το 100 πηχών και το πλάτος αυτού 50 πηχών και το ύψος αυτού 300 πηχών επί 4 σειρών στήλων κεδρίνων με δοκούς κεδρίνας επί των στήλων. Και στεγάστη με κέδρον άνωθεν των δοκών έτεινε σε πεστηρίζοντο επί 45 στήλων, 15 εις την σειράν. Και ήσαν παράθυρα εις τρεις σειράς, και ανταπεκρίνετο παράθυρον εις παράθυρον κατά τρεις σειράς. Και πάσε εθύρε και υπαραστάτε ήσαν τετράγωνοι με τα παράθυρα. Και ανταπεκρίνετο παράθυρον εις παράθυρον κατά τρεις σειράς. Και έκαμε την στοάν εκ στήλων. Το μήκος αυτής 50 πηχών. Και το πλάτος αυτής 300 πηχών. Και ήτο η στοά κατέμπροσθεν των στήλων του οίκου, ώστε η στήλη και εδοκή ήσαν κατά πρόσωπον αυτών. Έκαμεν έτη στοάν δια των θρόνων, όπου έμελε να κρίνει την στοάν της κρίσεως. Και ήτο εστρωμένη με κέδρον εκ του ενός μέρους του εδάφους έως του άλλου. Και ο οίκος αυτού, εις τον οποίον εκάθητο, είχε μίαν άλλην αυλήν έσωθεν της στοάς, ούσαν της αυτής κατασκευής. Ο Σολομών έκαμεν έτη οίκον δια την θυγατέρα του Φαραώ, την οποίαν είχε λάβει όμοιον με την στοάν ταύτην. Πάντα ταύτα ήσαν εκλήθων πολυτελών, κατά τα μέτρα των πριονισμένων λίθων, πριονισμένων δια πριονίου έσωθεν και έξωθεν, εκ θεμελίου μέχρι του γήσου και έξωθεν έως της μεγάλης αυλής. Και το θεμέλιον ή το εκλήθων πολυτελών, λίθων μεγάλων, λίθων 10 πηχών και λίθων 8 πηχών. Και επάνωθεν ήσαν λίθοι πολυτελείς κατά το μέτρον των πριονισμένων λίθων και κέδρι. Και η μεγάλη αυλή κυκλώθεν ή το εκ τριών σειρών, λίθων πριονισμένων και εκ μιας σειράς κεδρίνων δοκών, καθώς η εσωτέρα αυλή του οίκου του Κυρίου και καθώς η στοά του οίκου. Και έστειλεν ο βασιλεύς Σολομών και έλαβε τον Χιράμ εκ της Τύρου. Ούτως ή το υιός γυναικός Χίρας εκ φυλής Νεφθαλή και ο πατήρ αυτού Ανήρ Τύριος Χαλκουργός. Και ή το πλήρης τέχνης και συνέσεως και επιστήμης εις το να εργάζεται πανέργον εν χαλκό. Και ήλθε προς τον βασιλέα Σολομώντα και έκαμε πάντα τα έργα αυτού. Διότι έχισε τους δύο στήλους χαλκίνους 18 πηχών ύψους έκαστον στήλων. Γραμμή δε 12 πηχών περιεκύκλωνεν έκαστον αυτών. Και έκαμεν εκ χιτού χαλκού δύο επιθέματα δια να θέσει αυτά επί τα σκεφαλάς των στήλων. Το ύψος του ενός επιθέματος 5 πηχών και το ύψος του άλλου επιθέματος 5 πηχών. Και δίκτυα πλεκτά ηργασμένα αλυσιδωτά εξυρμάτων δια τα επιθέματα τα επί της κεφαλής των στήλων. 7 δια το εν επίθεμα και 7 δια το άλλο επίθεμα. Και έκαμε τους στήλους και δύο σειράς ροδίων κυκλώθεν επί το εν δίκτυον. Δια να σκεπάσει με ρόδια τα επιθέματα τα επί της κεφαλής των στήλων. Και έκαμε το αυτό εις το άλλο επίθεμα. Και τα επιθέματα τα επί της κεφαλής των στήλων εν της τοά ήσαν εργασίας κρίνων 4 πηχών. Και τα επιθέματα τα επί των δύο στήλων είχαν ρόδια και επάνωθεν πλησίων της κοιλίας της παρατοδικτυωτών. Και τα ρόδια ήσαν 200 κατά σειράν κυκλώθεν εφεκάς του επιθέματος. Και έστησε τους στήλους εις την στοάν του ναού και έστησε τον στήλον των δεξιών και κάλεσε το όνομα αυτού Ιαχήν και έστησε τον στήλον των αριστερών και κάλεσε το όνομα αυτού Βοάς. Επί την κεφαλήν των στήλων ή το εργασία κρίνων. Ούτως ετελειώθη η κατασκευή των στήλων. Έκαμεν έτη την θάλασσαν χιτίν, 10 πηχών από χείλους εις χείλος στρογγύλιν κύκλο, και το ύψος αυτής 5 πηχών, και η γραμμή 30 πηχών περιεζώνιεν αυτήν κύκλο, και υπό το χείλος αυτής κύκλο ήσαν ανάγλυφα η σχήμα κολοκύνθης, περικυκλούντα αυτήν 10 καταπήχην περικυκλούντα την θάλασσαν κύκλο. Εδίω σειρέ των αναγλύφων ήσαν χυμένε ομού με αυτήν, ίστατο δε επί 12 βοών. 3 έβλεπον προς βοράν και 3 έβλεπον προς δυσμάς και 3 έβλεπον προς νότον και 3 έβλεπον προς ανατολάς. Και η θάλασσα έκυτο επ' αυτών. Και όλα τα οπίστια αυτών ήσαν προς τα έσω. Και το πάχος αυτής ήτο μιας παλάμης και το χείλος αυτής κατεσκευασμένον ως χείλος ποτηρίου ως άνθος κρίνου. Εχώρι δε 2.000 βάθ. Έκαμεν έτη 10 βάσεις χαλκίνας, 4 πηχών το μήκος της μιας βάσεως και 4 πηχών το πλάτος αυτής και 3 πηχών το ύψος αυτής. Η δε εργασία των βάσεων ήτο τι αυτή. Είχον συγκλίσματα και τα συγκλίσματα ήσαν εντός των κιονίσκων. Και επί των συγκλισμάτων των εντός των κιονίσκων ήσαν λέοντες, βόες και χερουβίν. Και επί των κιονίσκων ήτο άνωθεν το υποβάσταγμα. Υποκάτωθεν δε των λεόντων και βοών ήσαν κροσί ανάγλυφοι κρεμάμενοι. Και κάστη βάσης είχε 4 χαλκίνους τροχούς και άξονας χαλκίνους και 4 γωνία αυτής είχον ώμους. Υπό τον λουτήρα ήσαν οι ώμοι χιτοί έκαστος απέναντι των κροσών. Και το στόμα αυτής έσωθε της κεφαλίδος και άνωθεν η το μία πύχη. Η το δε το στόμα αυτής στρογγύλων κατεσκευασμένον εις το υποβάσταγμα μία πύχη και ημίσια. Και έτι επάνω τούτου του στόματος αυτής ήσαν εγχαράγματα μετά των συγκλισμάτων αυτών 4 όντα ουχή στρογγύλα. Και υπό τα συγκλίσματα ήσαν 4 τροχοί και οι άξονες των τροχών ηνώνοντο με την βάση και το ύψος εκάστου τροχού ήτο μιας πύχης και ημισίας και η εργασία των τροχών ήτο ως η εργασία του τροχού της αμάξης. Οι άξονες αυτών και πλήμνε αυτών και τα επίσωτρα αυτών και ακτίνες αυτών ήσαν όλα χιτά και ήσαν 4 ώμοι εις τας 4 γωνίας εκάστης βάσεως και οι ώμοι ήσαν συνέχεια της βάσεως και εν την κορυφή της βάσεως ήτο στρογγύλων περίζωμα η μισίας πύχη στο ύψος και εν την κορυφή της βάσεως τα χείλη αυτής και τα συγκλίσματα αυτής ήσαν εκ της αυτής. Επί δε τας πλάκας των χειλαίων αυτής και επί τα συγκλίσματα αυτής ενεχάραξε χερουβίμ λέοντας και φίνικας κατά αναλογίαν εκάστης και κροσούς κύκλο. Κατά τούτον των τρόπων έκαμε τας 10 βάσεις. Πάσε ήχον το αυτό χύσιμον, το αυτό μέτρον, το αυτό εγχάραγμα. Έκαμεν έτη 10 λουτήρας χαλκίνους. Έκαστος λουτήρ εχώρι 40 βάθ. Έκαστος λουτήρ ήτο 4 πηχών. Και εφεκάστην των 10 βάσεων ήτο εις λουτήρ. Και έθεσε τας βάσεις 5 επί το δεξιόν πλάγιον του οίκου και 5 επί το αριστερόν πλάγιον του οίκου. Και έθεσε την θάλασσαν κατά το δεξιόν πλάγιον του οίκου προς ανατολάς απέναντι του νοτίου μέρους. Και έκαμεν ο χειράμ τους λουτήρας και τα πτιάρια και τας λεκάνας. Ούτως ετελείωσεν ο χειράμ κάμνον πάντα τα έργα τα οποία έκαμεν εις τον βασιλέα Σολομώντα δια των οίκων του Κυρίου. Τους 2 στήλους και τα σφαίρας των επιθεμάτων των επί της κεφαλής των 2 στήλων και τα 2 δικτυωτά δια να σκεπάζωση τας 2 σφαίρας των επιθεμάτων των επί της κεφαλής των στήλων και 400 ρόδια και τα 2 δικτυωτά 2 σειράς ροδίων διέκαστων δικτυωτών δια να σκεπάζωση τας 2 σφαίρας των επιθεμάτων των επί των στήλων και τας 10 βάσεις και τους 10 λουτήρας επί των βάσεων. και την μίαν θάλασσα και τους 12 βόας υποκάτω της θαλάσσης, και τους λέβητας και τα πτιάρια και τας λεκάνας, πάντα δε ταύτα τα σκεύη τα οποία ο Χιράμ έκαμεν εις τον βασιλέα Σολομώντα δια των οίκων του Κυρίου, ήσαν εκ χαλκού λαμπρού. Εν τη πεδιάδη του Ιορδάνου έχησεν αυτά ο βασιλεύς, εν γη αργυλώδη, μεταξύ Σοκχώθ και Σαρθάν. Και ο Σολομών αφήκε πάντα τα σκεύη αζύγιστα, διότι ήσαν πολλά σφόδρα. Το βάρος του χαλκού δεν είναι δυνατόν να λογαριαστεί. Και έκαμεν ο Σολομών πάντα τα σκεύη τα του οίκου του Κυρίου, το θυσιαστήριον το χρυσούν και την τράπεζαν την χρυσήν, επί της οποίας ετίθεντο η άρτη της προθέσεως, και τας λιχνίας 5 εκ δεξιών και 5 εξ αριστερών, έμπροσθεν του χρηματιστηρίου εκ χρυσίου καθαρού, και τα άνθη και τους λίχνους και τας λαβίδας εκ χρυσού, και τας φιάλας και τα λιχνοψάλιδα και τας λεκάνας και τους κρατήρας και τα θυμιατήρια εκ χρυσίου καθαρού, και τους στρόφιγγας εκ χρυσίου διαταστήρας του οίκου του εσωτάτου του Αγίου των Αγίων και διαταστήρας του οίκου του ναού. Και συνετελέστη άπαντο έργον το οποίο έκαμεν ο βασιλεύς Σολομών δια των οίκων του Κυρίου. Και εισέφερεν ο Σολομών τα αφιερώματα Δαβίδ του πατρός αυτού, το αργύριον και το χρυσίον και τα σκεύη έθεσεν εν της θησαυρής του οίκου του Κυρίου.
1: Ιερεμίας, κεφάλαιο λάμδα θήτα. Εν το 9ο έτη του Σεδεκίου βασιλέως του Ιούδα, τον 10ο μήνα, ήλθε Ναβουχοδονόσορο βασιλεύς της Βαβυλώνος και άπαν το στράτευμα αυτού κατά της Ιερουσαλήμ και επολιόρκουν αυτήν. Εν δε το 11ο έτη του Σεδεκίου, τον 4ο μήνα, την 9η του μηνός, επορθήθη η πόλης. Και πάντες οι άρχοντες του βασιλέως της Βαβυλώνος εισήλθον και εκάθισαν εν τη μεσαία πύλη Νεργάλ Σαρεσέρ, Σαμγάρ Νεβό, Σαρσεχίμ, Ραβ Σαρίς, Νεργάλ Σαρεσέρ, Ραβ Μάγ και πάντες οι λοιποί άρχοντες του βασιλέως της Βαβυλώνος. Και ως είδεν αυτούς Σεδεκίας ο βασιλεύς του Ιούδα και πάντες οι άνδρες του πολέμου, έφυγον και εξήλθον τη νύκτα εκ της πόλεως, δια της οδού του κήπου του βασιλέως, δια της πύλης της μεταξύ των δύο τυχών, και εξήλθε δια της οδού της πεδιάδος. Το δε στράτευμα των Χαλδαίων κατεδίωξεν ο πίσω αυτών και έφθασαν τον Σεδεκίαν εις τας πεδιάδας της Ιεριχώ, και συνέλαβον αυτόν και ανοίγαγον αυτόν προς τον Ναβουχοδονόσορ, βασιλεία της Βαβυλώνος, εις Ριβλά, εν γη Εμάθ, και επρόφερε καταδίκην επ' αυτόν. Και έσφαξεν ο βασιλεύς της Βαβυλώνος τους ιούς του Σεδεκίου εν Ριβλά, ενώπιον αυτού. Και πάντα στους άρχοντας του Ιούδα έσφαξεν ο βασιλεύς της Βαβυλώνος. Και τους οφθαλμούς του Σεδεκίου εξετύφλωσε, και έδεσεν αυτόν με δύο χαλκίνα αλύσεις, δια να φέρει αυτόν εις την Βαβυλώνα. Και την οικία του βασιλέως και τα οικία του λαού κατέκαυσαν οι Χαλδαίοι εν πυρή και τα τείχη της Ιερουσαλήμ κατηδάφισαν. Το δε υπόλοιπον του λαού το εναπολυφθέν εν τη πόλη και τους προσφυγώντας ή την εσπροσέφυγον εις αυτόν και το υπόλοιπον του λαού το εναπολυφθέν έφερεν εχμάλωτον εις Βαβυλώνα Νεβουζαραδάν ο αρχισωματοφύλαξ. Εκ δε του λαού, τους πτωχούς τους μη έχοντας μηδέν, αφήκενο Νεβουζαραδάν ο αρχισωματοφύλαξ εν τη γη του Ιούδα και έδωκεν εις αυτούς αμπελώνας και αγρούς εν το καιρό εκείνο. Και έδωκε διαταγήν Ναβουχοδονόσορο βασιλεύς της Βαβυλώνος περί του Ιερεμίου εις τον Νεβουζαραδάν τον αρχισωματοφύλακα λέγον «Λάβε αυτόν και επιμελήθητη αυτού και μη κάμεις εις αυτόν κακόν, αλόπως λαλήσει προσέ ούτω κάμε εις αυτόν». Και απέστειλεν ο Νεβουζαραδάν ο αρχισωματοφύλαξ και ο Νεβουσάζ Βαν, ο Ραβ Σαρίς και ο Νεργάλ Σαρεσέρ, ο Ραβ Μάγ και πάντες οι άρχοντες του βασιλέως της Βαβυλώνος, απέστειλαν και έλαβον τον Ιερεμίαν εκ της αυλής της φυλακής και παρέδωκαν αυτόν εις τον Γεδαλίαν, ιόν του Αχικάμ, ιού του Σαφάν, δια να φέρει αυτόν εις τον οίκον αυτού και κατόκισε μεταξύ του λαού. Και έγινε λόγος Κυρίου προς τον Ιερεμίαν, ενώ ήτο και κλεισμένος εν τη αυλή της φυλακής, λέγον είπαγε και λάλησον προς Αβδέ Μέλεχ, τον Αιθίωπα, λέγον: «Ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, ο Θεός του Ισραήλ. Ιδού εγώ θέλω φέρει τους λόγους μου επί την πόλην ταύτην, δια κακών και ουχή δια καλών. Και θέλω συνεκτελεστεί ενώπιόν σου την ημέραν εκείνην. Θέλω όμως σε σώσει εν τη ημέρα εκείνη», λέγει Κύριος. «Και δεν θέλεις παραδοθεί εις την χείρα των ανθρώπων, των οποίων σύ φοβείσαι το πρόσωπον. Διότι εξάπαντος θέλω σε σώζει, και δεν θέλεις πέσει δια μαχαίρας, αλλά η ζωή σου θέλει είστε ως λάφυρον εισαι, επειδή πέπιθας επεμέ», λέγει Κύριος. Ιερεμίας, κεφάλαιο μη. Ο λόγος ο γενόμενος προς Ιερεμίαν παρακυρίου, αφού Νεβουζαραδάν, ο αρχισωματοφύλαξ, εξαπέστειλεν αυτόν από Ραμά, ότι είχε λάβει αυτόν δεδεμένον με χειρόδεσμα, μεταξύ πάντων των μετικισθέντων από Ιερουσαλήμ και Ιούδα, ήτινες εφέροντο εχμάλωτη εις την Βαβυλώνα. Και επίασεν ο αρχισωματοφύλαξ τον Ιερεμίαν και είπε προς αυτόν: «Κύριος ο Θεός σου ελάλησε τα κακά ταύτα επί των τόπων τούτων». Και επέφερεν αυτά ο Κύριος και έκαμεν καθώς είπεν. «Επειδή ημαρτήσατε εις τον Κύριον και δεν υπηκούσατε εις την φωνήν αυτού, δια τούτο έγινεν εις εσάς το πράγμα τούτο. Και τώρα ιδού σε έλυσα σήμερον εκ των χειροδέσμων των επί των χειρών σου. Εάν φαίνεται εισέ καλόν να έλθεις με τεμού εις την Βαβυλώνα, ελθέ. Και εγώ θέλω σε περιποιηθεί. Αλλά αν φαίνεται εισέ κακόν να έλθεις με τεμού εις την Βαβυλώνα, μείνον. Ιδού πας ο τόπος είναι έμπροσθέν σου, όπου συφαίνεται καλόν και αρεστόν να υπάγεις, εκεί ύπαγε. Και επειδή δεν εστρέφετο, επίστρεψον λοιπόν», είπε, «προς τον Γεδαλίαν, ιόν του Αχικάμ, ιού του Σαφάν, τον οποίον ο βασιλεύς της Βαβυλώνος κατέστησεν επί τας πόλης του Ιούδα και κατοίκησον μετ' αυτού μεταξύ του λαού, ή ύπαγε όπου συφαίνεται αρεστόν να υπάγεις. Και έδωκεν εις αυτόν ο αρχισωματοφύλαξ ζωοτροφίας και δώρα και εξαπέστειλεν αυτόν. Και υπήγεν ο Ιερεμίας προς Γεδαλίαν τον ιόν του Αχικάμ εις Μισπά και κατόκισε μετ' αυτού μεταξύ του λαού του εναπολιφθέντος εν τη γη. Ακούσαντες δε πάντες οι αρχηγοί των στρατευμάτων, τον εν το αγρό, αυτοί και οι άνδρες αυτών, ότι ο βασιλεύς της Βαβυλώνος κατέστησε Γεδαλίαν τον ιόν του Αχικάμ επί την γην, και ότι ενεπιστεύθη σε αυτόν άνδρας και γυναίκας και παιδεία και εκ των πτωχών της γης, εκ των μη μετικισθέντων εις την Βαβυλώνα, ήλθον προς τον Γεδαλίαν εις Μισπά και Ισμαήλ ο υιός του Νεθανίου και Ιωαννάν και Ιωνάθαν οι ιοί του Καριά και Σεραΐας ο υιός του Τανουμέθ και οι ιοί του Ιωφή του Νετοφαθήτου και Ιεζανίας υιός Μαχαθήτου Τινός, αυτοί και οι άνδρες αυτών. Και όμωσε προς αυτούς Γεδαλίας ο υιός του Αχικάμ, υιού του Σαφάν, και προς τους άνδρας αυτών λέγον: «Μη φοβήστε να είστε δούλοι των Χαλδαίων. Κατοικήσατε εν τη γη και δουλεύετε εις τον βασιλέα της Βαβυλώνος και θέλει είστε καλόν εις εσάς. Εγώ δε, ιδού θέλω κατοικήσει εν Μισπά, δια να παρίσταμε ενώπιον των Χαλδαίων, ή την εσθέλουση ελθεί προς ημάς. Και εσείς συνάξατε ίνων και οπορικά και έλεον και βάλετε αυτά εις τα αγγεία σας και κατοικήσατε εν τες πόλες ημών, τας οποίας κρατείτε. Παρομοίως πάντες οι Ιουδαίοι, οι εν Μωάβ και οι μεταξύ των ιών Αμών και οι εν Εδόμ και οι εν πάση της τόπης, ότι ήκουσαν ότι ο βασιλεύς της Βαβυλώνος αφήκεν υπόλοιπον εις τον Ιούδαν και ότι κατέστησεν επ' αυτούς Γεδαλίαν τον ιών του Αχικάμ, ιού του Σαφάν, τότε επέστρεψαν πάντες οι Ιουδαίοι εκ πάντων των τόπων όπου ήσαν διεσπαρμένοι και ήλθον εις την γην του Ιούδα προς τον Γεδαλίαν εις Μισπά και εσύναξαν ίνων και οπορικά πολλά σφόδρα. Ο δε Ιωαννάν, ο υιός του Καριά, και πάντες οι αρχηγοί των στρατευμάτων, τον εν το αγρό, ήλθον προς τον Γεδαλίαν εις Μισπά και είπον προς αυτόν: «Εξεύρηστο όντι ότι ο Βαλής, ο βασιλεύς των ιών Αμών, απέστειλε τον Ισμαήλ των ιών του Νεθανίου δια να σε φωνεύσει. Αλλά ο Γεδαλίας, ο υιός του Αχικάμ, δεν επίστευσεν εις αυτούς. Τότε Ιωαννάν, ο υιός του Καριά, ελάλησε κρυφίως προς τον Γεδαλίαν εν Μισπά, λέγον: «Ας υπάγω τώρα και ας πατάξω τον Ισμαήλ των ιών του Νεθανίου και ουδείς θέλει μάθει αυτό. Διατί να σε φωνεύσει και ούτω πάντες οι Ιουδαίοι οι συνηγμένοι περί σε, να διασκορπιστώσει και το υπόλοιπον του Ιούδα να απολεστεί. Αλλά ο Γεδαλίας, ο γιος του Αχικάμ, είπε προς τον Ιωαννάν τον ιόν του Καριά, «Μη κάμεις το πράγμα τούτο, διότι ψευδή λέγεις περί του Ισμαήλ».
3: Πέτρου του Αποστόλου, Επιστολή Καθολική 1η. Κεφάλαιο 3. Ομοίως, εγυναίκες, υποτάσσεστε εις τους άνδρας ημών, ή να και εάν τινές απειθώσιν εις των λόγων, κερδιθώσιν άνευ του λόγου δια της διαγωγής των γυναικών, αφού είδωση την μεταφόβου καθαράν διαγωγήν σας, τον οποίον ο στολισμός ας είναι ουχίου εξωτερικός, ο του πλέγματος των τριχών και της περιθέσεως των χρυσίων ή της ενδύσεως των ηματίων, αλλοκρυπτός άνθρωπος της καρδίας και κοσμημένος με την αυθαρσίαν του πράου και ησυχίου πνεύματος, το οποίον ενώπιον του Θεού είναι πολύτιμον. Διότι ούτω ποτέ και εάγιοι γυναίκες ελπίζουσε επί των Θεών, εστόλιζον εαυτάς, υποτασσόμενε εις τους άνδρας αυτών. Καθώς η Σάρα υπήκουσεν εις τον Αβραάμ, καλούσα αυτόν Κύριον, της οποίας σεις εγεννήθητε τέκνα, αγαθοποιούσε και μη φοβούμενε μηδεμίαν πτώησιν. Οι άνδρες ομοίως, συνοικείτε με τας γυναίκας σας εν φρονήσει, αποδίδοντες τιμήν εις το γυναικείον γένος, ως εις σκεύος ασθενέστερον και ως εις συγκληρονόμους της χάριτος της ζωής, δια να μη εμποδίζονται προσευχές σας. Τελευταίον δε, γίνεστε πάντες ομόφρονες, συμπαθείς, φιλάδελφοι, εύσπλαχνοι, φιλόφρονες, μη αποδίδοντες κακόν αντί κακού ή λιδωρίαν αντί λιδωρίας, αλλά το εναντίον ευλογούντες, επειδή εξεύρεται ότι εις τούτο προσεκλήθητε, δια να κληρονομήσετε ευλογίαν, διότι όστις θέλει να αγαπά την ζωήν και ήδη ημέρας αγαθάς, ας πάυσει την γλώσσαν αυτού από κακού και τα χείλη αυτού από τον ολαλός ειδόλων. Ας εκκλίνει από κακού και ας πράξει αγαθόν. Ας ζητήσει ειρήνην και ας ακολουθήσει αυτήν. Διότι η οφθαλμή του Κυρίου είναι επί τους δικαίους και τα ότα αυτού εις την δέησιν αυτών. Το δε πρόσωπον του Κυρίου είναι κατά των πρατών των κακά. Και τι θέλει σας κακοποιήσει εάν γίνετε μιμητέ του αγαθού, αλλά αν και πάσχετε δια την δικαιοσύνην, είστε μακάριοι. Τον δε φόβον αυτών μη φοβηθείτε, μη δε ταραχθείτε. Αλλά αγιάσατε Κύριον των Θεών εν τες καρδίες ημών και έστε πάντοτε έτοιμοι εις απολογίαν με τα πραότητος και φόβου προς πάντα τον ζητούντα από σας λόγων περί της ελπίδος της εν ημίν. Έχοντες συνείδησιν αγαθήν ή να ενώ σας καταλαλώσιν ως κακοποιούς κατεσχυνθώσιν εις οικοφαντούντες την καλή σας εν Χριστώ διαγωγήν. Διότι καλύτερο να πάσχετε εάν είναι ούτω το θέλημα του Θεού αγαθοποιούντες παρά κακοποιούντες. Επειδή και ο Χριστός άπαξ έπαθε δια τας αμαρτίας, ο δίκαιος υπέρ των αδίκων, δια να φέρει ημάς προς τον Θεόν, θανατωθείς μεν κατά την σάρκα, ζωοποιηθείς δε δια του πνεύματος, δια του οποίου πορευθείς εκήρυξε και προς τα πνεύματα τα εντυφυλακή, τα οποία υπήθησαν ποτέ, ότι η μακροθυμία του Θεού επρόσμενε ποτέ αυτούς εν τες ημέρες του Νόε, ενώ κατεσκευάζεται ο οικιβωτός, εισήν ολίγε, του τέστην οκτώ, ψυχέ διεσώθησαν διείδατος, του οποίου αντίτυπον όν το βάπτισμα σώζει και ημάς την σήμερον, ουχή αποβολή της ακαθαρσίας της σαρκός, αλλά μαρτυρία της εγαθής συνειδήσεων εις Θεόν, δια της Αναστάσεως Ιησού Χριστού, ώστις είναι εν δεξιά του Θεού, πορευθείς εις των ουρανών και εισόν υπετάχθησαν άγγελοι και εξουσίε και δυνάμεις. Πέτρου του Αποστόλου, Επιστολή Καθολική 1η. Κεφάλαιο 4. Επειδή λοιπόν ο Χριστός έπαθεν υπέρ ημών κατά σάρκα, οπλίστητε κι εσείς το αυτό φρόνημα, διότι ο παθόν κατά σάρκα έπαυσεν από της αμαρτίας. Δια να ζήσετε τον εν σαρκή επί λοιπόν χρόνων, οχι πλέον εν τις επιθυμίες των ανθρώπων, αλλά εν το θελήματι του Θεού. Διότι αρκετός είναι εις ημάς ο παρελθόν καιρός του βίου, ότε επράξαμεν το θέλημα των εθνών, περιπατήσαντες εν ασελγίες, επιθυμίες, εινοποσίες, κόμεις, συμποσίης και αθεμίτης ειδωλολατρίες. Και δια τούτο παραξενεύονται ότι εσείς δεν συντρέχετε με αυτούς εις την αυτήν εκχύλησιν της ασωτίας και σας βλασφημούσιν, ή την εστέλουσιν αποδώσει λόγων εις εκείνον ώστις είναι έτοιμος να κρίνει ζώντας και νεκρούς. Επειδή δια τούτο εκηρύχθη το Ευαγγέλιον και προς τους νεκρούς, δια να κριθώσει μεν κατά ανθρώπους εν σαρκή, να ζώσει δε κατά Θεόν εν πνεύματι. πάντων δε το τέλος επλησίασε. Φρονίμως λοιπόν διάγετε και αγρυπνείτε εις τας προσευχάς. Προπάντων δε έχετε ένθερμον την εις αλλήλους αγάπην, διότι η αγάπη θέλει καλύψει πλήθος αμαρτιών. Γίνεστε φιλόξενοι εις αλλήλους χωρίς γουγγισμόν. Έκαστος κατά το χάρισμα το οποίον έλαβε, υπηρετείτε κατά τούτο εις αλλήλους ως καλή οικονόμη της πολυειδούς χάριτος του Θεού. Εάν της λαλεί, ας λαλεί ως λαλών λόγια Θεού. Εάν της υπηρετεί, ας υπηρετεί ως υπηρετών εκ της δυνάμεως την οποίαν χορηγεί ο Θεός. Δια να δοξάζεται εν πάσιν ο Θεός, δια Ιησού Χριστού, εις τον οποίον είναι η δόξα και το κράτος, εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αγαπητοί, μη παραξενεύεστε δια των βασανισμών, των γινόμενων εις εσάς προς δοκιμασίαν, ως εάν συνέβαινεν εις εσάς παράδοξόντι. Αλλά καθότι είστε κοινωνοί των παθημάτων του Χριστού, χαίρετε, ίνα και όταν η δόξα αυτού φανερωθεί, χαρείτε αγαλλιόμενοι. Εάν ονειδίζεστε δια το όνομα του Χριστού, είστε μακάριοι, διότι το πνεύμα της δόξης και το του Θεού αναπαύεται εφ' ημάς. Κατά μεν αυτούς βλασφημείτε, κατά δε ημάς δοξάζετε. Διότι η μηδής ημών ας μη πάσχει ως φωνεύς ή κλέπτης ή κακοποιός ή ως περιεργαζόμενος τα αλότρια. Αλλά αν πάσχει ως χριστιανός, ας μη εσχύνεται, αλλά ας δοξάζει τον Θεόν κατά τούτο. Διότι έφτασεν ο καιρός του να αρχίσει η κρίσης από του οίκου του Θεού. Και αν αρχίζει πρώτον να θυμών, τι θέλει είστε το τέλος των απειθούντων εις το Ευαγγέλιον του Θεού? Και εάν ο δίκαιος μόλις σώζεται, ο ασεβής και ο αμαρτωλός πού θέλει φανεί? Ώστε και οι πάσχοντες κατά το θέλημα του Θεού, ας εμπιστεύονται τα σε αυτόν ψυχάς εις αυτόν, ως εις πιστών δημιουργών εν αγαθοποιία.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
4: Everything we do here, the message and the worship and the teaching and the preaching, it is that you will be taught by God the Almighty Himself. That your eyes and ears will open, that you will know what your Maker wants from you.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ευχαριστούμε Κύριε μας. Αν μπορούμε μέσα από τα αγγεία μας Κύριε μας να έχουμε κοινωνία μαζί Σου, Πατέρα μας Άγιε. Ευχαριστούμε που το έκανες με τέτοιον τρόπο Κύριε, να μπορούμε να έχουμε επικοινωνία μαζί Σου Κύριε. Είναι θαυμαστός ο τρόπος Κύριε που το σκέφτηκες. Ο τρόπος που μας δημιούργησες Κύριε μας είναι θαυμαστός Χριστέ μας Άγιε. Τα πάντα Κύριε μας τα έκανες με σοφία και σε ευχαριστούμε. Αμήν Κύριε μας. Όλοι μας θα ξέρουμε τις 10 εντολές, γιατί ο κάθε χριστιανός οφείλει να τις ξέρει ακόμη και αν δεν είναι αναγεννημένος. Και η πρώτη εντολή είναι στην Έξοδο, στο 20ο κεφάλαιο από το 3. «Μην έχεις άλλους θεούς εκτός από εμένα», λέει ο Κύριος. Και αυτό ήταν κατανοητό, γιατί αν είχες άλλους θεούς σημαίνει ότι έμπαινες στην ειδωλολατρία. Και συνεχίζει στο 4, στην επόμενη εντολή, «Μην κάνεις για τον εαυτό σου είδωλο, μήτε ομοίωμα κάποιου». Διαβάζω από τη μετάφραση για να καταλαβαίνουν και νεότεροι. «Από όσα στον ουρανό πάνω, ή όσα στη γη κάτω, ή όσα στα νερά κάτω από τη γη, μη τα προσκυνήσεις, μήτε να τα λατρεύσεις». Τώρα, μας λέει στην πρώτη εντολή να μην έχεις άλλους θεούς. Η δεύτερη εντολή έχει να κάνει με άλλους θεούς. Δηλαδή, απαγορεύει τη λατρεία άλλων ξένων θεών. Γιατί αν αυτό σημαίνει, αφού ο Θεός ήδη το είπε πριν στην πρώτη εντολή. Αν όμως δεν μιλάει για λατρεία άλλων θεών, τότε γιατί μιλάει όταν λέει μην κάνεις είδωλο, μήτε ομοίωμα κάποιου, πάνω στον ουρανό, στη γη, κάτω από τη γη, παντού δηλαδή. Μήπως μιλάει για τη λατρεία του ίδιου του Θεού? Ξέρουμε ότι οι τέσσερις πρώτες εντολές αφορούν τη σχέση μας με τον Κύριο.

2 μας μιλούν για το πώς να λατρεύουμε σωστά τον Κύριο που διαλέξαμε να δοξάζουμε κατά αποκλειστικότητα με βάση την πρώτη εντολή. Και για να γίνω πιο συγκεκριμένος, αυτό που διδάσκει η δεύτερη εντολή σχετικά με το πώς είναι ότι δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ομοιώματα, είδωλα, οτιδήποτε υπάρχει στη δημιουργία για να λατρεύσουμε το Θεό. Αν πάμε λίγο πιο κάτω στο 22, Εξοδός 20-22, ο Κύριος είπε στο Μωυσή, «Έτσι να πεις στους γιους Ισραήλ, εσείς είδατε ότι από τον ουρανό μίλησα σε εσάς. Μην κάνετε μαζί με μένα θεούς ασημένιους, ούτε να κάνετε για τον εαυτό σας θεούς χρυσούς». Δηλαδή τίποτε από όσα βλέπουμε γύρω μας, από την Άγια φύση του Θεού, δέντρα, βουνά, δάση, ζώα, θάλασσες, ουράνια σώματα, τίποτα, ούτε και ο άνθρωπος, γιατί και ο άνθρωπος είναι κομμάτι της δημιουργίας, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη λατρεία του Θεού. Και η απορία κάποιου μπορεί να είναι, ο Θεός δεν θέλει να χρησιμοποιούμε είδωλα ή ομοιώματα, αλλά αν οι αναπαραστάσεις αφορούν τον Θεό τον ίδιο, δεν μπορούμε δηλαδή να κάνουμε ένα ομοίωμα του Θεού ή μια σκαλιστή εικόνα με τέχνη, με βάση τη δημιουργία για να το λατρεύουμε. Ξέρουμε ότι η απάντηση είναι όχι. Και το ερώτημα που δημιουργείται είναι, μα γιατί? Γιατί να μην δοξάζουν τον Θεό μέσα από κάποια αντικείμενα? Γιατί ο Θεός δεν θέλει να φτιάξουμε τίποτα που να τον αναπαριστά? Γιατί παρήγγειλε στο λαό του τότε, αλλά και σήμερα μας ζητά να μην κάνουμε κάτι τέτοιο? Ξέρουμε ότι όλοι οι λαοί τότε χρησιμοποιούσαν είδωλα, σκαλιστά, ομοιώματα, εικόνες. Τι πίστευαν? Πως μέσα σε αυτόν το αντικείμενο κατοικεί αυτός που έχω φτιάξει. Ας πούμε το άγαλμα του Θεού Απόλλωνα. Μέσα στο άγαλμα του Απόλλωνα κατοικεί ο Θεός Απόλλωνας, το πνεύμα του. Και προσέξτε, ειδικά οι αρχαίοι Έλληνες, όσο πιο όμορφα το έκαναν, τόσο πιο πιστό αντίγραφο ήταν, δηλαδή να δεις ένα πρόσωπο τέλειο, τα χέρια, η ανατομία, τόσο πιο πολύ μπορούσε το πνεύμα να αναπαυθεί εκεί. Ενώ αν ήταν ένα έτσι κακοτράχαλο, θα ήταν λίγο από τη θεότητα μέσα. Γι' αυτό τα έκαναν τόσο όμορφα, τόσο τέλεια. Δηλαδή και οι ειδωλολάτρες, αδερφοί, δεν είναι βλάκες. Δηλαδή λέμε είναι λάθος, αλλά όταν έχει ο άλλος το άγαλμα του Βούδα μαρμάρινο και λατρεύει το Βούδα, εμείς γελάμε. Αυτός λέει δεν λατρεύω το μάρμαρο, το άγαλμα. Το πνεύμα του Βούδα είναι μέσα σε αυτό και αυτό λατρεύω, το Βούδα. Καταλαβαίνετε, είναι ειδωλολάτρες, είναι λάθος, αλλά έχει τη λογική του. Έτσι γίνεται και στον παραχριστιανικό κόσμο με όλα τα αντικείμενα που ξέρουμε ότι λατρεύονται. Γιατί το ομοίωμα ή το είδωλο έχει μεταφυσική αξία. Και αν έχεις μαζί σου το αντικείμενο που αναπαριστά τη θεότητα, σιγουρεύεις την παρουσία της θεότητας. Δηλαδή λέει μια γιαγιά στο εγγονάκι της, «Αγάπη μου, θα βάλεις το σταυρδάκι σου που σου έκανα δώρο, το χρυσό, που είναι και ο Ιησούς πάνω, σταυρωμένος, και θα το έχεις μαζί σου και δεν θα το βγάζεις για να σε φυλάει ο καλός Χριστός. Όπου πας θα σε προστατεύει. Γιατί είναι ο Κύριος, αφού είμαστε χριστιανοί». Και λέει το μωρό, «Ναι, έτσι θα κάνω. Όταν το έχω πάνω μου θα με προστατεύει. Αν το βγάλω, εκεί τώρα η προστασία απομακρύνεται. Αν έχω όμως το φυλακτό», έτσι κάνουν και όλες και οι μάγοι και όλοι, αλλά λέμε τώρα για το χριστιανικό κόσμο, «έχοντας το πάνω μου με προστατεύει». Πώς σας φαίνεται αυτό? Δηλαδή να έχεις ένα αγαλματίδιο μαζί σου και να ξέρεις ότι ο Θεός που λατρεύεις είναι πάνω σου, στην τσέπη σου, κάπου που τον έχεις μαζί σου δηλαδή. Αλλά με αυτόν τον τρόπο τι γίνεται, αδερφοί? Η θεότητα του ειδώλου περιορίζεται σε εκείνον το αντικείμενο.
Ο Θεός όμως

0: δεν μπορεί να περιοριστεί στην εικόνα του. Δεν μπορείς να τη θαυθεύσεις τον Θεό και να το βάλεις μέσα σε αντικείμενα. Ο ουράνιος πατέρας μας είναι αυθύπαρκτος, είναι ελεύθερος, είναι ανεξάρτητος, δεν περιορίζεται σε μια εικόνα, ούτε σε έναν τόπο, ούτε μέσα στην ίδια την εκκλησία. Δεν μπορεί να τον κρατήσεις. Είναι πανταχού παρόν. Αυτός είναι ο πρώτος λόγος. Επιπλέον, κάθε αναπαράσταση έδειχνε κάποιο χαρακτηριστικό της θεότητας, δεν τα κάνανε στην τύχη. Αν έκανες δηλαδή κάποιον που είχε χαρούμενη όψη, ήταν καλός θεός. Αν ήταν κάποιος κυθροπός, ήταν αυστηρός, ήταν κακός ίσως η θεότητα αυτή. Αλλά για τον Κύριο το δικό μας, τι εικόνα να δώσεις? Ο Θεός είναι πάντα χαρούμενος ή είναι πάντα λυπημένος? Είναι πάντα βλοσιρός ή είναι στεναχωρημένος? Αφού ξέρουμε ότι είναι απ' όλα ο Κύριος. Ανάλογα με την κατάσταση και την περίπτωση, ο Κύριος που είναι παντοδύναμος και παντοκράτορας ενεργεί όπως θέλει, γιατί είναι ο Κύριος των δυνάμεων. Και οργίζεται και χαίρεται και μαστιγώνει κάθε ιό, λέει, που παραδέχεται, και παιδεύει και αγκαλιάζει με αγάπη. Κάθε αναπαράσταση του Θεού λοιπόν, όποια μορφή και αν έχει, τον περιορίζει. Και ο Κύριος όμως είναι απεριόριστος. Και όπως είπαμε, εννοείται πως η όποια αναπαράστασή του δεν εγγυάται την παρουσία του. Α, έχω τον Χριστό εδώ, άρα οφείλει και υποχρεούται να με προστατεύει. Είναι σαν να λέει ο Θεός, η παρουσία μου θα είναι μαζί σας γιατί με υπακούτε, όχι γιατί έχετε φυλαχτά. Αυτό που με νοιάζει είναι η καρδιά σας. Αν η καρδιά σας είναι σωστή απέναντί μου, εγώ θα σας ευλογώ. Υπόσχεση του. Αν όχι, μην νομίζετε και μην απατάτε τους εαυτούς σας. Μην ξεγελιέστε δηλαδή πως μια δική μου αναπαράσταση, ένα ομοίωμα, μια εικόνα, με αναγκάζει να είμαι μαζί σας. Όπως πιστεύουν οι άλλοι με τους ψεύτικους θεούς τους. Δεν περιορίζομαι και κυρίως δεν μπορείτε εσείς να με περιορίσετε, ούτε να με χειραγωγήσετε. Δεν πρέπει δηλαδή να πέσετε στην παγίδα που πέφτουν οι άλλοι και να νομίσετε πως επειδή έχετε κάποια αναπαράστασή μου, αυτό σας εξασφαλίζει την παρουσία μου και την προστασία μου. Ο λαός Ισραήλ έπεσε σε αυτόν το σφάλμα. Αν θυμάστε τότε που ήταν κριτής ο Ηλί και έχασαν τη μάχη από τους Φιλιστέους, 1 Σαμουήλ 4:3, που το απέδωσαν και τι έκαναν. Λέει, όταν ο λαός ήρθε στο στρατόπεδο, οι πρεσβύτεροι του Ισραήλ είπαν, «Γιατί μας χτύπησε σήμερα ο Κύριος μπροστά στους Φιλιστέους? Ας πάρουμε κοντά μας από τη Σιλό την κιβωτό της Διαθήκης του Κυρίου». Θυμάστε την κιβωτό που είχε μέσα το μάνα και τις 10 εντολές και τη ράβδον του Αρών που βλάστησε και ήταν μέσα στη σκηνή. «Ας πάρουμε κοντά μας την κιβωτό και αφού έρθει ανάμεσά μας, θα μας σώσει από το χέρι των εχθρών μας». Δηλαδή, με λίγα λόγια, να φέρουμε τον Θεό μαζί μας στη μάχη. Και φυσικά θα νικήσουμε, αφού έχουμε τον Κύριο των δυνάμεων μέσα στο κουτί, που ο Κύριος είπε να το φτιάξουν. Δεν ήταν είδωλο? Γιατί χάσαμε αυτή τη μάχη, ρε παιδί μου? Γιατί δεν είχαμε μαζί μας το σύμβολο της παρουσίας του Θεού. Λογικό. Θα πάρουμε λοιπόν την κιβωτό και όταν θα τη φέρουμε στη μάχη, θα μας σώσει. Γιατί έγινε στο 1 Σαμουήλ 4:5, την πήγαν στη μάχη και μάλιστα μόλις ο δαός είδε την κιβωτό, κράβγασαν. Πήραν πίστη. Αλλά λαγμός. Λέει, όταν η κιβωτός της Διαθήκης του Κυρίου ήρθε στο στρατόπεδο, ολόκληρος ο Ισραήλ αλάλαξε με μεγάλη φωνή, ώστε αντίχησε η γη. Και άκουσαν και οι εχθροί και λένε, μα τι γίνεται? Τότε το μάθαν οι Φιλιστέοι, πώς ένιωσαν, στο 7, φοβήθηκαν λέγοντας, ο Θεός ήρθε στο στρατόπεδο. Και είπαν, ουέ σε μας, επειδή δεν συνέβη και τέτοιο πράγμα χθες και προχθές που τους νικούσαμε. Δεν ήταν ο Θεός τους μαζί τους, τώρα είναι. Γιατί οι Φιλιστέοι ήταν ειδωλολάτρες και πίστευαν ότι ο Θεός των Εβραίων είναι μέσα στην κιβωτό. Είπαμε, τα είδωλα έχουν μεταφυσική αξία, γι' αυτό και φοβήθηκαν. Αλλά έβαλαν τα δυνατά τους, λέει, να μην γίνουμε δούλοι τους, βάρτε όλη τη δύναμή σας Φιλιστέοι να τους νικήσουμε, έστω και με το Θεό τους. Τελικά νίκησαν οι Ισραηλίτες? Όχι. Στο 10. Έχασαν και μάλιστα άσχημα. Γιατί πολέμησαν οι Φιλιστέοι και ο Ισραήλ χτυπήθηκε και κάθε ένας έφυγε στη σκηνή του. Και έγινε μια υπερβολικά μεγάλη σφαγή και από τον Ισραήλ έπεσαν 30.000 πεζοί. Και η κύβωτος του Κυρίου του Θεού πιάστηκε και οι δυο γιοι του Ηλί, ο Οφνί και ο Φινέας, θανατώθηκαν. Μάλιστα ήταν τόσο άσχημη αυτή η ήττα στη Σιλό που είχε γίνει λέξη ταμπού. Αργότερα οι προφήτες προειδοποίησαν τον λαό που πάλι είχε πέσει στην ειδωλατρία και χρησιμοποίησαν τη Σιλό ως παράδειγμα, γιατί δεν μιλούσαν για αυτή τη λέξη. Λέει στον Ιερεμία 7:9, κάνει το παράπονο το Κύριος. «Κλέβετε, φωνεύετε, μιχεύετε και ορκίζεστε αναλυθώς και θυμιάζετε στο Βάαλ και περπατάτε πίσω από άλλους θεούς που δεν γνωρίζετε». Γιατί μιλούμε να θέλεις το Θεό κοντά σου, αλλά όχι η καρδιά σου να είναι σε αυτόν. Και ο Κύριος τους τα λέει: «Έπειτα έρχεστε και στέκεστε μπροστά μου σε αυτόν τον οίκο, πάνω στον οποίο αποκλήθηκε το όνομά μου, και λέτε: Ελευθερωθήκαμε. Για να κάνετε όλα αυτά τα βδελήγματα? Σπήλαιο ο ληστών έγινε μπροστά σας αυτός ο οίκος, πάνω στον οποίο αποκλήθηκε το όνομά μου. Να, εγώ ο ίδιος είδα, λέει ο Κύριος. Αλλά πηγαίνετε τώρα στον τόπο μου, που είναι στη Σιλό, όπου είχα βάλει το όνομά μου αρχικά, και δείτε τι έκανα σε αυτόν εξαιτίας της κακίας του λαού μου Ισραήλ». Τι κάνει ο Κύριος εδώ? Τους λέει: «Ζείτε μακριά μου, ζείτε όπως θέλετε, αμαρτάνετε, αλλά μετά έρχεστε στο ναό μου να κάνετε τι?» Λέει: «Το κάνατε σπήλαιο ληστών». Προσέξτε, λέει, θα κάνω ό,τι έκανα στη Σιλό. Αδελφοί, ο Κύριος δεν εμπέζεται. Δεν χειραγωγείται, ούτε εξαναγκάζεται να προστατεύσει και να ευλογήσει επειδή παίρνεις το κουτί μαζί σου και βάλε εσύ τώρα ό,τι είναι του Κυρίου. Επειδή καθ' υπόθεση κουβαλάμε μαζί μας τα σύμβολα του ή κάποια αναπαράστασή του. Και αυτός ακριβώς ήταν ο κίνδυνος για τον οποίο ο Κύριος είπε: «Όχι ομοιώματα, όχι αναπαραστάσεις, ούτε εικόνες δικές μου». Γιατί αν με το σύμβολο συνέβη αυτό, πόσο μάλλον υπήρχε κάποιο ομοίωμά του. Δεν με ωφελεί σε τίποτα, δηλαδή, να πάρω το λόγο του Θεού, που είναι ο λόγος του Θεού, αμήν. Να το βάλω κάτω από το μαξιλάρι μου, να κοιμάμαι το βράδυ για να με προστατεύει ο Κύριος. Να μου δίνει καλά όνειρα, ενώ η ζωή μου είναι μακριά του. Ή να βάλω ένα εδάφιο εκεί, και αφού έφαλα ένα εδάφιο στο σπίτι μου και ένα εδάφιο στον ντουλάπι μου, ο Κύριος με φυλάει. Ξέρουμε, αδελφοί, ότι ο Κύριος δουλεύει από μέσα προς τα έξω. Και με τον ίδιο τρόπο δεν ωφελεί σε τίποτα να ζω χωρίς τον Κύριο τη βδομάδα και να έρχομαι στην εκκλησία μια φορά ή δύο φορές τη βδομάδα και να θεωρώ ότι ο Θεός υποχρεούται να με φυλάξει και να με ευλογήσει. Ο Θεός είναι πρόσωπο, αδελφοί, και μας καλεί ως πρόσωπο να έχουμε σχέση μαζί Του, προσωπική. Επιπλέον είναι παντογνώστης και γνωρίζει την καρδιά μας. Δεν μπορώ να τον κοροϊδέψω, δεν μπορώ να τον ποιδηγετήσω, δεν τι θα σέβεται. Είναι δίκαιος, είναι κυρίαρχος, είναι άγιος, είναι αυθύπαρκτος. Η δεύτερη εντολή ήταν η πρώτη εντολή που ο λαός Ισραήλ παρέβηκε. Πότε? Πάμε στο Έξοδον 31 από το 18. Πριν καλά καλά κατέβει ο Μωυσής από το βουνό, αφού δόθηκαν οι 10 εντολές και τις άκουσε ο λαός, η Διαθήκη σφραγίστηκε με ένα γεύμα. Και αμέσως μετά ο Μωυσής ξαναπήγε στο βουνό, τον κάλεσε ο Κύριος και έμεινε εκεί 40 μέρες και 40 νύχτες. Και σε αυτό το διάστημα ο Θεός του έδωσε όλα όσα γράφονται από το 25ο στο 31ο κεφάλαιο. Πολύ ωραία. Και στο Έξοδος 31:18, και έδωσε στο Μωυσή, αφού τελείωσε να μιλάει σε αυτόν πάνω στο βουνό Σινά, δύο πλάκες του μαρτυρίου, πέτρινες πλάκες, γραμμένες με το δάχτυλο του Θεού. Όμως, τι είχε συμβεί στο μεταξύ, στο 32:1. «Και βλέποντας ο λαός ότι ο Μωυσής βράδυνε να κατέβει από το βουνό, ο λαός συγκεντρώθηκε προς τον Αρών και του έλεγαν: Σήκω, κάνε σε μας θεούς που να προπορεύονται σε μας, επειδή αυτός ο Μωυσής, ο άνθρωπος που μας έβγαλε από την Αίγυπτο, Δεν ξέρουμε τι απέγινε αυτός. Δεν τους είπε ο Μωυσής, ούτε και ήξερε, θα πάω 40 μέρες και θα έρθω, περιμένετε. Είπε θα πάω. Πήγε, περνά μια μέρα, δύο μέρες, μια εβδομάδα, δύο εβδομάδες. Λέει, τι έγινε αυτός, χάθηκε, θα μείνουμε εδώ στην έρημο. Και ίσως υπάρχει απορία γιατί η αμαρτία με το χρυσό μοσχάρι που έφτιαξαν αποτελεί παραβίαση της δεύτερης εντολής και όχι της πρώτης. 32.4. Γιατί ιδιαίτερα τη στιγμή που διαβάζουμε ότι είπαν οι άνθρωποι βλέποντας το μοσχάρι, λέει, πήρε τα σκολαρίκια από τα χέρια του, τα διαμόρφωσε με χαρακτικό εργαλείο και έκανε ένα χωνευτό μοσχάρι. Και εκείνοι είπαν, αυτοί οι θεοί σου, Ελοχήμ λέει το Εβραϊκό, Ισραήλ, που σε ανέβασαν από τη γη της Αιγύπτου. Ίσως, αδερφοί, το πρόβλημα να βρίσκεται και στη μετάφραση. Γιατί το λέει εδώ η θεοί. Αλλά Ελοχήμ είναι ένα από τα ονόματα που απαντώνται στην Παλαιά Διαθήκη και αφορά το όνομα του Θεού. Το προσωπικό είναι το Ιάχβε, το ξέρουμε, το τετραγράμματο. Αλλά το όνομα Ελοχήμ είναι πληθυντικός και μπορεί να χρησιμοποιηθεί και με τη σημασία του ενικού για να προσδιορίσει τον ένα και μοναδικό Θεό, τον υπέρτατο, τον Κύριο. Λέμε ο Κύριος των Κυρίων, ο Βασιλέας των Βασιλέων. Και το Ελοχήμ ως ενικός τύπος φανερώνει την πληρότητα των δυνάμεων του μοναδικού Θεού. Και είναι μια λέξη, όπως είπα, χρησιμοποιείται στον πληθυντικό, αλλά μπορεί να το βάλεις και στον ενικό αριθμό. Το βρίσκουμε πολλές φορές μέσα στο Λόγο του Θεού, εκεί που λέει Κύριος, Κύριος, Κύριος, είναι και Ελοχήμ στα εβραϊκά. Τη βρίσκουμε αυτή τη λέξη. Έφτιαξα, λέει, ένα μοσχάρι. Που δεν ήταν δυνατό με ένα μοσχάρι να πούν αυτή είναι η θεή σου. Γιατί είναι ενικός και οι άλλες λέξεις είναι στον ενικό. Και ο Αρών, προσπαθώντας να τους συγκρατήσει, τι έκανε στο 32.5. Όταν ο Αρών το είδε, οικοδόμησε ένα θυσιαστήριο μπροστά του και ο Αρών διακήρυξε λέγοντας, αύριο είναι γιορτή στον Κύριο, εννοούσε τον Ιάχβε. Γι' αυτό και έφτιαξε το θυσιαστήριο και πρόσφερα στην αρχή θυσίες. Τι θέλω να πω. Ο λαός αμάρτησε όχι γιατί λάτρευσαν ξένους θεούς, αλλά γιατί ήθελαν να βοηθηθούν από το Θεό όπως αυτοί ήθελαν, όπως έκαναν οι Αιγύπτιοι με τους δικούς τους θεούς. Δηλαδή όπως έκαναν τα ειδωλολατρικά έθνη. Να φτιάξουμε ένα μοσχάρι, να φτιάξουμε ένα ζώο, ένα είδωλο, ένα ομοίωμα, να το έχουμε μπροστά μας, να το βλέπουμε, αυτό είναι ο Θεός μας, να μας πάρει πίσω. Μια αναπαράσταση δηλαδή του Θεού, η οποία όμως τον πρόσβαλε, τον υποβίβαζε, γιατί είπαμε τι είναι ο Θεός. Και είναι ενδιαφέρον να δούμε ότι δεν έφτιαξαν ένα μοσχαράκι, αλλά το εβραϊκό λέει ο νεαρός ο τάβρος που είναι στην ακμή της δύναμής του, δηλαδή στην εποχή της νιώτης του που είναι δυνατός. Το μοσχάρι είναι σύμβολο δύναμης. Και ο τάβρος λατρευόταν στην Αίγυπτο από τους κατοίκους της Χαναάν. Έφτιαξαν λοιπόν έναν τάβρο κάνοντάς τον αληθινό Θεό ίδιο με τους ψεύτικους θεούς. Για να βλέπουν. Γιατί ήθελαν να βλέπουν. Ξέρουμε, αδερφοί, ότι ο Κύριος λέει, εγώ είμαι πνεύμα και οι αληθινοί προσκυνητές με πνεύμα και με αλήθεια θα με λατρεύουν. Αλλά βλέπετε, όταν ο άλλος είναι μέσα στη σάρκα, δεν λες σε μια γιαγιά, έλα γιαγιά, ο Κύριος είναι πνεύμα. Δεν μπορώ, παιδί μου, σου λέω, εγώ θέλω να βλέπω τον εσταυρωμένο, την εικόνα, να προσεύχω, να γονατίζω, να βλέπω, να πιάνω, να αγγίζω, να μυρίζομαι. Πώς είναι οι εκκλησίες έξω? Να δουλεύουν οι αισθήσεις. Δεν μπορώ να μιλώ στον αέρα. Γιατί λείπει το πνεύμα το ζωντανό μέσα τους. Και τότε λάτρευσαν τον Κύριο σαν ειδωλολάτρες, όχι όπως εκείνος τους είχε μπει, αλλά όπως εκείνοι ήθελαν. Αλλά το πρόβλημα είναι Έξοδος 32.9. Πώς φαίνεται στα μάτια του Θεού? Ότι αυτό καταλήγει να είναι ειδωλολατρεία. Προσέξτε, δεν είναι πάντα άσπρο μαύρο, από εκεί που αρχίζει η καλή διάθεση και το σωστό, Θεός, να κάνουμε κάτι για το Θεό, να λατρεύουμε το Θεό. Σε λέω, Κύριος, πρόσεχε, πρόσεχε, πρόσεχε. Πού πας να φύγεις, πού πας να ξεφύγεις από τον Λόγο. Και ο Κύριος είπε στο Μωυσή, ακούστε την αντίδραση του Θεού. Είδα αυτόν τον λαό και δες, είναι λαός σκληροτράχυλος. Τώρα λοιπόν αφήσε με και θα εξαφθεί η οργή μου εναντίον τους και θα τους εξολοθρεύσω και θα σε καταστήσω ένα μεγάλο έθνος. Γιατί αντέδρασε έτσι? Να δούμε το προηγούμενο εδάφιο. Εκτράπηκαν γρήγορα από τον δρόμο που πρόσταξα σε αυτούς. Έκαναν για τον εαυτό τους ένα μοσχάρι χωνευτό και το προσκύνησαν και θυσίασαν σε αυτό και είπαν «Αυτή είναι η θεή σου Ισραήλ που σε ανέβασαν από τη γη της Αιγύπτου». Δηλαδή λέει ο Κύριος, αν λατρεύετε αυτό το κατασκεύασμα και νομίζετε ότι κάνετε θυσίες και γιορτή στον Κύριο, δηλαδή σε μένα, κάνετε λάθος, γίνεστε ειδωλολάτρες. Δηλαδή δεν υπάρχει διαφορά αν προσκυνάς ένα κατασκεύασμα που το έκανες για το Βααλ ή αν το έκανες για το Γιάχβε. Για το Θεό είναι το ίδιο. Δεν είναι για μένα, δεν το δέχομαι. Επιπλέον στο Δευτερονόμιο 4.15 ο Θεός συγκεκριμένα τους προειδοποιεί για αυτή την αμαρτία. Φυλάγετε λοιπόν καλά τις ψυχές σας, επειδή λέει δεν είδατε κανένα ομοίωμα κατά την ημέρα που ο Κύριος μίλησε σε εσάς στο Χορίβ από το μέσο της φωτιάς. Μήπως και διαφθαρείτε και κάνετε για τον εαυτό σας είδωλο, εικόνα κάποιας μορφής, ομοίωμα αρσενικού ή θηλυκού. Τους λέει δεν είδατε τίποτα εκείνη την ημέρα κάτω από το όρος, γιατί με τίποτα δεν μπορείτε να με απεικονίσετε. Αν προχωρήσετε και κατασκευάσετε οτιδήποτε με απεικονίζει, τι λέει στο 15, φυλάτετε λοιπόν καλώς τα ψυχάς σας, και στο 16, μήπως διαφθαρείτε. Είναι ο ύπουλος κίνδυνος που επικρέμαται. Εβραίους 3.3. Ένας άλλος λόγος είναι εκεί που μας λέει επειδή αυτός αξιώθηκε περισσότερης δόξας παρά ο Μωυσής, καθώς ον περισσότερη τιμή από τον οίκο έχει αυτός που τον κατασκεύασε, δεδομένου ότι κάθε οίκος κατασκευάζεται από κάποιον. Αυτός όμως που κατασκεύασε τα πάντα είναι ο Θεός. Δηλαδή έχεις ένα καλό εργολάβο, αρχιτέκτονας, τέλος πάντων εργολάβος, και λέει θα χτίσουμε αυτό το σπίτι. Βλέπει τα σχέδια και χτίζει ένα πανέμορφο σπίτι με κόπο, με υδρότα και το τέλειωσε. Το σπίτι είναι ανώτερο από αυτό που το έφτιαξε, αφού αυτός το έκανε. Αυτός που κατασκευάζει ένα σπίτι έχει περισσότερη τιμή από το ίδιο το σπίτι. Μπορεί να το ρίξει κάτω, κατεδαφίσει να χτίσει ένα άλλο. Είναι λοιπόν παράλογο να φτιάχνω ένα άγαλμα, μια ομοίωση, ένα ομοίωμα να το προσκυνώ, γιατί εγώ που το έφτιαξα έχω μεγαλύτερη αξία. Πώς να γονατίσω μπροστά σε κάτι που είναι κατώτερο από μένα? Θυμάμαι στην Κύπρο ένας αδερφός, παλιά ήταν μοναχός και έτσι ήξεραν οι μοναχοί, έκανε μια εικόνα κάποιου Αγίου, δεν ξέρω τι ήταν, το έλεγε στην ομολογία του αργότερα και λέει τέλειωσα, λέει, και γονάτισα και προσκύνησα. Ακούει μια φωνή, ιδού τι προσκυνείς, το έργο των χειρών σου. Και αναστατώθηκε. Αλλά λέει, επειδή οι μοναχοί κάποτε κάναν καμιά πλάκα μεταξύ τους, βγήκε από το δωματιάκι που ήταν και ήταν μια μεγάλη αυλή και μετά ήταν το μοναστήρι. Λέει κάποιος μου κάνει πλάκα. Και βγήκε, αλλά δεν είχε κανένα. Γιατί ήταν μεγάλη απόσταση, δεν μπορούσε να τρέξει να κρυφτεί. Και ξαναπήγε πίσω και έκανε το ίδιο και πάλι άκουσε την ίδια φωνή. Ιδού τι προσκυνάς, το έργο το χειρό σου. Και άρχισε και σκεφτόταν, λέει, πράγματι είναι το έργο το χειρό μου, αλλά αφού έτσι γίνεται. Και μετά ο αδερφός του αναγεννήθηκε και άκουσε και αυτός και τελικά πίστεψε και πέθανε πλήρης ημερών αναγεννημένος. Αλλά θέλω να σας πω, αδερφοί, το έργο το χειρό σου, και ο άλλος λέει, μα είναι για τον Κύριο. Είχαμε φτάσει τον καιρό της εικονολατρίας, που ήταν ο τσακωμός, να κάνουμε εικόνες, να μην κάνουμε εικόνες. Άντε και κάναν τις εικόνες και τις βάλανε ψηλά εκεί πάνω και μετά έγινε αποκαθήλωση των εικόνων και κατέβηκαν κάτω. Και ο κόσμος τόσο πολύ τις λάτρευε που έκοβε λίγη μπογιά να βγάλει, να τη βάλει, να τη βράσει και να το πιει για να μπει η θεότητα μέσα του. Βλέπετε πώς μπορεί να παρισφρήσει, μα λέει είναι το, δεν προσκυνούμε την εικόνα, το πνεύμα που είναι μέσα στην εικόνα και ούτω καθεξής. Αλλά ο κόσμος δεν καταλαβαίνει, είναι μέσα στο πετσί. Όταν βγεις από το δρόμο που ο Κύριος βάζει, δεν υπάρχει τέλος. Απαγορεύεται λοιπόν η οποιαδήποτε αναπαράσταση του Θεού, επειδή περιορίζει τελικά την αντίληψή μας για τον Κύριο. Για το ότι ας πούμε ο Θεός είναι πανταχού παρόν. Γιατί ξαφνικά πιστεύουμε πως ο Θεός είναι εκεί που υπάρχει μόνο το είδωλο του, το ομοίωμά του. Εδώ είναι ο Θεός, εδώ είναι ο Θεός, εκεί είναι ο Θεός. Και αυτό μπορεί να μας οδηγήσει να είμαστε προσεκτικοί ακόμα και μέσα στην Εκκλησία, που Είναι καλό βέβαια, έτσι μαζεύεται ο λαός του Θεού μέσα στον οίκον του Κυρίου. Μπορεί όμως να γίνει κακό αν πιστεύεις ότι ο Θεός είναι εδώ και δεν είναι αλλού. Σκεφτείτε την Ορθόδοξη Εκκλησία. Παίρνει ο κόσμος έξω από μια εκκλησία βράδυ. Μια εκκλησία εκεί κλειστή, κλειδωμένη, ζεστά τα φώτα. Εκεί είναι ο Θεός. Εκεί μέσα πιστεύουν ότι είναι ο Θεός και περιμένει. Όταν θα ξανάρθει ο κόσμος, θα τους ευλογήσει. Μήπως πιστεύουμε κι εμείς κάτι παρόμοιο, περνώντας από το δρόμο. Εκεί είναι η εκκλησία. Εκεί είναι ο Κύριος. Εκεί μας περιμένει. Όταν θα πάμε, θα μας ευλογηθούμε. Όταν θα φύγουμε, ο Κύριος περιμένει εκεί ακόμα. Ποιος είναι ο κίνδυνος, αδερφοί? Ότι εδώ είναι ο Κύριος και δεν είναι μαζί μου. Δεν είναι στο σπίτι μου, δεν είναι στην μπανιέρα μου, δεν είναι στο σαλόνι μου, δεν είναι στο αυτοκίνητό μου. Εκεί είναι που πρέπει το κάθε ένας να προσέξουμε, να μην γλιστρήσουμε σε αυτό που πάθανε οι υπόλοιποι άνθρωποι. Και γιατί συμβαίνει. Φεύγεις από την εκκλησία και νιώθεις μια χαλαρότητα ότι τώρα μπορούμε να κάνουμε και κάτι άλλο. Εντάξει.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρυγότος.
1: Βέβαια, υπάρχει μια αντίρρηση σε όλα αυτά, γιατί κανείς δεν είπε να αναπαραστήσουμε το Θεό με κάποιο ζώο ή ένα δέντρο. Γιατί όμως να μην τον αναπαραστήσουμε σαν άνθρωπο, τη στιγμή που ο Λόγος του Θεού, ακόμα και η Παλαιά Διαθήκη, μιλάει για τον Θεό ανθρωπομορφικά. Ισαΐας 59.1. Στην αρχή του 59 λέει, ας πούμε, ότι ο Θεός έχει αυτιά, ο Θεός έχει χέρια, μα είναι πνεύμα. Εδώ λέει, το χέρι του Κυρίου δεν μίκρινε, ώστε να μην μπορεί να σώσει, ούτε βάρινε το αυτί του, ώστε να μην μπορεί να ακούσει. Ψαλμός 32.8 στο τέλος, λέει, ο Θεός έχει μάτια. Πάνω σου θα είναι το μάτι μου, επί σε θέλει είσαι ο οφθαλμός μου. Έχει μάτια ο Θεός, βεβαίως έχει μάτια, γιατί βλέπει τα πάντα. Αλλά είναι τέτοια μάτια? Άρα λέει κάποιος, ποιο είναι το εμπόδιο να φτιάξουμε μια εικόνα που να αναπαριστά το Θεό, όχι άλλον, το Θεό μας, ως άνθρωπο? Όλα αυτά τα χρησιμοποιεί ο Λόγος του Θεού για να αντιληφθούμε εμείς οι άνθρωποι με το περιορισμένο μυαλό μας πώς είναι ο Θεός. Είναι ανθρωπομορφισμοί. Ο άνθρωπος είναι πλασμένος κατά εικόνα και ομοίωση του Θεού. Δεν είναι ο Θεός πλασμένος κατά εικόνα και ομοίωση του ανθρώπου. Γιατί αν τον αναπαραστήσουμε ως άνθρωπο, αυτό κάνουμε. Λέει στο Ψαλμό 139.8, «Αν ανέβω στον ουρανό, είσαι εκεί. Αν πλαγιάσω στον Άδη, να σου εσύ». Δεν μπορούμε, αδερφοί, να αντιληφθούμε πραγματικά πώς είναι ο Θεός, και το ξέρει ο Κύριος. Η διάνοια μας είναι μειωμένη, δηλαδή γι' αυτό μιλάει ανθρωπομορφικά για χέρια, για πόδια, για μάτια, για αυτιά. Αντιλαμβανόμαστε ότι ο Θεός υπήρχε πάντα, ότι δεν έχει αρχή ούτε τέλος. Εμείς είμαστε φτιαγμένοι να έχουμε αρχή, παρόν και τέλος. Μιλάμε για την αιώνιότητα στους αιώνες των αιώνων, δεν το πολύ καταλαβαίνουμε, αλλά έστω κάπου λίγο το καταλαβαίνουμε, θα ζούμε πάντα με τον Κύριο. Ωραία. Στην αρχή ο Θεός υπήρχε από την αρχή. Και πριν την αρχή ο Θεός ήταν εκεί. Και πιο πριν ήταν εκεί, πάντα ήταν εκεί. Δεν είναι εύκολο να το αντιληφθούμε. Ο Θεός είναι πανταχού παρόν. Τι σημαίνει αυτό? Τα βλέπει όλα, ναι, αλλά ο Θεός είναι στη Δύση και κοιτάζει προς την Ανατολή. Την ίδια στιγμή είναι στην Ανατολή και βλέπει προς τη Δύση. Είναι πάνω και βλέπει κάτω, αλλά είναι και κάτω και βλέπει πάνω. Δεν μπορούμε να το καταλάβουμε αυτό. Εμείς θέλουμε δύο μάτια να είναι σε ένα σημείο του ουρανού ψηλά και να τα βλέπει όλα. Είναι πιο εύκολο, γιατί και εμείς έτσι είμαστε. Αλλά ο Κύριος μας δεν είναι έτσι, γι' αυτό λέω στο ψαλμό. Αν ανέβω στον ουρανό, είσαι εκεί. Πάω κάτω βαθιά στον Άδη, εκεί πάλι είσαι. Δεν μπορείς να φύγεις από την παρουσία του Κυρίου. 1 Σαμουήλ 2:2. Λέμε για τους ανθρωπομορφισμούς. Δεν υπάρχει Άγιος όπως ο Κύριος, δεν υπάρχει άλλος εκτός από σένα, ούτε υπάρχει βράχος όπως ο Θεός μας. Μπορούμε να λατρεύσουμε ένα βράχο, γιατί ο Θεός παρομοιάζεται με βράχο? Εβραίους 12:29. Ο Θεός μας είναι φωτιά που κατατρώει. Γάρο Θεός ημών πυρ καταναλύσκον. Θα βάλω μια φωτιά μπροστά μου και θα προσκυνώ τη φωτιά, γιατί μου λέει ο Λόγος του Θεού ότι ο Θεός είναι φωτιά που κατατρώει. Το πρόβλημα με κάθε αποτύπωση του Κυρίου, είτε σε πίνακα, είτε σε άγαλμα, είναι το πόσα πολλά δεν λέει για το Θεό. Μπορεί να βάλει μια ιδιότητά του. Δηλαδή έχεις μπροστά σου μια μορφή, αλλά αυτή η μορφή δεν τιμά τον Κύριο, γιατί τον περιορίζει. Και ο Κύριος είναι απεριόριστος. Γι' αυτό και ο Θεός ζηλεύει. Δηλαδή σε κάθε αναπαράσταση, όσον καλή κι αν είναι, με προσοχή, του αφαιρεί από αυτά που ο Θεός είναι. Προσέξτε, ο παντοδύναμος δεν έχει πρόβλημα με την τέχνη. Δεν απαγορεύει να κάνεις κάτι όμορφο, ωραίο. Λέει στην Έξοδο 31 στην αρχή, στο 2, η σκηνή του μαρτυρίου και ο ναός αργότερα ήταν γεμάτη από καλλιτεχνικά αντικείμενα. Και ο ίδιος ο Θεός έδωσε πνεύμα καλλιτεχνίας σε ανθρώπους για να μπορούν να τα κάνουν στη σκηνή του μαρτυρίου. Είπε στο Μωυσή, «Εγώ κάλεσα ονομαστικά τον Βεσελεήλ, τον γιο του Ουρί, γιου του Ορ, από τη φυλή του Ιούδα, και τον γέμισα με θείο πνεύμα, με σοφία και σύνεση και επιστήμη και κάθε καλλιτεχνία, για να επινοεί καλλίτεχνα έργα, ώστε να εργάζεται σε χρυσάφι και σε ασίμι και σε χαλκό και να γλύφει πέτρες ένθεσης και να σκαλίζει ξύλα για εργασία κάθε καλλιτεχνίας. Όμως η τέχνη δεν αρκεί να περιγράψει το Θεό, γιατί τελικά η ανθρώπινη έμπνευση τον μειώνει. Γι' αυτό και ο Θεός αντιδράει. Γι' αυτό, επειδή ό,τι αναπαρίσταται και θέλουμε να το χρησιμοποιήσουμε για τη δική του τη λατρεία, δεν τον αντιπροσωπεύει και δεν το θέλει ο Κύριος. Δηλαδή τίποτα από όσα κάνει ο άνθρωπος, όσο όμορφο και αν είναι και μας αρέσει και μας, δεν μπορεί να δείξει όλα όσα ο Θεός είναι. Ο Θεός είναι πνεύμα. Μπορείς να ζωγραφίσεις ένα πνεύμα? Για ζωγράφισέ το. Ή να το κάνεις σε ομοίωμα, σε άγαλμα, σε σκαλιστό, το πνεύμα. Ναι, ο Θεός, όπως είπα, παρουσιάζεται ανθρωπομορφικά, να έχει χέρια, να έχει πόδια, να έχει μάτια, να έχει αυτιά, αλλά είναι και φωτιά, είναι και βράχος, είναι και ο ήλιος της δικαιοσύνης, είναι και αετός, στα χέρια του λέει βαστάει τα βάθη της γης, είναι πάντοσοφος, είναι πάντοδύναμος, είναι πάντογνώστης, είναι πανταχουπαρών. Οι ουρανοί, λέει, διηγούνται τη δόξα του. Λέει, η γη είναι το σκαμνάκι που βάζει τα πόδια του. Άντε, πώς να τα αποτυπώσεις αυτά? Κάθε αποτύπωση το μειώνει. Γι' αυτό και οργίστηκε όταν ο λαός Ισραήλ έκανε το χρυσό μοσχάρι. Ναι, εντάξει, ο Ταύρος δείχνει τη δύναμη, ο νεαρός Ταύρος, σε έναν βαθμό, αλλά πώς θα έδειχνε τη σοφία του, την αγάπη του, την αγιότητά του με τον Ταύρο? Θα διαρωτηθεί κανείς, αν ο Θεός δεν αποκαλύπτεται με αντικείμενα, τότε πώς αποκαλύπτεται, πώς θα πλησιάσουμε εμείς το Θεό μας? Οι άλλοι ειδωλολάτρες έχουν τα αντικείμενά τους, τα είδωλά τους, τα σκαλίσματα τους κλπ. Επαναλαμβάνω, στο όρος Σινά ο λαός δεν είδε τον Κύριο. Τον άκουσε όμως, Δευτερονόμιο 4:12, γιατί ο Θεός αποκαλύπτηκε με το λόγο του. «Ο Κύριος σας μίλησε από το μέσον της φωτιάς. Εσείς ακούσατε μεν την φωνή των λόγων, δεν είδατε όμως κανένα ομοίωμα, μόνο φωνή να ακούσατε». Ακόμα και σήμερα, Ρωμαίους 10:17, ενώ στην Καινή Διαθήκη, μας λέει ότι η πίστη είναι διαμέσου της ακοής, η διακοή διαμέσου του Λόγου του Θεού. Ο Θεός έχει διαλέξει να αποκαλύπτεται με αυτόν τον τρόπο, μέσα από το Λόγο του. Οποιαδήποτε αναπαράσταση ή απεικόνηση απαγορεύεται, γιατί δεν είναι ο τρόπος με τον οποίο ο Θεός αποκάλυψε ή αποκαλύπτει τον εαυτόν του. Ναι, ο Θεός φανερώθηκε εν σαρκή μέσα από τον Ιησού Χριστό στο πρόσωπο του Κυρίου. Όμως, αδερφοί, έχετε αναρωτηθεί γιατί τα Ευαγγέλια δεν αναφέρονται ποτέ στο παρουσιαστικό του Κυρίου μας? Δηλαδή δεν μας λέει τίποτα για τη μορφή του. Δεν ξέρουμε πόσο ψηλός ήταν, τι χρώμα ήταν τα μάτια του, τα μαλλιά του, το σχήμα του προσώπου του. Το μόνο που έχουμε είναι από τον Ισαΐα 8 αιώνα π.Χ. Χριστού, που μας λέει μόνο για τις σκηνές που πήγαινε προς το Σταυρό, ότι ήταν καταφορωμένος, απορριμμένος από τους ανθρώπους, άνθρωπος ο οποίος ο άλλος αποστρέφει το πρόσωπό του. Φανταστείτε τώρα με τα αίματα κατακρουργημένος να περπατά με το Σταυρό, αλλά αυτό είναι ένα κομματάκι. Πώς ήταν ο Ιησούς Χριστός? Ήταν όμορφος, ήταν άσχημος, ψηλός, κοντός? Δεν μας λέει. Ενώ μας λέει τόσες άλλες λεπτομέρειες, τόσα και τόσα για τα λόγια του. Γιατί ο Θεός που ενέπνευσε τους Ευαγγελιστές δεν τους οδήγησε να περιγράψουν τη μορφή του Χριστού, του τέλειου ανθρώπου, του έσχατου Αδάμ? Γιατί ο Χριστός συνεχίζει να αποκαλύπτεται με το λόγο του. Δευτέρα Κορυθίους 5:16. Λέει και ο Παύλος, αν και στο δεύτερο μισό, αν και έχουμε γνωρίσει κατά σάρκα το Χριστό, όμως τώρα δεν το γνωρίζουμε πια έτσι. Αλλά νυν ουκέτι γινώσκομεν. Δηλαδή, οι μαθητές του Κυρίου είδαν τον Ιησού, έφαγαν ήπια μαζί του, τον ήξεραν. Αλλά λέει, ο Κύριος τώρα είναι πνεύμα ζωοποιούν. Δεν θα πάμε να κάνουμε εικόνα σε εκείνον το πρόσωπο, σε εκείνον τον άνθρωπο. Γιατί τέλειωσε αυτό τώρα. Ο Κύριος είναι πανταχού παρόν και έχει όλες τις ιδιότητες του Θεού. Και στα Ευαγγέλια έχουν γραφτεί τα όσα είπε και έκανε. Δεν μας το άφησε με ζωγραφιές αν ήθελε. Μας άφησε ιστορίες, παραβολές, διδασκαλία και λέει αυτός είναι ο Κύριος. Αυτός είναι ο Λόγος, ο ζωντανός. με τον Λόγο δηλαδή. Και ο Θεός θέλει σε αυτόν τον Λόγο να ερχόμαστε και να μαθαίνουμε για Εκείνον. Τώρα, ακούγοντας τα όλα αυτά, εμείς μπορούμε να νιώσουμε αυτοδικαιωμένοι, γιατί δεν έχουμε ούτε εικόνες, ούτε αγάλματα, ούτε ομοιώματα, ούτε σκαλίσματα, ούτε στην εκκλησία, ούτε στα σπίτια μας. Άρα αυτά αφορούν άλλους χριστιανούς. Αλλά αδερφοί, συνεχίζουμε να διατρέχουμε κίνδυνο. Πολλές φορές στο μυαλό μας φτιάχνουμε τη δική μας εικόνα για τον Θεό. Γιατί όταν σου λέει η εντολή η δεύτερη, μη πείσεις ειδωλό ομοιωματινός, και σου λέει παντού όλη τη δημιουργία, δεν είναι μόνο το, εντάξει, συνήθως το να πείσω είναι να το κάνω με τα χέρια, να το φτιάξω, να το δημιουργήσω. Αλλά ξέρουμε ότι η φαντασία μπορεί επίσης να δημιουργήσει. Μπορώ να κλείσω τα μάτια μου τώρα και να δημιουργήσω ένα ηλιοβασίλεμα, το βλέπω, με τη βάρκα και τον ουρανό, δημιουργώ. Ποιο εκείνη την ώρα. Αυτός είναι ένας άλλος τρόπος παράβασης της δεύτερης εντολής. Δηλαδή, όταν προσεύχεσαι, τι βλέπεις, πώς σκέφτεσαι το Θεό. Ένα ηλικιωμένο με άσπρα μαλλιά σε βάσμιο που μας λέει και στην Παλαιά Διαθήκη ο Παλαιός των ημερών να κάθεται σε ένα θρόνο και να λάμπει. Θεός, λέει η Γραφή. Σε αυτόν προσεύχεσαι. Ή ο Ιησούς πάνω στο σταυρό σταυρωμένος να τρέχουν τα αίματα με το αγκάθινο στεφάνι και λοιπά, που είναι η εικόνα της που μας το λέει η Γραφή. Σε αυτόν προσεύχεσαι. Αυτό είναι το ομοίωμα που δημιουργείς για να μπορέσεις να επικοινωνήσεις, γιατί πρέπει να δούμε κάτι. Όπως είπα η γιαγιά που θέλει την εικόνα να βλέπει κάτι, εμείς που δεν είμαστε ειδωλολάτρες, αλλά από την άλλη πάλι πρέπει να δημιουργήσουμε κάτι για να δούμε το Θεό, να έχουμε, τέλος πάντων, να αντιληφθούμε πώς είναι ο Κύριος. Άλλος λέει, σκέφτομαι το Θεό σαν πατέρας. Για σκέψου να έχω δύο τεράστια πόδια μπροστά μου και να χάνεται ψηλά ο Κύριος. Μου είπε και μια αδερφή, και εγώ της προσευχόμουν ως τελευταία, και είναι τα πόδια του Δία τελικά. Γιατί από εικόνες που έχουμε αντιλήσει από αλλού, και βλέπεις ένα τεράστιο άγαλμα και λες, θα μπορούσε να ήταν ο Θεός. Η δύναμη. Έτσι λέμε, ο άγγελος του Κυρίου μπορεί να είναι ένα αγγελάκι ή ένας άνθρωπος, σαν εμένα, ύψος. Μπορεί να είναι και ένας τεράστιος άγγελος όμως. Εικόνες δηλαδή που δημιουργούμε μέσα μας, θέλοντας να επικοινωνήσουμε με αγάπη για τον Κύριο. Άλλο σκέφτεται το Θεό σαν καλλιτέχνη ή σαν αρχιτέκτονας. Κάθε ένα από αυτά είναι σωστό, δηλαδή αφού είναι από τη Γραφή, αλλά ξέρουμε ότι από μόνον του δεν αρκεί να περιγράψει τον Κύριον των Κυρίων. Ναι, ο Ιησούς σταυρώθηκε για μας και τον ευχαριστούμε και για το αίμα του, αλλά δεν μπορείς να βλέπεις πάντα ένα Χριστό σταυρωμένο και αυτός να είναι ο Κύριος σου. Αυτό είναι μια πτυχή από το έργο του. Ο Κύριος τώρα είναι δοξασμένος, είναι στο θρόνο. Ποιο θρόνο? Να πάμε με ένα διαστημόπλοιο στον ουρανό κάπου μακριά σε ένα σημείο και να δούμε ένα μεγάλο θρόνο και να κάθεται ο Ιησούς μέσα? Θα τον βρούμε γεωγραφικά? Προφανώς όχι. Ναι, μα η Γραφή μας λέει θρόνο. Κάθεται εκεί. Και μάλιστα λέμε, υψώνουμε τα μάτια μας στον ουρανό. Μα αφού λέμε ότι ο Θεός είναι παντού, γιατί δεν κοιτάμε χάμω? Μα ο Θεός είναι στον ουρανό γιατί είναι θέση εξουσίας, ουρανός. Ωραία. Και η Αυστραλία που είναι από την άλλη μεριά και κοιτάνε κάτω. Όταν θα γίνει αρπαγή, λέει, και θα αρπαχθούμε νεφέλες. Αυτοί που είναι στην άλλη μεριά της γης θα περάσουν μέσα από τον πυρήνα της γης για να βγουν μαζί μας, να δούμε όλοι τον Κύριο μαζί. Ή θα γίνει ένα προς τα έξω, τα πάντα. Είναι η μειωμένη μας αντίληψη. Πολλά πράγματα δεν μπορούμε να τα αντιληφθούμε. Γι' αυτό τα αφήνουμε και λέμε, Κύριε, πώς θέλεις. Εφόσον ο Θεός, αδερφοί, μας δημιούργησε και ξέρει μέχρι που φτάνουμε, αυτός που είναι ο δημιουργός μας πρέπει να τον εμπιστευτούμε ότι έχει και τον τρόπο να το λατρεύουμε σωστά όπως αυτός θέλει. Εάν δεν μπορούσαμε να το λατρεύσουμε όπως αυτός θέλει, γιατί ήταν αδύνατο για μας, δεν θα μας το ζητούσε ο Κύριος. Δηλαδή αυτός που με έφτιαξε δεν μπορεί να μου δώσει κατά την ανάγκη μου οτιδήποτε αφορά, πόσο μάλλον την κοινωνία μου μαζί του. Ο Θεός είναι και πατέρας μας, είναι και καλλιτέχνης, είναι και αρχιτέκτονας, είναι και δυνατός, αλλά είναι και αγάπη, είναι και δίκαιος, είναι και κριτής. Κριτής και παντογνώστης. Ο άλλος λέει, μα δεν μου αρέσει να σκέφτομαι τον Θεό σαν κριτή και ταυτόχρονα σαν σωτήρα που αγαπάει. Δεν μπορώ να τα συμβιβάσω. Πώς μπορεί ο Θεός να αγαπάει και να καταδικάζει ταυτόχρονα αιώνια? Αυτή δεν είναι πίστη στο Θεό, αλλά πίστη στη δική μας εικόνα για το Θεό. Και όπως με τις φυσικές εικόνες, έτσι και με τις διανοητικές εικόνες, φτιάχνοντας μια εικόνα του Θεού στο νου μου, πιο πολλά είναι αυτά που δεν δείχνω παρά αυτά που δείχνω. Το πρόβλημα δηλαδή για τους πιστούς κορυφώνεται στο εξής. Οι εικόνες αυτές που δημιουργούμε για το Θεό είναι επειδή βολεύουν εμάς. Είναι όπως πολλοί αδερφοί έχουν τη γραφή τους και ανοίγεις να τη δεις και με το highlight, με το flomaster, βάζουν τα εδάφια που τους κάνουν εντύπωση, που τους ευλογούν. Ωραία. Και διαβάζεις λίγα και είναι όλες οι ευλογίες. Θα σου ευλογήσω, θα σου δώσω, θα σου κάνω, ο Κύριος το αίμα του, σε έσωσε, επίστεψες και θα είσαι το όνομα σου γραμμένο στο βιβλίο της ζωής, είσαι μαζί μου αιώνια, μην ανησυχείς, μη φοβάσαι, εγώ είμαι μαζί σου. Αληθινά, εδάφια. Οτιδήποτε αρνητικό, πρόσεχε, όχι εκείνο, όχι τ' άλλο, δεν είναι για μας. Τα λέει ο λόγος, αλλά εμένα μου αρέσει να ανοίγω και να διαβάζω αυτά που έχω ήδη προσημειώσει. Μα ο λόγος του Θεού, αδερφοί, δεν είναι à la carte. Πας σε ένα μπουφέ και λες θα πάρω αυτό, αυτό, αυτό και αυτό. Τα άλλα δεν μου αρέσουν. Είναι όλος ο λόγος μαζί. Και η εικόνα που πρέπει να δημιουργούμε για τον Κύριο πρέπει να είναι η σωστή εικόνα. Βεβαίως ο Θεός είναι σωτήρας. Έλα όμως που είναι και κριτής. Έλα όμως που πολλοί άνθρωποι θα χαθούν αιώνια γιατί δεν δέχτηκαν τον Κύριο και θα τους καταδικάσει. Ο ίδιος Ιησούς λέει ότι θα χωρίσει τα αρνία από τα ρήφια και να πει σε αυτούς: Έβγε δούλε, αγαθέ και πιστέ, εις έλθες τη χαρά του Κυρίου σου. Στα λίγα εστάθεις πιστός σε πολλά, θέλω σε καταστήσει. Αλλά θα πει και στους άλλους: Υπάγεται επ' ουμού στο πύρ του εξώτερων. Δεν μας αρέσει. Αλλά αν ο Θεός είναι αγάπη και θα το πει αυτό, εμείς έχουμε περισσότερη αγάπη, καταλαβαίνουμε περισσότερα. Όχι, πρέπει να υποταχτούμε και να αντιληφθούμε ότι ο δίκαιος Θεός ξέρει τι κάνει. Αλλά δεν πρέπει εμείς να δημιουργούμε μέσα μας, με τη φαντασίωσή μας, αυτό που βολεύει εμάς και να αφαιρούμε από την εξουσία και τη δύναμη του Θεού και από το λόγο του πράγματα που ο Θεός θέλει. Δηλαδή, προσεύχομαι, νιώθω δέος για τον Κύριο των δυναμέων. Ναι, είναι φίλος μου, είναι πατέρας μου, είναι αγάπη, αμήν, αλλά αν δεν έχω κανένα φόβο, και δεν πρέπει να έχουμε φόβο εφόσον είναι ο πατέρας μας και τον μας αγαπάει και τον αγαπάμε. Αλλά ας πούμε ότι εγώ ξεγλιστράω και φεύγω και αρχίζω και αμαρτάνω. Και λέω ο Κύριος, εντάξει, καταλαβαίνει. Με δέχεται όπως είμαι, δεν είναι, αφού δεν έπαθα τίποτα. Ενώ ο Κύριος κάνει υπομονή και περιμένει να επιστρέψω, εγώ είμαι στην κατηφόρα και συνεχίζω να κάνω ζημιά είτε στον εαυτό μου είτε σε άλλους ανθρώπους γύρω μου. Και λέω, εφόσον δεν μου ήρθε καμιά αστραπή στο κεφάλι, δεν τον πειράζει το Θεό. Εντάξει ο Θεός. Και πέφτει σε μια πλάνη και δεν αντιλαμβάνεσαι ότι ο Κύριος σου λέει πρόσεχε. Γιατί ποτέ μου δεν βλέπω ένα Θεό που σου λέει πρόσεχε, αλλά σου λέει σε αγαπώ παιδί μου, μην ανησυχείς παιδί μου, εγώ είμαι κοντά σου. Το λέει ο λόγος. Ο αλακάρτ λόγος. Δηλαδή, έχουμε ένα Θεό που επιτρέπει να ζούμε όπως θέλουμε εμείς. Και ο Θεός δεν το ανέχεται αυτό, αδερφοί, είναι ειδωλολατρία. Λέμε για τους ειδωλολάτρες, α, τι κάνανε το Μόσχο, τι κάνανε. Να προσέχουμε γιατί έχουμε έναν πανούργον εχθρό που προσπαθεί να διαστρεβλώσει το αληθινό, δεν θα σου πει ότι είναι λάθος, λίγο έτσι, και έχουμε και μια σάρκα που θέλει να επαναπαύεται. Αδερφοί, ο χριστιανός, ο σαρκικός τι θα ήθελε, να είμαστε ειλικρινείς, να απολαύσεις όλες τις ειδονές της ζωής αυτής, κακές, καλές, τα πάντα, και να έχεις και στην τσέπη σου την αιώνια ζωή. Αυτό θα ήθελε ο άνθρωπος της σάρκας. Κανείς δεν θέλει να πάει κόλαση. Και ο χειρότερος άνθρωπος δεν θέλει να πάει στην κόλαση. Ποιος θέλει να υποφέρει αιώνια. Αλλά ο Κύριος σου λέει πρέπει να σηκώσεις ένα σταυρό να με ακολουθεί. Όχι και σταυρό. Σταυρώθηκες εσύ, φτάνει. Εμείς τώρα θα ζήσουμε όμορφα, ωραία, γιατί σταυρώθηκες εσύ. Θα απολαύσουμε, θα κάνουμε τα πάντα. Θα μισήσουμε, θα μοιχεύσουμε, θα κάνουμε ό,τι θέλουμε και θα πάμε και στον ουρανό μαζί σου γιατί εσύ έκανες το έργο. Και ακούγεται ταπεινό. Ο Κύριος έκανε το έργο. Ο Κύριος λέει πρόσεχε. Έχω όρους. Ναι, σε έσωσα δωρεάν, αλλά με όρους. Μπορεί να μην τα καταφέρεις να πας στον ουρανό τελικά. Ας συνεχίσεις έτσι. Δεν μπορείς να ζεις τη ζωή σου και ο Θεός να είναι ευχαριστημένος με αυτά που του δίνω. Υπάρχει κίνδυνος, αδερφοί, να λατρεύουμε τον Θεό με λάθος τρόπο και το χειρότερο απ' όλα είναι να μην το καταλαβαίνουμε. Δηλαδή να ζούμε σε μια πλάνη. Τι είναι η πλάνη? Δηλαδή πλανήθηκε αυτός. Νομίζει ότι πάει σωστά, έχει την πεποίθηση ότι όλα καλά είναι, ενώ είναι πλανεμένος. Τουλάχιστον να ξέρεις ότι κάνω αυτό που κάνω και πάω για την κόλαση. Εντάξει. Να έχω την ευθύνη. Και αν προλάβω και επιστρέψω, καλώς και με δεχτεί ο Κύριος. Να ανέβει μετάνοια μέσα μου δηλαδή. Αν ανέβει και δεν σκληρυθεί η καρδία. Αλλά να νομίζεις ότι είναι καλά, εκκλησία, αδερφή, τα πάντα, και να είσαι μακριά από τον Κύριο, είναι τρομερό. Θυμάστε τον Σαμψόν. Σηκώνονταν επάνω με τη Δαλίδα, κάθε φορά τους σκότανε. Δεύτερη φορά, τρίτη φορά, τέταρτη. Τι τραγικό ήταν όταν σηκώθηκε την τελευταία φορά και λέει θα τους νικήσω όπως κάθε φορά. Αλλά δεν είχε δύναμη, γιατί ο Κύριος είχε φύγει από αυτόν ήδη και δεν το πήρε πρέφα. Τι τραγικό. Να το ήξερε να πει, ωραία, μα αγαπώ τη Δαλιδά πιο πολύ από τον Κύριο, από το έργο. Εντάξει, και θα υποστώ τις συνέπειες. Αλλά αυτός θεωρούσε ότι ο Θεός θα είναι μαζί του όπως ήταν και χθες και προχθές και αντιπροχθές. Τι έγινε ο Σαμψόν? Τα μάτια που είδα, την είδα, τη θέλω, αυτή θέλω, δεν με νοιάζει, αυτή είναι στους οφθα... Πήγα τα μάτια του, τους τα έβγαλα. Και ήταν εκεί όπως το γαϊδούρι να γύριζε γύρω-γύρω-γύρω-γύρω για να τον εμπέξουν οι άλλοι. Εντάξει, ο Κύριος έκανε χάρη στο τέλος, τον έσωσε, θανατώνοντας τους εχθρούς μαζί. Αλλά δεν θέλουμε να φτάσουμε να καταλάβεις δηλαδή το λάθος σου εκ των υστέρων. Μήπως λατρεύουμε τη δική μας εικόνα για το Θεό? Δηλαδή μπορεί να έρχομαι να του λέω τι μεγάλος που είσαι και να πηγαίνω σπίτι μου να στείνω καυγά. Ή στη δουλειά μου, να μην μπορώ να δω άνθρωπο. Και στο νου μου ο Θεός να μην ενοχλείται. Αυτό δεν είναι η σωστή εικόνα για τον Κύριο, είναι η δική μου εικόνα που δημιουργώ εγώ. Δηλαδή λατρεύω ένα είδωλο και όχι το Θεό. Και δεν το καταλαβαίνω. Προσέξτε, αυτό που λέω μπορεί να μην είναι άσπρο μαύρο, μπορεί να είναι 10%, 20%. Να λατρεύεις τον Κύριο, αλλά να αγγίζεις και λίγο το λάθος δρόμο. Το πώς είναι τελικά ο βασιλιάς των βασιλιάδων δεν εξαρτάται, αδερφοί, από τι νομίζουμε εμείς, αλλά από το τι έχει πει στο λόγο του. Και μας καλεί σε αυτόν τον λόγο με τη μελέτη, με την προσευχή, με την κοινωνία των πιστών που αποτελεί το σώμα του Χριστού, να το γνωρίζουμε και να συνεχίζουμε, να εμβαθύνουμε, να τον ακολουθήσουμε με το πνεύμα. Πολλές φορές λέω πρέπει να κάνω ένα check-up, ένα αυτοέλεγχο. Ένα λεπτό, να κάνω ένα φρένο. Γιατί ξέρετε, η ρουτίνα της ζωής, πάω, έρχομαι εκκλησία, κηρύττω. Κάνω το ένα, κάνω το άλλο, ωραία, ας τα αυτά τώρα. Με τον Κύριο τι γίνεται? Γιατί είδωλο, αδερφοί, μπορεί να γίνει και το έργο του Θεού. Να είναι κάποιος, εγώ, να κηρύττω, περνώ, μπράβο αδερφέ, πολύ ωραία τα λες, αλλά να μην έχω κοινωνία με τον Κύριο όπως πρέπει. Μπορεί άλλος να δεν είναι καλός στο σπίτι του, να έχει μεγάλες προστριβές, αλλά κατά τα άλλα να φαίνεται εντάξει, να βάλει μια μάσκα και να είναι εντάξει. Μπορεί και στο σπίτι του να είσαι καλά και με τους φίλους σου, ευγενικότατος, ωραίος άνθρωπος, αλλά ο Κύριος λέει, με ξέρεις, σε ξέρω, πόσο καιρό έχει να μου μιλήσεις, να ανοίξεις την καρδιά σου πραγματικά. Όχι Πάτερ ημών της ουρανής. Καταλαβαίνετε, εννοώ, μπορεί να είναι άλλη προσευχή, η οποία είναι τυπική και κάνεις το καθήκον σου. Θα διαβάσω σήμερα αυτό και αυτό, διάβασα, τέλειωσα, άντε τώρα, συνεχίσω τη ζωή μου γιατί είμαι κι εγώ άνθρωπος. Ο Κύριος λέει, εγώ θα έρθω να πάρω τους δικούς μου. Ο Απόστολος Παύλος λέει για την αρπαγή ότι θα αναστηθούν, θα εγερθούν όσοι ιθανόντες εν Χριστώ και όσοι είμαστε στην παρουσία του εκείνη την ώρα. Το η παρουσία του είναι λίγο διαφορετικό από το αναγεννήθηκα πριν 23 χρόνια, 30 χρόνια, 10 χρόνια. Αυτό έγινε, είναι το ένα. Γιατί και οι χλιαροί, ενώ οι πιστοί που θα είναι άγιοι της λήψης και θα μείνουν κάτω, είναι αναγεννημένοι και είναι πιστοί άγιοι της λήψης. Πρέπει να αναπαυόμαστε στο Θεό και μόνο, αδερφοί. Να αφιερώνουμε μέρα με τη μέρα όλο και περισσότερο σε Αυτόν και να μάθουμε να Τον εμπιστευόμαστε. Λέω, Κύριε, μπορεί να τα κάνω θάλασσα στη ζωή μου ή κατά καιρούς, δηλαδή ξέρετε η ζωή. Κάτω, πάνω, λίγο πιο κάτω κλπ. Ο Κύριος τα ξέρει, ξέρει το τέλος από την αρχή. Αυτό δεν είναι δικαιολογία, αλλά λέω ότι ο Κύριος δεν είναι ότι θα εκπλαγεί για κάτι που έκανα, το ήξερα από πριν. Το θέμα είναι να κρατηθούμε μέχρι τέλους. Ξέρουμε ότι η ζωή μας δεν είναι πάντα μια ευθεία. Ξέρουμε ότι ο Κύριος βλέπει γενικά τη ζωή μας. Δεν θα πιστεύω, δεν θα σε ρίξει ο Κύριος κάτω την κλωτσιά να σε ρίξει από τον κρεμό γιατί έπεσες λίγο. Γιατί ξέρω ότι θα ξανασηκωστείς, γιατί η ζωή σου συνεχίζεται. Αλλά αν σε βλέπει κάτω και πιο κάτω και πιο κάτω. Και αδερφοί, δεν είναι ότι ο Κύριος δεν είναι καλός για το κάτω και το πάνω που λέω τώρα. Είναι αν η ζωή μου δημιουργεί πρόβλημα στους γύρω μου, δηλαδή αν σκανδαλίζω τους αδερφούς μου, αν φέρνω πόνο στους άλλους γύρω μου με τη συμπεριφορά μου, με το χαρακτήρα μου και γίνεται ζημιά, αν είσαστε εσείς ο ουράνιος πατέρας, τι θα κάνετε με αυτό το κακομαθημένο παιδί? Κύριε, κάνε λίγη υπομονή. Κάνε υπομονή. Εγώ έχω υπομονή τεράστια, λέει ο Κύριος, αιώνες. Αλλά καταστρέφεις ψυχές, αν το κάνεις. Το μόνο που ο Κύριος μπορεί να κάνει έτσι μέσα στη χάρη του είναι να σε πάρει από τη γη πιο γρήγορα. Να φύγεις πριν την ώρα σου, τώρα να σωθείς μέσα από τη φωτιά. Γιατί αφήνοντάς σε και αφού δεν αλλάζεις και συνεχίζεις να κάνεις και βλέπει ο Κύριος από πριν ότι θα κάνει ζημιά και στον Α και στον Β και στον Γ, για σκέψου δηλαδή με τη συμπεριφορά σου να χαθούν ψυχές. Όχι να σωθούν, να χαθούν. Τουλάχιστον να μην επηρεάσεις κανένα, πήγαινε σε ένα βουνό και μείνε μόνος σου πάνω. Αλλά να κάνεις και ζημιά δεν είναι κρίμα? Το θέλει ο Κύριος αυτό? Σίγουρα όχι. Είμαστε υπεύθυνοι. Σωθήκαμε μεν και ο Κύριος θέλει να φέρουμε γύρω μας ευλογία. Εάν εν γνώση σου φέρνεις ζημιά, εκεί τώρα θέλει πολύ προσοχή. Λέει, Κύριε, κάνε κάτι. Άλλαξε με. Γι' αυτό, αδερφοί, πρέπει να μας δώσει όλη την πνευματική ικανοποίηση που χρειάζεται η καρδιά μας για να έχουμε μέσα μας αυτή την εσωτερική ειρήνη. Ξέρουμε ότι κανένας μας δεν είναι τέλειος. Ξέρουμε ότι κανένας μας δεν έφτασε εκεί που θα έπρεπε να φτάσει. Δεν μιλάω έτσι για τελειότητα. Ο τέλειος μόνο ο Κύριος είναι. Αλλά τουλάχιστον να φέρνουμε μια... Πώς ήταν που δείχνουν παλιά τους Αγίους με την άβρα και λένε ο άνθρωπος είναι 7 φορές πιο μεγάλος από ό,τι είναι και κάνουν και τους Αγίους με το φωτοστέφανο. Ωραία, αν έχουμε αυτή την άβρα, λέω, τουλάχιστον αυτή η άβρα να είναι θετική, να ευλογεί τους άλλους γύρω. Αμήν, αδερφέ, έλα σε βοηθήσω. Έλα, να προσευχηθούμε. Δώσε κάτι, κάνε κάτι, πρόσφερε στους άλλους. Μην παίρνεις από τους άλλους, μην απομυζάς. Δηλαδή, θα ήθελε κάποιος να είναι έναν παράσιτο, λέμε αυτός είναι παράσιτο. Δηλαδή, παίρνει από τους καρπούς, από τους σπόρους και ζει αυτό για να κάνει ζημιά. Μη γέννητο, αδερφή μου. Ο Κύριος θέλει να δίνουμε και στο κάτω-κάτω δικά του είναι όλα. Αυτός είναι ο Δημιουργός. Το ότι ζούμε και ότι χτυπάει η καρδιά μας και αναπνέουμε και έχουμε υγεία από τον Κύριο είναι. Ωραία, άρα αυτό το σώμα που έχω, αυτή τη ζωή που έχω, αν είναι να τη χρησιμοποιώ για κακό, να μην υπάρχω καλύτερα. Ξέρω ότι το μήνυμα είναι λίγο αρνητικό, αλλά πιστεύω ότι είναι κάτι που θα μας βοηθήσει όλους να κουνηθούμε λίγο για να κάνουμε μια, ενώ όπως είπα, αυτοέλεγχο. Μα είμαι καλά. Αμήν να είσαι καλά. Αμήν. Και να είσαι καλύτερα. Αλλά αν δεις ότι είναι κάτι λάθος και στραβό που παίρνει, όπως είναι ο δρόμος του Κυρίου, παράλληλους δρόμους, πλάγιους, φέρ τους στο σωστό δρόμο, ίσιος τους. Ο Κύριος θέλει να ισιώσει τους δρόμους μας. Τα τραχαία λέει να τα κάνει ίσια. Δεν θέλει ο Κύριος ποτέ, λέει, καλάμι που έχει σπάσει λίγο θα το ισιώσει. Το λιχνάρι που καπνίζει δεν θα επιτρέψει να το σβήσει. Πάντα ο Κύριος θέλει να διορθώσει, να φτιάξει. Αλλά αν υπάρχει έδαφος. Και το έδαφος είναι από εμάς. Πρέπει να το δώσουμε. Κύριε μου, ευλόγησε αυτά τα λόγια στα αδέρφια μου. Χριστέ μου Άγιε, σκέπασέ μας, Κύριε. Ξέρουμε ότι εσύ θέλεις να φέρεις καρπόν πολύ, Κύριε μας, και μέσα μας και απ' έξω, Κύριε μας. Είναι πολλές οι ψυχές που περιμένουν να έρθουν, Χριστέ μας Άγιε. Αλλά θέλουμε να υπάρχει μια καλή μαγιά, Κύριε μας Ιησού μας. Να υπάρχει, Κύριε μας, μια ευλογία, να υπάρχει ωριμότητα στο σώμα, Χριστέ μας Άγιε, ούτως ώστε μόλις έρθουν, Κύριε μας, τα αθώα προβατάκια, Κύριε μας, να νιώσουν ανάπαυση. Όπου και να είναι, Κύριε μας, με όποια ψυχή είναι εδώ, Κύριε μας, με κάθε αδερφό και αδερφή, να παίρνουν πνευματική τροφή και να αναπαυθούν πραγματικά μέσα στην παρουσία σου την Άγια Νήσου μου. Και θα αυξήσεις και θα φουντώσεις το σώμα σου, Χριστέ μας Άγιε, ούτως ώστε να επεκταθεί η βασιλεία σου όπως εσύ τη θέλεις, Κύριε. Ευχαριστούμε για κάθε ψυχή που μας εμπιστεύεσαι, Κύριε, και θα μας εμπιστευτείς αργότερα, Κύριε μας, μέσα στο χρόνο. Αξίωσε μας, Κύριε μας, να σταθούμε και να ευλογήσουμε και να διακονήσουμε και να υπηρετήσουμε, γιατί πιστεύουμε ότι ο έργο θα είναι τόσο μεγάλο που δεν θα φτάνουν πια μόνο ονοποιημένες και οι εργάτες, αλλά κάθε ένας και κάθε μία, Κύριε, θα πρέπει να δώσει, Κύριε μας, και να προσφέρει από αυτά που έχει, είτε υλικά, είτε πνευματικά, Κύριε μας, είτε σωματικά, από όλη μας τη ζωή, Κύριε μας, από τον κόπο μας, Χριστέ μας Άγιε. Ευχαριστούμε, Κύριε μας, γιατί τα στάχια είναι γυρμένα, Κύριε μας, είναι έτοιμα για θερισμό. Έχουν γίνει προσευχές από δεκαετίες, Κύριε μας. και περιμένει εκεί, Κύριε μας, ο καρπός, και οι ψυχές είναι πολύτιμες και είναι εκεί, Κύριε μας, αλλά μέσα τους, Κύριε, είναι η ώρα να οριμάσει και να ελκυστούν από το Πνεύμα Σου και να έρθουν μέσα στον οίκο Σου, Χριστέ μας Άγιε, για να βρουν καλή τροφή, Χριστέ μας, και την αγάπη Σου, Κύριε μου. Αμήνη Σου, Μαγιέ.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Μέσα σου είσαι γεμάτος, νιώθεις πλούσιος, οδηγήσει από το χέρι του Θεού, εκείνος σε κρατάει. Και αυτό σου δίνει χαρά.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Πρώτη Βασιλέων, 7ο κεφάλαιο. Και ο Σολομώντας έκτισε το σπίτι του σε 13 χρόνια και αποτέλειωσε ολόκληρο το σπίτι του. Και έκτισε το σπίτι του δάσους του Λιβάνου. Το μάκρος του ήταν 100 πύχες και το πλάτος του 50 πύχες και το ύψος του 30 πύχες. Επάνω σε 4 σειρές από κέδρινους στήλους, με δοκάρια κέδρινα επάνω στους στήλους. Και σκεπάστηκε με κέδρο από πάνω από τα δοκάρια, που στηρίζονταν επάνω σε 45 στήλους, 15 στη σειρά. Και υπήρχαν παράθυρα σε 3 σειρές και ανταποκρινόταν παράθυρο με παράθυρο σε 3 σειρές. Και έκανε τη στοά από στήλους. Το μάκρος της ήταν 50 πύχες και το πλάτος της 30 πύχες. Και η στοά ήταν μπροστά από τους στήλους του οίκου, ώστε η στήλη και η δοκή ήσαν απέναντι τους. Έκανε ακόμη μία στοά για το θρόνο, όπου επρόκειτο να κρίνει, τη στοά της κρίσης. Και ήταν στρωμένη με κέδρο από το ένα μέρος του εδάφους μέχρι το άλλο. Και το σπίτι του, στο οποίο καθόταν, είχε μία άλλη αυλή από μέσα από τη στοά, που ήταν της ίδιας κατασκευής. Ο Σολομώντας έκανε ακόμη ένα σπίτι για τη θυγατέρα του Φαραώ που είχε πάρει, παρόμοιο με αυτή τη στοά. Όλα αυτά ήσαν από πολύτιμες πέτρες, σύμφωνα με τα μέτρα που είχαν οι πριονισμένες πέτρες, πριονισμένες με πριόνι, από μέσα και απ' έξω, από το θεμέλιο μέχρι το γύσωμα και απ' έξω μέχρι τη μεγάλη αυλή. Και το θεμέλιο ήταν από πολύτιμες πέτρες, από πέτρες μεγάλες, από πέτρες 10 πυχών και από πέτρες 8 πυχών. Και από πάνω ήσαν πολύτιμες πέτρες, σύμφωνα με το μέτρο εκείνων που ήσαν πριονισμένες πέτρες και κέδροι. Και η μεγάλη αυλή ολόγυρα ήταν από 3 σειρές πριονισμένες πέτρες και από μία σειρά δοκάρια κέδρινα, όπως η εσωτερική αυλή του οίκου του Κυρίου και όπως η στοά του οίκου. Και ο βασιλιάς Σολομώντας έστειλε και πήρε τον Χιράμ από την Τύρο. Αυτός ήταν γιος μιας Χίρας γυναίκας από τη φυλή Νεφθαλή και ο πατέρας του ήταν άνδρας Τύριος, χαλκουργός. Και ήταν γεμάτος από ικανότητα τέχνης και σύνεσης και επιστήμης στο να εργάζεται κάθε έργο με χαλκό. Και ήρθε στο βασιλιά Σολομώντα και έκανε όλα τα έργα του. Επειδή έχισε 2 στήλους χάλκινους, 18 πύχες ύψος κάθε έναν στήλο. Μία γραμμή από 12 πύχες περικύκλωνε κάθε έναν από αυτούς. Και έκανε από χυτό χαλκό 2 επιθέματα για να τα βάλει στις κορυφές των στήλων. Το ύψος του ενός επιθέματος ήταν 5 πύχες και το ύψος του άλλου επιθέματος ήταν 5 πύχες. Και δίχτυα πλεκτά, εργασμένα αλυσιδωτά, αποσύρματα, για τα επιθέματα που ήσαν στην κορυφή των στήλων. 7 για το ένα επίθεμα και 7 για το άλλο επίθεμα. Και έκανε τους στήλους και 2 σειρές από ρόδια ολόγυρα πάνω στο ένα δίχτυ για να σκεπάσει με ρόδια τα επιθέματα που ήσαν επάνω στις κορυφές των στήλων και έκανε το ίδιο και στο άλλο επίθεμα. Και τα επιθέματα που ήσαν επάνω στην κορυφή των στήλων στη στοά ήσαν εργασίας από κρίνους 4 πυχών. Και τα επιθέματα που ήσαν επάνω σε 2 στήλους είχαν ρόδια και από πάνω, κοντά στην κοιλιά που ήταν κοντά στο δικτυωτό. Και τα ρόδια ήσαν 200 κατά σειρά, ολόγυρα, επάνω σε κάθε επίθεμα. Και έστησε τους στήλους στη στοά του ναού. Και έστησε το δεξί στήλο και αποκάλυψε το όνομά του Ιαχίν. Και έστησε τον αριστερό στήλο και αποκάλυψε το όνομά του Βοάς. Και επάνω στην κορυφή των στήλων ήταν εργασία κρίνων. Έτσι τελείωσε η κατασκευή των στήλων. Έκανε ακόμη τη θάλασσα χυτή 10 πύχες από χείλος σε χείλος, στρογγυλή ολόγυρα, και το ύψος της 5 πύχες. Και μία γραμμή από 30 πύχες την περίζωνε ολόγυρα. Και κάτω από το χείλος της ολόγυρα ήσαν ανάγλυφα σε σχήμα κολοκυθιάς που την περικύκλωναν. 10 σε κάθε πύχη που περικύκλωναν ολόγυρα τη θάλασσα. Οι δύο σειρές των ανάγλυφων ήσαν χυμένες μαζί με αυτή. Και στεκόταν επάνω σε 12 βόδια. 3 έβλεπαν προς βοράν και 3 έβλεπαν προς δυσμάς και 3 έβλεπαν προς νότον και 3 έβλεπαν προς ανατολάς. Και η θάλασσα βασταζόταν επάνω σε αυτά και όλα τα οπίσθια τους ήσαν προς τα μέσα. Και το πάχος της ήταν μια παλάμη και το χείλος της ήταν κατασκευασμένο σαν το χείλος ενός ποτηριού, σαν ένα λουλούδι κρίνου και χωρούσε 2000 βάθ. Έκανε ακόμη 10 χάλκινες βάσεις. 4 πύχες στο μάκρος της μιας βάσης και 4 πύχες στο πλάτος της και 3 πύχες στο ύψος της. Και η εργασία των βάσεων ήταν τέτοια. Είχαν συγκλίσματα και τα συγκλίσματα ήσαν μέσα σε μικρές κολόνες. Και πάνω στα συγκλίσματα που ήσαν μέσα σε μικρές κολόνες ήσαν λιοντάρια, βόδια και χερουβίμ. Και επάνω στις μικρές κολόνες από πάνω ήταν το υποβάσταγμα. Και από κάτω από τα λιοντάρια και τα βόδια υπήρχαν ανάγλυφα κρόσια που κρέμονταν. Και κάθε βάση είχε 4 χάλκινους τροχούς και χάλκινους άξονες. Και οι 4 γωνίες της είχαν ώμους. Κάτω από το λουτήρα υπήρχαν ηχητοί ώμοι, κάθε ένας απέναντι από τα κρόσια. Και το στόμα της, από μέσα από την κεφαλίδα και από πάνω, ήταν ένας πύχης. Και το στόμα της ήταν στρογγυλό, κατασκευασμένο στο υποβάσταγμα. Ένας πύχης και μισός. Και ακόμα επάνω σε αυτό το στόμα της υπήρχαν εγχαράξεις μαζί με τα συγκλίσματά τους, που ήσαν τετράγωνα, όχι στρογγυλά. Και κάτω από τα συγκλίσματα ήσαν 4 τροχοί. Και οι άξονες των τροχών ενώνονταν με τη βάση. Και το ύψος κάθε τροχού ήταν ένας πύχης και μισός. Και η εργασία των τροχών ήταν σαν την εργασία του τροχού της άμαξας. Οι άξονες τους και τα ταμπάνια τους και τα επίσωτρά τους και οι ακτίνες τους ήσαν όλα χυτά. Και υπήρχαν 4 ώμοι στις 4 γωνίες κάθε βάσης. Και οι ώμοι αποτελούσαν συνέχεια της βάσης. Και στην κορυφή της βάσης υπήρχε ένα στρογγυλό περίζωμα ύψους μισού πύχη. Και στην κορυφή της βάσης τα χείλη της και τα συγκλίσματά της ήσαν από την ίδια. Και πάνω στις πλάκες των χειλαίων της και πάνω στα συγκλίσματά της χάραξε χερουβίμ, λιοντάρια και φοίνικες, σύμφωνα με την αναλογία κάθε μιας και κρόσια ολόγυρα. Με αυτόν τον τρόπο έκανε τις 10 βάσεις. Όλες είχαν το ίδιο χύσιμο, το ίδιο μέτρο, την ίδια χάραξη. Έκανε ακόμα 10 λουτήρες χάλκινους. Καθένας λουτήρας χωρούσε 40 βάθ. Καθένας λουτήρας ήταν 4 πύχες και επάνω σε κάθε μία από τις 10 βάσεις υπήρχε ένας λουτήρας. Και έβαλε τις βάσεις 5 στο δεξί πλάγιο του οίκου και 5 στο αριστερό πλάγιο του οίκου. Και έβαλε τη θάλασσα προς το δεξί πλάγιο του οίκου προς ανατολάς, απέναντι από το νότιο μέρος. Και ο Χιράμ έκανε λουτήρες και τα φτιάρια και τις λεκάνες. Έτσι τέλειωσε ο Χιράμ κάνοντας όλα τα έργα που έκανε στο βασιλιά Σολομώντα για τον οίκο του Κυρίου. Τους 2 στήλους και τις σφαίρες των επιθεμάτων που ήσαν στην κορυφή των 2 στήλων και τα 2 δικτυωτά για να σκεπάζουν τις σφαίρες των επιθεμάτων που ήσαν στην κορυφή των στήλων. Και 400 ρόδια για τα 2 δικτυωτά, 2 σειρές από ρόδια για κάθε ένα δικτυωτό για να σκεπάζουν τις 2 σφαίρες των επιθεμάτων που ήσαν επάνω στους στήλους. Και τις 10 βάσεις και τους 10 λουτήρες επάνω στις βάσεις. Και τη μία θάλασσα και τα 12 βόδια κάτω από τη θάλασσα. Και τους λέβητες και τα φτιάρια και τις λεκάνες. Και όλα αυτά τα σκεύη που έκανε ο Χιράμ στο βασιλιά Σολομώντα για τον οίκο του Κυρίου ήσαν από γυαλιστερό χαλκό. Στην πεδιάδα του Ιορδάνη τα έχησε αυτά ο βασιλιάς σε αργυλώδες χώμα ανάμεσα στη Σοκόθ και τη Σαρθάν. Και ο Σολομώντας άφησε αζύγιστα όλα τα σκεύη, επειδή ήσαν πολλά σε υπερβολικό βαθμό. Το βάρος του χαλκού δεν μπορούσε να υπολογιστεί. Και ο Σολομώντας έκανε όλα τα σκεύη του οίκου του Κυρίου, το χρυσό θυσιαστήριο και τη χρυσή τράπεζα, πάνω στην οποία έμπαιναν οι άρθοι της πρόθεσης, και τις λιχνίες, 5 από δεξιά και 5 από αριστερά, μπροστά από το χρηματιστήριο, από καθαρό χρυσάφι, και τα λουλούδια και τα λιχνάρια και τις λαβίδες από χρυσάφι, και τις φιάλες και τα λιχνοψάλιδα και τις λακάνες και τους κρατήρες και τα θυμιατήρια από καθαρό χρυσάφι, και τους στρόφιγγες από χρυσάφι, για τις πόρτες του εσώτατου οίκου, του Αγίου των Αγίων και για τις πόρτες του οίκου του ναού. Και συντελέστηκε ολόκληρο το έργο που ο βασιλιάς Σολομώντας έκανε για τον οίκο του Κυρίου. Και ο Σολομώντας έφερε μέσα τα αφιερώματα του πατέρα του, του Δαβίδ, το ασίμι και το χρυσάφι και τα σκεύη, και τα έβαλε στους θησαυρούς του οίκου του Κυρίου. Ιερεμίας, κεφάλαιο 31. Κατά τον ένατο χρόνο του Σεδεκία, του βασιλιά του Ιούδα, το 10ο μήνα, ήρθε ο Ναβουχοδονόσορας, ο βασιλιάς της Βαβυλώνας, και ολόκληρος ο στρατός του, ενάντια στην Ιερουσαλήμ, και την πολιορκούσαν. Και κατά τον 11ο χρόνο του Σεδεκία, τον 4ο μήνα, την 9η μέρα του μήνα, η πόλη κυριεύτηκε. Κι όλοι οι άρχοντες του βασιλιά της Βαβυλώνας μπήκαν μέσα και κάθισαν στη μεσαία πύλη. Ο Νεργάλ Σαρασέρ, ο Σαμγάρ Νεβό, ο Σαρσεχίμ, ο Ραβ Σαρίς, ο Νεργάλ Σαρισέρ, ο Ραβ Μάγ και όλοι οι υπόλοιποι άρχοντες του βασιλιά της Βαβυλώνας. Και καθώς τους είδε ο Σεδεκίας, ο βασιλιάς του Ιούδα και όλοι οι άνδρες του πολέμου, έφυγαν και βγήκαν τη νύχτα από την πόλη μέσα από το δρόμο του κήπου του βασιλιά, μέσα από την πύλη των δύο τυχών, και βγήκε από το δρόμο της πεδιάδας. Και ο στρατός των Χαλδαίων καταδίωξε από πίσω τους και έφτασαν το Σεδεκία στις πεδιάδες της Ιεριχώ και τον συνέλαβαν και τον έφεραν στον Ναβουχοδονόσορα, το βασιλιά της Βαβυλώνας, στη Ριβλά, στη γη της Εμάθ, και πρόφερε εναντίον του καταδίκη. Και ο βασιλιάς της Βαβυλώνας έσφαξε μπροστά του τους γιους του Σεδεκία στη Ριβλά. Και όλους τους άρχοντες του Ιούδα έσφαξε ο βασιλιάς της Βαβυλώνας. Και τύφλωσε τα δύο μάτια του Σεδεκία και τον έδεσε με δύο χάλκινες αλυσίδες για να τον φέρει στη Βαβυλώνα. Και οι Χαλδαίοι κατέκαψαν με φωτιά το παλάτι του βασιλιά και τα σπίτια του λαού και κατεδάφισαν τα τείχη της Ιερουσαλήμ. Και το υπόλοιπο του λαού, αυτό που εναπέμεινε στην πόλη, και εκείνους που έφυγαν και προσέφυγαν σε αυτόν, και το υπόλοιπο του λαού που είχε εναπομείνει, το έφερε εχμάλωτο στη Βαβυλώνα ο Νεβουζαρδάν, ο αρχισωματοφύλακας. Και από το λαό, τους φτωχούς που δεν είχαν τίποτε, ο αρχισωματοφύλακας Νεβουζαρδάν άφησε στη γη του Ιούδα και τους έδωσε αμπελώνες και χωράφια κατά τον καιρό εκείνο. Και ο Ναβουχοδονόσορας, ο βασιλιάς της Βαβυλώνας, έδωσε διαταγή στον Νεβουζαρδάν, τον αρχισωματοφύλακα, για τον Ιερεμία, λέγοντας «Να τον πάρεις και να τον επιμεληθείς και μη του κάνεις κακό. Αλλά όπως σου μιλήσει, έτσι να κάνεις αυτόν». Και ο αρχισωματοφύλακας Νεβουζαραδάν έστειλε και ο Νεβουζασβάν, ο Ραυσαρίς και ο Νεργάλ Σαρεσέρ, ο Ραυμάγ και όλοι οι άρχοντες του βασιλιά της Βαβυλώνας έστειλαν και πήραν τον Ιερεμία από την αυλή της φυλακής και τον παρέδωσαν στον Γεδαλία, το γιο του Αχικάμ, γιου του Σαφάν, για να το φέρει στο σπίτι του και κατοίκησε ανάμεσα στο λαό. Και έγινε λόγος του Κυρίου στον Ιερεμία ενώ ήταν κλεισμένος στην αυλή της φυλακής, λέγοντας «Πήγαινε και μίλησε στον Αβδεμέλεχ, τον Αιθίωπα, λέγοντας «Έτσι λέει ο Κύριος των δυνάμεων, ο Θεός του Ισραήλ. Δες, εγώ θα φέρω τα λόγια μου ενάντια σε αυτή την πόλη για κακό και όχι για καλό. Και θα εκτελεστούν μπροστά σου εκείνη την ημέρα. Όμως θα σε σώσω κατά την ημέρα εκείνη», λέει ο Κύριος. «Και δεν θα παραδοθείς στο χέρι των ανθρώπων, των οποίων το πρόσωπο εσύ φοβάσαι. Επειδή θα σε σώσω οπωσδήποτε. Και δεν θα πέσεις με μάχαιρα, αλλά η ζωή σου θα είναι σε σένα σαν λάφυρο, επειδή στηρίχθηκες με εμπιστοσύνη σε μένα», λέει ο Κύριος. Ιερεμίας, 40 κεφάλαιο. Ο λόγος που έγινε στον Ιερεμία από τον Κύριο, αφού ο Νεβουζαραδάν ο αρχισωματοφύλακας τον έστειλε από τη Ραμά, όταν τον είχε πάρει δεμένο με χειρόδεσμα ανάμεσα σε όλους εκείνους που μετικίστηκαν από την Ιερουσαλήμ και τον Ιούδα, που φέρνονταν εχμάλωτοι στη Βαβυλώνα. Και ο αρχισωματοφύλακας έπιασε τον Ιερεμία και του είπε: «Ο Κύριος ο Θεός σου μίλησε αυτά τα κακά για αυτό τον τόπο». Και ο Κύριος τα επέφερε και έκανε όπως είχε πει. Επειδή αμαρτήσατε στον Κύριο και δεν υπακούσατε στη φωνή του, γι' αυτό έγινε σε εσάς αυτό το πράγμα. Και τώρα, δες, σε έλυσα σήμερα από τα χειρόδεσμα, αυτά που ήσαν επάνω στα χέρια σου. Αν σου φαίνεται καλό να έρθεις μαζί μου στη Βαβυλώνα, έλα, και εγώ θα σε περιποιηθώ. Αλλά αν σου φαίνεται κακό να έρθεις μαζί μου στη Βαβυλώνα, μείνε εδώ. Δες, ολόκληρος ο τόπος είναι μπροστά σου. Όπου σου φαίνεται καλό και αρεστό να πας, εκεί πήγαινε». Και επειδή δεν στρεφόταν, του είπε: «Γύρνα λοιπόν στο Γεδαλία, το γιο του Αχικάμ, γιο του Σαφάν, που ο βασιλιάς της Βαβυλώνας έβαλε κυβερνήτη επάνω στις πόλεις του Ιούδα και κατοίκησε μαζί του ανάμεσα στο λαό. Ή πήγαινε όπου σου φαίνεται αρεστό να πας». Και ο αρχισωματοφύλακας του έδωσε ζωοτροφές και δώρα και τον εξαπέστειλε. Και ο Ιερεμίας πήγε στο Γεδαλία, το γιο του Αχικάμ, στη Μισπά, και κατοίκησε μαζί του ανάμεσα στο λαό που είχε απομείνει στη γη. Και όταν όλοι οι αρχηγοί των στρατευμάτων που ήσαν στο χωράφι, αυτοί και οι άνδρες τους, άκουσαν ότι ο βασιλιάς της Βαβυλώνας έκανε κυβερνήτη επάνω στη γη το Γεδαλία, το γιο του Αχικάμ, και ότι του εμπιστεύτηκε άνδρες και γυναίκες και παιδιά και από τους φτωχούς της γης, από αυτούς που δεν είχαν μετικιστεί στη Βαβυλώνα, ήρθαν στο Γεδαλία, στη Μισπά, και ο Ισμαήλ, ο γιος του Νεθανία, και ο Ιωαννάν, και ο Ιωνάθαν, η γη του Καριά, και ο Σεραΐας, ο γιος του Τανουμέθ, και η γη του Ιωφή, του Νετοφαθήτη, και ο Ιεζανίας, ο γιος κάποιου Μαχαθήτη. Αυτοί και οι άνδρες τους. Και ο Γεδαλίας, ο γιος του Αχικάμ, γιου του Σαφάν, ορκίστηκε σε αυτούς και στους άνδρες τους, λέγοντας: «Μη φοβάστε να είστε δούλοι των Χαλδαίων. Κατοικήστε στη γη και δουλεύετε στο βασιλιά της Βαβυλώνας και θα είναι σε εσάς καλό. Κι εγώ, δέστε, θα κατοικήσω στη Μισπά για να παρίσταμε μπροστά στους Χαλδαίους που θα έρθουν σε εσάς. Κι εσείς συγκεντρώστε κρασί και οπορικά και λάδι και βάλετε τα στα δοχεία σας και κατοικήστε στις πόλεις σας τις οποίες κρατάτε». Το ίδιο όλοι οι Ιουδαίοι που βρίσκονται στο Μωάβ και αυτοί που είναι ανάμεσα στους γιους του Αμμών και εκείνοι στον Εδόμ και εκείνοι που βρίσκονται σε όλους τους τόπους, όταν άκουσαν ότι ο βασιλιάς της Βαβυλώνας άφησε υπόλοιπο στον Ιούδα και ότι έβαλε κυβερνήτη το Γεδαλία, το γιο του Αχικάμ, γιου του Σαφάν, τότε επέστρεψαν όλοι οι Ιουδαίοι από όλους τους τόπους όπου ήσαν διασπαρμένοι και ήρθαν στη γη του Ιούδα, στο Γεδαλία, στη Μισπά, και συγκέντρωσαν κρασί και οπορικά υπερβολικά πολλά. Και ο Ιωνάν, ο γιος του Καριά, και όλοι οι αρχηγοί των στρατευμάτων που ήσαν στο χωράφι, ήρθαν στο Γεδαλία στη Μισπά. Και του είπαν: «Στα αλήθεια, ξέρεις ότι ο Βααλής, ο βασιλιάς των γιών Αμών, έστειλε τον Ισμαήλ, το γιο του Νεθανία, για να σε φωνεύσει?» Αλλά ο Γεδαλίας, ο γιος του Αχικάμ, δεν τους πίστεψε. Τότε ο Ιωνάν, ο γιος του Καριά, μίλησε κρυφά στο Γεδαλία στη Μισπά, λέγοντας: «Ας πάω τώρα και ας πατάξω τον Ισμαήλ, το γιο του Νεθανία, και δεν θα το μάθει κανένας. Γιατί να σε φωνεύσει, κι έτσι όλοι οι Ιουδαίοι που είναι συγκεντρωμένοι γύρω σου να διασκορπιστούν και να χαθεί το υπόλοιπο του Ιούδα?» Ο Γεδαλίας, όμως, ο γιος του Αχικάμ, είπε στον Ιωνάν, το γιο του Καριά: «Μην κάνεις αυτό το πράγμα, επειδή λες αναλυθή λόγια για τον Ισμαήλ».
2: Πρώτη επιστολή Πέτρου, κεφάλαιο τρίτο. Οι γυναίκες επίσης να υποτάσσεστε στους άντρες σας. Έτσι κι αν μερικοί από αυτούς δεν πιστεύουν στο Λόγο του Θεού, με τη συμπεριφορά σας θα τους κάνετε να πιστέψουν χωρίς διδασκαλία, γιατί θα βλέπουν την άμεμπτη διαγωγή σας και το σεβασμό σας. Στολίδια σας δεν πρέπει να είναι τα εξωτερικά, όπως η περίτεχνη κόμωση, τα χρυσά κοσμήματα και τα εντυπωσιακά φορέματα, αλλά τα εσωτερικά, όπως η καθαρότητα της καρδιάς και η πραότητα και η ηρεμία που χορηγεί το πνεύμα. Αυτά δευθύρονται και έχουν μεγάλη αξία μπροστά στο Θεό. Τέτοια στολίδια χρησιμοποιούσαν και στο παρελθόν οι ευσεβείς γυναίκες που είχαν αποθέσει τις ελπίδες τους στο Θεό. Υποτάσσονταν στους άντρες τους, όπως η Σάρα, της οποίας είστε πραγματικοί απόγονοι, ήταν υπάκουη στον Αβραάμ και τον αποκαλούσε Κύριο. Συμπεριφερόταν με καλοσύνη και δεν φοβόταν τίποτε. Το ίδιο και οι άντρες. Να συμπεριφέρεστε με φρόνηση στις γυναίκες σας, γιατί είναι το ασθενέστερο φύλο, και να τις τιμάτε, γιατί ο Θεός τις έκανε και αυτές κληρονόμους της νέας ζωής, όπως και σας. Η κοινή σας ζωή να είναι τέτοια, ώστε να μην εμποδίζονται οι προσευχές σας. Όλοι τέλος να έχετε ομόνοια και συμπόνια ο ένας για τον άλλο. Να έχετε αδερφική αγάπη μεταξύ σας και να είστε σπλαχνικοί και ταπεινοί. Να μην αντιδράτε στο κακό με κακό και στη βρισιά με βρισιά, αλλά με ευλογίες. Ο Θεός, όταν σας κάλεσε, υποσχέθηκε να σας δώσει την ευλογία Του. Όπως λέει η Γραφή, «Αυτός που θέλει να χαρεί τη ζωή του και επιθυμεί να δει καλές μέρες, πρέπει να αποφεύγει τις κακολογίες και να σταματήσει τις δολιότητες. Πρέπει να αποφεύγει το κακό και να κάνει το καλό. Να επιδιώκει την ειρήνη και να τη ζητάει επίμονα. Γιατί ο Θεός βλέπει τους δικαίους και ακούει τις προσευχές τους. Εναντιώνεται όμως σε αυτούς που κάνουν το κακό. Γιατί ποιος μπορεί να σας βλάψει όταν επιδιώκετε με κάθε τρόπο το καλό? Αλλά και αν χρειαστεί να υποφέρετε επειδή κάνατε αυτό που είναι δίκαιο, να μακαρίζετε τον εαυτό σας. Μη φοβάστε τις απειλές τους και μην ταράζεστε. Να τιμάτε τον Κύριο, τον Χριστό, με όλη σας την καρδιά. Να είστε πάντοτε έτοιμοι να δώσετε τη σωστή απάντηση σε όλους όσοι ζητούν να τους δικαιολογήσετε την χριστιανική σας ελπίδα. Αυτό όμως να το κάνετε με πραότητα και φόβο Θεού, έχοντας καθαρή τη συνείδηση. Έτσι, αυτοί που δυσφημούν την καλή σας χριστιανική συμπεριφορά θα καταντροπιαστούν για αυτά που σας κατηγορούν. Είναι καλύτερα να υποφέρετε, αν αυτό είναι το θέλημα του Θεού, επειδή κάνατε το καλό παρά επειδή κάνατε το κακό. Γιατί και ο Χριστός υπέμεινε το πάθος μια για πάντα για τις αμαρτίες μας. Ένας δίκαιος για χάρη των αμαρτωλών, για να σας φέρει κοντά στο Θεό. Θανατώθηκε σωματικά, το πνεύμα όμως τον ζωοποίησε. Έτσι πήγε και κήρυξε στις φυλακισμένες στον Άδη ψυχές. Αυτές κάποτε δεν υπάκουσαν στο Θεό όταν αυτός υπομονετικά περίμενε να μετανιώσουν. Έτσι έγινε λόγου χάρη τον καιρό του Νόε, τότε που ετοιμαζόταν η κυβωτός. Λίγοι μονάχα, 8 όλοι και όλοι διασώθηκαν με την κυβωτό από το νερό, που συμβόλιζε το βάφτισμα. Το βάφτισμα που δεν είναι η αποβολή της ακαθαρσίας του σώματος, αλλά η δέσμευση που αναλαμβάνεται ευσυνείδητα απέναντι στο Θεό. Με το βάφτισμα κερδίζετε τώρα και εσείς τη σωτηρία σας, χάρη στην Ανάσταση του Ιησού Χριστού, που πήγε στον ουρανό και κάθισε στα δεξιά του Θεού, αφού υπέταξε τους αγγέλους, τις εξουσίες και τις δυνάμεις. Πρώτη επιστολή Πέτρου, κεφάλαιο 4. Αφού λοιπόν ο Χριστός πέθανε ως άνθρωπος, πρέπει και εσείς να οπλιστείτε με το ίδιο φρόνημα, γιατί όποιος πέθανε ως προς τον παλαιό άνθρωπο, έπαψε να ζει μέσα στην αμαρτία. Από τώρα λοιπόν και στο εξής, πρέπει να ζείτε την υπόλοιπη ζωή σας όχι σύμφωνα με τις ανθρώπινες επιθυμίες, αλλά σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Έχετε εξοδέψει αρκετό χρόνο στο παρελθόν ζώντας όπως ήθελαν οι εθνικοί, μέσα δηλαδή σε κάθε λογής αισχρότητες, αμαρτωλές επιθυμίες, μεθύσια, κρεπάλες, οργιαστικά γλέντια και ασεβείς ειδωλολατρικές τελετές. Και τώρα που δεν τους ακολουθείτε σε αυτό το κατρακύλισμα της ασωτίας, παραξενεύονται και σας κακολογούν. Θα δώσουν όμως λόγο σε εκείνον που όπου να είναι θα κρίνει ζωντανούς και νεκρούς. Γι' αυτό το λόγο άλλωστε μετέφερε το χαρμόσυνο μήνυμά του και στους νεκρούς, που παρότι έχουν κριθεί σύμφωνα με τα ανθρώπινα κριτήρια, θα βρουν στην τελική κρίση του Θεού τη ζωή που χορηγεί το πνεύμα. Όπου να είναι, όλα τελειώνουν. Γι' αυτό πρέπει να είστε εγκρατείς και νυφάλιοι, για να μπορείτε να προσεύχεστε. Πάνω απ' όλα να αγαπάτε ο ένας τον άλλο με όλη σας τη ψυχή, γιατί με την αγάπη συγχωρούνται πολλές αμαρτίες. Να είστε φιλόξενοι μεταξύ σας χωρίς να βαρυγκωμάτε. Ο Θεός σας εμπιστεύτηκε τη χάρη Του με ποικίλους τρόπους. Ο καθένας σας, λοιπόν, σαν καλός διαχειριστής της Θείας Χάρης, ας χρησιμοποιεί το χάρισμά Του για να υπηρετεί τους άλλους. Όποιος κηρύττει, να διακηρύττει το Λόγο του Θεού και μόνο. Όποιος προσφέρει υπηρεσία, να το κάνει με τη δύναμη που του δίνει ο Θεός, για να δοξάζεται σε όλα ο Θεός δια του Ιησού Χριστού. Σε Αυτόν ανήκει παντοτινά η δόξα και η δύναμη. Αμήν. Αγαπητοί μου, μην παραξενεύεστε για τη φοβερή δοκιμασία με την οποία δοκιμάζεστε σαν να ήταν κάτι παράξενο. Αντίθετα, να χαίρεστε που συμμετέχετε στα παθήματα του Χριστού, γιατί έτσι θα γεμίσετε χαρά και αγαλίαση όταν αποκαλυφθεί η δόξα Του. Τι ευτυχισμένοι που είστε αν σας ντροπιάζουν για χάρη του Θεού. Να ξέρετε πως το Πνεύμα του Θεού σε όλη Του τη μεγαλοπρέπεια αναπαύεται σε εσάς. Κανένας από εσάς δεν θα πρέπει να υποφέρει γιατί ή σκότωσε ή έκλεψε ή έκανε κακό ή αναμίχθηκε σε ξένες υποθέσεις. Αν όμως υποφέρει γιατί είναι χριστιανός, να μην ντρέπεται που φέρει αυτό το όνομα, αλλά να δοξάζει το Θεό. Είναι καιρός πια να αρχίσει η κρίση από το λαό του Θεού. Και αν η κρίση αρχίσει πρώτα από εμάς, σκεφτείτε τι έχει να γίνει με όσους δεν δέχονται το Ευαγγέλιο του Θεού. Και αν μόλις και με τα βίας σώζονται οι δίκαιοι άνθρωποι, τι θα συμβεί με τους αμαρτωλούς και απίστους? Εκείνοι λοιπόν που υποφέρουν γιατί έτσι το θέλει ο Θεός, ας εμπιστεύονται τον εαυτό τους με τις καλές τους πράξεις στο Θεό που κρατάει τις υποσχέσεις Του.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αμήν. Γλυκέ μας Πατέρα, στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού, στεκόμαστε μπροστά σε Σένα, ο οποίος είσαι ο Κύριος, ο Θεός μας, ο οποίος είσαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Και θέλουμε και να σε ευχαριστήσουμε που ήρθες και μας έδειξες τη νέα οδό, ώστε να περπατήσουμε σε αυτήν, καθότι εκεί είναι η αλήθεια η δικιά σου. Πας άνθρωπος ψεύτης, ο μόνος αληθής είσαι εσύ, Κύριε, στο πρόσωπο και στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Και θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε, Κύριε, για αυτό και να ζητήσουμε χάρη, ώστε να αποκτήσουμε μια ένδοξη, άγια, ολοκληρωμένη, ουράνια σχέση με Εσένα, και να είμαστε στο τέλος εδρεωμένοι και οικοδομημένοι σε αυτόν τον δρόμο της αλήθειας, της δικιάς σου αλήθειας, Κύριε, και της ζωής. Χρίσμα σου λοιπόν, η ευλογία σου, στο όνομα του Ιησού, ώστε ο λόγος να είναι χρησμένος, οικοδομητικός, αναζωοπυρωτικός, Κύριε, στο όνομα του Ιησού. Το δικό μου αγγείο στο παραδίδω, χρησιμοποίησέ το για τη δικιά σου δόξα και για την οικοδομή των παιδιών σου, στο όνομα του Ιησού. Αμήν, αδελφοί, ας καθίσουμε. Βλέπετε και παρατηρείτε ότι κατά διαστήματα τηρείτο με τη χάρη του Θεού κηρύγματα τα οποία έχουν να κάνουν με τη σχέση που πρέπει να έχει ένας πιστός με τον Κύριο τον Θεό. Κάθε λίγο και λιγάκι ερεθίζει το πνεύμα μου και ο Κύριος μου δίνει πράγματα, και τον ευχαριστώ για αυτό, θέλοντας να μας υπενθυμίσει την σοβαρότητα που πρέπει η σχέση που έχουμε κάνει με τον Θεό να έχει. Είμαστε στο εσχατολογικό κομμάτι του πνεύματος. Ο Κύριος, αυτά τα οποία μας έχει πει και τα οποία είναι μέσα στο εσχατολογικό κομμάτι, για εμάς είναι πάρα πολύ κοντά. Και αυτό το οποίο θα μας κρατήσει στον δρόμο της αλήθειας και της ζωής είναι η σχέση μας με τον Κύριο Ιησού Χριστό. Τι μας είπε πριν λίγο? Υπάρχουν σε όλο τον κόσμο χριστιανοί που είναι άρυδρες πηγές, και πρέπει, αδελφοί, εμείς να προσέχουμε τη συμπεριφορά, την πνευματική μας συμπεριφορά, για να είμαστε πηγές γεμάτες με δροσερά και γάργαρα νερά αυτά του πνεύματος, ώστε και εμείς να είμαστε ξεριψασμένοι, αλλά μέσα από εμάς ο Κύριος ο Θεός να προσφέρει πλουσίως αυτά τα νερά, να προσφέρει πλουσίως αυτά τα νερά στους διψασμένους που βρίσκονται εκεί έξω στην έρημο του κόσμου αυτού. Αλλά για να χρησιμοποιηθούμε από τον Θεό, πρέπει πρώτα η καρδιά μας να ανοίξει σε Αυτόν. Πρέπει να αποτινάξουμε τη συνήθεια της θρησκείας. Γιατί η σχέση που έχουμε τον Θεό δεν πρέπει να έχει ίχνος θρησκοληψίας, συνήθειας, ρουτίνας. Γιατί όταν επέλθουν αυτά τα στοιχεία, ο άνθρωπος

Εφεσίου. Να διαβάσουμε λίγο προς Εφεσίους 1:17-19 εδάφιο. Προς Εφεσίους 1:17-19 εδάφιο. Δια να σας δώσει ο Θεός του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο Πατήρ της δόξας, πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως εις επίγνωσιν αυτού, ώστε να φωτιστώσει η οφθαλμή του νόου σας, εις το να γνωρίσετε ποια είναι η ελπίση της προσκλήσεως αυτού και της ο πλούτος της δόξας της κληρονομίας αυτού εις τους Αγίους και τι το υπερβάλλον μέγεθος της δυνάμεως αυτού προς ημάς τους πιστεύοντας κατά την ενέργεια του κράτους της ισχύως αυτού. Τα μάτια του νόου να φωτιστούν από το φως του Κυρίου, για να μπορέσει ο πιστός με επίγνωση να περπατήσει στα ίχνη του Χριστού, έχοντας μια άγια σχέση με τον Κύριο. Πόσοι από εμάς είναι ευχαριστημένοι με την σχέση που έχουν αυτή τη στιγμή που κηρύττουμε με τον Κύριο τον Θεό? Είναι ρητορική ερώτηση. Δεν θέλω απάντηση. Την απάντηση ας την δώσει ο καθένας στον ίδιο τον εαυτό. Πόσοι είναι ευχαριστημένοι με τη σχέση που έχουν με τον Κύριο? Πόσοι θέλουν να αλλάξουν πράγματα αυτή τη σχέση? Να ανανεώσουν πράγματα? Να κάνουν νέα πράγματα τον Κύριο? Να γνωρίσουν περισσότερο την καρδιά Του? Να έρθουν πιο κοντά Του? Να Τον εμπιστευτούν περισσότερο? Να Τον πιστέψουν περισσότερο και να Τον αφήσουν να τους οδηγεί περισσότερο στη ζωή? Πόσοι αδελφοί από εμάς? Πιστεύω ότι όλοι έχουμε λίγο πολύ ανάγκη αυτά τα πνευματικά στοιχεία, αυτά τα πνευματικά δεδομένα. Περνάνε οι μέρες και έρχεται μια ρουτίνα που κλείνει το νου, κλείνει το πνεύμα και το σκοτάδι αρχίζει και κυριαρχεί ως προς το φως και οι αποκαλύψεις του Κυρίου αρχίζουν να φθήνουν. Η όρεξη του ανθρώπου αρχίζει να πέφτει. Η διάθεσή του λατώνεται και να βάζει τον έτσι πρεπισμό μπροστά τα ανθρώπινα δεδομένα για να κάνει το έργο του Θεού. Ενώ ο Κύριος θέλει να έχουμε μια ελευθερία στη σχέση μαζί Του. Να ευχαριστιόμαστε κάθε στιγμή αυτής της ζωής την παρουσία Του μέσα στη ζωή μας. Θυμάστε το όταν αναγεννηθήκαμε. Θυμάστε τον πόθο που είχαμε για τον Θεό. Πόσο πολύ ανυπομονούσαμε να περάσουν οι μέρες, να έρθει η μέρα της συνάρτησης. Να δούμε τα αδέλφια, να κάνουμε κοινωνία μαζί τους. Ανυπομονούσαμε να πάμε στο σπίτι από τη δουλειά για να προσευχηθούμε. Είτε ήμασταν κουρασμένοι είτε όχι, ανυπομονούσαμε να ανοίξουμε ευαγγελισμό. Και καθώς περνάνε τα χρόνια, βλέπετε ότι ο ενθουσιασμός φθήνει και έρχεται η ρουτίνα και ο άνθρωπος βαραίνει και δεν είναι τόσο ανοιχτός στο Πνεύμα του Θεού. Και ο Κύριος είναι ένας πλαχνικός πατέρας που θέλει αγάπη και σεβασμό, ώστε μέσω αυτής της σχέσης να μπορεί να μας δίνει περισσότερες ευλογίες και να τις εργάζεται σε εμάς, αλλά και μέσα από εμάς στους ανθρώπους εκεί έξω. Θέλει μια άλλη σχέση, μια ουράνια σχέση, μια τέλεια σχέση. Και βλέπετε πόσο πασχίζουμε εμείς οι άνθρωποι στις σχέσεις μας. Θέλουμε να είμαστε ευγενικοί, σοβαροί, υπεύθυνοι, να αρέσουμε στους ανθρώπους υγιή και όμορφα. Αμήν. Με καθαρούς λόγους, με δικαιοσύνη, με αγάπη και σεβασμό στην κάθε προσωπικότητα. Και αν θέλουμε στις ανθρώπινες σχέσεις να έχουμε αυτή τη συμπεριφορά, κατά πόσο πρέπει να είμαστε τέλειοι στην σχέση που έχουμε με τον Κύριο τον Θεό? Πρέπει να ανοίξει η καρδιά μας και να παραωθεί στον Κύριο, ώστε εκείνος με υπερφυσικό τρόπο, γιατί τα πάντα από τον Θεό γίνονται με υπερφυσικό τρόπο, με τρόπο που κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να εργαστεί. Αυτό που κάνει ο Κύριος στη ζωή μας
είναι υπερφυσικό.

0: από την πρώτη στιγμή που μας έχει καλέσει μέχρι την τελευταία που θα μας παραλάβει, ό,τι κάνει ο Θεός είναι υπερφυσικό. Ποιος μπορεί να μας καθαρίσει από τις αμαρτίες, να μας δώσει αναγέννηση, θαύματα, θεραπείες? Ποιος μπορεί να μας σώσει, να μας φυλάξει από τον εχθρό? Ποιος? Κανένας. Μόνο ο Κύριος. Και όλα αυτά είναι υπερφυσικά. Γιατί κανένας άνθρωπος, ούτε και εμείς, μπορούμε να κάνουμε τίποτα από όλα αυτά. Μόνο ο Κύριος ο Θεός, καθώς μας δίδει την χάρη και το ελαιός Του. Και θέλει και εμείς με τη σειρά μας, καθώς θα έχουμε αποκτήσει αυτή την ουράνια σχέση, να ζούμε την ζωή του χρίσματος, την υπερφυσική ζωή που μόνο ένας άνθρωπος που έχει τέλεια σχέση με τον Θεό μπορεί να ζήσει. Προς Κολοσσαΐς 3:3. Ακούστε. Διότι πεσάνατε και η ζωή σας είναι κρυμμένη μετά του Χριστού εν τον Θεό. Για να έρθει η ζωή του Κυρίου, πρώτα τι υπάρχει? Ο θάνατος. Ο θάνατος της σάρκας, του παλιού εαυτού. Γιατί ο παλιός εαυτός και η σάρκα εμποδίζουν την αναγέννηση του ανθρώπου, με αποτέλεσμα ο άνθρωπος να μην μπορεί να ζήσει την ζωή του χρίσματος, έχοντας μια άγια σχέση, μια ουράνια σχέση με τον Θεό. Αμήν. Ό,τι υπάρχει από τον παλιό σαρκικό μας εαυτό εμποδίζει τον Θεό να έρθει με περισσότερο και πιο υπερφυσικό τρόπο στη ζωή μας, να δώσει νέα πράγματα, φοβερά πράγματα που δεν μπορούμε να διανοηθούμε, γιατί ο Θεός είναι Θεός άπειρος, είναι Θεός εκπλήξεων. Δεν ξέρουμε πολλές φορές πότε θα έρθει, τι θα κάνει, πώς θα το κάνει. Το μόνο σίγουρο είναι ότι μπορεί να κάνει τα πάντα, καθώς ό,τι και αν γίνει θα έρθει. Αμήν. Η ζωή του Χριστού, η ζωή του χρίσματος, και σίγουρα αδελφοί, η ζωή του Κυρίου αποκαλύπτεται με τρόπο θαυμαστό, και δεν έχει καμία σχέση αυτή η ζωή με τις δικές μας προσωπικές εμπειρίες, τις ιδέες μας, τις αντιλήψεις μας. Η ζωή του Κυρίου που μορφώνεται μέσα μας, μορφώνεται απόλυτα και σε τέλειο κατασταλαγμό, καθώς η χάρη του Θεού έρχεται υπερφυσικά και μας γεμίζει, δίνοντάς μας με αυτή τη νέα ζωή. Και ο άνθρωπος πια παραδίδεται στον Κύριο. Γνωρίζει την καρδιά του, το εκφράζεται, το ανοίγεται, και ο Κύριος αποκαλύπτεται με ποικίλους τρόπους τον άνθρωπο, θέλοντας υπερφυσικά να κάνει μια άγια σχέση μαζί του, γιατί είναι ένας σπλαχνικός πατέρας, ένας καλός Κύριος, ένας θαυμαστός νυμφίος. Κάθε ιδιότητα του Κυρίου για εμάς είναι υπερφυσική. Ο πατέρας μας, ο σωτήρας μας, ο αμνός μας, ο Κύριός μας, ο νυμφίος μας, ο πολεμιστής μας, ο στρατηγός μας, ο θεραπευτής μας, τα πάντα είναι υπερφυσικά και τόσο αληθινά και ζωντανά, γιατί τα ζούμε, τα γευόμαστε και είναι δικά μας. Τι θα κάνει τον άνθρωπο να αποκτήσει μια καλύτερη σχέση με τον ουράνιο πατέρα? Η ζωή του χρίσματος, η ζωή του Χριστού, η ένωση που είχε η καρδιά του Υιού με τον Πατέρα. Διαβάστε τα Ευαγγέλια, την σχέση που είχε ο Υιός με τον Πατέρα. Δεν κάνω αυτό που θέλω εγώ, αλλά κάνω το θέλημα του Πατέρα. Βασικό σε μια σχέση, να κάνουμε αυτό το οποίο θέλει Εκείνος. Κοιτάξτε την ενότητα που είχαν. Εργάζεται ο Πατέρας, εργάζομαι κι εγώ. Δεν κάνω σύμφωνα με αυτό που βλέπω ή ακούω, αλλά σύμφωνα με αυτό που ορίζει και μου λέει ο πατέρας μου, έλεγε ο γιος. Κοιτάξτε μια σχέση. Πουθενά δεν υπήρχε το εγώ του γιου. Πουθενά. Ήταν τέλεια παραδομένο στον πατέρα, με αποτέλεσμα να αφήνει τον πατέρα να φανερώνεται μέσα από το αγκείο του. Το αγκείο του ήταν προς τίμια χρήση, ήταν εύχριστο, άγιο, πολύτιμο, ταπεινό και σπασμένο. Αυτή τη σχέση είχε ο γιος με τον πατέρα και μας τη διδάσκει, μας την λέει μέσα στην γραφή, γιατί είναι ανάγκη να ζήσουμε κι εμείς αυτή τη σχέση, ώστε να αλλάξει όλη η πνευματική μας κοσμοθεωρία. Γιατί ένας που δεν έχει τέλεια σχέση με τον Θεό, τον μικραίνει. Μικραίνει τον Κύριο, τον περιορίζει. Γιατί δεν τον εμπιστεύεται, δεν τον πιστεύει. Και όταν ένας άνθρωπος δεν εμπιστεύεται τον Κύριο, τον μικραίνει, τον περιορίζει. Και δεν μπορεί ο Κύριος να δώσει τα υπερφυσικά δώρα και τις δυνάμεις του σε αυτόν τον άνθρωπο. Ενώ η τέλεια σχέση έχει εμπιστοσύνη στον Θεό. Βεβαιότητα ότι εκείνος είναι ζωντανός και είναι ναι και αμήν. Και αυτή η πίστη ευαρεστεί τον Κύριο και γίνεται μισθαποδότηση σύμφωνα με την προς Εβραίους 10ο κεφάλαιο στο 6 εδάφιο. Γίνεται μισθαποδότης και έρχεται και ανοίγει τους ουρανούς και δίνει τις ευλογίες του και εγχαίει την δρόσο, την όψιμη και την πρώιμη βροχή. Και ο άνθρωπος παίρνει τους καρπούς, σπέρνει και θερίζει. Ευλογημένες ευλογίες, ευλογημένες ευλογίες αδελφοί. Και είναι γεμάτος με την παρουσία του Θεού. Νιώθει κάθε στιγμή γεμάτος με τον Κύριο, ξεδιψασμένος, χορτασμένος με την παρουσία του. Αυτό ζούσε ο Υιός και αυτό θέλει ο Κύριος ο Θεός να ζήσουμε και εμείς, να παραδοθούμε σε εκείνον άνευ όρων. Πολλοί χριστιανοί λένε, Κύριε, για να κάνω αυτό και εσύ πρέπει να μου κάνεις αυτό. Για να κάνω εκείνο και εσύ πρέπει να μου κάνεις εκείνο. Δεν βλέπω τον Παύλο αδελφοί. Δεν βλέπω τον Πέτρο να θέτουν όρους στον Κύριο. Δεν βλέπω κανέναν Άγιο ή προφήτη να θέτει όρους στον Κύριο. Τουλάχιστον στην Καινή Διαθήκη. Γιατί η Παλαιά είχε άλλα δεδομένα. Τουλάχιστον στην Καινή Διαθήκη. Ήταν παραδομένη άνευ όρων στον Κύριο. Σπασμένα αγκία, έτοιμα για να χρησιμοποιηθούν από τον Κύριο τον Θεό. Πρέπει λοιπόν να καταλάβουμε περισσότερο ποιος είναι ο Θεός, το θέλημά Του, και να το οικειοποιηθούμε, να το κάνουμε δικό μας και να καταλάβουμε βαθιά το κάλεσμα του Κυρίου, ώστε να συντρίψουμε κάθε προσωπική μας πεποίθηση. Όλη η καύχησή μας να είναι στον Κύριο. Βλέπετε τους ανθρώπους, και δεν μιλάω μόνο για τους ανθρώπους του κόσμου, αλλά και για τους πιστούς ανθρώπους, ότι πολλοί άνθρωποι, αρκετοί τέλος πάντων, είναι άνθρωποι των άκρων. Δεν είναι της μεσαίας οδού. Η μεσαία οδός έχει ασφάλεια, εμπιστοσύνη στον Κύριο, δύναμη εξ ύψους, ταπεινοφροσύνη. Ενώ πολλές φορές οι άνθρωποι κινούνται στις δύο άκρες. Και μάλιστα οι περισσότεροι κινούνται και στις δύο άκρες. Κάνουν ένα λάθος, αυτοκατακρίνονται. Κάνουν κάτι καλό, σηκώνται η υπερηφάνεια. Από τη μία άκρη στην άλλη. Ένα μπαλάκι του πικ-πονγκ, μία από εδώ, μία από εκεί. Ένα λάθος, ο άνθρωπος παροκλίζεται, στεναχωριέται, λυπάται, σαν να είναι το πιο άχρηστο πλάσμα αυτού κόσμου. Και κάνει κάτι καλό, τσουπ, φουσκώνει στο μπαλόνι. Εκεί ανοίγεις μια καρφίτσα και του δίνεις μια, θα κάνει ακόμα ένα μπουμ, άσπαγε το μπαλόνι. Ενώ η αλήθεια είναι διαφορετική. Ναι αδελφοί, δεν αξίζουμε τίποτα, αλλά αξίζουμε γιατί η αξία μας είναι ο Κύριος. Και απ' την άλλη, Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα εμείς. Όλα είναι από τον Θεό. Άρα ποια είναι η δική μας καύχηση? Ένας που έχει μια τέλεια σχέση, αυτά τα γνωρίζει, τα ζει. Και δεν πέφτει στα λάθη των άκρων, στην αυτοκατάκριση ή στην αυτοδικαίωση, στην υπερηφάνεια. Γιατί ξέρει ποιος είναι εν Χριστώ Ιησού. Ξέρει ποιος είναι ο Κύριος που είναι μέσα του και μαζί του. Και ξέρει το τι μπορεί να κάνει ο Κύριος. Ξέρει το όνομά του, τη δύναμη του όνοματός του, την θυσία, το αίμα του, το σταυρό του. Αμήν. Θα διαβάσουμε μία αληθινή βιβλική ιστορία. Γένεσης, θα πάμε στο 9 και θα διαβάσουμε από το 18 έως το 28 εδάφιο. Γένεσης λοιπόν, 9, 18, 28. Ήσαν δε οι ή του Νόε, οι εξελθόντες εκ της Κιβωτού, Σιμ και Χαμ και Ιάφεθ. Ο δε Χαμ ή το πατέρας του Χανάν. Οι τρεις ούτοι είναι οι του Νόε και εκ τούτων διεσπάρισαν ή σπάσαν την γη. Ακούστε. Και άρχισε ο Νόε να είναι γεωργός και φύτευσε αμπέλια. Και ήπει εκ του ίνου και μεθύστη και γυμνώθη εν τη σκηνή αυτού. Όταν λέμε γυμνώθη, δεν εννοούμε ότι ήταν τσίτσιδος, ήταν μετασόρουχο άνθρωπος. Αμήν. Και είδε ο Χαμ, ο πατέρας του Χανάν, τη γύμνωση του πατρός αυτού. Και ανήγγειλε τούτο προς τους δύο αδελφούς αυτού έξω. Και λαβώντες ο Σιμ και ο Ιάθεφ, το ένδυμα επέθηκαν αυτό επί τα δύο αυτονότα και βαθύσαντες οπισθονότα, εσκέπασαν τη γύμνωση του πατρός αυτού και τα πρόσωπα αυτών ήσαν προς τα οπίσω και την γύμνωση του πατρός αυτών δεν είδων. Ανανύψας δε ο Νόε από του ίνου αυτού, έμαθε όσα έκαμε σε αυτόν ο γιος αυτού ο νεότερος. Και είπεν, επικατάρατος ο Χαναάν, δούλος των δούλων θελήστε εις τους αδελφούς αυτού. Και είπεν, ευλογητός Κύριος ο Θεός του Σιμ, και ο Χαναάν θελήστε δούλος εις αυτόν. Ο Θεός θέλει πλατήν τον Ιάφεθ και θέλει κατοικήσει τις σκηνές του Σιμ, ο δε Χαναάν θελήστε δούλος εις αυτόν. Και έτσι ο Νόε, μετά των κατακλυσμών, 350 έτη και έγιναν πάσε η ημέρη του Νόε 950 έτη και απέθανε. Τελειώνει ο κατακλυσμός. Φυτεύει κάτι αμπέλια. Κάποια αμπέλια τέλος πάντων. Ο Νόε πίνει από τυρί παραπάνω. Ζαλίζει το άνθρωπος. Δεν ήταν και τόσο προφανώς μαθημένος. Ο μεγάλος και ο μικρός του γιος. Τον σκεπάζουν, τον καλύπτουν ο Σιμ και ο Ιάφε. Ενώ ο μεσαίος γιος, ο Χαμ, τον κοροϊδεύει και τον μηδίζει. Κοιτάξτε την διαφορά της σχέσης που είχαν οι δύο γιοι με τον πατέρα τους από τον τρίτο. Ο τρίτος είχε πρόβλημα στην καρδιά. Είχε δει ό,τι είχαν δει και οι δύο άλλοι γιοι. Είχε λάβει την ίδια διαπαιδαγώγηση, την ίδια εκπαίδευση, την ίδια διδασκαλία. Τον ίδιο σεβασμό από τον πατέρα, τον Νόε. Αλλά δυστυχώς δεν είχε την καλύτερη σχέση με τον πατέρα του. Γιατί είχε πρόβλημα ο ίδιος μέσα στη δικιά του την καρδιά. Και αντί να κοιτάξει να το φτιάξει, αντί να συζητήσει με τον πατέρα του και να έρθει σε μια άγια κοινωνία μαζί του, το πρόβλημα επιδεινώθηκε, καθώς την ώρα που ο Νόε ήταν ζαλισμένος, εποφελήθηκε ο Χαμ ο γιος του για να τον ξεφτυλίσει και να τον υποδείξει ως λάθος αυτοδικαιώντας τον εαυτό του. Και βλέπετε το αποτέλεσμα. Χαμ σημαίνει μαύρος. Θερμός. Δεν είχε φωτεινή καρδιά. Ήταν μια καρδιά πνευματικά σκοτεινή. Και δεν είχε τη σχέση που θα έπρεπε να έχει με τον πατέρα. Με αποτέλεσμα να πέσει. Να πάρει κατάρα. Και από την γενεαλογία του Χαμ να γεννηθούν Ευρώδ. Να γεννηθούν οι Αιγύπτιοι. Οι Χαναναίοι, οι Φιλιστέοι, οι Χετέοι, αχροί, απολύτιστοι λαοί, διεστραμμένοι άνθρωποι. Βλέπετε λοιπόν ότι η σχέση που έχει ένας πιστός με τον ουράνιο πατέρα, εάν είναι καλή θα φέρει ευλογίες, όπως στην περίπτωση του Σιμ και του Ιάφεθ. Ευλογήθηκαν τα δύο παιδιά και οι απογόνοι τους. Εάν η σχέση δεν είναι καλή και είναι προβληματική, αυτό θα φέρει κατάρα στη ζωή του πιστού. Και όχι μονάχα στον ίδιο, αλλά και σε ό,τι έχει και πρεσβεύει στα πνευματικά δρόμενα, όπως και στα φυσικά δρόμενα αυτής της ζωής. Αμήν. Και ο Κύριος θέλει να έχουμε την καρδιά του μεγάλου και του μικρότερου, γιατί ο Μεσαίος ήταν ο Χάμα. Γιατί ένας πατέρας Άγιος που σπλαχνεί στα παιδιά του, τα αγαπάει και θέλει το καλύτερο για αυτούς. Βλέπετε έξω ο κόσμος τι λέει? Πού είναι ο Θεός? Γιατί τόση πολέμη? Γιατί πεθαίνουν τα παιδιά? Γιατί να υπάρχει αυτή η πείνα, η δυστυχία? Ο Κύριος τα κάνει ή η αμαρτία και ο διάβολος? Πάντοτε ο άνθρωπος να κατηγορεί στον Θεό. Δεν έχω ακούσει μια φορά να λένε ο διάβολος φταίει. Πάντοτε ο Θεός φταίει. Γιατί δεν ξέρουν τον Θεό οι άνθρωποι του κόσμου εκεί έξω και είναι δικιά μας ευθύνη να τους τον γνωρίσουμε. Αλλά εμείς που έχουμε γνωρίσει, εμπιστευόμαστε τον Κύριο. Η καρδιά μας είναι ευθέα απέναντί του, ώστε εκείνος ανοίγει την αγκαλιά του και να μας προσφέρει πλουσίως τα δώρα του. Και όταν, αδελφοί, ο άνθρωπος έχει μια άγια διαφορετική ουράνια σχέση με τον Θεό, έχει χέληση για εκείνον, έχει καρδιά ευγνωμοσύνης, καρδιά γεμάτη σεβασμό και υπευθυνότητα, ώστε ό,τι του ζητήσει ο Κύριος, είτε είναι μεγάλο είτε μικρό, ο άνθρωπος με υπευθυνότητα να το κάνει. Αν υπομονώ το συναντήσει. Γιατί αυτός που έχει ουράνια σχέση με τον Πατέρα δεν βαριέται να προσευχηθεί. Ανυπομονεί να προσευχηθεί, γιατί θέλει να μιλήσει σε αυτόν που έχει άγια σχέση. Δεν χάνει συναρθρήσεις αδικαιολόγητα. Να υπάρχει κάτι σοβαρό, αμήν αδελφοί. Να υπάρχει κάτι το οποίο είναι πρόβλημα, αμήν αδελφοί. Μια υποχρέωση, αμήν αδελφοί. Αλλά όταν οι άνθρωποι χάνουν την κοινωνία του με τον Θεό την καθημερινή ή συναρθρήσεις αδικαιολόγητα, αυτό δεν είναι σωστό, γιατί έτσι δεν προάγεται αυτή η ουράνια άγια σχέση με τον Κύριο τον Θεό. Αμήν. Και πρέπει να είμαστε γεμάτοι με τον Κύριο, να το τοποθετήσουμε πάνω από οτιδήποτε, γιατί είναι το σπουδαιότερο πρόσωπο στη ζωή μας. Ο Άγιος Πατέρας, ο Κύριος, ο Θεός. Ψαλμός 100. Θα τον διαβάσουμε όλον. Ψαλμός 100. Θα τον διαβάσουμε όλον. Αλλαλάξατε στον Κύριο πάσα γη. Δουλεύατε στον Κύριο. Εν αφροσύνη έλθετε ενώπιον αυτού εν αγαλίαση. Γνωρίσατε ότι ο Κύριος είναι ο Θεός. Γνωρίσατε ότι ο Κύριος είναι ο Θεός. Αυτός έκανε εμάς και ουχή εμείς. Εμείς είμαστε λαός αυτού και πρόβατα της βοσκής αυτού. Εισέρθετε στα σπήλας αυτού εν δοξολογία, εις τα σαυλάς αυτού εν ύμνο. Δοξολογείτε αυτόν, ευλογείτε το όνομα αυτού, διότι ο Κύριος είναι αγαθός. Εις τον αιώνα μένει το έλεος αυτού και ως γενεάς και γενεάς η αλήθεια αυτού. Αμήν. Το πνεύμα της αληθινής εν Χριστώ Ιησού σχέσεις που πρέπει να έχει ένας πιστός με τον ουράνιο Πατέρα, θεληματικά παραδίδεται σε εκείνον. Αναγνωρίζει την θυσία του. Πιστεύει ότι αληθινά ο Κύριος είναι ζωντανός και έχει την τέλεια αγάπη. Και ό,τι κάνει ο πιστός το κάνει με το ζόρι. Δεν προσπαθεί με έργα να σκεπάσει τις ενοχές και τις αμαρτίες του, αλλά σκεπάζονται αυτές με την αγάπη, το αίμα, την θυσία του Κυρίου Ιησού Χριστού. Και ο άνθρωπος ζει τον νόμο της ελευθερίας. Ζει στην σφαίρα του πνεύματος. Δεν μπορούμε να πλησιάσουμε τον Κύριο με το σώμα μας. Δεν μπορούμε να τον πλησιάσουμε με το μυαλό μας. Μπορούμε να τον πλησιάσουμε μονάχα με το πνεύμα μας. ώστε καθώς το πνεύμα ανοίξει και εισέλθει στην σφαίρα του πνεύματος και συνεκαθίσει στον θρόνο του Θεού, εκεί τότε τα συναισθήματά μας, η ψυχή μας γεμίζει με εκείνον και τότε νιώθουμε ένα τριχύλα, ρίγος, κάτι να καίγεται μέσα μας, επάνω μας, γιατί αγγίζεται μετά από όλα αυτά και το σώμα μας. Και γεμίζει το μυαλό μας με την παρουσία του, με σκέψεις άγιες ευγνωμοσύνης και ευχαριστίας στο πρόσωπό του. Αμήν. Αυτή είναι η σχέση που είναι Άγιο να έχουμε, αδελφοί, το πνεύμα μας να ανοίγει και να ευχαριστεί τον Κύριο. Να τον ευχαριστιέται. Να τον ευχαριστιέται. Να τον ζει, να τον ψηλαφεί, να του παραδίδεται, ώστε μετά ψυχή και σώμα να είναι αγγιγμένα και πλημμυρισμένα από την Άγια Παρουσία του Κυρίου.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Αποκάλυψη 4, 9, 11 εδάφιο. Αποκάλυψη 4, 9, 11 εδάφιο. Και όταν προσφέρωσι τα ζώα δόξαν και τιμήν και ευχαριστίαν εις τον καθήμενον επί του θρόνου, εις τον ζώντα, εις τους αιώνας των αιώνων, 24 πρεσβύτεροι θέλουν συμπέσει ενώπιον του καθήμενου επί του θρόνου και θέλουν προσκυνήσει το ζώντα εις τους αιώνας των αιώνων και θέλουν βάλει τους στεφάνους αυτών ενώπιον του θρόνου λέγοντες: άξιος είσαι Κύριε να λάβεις τη δόξα και την τιμή και τη δύναμη, διότι εσύ έχτισες τα πάντα και για το θέλημά σου υπάρχουσι και χτίστησαν. Τι άγια εικόνα! Αυτή την εικόνα την είδε ο Ιωάννης σε όραση στην Πάτμο πριν περίπου 2000 χρόνια. Μετά από πολλές οράσεις βλέπει και τον θρόνο της δόξας του Θεού. Βλέπει λαμπάδες φωτιάς, αστραπές βροντές. Αμήν. Και βλέπει 4 ζώα γεμάτα μάτια και 24 πρεσβύτερους που συμβολίζουν τους Αγίους της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης να αποδίδουν όλη τη δόξα στον Κύριο. Δεν είχαν στο κεφάλι τους στέματα, είχαν στεφάνια, δείγμα της νίκης, που τα εναπόθεσαν στα πόδια του Κυρίου, δείγμα ότι Εκείνος νίκησε για εμάς. Κοιτάξτε τι όμορφη εικόνα μιας όμορφης σχέσης. 24 πρεσβύτεροι που συμβολικά είμαστε όλοι εμείς στην παρουσία του Θεού, να είναι στα πόδια του Κυρίου και να τον δοξάζουν, να τον υψώνουν και να τον ευχαριστούν. Αυτή τη σχέση μπορούμε να τη ζήσουμε και τώρα, αδελφοί. Και τώρα μπορούμε να προσκυνούμε στα πόδια του Κυρίου. Κάθε μέρα τον ευχαριστούμε για αυτά που μας έχει δώσει και για αυτά που μας έχει κάνει. Για αυτά που θα μας δώσει και για αυτά που θα κάνει. Να τον τιμούμε, να τον δοξάζουμε, να τον ευχαριστούμε. Και μέσα από τη δοξολογία και λέγοντας τα όσα μας είχε κάνει ο Κύριος, τα παίρνουμε πίστη για να μπορούμε να συνεχίζουμε και στο υπόλοιπο της ζωής μας. Ακούγονται τόσα πολλά δεξιά και αριστερά. Ακούς ειδήσεις και η καρδιά σου μαυρίζει. Το ένα, το άλλο, το ένα, το άλλο. Εκείνο, περιμένουμε αυτό. Ήταν να γίνει το άλλο, τελικά δεν έγινε και θα έρθει κάτι χειρότερο. Ο Κύριος να φυλάξει. Θα μας κρατήσει τι όρθιους η σχέση μας με τον Κύριο. Η δύναμή του, η υπερφυσική του ενέργεια στη ζωή μας. Η υπερφυσική του ενέργεια στη ζωή μας. Αμήν. Αλληλούια αδελφοί. Τόσες ομολογίες ομολογούν την δύναμη του Θεού. Τόσες ομολογίες μαρτυρούν τη δόξα του Θεού. Θαύματα, θεραπείες, φύλαξη, προστασία. Όταν έγινε ο πόλεμος στην Ιουγκοσλαβία πριν πολλά χρόνια, στη Σερβία, σε μια πόλη έπεσαν δεκάδες βόμβες. Όλα τα σπίτια ισοπεδώθηκαν. Ενός αδελφού δεν έπαθε τίποτα. Με το φύλατο ο Κύριος, φύλατο αυτήν την οικογένεια, γιατί ήταν παιδιά να γεννημένα μέσα αυτό το σπίτι. Πολλές ιστορίες, πολλές μαρτυρίες για τη δόξα και τη δύναμη του Θεού. Θα μας φυλάξει ο Κύριος. Πότε? Καθώς θα είμαστε παραδομένοι, έχοντας μαζί του μια άγια και ουράνια σχέση, δοξάζοντας και ευλογώντας εκείνον, αναγνωρίζοντας αληθινά τη δόξα του, το έργο του και αγαπώντας αυτόν ένθερμα. Ένθερμα! Ώστε να μπορέσουμε να γνωρίσουμε πραγματικά την καρδιά του Κυρίου, την καρδιά του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αμήν. Και κάποιος μπορεί να πει, πώς μπορώ να γνωρίσω την καρδιά περισσότερο του Κυρίου? Μπορεί να το πει. Και η απάντηση είναι απλή. Διάβασε το Λόγο του Θεού. Διάβασε τα όσα λέει ο Κύριος. Διάβασε τις παροιμίες, τον Ψαλμοδό. Διάβασε την ιστορία του λαού Ισραήλ. Το πώς ο Κύριος εργαζόταν και θα μάθεις την καρδιά του Θεού. Αλλά αν θέλεις να εμβαθύνεις σε γνώση για το τι είναι η καρδιά του Θεού, τότε αυτό που πρέπει να κάνουμε τακτικά είναι να διαβάζουμε κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο 5ο, 6ο και 7ο κεφάλαιο. Γιατί σε αυτά τα τρία κεφάλαια ο Κύριος μας ανοίγει την καρδιά Του. Σε αυτά τα κεφάλαια βρίσκονται μακαρισμοί, το πνεύμα του νόμου που δείχνει την αληθινή αγάπη του Κυρίου. Για το πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε στους ανθρώπους, στους εχθρούς μας. Για το πώς πρέπει να προσευχόμαστε, να ζούμε ως παιδιά του Θεού. Αυτή είναι η καρδιά του Ευαγγελίου και αυτή είναι η καρδιά του Θεού. Και καθώς κατανοούμε το σχέδιό Του και την καρδιά Του, έρχεται μέσα μας συντριβή και αληθινή κατανόηση του εαυτού Του και της αγάπης Του. Και εκεί συντρίβουμε, αδελφοί, κάθε ανθρώπινη αλαζονία που μας εμποδίζει αληθινά να γνωρίσουμε Εκείνον και με θέλω να εργαστούμε το Άγιο Του έργο. Φεύγει κάθε προσωπικό συμφέρον, κάθε προσωπική επιδίωξη, κάθε αλαζονία και υπερηφάνεια, κάθε εγωισμός, συντρίβονται όλα και ο άνθρωπος πια γνωρίζει πραγματικά την καρδιά του Θεού, την αποκτά, παίρνει την εικόνα και την ομοίωση στο μέτρο που μπορεί της καρδιάς του Κυρίου και ελεύθερα, ανεμπόδιστα εργάζεται για τη δόξα Του. Απογυμνώνεται από τη σάρκα το παρελθόν, καθώς έχει πια ντυθεί τον Κύριο Ιησού Χριστό. Δεν ντρέπεται. Δεν φοβάται. Και αν σηκώνονται φόβοι, ξέρει να τους επιτιμά στο όνομα του Ιησού, να τους νεκά και να τους συντρίβει. Ξέρει σε ποιον έχει πιστέψει. Ποιον ακολουθεί. Ποιος τον οδηγεί. Ποιος τον ελέγχει. Και έτσι ο άνθρωπος, καθώς γνωρίζει την καρδιά του Κυρίου, αντλεί δύναμη από Εκείνον. Πρέπει να αντλούμε δύναμη από Εκείνον, αδελφοί. Την ώρα του προβλήματος. Το σκοτάδι πλησιάζει, φαίνεται. Πρέπει να ντρούμε δύναμη από Εκείνον για να μπορούμε να ζούμε τις δυσκολίες αυτής της ζωής. Αμήν. Ισαΐας 49, ένα πολύ θαυμάσιο και τρυφερό κομμάτι της γραφής. Ένα απαλό και τρυφερό κομμάτι της γραφής. Ισαΐας 49, 14-21 εδάφιο. Παραλαμβάνω, βιβλίο του Ισαΐα 49-14-21. Αλλά η Σιών είπε, ο Κύριος με εγκατέλειπε και ο Κύριος μου με λησμόνησε. Πόσοι από εμάς έχουμε κατά καιρούς πει, ο Κύριος με ξέχασε, ο Κύριος με εγκατέλειψε. Το ίδιο έλεγαν και οι Ισραηλίτες. Και τι απαντάει ο Θεός σε εμάς, όπως και σε εκείνους εκείνη την εποχή. Δύνατε γη να λησμονήσει το θυλάζον βρέφος αυτής, ώστε να μην ελεήσει το τέκνο της κοιλίας αυτής, αλλά και αν αυτέ λησμονώσουσιν, εγώ όμως δεν θέλω σε λησμονήσει. Ιδού, επί των παλαμών μου σε ζωγράφισα, τα τείχη σου είναι πάντοτε ενώπιόν μου, τα τέκνα σου θέλω είναι ελθύμετα σπουδής, ή δε καταστρέφοντάς σε και ερημώνοντάς σε, θέλω συν εξέλθει από σου, ύψωσον κύκλο του οφθαλμού σου και οι δε πάντες ούτι συναθρίζονται ομού, έρχονται προς σε, ζω εγώ, λέγει Κύριος. Αυτός είναι όρκος, το ζω εγώ, λέει ο Κύριος, είναι όρκος. Ότι εσύ θέλεις ενδυθεί πάντα στούτους ως κόσμημα και ως νύμφη θέλεις στολιστεί αυτούς. Διότι οι υφανισμένοι σου και οι ρημωμένοι σου τόποι και η γη σου οι κατεφθαρμένοι θέλουν συνείστε τώρα πάρα πολύ μάλιστα στενή για τους κατοίκους σου. Εκείνοι δε ήτινες σε κατέτρωγον θέλουν μακρυνθεί από σου. Τα τέκνα τα οποία θες αποκτήσει μετά την ατεκνία σου θέλουν συνειπεί προσέτης τα ότα σου. Στενός είναι ο τόπος διεμέ. Κάμε είσαι με τόπον για να κατοικήσω. Τότε θέλεις υπή την καρδία σου. Της εγέννησε είσαι με ταύτα ενώ εγώ ήμουν η τεκνωμένη και έρημος, εχμάλωτος και μεταφερόμενη. Ταύτα δε της εξέθρεψεν. Ιδού εγώ ήχον εγκατηληφθεί μόνη. Ταύτα που ήσαν. Ελφή. Τι λόγια, τι τρυφερά λόγια δύναμης υποστήριξης. Ο Κύριος δεν μας λησμονεί ποτέ, δεν μας εγκαταλείπει ποτέ και θα φέρει τέτοιες ευλογίες που δεν υπάρχει χώρος να τις βάλουμε, μεταφορικά ομιλώ. Χώρος να τις βάλουμε, μεταφορικά ομιλώ, αδελφοί. Αμήν. Και ο Κύριος έρχεται να δώσει συνειδητά μια σταθερή πνευματική πορεία σε όλους μας, ώστε με ζήλο σε κάθε περίσταση, σε κάθε χρονική περίοδο, ανεξαρτήτων των συναισθημάτων, ο πιστός όρημα και ευαισθησία να ακολουθεί τον Κύριο σε κάθε του οδηγία. Αμήν. Θέλουμε να ζήσουμε αυτήν την ουράνια σχέση. Αμήν. Μπορούμε. Σίγουρα. Γιατί αυτό που δεν μπορούμε να κάνουμε εμείς υπερφυσικά, θα το κάνει εκείνος για εμάς όταν δει το θέλημα της καρδιάς μας, το άνοιγμά μας και την εξήτησή μας σε αυτό. Λίγα εμείς, πολλά εκείνος. Το θέλω, θέλει ο Κύριος, το θέλω μας, την καρδιά μας, και μετά έρχεται να προσθέσει και να προσθέσει, να πολλαπλασιάσει και να αυξήσει. Αμήν. Ο Κύριος είναι το άσμα μας. Ο Κύριος είναι η δύναμή μας. Και πρέπει να κρατήσουμε αυτά τα υψηλά ιδανικά, ώστε να είμαστε ευάριστοι σε Αυτόν. Ώστε Εκείνος από οτιδήποτε μέσα στη ζωή μας να παίρνει τη δόξα, την προσκύνηση και την τιμή. Και μέσα από τα καλά μας έργα, οι άνθρωποι, τι λέει ο λόγος στο καταμαθαίνω Ευαγγέλιο, να δοξάζουν τον ουράνιο Πατέρα. Τον ουράνιο Πατέρα. Αγαπάμε τον Κύριο αδελφοί. Αμήν. Τον αγαπάμε. Αμήν. Και θέλουμε να του δώσουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, και αυτό σίγουρα για τις χάριτός του. Αμήν. Τον αγαπήσουμε περισσότερο, να τον ακολουθήσουμε περισσότερο, να του παραδοθούμε περισσότερο και να τον αφήσουμε να οδηγεί περισσότερο τη ζωή μας, και αυτό θα γίνει μόνο όταν έχουμε μια άγια ουράνια σχέση εμπιστοσύνης μαζί του. Μαζί του. Και θα κλείσω με Ψαλμός 103:13. Ψαλμός 103, θα διαβάσουμε το 113 εδάφιο και θα σηκωθούμε για να προσευχηθούμε. Αμήν. Το Κύριος να μας χρήσει και να μας ευλογήσει, αδελφοί. Και διαβάζουμε. Καθώς σπλαχνίζει το Πατέρα στα τέκνα, ούτως ο Κύριος σπλαχνίζεται τους φοβουμένους Αυτόν. Ας έχουμε άγιο φόβο, σεβασμό στην καρδιά μας, μια όριμη σχέση μαζί Του. Και ας μην φοβόμαστε τίποτα. Και αν σηκώνεται φόβος, ας το βάζουμε στην παρουσία του Κυρίου. Ας τον επιτιμάμε, το Κύριος το σηκώνει. Θα μας ελευθερώνει, θα μας ευλογεί, θα μας ενδυναμώνει και θα παίρνουμε νίκες και θριάβους μέσα αυτή τη ζωή μέχρι να μας παραλάβει. Ας σηκωθούμε παρακαλώ.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
2: Ο Θεός φόρτωσε όλη την αμαρτία όλου του κόσμου, όλα τα κακά, τις κατάρες, τις αρρώστιες, τις ανομίες μας, τις ασθένειές μας, τα φόρτωσε όλα επάνω στον Χριστό και ικανοποιήθηκε η κρίση του Θεού μια για πάντα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Εάν είσαι ακόμα στη Βασιλεία του Σκότους και δεν είσαι σίγουρος ότι έχεις μεταφερθεί στη Βασιλεία του Κυρίου Ιησού Χριστού, κάντο τώρα, μην αφήνεις ούτε μια μέρα να περάσει, ούτε μια ώρα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ποιος είναι πραγματικά παιδί του Θεού? Αυτός που γεννιέται από σπέρμα άφθαρτο, που είναι ο λόγος του Θεού που ζει και μένει στον αιώνα. Αυτός που δέχεται τον Χριστό μέσα στην καρδιά του, σαν σωτήρα του, σαν λυτρωτή του. Αυτός που υποτάσσεται στον Κύριο και ο Θεός μαρτυρεί μες στη ζωή του, δίνοντάς του το πνεύμα της επαγγελίας.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Βασιλέων Α, κεφάλαιον Ι. Τότε συνήθρισε ο βασιλεύς Σολομών προς εαυτόν εν Ιερουσαλήμ τους πρεσβυτέρους του Ισραήλ και πάντας τους αρχηγούς των φυλών, τους οικογενάρχας των οίκων Ισραήλ, δια να αναβιβάσωση την κυβωτών της Διαθήκης του Κυρίου εκ της πόλεως Δαβίδ ή της είναι Ισιών. Και συνηθρίστησαν πάντες οι άνδρες Ισραήλ προς τον βασιλέα Σολομώντα εν τη εορτή κατά τον μήνα Εθανίμ, ως της είναι ο έβδομος μήν. Και ήλθαν πάντες οι πρεσβύτεροι του Ισραήλ και σήκωσαν οι ιερείς την κυβωτών. Και ανεβίβασαν την κυβωτών του Κυρίου και την σκηνή του μαρτυρίου και πάντα τα σκεύη τα Άγια τα εν τη σκηνή. Οι ιερείς και οι Λεβίτε ανεβίβασαν αυτά. Και ο βασιλεύς Σολομών και πάσα η συναγωγή του Ισραήλ, οι συναχθέντες προς αυτόν, ήσαν μετ' αυτού έμπροσθεν τη κυβωτού, θυσιάζοντες πρόβατα και βόας, όσα δεν είναι το δυνατόν να λογαριαστώσει και να αριθμηθώσει δια το πλήθος. Και εισήγαγον οι ιερείς την κυβωτών της Διαθήκης του Κυρίου εις τον τόπον αυτής, εις το χρηματιστήριον του οίκου, εις τα Άγια των Αγίων υποκάτω των πτερίγων του των Χερουβίμ. Διότι τα Χερουβίμ είχαν εξυπλωμένα στα πτέρυγας επί των τόπων της κυβωτού και τα Χερουβίμ εκάλυπτον την κυβωτών και τους μοχλούς αυτής άνωθεν. Και εξήχων οι μοχλοί και εφαίνοντο τα άκρα των μοχλών εκ του Αγίου τόπου έμπροσθεν του χρηματιστηρίου, έξωθεν όμως δεν εφαίνοντο. Και είναι εκεί έως τη σήμερα. Δεν ήτο εν τη κυβωτό, ημι εδίο λίθινε πλάκες, τας οποίας ο Μωυσής έθεσεν εκεί εν Χορίβ, όπου ο Κύριος έκαμε διαθήκην προς τους ιούς Ισραήλ, ότε εξήλθον εκ γης Αιγύπτου. Κι ως εξήλθον ιερείς εκ του Αγιαστηρίου, η νεφέλη ενέπλησε τον οίκον του Κυρίου. Και δεν ειδύναντο ιερείς να σταθώσει δια να λειτουργήσωση εξαιτίας της νεφέλης. Διότι η δόξα του Κυρίου ενέπλησε τον οίκον του Κυρίου. Τότε ελάλησεν ο Σολομών. Ο Κύριος είπεν ότι θέλει κατοικεί εν γνώφω. Ο κοδόμησα είσαι οίκον κατοικήσεως, τόπον δια να κατοικήσει αιωνίως. Και στρέψας ο βασιλεύς το πρόσωπον αυτού, ευλόγησε πάσαν την συναγωγή του Ισραήλ. Πάσα δε η συναγωγή του Ισραήλ ίστατο. Και είπεν, ευλογητός Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, ως της εξετέλεσε δια της χειρός αυτού, εκείνο το οποίο ελάλησε δια του στόματος αυτού προς Δαβίδ, τον πατέρα μου λέγον. Αφής ημέρας εξήγαγον τον λαόν μου τον Ισραήλ εξ Αιγύπτου, δεν έκλεξα από πασών των φυλών του Ισραήλ ουδε μίαν πόλην δια να οικοδομηθεί οίκος, ώστε να είναι το όνομά μου εκεί, αλλά έκλεξα τον Δαβίδ δια να είναι επί των λαών μου Ισραήλ. Και ήλθεν εις την καρδίαν Δαβίδ του πατρός μου να οικοδομήσει οίκον εις το όνομα Κυρίου του Θεού του Ισραήλ. Αλλά ο Κύριος είπε προς Δαβίδ τον πατέρα μου, επειδή ήλθεν εις την καρδίαν σου να οικοδομήσεις οίκον εις το όνομά μου, καλώς μεν έκαμες ότι συνέλαβες τούτο εν την καρδία σου. Πριν σύ δεν θέλεις οικοδομήσει τον οίκον, αλλά ο υιός σου, ως της θέλει εξέλθει εκ της οσφίος σου, ούτως θέλει οικοδομήσει τον οίκον εις το όνομά μου. Ο Κύριος λοιπόν εξεπλήρωσε τον λόγον αυτού τον οποίον ελάλησε. Κι εγώ ανέστην αντί Δαβίδ του πατρός μου και κάθισα επί του θρόνου του Ισραήλ, καθώς ελάλησεν ο Κύριος, και οκοδόμησα τον οίκον εις το όνομα Κυρίου του Θεού του Ισραήλ. Και διόρισα εκεί τόπον δια την κυβωτών, ενικείται η Διαθήκη του Κυρίου, την οποίαν έκαμε προς τους πατέρας ημών, ότε εξήγαγεν αυτούς επί γης Αιγύπτου. Και σταθείς ο Σολομών έμπροσθεν του θυσιαστηρίου του Κυρίου, ενώπιον πάσης της συναγωγής του Ισραήλ, εξέτεινε τα σχήρας αυτού προς τον ουρανόν και είπε, «Κύριε Θεέ του Ισραήλ, δεν είναι Θεός ομοιός σου εν το ουρανό άνω και επί της γης κάτω, ώστις φυλάτης την Διαθήκην και το έλεος προς τους δούλους σου, τους περιπατούντας ενώπιόν σου εν όλη τη καρδία αυτών. Ώστις εφύλαξας προς τον δούλον σου Δαβίδ, τον πατέρα μου, όσα ελάλησας προς αυτόν. Και ελάλησας δια του στόματός σου και εξετέλεσας δια της χειρός σου καθώς την ημέραν ταύτη. Και τώρα, Κύριε Θεέ του Ισραήλ, φύλαξον προς τον δούλον σου Δαβίδ, τον πατέρα μου, εκείνο το οποίο υπεσχέθης προς αυτόν λέγον. Δεν θέλει εκλείψει η Σεανίρ απέμπροσθέν μου, καθήμενος επί του θρόνου του Ισραήλ, μόνον εάν προσέχωσιν η Ιησού εις την οδόν αυτών, δια να περιπατώσιν ενώπιόν μου, καθώς σύ περιεπάτησας ενώπιόν μου. Τώρα λοιπόν, Θεέ του Ισραήλ, ας αληθεύσει δέομαι ο λόγος σου, τον οποίον ελάλησας προς τον δούλον σου Δαβίδ τον πατέρα μου. Αλλά θέλει αληθώς κατοικήσει Θεός επί της γης? Ιδού ο ουρανός και ο ουρανός των ουρανών δεν είναι ικανή να σε χωρέσωση. Πόσον ο λιγότερον ο οίκος ούτος, τον οποίον οκοδόμησα. Πλην επίβλεψον επί την προσευχήν του δούλου σου και επί την δέησιν αυτού, Κύριε Θεέ μου, ώστε να εισακούσεις της κραυγής και της δεήσεως, την οποίαν ο δούλος σου δέεται ενώπιόν σου την σήμερα. Δια να είναι η οφθαλμή σου ανεωγμένη προς τον οίκον τούτον νύκτα και ημέρα προς τον τόπον περί του οποίου είπας. Το όνομά μου θέλει είστε εκεί, δια να εισακούεις της δεήσεως, την οποίαν ο δούλος σου θέλει δέεστε εν το τόπο τούτο. Και επάκουε της δεήσεως του δούλου σου και του λαού σου Ισραήλ όταν προσεύχονται εν το τόπο τούτο. Και άκου εσύ εκ του τόπου της κατοικήσεώς σου εκ του ουρανού και ακούον γίνου ήλαιος. Εάν αμαρτήσει της άνθρωπος εις των πλησίων αυτού και ζητήσει όρκον παρά αυτού δια να κάμει αυτόν να ορκιστεί και ο όρκος έλθει έμπροσθεν του θυσιαστηρίου σου εν το οίκο τούτο, τότε εσύ επάκουσον εκ του ουρανού και ενέργησον και κρίνον τους δούλους σου, καταδικάζον μεν τον άνομον ώστε να στρέψεις κατά της κεφαλής αυτού την πράξην αυτού, δικαιώνον δε τον δίκαιον ώστε να αποδώσεις εις αυτόν κατά την δικαιοσύνην αυτού. Όταν κτυπηθεί ο λαός σου Ισραήλ έμπροσθεν του εχθρού, διότι ημάρτησαν εισέ, και επιστρέψωσι προσέ και δοξάσωσι το όνομά σου και προσευχηθώσι και δεηθώσιν ενώπιόν σου εν το οίκο τούτο, τότε σύ επάκουσον εκ του ουρανού και συγχώρησον την αμαρτίαν του λαού σου Ισραήλ και επανάγαγε αυτούς εις την γην την οποίαν έδωκας εις τους πατέρας αυτών. Όταν ο ουρανός κλειστεί και δεν γίνεται βροχή, διότι ημάρτησαν εισέ, εάν προσευχηθώσει προς τον τόπον τούτον και δοξάσωσι το όνομά σου και επιστρέψωσιν από των αμαρτιών αυτών, αφού ταπεινώσεις αυτούς, τότε σύ επάκουσον εκ του ουρανού και συγχώρησον την αμαρτία των δούλων σου και του λαού σου Ισραήλ, διδάξας αυτούς την οδόν την αγαθήν εις την οποίαν πρέπει να περιπατώσει και δώσ' βροχήν επί την γη σου την οποίαν έδωκας εις τον λαό σου δια κληρονομία. Πείνα, αν γίνει εν τη γη, θανατικόν εάν γίνει, ανεμοφθορία, ερησίδη, ακρίς, βρούχος εάν γίνει, ο εχθρός αυτών εάν πολιορκήσει αυτούς εν το τόπο της κατοικίας αυτών, οποιαδήποτε πληγή, οποιαδήποτε νόσος γίνει, πάσαν προσευχήν, πάσαν δέησιν γινωμένην υπό παντός ανθρώπου, υπό παντός του λαού σου Ισραήλ, όταν γνωρίσει έκαστος την πληγή της καρδίας αυτού και εκτείνει τα σχήρας αυτού προς τον οίκον τούτον, τότε σύ επάκουσον εκ του ουρανού του τόπου της κατοικήσεώς σου και συγχώρησον και ενέργησον και δώσ' εις έκαστον κατά πάσα στα σοδούς αυτού, όπως γνωρίζεις την καρδίαν αυτού, διότι σύ, μόνο σύ, γνωρίζεις τας καρδίας πάντων των ιών ανθρώπων. Δια να σε φοβόνται πάσα στα σημέρας όσα ζώσιν επί προσώπου της γης, την οποίαν έδωκας εις τους πατέρας ημών. Και των ξένων έτη, ώστις δεν είναι εκ του λαού σου Ισραήλ, αλέρχεται από γης μακράς δια το όνομά σου, διότι θέλουσιν ακούσει το όνομά σου το μέγα και την χείρα σου την κρατεάν και τον βραχίωνά σου τον εξυπλωμένον. Όταν έρθει και προσευχηθεί προς τον οίκον τούτον, σι επάκουσον εκ του ουρανού, του τόπου της κατοικήσεώς σου και ενέργησον κατά πάντα περί όσον ο ξένος σε επικαλεστεί. Διαναγνωρίσωση πάντες οι λαοί της γης το όνομά σου, να σε φοβόνται καθώς ο λαός σου Ισραήλ. Και διαναγνωρίσωση ότι το όνομά σου εκλήθη επί των οίκων τούτων, των οποίων οκοδόμησα. Όταν ο λαός σου εξέλθει εις πόλεμον εναντίον των εχθρών αυτών, όπου αποστείλεις αυτούς και προσευχηθώσιν εις τον Κύριον, προς την πόλην την οποίαν έκλεξας και τον οίκον τον οποίον οκοδόμησα εις το όνομά σου, τότε επάκουσον εκ του ουρανού της προσευχής αυτών και της δεήσεως αυτών και κάμε το δίκαιον αυτών. Όταν αμαρτήσω συνεισέ, διότι ουδής άνθρωπος είναι αναμάρτητος, και οργιστείς εις αυτούς και παραδώσεις αυτούς εις των εχθρών, ώστε οι εχμαλωτιστέ να φέρω συν αυτούς εχμαλώτους εις την γη του εχθρού μακράν υπλησίων, και έλθω συν εισέ αυτούς εν τη γη όπου εφέρθησαν εχμάλωτοι, και επιστρέψωση και δεηθώση προσέ εν τη γη των εχμαλωτισάντων αυτούς, λέγοντες «Ημάρτωμεν, ηνομίσαμεν, ηδικήσαμεν, και επιστρέψωση προσέ εξ όλης της καρδίας αυτών και εξ όλης της ψυχής αυτών εν τη γη των εχθρών των εχμαλωτισάντων αυτούς, και προσευχηθώση προσέ προς την γη αυτών την οποίαν έδωκας εις τους πατέρας αυτών, την πόλην την οποίαν έκλεξας και τον οίκον τον οποίον οκοδόμησα εις το όνομά σου, τότε επάκουσον εκ του ουρανού, του τόπου της κατοικήσεώς σου, της προσευχής αυτών και της δεήσεως αυτών, και κάμε το δίκαιον αυτών, και συγχώρησον εις τον λαόν σου τον αμαρτήσαντα εις σε, και αφεσπάσας τας παραβάσεις αυτών, δια των οποίων έγιναν παραβάτε εναντίον σου, και κίνησον εις ικτυρμόν αυτών, τους εχμαλωτίσαντας αυτούς, ώστε να ικτύρωσιν αυτούς. Διότι λαός σου και κληρονομία σου είναι, τον οποίον εξήγαγες εξ Αιγύπτου εκ μέσου του σιδηρού χωνευτηρίου. Ας είναι λοιπόν η οφθαλμή σου ανεωγμένη εις την δέηση του δούλου σου και εις την δέηση του λαού σου Ισραήλ, δια να εισακούεις αυτούς περί όσων σε επικαλεστώσει. Διότι εσύ εξεχώρισας αυτούς από πάντων των λαών της γης, δια να είναι κληρονομία σου, καθώς ελάλησας δια χειρός Μωυσέως του δούλου σου, ότε εξήγαγες τους πατέρας ημών εξ Αιγύπτου, δέσποτα Κύριε. Και αφού ετελείωσεν ο Σολομών να κάμνει όλην την προσευχήν και την δέησιν ταύτην προς τον Κύριον, εσηκώθη απέμπροσθεν του θυσιαστηρίου του Κυρίου, όπου ήτο γονιπετής μετά σχήρας αυτού εξυπλωμένας προς τον ουρανό. Και εστάθη και ευλόγησε πάσαν την σύναξην του Ισραήλ μετά φωνής μεγάλης λέγον. Ευλογητός Κύριος, ως της έδωκεν ανάπαυσιν εις τον λαόν αυτού Ισραήλ, κατά πάντα όσα υπεσχέθη. Δεν έπεσεν ουδεής εκ πάντων των λόγων των αγαθών, τους οποίους ελάλησε διαχειρός Μωυσέως του δούλου αυτού. Γέννητο Κύριος ο Θεός ημών με θυμών, καθώς ήτο μετά των πατέρων ημών. Να μη αφήσει ημάς, μηδέν να εγκαταλείψει ημάς, δια να επικλίνει τας καρδίας ημών εις εαυτόν, ώστε να περιπατώμεν εις πάσας τας οδούς αυτού και να φυλάτωμεν τας εντολάς αυτού και τα διατάγματα αυτού και τας κρίσης αυτού, τα οποία προσέταξεν εις τους πατέρας ημών. Και ούτε οι λόγοι μου, τους οποίους εδεήθην ενώπιον του Κυρίου, να είναι ημέραν και νύχτα πλησίον Κυρίου του Θεού ημών, δια να κάμνει το δίκαιον του δούλου αυτού και το δίκαιον του λαού αυτού Ισραήλ, κατά την ανάγκην εκάστης ημέρας. Δια να γνωρίσω συν πάντες οι λαοί της γης, ότι ο Κύριος αυτός είναι ο Θεός, ουδής άλλος. Ας είναι λοιπόν η καρδία σας τελεία προς Κύριον των Θεών ημών, δια να περιπατείτε εις τα διατάγματα αυτού και να φυλάτητε τα σέντολάς αυτού, καθώς εν τη ημέρα ταύτη. Και ο βασιλεύς και πάσο Ισραήλ μετ' αυτού προσέφεραν θυσίαν ενώπιον του Κυρίου. Και θυσίασεν ο Σολομών τα θυσίας τα ειρηνικάς, τας οποίας προσέφερεν εις τον Κύριον 22.000 βοών και 120.000 προβάτων. Ούτως εγγενίασαν τον οίκον του Κυρίου, ο βασιλεύς και πάντες οι Ισραήλ. Την αυτήν ημέραν καθιέρωσεν ο βασιλεύς το μέσον της αυλής της καταπρόσωπον του οίκου του Κυρίου, διότι εκεί προσέφερε τα ολοκαυτώματα και την εξαλφή των προσφοράν και το στέαρ των ειρηνικών προσφορών. Επειδή το θυσιαστήριον το χάλκινον το κατέμπρωσεν του Κυρίου ή το μικρόν, ώστε να χωρέσει τα ολοκαυτώματα και την εξαλφή των προσφοράν και το στέαρ των ειρηνικών προσφορών. Και κατ' εκείνον των καιρών έκαμεν ο Σολομών την εορτήν και πάσο Ισραήλ μετ' αυτού, σύναξης μεγάλη από της εισόδου Εμάθ μέχρι του ποταμού Αιγύπτου ενώπιον Κυρίου του Θεού ημών, 7 ημέρας και 7 ημέρας, 14 ημέρας. Την 8η ημέραν απέλυσε τον λαό και ευλόγησαν τον βασιλέα και ανεχώρησαν εις τα σκηνάς αυτών χαίροντες. Και εφρενόμενοι εκ καρδίας δια πάντα τα αγαθά όσα ο Κύριος έκαμε προς Δαβίδ τον δούλον αυτού και προς Ισραήλ τον λαόν αυτού.
2: Ιερεμίας, κεφάλαιο μη αλφα. Και εν το 7ο μηνύ, ο Ισμαήλ ο ιός του Νεθανίου, ιός του Ελισαμά, εκ του βασιλικού σπέρματος και εκ των αρχόντων του βασιλέως και 10 άνδρες μετ' αυτού ήλθαν προς τον Γεδαλίαν των ιών του Αχικάμ εις Μισπά και συνέφαγον εκεί άρτον εν Μισπά. Και σηκώθη Ισμαήλ ο ιός του Νεθανίου και οι 10 άνδρες ιόντες μετ' αυτού και επάταξαν τον Γεδαλίαν των ιών του Αχικάμ ιού του Σαφάν διαρομφέας και εθανάτωσαν αυτόν, τον οποίον ο βασιλεύς της Βαβυλώνος είχε καταστήσει επί την γην. Και πάντα στους Ιουδαίους τους όντας μετ' αυτού, μετά του Γεδαλίου εν Μισπά και τους Χαλδαίους τους ευρεθέντας εκεί, άνδρας πολεμιστάς, επάταξεν ο Ισμαήλ. Και την δευτέραν ημέραν, αφού εθανάτωσε τον Γεδαλίαν, και ουδής είχε μάθει αυτό, τότε τινές από Σιχέμ, από Σιλό και από Σαμαρίας, 80 άνδρες, εξηρημένοι τους πόγωνας και διεσχισμένοι τα ημάτια και με εντομάς εις το σώμα, ήρχοντο με τα προσφοράς και λιβανίου εν τη χειρή αυτών, διαναφέρουσιν εις τον οίκον του Κυρίου. Και εξήλθεν Ισμαήλ ο ιός του Νεθανίου εις απάντησιν αυτών εκ Μισπά, κλαίων ενώ επορεύετο. Και ότε απήντησεν αυτούς, είπε προς αυτούς, «Εισέλθετε προς Γεδαλίαν των ιών του Αχικάμ». Και ότε ήλθον εις το μέσον της πόλεως, Ισμαήλ ο ιός του Νεθανίου έσφαξεν αυτούς και έριψεν εις το μέσον του λάκου αυτός και οι άνδρες μετ' αυτού. 10 όμως άνδρες ευρέθησαν μεταξύ αυτών και είπαν προς τον Ισμαήλ, «Μη μας θανατώσεις, διότι έχομεν θησαυρούς εν το αγρό, σίτων και κρυθήν και έλαιον και μέλι». Ούτως εκρατήθη και δεν εθανάτωσεν αυτούς μεταξύ των αδελφών αυτών. Ο δε λάκος, εις τον οποίον ο Ισμαήλ έριψε πάντα τα πτώματα των ανδρών, τους οποίους επάταξεν εξαιτίας του Γεδαλίου, ή το εκείνος τον οποίον ο βασιλεύς Ασά είχε κάμει υπό φόβου του Βαασά, βασιλέως του Ισραήλ. Τούτον ο Ισμαήλ, ο ιός του Νεθανίου, εγέμισεν από τον θανατοθέντον. Και ηχμαλώτευσεν ο Ισμαήλ άπαν το υπόλοιπον του λαού, το εν Μισπά, τα στιγατέρας του βασιλέως, και πάντα των λαών των εναπολιφθέντα εν Μισπά, τον οποίον Νεβουζαραδάν ο αρχισωματοφύλαξ είχεν εμπιστευθεί εις τον Γεδαλίαν των ιών του Αχικάμ. Και ηχμαλώτευσεν αυτά ο Ισμαήλ ο ιός του Νεθανίου και ανεχώρησε δια να περάσει προς τους ιούς Αμών. Και ότε ήκουσεν Ιωαννάν ο ιός του Καριά και πάντες οι αρχηγοί των στρατευμάτων οι μετ' αυτού, πάντα τα κακά τα οποία έκαμεν Ισμαήλ ο ιός του Νεθανίου, έλαβον πάντα στους άνδρας και υπήγαν να πολεμήσωσι με τον Ισμαήλ των ιών του Νεθανίου. Και έβρικαν αυτόν πλησίον των πολλών υδάτων, των εν Γαβαών. Και ως είδε πάσο λαός ο μετά του Ισμαήλ, Ιωαννάν των ιών του Καριά, και πάντα στους αρχηγούς των στρατευμάτων των μεταυτού εχάρισαν. Και εστράφησαν πάσο λαός, τον οποίον ο Ισμαήλ ηχμαλώτευσεν από Μισπά, και επέστρεψαν και υπήγαν μετά του Ιωαννάν, ιού του Καριά. Αλλά ο Ισμαήλ, ο γιος του Νεθανίου, εξέφυγεν από του Ιωαννάν με τα 8 ανδρών και υπήγε προς τους ιούς Αμών. Και έλαβεν ο Ιωαννάν, ο γιος του Καριά, και πάντες οι αρχηγοί των στρατευμάτων οι μεταυτού, άπαν το υπόλοιπον του λαού, το οποίον ηλευθέρωσεν από του Ισμαήλ, ιού του Νεθανίου, από Μισπά, αφού επέταξε Γεδαλίαν των ιών του Αχικάμ, τους δυνατούς άνδρας του πολέμου, και τας γυναίκας και τα παιδεία και τους ευνούχους, τους οποίους ηχμαλώτευσεν από Γαβαών, και υπήγαν και κατόκισαν εν τη κατοικία του Χιμάμ, τη πλησίον της Βιθλεέμ, για να υπάγωσιν να εισέλθωσιν εις την Αίγυπτον, εξαιτίας των Χαλδαίων, διότι εφοβήθησαν από αυτούς, επειδή ο Ισμαήλ ο γιος του Νεθανίου, επάταξε τον Γεδαλίαν των ιών του Αχικάμ, τον οποίον ο βασιλεύς της Βαβυλώνος κατέστησε επί την γην. Ιερεμίας, κεφάλαιο μη β. Και προσήλθον πάντες οι αρχηγοί των στρατευμάτων, και Ιωαννάν ο γιος του Καριά, και η Εζανίας ο γιος του Οσαΐου, και πάσο λαός από μικρού έως μεγάλου, και είπον προς Ιερεμίαν τον προφήτην, «Ας γίνει δεκτή παρακαλούμεν η δέηση ημών ενώπιον σου, και δεήθητη υπέρ ημών προς Κύριον των Θεών σου, περί πάντων τούτων των εναπολυφθέντων. Διότι εμείναμεν ολίγοι εκ πολλών, καθώς οι οφθαλμοί σου βλέπουσιν ημάς. Για να φανερώσει εις ημάς Κύριος ο Θεός σου, την οδόν εις την οποίαν πρέπει να περιπατήσομεν και το πράγμα το οποίον πρέπει να κάμομεν». Και είπε προς αυτούς η Ιερεμίας ο προφήτης, «Ήκουσα, ιδού θέλω δεηθεί προς Κύριον των Θεών ημών, κατά τους λόγους ημών, και οποιονδήποτε λόγον ο Κύριος αποκριθεί περί ημών, θέλω αναγγείλει προς ημάς, δεν θέλω κρύψει ουδέν αφημών». Και αυτοί είπαν προς τον Ιερεμίαν, «Ο Κύριος ας είναι αληθής και πιστός μάρτης μεταξύ ημών, ότι βεβαίως θέλομεν κάμει κατά πάντα στους λόγους καθούς Κύριος ο Θεός σου σε αποστείλει προς ημάς. Είτε καλών και είτε κακών, θέλομεν υπακούσει εις την φωνήν Κυρίου του Θεού ημών, προς τον οποίον ημείς σε αποστέλομεν, για να γίνει καλόν εις ημάς, όταν υπακούσομεν εις την φωνήν Κυρίου του Θεού ημών». Και μετά 10 ημέρας έγινε λόγος Κυρίου προς τον Ιερεμίαν. Και κάλεσε τον Ιωαννάν των ιών του Καριά και πάντα στους αρχηγούς των στρατευμάτων τους μεταυτού και πάντα των λαών από μικρού έως μεγάλου. Και είπε προς αυτούς, «Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, προς τον οποίον με απεστήλατε, για να υποβάλω την δέηση ημών ενώπιον αυτού. Εάν εξακολουθείτε να κατοικείτε εν τη γη ταύτη, τότε θέλω σας οικοδομήσει και δεν θέλω σας κατακριμνήσει και θέλω σας φυτεύσει και δεν θέλω σας εκριζώσει, διότι μετενόησα δια το κακόν το οποίον έκαμα εις εσάς. Μη φοβηθείτε από του βασιλέως της Βαβυλώνος, από του οποίου τώρα φοβήστε. Μη φοβηθείτε από αυτού, λέγει Κύριος, διότι εγώ είμαι με θυμών δια να σώσω ημάς και να ελευθερώσω ημάς εκ της χειρός αυτού. Και θέλω δώσει ικτυρμούσεις ημάς δια να ικτύρει ημάς και να επιστρέψει ημάς εις την γη ημών. Αλλά αν σεις λέγετε, δεν θέλομεν κατοικήσει εν τη γη ταύτη, μη υπακούοντες εις την φωνήν Κυρίου του Θεού ημών, λέγοντες ουχή, αλλά θέλομεν εισέλθει εις την γη της Αιγύπτου, όπου δεν θέλομεν βλέπει πόλεμον και ήχον σάλπιγγος δεν θέλομεν ακούει και από άρτου δεν θέλομεν πεινάσει και εκεί θέλομεν κατοικήσει. Δια τούτο, ακούσατε τώρα τον λόγον του Κυρίου, σεις οι υπόλοιποι του Ιούδα. Ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, ο Θεός του Ισραήλ. Εάν σεις προσιλώσετε το πρόσωπόν σας, εις το να εισέλθετε εις την Αίγυπτον και υπάγετε να παρικήσετε εκεί, τότε η μάχαιρα την οποίαν σεις φοβήστε, θέλει σας φτάσει εκεί εν τη γη της Αιγύπτου. Και η πείνα, από της οποίας σεις τρομάζετε, θέλει είστε προσκεκολλημένοι ο πίσω σας, εκεί εν τη Αιγύπτο και εκεί θέλετε αποθάνει. Και πάντες οι άνδρες, οι προσιλώσαντες το πρόσωπον αυτών, εις τον εϋπάγωσιν εις την Αίγυπτον, δια να παρικήσωσιν εκεί, θέλουσι αποθάνει εν μαχαίρα, εν πείνη και εν λοιμό. Και ουδείς εξ αυτών θέλει μείνει ή εκφύγει από του κακού, το οποίον εγώ θέλω φέρει επ' αυτούς. Διότι ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, ο Θεός του Ισραήλ. Καθώς ο θυμός μου και η οργή μου εξεχήθησαν επί τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ, ούτως η οργή μου θέλει εκχυθεί εφ' ημάς, όταν εισέλθετε εις την Αίγυπτον. και θέλετε είστε εις βδέλυγμα και εις θάμβος και εις κατάραν και εις όνειδος, και δεν θέλετε ειδή πλέον των τόπων τούτων. Ο Κύριος είπε περί ημών, «Ω υπόλοιποι του Ιούδα, μη υπάγετε εις την Αίγυπτον. Γνωρίσατε καλώς ότι σήμερον διεμαρτυρήθην εναντίον σας. Διότι εσείς εδωλιεύθητε εν τες ψυχές ημών, ότε με απεστήλατε προς Κύριον των Θεών ημών, λέγοντες, «Δεήθητη υπέρ ημών προς Κύριον των Θεών ημών». Και κατά πάντα όσα λαλήσει Κύριος ο Θεός ημών, ούτως απάγγειλον προς ημάς και θέλομεν κάμι. Και απήγγειλα σήμερον προς εσάς. Και δεν υπηκούσατε εις την φωνήν Κυρίου του Θεού ημών, ουδέ εις πάντα δια τα οποία με απέστειλε προς εσάς. Τώρα λοιπόν εξεύρετε βεβαίως, ότι θέλετε αποθάνει εν μαχαίρα, εν πίνη και εν λοιμό, εν το τόπο όπου επιθυμείτε να υπάγετε, δια να παρικήσετε εκεί. Πέτρου του Αποστόλου, Επιστολή Καθολική 1, κεφάλαιο 5. Τους μεταξύ σας πρεσβυτέρους, παρακαλώ εγώ ως συμπρεσβύτερος και μάρτης των παθημάτων του Χριστού, ο και κοινωνός της δόξης ή της μέλη να αποκαλυφθεί, ποιμάνατε το μεταξύ σας ποιμνιον του Θεού, επισκοπούντες μη αναγκαστικός, αλλά εκουσίως, μη δε εσχροκερδός, αλλά προθύμος, μη δε ως κατακυριεύονται στην κληρονομία του Θεού, αλλά τύποι γινόμενοι του ποιμνίου. Και όταν φανερωθεί ο αρχιποιμήν, θέλετε λάβει τον αμαράντινον στέφανον της δόξης. Ομοίως οι νεότεροι υποτάχθητε εις τους πρεσβυτέρους. Πάντες δε υποτασσόμενοι εις αλλήλους, ενδύθητε την ταπεινοφροσύνην, διότι ο Θεός αντιτάσσεται εις τους υπερηφάνους, εις δε τους ταπεινούς δίδει χάριν. Ταπεινώθητε λοιπόν υπό την κρατεάν χείρα του Θεού, δια να σας υψώσει εν καιρό. Και πάσαν την μέρη μνανιμών, ρίψατε επ' αυτόν, διότι αυτός φροντίζει περί ημών. Εγκρατεύθητε, αγρυπνήσατε, διότι ο αντίδικός σας διάβολος, ως λέον οριόμενος, περιέρχεται ζητών την ανακαταπίη, εις τον οποίον αντιστάθητε μένοντες στερεοί στην πίστην, εξεύροντες ότι τα αυτά παθήματα γίνονται εις τους αδελφούς σας τους εν το κόσμο. Ο δε Θεός πάσης χάριτος, ως τις εκάλεσεν ημάς εις την αιώνιον αυτού δόξαν δια του Χριστού Ιησού, αφού πάθητε ο λίγον, αυτός να σας τελειοποιήσει, στηρίξει, ενισχύσει, θεμελιώσει, εις αυτόν η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σας έγραψα εν βραχυλογία δια του Σιλιουανού του πιστού αδελφού, ως φρονό, προτρέπων και επιμαρτυρών ότι αυτή είναι η αληθινή χάρις του Θεού εις την οποίαν στέκεστε. Σας ασπάζεται η εν Βαβυλώνη συνεκλεκτή εκκλησία και Μάρκος ο Υιός μου. Ασπάστητε αλλήλους εν φιλήματι αγάπης. Ειρήνη εις πάντας ημάς τους εν Χριστώ Ιησού. Αμήν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Πατέρα μας Άγιε, στο όνομα του Ιησού Χριστού, σε ευχαριστούμε με όλη μας την καρδιά, Κύριε, γιατί μας έκλεξες, μας προγνώρισες, μας προορίζεις, Χριστέ μου Άγιε, να γίνουμε σύμμορφοι της εικόνας Σου, Χριστέ μου. Και θέλουμε, Κύριε, Εσύ να ανοίξεις τις καρδιές μας, να ανοίξεις τις διάνοιές μας. Κύριε, να ακούσουμε τη φωνή Σου απόψε, Χριστέ μας. Και όχι μόνο να ακούσουμε, αλλά να υπακούσουμε, Πατέρα μας, με πίστη, Κύριε. Γιατί αυτά που θα ακουστούν χρειάζεται πίστη, Κύριε, να τα λάβουμε μέσα στην καρδιά μας, αλλά και να τα πράξουμε, Χριστέ μου, μέσα στη ζωή μας. Έλα και ευλόγησέ μας, Ιησού. Άνοιξε τα ότα της καρδιάς. Άνοιξε τα μάτια της καρδιάς. Άνοιξε, Κύριε, μέσα το είναι μας, το πνεύμα μας, Χριστέ μου, Άγιε. Στο όνομα του Ιησού Χριστού, σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε. Θέλουμε το χρίσμα Σου πάνω μας, Κύριε, αυτή την ώρα, Ιησού. Πάρε κάθε κούραση, Κύριε, και θέλουμε, Κύριε, Εσύ να μας χρήσεις, Κύριε, και να μας ευλογήσεις. Αμήν, Ιησού μας, αμήν. Αλληλούια. Θέλω να ξεκινήσω από ένα ψαλμό, τον ψαλμό του Ασάφ. Είναι ο ψαλμός 73, που λίγο πολύ τον έχουμε ακουστά, και μιλάει εκεί ότι είναι αγαθός ο Κύριος σε αυτούς που έχουν καθαρή καρδιά. Αναφέρει εκεί ότι τα πόδια του Ασάφ, αλλά και του κάθε ενός πιστού πολλές φορές, κλονίζονται, ότι παραλίγο λέει ολίσθησαν τα βήματά μου. Και δεν μιλάει να πάει από το σπίτι του στη δουλειά, αλλά τα πνευματικά βήματά του. Διότι εζήλευσα τους μωρούς, βλέπω την ευτυχία των ασεβών. Έβλεπε την ευλογία τους, τα υπάρχοντά τους, την υγεία τους. Δεν θέλω να το διαβάσω όλο. Δεν είναι, λέει, εν κόπης όπως οι υπόλοιποι άνθρωποι. Ούτε μαστιγώνονται μεταξύ των λοιπόν ανθρώπων. Ποιοι είναι αυτοί που μαστιγώνονται κυρίως? Η πραγματική γη του Θεού. Έχει μαστίγιο για να γίνουμε γη πραγματικά και θυγατέρες του Θεού του Υψίστου. Και αναφέρει εκεί για τα μάτια τους που εξέχουν εκ του πάχους. Αλλά μ' αρέσει μία, όχι μ' αρέσει, αλλά μου κέντησε το ενδιαφέρον το 10ο εδάφιο. Δια τούτο θέλει στραφή εντάφθα ο λαός αυτού. Και είδα τα ποτηρίου πλήρους εκθλίβονται δι' αυτούς. Εξαιτίας αυτού του γεγονότος της σύγκρισης, εξαιτίας του ότι βλέπουμε τη δυσκολία εμείς σαν παιδιά του Θεού και βλέπουμε την ευλογία, υποτιθέμενη ευλογία, την ηλική στα σπίτια τους ίσως. Πώς κυκλοφορούν, πώς χαίρονται, πώς ευχαριστιώνται, πώς ταξιδεύουνε, το τι έχουνε. Κλονίζονται τα βήματά μας. Πολλές φορές πάμε να γλιστρήσουμε στον δρόμο μας. Και εδώ γι' αυτό λέει θέλει στραφή εντάφθα ο λαός αυτού. Δηλαδή θα ξεστρατήσει. Θα πάει από τη μεριά τους. Και αυτό, αδερφοί, είναι πάρα πολύ σημαντικό να το προσέξει ο λαός του Θεού. Θα πρέπει να καταλάβουμε το τι συμβαίνει μέσα στη ζωή μας. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι ο Θεός έχει τον έλεγχο και ότι ο Θεός είναι αυτός που θα μας ευλογήσει. Αμήν, και γι' αυτό θα μιλήσουμε σήμερα. Θέλει ο Κύριος να μας βγάλει μέσα από τη μιζέρια, μέσα από την απογοήτευση, και να μας δώσει ελπίδα σήμερα και χαρά και φροσύνη μέσα στη ζωή μας, παρόλο που περνάμε μέσα από θλίψεις, μέσα από δύσκολες καταστάσεις μπορεί να περνάς, όμως ο Κύριος θα μας δώσει ελπίδα σήμερα μέσα από το Λόγο Του και υπόσχεση ότι ο Κύριος θα μας ευλογήσει. Λέει, μακάριος είναι αυτός ο άνθρωπος ο οποίος υπομένει πειρασμό. Γιατί αφού δοκιμαστεί και μείνει, θέλει λάβει το στέφανο της ζωής.

η πρώτη λέξη είναι χαίρε. Η δεύτερη σφόδρα. Χαιρόμαστε. Ο Παύλος λέει πάντοτε χαίρεται. Αλλά και μέσα από τις δυσκολίες, μέσα στους πειρασμούς να χαιρόμαστε, ναι. Γιατί. Θα δούμε σήμερα γιατί. Χαίρε σφόδρα θυγάτηρ Σιών, αλάλαζε θυγάτηρ Ιερουσαλήμ, ιδού ο βασιλεύς σου έρχεται προσέ, αυτός είναι δίκαιος και σώζον. Πραείς και καθήμενος επί όνου και επί πόλου Ιού υποζυγίου. Προφητεία για τον πρώτο ερχομό του Χριστού στο πρόσωπο της γης. Αλλά έχει να κάνει και με εμάς που περιμένουμε τον Κύριο, αδερφοί, στο μεσουράνημα. Έχει να κάνει με την παρέμβαση του ίδιου του Κυρίου μέσα στη ζωή μας. Καθώς ο Κύριος μπορεί να παρέμβει. Μπορεί. Μπορεί να σταματήσει τη θλίψη. Μια κατάσταση άσχημη, δύσκολη στη ζωή σου. Μπορεί. Και βέβαια μπορεί. Και αυτό θέλει ο Θεός, αδερφοί, να έχουμε υπόψη μας, ότι ο Θεός δεν μας αφήνει και δεν μας εγκαταλείπει. Αφού δοκιμαστούμε, ο Κύριος θα έρθει. Και θέλω εξολοθρεύσει την άμαξαν από του Εφραήμ και τον ύπον από της Ιερουσαλήμ. Δηλαδή τους πολεμίους που πολεμούσανε και το Βόρειο Βασίλειο και το Νότιο Βασίλειο. Θα τους διώξει, θα τους εξολοθρεύσει κάθε τόξο πολεμικό. Γιατί είμαστε σε πόλεμο. Αυτό πρέπει να αντιληφθούμε σήμερα. Και αυτός θέλει λαλήσει ειρήνη προς τα έθνη και η εξουσία θέλει είστε υπό θαλάσσης έως θαλάσσης και από ποταμού έως των περάτων της γης και περισσού. Για όλους εμάς, ακούστε κάτι πολύ όμορφο. Δια το αίμα της Διαθήκης. Εγώ εξήγαγον τους δεσμίους εκλάκου ανίδρου. Θα δούμε ποιοι είναι αυτοί οι δέσμοι. Τι εννοεί για αυτό το λάκο τον άνιδρο που δεν έχει νερό. Και εκεί είναι, αδερφοί, που πολλές φορές περνάμε μέσα από τέτοιες καταστάσεις, από ερήμους, από δυσκολίες. Μπορεί να είναι στον επαγγελματικό τομέα, μπορεί να είναι στην οικογένειά σου, μπορεί να είναι στη δουλειά σου, όπου μπορεί να είναι, στα οικονομικά σου, δυσκολίες, στις σχέσεις σου. Θα περάσουμε μέσα από καμίνια. Αμήν. Οι μαθητές δίδασκαν εκείνους που πίστευαν ότι δια πολλών θλίψεων θα μπούμε μέσα στη Βασιλεία των ουρανών. Το λέει. Τους δίδασκαν αυτό το γεγονός. Γιατί ο διάβολος μισεί το λαό του Θεού και πολλές φορές ο Θεός επιτρέπει δοκιμασίες, αδερφοί, για να γίνουμε έτι καλύτεροι. Όμως, δια το αίμα της Διαθήκης σου, εγώ εξήγαγον τους δεσμίους σου εκλάκου ενίδρου. Επιστρέψατε εις το οχύρωμα. Επιστρέψατε στον Κύριο. Δέσμοι της ελπίδας. Έτι και σήμερον κηρύττω ότι θέλω ανταποδώσει διπλά εισέ. Θα μας δώσει διπλά. Μιλήσουμε για αυτή τη διπλή ευλογία σήμερα. Όταν εμείς μείνουμε. Έχει θαυμάσια πράγματα ο λόγος του Κυρίου και οι υποσχέσεις θαυμαστές. Όταν επιστρέψουμε ακριβώς στο θέλημα του Θεού, όταν μείνουμε και παραμείνουμε στο θέλημα του Θεού και δεν σκανδαλιστούμε, δεν γλιστρήσουν τα πόδια μας σε άλλους δρόμους. Ο Κύριος θα έρθει και θα κηρύξει σε μας. Σήμερα αυτό θα κηρύξουμε. Ότι ο Κύριος θα δώσει ανταπόδοση διπλή σε εκείνον ο οποίος θα μείνει πιστός. Αμήν. Θέλουμε να μείνουμε πιστοί. Αμήν. Διπλά είσαι. Αυτό το κρατήσουμε. Ισαΐας 61:1. Το περίφημο ξιάλφα κεφάλαιο του Ισαΐα που λέει ξανά εκεί ο Κύριος ότι έρχεται, πνεύμα Κυρίου του Θεού είναι επεμέ, για τούτο με έκρισε, με απέστειλε για να ευαγγελίζω στους φτωχούς και τα λοιπά. Με απέστειλε να γιατρεύω τους συντετριμμένους στην καρδία, να κηρύξω ελευθερία στους εχμαλώτους και άνοιξη δεσμοτηρίου στους δεσμίους. Σε αυτούς που είναι μέσα στο λάκκο τον άνιδρο, εχμάλωτοι,

0: όμως είναι δέσμοι της ελπίδος. Όταν είμαστε σε δύσκολες καταστάσεις, μη χάνεις την ελπίδα σου. Ο διάβολος θέλει να σε κάνει δέσμιο στον άνυδρο λάκκο. Ο Κύριος σε θέλει να είσαι δέσμιος της ελπίδας. Να κηρύξω ελευθερία στους εχμαλώτους και άνοιξη δεσμοτηρίου στους δεσμίους, για να κηρύξω εν αυτόν ευπρόσδεκτον Κυρίου του και ημέρα εκδικήσεως του Θεού ημών. Να παρηγορήσω πάντας τους πενθούντας. Ποιους πενθούντας? Κυρίως. Τους πενθούντας μέσα στη Σιών. Υπάρχουν πενθούντες μέσα στη Σιών? Γιατί έγινε αυτό στην οικογένειά μου, γιατί έγινε αυτό στη δουλειά μου, γιατί δεν βλέπω κάτι να αλλάζει, γιατί έγινε αυτό στη διακονία μου, γιατί έκανα ένα λάθος και έγινε αυτό. Πολλές φορές νιώθουμε να μας συμπνίγουν όλες οι καταστάσεις. Οι άνθρωποι έξω τι κάνουν, αδερφοί? Πολλοί από αυτούς αυτοκτονούν εξαιτίας των δυσκολιών, των καταστάσεων που αντιμετωπίζουν. Όμως τα παιδιά του Θεού δεν πρέπει να είναι έτσι. Ο Κύριος θέλει να μας δώσει ελπίδα. Αμήν, χαρά και φροσύνη. Διαναθέσω εις τους πενθούντας εν Σιών. Να δώσω σε αυτούς ωραιότητα αντί της τάχτης. Έλεον εφροσύνης αντί του πένθους. Στολήν ενέσεως αντί του πνεύματος της ακηδείας. Για να ονομάζονται δέντρα δικαιοσύνης, φύτευμα του Κυρίου, προς δόξα αυτού. Και τότε θα ανοικοδομήσουμε τα σπαλαιάς ερημώσεις, θα ανεγείρουμε τα αρχαία ερείπια, θα ξεκινήσουμε να κάνουμε το έργο του Κυρίου, θα αυξάνεται ο Κύριος, ο Λόγος του Θεού παντού, η σωτηρία του Κυρίου. Και οι αλλογενείς θα βόσκουν τα ποιμνιά μας κτλ. Και ακούστε τι λέει στο 7. Αντί της εσχήνης σας, θέλετε έχει διπλάσια. Τι θα έχουμε? Διπλάσια. Υπάρχει μια αρχή μέσα στο Λόγο του Θεού που θα τη δούμε σήμερα. Το διπλάσιο. Η διπλάσια ευλογία όταν εμείς στεκόμαστε. Και αντί της εντροπής θέλουστη έχει αγαλίαση εν την κληρονομία αυτών, όθεν εν τη γη αυτών θέλουστη κληρονομήσει το διπλούν. Αιώνιος εφροσύνη θέλει είστε σε αυτούς. Ποιοι? Αυτοί που θα γλιστρήσουν, αυτοί που θα σκανδαλιστούν ή αυτοί που υπομένουν? Ποιοι λέτε? Εκείνοι που θα μείνουν. Υπάρχουν αδέρφια τα οποία έχουν σχέδια στη ζωή τους και περνάει ο καιρός, περνάνε χρόνια και βλέπουν ότι όλα αυτά δεν πραγματοποιούνται. Υπάρχει πολλές φορές απογοήτευση. Πολλά άτομα έχουν φύγει μέσα από την Εκκλησία εξαιτίας της απογοήτευσης. Ενώ προσδοκούσαν να αλλάξουν πράγματα, να έρθει ευλογία στη ζωή τους. Έβλεπαν άλλους να προχωρούν, ανθρώπους έξω στον κόσμο να προχωρούν στη ζωή τους και σου λέει εδώ τι κάνω εγώ. Είναι ένας τόπος δοκιμασίας, αδερφοί. Πρέπει να περάσουμε όλοι από τη δοκιμασία για να γίνουμε πραγματική γη του Θεού. Δεν γίνεται διαφορετικά. Το βλέπουμε μέσα στο Λόγο του Θεού παντού αυτό. Αυτή η αρχή της διπλής ευλογίας τη βλέπουμε σε δύο παραδείγματα μέσα στο Λόγο του Θεού. Και το πρώτο παράδειγμα μας είναι ο Ιωσήφ. Ο Ιωσήφ ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος αγαπούσε πάρα πολύ τον Κύριο. Συνετός, άγιος, ακέραιος. Ξέρουμε λίγο πολύ την ιστορία του Ιωσήφ. Πάνω από 30 φορές είναι τύπος του Ιησού Χριστού. Άγιος άνθρωπος. Τι λέτε, ποιον από τους 12 έβαλε στόχο ο διάβολος? Τον καλύτερο ή το χειρότερο? Ποιον? Τον ακέραιο ή τον συμβιβασμένο? Στο συμβιβασμένο εργάζεται σιγά σιγά μέχρι να το ρίξει στην παγίδα του. Έβαλε τον Ιωσήφ. Αυτό κάνει ο διάβολος. μισεί τα παιδιά του Θεού. Ήθελε να τον καταστρέψει και μάλιστα κυρίως επειδή ο διάβολος μαντεύει τις καταστάσεις, τα σχέδια του Θεού, ήθελε να αφαιρέσει το όνομά του από τους 12 πατριάρχες. Να μην υπάρχει ο Ιωσήφ μέσα στους 12. Δηλαδή να του καταστρέψει τη διακονία του, να του καταστρέψει το σχέδιο του Θεού που είχε ο Θεός να κάνει μέσα από τον Ιωσήφ. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα όμως, καθώς ο Ιωσήφ έμεινε ακέραιος. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα. Ποιο είναι το αποτέλεσμα που διαβάσαμε. Ότι ο Κύριος θα έρθει και θα σου δώσει διπλή ευλογία. Και αντί να αφαιρεθεί το όνομα και η φυλή, η απόγονη του Ιωσήφ μέσα από τους 12 πατριάρχες, μέσα από αυτό που ο Θεός ήθελε να χτίσει, τι του έκανε ο Θεός. Έδωσε διπλή ευλογία και ο Ιωσήφ μέσα στις 12 φυλές είχε 2 γιους. Δηλαδή, έδωσε μέσα στο λαό του Θεού, μέσα στους 12 που ήταν η στήλη, τον Μανασί, γιος του Ιωσήφ, και τον Εφραήμ. Δηλαδή τα δύο παιδιά του μπήκαν μέσα στους 12. Ο διάβολος ήθελε να τον αφαιρέσει. Ο Κύριος τι έκανε, καθώς έμεινε πιστός. Του έδωσε διπλή ευλογία. Διπλή ευλογία. Το άλλο παράδειγμα είναι ο Ιώβ. Δεν μου λέτε, ο στόχος του διαβόλου ποιος είναι για τα παιδιά του Θεού. Να μας καταστρέψει οικονομικά και να χαρεί. Να μας καταστρέψει οικογενειακά. Όλα αυτά τα αντιμετώπισε ο Ιωσήφ, ο Ιώβ. Θυγατέρες, γιους, ζώα, κτήματα, περιουσία. Μόνο τη γυναίκα του άφησε. Για να του πει τι. Βλασφήμισε το Θεό και πέθανε. Ποιος ήταν ο στόχος του διαβόλου. Γιατί πολλές φορές βλέπουμε με τα ανθρώπινα μάτια. Και ναι, είναι κάτι τρομερό, είναι κάτι φοβερό να χάσεις τα πάντα από τη μια στιγμή στην άλλη. Να περάσεις μέσα από αυτό το καμίνι, είναι κάτι φοβερό. Όμως ο στόχος του διαβόλου δεν είναι τα οικονομικά σου. Δεν είναι να καταστρέψει την οικογένειά σου. Είναι να καταστρέψει την ψυχή σου. Αυτά είναι το μέσον για να κάνει τα πόδια σου να γλιστρήσουν. Να χάσεις το δρόμο σου. Να χάσεις την ακεραιότητά σου. Να σου κλέψει την ψυχή. Αυτός είναι ο στόχος του διαβόλου. Και στην περίπτωση του Ιωσήφ. Δεν ήταν απλά να εξολοθρεύσει έναν άνθρωπο. Αλλά να εξολοθρεύσει το πραγματικό ακέραιο παιδί του Θεού. Ώστε να χάσει την ακεραιότητά του, την ψυχή του ολόκληρη. Έτσι λοιπόν, όταν περνάμε μέσα από δοκιμασίες, θα πρέπει να ξέρουμε ποιος είναι ο στόχος. Πρέπει να γίνει ξεκάθαρα μέσα μας. Εμείς βλέπουμε το αποτέλεσμα, το απτό αποτέλεσμα που έχει να κάνει με υλικά πράγματα, με ανθρώπους ίσως δίπλα μας, με σχέσεις που μπορεί να χάνονται. Όμως δεν είναι αυτό. Αυτό είναι το μέσο του διαβόλου για να κλέψει την ψυχή σου. Μπορούμε να το καταλάβουμε, το νοήσουμε αυτό. Εμείς επικεντρωνόμαστε το τι χάνουμε. Αλλά αυτό που πρέπει να προστατεύσεις ως κόριν οφθαλμού είναι η ψυχή σου και η ακεραιότητά σου και η αφιέρωσή σου στον Κύριο. Η ίδια του η γυναίκα και οι τρεις του φίλοι, οι παρηγορητές, χρησιμοποιήθηκαν για αυτό το σκοπό. Ακούστε τι λέει στους παρηγορητές, Ιώβ 6:27. Το όντι σεις επιπίπτεται επί των ορφανών και σκάπτεται λάκων εις το φίλο σας. Τι λάκο. Άνυδρο. Ο λάκος που έπεσε ο Ιωσήφ, λέει μέσα, δεν το διάβασα, λέει μέσα ότι λαβέντες, λέει, αυτόν έριψαν εις το λάκον ο δελάκος ή το κενός δεν είχε είδωρ. Δηλαδή τι ήτανε? Άνυδρος λάκος. Ο λάκος ο οποίος ήθελε να φτιάξει ο διάβολος για τον Ιώβ, τι ήτανε? Άνυδρος. Ήτανε για καταστροφή. Όμως ο Κύριος όταν έρθει με το πνεύμα του, τι λέει? Ήρθα να δώσω ελευθερία στους εχμαλώτους. Άνοιξη δεσμοτηρίου στους δεσμίους. Αυτή είναι η δουλειά του Κυρίου. Όταν εμείς περιμένουμε, υπομένουμε και ελπίζουμε στον Κύριο. Καταλαβαίνουμε ότι είναι μια δοκιμασία, μπορεί να είναι πολυχρόνια όπως του Ιωσήφ. Μπορεί. Αλλά στο τέλος ο Κύριος, αδερφοί, θα μας ανταμείψει με διπλάσια πράγματα. Γιατί διπλάσια? Το λέει στον Ιώβ. Λέει, και έστρεψε ο Κύριος την αιχμαλωσία του Ιώβ, αφού προσευχήθη υπέρ των φίλων αυτού, και έδωκε ο Κύριος εις τον Ιώβ διπλάσια. Αμήν. Είναι η διπλή ευλογία αφού μείνεις και παραμείνεις. Γίνεται κάτι, και το ξέρουμε, το βλέπουμε στην περίπτωση του Ιώβ, ότι δεν είναι μόνο ο Θεός στη μέση. Ποιος άλλος είναι? Ο οποίος διεκδικεί, ο οποίος θέλει να καταστρέψει την ψυχή μας πραγματικά, είναι ο διάβολος. Στην Παλαιά Διαθήκη σπάνια διαβάζουμε για τον διάβολο. Σπάνια. Στην περίπτωση του Ιώβ μας δίνει μια αποκάλυψη το τι κάνει ο διάβολος ενάντια στα παιδιά του Θεού, αμφισβητεί την ακεραιότητα, αμφισβητεί τα κίνητρα. Αφού περιέφραξες τα πάντα, γι' αυτό σε αγαπάει. Για πείραξέ του τα να δεις. Τι θα γίνει? Θα σε βλασφημίσει κατά πρόσωπο. Και ο Κύριος το επέτρεψε. Να περάσει μέσα από εκεί ο Ιώβ. Αν δεν περνούσε, αδερφοί, δεν θα ήταν ο Ιώβ που ξέρουμε. Δεν θα τον ξέραμε καν. Όμως η ακεραιότητα, η υπομονή και η ελπίδα του Ιώβ είναι ένα δίδαγμα για όλες τις γενιές, για όλα τα παιδιά του Θεού, αλλά και η ανταμοιβή του Κυρίου είναι ένα δίδαγμα για μας. Όταν μείνεις πιστός μέσα στη δοκιμασία και μέσα στον πειρασμό. Ο διάβολος είναι υποχρεωμένος, ακούστε αυτό, να επιστρέψει το διπλάσιο από ό,τι μας έχει κλέψει μέσα στη ζωή μας όταν εμείς είμαστε ακέραιοι. Γιατί? Γιατί από την αρχή τι είναι? Ψεύτης, κλέφτης και ανθρωποκτόνος. Είναι υποχρεωμένος να το κάνει αυτό. Υπάρχει μέσα στον νόμο αυτό το διάταγμα που λέει ο Κύριος για τον κλέφτη, ο οποίος όταν πιαστεί θα πρέπει να δώσει τα διπλά. Αμήν. Όταν του έδινε τα διπλά του Ιώβ, ο διάβολος, τα αρεφή, ήταν με κλειστό το στόμα, γιατί ήταν ένας νικημένος διάβολος. Αμήν. Και ήταν υποχρεωμένος να μην εμποδίσει την ευλογία, τη διπλάσια ευλογία αυτή του Θεού. Έξοδος 22.1 λέει, αν κλέψει κάποιος βόδι, πρόβατο κτλ. Και λέει στο 4, εάν το κλοπημέον ευρεθεί στα σχήρας αυτού ζών, είτε βούς, είτε όνος, είτε πρόβατον, θέλει αποδώσει το διπλούν ο κλέφτης. Είναι νόμος. Το διπλάσιο. Έτσι θα πρέπει να κάνει και ο διάβολος όταν εμείς σταθούμε. Αλλά ξέρετε κάτι? Για να γίνει αυτό θα πρέπει να μείνουμε ζωντανοί. Πνευματικά ζωντανοί. Καταλαβαίνουμε. Πρέπει να μείνουμε ζωντανοί. Αυτό που βλέπω πιο πριν είναι ότι όταν το σφάξει, το καταστρέψει ή το πωλήσει, θα πληρώσει 5 βόδια αντί του βός και 4 πρόβατα αντί του προβάτου. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία που έχει να κάνει με τον Θεό, πιστεύω, και τον διάβολο. Γιατί? Γιατί ο διάβολος θα πληρώσει πολύ σκληρά για κάθε ψυχή η οποία κατάστρεψε και έκλεψε και απόλεσε. Αμήν. Στη γέννα του πυρός θα πληρώσει. Για κάθε ψυχή που διάλυσε, που κατάστρεψε. Όμως δεν πρέπει να είμαστε εμείς αυτοί, αδερφοί. Όταν λοιπόν εμείς μείνουμε ακέραιοι, ο διάβολος έχει την υποχρέωση να δώσει, να αποδώσει το διπλό. Παρακάτω το ξαναλέει αυτό. Εάν της το 7 παραδώσει στον πλησίον αυτού αργύριον σκεύη και κάποιος έρθει και τα κλέψει και τα λοιπά και βρεθεί ο κλέφτης, θέλει αποδώσει το διπλούν. Το ίδιο λέει και παρακάτω, ότι ο κλέφτης θα πάει μπροστά στους κριτές και εκείνος θέλει αποδώσει το διπλούν εις τον πλησίον αυτού. Ωραία όλα αυτά. Αλλά υπάρχει μια προϋπόθεση. Να μείνουμε ακέραιοι. Και αυτό είναι το δύσκολο κομμάτι σε μας. Ποια θα πρέπει να είναι η ακεραιότητά μας? Σε αυτά που ο Θεός μας κάλεσε, αδερφοί, μας έδωσε να κάνουμε, θέλει ο Θεός να μείνουμε. Να μην ξεκλίνουμε. Και θα δούμε γιατί το λέω. Και κάνουμε δικά μας πράγματα. Μην προσπαθούμε με τα δικά μας μέσα να ευλογηθούμε όταν περνάμε μέσα από τέτοια δοκιμασία και πειρασμό στη ζωή μας. Πρέπει να μάθουμε σαν παιδιά του Θεού να λειτουργούμε πνευματικά και όχι σαρκικά. Αμήν. Να δούμε λοιπόν πότε έχουμε δικαίωμα στο διπλάσιο. Πότε, αδερφοί, έχουμε το δικαίωμα αυτό να το λάβουμε. Δικαίωμα στο διπλάσιο έχεις όταν είσαι πραγματικός πρωτότοκος γιος ή θυγατέρα του Θεού του Υψίστου. Αλλά στην Παλαιά Διαθήκη ήταν γιος. Αμήν. Όταν είσαι πρωτότοκος. Είμαστε πρωτότοκοι. Αμήν. Πώς γίναμε πρωτότοκοι? Εξαιτίας του αίματος της Διαθήκης που διαβάσαμε πριν. Είμαστε πρωτότοκοι. Και στους πρωτότοκους ανήκουν η διπλή μερίδα. Τα πρωτοτόκια είναι αυτό. Είναι η διπλή μερίδα της περιουσίας. Το λέει στο Δευτερονόμιο, στο 21:17, λέει ότι θα δώσει διπλούν μερίδιον εκ πάντων των υπαρχόντων αυτού ο πατέρας στον πρωτότοκο γιο. Γιατί είναι η αρχή της δυνάμεως αυτού. Τι είδους πρωτότοκοι είμαστε εμείς? Πού το βλέπουμε? Γιατί μας λέει ότι είμαστε πρωτότοκοι? Είμαστε? Ναι, είμαστε. Ιάκωβος 1:18 λέει «Εξιδίας αυτού θελήσεως εγέννησε ημάς». Το κείμενο λέει «βουληθείς απεκοίησεν», δηλαδή μέσα στη βουλή του μας γέννησε δια του λόγου της αλήθειας «για να είμεθα εμείς απαρχή της των κτισμάτων αυτού». Δηλαδή πριν να δημιουργηθεί το οτιδήποτε, ο πρώτος που συνέλαβε είναι ο Ιησούς Χριστός, ο πρωτότοκος, είναι αυτός. Αλλά μαζί με τον Χριστό είμαστε και εμείς. Είμαστε η απαρχή των κτισμάτων Του. Μπορούμε να το φανταστούμε αυτό, δηλαδή το πρώτο που συνέλαβε ο Θεός μέσα στη βουλή Του, είμαστε εμείς. Είμαστε η αρχή της δύναμής Του. Είμαστε η αρχή των πάντων. Μπορεί να λες, μα είμαστε χώμα και είμαστε... Ναι, αλλά ό,τι λέει ο Λόγος του Θεού είναι αλήθεια, αδερφοί. Πρέπει να το πιστέψουμε αυτό. Άρα έχουμε μερίδιο στα πρωτοτόκια, στη διπλή ευλογία, όσοι παραμείνουμε να είμαστε γη του Θεού, του Υψίστου. Ένας που πειράζεται και ξεστρατίζει και φεύγει, έχει δικαίωμα στα πρωτοτόκια, στην ευλογία του Θεού? Την έχασε. Την έχασε την ευλογία. Γιατί δεν περίμενε τον Κύριο. Δεν πίστευε στον Κύριο. Αυτό είναι λοιπόν το πρώτο και το κυριότερο. Θα πρέπει να μείνουμε να είμαστε γη. Γη και θυγατέρες του Θεού του Υψίστου.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Το δεύτερο είναι ότι θα πρέπει να είσαι μέλος της Εκκλησίας των Πρωτοτόκων. Οι πρωτότοκοι, οι γη και οι θυγατέρες του Θεού του Υψίστου συνέρχονται μαζί. Θα πρέπει να ανήκουμε στο σύνολο των Αγίων. Είναι απαραίτητο στοιχείο αυτό. Γιατί ένας πραγματικός γιος του Θεού και μια πραγματική θυγατέρα του Υψίστου δεν έχει κανένα πρόβλημα να είναι μαζί με τα αδέρφια του. Αμήν. Ο διάβολος μπορεί να βάλει σκάνδαλα, μπορεί να βάλει 1000 πολλοί λένε και εγώ είμαι γιος του Θεού του Υψίστου, αλλά εγώ και ο Κύριος μόνο. Εγώ στο σπίτι μου. Ναι, μα γιατί, για ποιο λόγο. Μήπως γιατί δεν μπορείς να συγχωρέσεις. Και η συγχώρεση τι είναι? Συγχωρώ, χωρώ μαζί με κάποιους άλλους μαζί. Όταν είσαι παιδί του Θεού δεν έχεις κανένα πρόβλημα να συγχωρέσεις με τους άλλους. Λέει ότι προσήλθαμε σε όρος Ιών, Εβραίους 12:22, στην πόλη του Θεού του Ζώντος, στην Επουράνια Ιερουσαλήμ, εις πανήγυρη και εκκλησία πρωτοτόκων καταγεγραμμένων εν της ουρανής. Τη στιγμή που είμαστε πρωτότοκοι και είμαστε μέσα στο σύνολο της εκκλησίας των πρωτοτόκων, μας ανήκει. Είναι δικαίωμά μας. Αδερφοί, η διπλή ευλογία. Ναι ή όχι? Αμήν. Για να συγχωρέσεις, θα πρέπει να συγχωρείς όπως ο Ιωσήφ. Πήρε τη διπλή ευλογία ο Ιωσήφ γιατί έκανε μία πράξη, αδερφοί. Συγχώρεσε τα αδέρφια του. Και όχι μόνο γι' αυτό, έμεινε ακέραιος. Φανταστείτε λίγο τον Ιωσήφ, αυτά που λέγαμε πριν με τον ψαλμό του Ασάφ. Να φαντάζεται τα αδέρφια του να είναι στο σπίτι του πατέρα τους. Να είναι ευλογημένα. Να κάνουν τις δουλειές που κάνανε, πηγαίνουν στα προβατάκια τους. Ελεύθεροι, να κάνουν ό,τι θέλουν. Και εκείνος να είναι δεσμευμένος σε δεσμά, λέει μέσα στο Λόγο του Θεού. Χειρόδεσμα και ποδόδεσμα. Γιατί τον πρόδωσαν. Βλέπω, λέει, την ευλογία των ασεβών. Και μένα τα βήματά μου, λέει, εκλονίστησαν, σχεδόν εκλονίστησαν. Τα γόνατά μου εκλονίστησαν και τα βήματά μου, λέει, παραλίγο να ολισθήσουν, λέει ο Ασά. Για βάλε μέσα τον εαυτό σου σε αυτό. Και ξαφνικά να είσαι δεύτερος μετά τον Φαραώ και να έρχονται τα αδέρφια σου. Και να τα αγκαλιάσεις και να μην έχεις τίποτα. Και να πεις ο Θεός το επέτρεψε αυτό για να έχετε ζωή. Να μην. Γι' αυτό και ονομάστηκε ο σωτήρ του κόσμου, ο Ιωσήφ. Έτσι λοιπόν, αν θέλουμε διπλή ευλογία, θα πρέπει να μάθουμε να είμαστε ακέραιοι, να μην επιτρέπουμε στα βέλη του εχθρού να έρχονται μέσα στη ζωή μας και να πληγωνόμαστε, να πικραίνει μέσα η καρδιά μας, αλλά να αφήνουμε, αν θέλουμε διπλή ευλογία. Τρίτον, όταν υπομένεις στον πειρασμό όπως ο Ιώβ, είναι εκεί οι αδερφοί που είναι δύσκολα τα πράγματα, όμως βλέπουμε το τέλος του Ιώβ ποιο είναι. Δεν είναι εύκολο, όπως είπα και πριν, να υπομένεις πειρασμό. Και υπάρχουν πολλοί πειρασμοί. Συνήθως ο διάβολος μας χτυπάει εκεί που είμαστε πιο ευάλωτοι, ευαίσθητοι. Εκεί μας χτυπάει. Όταν μείνουμε αδερφοί, ακέραιοι, ο Κύριος θα μας ευλογήσει. Αμήν. Θα μας ευλογήσει. Ένα άλλο στοιχείο για να πάρουμε διπλή ευλογία είναι όταν μπαίνουμε στην ανάπαυση, στην κατάπαυση που ο Κύριος μας καλεί να μπαίνουμε. Δηλαδή να αφιερώνουμε χρόνο στην παρουσία του Κυρίου, στην προσευχή. Δεν μας λέει 6 μέρες να εργαζόμαστε, την 7η να αναπαυόμαστε. Ένα στοιχείο είναι αυτό. Αλλά η ανάπαυση κυρίως είναι καθώς αφιερώνουμε χρόνο στο να αναπαυθούμε στα πόδια Του, να ησυχάσουμε, όταν ήταν οι Ισραηλίτες να μπουν στο Σάββατο, την προηγούμενη μέρα, τι τους έκανε ο Κύριος με το μάνα? Τους έδινε διπλή μερίδα για να έχουν και την Παρασκευή και το Σάββατο. Ναι, τους έδινε. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι όταν πάρεις την απόφαση να αφιερώνεις χρόνο στον Κύριο, ο Κύριος θα προμηθεύσει διπλάσια ευλογία για αυτό που κάνεις. Θα πρέπει να καταλάβεις σαν παιδί του Θεού ότι δεν είναι χαμένος χρόνος το να είσαι στην παρουσία του Κυρίου. Ότι ο Κύριος, αδερφοί, θα προμηθεύσει για αυτό που υποτίθεται ότι πολλοί νομίζουν ότι χάνουν. Ποια είναι η παγίδα? Το να τρέχεις. Το να προσπαθείς με το δικό σου σαρκικό τρόπο να ευλογηθείς. Να φάμε, να πιούμε, να κάνουμε, να τρέξουμε. Και ποια είναι η παγίδα? Ότι όσοι έχουν κάποια χρήματα τρέχουνε να αποκτήσουν περισσότερα. Και όσοι δεν έχουν χρήματα, τι κάνουνε? Τρέχουνε για να ξοδέψουν λιγότερα. Όλοι τρέχουν. Τα παιδιά του Θεού θα πρέπει να μάθουμε να αναπαυόμαστε στα πόδια του Κυρίου, γιατί εκεί υπάρχει διπλή ευλογία. Αμήν. Αμήν. Υπάρχει διπλή ευλογία. Ο Κύριος θα προμηθεύσει όλο αυτό που αφιερώνει στον Κύριο διπλά. Αμήν. Διπλά θα στα δώσει. Χρειάζεται πίστη? Χρειάζεται πίστη. Μια άλλη προϋπόθεση για να πάρουμε διπλή ευλογία είναι όταν δεν αμελούμε να συνερχόμεθα ομού και να έχουμε κοινωνία μεταξύ μας. Εκεί διόρισε ο Κύριος, λέει, την ευλογία. Πού? Ότι καλό και τι τερνό να συγκατοικώσει εν ομονία η αδελφή. Εκεί διορίζει την ευλογία ο Θεός. Εκεί δίνει. Και υπάρχει ένας τύπος στη σκηνή του μαρτυρίου. Ο Θεός τους διέταξε να φτιάξουν 11 παραπετάσματα στη σκηνή. 5 και 5. Το έκτο θα πρέπει, λέει, να ήταν διπλωμένο. Να είναι διπλό. Και κάπου διάβασα, παλιά το είχαμε διδαχτεί αυτό, ότι αυτό το παραπέτασμα άνοιγε το δρόμο στα Άγια της παρουσίας του Θεού και έπρεπε να επιδιπλωθεί. Με αυτό ήθελε να προδηλώσει ο Κύριος ότι όποιος έμπαινε μέσα στη σκηνή του μαρτυρίου θα είχε την ευλογία του διπλάσιου. Αμήν. Την ευλογία του διπλάσιου. Ο Κύριος μας ευλογεί και θα πρέπει να μας ευλογεί. Ξέρεις, εγώ δεν μπορώ να έρχομαι στην εκκλησία γιατί έχω δουλειές. Θα πάρεις την ευλογία του διπλάσιου? Θα τη χάσεις. Θα τη χάσεις. Είναι προϋποθέσεις αυτές. Όταν λέμε να είμαστε ακέραιοι, έχει να κάνει με όλα αυτά που λέμε. Δεν είναι απλά και μόνο μένουμε. Όχι. Μένουμε εκεί που ο Θεός μας κάλεσε και μας έστησε και μας φύτεψε. Και με αγάπη αγαπάμε όλα τα αδέρφια μας. Με όλα τα κουσούρια. Γιατί όλοι μας έχουμε κουσούρια. Αμήν. Όλοι μας έχουμε. Δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν έχει κουσούρι. Όμως ο Κύριος τα διορθώνει. Και η αγάπη είναι αυτή που καλύπτει όλα τα σφάλματα. Τα κουσούρια μας δεν είναι για να τα κριτικάρουμε, αλλά για να προσευχόμαστε. Όταν ποιος βλέπει κάτι, προσεύχου στον Κύριο. Σκέπαζε τον αδερφό σου. Αγάπησε τον αδερφό σου όπως είναι. Δεν είναι αντικείμενο κοροϊδίας ή κριτικής ή κατάκρισης ή κουτσομπολιού. Ο Κύριος, αδερφοί, ο καθένας μας είναι ένα διαφορετικό πλάσμα στα χέρια του Κυρίου και ο καθένας μας βγάζει το δικό του άρωμα. Αμήν. Ποιμένει μεταξύ των κρίνων του ο Κύριος. Δεν έχει ο καθένας από μας ή όλοι μας να έχουμε το ίδιο άρωμα. Μας λέει να θεωρούμε αλλήλους υπερέχοντες. Ξέρετε τι είναι αυτό? Νομίζετε ότι είναι απλό? Είναι απλό όταν είσαι ταπεινός. Και όταν βλέπεις μέσα σου τη δικιά σου ανεπάρκεια, τη δικιά σου αμαρτωλότητα. Πρέπει να το βλέπουμε αυτό. Το χειρότερο όπλο του διαβόλου είναι η υπερηφάνεια, αδερφοί. Το χειρότερο όπλο του διαβόλου. Έχουν όλοι μάθει οι άνθρωποι έξω και μπαίνουμε κι εμείς, είχαμε μπει μέσα σε αυτό το φρόνημα, να βλέπουν τους άλλους κατώτερους και να κριτικάρουν τους πάντες. Όχι σε εμάς. Να βλέπουμε τις αρετές και να αγαπάμε τα αδέρφια μας και να έχουμε κοινωνία με τα αδέρφια μας. Δεν θέλει ο Θεός να έχουμε κάστες μέσα στην Εκκλησία. Δεν το θέλει αυτό ο Θεός. Πλούσιοι, φτωχοί, μορφωμένοι, αμόρφωτοι και βάλε ό,τι θες, μαύροι, άσπροι, μπλε. Όχι, αδερφοί. Η άλλη προϋπόθεση είναι ότι όταν αγαπάς πραγματικά το λαό του Θεού και οικετεύεις γι' αυτόν, στο περιστήθιο του αρχιερέα, το περιστήθιο αυτό ήταν διπλό, εκεί που ήταν οι πέτρες αυτές οι 12 που συμβόλιζε τις 12 φυλές του Ισραήλ, ήταν διπλό. Υπάρχει διπλή ευλογία σε εκείνους που οικετεύουν, σε εκείνους που αγαπούν το λαό του Θεού, που προσεύχονται για το λαό του Θεού. Ο Ιησούς Χριστός αυτό έκανε για όλους εμάς, αδερφοί. Και αυτό μας δίδαξε να κάνουμε. Διπλή ευλογία είναι όταν υπηρετείς τον Κύριο με όλη σου την καρδιά και έχεις δώσει τον εαυτό σου στο έργο του Κυρίου. Έχεις πάρει την απόφαση να πάρεις το άρωτρο και να οργώνεις, να κάνεις το θέλημα του Θεού. Γιατί μακάρι δεν είναι αυτοί που ακούνε μόνο, αλλά αυτοί που εκτελούν. Διαβάζω στην Α Τιμοθέου στο 5:17. Οι καλώς προϊστάμενοι πρεσβύτεροι ας αξιώνονται διπλής τιμής. Μάλιστα όσοι κοπιάζουσι εις λόγο και διδασκαλία. Ποιοι παίρνουν διπλή τιμή? Αυτοί που κοπιάζουν. Αυτοί που εργάζονται. Και λέει ότι ως προς τον Κύριο θα έπρεπε όλοι να είμαστε τι? Διδάσκαλοι. Για να γίνεις διδάσκαλος δεν είναι κάτι το οποίο έρχεται από επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος, αλλά από μια σκληρή δουλειά μελέτης. Πρέπει να μελετήσεις, να κοπιάσεις. Αλλά αυτό ο Κύριος μετά σου το ανταμείβει. Σου δίνει διπλή ευλογία. Και σε ό,τι χάρισμα κι αν έχεις. Μπορεί να είσαι ευαγγελιστής. Τι σημαίνει ότι δεν πρέπει να ξέρεις και να μην έχεις σπουδάσει το λόγο του Θεού επειδή είσαι ευαγγελιστής? Ξέρεις ποιον θα αντιμετωπίσεις? Ή θα κάνεις επιλεκτικά ευαγγελισμό σε ανθρώπους οι οποίοι δεν ξέρουν? Πού πάνε τα τέσσερα? Είτε είσαι ευαγγελιστής, είτε είσαι επιμένας, είτε είσαι δάσκαλος, είτε είσαι απόστολος, είτε είσαι ό,τι για να είσαι, προφήτης. Τι λέτε? Προφήτης. Γι' αυτό λέει να αξιώνονται, λέει, διπλής τιμής. Διπλή ευλογία παίρνεις όταν θέλεις, ζητάς τη δόξα του Θεού να τη δεις στη ζωή σου και γύρω σου. Αμήν. Όταν έχεις πίστη ότι θα δεις τη δόξα του Θεού. Όταν είσαι ζηλωτής να δεις τη δόξα του Θεού. Παράδειγμα. Ο Ελισέ, τι να σου δώσω, του λέει ο Ηλίας πριν να αναλυφθεί. Λέει διπλή μερίδα από το πνεύμα σου. Λέει σκληρό πράγμα ζήτησας. Αν με δεις να ανεβαίνω, τότε αυτό θα συμβεί στη ζωή σου. Έγινε με πίστη. Άμαξα του Ισραήλ και η υπηκόνα αυτού τον είδε. Με το άρμα να ανεβαίνει πάνω στον ουρανό. Και ήρθε διπλή ευλογία. Ήρθε διπλή μερίδα πνεύματος. Αμήν, έκανε τα διπλάσια θαύματα από ό,τι έκανε ο Ηλίας. Αυτή είναι η ευλογία του διπλάσιου. Της διπλής ευλογίας που ο Θεός θέλει να μας δώσει, αδερφοί, όταν είμαστε ζηλωτές. Δεν θέλει ο Θεός να είμαστε χλιαροί. Δεν θέλει ο Θεός να είμαστε, δεν με νοιάζει τα κιόλας, Για το προηγούμενο μου ήρθε τώρα μια. Λέει κάποιος, γελάσουμε και λίγο. Όλο λέει κηρύγματα, κηρύγματα, κηρύγματα, κηρύγματα. Ιντά γίνουμε λοιπόν παπάδες. Να μαθαίνουμε το ένα, να μαθαίνουμε το άλλο. Πραγματική ιστορία είναι αυτή. Ναι, είμαστε ιερείς. Και πρέπει να είμαστε ζηλωτές, αδερφοί. Να δούμε τη δόξα του Θεού. Να δούμε τα θαύματα του Θεού. Να δούμε τις κινήσεις του Πνεύματος του Θεού. Πρέπει να έχουμε ζήλο, να έχουμε όραση. Όπως ο Ηλισέ άφησε τα πάντα. Για τη δόξα του Υψίστου. Τον ευλόγησε ο Κύριος με διπλή μερίδα. Αμήν. Μια διπλή ευλογία και όχι μόνο διπλή, αλλά υπερδιπλή, είναι όταν παίρνεις την απόφαση να ευλογήσεις τον Κύριο με τα υπάρχοντά σου. Μαλαχίας 3:10. Λέει για τα δέκατα, φέρετε τα δέκατα στην αποθήκη μου, να είναι τροφή στον οίκο μου, δοκιμάσατε με και τώρα λέει εις τούτο, λέει Κύριος των δυνάμεων, εάν δεν σας ανοίξω τους καταράχτας του ουρανού και εκχαίω την ευλογία εις εσάς, ώστε να μην αρκεί τόπος δι' αυτήν. Και ακούστε τι λέει. Και θέλω επιτιμήσει υπερ ημών τον καταφθήροντα. Ποιος είναι ο καταφθήρον? Ο διάβολος, ο κλέφτης. Θα τον επιτιμήσω, τον κλέφτη. Ο κλέφτης που σε έκλεβε, θα πρέπει να αποδώσει τα διπλά. Όταν εσύ μείνεις πιστός σε αυτό που ο Κύριος σου λέει και δεν θέλει φθείρει τους καρπούς της γης, ούτε η άμπελό σας θέλει απορρίψει προ καιρού των καρπών αυτής. Έχει να κάνει πνευματικά που η άμπελος είναι η εκκλησία, που χάνονται ψυχές. Αυτό λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Και ένα τελευταίο θα σας πω. Όταν πραγματικά πενθούμε και μετανοούμε για τις αμαρτίες μας. Και αυτό είναι σαν παιδιά του Θεού, που ξέρουμε ότι είμαστε παιδιά του Θεού, το πρώτο πιστεύω που πρέπει να κάνει το παιδί του Θεού. Και όχι μόνο μια φορά. Όλοι είμαστε αμαρτωλοί, αδερφοί. Όλοι δεν αξίζουμε να είμαστε εδώ. Όλοι μας δεν αξίζουμε να είμαστε γη του Θεού και θυγατέρες του Θεού του Υψίστου. Να πατούμε στα Άγια, στον Άγιο τόπο Του. Δεν αξίζουμε γι' αυτό. Όμως, όλο αυτό θα πρέπει να το καταλαβαίνουμε μέσα μας και να έχουμε αυτό που λένε το γνώθησε Αυτόν. Δηλαδή, ότι ναι, ο Κύριος είναι μαζί μας, μας αγαπάει. Αλλά δεν πάβει, οι αδελφοί, να είμαστε μέσα στην αμαρτία, δυστυχώς. Είμαστε την ιστορία αυτή με τον Φαρισαίο και τον Τελώνη. Μη γέννητο σε εμάς να είμαστε όπως ο Φαρισαίος. Να διώξουμε τον Φαρισαϊσμό. Στον Ιωήλ τους καλεί και τους λέει «Σαλπίσατε σάλπιγγα, αγιάσατε νηστεία, κηρύξατε σύναξη επίσημου». Συναθρίσετε το λαό. Και μετά τους λέει ότι θα πρέπει να πενθήσουν και να κλάψουν οι ιερείς πρώτα, η λειτουργία του Κυρίου και να πούν «Φύσε Κύριε του λαού σου και μη δώσεις την κληρονομία σου ισόνιδος, ώστε να κυριεύσωση αυτούς τα έθνη». Γιατί να πούν τα έθνη, πού είναι ο Θεός αυτών? Για φαντάσου να είσαι μια ζωή μέσα στην κακομοιριά, στην ακαρπία, στην κατάρα. Όταν, αδελφοί, δεν στεκόμαστε όπως ο Θεός θέλει, ο διάβολος παίρνει τόπο και χαίρεται. Για φανταστείτε λίγο το διάβολο στην περίπτωση του Ιώβ. Όταν ο Ιώβ απόδειξε την ακαιρεότητά του. Πεσμένα τα αυτιά, από κάτω η ουρά, την πάτησα. Έπαιξε και έχασε. Και με εμάς παίζει. Όμως θα κερδίσει. Και από ποιον εξαρτάται? Από τον Κύριο. Ναι, θα παίξει και με εμάς. Και όχι θα παίξει, δεν είναι η έννοια του παίζω. Θα έρθει με λύσσα, σαν λέον, οριόμενος. Το θέμα είναι εμείς, αδερφοί, να μην του δίνουμε τόπο. Αμήν. Και ό,τι και αν συμβαίνει, εκεί που ο Κύριος μας κάλεσε, αδερφοί, να μένουμε πιστοί στον Κύριο. Πιστοί. Και λέει, ναι, ο Κύριος θέλει, λέει, και ο Κύριος θέλει ζηλοτυπήσει δια τη γη αυτού και θέλει φυστή του λαού αυτού, θα αποκριθεί ο Κύριος προς το λαόν αυτού όταν εμείς πενθήσουμε. Ιδού εγώ θέλω εξ αποστήλει προς εμάς το σίτο, τον ίνο, το έλαιο και θέλετε μπληστεί από αυτόν και δεν θέλω σας κάμει πλέον όνειδος μεταξύ των εθνών. Αλλά θέλω απομακρύνει από σας τον εκ του βορρά πολέμιον και θέλω εξώσει αυτόν εις γην άνυδρον και έρημον. Ο διάβολος ήθελε να μας βάλει σε ένα άνυδρο λάκκο. Όμως, όταν εμείς μείνουμε ακέραιοι, ποιος θα πέσει μέσα σε αυτό το λάκκο που έσκαβε για μας. Εκείνος θα πέσει στον άνυδρο λάκκο. Αμήν. Πρέπει να μείνουμε μέσα στην ακεραιότητα του Κυρίου, αδερφοί. Μέχρι τέλους. Ο υπομείνας λέει, μέχρι τέλους θέλει σωθεί.
2: Αμήν.
1: Αμήν. Ο υπομείνας μέχρι τέλους. Γιατί κρίμα, ορισμένοι λέει, μπήκαμε μέσα στη Βασιλεία του Θεού, δεν βγαίνουμε έξω. Μας σκέπασε ο Κύριος με το αίμα του, τελείωσε. Ή άλλοι που λένε, πήραμε Πνεύμα Άγιο, τελείωσε, είμαστε σωσμένοι. Ο υπομείνας μέχρι τέλους, αυτό σας σωθεί. Στην Αλφα Τιμοθέου λέει, στον Τιμόθεο λέει, να επιμένεις στη διδασκαλία. Να επιμένεις, να διδάσκεις. Γιατί αν λέει αυτά πράττεις και τον εαυτό σου θέλει σώσει και αυτούς που σε ακούν. Μιλάει για σωτηρία σε ποιο? Στον Τιμόθεο. Μα δεν ήτανε σωσμένος, πλημμένος με το αίμα του Χριστού? Και βέβαια ήτανε. Εργάτης του Θεού, αγαπητός, ναι. Αλλά θα πρέπει να υπομένουμε μέχρι τέλους, να είμαστε μέσα στην πίστη. Μέχρι να κλείσουμε τα μάτια μας ή μέχρι να έρθει ο Κύριος να μας παραλάβει. Θα πρέπει να μένουμε μέσα σε αυτόν τον αγώνα. Και χρειάζεται, αδερφοί, όπου βλέπουμε μέσα μας σαρκικότητα θες, αμαρτία θες, υπερηφάνεια θες, ό,τι και αν βλέπεις μέσα σου, πήγαινε στον Κύριο, σαν αυτό το τελώνει και πες η λάστη τίμη το αμαρτωλό. Και όχι μόνο μια φορά. Θα πρέπει να μάθουμε να είμαστε στα πόδια του Κυρίου ταπεινοί. Και ό,τι μας δώσει ο Κύριος είναι μια ευλογία. Ο Θεός, αδερφοί, λέει ότι στο τέλος τα αλώνια θα γεμιστούν από σίτο, η λινή θέλους υπερχιλής από ίνου και λέω. Όταν όλοι μας τελικά συλλάβουμε αυτή την ευλογία του Θεού που μας περιμένει, αφού δοκιμαστούμε, ναι, θα δοκιμαστούμε. Είμαστε τους μαθητές που λέει ο Σατανάς ζήτησε να κοσκινιστείτε ως ο σίτος. Λες να μην το κάνει ο διάβολος και για σένα, δεν θα υπάρχει τέτοια διεκδίκηση. Λες να μην επιτεθεί εναντίον σου. Να περάσεις έτσι ξυστά εσύ, επειδή είσαι πιο έξυπνος. Λες. Αν ο Χριστός, το χλωρό, έπαθε τέτοια, πόσο μάλλον εμάς. Όμως, αδερφοί, όταν μείνουμε ακέραιοι, στους πειρασμούς, στις δοκιμασίες, σε αυτά που ο διάβολος θα μας φέρει μέσα στη ζωή μας, είναι υποχρεωμένος να μας αποδώσει το διπλάσιο. Αμήν. Και θα το δούμε στη ζωή μας. Και ευχαριστώ τον Κύριο γιατί το έχω δει στη ζωή μου αυτό. Και δεν μιλάμε ούτε για ευρώ, ούτε για... Αν και ο Θεός μπορεί να ευλογήσει το κάθε τι. Αμήν. Λοιπόν, το πιστεύουμε. Χρειάζεται πίστη. Χρειάζεται πίστη, αδελφοί. Είμαστε σε ένα αγώνα, είμαστε σε ένα στίβο μάχης. Έχουμε ένα εχθρό που καραδοκεί να μας καταστρέψει, να κλέψει, να θύσει, να απολέσει. Όμως ο Κύριος είναι πάντοτε εκεί αγαθός σε αυτούς που έχουν καθαρή καρδιά. Και θα μας ευλογήσει, θα μας υπερευλογήσει όλους μας. Αμήν. Ελάτε να σηκωθούμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Πρώτη Βασιλέων, 8ο κεφάλαιο. Τότε ο βασιλιάς Σολομώντας συγκέντρωσε κοντά του στην Ιερουσαλήμ τους πρεσβύτερους του Ισραήλ και όλους τους ηγέτες των φυλών, τους αρχηγούς των οικογενειών των γιών Ισραήλ, για να ανεβάσουν την κιβωτό της Διαθήκης του Κυρίου από την πόλη του Δαβίδ, που είναι η Σιών. Και συγκεντρώθηκαν όλοι οι άνδρες του Ισραήλ στο βασιλιά Σολομώντα, στη γιορτή κατά το μήνα Εθανίμ, που είναι ο 7ος μήνας. Και όλοι οι πρεσβύτεροι του Ισραήλ ήρθαν και οι ιερείς σήκωσαν την κιβωτό. Και ανέβασαν την κιβωτό του Κυρίου και τη σκηνή του μαρτυρίου και όλα τα άγια σκεύη που υπήρχαν στη σκηνή. Τα ανέβασαν οι ιερείς και οι Λεβίτες. Και ο βασιλιάς Σολομώντας και ολόκληρη η συναγωγή του Ισραήλ, αυτοί που συγκεντρώθηκαν κοντά του, ήσαν μαζί του μπροστά στην κιβωτό, θυσιάζοντας πρόβατα και βόδια, όσα δεν ήταν δυνατόν να λογαριαστούν και να ρυθμιθούν εξαιτίας του μεγάλου αριθμού. Και οι ιερείς έφεραν μέσα την κιβωτό της Διαθήκης του Κυρίου, στον τόπο της, στο χρηματιστήριο του οίκου, στα Άγια των Αγίων, κάτω από τις φτερούγες των Χερουβίμ. Επειδή τα Χερουβίμ είχαν απλωμένες τις φτερούγες επάνω στον τόπο της κιβωτού και τα Χερουβίμ σκέπασαν την κιβωτό και τους μοχλούς της από πάνω. Και προεξήχαν οι μοχλοί και φαίνονταν οι άκρες των μοχλών από τον Άγιο Τόπο, μπροστά από το χρηματιστήριο. Απ' έξω όμως δεν φαίνονταν. Και βρίσκονται εκεί μέχρι σήμερα. Δεν ήταν μέσα στην κιβωτό παρά οι δύο πέτρινες πλάκες που είχε βάλει και ο Μωυσής στο Χορίβ, όπου ο Κύριος έκανε διαθήκη προς τους γιους Ισραήλ όταν βγήκαν από τη γη της Αιγυπτού. Και καθώς οι ιερείς βγήκαν από το αγιαστήριο, η νεφέλη γέμισε τον οίκο του Κυρίου. Και οι ιερείς δεν μπορούσαν να σταθούν για να υπηρετήσουν εξαιτίας της νεφέλης, επειδή η δόξα του Κυρίου γέμισε τον οίκο του Κυρίου. Τότε ο Σολομώντας μίλησε. «Ο Κύριος είπε ότι θα κατοικείς σε πυκνό σκοτάδι. Έκτισα σε σένα ένα οίκο κατοίκησης, ένα τόπο για να κατοικείς αιώνια». Και ο βασιλιάς, στρέφοντας το πρόσωπό του, ευλόγησε ολόκληρη τη συναγωγή του Ισραήλ. Και ολόκληρη η συναγωγή του Ισραήλ στεκόταν. Και είπε, «Ευλογητός ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, που με το χέρι του εκτέλεσε εκείνο που με το στόμα του μίλησε στον πατέρα μου, το Δαβίδ, λέγοντας, «Από την ημέρα που έβγαλα το λαό μου τον Ισραήλ από την Αίγυπτο, από όλες τις φυλές του Ισραήλ δεν διάλεξα καμιά πόλη για να οικοδομηθεί ένας οίκος, ώστε να είναι εκεί το όνομά μου. Αλλά διάλεξα το Δαβίδ για να είναι πάνω στο λαό μου Ισραήλ». Και ήρθε στην καρδιά του Δαβίδ, του πατέρα μου, να χτίσει οίκο στο όνομα του Κυρίου του Θεού του Ισραήλ. Ο Κύριος, όμως, είπε στο Δαβίδ, τον πατέρα μου, «Επειδή ήρθε στην καρδιά σου να χτίσεις οίκο στο όνομά μου, καλώς μεν έκανες που το συνέλαβες στην καρδιά σου. Όμως, εσύ δεν θα χτίσεις τον οίκο, αλλά ο γιος σου, που θα βγει από την οσφή σου, αυτός θα χτίσει οίκο στο όνομά μου». Ο Κύριος λοιπόν εκπλήρωσε το λόγο του που μίλησε. «Και εγώ σηκώθηκα αντί του πατέρα μου, του Δαβίδ, και κάθισε επάνω στο θρόνο του Ισραήλ, καθώς ο Κύριος είχε μιλήσει, και έκτισα τον οίκο στο όνομα του Κυρίου του Θεού του Ισραήλ. Και διόρισα εκεί ένα τόπο για την κιβωτό, στην οποία βρίσκεται η Διαθήκη του Κυρίου που έκανε στους πατέρες μας, όταν τους έβγαλε από τη γη της Αιγύπτου». Και καθώς ο Σολομώντας στάθηκε μπροστά από το θυσιαστήριο του Κυρίου, μπροστά σε ολόκληρη τη συναγωγή του Ισραήλ, άπλωσε τα χέρια του προς τον ουρανό και είπε, «Κύριε Θεέ του Ισραήλ, δεν υπάρχει Θεός όμοιος με σένα, επάνω στον ουρανό και κάτω στη γη, που να διαφυλάττεις τη Διαθήκη και το έλεος τους δούλους σου, εκείνους που περπατούν μπροστά σου με όλη την καρδιά τους». που φύλαξες στο δούλο σου τον Δαβίδ, τον πατέρα μου, όσα μίλησες σε αυτόν. Και μίλησες με το στόμα σου και εκτέλεσες με το χέρι σου, όπως αυτή την ημέρα. Και τώρα, Κύριε Θεέ του Ισραήλ, φύλαξε στο δούλο σου τον Δαβίδ, τον πατέρα μου, εκείνο που του υποσχέθηκες, λέγοντας: «Δεν θα λείψει σε σένα άνδρας από μπροστά μου που να κάθεται επάνω στον θρόνο του Ισραήλ, μόνο αν οι γη σου προσέχουν στο δρόμο τους για να περπατούν μπροστά μου, καθώς εσύ περπάτησες μπροστά μου». Τώρα λοιπόν, Θεέ του Ισραήλ, ας αληθεύσει, παρακαλώ, ο λόγος σου που μίλησες στο δούλο σου τον Δαβίδ, τον πατέρα μου. Αλλά στα αλήθεια θα κατοικήσει ο Θεός επάνω στη γη? Να, ο ουρανός και ο ουρανός των ουρανών δεν είναι ικανοί να σε χωρέσουν. Πόσο λιγότερο αυτός ο οίκος που έκτισα. Παρόλα αυτά, επίβλεψε στην προσευχή του δούλου σου και στη δέησή του, Κύριε Θεέ μου, ώστε να εισακούσεις την κραυγή και τη δέηση που δέεται σήμερα ο δούλος σου μπροστά σου. Για να είναι τα μάτια σου ανοιχτά σε αυτόν τον οίκο νύχτα και ημέρα, στον τόπο για τον οποίο είπες: «Το όνομά μου θα είναι εκεί». Για να εισακούς τη δέηση που ο δούλος σου θα δέεται σε τούτο τον τόπο. Και να εισακούς τη δέηση του δούλου σου και του λαού σου Ισραήλ όταν προσεύχονται σε τούτο τον τόπο. Και να ακούς εσύ από τον τόπο της κατοίκησής σου, από τον ουρανό. Και καθώς ακούς, να γίνεσαι έλεος. Αν κάποιος άνθρωπος αμαρτήσει στο διπλανό του και ζητήσει από αυτόν όρκο για να τον κάνει να ορκιστεί, και ο όρκος έρθει μπροστά στο θυσιαστήριό σου σε αυτό τον οίκο, τότε εσύ εισάκουσε από τον ουρανό και ενέργησε και κρίνε τους δούλους σου, καταδικάζοντας μεν τον άνομο, ώστε να στρέψεις την πράξη του ενάντια στο κεφάλι του, και δικαιώνοντας το δίκαιο, ώστε να αποδώσεις σε αυτόν σύμφωνα με τη δικαιοσύνη του. Όταν ο λαός σου Ισραήλ χτυπηθεί μπροστά στον εχθρό, επειδή αμάρτησαν σε σένα, και επιστρέψουν σε σένα και δοξάσουν το όνομά σου και προσευχηθούν και δεηθούν μπροστά σου σε αυτό τον οίκο, τότε εσύ εισάκουσε από τον ουρανό και συγχώρεσε την αμαρτία του λαού σου Ισραήλ και φέρ τους ξανά στη γη που έδωσες στους πατέρες τους. Όταν ο ουρανός κλειστεί και δεν γίνεται βροχή επειδή αμάρτησαν σε σένα, αν προσευχηθούν σε αυτό τον τόπο και δοξάσουν το όνομά σου και επιστρέψουν από τις αμαρτίες τους, αφού τους ταπεινώσεις, τότε εσύ εισάκουσε από τον ουρανό και συγχώρεσε την αμαρτία των δούλων σου και του λαού σου Ισραήλ, αφού τους διδάξεις τον αγαθό δρόμο στον οποίο πρέπει να περπατούν. Και δώσε βροχή επάνω στη γη σου, την οποία έδωσες στο λαό σου για κληρονομιά. Αν γίνει πείνα στη γη, αν γίνει θανατικό, ανεμοφθορά, ερυσίδι, ακρίδα, βρούχος αν γίνει, αν ο εχθρός τους πολιορκήσει στον τόπο της κατοικίας τους, οποιαδήποτε πληγή, οποιαδήποτε νόσος γίνει, κάθε προσευχή, κάθε δέηση που γίνεται από κάθε άνθρωπο, από ολόκληρο το λαό σου τον Ισραήλ, όταν καθένας γνωρίσει την πληγή της καρδιάς του και εκτείνει τα χέρια του προς τούτο τον οίκο, τότε εσύ εισάκουσε από τον ουρανό τον τόπο της κατοίκησής σου και συγχώρεσε και ενέργησε και δώσε στον καθένα σύμφωνα με όλους τους δρόμους του, καθώς γνωρίζεις την καρδιά του. Επειδή εσύ, μόνος εσύ, γνωρίζεις τις καρδιές όλων των γιών των ανθρώπων. Για να σε φοβούνται όλες τις μέρες όσες ζουν επάνω στο πρόσωπο της γης που έδωσες στους πατέρες μας. Και των ξένων ακόμα, που δεν είναι από το λαό σου Ισραήλ, αλλά έρχεται από μακρινή γη για το όνομά σου, επειδή θα ακούσουν το όνομά σου το μεγάλο και το χέρι σου το κρατεό και το βραχίωνά σου τον απλωμένο, όταν έρθει και προσευχηθεί προς τούτο τον οίκο, εσύ εισάκουσε από τον ουρανό, από το τόπο της κατοίκησής σου και ενέργησε σύμφωνα με όλα για όσα ο ξένος σε επικαλεστεί, για να γνωρίσουν όλοι οι λαοί της γης το όνομά σου, για να σε φοβούνται όπως ο λαός σου Ισραήλ και να γνωρίσουν ότι το όνομά σου ονομάστηκε επάνω σε τούτο τον οίκο που έκτισα. Όταν ο λαός σου βγει σε πόλεμο ενάντια στους εχθρούς τους, όπου τους στείλεις, και προσευχηθούν στον Κύριο προς την πόλη που διάλεξες και τον οίκο που έκτισα στο όνομά σου, τότε εισάκουσε από τον ουρανό την προσευχή τους και τη δέησή τους και έκανε το δίκαιό τους. Όταν αμαρτήσουν σε σένα, επειδή κανένας άνθρωπος δεν είναι αναμάρτητος, και οργιστείς αυτούς και τους παραδώσεις στον εχθρό, ώστε οι αιχμαλωτιστές να τους φέρουν αιχμάλωτους στη γη του εχθρού, μακριά ή κοντά, και έρθουν στον εαυτό τους, στη γη όπου φέρθηκαν αιχμάλωτοι, και επιστρέψουν και δεηθούν σε σένα στη γη εκείνων που τους αιχμαλώτησαν, λέγοντας «αμαρτήσαμε, ανομήσαμε, αδικήσαμε», και επιστρέψουν σε σένα από ολόκληρη την καρδιά τους και από ολόκληρη την ψυχή τους στη γη εκείνων που τους αιχμαλώτησαν και προσευχηθούν σε σένα προς τη γη τους που έδωσες στους πατέρες τους, την πόλη που διάλεξες και τον οίκο που έκτισα στο όνομά σου, τότε από τον ουρανό, τον τόπο της κατοίκησής σου, εισάκουσε την προσευχή τους και τη δέησή τους και κάνε το δίκαιό τους. Και συγχώρεσε στο λαό σου αυτόν που αμάρτησε σε σένα και συγχώρεσε όλες τις παραβάσεις τους με τις οποίες έγιναν παραβάτες ενάντια σε σένα. Και εκκίνησε σε ικτυρμό αυτούς που τους εχμαλώτησαν ώστε να τους λυπηθούν. Επειδή λαό σου και κληρονομιά σου είναι που τον έβγαλες από την Αίγυπτο από μέσα από ένα σιδερένιο χωνευτήρι. Ας είναι λοιπόν τα μάτια σου ανοιχτά στη δέηση του δούλου σου και στη δέηση του λαού σου Ισραήλ, για να τους εισακούς για όσα σε επικαλεστούν. Επειδή εσύ τους ξεχώρισες από όλους τους λαούς της γης για να είναι κληρονομιά σου, καθώς μίλησες διαμέσου του Μωυσή του δούλου σου, όταν έβγαλες τους πατέρες μας από την Αίγυπτο, δέσποτα Κύριε. Και αφού ο Σολομώντας τελείωσε να κάνει όλη την προσευχή και τη δέηση αυτή στον Κύριο, σηκώθηκε μπροστά από το θυσιαστήριο του Κυρίου, όπου ήταν γονατισμένος με τα χέρια του απλωμένα προς τον ουρανό. Και στάθηκε και ευλόγησε ολόκληρη τη σύναξη του Ισραήλ με δυνατή φωνή, λέγοντας «Ευλογητός ο Κύριος που έδωσε ανάπαυση στο λαό του τον Ισραήλ, σύμφωνα με όλα όσα υποσχέθηκε. Δεν έπεσε ούτε ένας από όλους τους αγαθούς λόγους που ο Κύριος μίλησε διαμέσου του Μωυσή του δούλου του. Ας γίνει ο Κύριος ο Θεός μας να είναι μαζί μας, καθώς ήταν μαζί με τους πατέρες μας. Να μην μας αφήσει ούτε να μας εγκαταλείψει. Για να προσκλίνει τις καρδιές μας στον εαυτό του, ώστε να περπατάμε σε όλους τους δρόμους του και να τηρούμε τις εντολές του και τα διατάγματά του και τις κρίσεις του που πρόσταξε στους πατέρες μας». Και αυτά τα λόγια μου που δεήθηκαν μπροστά στον Κύριο να είναι ημέρα και νύχτα κοντά στον Κύριο το Θεό μας, για να κάνει το δίκαιο του δούλου του και το δίκαιο του λαού του Ισραήλ, σύμφωνα με την ανάγκη κάθε ημέρας. Για να γνωρίσουν όλοι οι λαοί της γης ότι ο Κύριος, αυτός είναι ο Θεός, κανένας άλλος. Ας είναι λοιπόν η καρδιά σας τέλεια προς τον Κύριο το Θεό μας, για να περπατάτε στα διατάγματά Του και να τηρείτε τις εντολές Του, όπως τούτη την ημέρα. Και ο βασιλιάς και ολόκληρος ο Ισραήλ μαζί του πρόσφεραν θυσία μπροστά στον Κύριο. Και ο Σολομώντας θυσίασε τις ειρηνικές θυσίες που πρόσφερε στον Κύριο, 22.000 βόδια και 120.000 πρόβατα. Έτσι εγκαινίασαν τον οίκο του Κυρίου, ο βασιλιάς και όλη η γη Ισραήλ. Αυτή την ημέρα ο βασιλιάς καθιέρωσε το μέσον της αυλής, που είναι κατάντικρη από τον οίκο του Κυρίου, επειδή εκεί πρόσφερε τα λοκαυτώματα και την προσφορά από άλφυτα και το λίπος των ειρηνικών προσφορών. Για το λόγο ότι το χάλκινο θυσιαστήριο που ήταν μπροστά στον Κύριο ήταν μικρό ώστε να χωρέσει τα ολοκαυτώματα και την προσφορά από άλφυτα και το λίπος των ειρηνικών προσφορών. Και κατά τον καιρό εκείνο ο Σολομώντας έκανε τη γιορτή και ολόκληρος ο Ισραήλ μαζί του, μια μεγάλη σύναξη, από την είσοδο της Εμάθ μέχρι το ποταμό της Αιγύπτου, μπροστά στον Κύριο το Θεό μας, 7 ημέρες και 7 ημέρες, 14 ημέρες. Την 8η ημέρα απέλυσε το λαό και ευλόγησαν το βασιλιά και αναχωρώντας στις σκηνές τους, χαίροντας και εφρενόμενοι από καρδιάς, για όλα τα αγαθά όσα ο Κύριος έκανε προς τον Δαβίδ το δούλο του και προς τον Ισραήλ το λαό του. Ιερεμίας, κεφάλαιο 41. Και κατά τον 7ο μήνα, ο Ισμαήλ, ο γιος του Νεθανία, γιου του Ελισαμά, από το βασιλικό σπέρμα και από τους άρχοντες του βασιλιά, και μαζί του 10 άνδρες, ήρθαν στο Γεδαλία, το γιο του Αχικάμ, στη Μισπά. Και εκεί έφαγαν μαζί ψωμί στη Μισπά. Και σηκώθηκε ο Ισμαήλ, ο γιος του Νεθανία, και οι 10 άνδρες που ήσαν μαζί του, και χτύπησαν με ρομφαία το Γεδαλία, το γιο του Αχικάμ, γιου του Σαφάν, και το θανάτωσαν. Αυτόν που ο βασιλιάς της Βαβυλώνας είχε κάνει κυβερνήτη επανωστική. Και όλους τους Ιουδαίους που ήσαν μαζί του, μαζί με το Γεδαλία στη Μισπά, και τους Χαλδαίους που βρέθηκαν εκεί, άνδρες πολεμιστές, ο Ισμαήλ τους πάταξε. Και τη δεύτερη ημέρα, αφού θανάτωσε το Γεδαλία και δεν το είχε μάθει κανένας, τότε μερικοί από τη Σιχέμ, από τη Σιλό και από τη Σαμάρια, 80 άνδρες, με ξυρισμένα τα πηγούνια τους και σχισμένα τα αιμάτια και με εντομές στο σώμα, έρχονταν μαζί με προσφορά και λιβάνι στο χέρι τους για να φέρουν στον οίκο του Κυρίου. Και ο Ισμαήλ, ο γιος του Νεθανία, βγήκε έξω από τη Μισπά σε συνάντησή τους, κλαίγοντας καθώς πορευόταν. Και όταν τους συνάντησε, τους είπε: «Μπείτε μέσα στο Γεδαλία, το γιο του Αχικάμ». Και όταν ήρθαν στο μέσο της πόλης, ο Ισμαήλ, ο γιος του Νεθανία, τους έσφαξε και τους έριξε στο μέσον του λάκου, αυτός και οι άνδρες που ήσαν μαζί του. Βρέθηκαν όμως 10 άνδρες ανάμεσά τους και είπαν στον Ισμαήλ: «Να μη μας θανατώσεις, επειδή έχουμε στο χωράφι θησαυρούς, σιτάρι και κριθάρι και λάδι και μέλι». Έτσι συγκρατήθηκε και δεν τους θανάτωσε ανάμεσα στους αδελφούς τους. Και ο λάκος, στον οποίο ο Ισμαήλ έριξε όλα τα πτώματα των ανδρών που είχε πατάξει εξαιτίας του Γεδαλία, ήταν εκείνος που είχε κάνει ο βασιλιάς Ασά από το φόβο του Βααασά, του βασιλιά του Ισραήλ. Αυτόν, ο Ισμαήλ, ο γιος του Νεθανία, τον γέμισε με τους θανατοθέντες. Και ο Ισμαήλ εχμαλώτησε ολόκληρο το υπόλοιπο του λαού που ήταν στη Μισπά, τις θυγατέρες του βασιλιά και ολόκληρο το λαό που εναπέμεινε στη Μισπά, που ο Νεβουζαραδάν, ο αρχισωματοφύλακας, είχε εμπιστευτεί στο Γεδαλία, το γιο του Αχικάμ. Και ο Ισμαήλ, ο γιος του Νεθανία, τα εχμαλώτησε και αναχώρησε για να περάσει στους γιους Αμμών. Και όταν άκουσε ο Ιωνάν, ο γιος του Καριά, και όλοι οι αρχηγοί των στρατευμάτων που ήσαν μαζί του, όλα τα κακά που έκανε ο Ισμαήλ, ο γιος του Νεθανία, πήραν όλους τους άνδρες και πήγαν να πολεμήσουν με τον Ισμαήλ, το γιο του Νεθανία, και τον βρήκαν κοντά στα πολλά νερά που είναι στη Γαβάων. Και καθώς ολόκληρος ο λαός που ήταν μαζί με τον Ισμαήλ είδε τον Ιωνάν, το γιο του Καριά, και όλους τους αρχηγούς των στρατευμάτων που ήσαν μαζί του, χάρηκαν. Και στράφηκαν ολόκληρος ο λαός που ο Ισμαήλ είχε εχμαλωτήσει από τη Μισπά και γύρισαν και πήγαν μαζί με τον Ιωνάν, το γιο του Καριά. Αλλά ο Ισμαήλ, ο γιος του Νεθανία, ξέφυγε από τον Ιωανάν μαζί με 8 άνδρες και πήγε στους γιους Αμμών. Και πήρε ο Ιωανάν, ο γιος του Καριά, και όλοι οι αρχηγοί των στρατευμάτων που ήσαν μαζί του, ολόκληρο το υπόλοιπο του λαού, που ελευθέρωσε από τον Ισμαήλ το γιο του Νεθανία από τη Μισπά, αφού είχε πατάξει το Γεδαλία, το γιο του Αχικάμ, τους δυνατούς άνδρες του πολέμου και τις γυναίκες και τα παιδιά και τους ευνούχους που εχμαλώτησε από τη Γαβαών, και πήγαν και κατοίκησαν στην κατοικία του Χιμάμ, που είναι κοντά στη Βιθλεέμ, για να πάνε να μπουν μέσα στην Αίγυπτο, εξαιτίας των Χαλδαίων. Επειδή φοβήθηκαν από αυτούς, για το λόγο ότι ο Ισμαήλ, ο γιος του Νεθανία, είχε πατάξει τον Γεδαλία, το γιο του Αχικάμ, που ο βασιλιάς της Βαβυλώνας είχε κάνει κυβερνήτη επάνω στη γη. Ιερεμίας, κεφάλαιο 42. Κήρθαν όλοι οι αρχηγοί των στρατευμάτων και ο Ιωανάν, ο γιος του Καριά, και ο Ιεζανίας, ο γιος του Οσαΐα, και ολόκληρος ο λαός από μικρών μέχρι μεγάλων, και είπαν στον προφήτη Ιερεμία: «Ας γίνει, παρακαλούμε, δεκτή η δέησή μας μπροστά σου και δεήσου για μας στον Κύριο το Θεό σου για όλους αυτούς που εναπέμειναν, επειδή μείναμε λίγοι από πολλούς, όπως μας βλέπουν τα μάτια σου. για να μας φανερώσει ο Κύριος ο Θεός σου το δρόμο στον οποίο πρέπει να περπατήσουμε και το πράγμα που πρέπει να κάνουμε. Και ο προφήτης Ιερεμίας είπε σε αυτούς, «Άκουσα. Δέστε, θα δεηθώ στον Κύριο το Θεό μας, σύμφωνα με τα λόγια σας. Και οποιονδήποτε λόγο απαντήσει σε εσάς ο Κύριος, θα σας τον αναγγείλω, δεν θα κρύψω τίποτε». Και αυτοί είπαν στον Ιερεμία, «Ο Κύριος σας είναι αληθινός και πιστός μάρτυρας ανάμεσά μας, ότι σίγουρα θα κάνουμε σύμφωνα με όλα τα λόγια με τα οποία ο Κύριος ο Θεός σου θα σε αποστείλει σε μας. Είτε καλό και είτε κακό, θα υπακούσουμε στη φωνή του Κυρίου του Θεού μας, στον οποίο εμείς σε στέλνουμε, για να μας γίνει καλό όταν υπακούσουμε στη φωνή του Κυρίου του Θεού μας». Ύστερα από 10 ημέρες έγινε λόγος του Κυρίου στον Ιερεμία και κάλεσε τον Ιωαννάν, το γιο του Καριά, και όλους τους αρχηγούς των στρατευμάτων που ήσαν μαζί του και ολόκληρο το λαό από μικρό μέχρι μεγάλον και τους είπε, «Έτσι λέει ο Κύριος, ο Θεός του Ισραήλ, προς τον οποίο με στείλατε, για να υποβάλω τη δέησή σας μπροστά του. Αν εξακολουθείτε να κατοικείτε σε αυτή τη γη, τότε θα σας οικοδομήσω και δεν θα σας κατακρεμίσω και θα σας φυτέψω και δεν θα σας ξεριζώσω, επειδή μετανόησα για το κακό που έκανα σε εσάς. Μη φοβηθείτε από το βασιλιά της Βαβυλώνας, από τον οποίο τώρα φοβάστε. Μη φοβηθείτε από αυτόν, λέει ο Κύριος, επειδή εγώ είμαι μαζί σας για να σας σώσω και να σας ελευθερώσω από το χέρι του. Και θα σας δώσω ικτυρμούς για να σας λυπηθεί και να σας επαναφέρει στη γη σας. Αλλά αν εσείς λέτε, δεν θα κατοικήσουμε σε αυτή τη γη, μη υπακούοντας στη φωνή του Κυρίου του Θεού μας, λέγοντας, όχι, αλλά θα μπούμε μέσα στη γη της Αιγύπτου, όπου δεν θα βλέπουμε πόλεμο και δεν θα ακούμε ήχο σάλπιγγας και δεν θα πεινάσουμε από ψωμί και θα κατοικήσουμε εκεί. Γι' αυτό ακούστε τώρα το λόγο του Κυρίου, εσείς οι υπόλοιποι του Ιούδα. Έτσι λέει ο Κύριος το δυνάμεων, ο Θεός του Ισραήλ. Αν εσείς προσιλώσετε το πρόσωπό σας στο να μπείτε μέσα στην Αίγυπτο και πάτε να παρικήσετε εκεί, τότε η μάχαιρα που εσείς φοβάστε θα σας φτάσει εκεί στη γη της Αιγύπτου και η πείνα από την οποία εσείς τρομάζετε θα είναι προσκολλημένη πίσω σας εκεί στην Αίγυπτο. Εκεί θα πεθάνετε. Και όλοι οι άνδρες που είχαν προσιλώσει το πρόσωπό τους να πάνε στην Αίγυπτο για να παρικήσουν εκεί, θα πεθάνουν από μάχαιρα, από πείνα και από μεταδοτική αρρώστια. Και κανένας από αυτούς δεν θα μείνει ή θα ξεφύγει από το κακό που εγώ θα φέρω επάνω τους. Επειδή έτσι λέει ο Κύριος των δυνάμεων, ο Θεός του Ισραήλ, όπως ο θυμός μου και η οργή μου ξεχύθηκαν επάνω στους κατοίκους της Ιερουσαλήμ, έτσι η οργή μου θα ξεχυθεί επάνω σας όταν μπείτε μέσα στην Αίγυπτο και θα είστε για βδέλυγμα και για θάμβος και για κατάρα και για όνειδος και δεν θα δείτε πλέον αυτό το τόπο. Ο Κύριος είπε για σας, «Ω υπόλοιποι του Ιούδα, μη πάτε στην Αίγυπτο. Γνωρίστε καλά ότι σήμερα διαμαρτυρήθηκα εναντίον σας. Επειδή εσείς εργαστήκατε με δόλο στις ψυχές σας, όταν με στείλατε προς τον Κύριο το Θεό σας, λέγοντας, «Δεήσου για μας στον Κύριο το Θεό μας». Και σύμφωνα με όλα όσα μιλήσει ο Κύριος ο Θεός μας, έτσι να αναγγείλει σε μας και θα το κάνουμε. Και σας το ανήγγειλα σήμερα. Και δεν υπακούσατε στη φωνή του Κυρίου του Θεού σας, ούτε σε όλα για τα οποία με έστειλε σε εσάς. Τώρα λοιπόν, να ξέρετε σίγουρα ότι θα πεθάνετε από μάχαιρα, από πείνα και από μεταδοτική αρρώστια, στον τόπο όπου επιθυμείτε να πάτε για να παρικήσετε εκεί.
2: Πρώτη επιστολή Πέτρου, κεφάλαιο 5, τελευταίο. Στους πρεσβυτέρους έχω να δώσω μερικές συμβουλές σαν πρεσβύτερος κι εγώ, μάρτυρας των παθημάτων του Χριστού και μέτοχος στη δόξα Του, που θα αποκαλυφθεί μελλοντικά. Να επιμένετε το ποίμνιο που σας εμπιστεύτηκε ο Θεός, όπως Αυτός θέλει, δηλαδή με τη θέλησή σας, και όχι κάνοντας αγκαρία. Με προθυμία και όχι για χρήματα. Μην καταδυναστεύετε αυτούς που ποιμένετε, αλλά να είστε υπόδειγμα στο ποίμνιό σας. Και όταν έρθει ο Χριστός, ο αρχηγός όλων των ποιμένων, θα πάρετε το αμαράντινο στεφάνι της δόξας. Το ίδιο και εσείς, οι νεότεροι. Να υποτάσσεστε στους πρεσβυτέρους. Και όλοι μαζί να υπηρετείτε με ταπείνωση ο ένας τον άλλο. Γιατί ο Θεός εναντιώνεται στους περήφανους, στους ταπεινούς όμως δίνει τη χάρη Του. Ταπεινώστε λοιπόν τους εαυτούς σας κάτω από τη δύναμη του Θεού για να σας εξυψώσει την ώρα της κρίσης. Αφήστε όλες σας τις φροντίδες σε Αυτόν, γιατί Αυτός φροντίζει για σας. Να είστε νυφάλιοι και άγρυπνοι. Ο αντίπαλός σας ο διάβολος περιφέρεται σαν το λιοντάρι που βρυχέται, ζητώντας κάποιον να καταβροχθήσει. Αντισταθείτε σε Αυτόν, μένοντας ακλόνητοι στην πίστη σας. Να ξέρετε πως τις ίδιες δοκιμασίες υπομένουν και οι αδερφοί σας χριστιανοί σε ολόκληρο τον κόσμο. Ο Θεός όμως, ο οποίος σας μοιράζει τα κάθε λογής χαρίσματα και σας καλεί να πάρετε μέρος στην παντοτινή δόξα Του, δια του Ιησού Χριστού, μετά την παροδική σας δοκιμασία θα σας αποκαταστήσει και θα σας δυναμώσει πνευματικά, θα σας στηρίξει και θα σας στεριώσει πάνω σε σωστή βάση. Σε Αυτόν ανήκει η δύναμη παντοτινά. Αμήν. Σας έγραψα τούτη τη σύντομη επιστολή με τη βοήθεια του Σιλουανού, που τον θεωρώ πιστό αδερφό. Σας διαβεβαιώνω πως αυτά που έγραψα είναι η αληθινή χάρη του Θεού και σας προτρέπω να μείνετε σταθεροί σε αυτήν. Σας στέλνει χαιρετίσματα η Εκκλησία από τη Βαβυλώνα, που τη διάλεξε όπως και σας ο Θεός. Σας στέλνει χαιρετίσματα ο Μάρκος, ο πνευματικός μου γιος. Χαιρετίστε ο ένας τον άλλο με τον αδελφικό φίλημα της αγάπης. Εύχομαι όσοι ανήκετε στο Χριστό να ειρηνεύετε. Αμήν. Πρώτη επιστολή Πέτρου, κεφάλαιο 5, τελευταίο. Στους πρεσβυτέρους έχω να δώσω μερικές συμβουλές σαν πρεσβύτερος κι εγώ, μάρτυρας των παθημάτων του Χριστού και μέτοχος στη δόξα Του, που θα αποκαλυφθεί μελλοντικά. Να ποιμένετε το ποίμνιο που σας εμπιστεύτηκε ο Θεός, όπως Αυτός θέλει, δηλαδή με τη θέλησή σας, και όχι κάνοντας αγκαρία. Με προθυμία και όχι για χρήματα. Μην καταδυναστεύετε αυτούς που ποιμένετε, αλλά να είστε υπόδειγμα στο ποίμνιό σας. Και όταν έρθει ο Χριστός, ο αρχηγός όλων των ποιμένων, θα πάρετε το αμαράντινο στεφάνι της δόξας. Το ίδιο και εσείς, οι νεότεροι. Να υποτάσσεστε στους πρεσβυτέρους. Και όλοι μαζί να υπηρετείτε με ταπείνωση ο ένας τον άλλο. Γιατί ο Θεός εναντιώνεται στους περήφανους, στους ταπεινούς όμως δίνει τη χάρη Του. Ταπεινώστε λοιπόν τους εαυτούς σας κάτω από τη δύναμη του Θεού για να σας εξυψώσει την ώρα της κρίσης. Αφήστε όλες σας τις φροντίδες σε Αυτόν, γιατί Αυτός φροντίζει για σας. Να είστε νυφάλιοι και άγρυπνοι. Ο αντίπαλός σας ο διάβολος περιφέρεται σαν το λιοντάρι που βρυχέται, ζητώντας κάποιον να καταβροχθήσει. Αντισταθείτε σε Αυτόν, μένοντας ακλόνητοι στην πίστη σας. Να ξέρετε πως τις ίδιες δοκιμασίες υπομένουν και οι αδερφοί σας χριστιανοί σε ολόκληρο τον κόσμο. Ο Θεός όμως, ο οποίος σας μοιράζει τα κάθε λογής χαρίσματα και σας καλεί να πάρετε μέρος στην παντοτινή δόξα Του, δια του Ιησού Χριστού, μετά την παροδική σας δοκιμασία θα σας αποκαταστήσει και θα σας δυναμώσει πνευματικά, θα σας στηρίξει και θα σας στεριώσει πάνω σε σωστή βάση. Σε Αυτόν ανήκει η δύναμη παντοτινά. Αμήν. Σας έγραψα τούτη τη σύντομη επιστολή με τη βοήθεια του Σιλουανού, που τον θεωρώ πιστό αδερφό. Σας διαβεβαιώνω πως αυτά που έγραψα είναι η αληθινή χάρη του Θεού και σας προτρέπω να μείνετε σταθεροί σε αυτήν. Σας στέλνει χαιρετίσματα η Εκκλησία από τη Βαβυλώνα, που τη διάλεξε όπως και σας ο Θεός. Σας στέλνει χαιρετίσματα ο Μάρκος, ο πνευματικός μου γιος. Χαιρετίστε ο ένας τον άλλο με τον αδελφικό φίλημα της αγάπης. Εύχομαι όσοι ανήκετε στο Χριστό να ειρηνεύετε. Αμήν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αμήν Βασιλιά μας, θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε Κύριε, γιατί Κύριε Ιησού Χριστέ, το Άγιο Σου αίμα είναι ζεστό και λούζει ημάς καθημερινά, ξεπλύνοντάς μας, ενδυναμώνοντάς μας, ενισχύοντάς μας Κύριε, γιατί είσαι ο Κύριος ο Θεός μας, είσαι η αλήθεια μας, η οδός και η ζωή. Και θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε γεμάτη ευγνωμοσύνη για το Άγιο Σου έργο και να σε παρακαλέσουμε αυτό βράδυ Κύριε να χρήσεις κάθε πνεύμα, κάθε καρδιά, κάθε αυτή Κύριε και το δικό μου αγγείο, ώστε όλα να είναι χρησμένα εν Χριστώ Ιησού ευλογημένα, αλληλούια. Σε ευχαριστούμε και σου δίνουμε όλη τη δόξα και την τιμή. Ας καθίσουμε αδελφοί. Ο Κύριος να μας ευλογήσει σήμερα. Τίτλος του κηρύγματος μας είναι «Πνευματική εξομολόγηση». Και θα ήθελα να διαβάσουμε το πρώτο για σήμερα εδάφιο. Α Ιωάννου, επιστολή 1:9. Α Ιωάννου, επιστολή 1:9. Εάν ομολογούμεν τα αμαρτία ημών. Υπάρχει μια προϋπόθεση, η ομολογία. Πρέπει να ομολογούμε τις αμαρτίες μας. Γιατί, όπως έχουμε ξαναπεί, το σώμα μας είναι καθαρό. Πότε καθαρίστηκε? Όταν βαπτιστήκαμε στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού στην θάλασσα προς άφεση αμαρτιών. Αμήν. Αλλά επειδή βαδίζουμε σε έναν κόσμο με προκλήσεις, σκοτάδι και πειρασμούς, πολλές φορές τα πόδια μας λερώνονται. Και έτσι για τις συνειδητές ή ασυνείδητες παραβάσεις μας, τις αμαρτίες, τις αστοχίες μας, στεκόμαστε μπροστά στον Κύριο κάνοντας ομολογία για αυτές. Εάν ομολογούμε λοιπόν τα αμαρτίας ημών, είναι πιστός και δίκαιος ώστε να συγχωρήσει σε μας τα αμαρτίας και καθαρίσει μας από πάσης αδικίας. Ποιος το κάνει αυτό? Ο Κύριος Ιησούς Χριστός, ο οποίος είναι μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων. Το κενό που υπήρχε από την ανθρώπινη πτώση και την ανθρώπινη αμαρτία το γεφύρωσε ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Αυτός είναι η αλήθεια, η ζωή, ο σωτήρας και ο μόνος ο οποίος μπορεί να σκεπάσει και να καθαρίσει κάθε παράβαση, όπως διαβάσαμε, κάθε αμαρτία και κάθε αδικία. Κανένας άλλος, ασχέτως αν οι δογματικές εκκλησίες εκεί έξω στρέφουν τους ανθρώπους δεξιά και αριστερά. Αλλά ο Κύριος να ευλογήσει, όλοι οι άνθρωποι να δουν κατάματα με τα μάτια του Πνεύματος αυτή τη μεγάλη αλήθεια και να τη ζήσουμε. Ένας είναι ο Σωτήρας, ένας είναι ο Μεσίτης, ο Κύριος Ιησούς Χριστός, και έχει δικαίωμα να μεσητεύσει και να καθαρίσει, γιατί αναμάρτητα ανέβηκε επάνω στο Σταυρό για να πάρει την κάθε μας κατάρα, ασθένεια και αμαρτία. Και χαιρόμαστε αδελφοί που έχουμε τον Κύριο μαζί μας. Το Πνεύμα το ζωοποιούν, όπως λέει θεόπνευστα η Γραφή, Α προς Κορινθίους 15ο κεφάλαιο. Το Πνεύμα το ζωοποιούν, που δίνει ζωή. Δίνει ζωή αδελφοί όταν μας καλεί να ζήσουμε αυτή τη ζωή και μας γεννά μέσα από τη μήτρα της μάνας μας. Μας δίνει ζωή. Όταν μας αναγεννά, μας δίνει ένα νέο εσωτερικό εαυτό. Μας δίνει ζωή. Και κάθε μέρα αδελφοί, όταν η αμαρτία φέρνει θάνατο, εκείνος καθαρίζει αυτήν και μας δίνει ξανά και ξανά ζωή. Το Πνεύμα που δίνει ζωή και καθαρίζει μας από κάθε αμαρτία. ο παράκλητος, ο μεσίτης, ο δίκαιος σωτήρας, ο αρχιερέας των ψυχών ημών. Αμήν. Και είναι τόσο ευλογημένο, αδελφοί, ο άνθρωπος να έχει κοινωνία με τον Θεό, να μάθει τον Κύριό του, να μην είναι λυπής στη σχέση του μαζί του. Να μην είναι λυπής. Γιατί όταν είμαστε λυπής και δεν έχουμε γνωρίσει στον βαθμό που πρέπει τον Κύριο, τότε αυτή η έλλειψη δεν μας αφήνει να ζήσουμε μια πιο νικηφόρα και θριαμβευτική ζωή, μια ζωή ελευθερίας. Όταν ξέρω ποιος είναι ο Κύριός μου, το τι έχει κάνει και το τι μπορεί να κάνει, τότε είμαι ήσυχος και ασφαλής στην παρουσία του. Αμήν. Να διαβάσουμε Ιακώβ επιστολή 5:16. Ιακώβ επιστολή 5:16. Όπως είπαμε σήμερα, το μήνυμά μας έχει τίτλο «Πνευματική εξομολόγηση». Και διαβάζουμε. Εξομολογήστε, επαναλαμβάνω, εξομολογήστε εις αλλήλους τα πτέσματά σας και εύχεστε υπερ αλλήλων για να ιατρευθείτε. Πολύ ισχύει η δέησης του δικαίου εν θέρμος γενωμένη. Εδώ ο λόγος μας λέει να εξομολογούμαστε σε άλλους τα πτέσματά μας. Εξομολόγηση είναι η φανερή εξωτερική ομολογία. Είναι η ομολογία ενός σφάλματος. Η εκμυστήρευση ενός αμαρτήματος. Όλα αυτά τα πράττει ένας άνθρωπος θέλοντας να λάβει συγχώρεση. Και όταν ένας άνθρωπος θέλει να εξομολογηθεί κάτι, θέλει να εξομολογηθεί μια αστοχία, μια παράβαση, μια αμαρτία του, ένα λάθος του, πρώτα θα πάει μπροστά στον Κύριο και θα ζητήσει συγχώρεση και μετά προσωπικά θα πάει στον άνθρωπο που έβλαψε και θα του ζητήσει συγχώρεση. Με αγάπη και σεβασμό. Αυτή είναι η σωστή εξομολόγηση. Όχι σε κάποιους ιδιαίτερους ανθρώπους όπως διδάσκουν και πράττουν εκεί έξω οι δογματικές εκκλησίες. Αλλά στον Κύριο, ο οποίος όπως διαβάσαμε πριν λίγο σκεπάζει κάθε μας αδικία και αμαρτία, αλλά και στον άνθρωπο που βλάψαμε. Μέχρι τον 12ο αιώνα οι άνθρωποι εξομολογόντουσαν ελεύθερα στο θύμα της αμαρτίας τους και στον Θεό για την αμαρτία τους.

Μετά, ο Θωμάς, ο Ακινάτης, το 1260 μετά Χριστό, κατέταξε την εξομολόγηση ως μυστήριο. Το 1551 μετά Χριστό, στην σύνοδο του Τριδέντου, θεσπίστηκε να γίνεται στον ιερέα η εξομολόγηση υποχρεωτικά, μιας και έλεγαν ότι ο Θεός τους έδωσε στους ιερείς εξουσία να συγχωρούν αυτοί. Το 1642 μετά Χριστό αυτό πέρασε και στην Ορθόδοξη Εκκλησία όταν ο Ρώσος θεολόγος Μόγκυλας το επικύρωσε. Αλλά μέσα στη γραφή ο μόνος ο οποίος συγχωρεί είναι ο Κύριος. Και όπως διαβάσαμε, σε εκείνον πρέπει να εξομολογούμαστε τις αμαρτίες μας, όπως επίσης και στον άνθρωπο που βλάψαμε. Α' Τιμοθέου 2.5. Α' Τιμοθέου 2.5. Ο λόγος είναι τόσο απλός. Τόσο απλός εάν ο άνθρωπος θέλει να τον καταλάβει. Και πέστε μου σας παρακαλώ, υπάρχει σε αυτό το εδάφιο που τώρα θα διαβάσω κάποια δυσκολία ώστε ένας άνθρωπος να μην μπορεί να καταλάβει το τέλειο λόγος του Θεού? Πέστε μου σας παρακαλώ. Ακούστε. Διότι είναι εις Θεός, ένας Θεός, εις και μεσίτης Θεού και ανθρώπων, άνθρωπος Χριστός Ιησούς. Πού είναι η δυσκολία, πουθενά αδελφοί? Τόσο ξεκάθαρο και πεζό εδάφιο. Και στο πέρασμα των αιώνων η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία καθιέρωσε το Πουργατόριο, σύμφωνα με το οποίο όσοι πεθαίνουν σε κατάσταση θείας χάρης, δηλαδή οι ψυχές που κέρδισαν τον ουράνιο παράδεισο, πρέπει να περάσουν από μια κατάσταση κάθαρσης για να φτάσουν στην αγιότητα την οποία απαιτεί η είσοδος στον παράδεισο. Τα παλιότερα χρόνια τι έκαναν? Είχαν ένα κουτί, πήγαιναν οι συγγενείς αυτού που είχε πεθάνει, έβαζαν το νόμισμα και ο ήχος του νομίσματος έδειχνε ότι η ψυχή του συγγενή που είχε πεθάνει είχε μεταβεί στον παράδεισο από αυτή την μέση κατάσταση στην οποία βρισκόταν. Δόθηκε το συγχωροχάρτη επίσης. Και βλέπουμε ότι τόσο η Ανατολική όσο και η Δυτική Εκκλησία είχαν μια λανθασμένη αντίληψη τόσο για την εξομολόγηση όσο και για την πραγματική και αληθινή συγχώρεση που δίνεται μονάχα από τον Κύριο Ιησού Χριστό. Έλεγαν ότι δεν αρκούσε μόνον η εξομολόγηση για να πάρει τις συνέπειες της αμαρτίας. Δηλαδή αν κάποιος έλεγε συγγνώμη στον Κύριο, αυτό έλεγαν ότι δεν αρκετό για να υπάρξει άφεση αμαρτημάτων στον άνθρωπο αυτόν και έπρεπε να του δώσουν ένα υλικό χαρτί το οποίο ονομαζόταν συγχωροχάρτη, λέγοντας ότι κάποιες από τις αμαρτίες έμεναν με και μετά και αυτές θα μπορούσαν να φύγουν από τη μέση από το πλεόνασμα χάρης αυτών των χαρτιών. Στην Ανατολική Εκκλησία τα συγχωροχάρτια είχαν διαφορετική σημασία, μιας και με αυτά οι άνθρωποι κατάφερναν να συγχωρούνται αμαρτίες νεκρών και ζωντανών, να σπάνε κατάρες, να συγχωρούνται αμαρτίες εξομολογημένες και αναμολόγητες,

0: που επρόκειται να γίνουν στο μέλλον. Δηλαδή, τόσο οι παλιές αμαρτίες, όσο και οι μελλοντικές αμαρτίες, με αυτό το ειδικό χαρτί, συγχωρώντουσαν. Και οι άνθρωποι πλήρωναν για τους συγγενείς τους να φύγουν από το πουργατόριο, οι ψυχές τους, όπως επίσης και αυτά τα ειδικά χαρτιά, τα οποία είχαν την δύναμη να δώσουν στον άνθρωπο περισσότερη χάρη και να σκεπάσουν τόσο τις παρελθοντικές αμαρτίες όσο και τις μελλοντικές. Το λόγος, αδελφοί, είναι τόσο ξεκάθαρος, αλλά τότε, στους σκοτεινούς αιώνες, το Ευαγγέλιο διαβαζόταν σύν ότι οι άνθρωποι περισσότερο ήταν αγράμματοι. Αλλά τώρα είναι τόσο απλό ο άνθρωπος να καθίσει να διαβάσει το Λόγο του Θεού και να έχει προσωπική γνώμη για το θέλημα του Θεού, αδελφοί, ζητώντας βέβαια βοήθεια από ανθρώπους αναγεννημένους που μπορούν να τον βοηθήσουν, γιατί και αυτοί οδηγούνται από το Πνεύμα του Θεού. Αμήν. Ας διαβάσουμε Λεβιτικό 1, 3 έως 5 εδάφιο. Λεβιτικό 1, 3 έως 5 εδάφιο. Εάν το δώρο αυτού είναι ολοκαύτωμα από τον βοών αρσενικών άμμων, ας προσφέρει αυτό. Παρά την χείρα της σκηνής του μαρτυρίου θέλει προσφέρει αυτό για να είναι δεκτόν ενώπιον του Κυρίου. Και θέλει επιθέσει την χείραν αυτού επί την κεφαλή του ολοκαυτώματος και θέλει είστε δεκτόν υπέρ αυτού για να γίνει εξιλέωσης περί αυτού και θέλω συσφάξη των μόσχων ενώπιον Κυρίου. Και ή του Άρων ιερείς θέλουσι φέρει το αίμα και θέλουσι ραντίσει το αίμα κύκλο επί το θυσιαστήριον το παρά την θύραν της σκηνής του μαρτυρίου. Είμαστε στα δεδομένα της Παλαιάς Διαθήκης. Και οι θυσίες των ζώων τι έδειχναν, τι φανέρωναν, αδελφοί? Την θυσία του Κυρίου Ιησού Χριστού. Και η Παλαιά Διαθήκη φανερώνει πολλές αλήθειες μέσα από τις σκιές, τα σύμβολα, τους τύπους, τους ανθρώπους και τις αληθινές ιστορίες. Και πουθενά δεν θα διαβάσουμε για ειδικούς ανθρώπους που συγχωρούν, για ειδικά χαρτιά που συγχωρούν ή για μία κατάσταση που ζει ο πεθαμένος άνθρωπος προτού πάει στον παράδεισο, που αυτός ο τόπος λέγεται τόπος κάθαρσης της ψυχής του. Σφάζονταν το ζώο, γινόταν μία τελετουργική διαδικασία σύμφωνα με το Λεβιτικό διάταγμα και ο άνθρωπος ήταν καθαρός, αδελφοί. Σφάζονταν το ζώο, η θυσία του Κυρίου Ιησού Χριστού, και με το αίμα ο άνθρωπος που έρεε και ραντίζονταν πολλές φορές αγκία, σκεύη, πράγματα, το οποίο φανέρωνε την έγχυση του αίματος του Κυρίου, λάμβανε ελευθερία. Λεβιτικό 16, 5 εδάφιο. Λεβιτικό 16, 5 εδάφιο. Και παρά τη συναγωγή των ιών Ισραήλ θέλει λάβει δύο τράγους εξεγών για προσφοράν περί αμαρτίας και ένα κρυόν διά ολοκαύτωμα. Να διαβάσουμε και 15-22 στο ίδιο κεφάλαιο. Μιλάμε για την ημέρα του εξυλασμού. Τι σημαίνει εξυλασμός? Τέλεια και πλήρη κάθαρση, σκέπασμα της κάθε αμαρτίας. Ήταν η ημέρα, η μοναδική ημέρα, η ημέρα του εξυλασμού που μπορούσε να μπει ο αρχιερέας στα Άγια των Αγίων, αδελφοί. Στο ενδότερο σημείο της σκηνής του μαρτυρίου. Και μάλιστα, εάν ο αρχιερέας ήταν ακάθαρτος, έπεφτε χάμω νεκρός και τον τραβούσαν με το σκηνί το οποίο είχε δεμένο στο πόδι του. Μια φορά τον χρόνο, την ημέρα του εξελασμού. Και διαβάζουμε Λεβιτικό 16, 15, 22 εδάφιο. Τότε θέλει σφάξει τον τράγων της περιαμαρτίας προσφοράς τον περί του λαού και θέλει φέρει το αίμα αυτού ένδον του καταπετάσματος και θέλει κάμει το αίμα αυτού καθώς έκαμε το αίμα του μόσχου και θέλει ραντίσει αυτό επί το ηλαστήριον και έμπροσθεν του ηλαστηρίου και θέλει κάμει εξιλέωσιν υπέρ του αγιαστηρίου δια τας ακαθαρσίας των ιών Ισραήλ και δια τας παραβάσεις αυτών καθ' όλας αυτών τας αμαρτίας. Και ούτω θέλει κάμει περί της σκηνής του μαρτυρίου ή της κατοικεί μεταξύ αυτών εν το μέσο της ακαθαρσίας αυτών. Ουδείς δε άνθρωπος θελείστε εν τη σκηνή του μαρτυρίου όταν αυτός εισέρχεται να κάνει εξιλέωση εις το αγιαστήριον έως σου εξέλθει αφού κάνει εξιλέωση υπέρ αυτού και υπέρ του οίκου αυτού και υπέρ πάσης της συναγωγής του Ισραήλ. Βλέπουμε ότι και ο αρχιερέας εξιλεωνόταν. Ήταν αμαρτωλός άνθρωπος. Και όχι μόνο δεν συγχωρούσε ανθρώπους, αλλά ζητούσε και αυτός συγχώρεση. Άρα, κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να δώσει άφεση αμαρτιών παρά μόνο ο Κύριος, γιατί και αυτός είναι αμαρτωλός. Και κάποιος, για να μπορέσει να δώσει άφεση, συγχώρεση αμαρτιών, πρέπει να είναι αναμάρτητος. Αμήν. Αναμάρτητος, αδελφοί. Και συνεχίζουμε στο 18. Τότε θέλει εξέλθει προς το θυσιαστήριον το ενώπιον του Κυρίου και θέλει κάνει εξιλέωση περί αυτού και θέλει λάβει από του αίματος του μόσου και από του αίματος του τράγου και βάλει επί τα κέρατα του θυσιαστηρίου κύκλο και θέλει ραντίσει από αυτό από του αίματος για του δακτύλου αυτού επτάκης και θέλει καθαρίσει αυτό και αγιάσει αυτό από των ακαθαρσιών των ιών Ισραήλ. Αφού δεν τελειώσει να κάνει εξιλέωση υπέρ του αγιαστηρίου και της σκηνής του μαρτυρίου και του θυσιαστήριου, θέλει φέρει τον τράγων τον ζωντανό και θέλει επιθέσει ο Άρων τα δύο χέρια αυτού επί την κεφαλήν του τράγου του ζώντος και θέλει εξομολογηθεί, θα κάνει ο Άρων, θα εξομολογηθεί επ' αυτού πάσας τας ανομίας των ιών Ισραήλ και πάσας της παραβάσης αυτών καθόλας αυτών τας αμαρτίας και θέλει επιθέσει αυτά εις την κεφαλή του τράγου και θέλει αποστείλει αυτόν διαχειρός διορισμένου ανθρώπου εις την έρημο και θέλει βαστάσει ο τράγος επ' αυτού πάσας τας ανομίας αυτών εις γην ακατοίκητο και θέλει απολύσει τον τράγον εις την έρημο. Δεν εξομολογόντουσαν τις αμαρτίες του στον Ααρών, γιατί και ο Ααρών τις εξομολογόταν στο ζώο, έχοντας τα χέρια του επάνω στο κεφάλι του. Τον 7ο λοιπόν μήνα, την 10η μέρα, μια φορά τον χρόνο, την ημέρα του εξελασμού, έπαιρναν δύο τράγους. Ο ένας θα πέσαινε μετά από κλήρωση, όπως διαβάσαμε, και με το αίμα του θα ραντίζονταν τα κέρατα του θυσιαστηρίου. Και μάλιστα, 7 φορές. Ο άλλος θα αφινόταν ελεύθερος στην έρημο, σε γεια κατοίκητον, αφού πρώτα ο Άρων θα έβαζε τα χέρια του επάνω στο κεφάλι του ζώου και τόσο ο ίδιος όσο και ο λαός θα εξομολογόντουσαν τις αμαρτίες τους. Ο τράγος ποιον συμβολίζει? Την τραγήσια φύση μας, αδελφοί. που την πήρε ο Κύριος. Πήρε κάθε μας αμαρτία, κάθε μας παράβαση. Ο τράγος ήταν μακριά, δεν θα τον ξανάβλεπαν. Δείγμα ότι όταν ο Κύριος μας παίρνει τις αμαρτίες, αυτές πια δεν υπάρχουν, είναι σβησμένες. Ο άλλος θα πέθαινε και με το αίμα του θα έκαναν την έγχυση, την τελειτουργική. Κάτι που δείχνει πάλι την θυσία του Κυρίου Ιησού Χριστού, που πήρε την τραγήσια φύση μας και πέθανε ώστε με το αίμα του να μας ξεπλύνει και να μας καθαρίσει. Οι θυσίες ήταν διαφόρων ειδών, ανάλογα πάντοτε με τη μορφή της αμαρτίας. Όλες έδειχναν συνέστηση της ανθρώπινης ενοχής και την απόλυτη ανάγκη της εξιλέωσης. Την απόλυτη ανάγκη της εξιλέωσης. Η πράξη της επίθεσης των χεριών στα κεφάλια των ζώων υποδηλώνει την μεταβίβαση των ανθρωπίνων αμαρτιών στα ζώα. Τύπος που δείχνει ότι ο Κύριος πήρε πάνω του όλες τις αμαρτίες μας, αδελφοί. Όλες τις αμαρτίες μας. Ας διαβάζουμε τακτικά τον προφήτη Ισαΐα, το 53 κεφάλαιο, να δούμε το τι πέρασε ο Κύριος για εμάς. Δεν είχε, λέει, κάλος, δεν είχε είδος, δεν είχε ωραιότητα. Καταφρονημένος, περιφρονημένος, ταλαιπωρημένος, πληγωμένος, βασανισμένος. Πήρε τις ασθένειές μας, τις κατάρες μας, τις βάστασε. Θα διαβάσουμε Α. Πέτρου 2.24. Α. Πέτρου 2.24. Αμήν, αδελφοί. Άγιος ο Κύριος και τον ευχαριστούμε. Ώστις τας αμαρτίας ημών αυτός εβάστασε εν το σώματι αυτού επί του ξύλου για να ζήσομεν εν τη δικαιοσύνη αποθανώντας κατά τας αμαρτίας με του οποίου την πληγήν ιατρεύθητε. Ποιος μας δίνει θεραπεία? Ο Κύριος. Και μόνο αυτός. Κανένας άλλος, αδελφοί, δεν έχει δικαίωμα ή εξουσία να πάρει καμία αμαρτία. Γι' αυτό και στεκόμαστε, όπου και αν βρισκόμαστε, μπροστά στον Κύριο και ζητάμε χάρη και έλεος. Και με σοφία, αγάπη και σεβασμό, αν κάναμε κάτι, ένα σφάλμα, οπουδήποτε, αδελφοί, γρήγορα να τρέξουμε να το αποκαταστήσουμε. Γιατί οι προσευχές πολλές φορές ακυρώνονται όταν υπάρχουν ανοιχτά μέτωπα τα οποία ο εχθρός πατά σε αυτά, παίρνει δικαίωμα ώστε να προσβάλλει τη ζωή, τη διακονία και τις ευλογίες του πιστού που είναι σε μία πνευματική όχι σωστή συμπεριφορά στο θέμα της συγχώρεσης, της εξιλέωσης και της αποκατάστασης. Αμήν, παίρνει τόπο διάβολος, αδελφοί. Μας κατηγορεί μέρα και νύχτα. Το διαβάζουμε. 12 κεφάλαιο Αποκάλυψη. Όταν λοιπόν εμείς του δίνουμε τροφή, αυτός την παίρνει, πάει στην παρουσία του Θεού, μας κατηγορεί για να πάρει δικαίωμα εναντίον μας. Γι' αυτό ζούμε το πνεύμα της ελευθερίας. Ζούμε την χάρη του Θεού. Αμήν. Δεν θέλουμε να αμαρτάνουμε. Ούτε ζούμε με τον φόβο της αμαρτίας. Αχ, μην αμαρτήσω. Αχ, τι είπα. Αχ, τι έκανα. Όχι, αδελφοί, μη γένετο. Είμαστε ελεύθεροι. Αλλά τι διαβάσαμε? Εάν κάποιος πέσει, παραπατήσει, σκοντάψει, ας τρέξει τον Κύριο και ας αποκαταστήσει και την σχέση του με τον άνθρωπο τον οποίον έβλαψε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ψαλμός 32, 5. Ψαλμός 32, 5. Την αμαρτία μου εφανέρωσα προσέ και την ανομία μου δεν έκρυψα. Είπα εις τον Κύριον, θέλω, ακούστε, εξομολογηθεί τας παραβάσεις μου και εσύ συνεχώρησας την ανομία της αμαρτίας μου. Σε ποιον απευθυνόταν ο Δαβίδ? Σε ποιον, αδελφοί? Πήγαινε στον αρχιερέα? Πήγαινε στον προφήτη? Πήγαινε σε κάποιον άλλο άνθρωπο? Πήγαινε να πάρει ένα χαρτί ειδικό, ξεχωριστό? Όχι, αδελφοί. Στον Κύριο εξομολογόταν κάθε του ανομία, κάθε του παράβαση. Και ο Κύριος, όπως διαβάσαμε, έδινε συγχώρεση. Έδινε τακτοποίηση. Και αν όλα αυτά τα περάσουμε και στο κήρυγμα και την δασκαλία του Χριστού, θα δούμε ότι αυτό το οποίο ήθελε να μας περάσει ο Κύριος ήταν ότι ο σκοπός της εξομολόγησης είναι η συντριβή, η μετάνοια και η ταπείνωση του ανθρώπου. Την ώρα της εξομολόγησης, της μετάνοιας, σπάει το ανθρώπινο εγώ. Συντρίβεται η ανθρώπινη υπερηφάνεια. Όταν ο άνθρωπος μπροστά στον Κύριο, αλλά και στον άνθρωπο που έβλαψε, ομολογεί την παράβαση, εκεί το εγώ διαλύεται ως μια αλυσίδα που γίνεται χίλια κομμάτια. Αμήν. Το Κύριος, εκτός από το ότι θέλει να ζητάμε συγχώρεση, γιατί έτσι σκεπάζονται με ειλικρινή και αληθινή βέβαια καρδιά οι αμαρτίες μας, θέλησε να γίνεται αυτή η διαδικασία για να συντρίβεται ο ανθρώπινος εγωισμός. Ο Θεός σίγουρα, ο Κύριος σίγουρα, αδελφοί, γνωρίζει τις ανθρώπινες αμαρτίες, τις αμαρτίες μας. Δεν τις γνωρίζει. Τις ξέρει προτού καν γεννηθούμε, προτού δούμε το φως αυτής της ζωής στον ήλιο, αδελφοί. Προτού μάθουμε να περπατάμε, να μιλάμε. Ξέρει την κάθε μας αμαρτία. Αλλά όταν ο άνθρωπος εξομολογείται, συντρίβει το εγώ, αναγνωρίζοντας την πτώση του, το λάθος, το σφάλμα, το γλίστριμά του. Αμήν. Το γλίστριμά του, αδελφοί. Συγχρόνως, ο Κύριος αρέσκεται να βλέπει τον άνθρωπο υγιή και όχι με πνεύμα αυτοκατάκρισης, ούτε με πνεύμα αυτοδικαίωσης. Ο Κύριος αρέσκεται να βλέπει τον άνθρωπο υγιή, να ελέγχει τον εαυτό του. Να ελέγχει τον εαυτό του καθημερινά υγιή, επαλαμβάνω, όχι με το πνεύμα της θρησκείας, της θρησκοληψίας. Εδώ διδάσκουμε έναν Θεό μπαμπούλα, αδελφοί, αλλά έναν Θεό αγάπης και χάρης, που όμως είναι δίκαιος και θα αποδώσει κατά τα έργα του ανθρώπου αυτό που πρέπει να αποδοθεί. Αμήν. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Και ο Κύριος αρέσκεται όταν ο άνθρωπος καταλαβαίνει το λάθος του, βρίσκει τον εαυτό του άξιο τιμωρίας, με αποτέλεσμα να ζητήσει χάρη και έλεος από τον Θεό, στηριζόμενος στην Άγια και άξια θυσία του αμνού. Όταν ο άνθρωπος καταλαβαίνει το λάθος και ότι είναι άξιος τιμωρίας, τότε πραγματικά συντρίβεται στην παρουσία του Κυρίου, σπάει το εγώ, διαλύεται κάθε ίχνος υπερηφάνειας και πάει με ειλικρινή και αληθινή καρδιά μπροστά στον Κύριο, ώστε πραγματικά, καθώς ο Κύριος δει μια ειλικρινή, ανοιχτή καρδιά, ένα ανοιχτό πνεύμα, ένας άνθρωπος που στέκεται μπροστά του με αληθινή εξήτηση, μετάνοιας να του δώσει συγχώρεση. Να του δώσει συγχώρεση. Όλα αυτά μπορούμε να τα δούμε μες στη γραφή και θα διαβάσουμε μια ιστορία για να δούμε τα όσα λέμε στο βίωμα και στις πράξεις ενός ανθρώπου. Κατά Λουκά Ευαγγέλιο 23, κατά Λουκά Ευαγγέλιο 23, 39, θα διαβάσουμε έως το 43 εδάφιο. Κατά Λουκά Ευαγγέλιο 23, 39, 43. «Εις δε των κρεμασθέντων κακούργων ευλαστήμι αυτόν λέγον, εάν σοι είσαι ο Χριστός, σώσον σε αυτόν και ημάς». Κοιτάξτε, αν είσαι ο Χριστός, ο χρησμένος, σώσ' τον εαυτό σου, σώσε και εμάς. Τον βλαστημούσε, τον ονείδιζε ο ένας από τους δυο κακούργους. «Αποκριθείς δε ο άλλος, επέπλητε αυτόν λέγον, ουδέ τον Θεό δεν φοβάσαι σεις ώστις είσαι εν τη αυτή καταδίκη». Ακούστε την καρδιά του, την καρδιά του ενός κακούργου, του ενός ληστή. Ακούστε. «Και εμείς μεν δικαίως, και εμείς μεν δικαίως, διότι άξια των όσων πράξαμε απολαμβάνομεν, ούτως όμως ουδέν άτοπον έπραξε». Κατάλαβε τα σφάλματά του και ότι ήταν άξιος τιμωρίας. Και έτσι, καθώς είχε δίπλα του τον Μεσσή, τον αρχιερέα των ψυχών ημών, εκείνον ο οποίος μπορεί να σώσει και να ευλογήσει, πρόσωπο προς πρόσωπο ζήτησε με ειλικρινή και αληθινή καρδιά συγχώρεση. Και διαβάζουμε. «Και έλεγε προς τον Ιησού, μνήστητι μου Κύριε, όταν έλθεις εν τη βασιλεία σου». Κοιτάξτε τι είπε. Κοιτάξτε πόσο απλή είναι η εξομολόγηση, πόσο εύκολα ο Κύριος δίνει συγχώρεση όταν ο άνθρωπος ταπεινά και σπασμένα πάει μπροστά του. Δεν θέλει αδελφοί ο Κύριος να λέμε μια ώρα «συγγνώμη Κύριε, συγγνώμη Κύριε, συγγνώμη Κύριε, συγγνώμη Κύριε, αυτό είναι παθολογία». Θέλει λίγα λόγια, ενίοτε λίγο περισσότερα, τα οποία θα βγαίνουν μέσα από την καρδιά. Από την καρδιά. Αμήν. Και είπε προς αυτόν ο Ιησούς, «Αληθώς σου λέγω, σήμερα θέλεις είστε με τεμού εν το παραδείσο». Αμήν. Θα τον δούμε τον ληστή, αδελφοί. Είναι εκεί πάνω το πνεύμα και η ψυχή του. Και σε λίγες στιγμές, σε λίγα χρόνια, το πω καλύτερα, θα πάρει και το ένδοξο του σώμα. Και θα τον δούμε και θα πούμε, ο κακούργος που μετανόησε και διαβάζαμε και ξαναδιαβάζαμε και παραδειγματιζόμασταν από αυτόν. Αλληλούια Κύριε. Αλληλούια. Ο άλλος όμως αυτή τη στιγμή είναι στον Άδη. Βασανίζεται στην κόλαση και μετά θα πάει στην λίμνη του Πυρός αιώνια. Ενώ είχε την ευκαιρία να σωθεί. Δίπλα του ήταν ο σωτήρας, αδελφοί. Δεν μετανόησε, πέθανε αμετανόητος. Και ο Κύριος καλεί τους ανθρώπους, έστω και στο παραμισό, να σώσει, αδελφοί. Να σώσει, να ευλογήσει, να σκεπάσει, να ελευθερώσει. Για να γίνει λοιπόν δεχτή από τον Θεό, η εξομολόγηση απαιτείται η συντριβή της καρδιάς. Μπορεί ένας να μιλάει 5 ώρες και να λέει συγγνώμη χωρίς συντριβή καρδιάς και ο άλλος, επιτρέψτε μου τους χρόνους, αλλά θέλω να δώσω κάποια παραδείγματα, στα 5, 10, 15 λεπτά, καθώς θα έχει βάλει τα κλάματα στην παρουσία του Θεού και θα έχει συντριβή καρδιά του να πάρει συγχώρεση, γιατί θα έχει πραγματικά ανοίξει η καρδιά του μπροστά στην παρουσία του Θεού. Αμήν. Η συντριβή λοιπόν αυτή δεν είναι μόνο απαραίτητη την εξομολόγηση, αλλά αποτελεί και το πρώτο βήμα και θεμέλιο της μετάνοιας. Της μετάνοιας. η συντριβή είναι το πρώτο και απαραίτητο βήμα για την εξομολόγηση και για την αληθινή μετάνοια. Β' προς Κορινθίους 7:10. Β' προς Κορινθίους 7:10. Διότι η κατά Θεόν λύπη γεννά μετάνοια προς σωτηρίαν αμεταμέλητον. Η λύπη όμως του κόσμου γεννά θάνατον. Όταν ο άνθρωπος συντρίβεται και μετανοεί σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, ελευθερώνεται. Όταν όμως έχει μέσα του κοσμικά στοιχεία αυτοκατάκρισης, τότε ακόμη μπορεί να οδηγηθεί και στην αυτοκτονία και στον θάνατο. Η κατά Θεό μετάνοια φέρνει ζωή. Η κατά κόσμο φέρνει λύπη και θάνατο. Και πού βρίσκουν σήμερα οι άνθρωποι παρηγορία για τις ενοχές και τις τύψεις τους? Στο σεξ, στο ποτό, στα ναρκωτικά. Και όσοι δεν βρουν σε αυτά παρηγορία, πολλές φορές γίνονται και αυτόχειρες, αδελφοί. Αυτόχειρες. Και αυτοχειρία είναι αμάρτημα, θανάσιμο, γιατί αυτή η ψυχή πάει κατευθείαν στην κόλαση. Η συντριβή φανερώνει ξεκάθαρα ότι ο μετανοής σας και εξομολογούμενος έχει πλήρη γνώση των αμαρτιών του και της θέσεώς του έναντι του Άγιου Θεού. Και εφόσον γνωρίζει ότι η αμαρτία είναι σύγχαμα ενώπιον του Θεού, δέλυγμα, η συντριβή είναι φυσική ενέργεια και συνέπεια της επίγνωσης της αμαρτίας τους. Της αμαρτίας του. Της αμαρτίας των ανθρώπων. Ψαλμός 51:1-10. Ψαλμός 51:1-10. Ελέησέ με, Θεέ, κατά το έλεος σου, κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου, εξάλειψον τα νομίματά μου. Ακούστε, ακούστε την κραυγή της μετάνοιας και της εξομολόγησης της συντριβής του Δαβίδ. Ακούστε λόγια. Όχι ένα τυπικό συγγνώμη. Κύριε, συγχώρεσέ με. Ούτε και να βατολογεί 5 ώρες. Κύριε, συγγνώμη, κύριε, συγγνώμη, κύριε, συγγνώμη. Να το ξανακάνω, κύριε, συγγνώμη. Βατολογία. Χωρίς συντριβή. Στάθηκε μπροστά στον Κύριο. Όταν κατάλαβε το σφάλμα που είχε κάνει μετά από αρκετό καιρό, αρκετούς μήνες. Πήγε με τη γυναίκα του ορία, την άφησε έγκυο και επειδή δεν μπορούσε να σκεπάσει, να μαρτιάσει, θέλει τον άνθρωπο να πεθάνει. Ο Νάθαν ο προφήτης τον ελέγχει. Και τότε καταλαβαίνει το σφάλμα του ο Δαβίδ. Τι είχε κάνει, τι είχε πράξει μπροστά στον Θεό και στους ανθρώπους, αδελφοί. Κάνε φόνο, μίχευσε και πόρνευσε. Και τον έλεξε ο Νάθαν. Και ο βασιλιάς είχε δικαίωμα να του κόψει το κεφάλι του προφήτη. Αλλά ο Δαβίδ ήταν άνθρωπος του Θεού που έσφαλε. Και έτρεξε στην παρουσία του Κυρίου. Δεν πήγε πουθενά άλλου. Πήγε στον Κύριο και ζήτησε συγγνώμη, γράφοντας αυτά τα λόγια τα οποία θα διαβάσουμε, τα οποία τα έλεγε στον Θεό με μετάνοια και μια σπασμένη καρδιά. Έκλαιγε, αδελφοί. Με τους σημερινούς όρους θα μπορούσαμε να πούμε ότι είχε φτάσει στα επίπεδα της κατάθλιψης. Δεν μπορούσε πια δάκρυ να βγει από το μάτι του, από το κλάμα της μετάνοιας και της συντριβής. Αμήν, γιατί είχε κάνει ένα πολύ σοβαρό σφάλμα, το οποίο είχε πολλές πτυχές. Ελέησέ μου, Θεέ, κατά το έλεος σου, κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου, εξάλειψον τα νομήματά μου, πλύνε με μάλλον και μάλλον από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισέ με. Διότι τα νομήματά μου εγώ γνωρίζω
2: και η αμαρτία μου ενώπιόν μου είναι διαπαντός. Εισέ μόνον ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου έπραξα, δια να δικαιωθείς εν της λόγης σου και να είσαι άμεμπτος εις τας κρίσεις σου. Ιδού συνελήφθην εν ανομία και εν αμαρτία με γέννησε η μήτυρ μου. Ιδού αγάπης αλήθεια εν την καρδία και στα ενδόμηχα θέλεις με διδάξει σοφία. Ράντισέ με ίσοπον και θέλω είστε καθαρός. Κλείνε με και θέλω είστε λευκότερος χιόνος. Κάμε να ακούσω αγαλίαση και φροσύνη για να εφρανθώσει τα οστά τα οποία συνέθλασας. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιών μου και πάσα στας ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμή Θεέ και πνεύμα ευθές ανανέωσε εντός μου. Ο Δαβίδ ήταν άξιος θανάτου. Άξιος θανάτου. Αμήν. Θα έπρεπε να θανατωθεί, αδελφοί. Αλλά έκραξε στον Θεό για έλεος. Με αληθινή μετάνοια. Στην καρδιά. Γνωρίζοντας ότι μόνον ο Θεός συγχωρεί. Κανένας άνθρωπος, κανένα πουργατόριο, κανένα συγχωροχάρτη. Αμήν. Επιθυμούσε όχι μόνο άφεση από την κρίση, αλλά και καθαρισμό προκειμένου να τακτοποιήσει την σχέση του με τον Θεό. Γιατί όταν είμαστε αμετανόητοι σε μια αμαρτία, η σχέση μας με τον Θεό δεν είναι σε καλά επίπεδα. Άρα, η εξομολόγηση καθαρίζει, εμποδίζει την κρίση να έρθει και αποκατηστά την σχέση του πιστού που μετανόησε με τον Κύριο τον Θεό. Αμήν. Αμήν. Κοιτάξτε τα ωφέλη της συντριβής, της ξομολόγησης, της μετάνοιας του πιστού στον Κύριο τον Θεό. Η αληθινή μετάνοια δεν γίνεται μόνο λόγω φόβου για την επερχόμενη κρίση, αλλά από αγάπη τον Κύριο, γιατί κάθε αμαρτία, παρόλο που κάποιες είναι εναντίον των ανθρώπων, τελικά όλες οι αμαρτίες είναι ενάντια στον Θεό. Ξέρετε κάτι, όταν αμαρτάνουμε σε έναν άνθρωπο, αμαρτάνουμε και στον Θεό. Αμήν. Όταν αμαρτάνουμε σε έναν άνθρωπο, το κάνουμε κακό, κάνουμε κακό αμαρτάνοντας στον Κύριο. Και θα κλείσω, αδελφοί, για να προχωρήσουμε στην εργασία την οποία προείπα προτού το κήρυγμα. Να κάτσουμε να εργαστούμε, αδελφοί, να καθαριστούμε. Αλληλούια! Να μας ανανεώσει τα εντός μας ο Κύριος. Να μας δώσει, όπως διαβάσαμε πριν λίγο στον 51 ψαλμό, ένα πνεύμα ευθές ανανεωμένο εντός ημών. Άρα θα κλείσουμε διαβάζοντας Παροιμίες 28-13. Παροιμίες 28-13 και μετά, αδελφοί, θα εισέλθουμε στα Άγια των Αγίων της παρουσίας του Κυρίου για να λάβουμε το αίμα Του, τη δόξα Του, τον εξαγνισμό και την εξηλαίωσή Του. Αμήν. Είμαστε καθαροί στο σώμα, αλλά όπως είπα, τα πόδια μας πολλές φορές βρωμίζουν. Και πρέπει να καθαρίζουμε τακτικά, αδελφοί. Τακτικά. Βλέπετε, ντυνόμαστε, βγαίνουμε έξω, πατάμε λάσπες. Το παντελόνι δεν λερώθηκε, το πουκάμισο δεν λερώθηκε, αλλά τα παπούτσια λερώθηκαν. Και τι κάνουμε μετά? Τα καθαρίζουμε. Έτσι είναι και το πνευματικό μας βάδισμα. Το σώμα είναι καθαρό, αδελφοί. Έφυγαν οι μεγάλες παλιές μας αμαρτίες, αλλά κάθε μέρος άνθρωποι κάνουμε κάποιες αστοχίες. Και αυτές πρέπει να τις βάζουμε χωρίς θρησκοληψία. Μπροστά στην παρουσία του Θεού, χωρίς τυπικισμό, θρησκοληψία, να μην έχουμε τον φόβο της αμαρτίας, να ζούμε την ζωή της ελευθερίας, αλλά να έχουμε υγιή έλεγχο, ώστε γρήγορα, άμεσα, να φαίνουμε την τακτοποίηση με τον Θεό και με τον άνθρωπο που λάψαμε. Παροιμίες λοιπόν 28-13. Ο κρύπτον, αυτός που κρύβει την αμαρτία του, δεν θέλει ευωδοθεί. Δεν θα ευωδοθεί. Ο δε εξομολογούμενος και παρετών αυτάς θέλει ελεγχή. Αμήν αδελφοί, αυτός που τις εξομολογείται και σταματά να τις πράττει, παίρνει έλεος, ελευθερία, παίρνει το σκέπασμα της αγάπης του Κυρίου. Αμήν, το σκέπασμα της αγάπης του Κυρίου. Αμήν αδελφοί.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αμήν. Ξέρετε αδερφοί ότι οι άνθρωποι έχουν μια τάση να τραβιούνται προς τα πίσω, να τους αρέσει η ξεκούραση δηλαδή. Και υπάρχει ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που είναι οι Ιουδαίοι όταν επέστρεψαν από τη Βαβυλώνα. Όλο αυτό το οποίο έζησαν αυτοί πνευματικά είναι κάτι παράλληλο με αυτό το οποίο ζούμε εμείς σήμερα. Γιατί ήμασταν στην αιχμαλωσία, μέσα στην Βαβυλώνα, κάτω από τον Αβουγοδονόσορα, που συμβολίζει το διάβολο, και ο Κύριος έστειλε τον ποιμένα του, λέει, να μας ελευθερώσει. Και δίνεται εντολή και σηκώνονται οι πρώτοι Ιουδαίοι, οι οποίοι επιστρέφουν πίσω με τον Έσδρα, για να οικοδομήσουν το ναό, να χτίσουν τα τείχη, να χτίσουν την Ιερουσαλήμ. Και μας λέει η ιστορία ότι ο Κύρος, ο οποίος εξέδωσε το διάταγμα, βασίλεψε 15 χρόνια. Μόλις αλλάζει ο βασιλιάς, δεν έχει τελειώσει ακόμα η ανοικοδόμηση, στρέφονται όλοι αυτοί οι οποίοι είναι γύρω από τον Ισραήλ, από την Ιερουσαλήμ, όλοι αυτοί ο σύμμικτος λαός που είχαν έρθει, γιατί οι βασιλιάδες τότε όταν έπαιρναν μια πόλη, μια χώρα, τι έκαναν? Έπαιρναν τους εκεί πολίτες, τους σκορπούσαν στα έθνη που είχαν κυριεύσει και έφεραν άλλους εκεί ώστε να χαλάσει ταυτότητα και να μην μπορεί να έχει κανείς μια πατρίδα για την οποία θα μπορεί να εξεγερθεί, να πολεμήσει για να αποκατασταθεί ο τόπος του. Και όλοι αυτοί οι οποίοι ήταν γύρω, τι έκαναν? Έγραψαν μια επιστολή στον βασιλιά τότε της Μεδοπερσίας και την έστειλαν την επιστολή και λένε ότι αυτοί οι Ιουδαίοι οικοδομούν και εσύ ψάξε να βρεις μέσα στα αρχεία των βασιλέων ότι η πόλη αυτή ανέκαθεν ήταν πόλη αποστάτης, η οποία κυρίευε τους εχθρούς της, κατάστρεφε και δεν πειθαρχούσε σε κανένα από τους άλλους βασιλιάδες. Και ο βασιλιάς βέβαια, ο οποίος διάβασε, έψαξε, είδε ότι έτσι ήταν τα πράγματα, διέταξε να σταματήσει η ανοικοδόμηση. Βλέπεις, μόλις κάνεις την απόφαση να ζήσεις για τον Κύριο, να κάνεις το θέλημά του, ο διάβολος αμέσως θα σηκώσει εχθρούς. Θα σηκώσει οτιδήποτε μπορεί, είτε είναι μέσα από την οικογένειά σου, και το λέει αυτό. Θυμάστε, το διαβάσαμε στον προφήτη Μιχαία και το λέει ο Κύριος, οι εχθροί του ανθρώπου θα είναι οικιακοί αυτού. Θα σηκώσει ανθρώπους, θα σηκώσει δαίμονες, θα σηκωθεί κόλαση από το να σε σταματήσει να οικοδομείς. Και τι έκαναν οι Ιουδαίοι, σταμάτησαν? Τι λέτε έκαναν? Σταμάτησαν. Σταμάτησαν να οικοδομούν, σταμάτησαν να χτίζουν. Και θα πει κανείς, εντάξει, ένας βασιλιάς ήταν κοσμοκράτορας και είπε της εποχής εκείνης τέρμα και έπρεπε να υπακούσουν. Έπρεπε, λέτε? Ποιος είναι αυτός ο οποίος είναι πάνω από όλους τους βασιλιάδες ή τους κοσμοκράτορες? Ο Κύριος. Και σηκώνει ο Κύριος προφήτες. Σηκώνει τον Αγκαίο, σηκώνει τον Ζαχαρία, οι οποίοι πάνε και προφητεύουν και τους λένε συνεχίστε να οικοδομείτε. Και μάλιστα ο Αγκαίος ο προφήτης, άμα διαβάσουμε στο πρώτο κεφάλαιο του προφήτη Αγκαίου, τι τους είπε? Οικοδομείτε τους οίκους σας και αφήσετε τον οίκο του Κυρίου έρημο. Που σημαίνει ότι για ποιο λόγο σταμάτησαν να χτίζουν? Δεν ήταν μόνο το ότι εξήλθε η διαταγή του βασιλιά, αλλά ήταν ότι τους άρεσε να κάτσουν στο σπίτι τους, να κάνουν τα δικά τους, να ησυχάσουν. Χριστιανοί είμαστε, εντάξει, δεν τρέχει τίποτα. Αλλά ο χρόνος φεύγει. Και ξέρετε, κάθε φορά που ο Ισραήλ σταματούσε να χτίζει, ο Θεός σταματούσε το ρολόι. το προφητικό ρολόι του Θεού σταματούσε. Και αυτό είναι για μας σήμερα, γιατί όταν σταματούμε να είμαστε εκεί που ο Θεός μας θέλει να είμαστε, είναι σαν να σταματάει ο Θεός το ρολόι της ευλογίας επάνω μας. Την εκπλήρωση των ευλογιών, των υποσχέσεων. Για ποιο λόγο λέτε? Γιατί υπάρχει η δικαιοσύνη του Θεού, η οποία είναι εκεί πέρα, και υπάρχει ένας κατήγορος, ο οποίος κατηγορεί μέρα νύχτα και στέκεται στο θρόνο του Θεού μπροστά, όπως στάθηκε στον Ιώβ, και τι λέει? Δεν έχεις δικαίωμα να τους ευλογήσεις, γιατί είναι έξω από τη διαθήκη σου, καθώς δεν κάνουν αυτό που τους είπες. Γιατί το να μείνει ο άνθρωπος πιστός στη διαθήκη σημαίνει ότι όλα αυτά που ο Θεός σε καλεί να κάνεις, πρέπει να τα κάνεις. Και τους το είπε ο Κύριος. Τα δύο αυτά χρόνια, που από το 521 μέχρι το 519, σταμάτησαν να χτίζουν. Και ο Κύριος σταμάτησε την ευλογία και το ρολόι του χρόνου για αυτούς. Ξέρετε ότι υπήρχε αυτή η προφητεία των 70 εβδομάδων που δόθηκε με το Δανιήλ, το έχουμε πει. Και έχει να κάνει με 70 εβδομάδες ετών. Την έχουμε μιλήσει την προφητεία. 490 χρόνια. 490 χρόνια μέχρι να εκπληρωθεί όλο το σχέδιο του Θεού. Και εκδόθηκε το διάταγμα το 536. Πόσα χρόνια έχουν περάσει από τότε μέχρι σήμερα? Ε? Το 536 π.Χ. μέχρι το 2024 που είμαστε τώρα είναι 2560 χρόνια. 2560 χρόνια. Δεν έχουν περάσει 490. Γιατί λέτε δεν δουλεύει όλο αυτό? Γιατί οι άνθρωποι αυτοί σταμάτησαν, ο λαός της Διαθήκης σταμάτησε από το να εκπληρώνει αυτό που ο Θεός τον κάλεσε να εκπληρώσει. Και το θέμα μας δεν είναι αυτή τη στιγμή ο λαός αυτός, ο Ισραήλ. Το θέμα μας είναι, είμαστε εμείς. Το τι εμείς καλούμαστε να πράξουμε τώρα. Γιατί ο Θεός πάλι σηκώνει προφήτες, οι οποίοι διακηρύττουν το ίδιο πράγμα. Ότι είναι η ώρα να χτιστεί ο οίκος του. Είναι η ώρα να χτιστεί η Ιερουσαλήμ. Και η Ιερουσαλήμ έχει να κάνει με ανθρώπους, με αγίους, που ο Κύριος θέλει να τους φέρει και να χτίσει τον οίκο του να είναι ένδοξος, για να έρθει ο Θεός να κατοικήσει μέσα στο σπίτι του. Για να μπορεί ο Θεός να κατεβάσει πάλι τη φωτιά στο θυσιαστήριο. Να μπορούμε να δούμε όλα αυτά τα θαυμάσια του Θεού να γίνονται. Και αυτά οι χτίστες τώρα είμαστε εμείς, αδελφοί. Διαβάστε λίγο την ιστορία του Έσδρα, του Νεεμία. Αμέσως μόλις οι άνθρωποι αποφάσισαν να κάνουν κάτι, αμέσως ο εχθρός σηκώνει αντίδραση. Το θέμα ποιο είναι? Ότι ο Κύριος θέλει να στηριχτούμε σε Εκείνον, να κάνουμε τη μάχη μας, να κάνουμε τον αγώνα μας, και ο Θεός είναι μαζί μας. Για να τελειώσουμε. Ο Θεός δεν είναι μαζί μας για να κατοικούμε στους φατνοτούς οίκους μας. Θυμάστε, την προηγούμενη φορά είπαμε την τελευταία αποστολή που ο Κύριος έδωσε στους μαθητές λίγο πριν αναλυφθεί. Τι τους είπε? Πορευθέντες. Πορευθέντες μαθητεύσατε. Πορευθέντες έχει να κάνει

μας να αγρυπνήσουμε στην προσευχή για να μην μας προλάβει τι πράγμα? Ο πειρασμός. Λέει, αγρυπνείτε και προσεύχεστε για να μην εισέλθετε σε πειρασμό. Γιατί μπορεί το πνεύμα να θέλει, αλλά η σάρκα τι κάνει, λέει, τραβάει πίσω η σάρκα. Και έρχονται μέρες μπροστά μας που θα απαιτηθεί από μας να αγρυπνήσουμε και να αγωνιστούμε στην προσευχή με όλη μας την καρδιά. Με όλο μας το είναι. Σκέφτομαι και λέω ότι κάθε δευτερόλεπτο της ζωής μας που περνάει, δεν ξαναπερνάει. Έχουμε μία μοναδική ευκαιρία τώρα να κάνουμε αυτό που ο Θεός μας κάλεσε και να δούμε τη Βασιλεία του Θεού να χτίζεται. Κανείς δεν λέει ότι είναι εύκολο, αλλά το θέμα είναι ότι έχουμε μαζί μας αυτόν ο οποίος είναι ο μέγας αρχιτέκτονας. Αυτόν ο οποίος έχει ορίσει το σχέδιο, το έχει δει τελειωμένο και μας έβαλε απλά να ζήσουμε μέσα σε αυτό. Και μέσα σε όλες αυτές τις μέρες που έρχονται, έχουμε να περάσουμε πράγματα, αλλά μας καλεί ο Θεός να σταθούμε. Και ρωτάω, η απόφαση της καρδιάς σου το να ακολουθήσεις τον Κύριο, σε ποιο βαθμό είναι, από τι εξαρτάται? Έχεις βάλει περιορισμό? Σκέφτεσαι ότι θα ακολουθήσω τον Κύριο, αλλά εντάξει, μέχρι ένα σημείο. Έχεις αποφασίσει να ακολουθήσεις τον Κύριο αν τα πράγματα στραβώσουν? Αν κάτι δεν πάει καλά? Εάν χρειαστεί να μείνεις μόνος? Εάν σηκωθεί διωγμός? Εάν τα άτομα που έχεις δίπλα σου κάποια στιγμή μπορεί να μην τα έχεις? Σε ποιο σημείο έχει φτάσει η αφιέρωση της καρδιάς μας στο να ακολουθήσουμε τον Κύριο? Μιλήσουμε σήμερα λίγο από την επιστολή του Ιακώβου. Και το θέμα του Ιακώβου είναι, διαλέγεται με τις αποδείξεις της πίστης. Τις αποδείξεις της πίστης. Και σε κάθε κεφάλαιο ο Ιάκωβος έχει και ένα διαφορετικό τρόπο του πώς αποδεικνύεται η πίστη. Ξεκινάει στο πρώτο κεφάλαιο και σου λέει ότι η πίστη αποδεικνύεται με το να υπομείνεις τους πειρασμούς. Στο δεύτερο κεφάλαιο είναι με το να δείχνεις αγαθότητα και καλοσύνη χωρίς μεροληψία. Να μην δείχνεις την καρδιά του Θεού με το να μεροληπτείς ανάλογα. Και μας λέει το παράδειγμα των φτωχών και των πλουσίων, ότι ο Θεός δεν θέλει να κάνουμε καμία διάκριση. Στο τρίτο κεφάλαιο μας μιλάει για την πίστη, χαρακτηριστικό κεφάλαιο. Θυμάται κανείς γιατί μιλάει το τρίτο κεφάλαιο του Ιάκωβου? Για τον έλεγχο της γλώσσας. Το πώς θα αποδείξεις την πίστη σου καθώς ελέγχεις, μαθαίνεις να ελέγχεις τη γλώσσα σου. Και στο τέταρτο κεφάλαιο μιλάει για τη θεοσέβεια που ο Θεός μας καλεί να έχουμε με πίστη σε όλα τα πράγματα. Σε ό,τι έχει να κάνει. Με τη ζωή. Και διαβάζω από το πρώτο κεφάλαιο, από το δεύτερο εδάφιο. Λέει ο Ιάκωβος, πάσα χαρά νομίσατε, αδελφοί μου, κάθε χαρά θεωρήστε, αδελφοί μου, όταν περιπέσετε σε διάφορους πειρασμούς. Στο κείμενο, εδώ που λέει πάσα χαρά νομίσατε, λέει πάσα χαρά ηγήσαστε. Το ηγήσαστε, από το, τι σημαίνει, ποιο ρήμα είναι, το ρήμα ηγούμε. Ηγούμε, δηλαδή έχει την έννοια, όταν λέει να νομίζετε κάθε χαρά μέσα σου, σημαίνει ότι αυτό το οποίο είναι πρώτο πράγμα μέσα στη σκέψη σου, αυτό σημαίνει ηγούμε. Αυτό που είναι πρώτο πράγμα μέσα στη σκέψη σου πάει μπροστά και αφήνει όλα τα υπόλοιπα να μένουν πίσω. Άρα, να μην αφήνεις τίποτα άλλο μέσα στο νου σου, στην καρδιά σου, στα συναισθήματά σου, να σε οδηγούν, τίποτα άλλο. Και λέει ότι πρέπει να θεωρήσεις πάσα χαρά. Να πει κανείς, τι θα πει πάσα χαρά?

0: κάθε χαρά. Σημαίνει ότι θέλει ο Θεός να έχει την πλήρη χαρά, την τέλεια χαρά. Μια χαρά η οποία δεν είναι κάτι μέσα σου που μπορεί να αναμειχτεί με στεναχώρια, με θλίψη, με πένθος, με πόνο. Εσύ μέσα σου πρέπει να έχεις κάθε χαρά. Κάθε χαρά. Και είναι αναφορά, ο Λόγος Θεού κάνει αυτή την αναφορά, μιλάει για την τέλεια χαρά που θέλει να έχουμε. Γιατί, αδερφή, πώς μπορείς να πεις ότι εγώ θα πέφτω σε πειρασμούς και θα έχω κάθε χαρά? Πώς μπορεί να γίνει αυτό, λέτε? Ο μόνος τρόπος είναι όταν καταλάβεις το όφελος. Όταν καταλάβεις το κέρδος. Γιατί όταν έχεις πίστη, υπομονή και δύναμη να ξεπεράσεις το κάθε τι, το αποτέλεσμα είναι τελικά να έχεις ζωή αιώνια. Και τι είναι αυτό το οποίο αξίζει περισσότερο? Η αιώνια ζωή ή η προσωρινή καλοζωή επάνω στη γη επάνω? Λέει ο Πέτρος στην Α' Πέτρου, κεφάλαιο 1, εδάφιο 9. Λέει, απολαμβάνοντες το τέλος της πίστεώς σας. Ποιο είναι το τέλος της πίστης? Η σωτηρία των ψυχών. Μας καλεί ο Κύριος και σου λέει ότι τελικά θα απολαύσεις το τέλος της πίστης. Γιατί αυτή η πίστη που έχουμε δεν είναι αόριστη. Βαδίζουμε σε ένα δρόμο που έχει αρχή, μέση και τέλος. Και το τέλος είναι μέσα στην παρουσία του Θεού να απολαύσουμε, αδερφοί. Και ο Κύριος μας δίδαξε το ίδιο πράγμα. Να δούμε λίγο τι λέει στο κατά Λουκάς, στο 6ο κεφάλαιο, στο 22. Λέει στους μαθητές, μακάρι είστε όταν σας μισήσουν οι άνθρωποι και σας αφορήσουν και σας ονειδήσουν και βγάλουν το όνομά σας σαν κακό εξαιτίας του Υιού του ανθρώπου. Μα πει κανείς, αλλά μπορεί κάποιος να με κατηγορεί, μπορεί κάποιος να με μισεί, να χαλάσει το όνομά μου. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Να λένε για σένα τα χειρότερα, τα χειρότερα, και εσύ τι θα έχεις κάνει για να λένε για σένα τα χειρότερα? Τίποτα. Δεν θα έχεις κάνει τίποτα κακό. Και ο Κύριος τι λέει στους μαθητές? Όταν σας κοροϊδέψουν, όταν... Κοιτάξτε τι λέξη χρησιμοποιεί. Όταν σας μισήσουν. Σας μισήσουν. Όταν σας αφορήσουν. Όταν σας κοροϊδέψουν και πούνε το όνομά σας ότι είναι κακό. Τι είσαστε, λέει τότε? Μακάρι. Μακάρι. Και λέει στο 23. Λέει, χαρείτε κατά την ημέρα εκείνη και σκυρτίστε. Απέχουμε από αυτό, αδερφοί? Λέει, την ημέρα που θα σε κοροϊδέψουν, που θα σε μισήσουν εξαιτίας του Κυρίου, εσύ τι πρέπει να κάνεις? Να είσαι μέσα στο δωμάτιό σου και να χορεύεις, και το σκύρτημα με τι έχει να κάνει? Να σκυρτάς σαν το μοσχαράκι μέσα στη φάνη όταν γεννηθεί. Τα έχετε δει μόλις σταθούνε τι κάνουνε? Έτσι θέλει να σκυρτάς από χαρά. Μην πει κανείς, καλά, πας καλά. Για ποιο λόγο? Κοιτάξτε τι λέει. Διότι ειδού ο μισθός σας είναι πολύ εν το ουρανό. Επειδή ούτως έπρατον εις τους προφήτας οι πατέρες αυτών. Δηλαδή, μας φέρνει ένα παράδειγμα και μας λέει ο Λόγος Θεού ότι από το ίδιο δρόμο, από τον ίδιο δρόμο έχουμε καλεστεί να βαδίσουμε και εμείς, που βάδισαν και οι προφήτες. Οι οποίοι προφήτες, σύμφωνα με αυτά που διαβάζουμε, έζησαν μια ζωή χαρισάμενη. Ο Αβραάμ, αδερφοί, είχε σπίτι? Είχε? Σε σκηνές έμενε. Σε σκηνές έμενε. Λέει, ζούσε σε σκηνές και ήξερε ότι ήταν πάρικος και παρεπίδημος. Γι' αυτό και ο Θεός έβαλε και τον Ισραήλ να ζει σε σκηνές, να γιορτάζει. Γιόρταζαν τη γιορτή της σκηνοπηγίας. Δεν είμαστε για αυτή τη γη. Πρέπει να το καταλάβεις ότι δεν είσαι για αυτή τη γη, που σημαίνει οτιδήποτε και αν συμβεί πάνω σε αυτή τη γη, γιατί τα πράγματα δεν είναι πάντα εύκολα. Και έχουμε παράδειγμα δυσκολία. Είσαι εδώ την επόμενη στιγμή, δεν ξέρεις που θα είσαι. Αλλά όμως ο Κύριος σε καλεί να χαίρεσαι μαζί του, γιατί λέει, εάν γι' αυτό περνάς ό,τι περνάς, όχι για τον εαυτό σου, για τις ανοησίες σου, γιατί δίνεις κακό παράδειγμα στους ανθρώπους και τους κάνεις να μιλάνε εναντίον σου, αλλά όταν ό,τι περνάς είναι για το όνομά του. Λέει, να χαίρεσαι, να χαιρετάς, γιατί ο μισθός σου είναι πολλής. Γι' αυτό πέρασαν οι προφήτες. Και μας λέει στην προς Εβραίους επιστολή ο Παύλος για την κακοπάθεια. Κακοπάθεια. Ο Παύλος πέρασε κακοπάθεια, αδερφοί. Θα δούμε το παράδειγμά του. Κακοπάθεια. Ενώ εμείς τώρα σε ποιο βαθμό της κακοπάθειας είμαστε. Ας δει ο καθένας για τον εαυτό του. Γιατί εδώ μας δείχνει το παράδειγμα των ανθρώπων τους οποίους ο Κύριος καλεί να ζήσουν πώς θα είναι. Και αν πάρουμε όλα τα παραδείγματα της Γραφής που ο Λόγος Θεού μας δείχνει, εντάξει, κανείς δεν θέλει να ταλαιπωρείται. Μπορεί να μην θέλει. Αλλά όμως αυτοί οι οποίοι θέλησαν να ζήσουν ευσεβώς εν Χριστώ Ιησού, τι θα κάνουν? Θα διωχθούν, γιατί δεν μπορείς να θέλεις να φέρεις το Χριστό, να ζήσεις το παράδειγμα του Χριστού και να περνάς ζωή χαρισάμενη. Όπως παράδειγμα πέρασε ο Ιωσήφ. Ζωή χαρισάμενη. Πέρασε ζωή χαρισάμενη. Οι αδερφοί του δεν τον ήθελαν. Σε όλη του τη ζωή τον, μέχρι να τον τελικά να τον πουλήσουν σαν σκλάβο, πέρασε στην κοροϊδία, ήταν εναντίον του, τα αδέρφια του τον κοροϊδεύαν, ονειροπαρμένος. Όλο όνειρα βλέπει αυτός. Και τελικά τον πούλησαν σκλάβο, πήγε στο σπίτι του Πετεφρή, έδωσε τον καλύτερο του εαυτό και επειδή έδωσε τον καλύτερο του εαυτό και φανέρωνε τον Κύριο, τι τον φανέρωνε. Όταν στάθηκε στη γυναίκα του Πετεφρή, η οποία της άρεσε και ήθελε να έχει σχέση μαζί του και είπε «Μη γέννητο να αμαρτήσω ενώπιον του Θεού». Κακοπάθησε. Κακοπάθησε. Και κάθε φορά περνούσε στην κακοπάθεια. Ας δούμε το παράδειγμα του Δανιήλ. Ο Δανιήλ, ο οποίος άνθρωπος καθαρός, πεντακάθαρος ενώπιον του Κυρίου και ενώπιον των ανθρώπων, αποφάσισε να σταθεί ακέραιος μέσα στη γενιά του, άσχετα με το τι έλεγαν οι άλλοι. Τι ήθελα να κάνω? Και οι τρεις παιδες. Θα εξέλθει διάταγμα και όποιος δεν προσκυνήσει την εικόνα, τέρμα. Στην επόμενη θα εξέλθει το διάταγμα και όποιος για ένα μήνα κάνει προσευχή σε οποιοδήποτε άλλον εκτός από τον βασιλιά, τέρμα. Τι έκαναν και οι τρεις παιδες και ο Δανιήλ. Ο Δανιήλ άνοιγε τρεις φορές τη μέρα το παράθυρό του προς την Ιερουσαλήμ όπως έκανε το πρώτερο και δόξαζε τον Κύριο μόνη του την καρδιά. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Οι τρεις παιδες έρχονται στο βασιλιά, του λένε, κοίτα να δεις, εμείς λατρεύουμε τον Κύριο, ο οποίος μπορεί να μας ελευθερώσει από τη φωτιά. Αλλά και αν δεν μας ελευθερώσει την εικόνα σου, δεν την προσκυνούμε. Κακοπάθεια. Οι προφήτες, οι Άγιοι, έτσι λέει έπραταν στους προφήτες, οι πατέρες αυτών, λέει. Αλλά όμως όλος ο λαός του Θεού μέσα σε όλες τις καταστάσεις, τι έκανε αδερφοί? Χαιρότανε. Σκέφτεστε λίγο τους τρεις παιδες όταν τους πηγαίνανε μέσα στο καμίνι, να τους έρνουνε και να έχουν πιάσει τους δήμιους από τα πόδια. Μη σας παρακαλώ, μη μας πετάτε μέσα. Δεν λέει τέτοια πράγματα η ιστορία. Η ιστορία λέει ότι όταν τους Αγίους τους πετούσαν μέσα στα λιοντάρια, στη Ρώμη, έμπαιναν μέσα στις αρένες και έψαλαν. Και δόξαζαν τον Κύριο μόλις τους στην καρδιά. Όταν τους περνούσαν από τα βασανιστήρια και τους σκότωναν, ο Κύριος είχε ανοιχτά τα μάτια τους όπως το Στέφανο και έβλεπαν τη δόξα του Θεού. Αλλά όλα αυτά δεν τα απέφυγαν. Και πώς μπορείς να μην τα αποφύγεις, πώς μπορείς να περάσεις μέσα από αυτό, ενώ να περνώντας να έχεις μέσα σου τη χαρά αυτή, θέλει να έχεις πνευματική εκτίμηση των πραγμάτων, δηλαδή να βλέπεις με τα μάτια του Θεού, ο οποίος βλέπει αυτό που είναι το αιώνιο, βλέπει το αληθινό. Δεν βλέπεις τα πράγματα όπως είναι. Καταλαβαίνουμε. Και θέλει ο Κύριος να, στην προσευχή μας, να του ζητήσουμε, να μας δώσει να βλέπουμε τα πράγματα με τα δικά του μάτια. Κάνε αυτή την προσευχή. Πες, Κύριε, Δείξε μου, μάθε με να βλέπω κάθε κατάσταση, κάθε πρόβλημα, κάθε δυσκολία όπως τη βλέπεις εσύ και όχι σύμφωνα με αυτό που φαίνεται. Γιατί βλέποντας αυτό όλο το οποίο φαίνεται, συνήθως ο άνθρωπος τι παθαίνει? Απογοητεύεσαι. Απογοητεύεσαι. Σκεφτείτε λίγο τον Έσδρα, ο οποίος ήρθε να οικοδομήσει μόλι του την καρδιά και ξαφνικά βλέπει τον Ισραήλ να τα παρατάει. Ή αργότερα τον Νεεμία, ο οποίος επιστρέφει και βλέπει το λαό τα Σάββατα, ενώ πρέπει να αναπαύεται, όπως ο Κύριος του είπε, αυτοί να έρχονται έμποροι, να βγαίνουν να ψωνίζουν, να παίρνουν άλλες γυναίκες από άλλα έθνη. Η καρδιά τι παθαίνει μέσα. Αλλά όταν δεις ότι το έργο είναι του Κυρίου και αυτός είναι υπεύθυνος που το ξεκίνησε να το τελειώσει και τα δικά του παιδιά ο Θεός θα τα φέρει μέχρι τέλος. Μέχρι τέλος. Αυτούς που έχει προγνωρίσει, τους έχει προωρήσει και τους ξέρει ο Κύριος τους δικούς του. Λέει, γνωρίζει ο Κύριος τους όντας αυτού. Οπότε μας καλεί ο Θεός να μάθουμε, να βλέπουμε αδερφοί με τα δικά του μάτια. Γιατί αυτά είναι τα αληθινά. Ο Θεός έτσι θέλει να βλέπεις τη ζωή σου. Ο Θεός ξέρει και μας δίνει την αλήθεια, αδερφοί. Η αλήθεια δεν είναι αυτό που φαίνεται με τα μάτια. Η αλήθεια είναι αυτό που ο Λόγος Θεού λέει. Αυτή είναι η αλήθεια. Και αυτό ο Θεός θέλει να βλέπουμε. Ναι, αλλά εκεί έγινε έτσι και μετά έγινε και έτσι. Και ακριβώς το ίδιο θα γίνει τώρα. Δεν θα γίνει ακριβώς το ίδιο. Γιατί ένας ο οποίος δεν ξέρει μπάνιο και μπει στο νερό μέσα, τι θα πάθει? Θα πνιγεί. Αλλά εάν είσαι παιδί του Θεού όπως ο Πέτρος και μπεις μέσα στο νερό, τι θα κάνεις? Θα περπατήσεις επάνω. Μπορεί ο άλλος να περνάει μια κατάσταση και να πνίγεται, αλλά εσένα όταν μπεις με πίστη μέσα στο νερό, ο Θεός θα ανοίξει τα ύδατα δεξιά και αριστερά να περάσεις από μέσα σαν δρόμο. Γιατί αυτός είναι ο Θεός ο οποίος δεν περιορίζεται ούτε από τις καταστάσεις, ούτε από τα προβλήματα, ούτε από τα φυσικά εμπόδια, ούτε από τα πνευματικά εμπόδια, ούτε από τίποτα. Αρκεί να τον εμπιστευτείς. Να τον εμπιστευτείς. Και λέει, πάσα χαρά νομίσατε αδερφοί όταν περιπέσετε. Τι σημαίνει να περιπέσετε? Δηλαδή η έννοια της λέξης είναι να μπεις μέσα σε δυσκολίες χωρίς να το θέλεις. Θυμάστε όταν μας δίνει ο Κύριος την παραβολή του καλού Σαμαρίτη, λέει, και άνθρωπος ο οποίος κατέβαινε, λέει, περιέπεσε σε ληστές. Δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο εσύ το επιλέγεις. Δεν το επιλέγεις. Κανείς δεν επιλέγει να πάει να πέσει μέσα στη φωτιά. Όπως βάλουν τους τρεις παιδες. Ούτε μέσα σε λιοντάρια πεινασμένα. Δεν το επιλέγει κανείς αυτό. Αυτό λέει, όταν περιπέσετε, δηλαδή, εάν μπείτε μέσα σε καταστάσεις, πρέπει να έχεις μέσα στο νου σου και να σκέφτεσαι και να γεμίζεις με τη μεγαλύτερη χαρά. Αυτό λέει ο Ιάκωβος. Και λέει, σε ποικίλους πειρασμούς. Δηλαδή, οι πειρασμοί μπορεί να είναι διάφοροι. Διάφοροι. Και ο πειρασμός, λέει το λεξικό, είναι η δοκιμασία. Η ταλαιπωρία. Αλλιώς είναι το βάσανο. Το βάσανο. Οτιδήποτε μας βάζει σε δοκιμασία, είτε είναι από καλή πηγή είτε όχι, άσχετα με τα αποτελέσματα που θα φέρει, περνάς μέσα από μια δοκιμασία. Και ξέρεις ότι το αν κάτι είναι καλό, πού θα φανεί? Πού θα φανεί απόδειξη του τι έχεις μέσα σου? Στη δοκιμασία. Στη δοκιμασία. Ότι αν είναι κάτι να φανεί, αυτό θα φανεί τι έχεις μέσα στη δοκιμασία. Και η δοκιμασία, όταν ο άνθρωπος μπαίνει και περνάει η δοκιμασία, φέρνει αυτόματα μεγαλύτερη αύξηση. Ή πρέπει να φέρει μεγαλύτερη αύξηση. Γιατί η ζωή μας είναι... Η ζωή μας κάθε μέρα έχει μια εξέλιξη, αδερφοί. Εξελισσόμαστε. Και ενδιάμεσα στη ζωή μας περνάμε από καταστάσεις προκειμένου να μάθουμε. Προκειμένου να μάθουμε. Και θέλω σήμερα γι' αυτό να μιλήσουμε, όσο προλάβουμε. Για τις δοκιμασίες. Ή αλλιώς λέει, είπαμε, ταλαιπωρίες. Ή βάσανο. βάσανα. Βέβαια, η έννοια της λέξης δεν είναι απόλυτα σύμφωνα με αυτή που εμείς έχουμε στο νου μας. Που λέμε, τι έχεις, άσε με, έχω τα βάσανά μου. Δεν είναι αυτή η έννοια.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Δοκιμασίες λοιπόν έρχονται στον άνθρωπο γιατί είμαστε συνεχώς σε μια κατάσταση εξέλιξης και ανάπτυξης. Αυτός ο οποίος δεν περνάει δοκιμασίες είναι αυτός ο οποίος είναι νεκρός. Νεκρός. Αυτός είναι που δεν περνάει δοκιμασίες. Και εμείς είμαστε ζωντανοί. Έχουμε γεννηθεί, αδερφοί, μέσα σε πόλεμο, μέσα σε δυσκολία. Λέει ο Ιώβ στο 5ο κεφάλαιο, στο 7 εδάφιο. Λέει, αλλά ο άνθρωπος γεννάται για τη λύπη και η νεωσή των αετών για να πετώσει ψηλά. Δηλαδή, όσο σίγουρο είναι ότι ένας αετός έχει γεννηθεί για να πετάει ψηλά, λέει ο Ιώβ, τόσο σίγουρο και ο άνθρωπος γεννάται για τη λύπη. Δηλαδή, δεν εννοεί ότι θα περνάμε, θα είμαστε λυπημένοι, αλλά θα περάσεις μέσα από δοκιμασία. Θα περάσεις. Και δεν είναι κάτι παράξενο. Α. Πέτρου 4.12 λέει, αγαπητοί, μην παραξενεύεστε για το βασανισμό που γίνεται σε εσάς για δοκιμασία, σαν να σας συνέβαινε κάτι παράδοξο. Καθαρά εδάφια. Λέει ο Πέτρος, μη σου φαίνεται παράξενο ο βασανισμός. Να σας το πω αλλιώς, αδερφοί. Να σου φαίνεται παράξενο εάν δεν περνάς μέσα από δοκιμασία. Γιατί όταν δεν περνάς μέσα από δοκιμασία σημαίνει ότι τα νερά είναι στάσιμα. Στάσιμα. Εάν σου λέει μην παραξενεύεσαι για το βασανισμό, το γινόμενο σε εσάς προς δοκιμασία, εάν το στρέψεις αλλιώς θα πει, αγαπητοί, να παραξενεύεστε όταν δεν βασανίζεστε για να περνάτε από δοκιμασία. Σαν να σας συνέβαινε, λέει, κάτι παράδοξο. Σκέφτομαι, αδελφοί, τον Απόστολο Παύλο, του οποίου τη ζωή μας τη δείχνει ο Λόγος του Θεού και στις επιστολές, καθώς ο ίδιος μιλάει, αλλά και στις πράξεις των Αποστόλων. Πάρα πολύ. Και των υπόλοιπων Αγίων. Η ζωή του Αποστόλου Παύλου και των μαθητών, στη ζωή τους δεν υπήρχε κανένα παράδοξο. Κανένα παράδοξο. Ξέρετε γιατί? Γιατί συνεχώς ήταν μέσα σε τέτοιες καταστάσεις. Εάν δεν περνούσανε τέτοιες καταστάσεις, τότε θα ήταν παράδοξο. Αλλά αυτοί περνούσαν τέτοιες καταστάσεις συνέχεια. Συνέχεια. Γιατί λέτε? Γιατί είχαν αποφασίσει να κάνουν το θέλημα του Θεού και είχαν αποφασίσει να κάνουν το θέλημα του Θεού ανεξάρτητα κόστους. Ανεξάρτητα κόστους. Δεν βλέπουμε τον Παύλο να ασχολείται όλη μέρα με το μιμή του. Ε? Το μιμή μου. Που βάλε εκεί στο μιμή σου καλικότριμα. Καλικότριμα. Τι είναι το καλικότριμα? Όταν το παπούτσι σου κάνει πληγή. Και ασχολείται όλη μέρα με το πρόβλημά σου. Βάλε εκεί ό,τι είναι. Ό,τι είναι αυτό που σε απασχολεί. Τα παιδιά σου, η γυναίκα σου, ο άνδρας σου, η δουλειά σου, το αφεντικό σου, η περιουσία σου. Βάλε ό,τι θες από εκεί. Και ασχολείται όλη την ώρα με αυτό. Ο Παύλος με τι ασχολιόταν? Λέει, ασθενεί κάποιος από εσάς και εγώ μέσα μου δεν φλέγομαι? Λέει, όλες τις δυσκολίες, όλα τα προβλήματα και πέρα από όλα τα άλλα έχω και τη μέρημνα όλων των εκκλησιών. Όλων των εκκλησιών. Και είχε πολλές ο Παύλος. Είχε πολλούς Αγίους μέσα. Χιλιάδες για τους οποίους έπρεπε να αγωνιστεί, να προσευχηθεί, να κάνει μάχη. Ε? Όπως και ο Πέτρος. Και ο Πέτρος, όλοι οι Άγιοι. Αλλά είχαν ξεφύγει πλέον από το να ασχολούνται για τον εαυτό τους. Τι λέτε? Τον ένιωσε τον Παύλο το ότι έμεινε ελεύθερος, δεν παντρεύτηκε και ήταν όπου γης και πατρίς ο Παύλος? Τη μια ήταν στο Ισραήλ, την άλλη ήταν στη Μικρά Ασία, την άλλη ήταν στην Ελλάδα, στη Μακεδονία, την άλλη ήταν στην Ιλυρία, την άλλη ήταν στην Ιταλία, πήγαινε παντού. Και μην νομίζετε ότι ήταν ευχάριστο. Δεν είχε ούτε αμάξι με πίνακα να βάζει και τους ύμνους ή τη μουσική να ακούει καθώς πηγαίνει. Δεν είχε ούτε αεροπλάνο να πάει, ούτε είχε ασφάλεια. Δηλαδή πήγαινε στους δρόμους και δεν ήξερες όταν έβγαινες στον δρόμο να πας κάπου εάν θα πήγαινες ή αν δεν θα έφτανες. Γιατί παντού υπήρχαν ληστές, κοιτούσαν να πάνε πάνω σε κεντρικές οδούς που ήταν ρωμαϊκοί δρόμοι, που υπήρχε όσο το δυνατό φρουρά, αλλά αυτό δεν ήταν πάντα. Γι' αυτό λέει σε κινδύνους ληστών. Κινδύνους. Κινδύνους από τους αδερφούς, κινδύνους από τους αδερφούς εννοεί τους Ιουδαίους, κινδύνους από τους ληστές, κινδύνους γενικώς. Δεν ήταν ευχάριστο το να ταξιδεύει, αλλά όμως μέσα κάνει την απόφαση, Κύριε, θα ζήσω για σένα όπως θέλεις να ζήσω και θα φτάσω μέχρι τέλος. Και έβλεπε το τέλος, αδερφοί. Το τέλος, γι' αυτό λέει, για να γνωρίσω Αυτόν και τη δύναμη της Αναστάσεως Αυτού. Και τι άλλο λέει, τι άλλο, και την κοινωνία των παθημάτων Αυτού, ίσως καταντήσω στην εξανάσταση των νεκρών. Ίσως. Και θέλει να γνωρίσει μαζί με όλα τον Κύριο, αλλά θέλει, για να τον γνωρίσει, πρέπει να γνωρίσει απαραίτητα και την κοινωνία των παθημάτων. Απαραίτητα. Γι' αυτό και σε όλους αυτούς οι οποίοι τον κατηγορούσαν, παρόλο που έκανε ό,τι έκανε, γιατί σηκώθηκαν πάρα πολύ να του λένε, και οι αδερφοί, βλέπουμε να λέει ότι, ενώ ήταν φυλακισμένος στη Ρώμη και γράφει, λέει κάποιοι κηρύττουνε εξ αντιζηλίας τον Χριστό, γιατί νομίζουν ότι θα μου προσθέσουν θλίψη. Αν το κάνουν. Δηλαδή, είναι κάποιος αδερφός ο οποίος δεν με πάει και κηρύττει το Ευαγγέλιο για να σωθούν άνθρωποι και να κάνει μια μεγάλη εκκλησία. Και αυτό τι θα κάνει, θα με στεναχωρήσει εμένα. Εδώ κάνουμε αμάν να κηρυχτεί το Ευαγγέλιο. Κάνουμε αμάν να ακουστεί η αλήθεια. Να δουν οι άνθρωποι. Κάνουμε αμάν. Αυτό λέει ο Παύλος. Νομίζουν, λέει, ότι προσθέτουν θλίψη στα δεσμά μου. Αλλά εγώ, αφού ο Χριστός κηρύτεται, τι κάνω.
2: Χαίρομαι.
1: Μέσα στα δεσμά, φυλακισμένος, κηρύτεται ο Χριστός και ο Παύλος χαίρεται. Και αυτή ήταν η χαρά του. Αυτή ήταν η χαρά του. Και είχε τους κινδύνους, είχε τις δυσκολίες, είχε τα προβλήματα, είχε όλη τη ζωή ήταν έτσι. Αλλά τι έβλεπε. Έβλεπε το τέλος, αδερφοί. Αλλά για να φτάσεις σε αυτό το τέλος πρέπει απαραίτητα να περάσεις μέσα από αυτή τη διαδικασία να αυξηθείς. Και βλέπουμε ότι τον Παύλο δεν τον ενδιέφερε το ενδιάμεσο. Τι τον ενδιέφερε? Τέλος. Τον Κύριό μας δεν τον ενδιέφερε το ενδιάμεσο τον Ιησού. Τι τον ενδιέφερε? Το τέλος. Λέει, έβλεπε με χαρά. Έβλεπε με χαρά όλο αυτό το οποίο θα κέρδιζε. Που ήτανε, πέρα από όλους εμάς, η αιώνια δόξα. Ο θρόνος. Διαβάσουμε κατά Ιωάννη 16:33. Να δούμε ο Κύριος τι είπε στους μαθητές. Λέει, ταύτα ελάλησα προς εσάς για να έχετε ειρήνη εν εμή. Πού θα τη βρεις την ειρήνη? Βλέπεις, ψάχνουν οι άνθρωποι να βρουν ειρήνη. Ψάχνουν. Και ιδιαίτερα ψάχνουν να βρουν ειρήνη μέσα τους. Γιατί ο άνθρωπος μέσα του τι γίνεται συνέχεια? Έρχεται το ένα, έρχεται το άλλο, έρχεται το άλλο, έρχεται το άλλο και κάποια στιγμή σε σκεπάζουν τα νερά και κρούβεσαι. Και ψάχνεις να βρεις πού να πιαστείς, τι να κάνεις. Ο Κύριος λέει, σας τα λέω αυτά που σας λέω. Για να έχετε ειρήνη εν εμή. Δηλαδή, αν θες να βρεις ειρήνη, πού θα τη βρεις? Στον Κύριο μέσα θα τη βρεις. Δεν θα τη βρεις οπουδήποτε αλλού, βάλε ό,τι θες δίπλα. Και λέει, στον κόσμο θα έχετε θλίψη. Αλλά θαρσείτε. Γιατί να πάρουμε θάρρος? Γιατί εγώ νίκησα τον κόσμο. Σαν να σου λέει, κοίτα, εάν μείνεις μέσα σε μένα και εσύ, όπως εγώ, τι θα κάνεις, θα νικήσεις. Θα νικήσεις. Θα νικήσεις. Και ενώ, εάν θες να έχεις ειρήνη μέσα σε μένα, γιατί στον κόσμο, λέει, θα έχετε θλίψη. Θα έχετε θλίψη. Ένα παράξενο πράγμα, αδερφοί. Τα λέει όλα αυτά ο Κύριος στους μαθητές. Οι μαθητές τι του έλεγαν του Κυρίου όλη την ώρα? Θυμάστε τι του είπε ο Πέτρος. Στο κατά Ιωάννη, στο 6ο κεφάλαιο, όταν όλοι αυτοί που ήταν μαζί του σκανδαλίστηκαν. Μαθητές, λέει, ήταν αυτοί οι οποίοι έφυγαν. Και ο Κύριος τους λέει, πώς θέλετε κι εσείς να φύγετε? Ο Πέτρος τι είπε? Πού να πάμε, εσύ έχεις λόγους ζωής αιωνίου. Δηλαδή, Κύριε, μας λες ότι θα έχετε θλίψη στον κόσμο. Θα σας διώξουν. θα σας φέρουν μπροστά σε ηγεμόνες, μπροστά σε βασιλείς. Θα πούνε πάντα κακό λόγο, ψευδόμενοι ένε και νε μου, πάντα κακό λόγο. Τιδήποτε υπάρχει θα το πούν. Και εσείς τι πρέπει να κάνετε? Να χαίρεστε γιατί παθαίνετε για το όνομά μου. Και λέει ο Πέτρος τον Κύριο, Κύριε, αυτοί οι λόγοι που μας λες είναι λόγοι αιώνιας ζωής. Λόγοι αιώνιας ζωής. Δηλαδή αυτοί οι λόγοι θα τους πάρεις, τους πιστέψεις και τους ζήσεις, θα σε φτάσουν μέσα στην αιωνιότητα, μέσα στην παρουσία του Θεού. Οι μαθητές, μόλις ο Κύριος αναλήφθηκε, βαφτίστηκαν με Πνεύμα Άγιο, ξεκίνησαν να κηρύττουν, ποιο ήταν το πρώτο που τους έκανα, τους έπιασαν. Οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι τους έφεραν μέσα στα δικαστήριά τους. Τους έδιραν, λέει, και τους απέλυσαν και τους διέταξαν να μην μιλάνε πλέον σε αυτό το όνομα. Και οι μαθητές τι έκαναν? Αφού μου είπανε να μην μιλάω, δεν θα μιλάω. Έτσι είπαν. Βγήκαν έξω, λέει. Και χαιρόντουσαν. Γιατί αξιώθηκαν να πάθουν υπέρ του ονόματος του Ιησού Χριστού. Αξιώθηκαν να πάθουν. Φοβερή κατάσταση, ε. Να σκέφτεσαι, Κύριε, αξίωσέ με να πάθω. Εμείς τι λέμε? Εμείς έχουμε πάει, γιατί πρέπει να προσευχόμαστε πολλές φορές να αποφύγουμε τους πειρασμούς. Θα δούμε ήδη πειρασμών που ο Κύριος θέλει να τους αποφεύγουμε. Και προσευχόμαστε, Κύριε, να παρέλθει το ποτήριο αυτό από μένα. Είναι μια μόνιμη προσευχή. Να παρέλθει το ποτήριο, να παρέλθει η δυσκολία. Αλλά βλέπεις δεν γίνεται, γιατί ξέρεις ότι στη σάρκα μέσα δεν κατοικεί αγαθό συνήθως. Γι' αυτό ο Κύριος τι έκανε? Λέει στους κριτές, το δεύτερο κεφάλαιο στο 23. Λέει, και άφηκε Κύριος τα έθνη ταύτα χωρίς να διώξει ταχαίως αυτά. Όλα αυτά τα έθνη που ήταν μέσα στη γη Χαναάν, ο Κύριος δεν τα διώξε. Τους άφησε. Για ποιο λόγο? Λέει, χωρίς να τα διώξει ταχαίως, ούτε τα παρέδωσε στη χείρα του Ιησού, στον Ιησού του Ναβί. Και λέει στο τρίτο κεφάλαιο, στο τέταρτο εδάφιο, στους κριτές, λέει, και αυτά ήταν για να δοκιμάσει τον Ισραήλ διαμέσου αυτών. Για να γνωρίσει αν υπάκουαν στις εντολές του Κυρίου που πρόσταξε στους πατέρες τους διαμέσου του Μωυσή. Δηλαδή, όταν περνάς μέσα από μια δυσκολία, ο Θεός τι κάνει? Βλέπει την καρδιά σου. Βλέπει την καρδιά σου να δεις, θα υπακούσεις τις εντολές του Κυρίου. Πολλές φορές συμβαίνει για μένα είναι παράλογο πράγμα. Έρχεται μια δυσκολία στη ζωή του ανθρώπου και ο άνθρωπος τι κάνει? Τον χάνεις μια στιγμή, εξαφανίζεται από την εκκλησία και λες, αναρωτιέσαι και λες, μα ο τάδε τι κάνει? Δεν είναι καλά. Ωραία. Όταν κάποιος δεν είναι καλά, πού πρέπει να πάει? Όταν δεν είναι καλά κάποιος από τον κόσμο, πάει στο γιατρό. Και ο Κύριος είπε, δεν έχουν ανάγκη από γιατρό οι υγιείς, αλλά οι ασθενείς. Δηλαδή πρέπει, όταν δεν είναι καλά ο άνθρωπος, τι να κάνει? Να πάει στον Κύριο. Αμήν. Να πάει στον Κύριο. Αμήν. Γιατί τότε μόνο μπορείς να πεις, όταν είμαι αδύναμος, τότε είμαι δυνατός. Γιατί έχω μάθει μέσα στη δυσκολία και περισσότερο να είμαι με τον Κύριο. Θυμάμαι μια περίοδο που είχα περάσει μια δυσκολία στη ζωή μου πριν από 34 χρόνια. Ήμουνα, ξέρετε που ήμουνα, μέρα νύχτα είχα το κλειδί της εκκλησίας και ήμουν στην εκκλησία και προσευχόμουν. Γιατί ήξερα ότι μόλις σηκωθώ από τα γόνατα, τα πράγματα ήταν δύσκολα. Ενώ στην εκκλησία ήμουν ασφαλής. Στον Κύριο, στην προσευχή, στη συνάθρηση με τους αδερφούς. Εκεί μπορούσα να νικήσω. Οπότε, όταν τα πράγματα δεν είναι καλά, σε παρακαλώ. Βάλε την καρδιά σου να πάει κόντρα στην καρδιά σου και έλα να είσαι μαζί με το λαό του Θεού. Αμήν. Να είσαι με το λαό του Θεού. Και όταν όλα είναι καλά και ευλογημένα, βάλε την καρδιά σου, να βάλει την καρδιά σου να είσαι με το λαό του Θεού. Αμήν. Να είσαι με το λαό του Θεού συνέχεια. Αμήν. Είσαι ασφαλής. Αμήν. Ήρθε ο διάβολος να πειράξει τον Κύριο. Ματθαίος κεφάλαιο 4, εδάφιο 3, λέει «Και ελθόν προς αυτόν ο πειράζον, είπε, εάν είσαι γιος του Θεού, είπε να γίνω σε άρτη ηλίθι». Λέει ο Παύλος του Θεσσαλονικής, 3ο κεφάλαιο, 5ο εδάφιο, οι οποίοι περνούσαν πολλούς διωγμούς. Περνούσαν πολλούς διωγμούς και λέει «Δια τούτο κι εγώ μη υποφέρον πλέον, έστειλα να μάθω την πίστη σας». Μήπως σας πείραξε αυτός που πειράζει και ο κόπος μας αποβεί εις μάτι. Υπάρχει κάποιος που πειράζει. Και ο λόγος του ονομάζει το διάβολο, πώς τον ονομάζει. Ο πειράζον. Και θέλει να έρθει να πειράξει. Ήρθε εναντίον του Ισραήλ, λέει, στα Άλφα Χρονικών και παρακίνησε το Δαβίδ να παριθμίσει το λαό. Ο διάβολος. Ο πειράζον. Και μπορεί να έρχεται, αλλά ο Κύριος το επιτρέπει. Το επιτρέπει. Όπως οδήγησε τον Χριστό, αν διαβάσουμε στο κατά Ματθαίο, στο 4ο κεφάλαιο, θα δούμε το Ματθαίο, Δέλτα 1. Λέει, τότε ο Ιησούς φέρθηκε από το πνεύμα στην έρημο για να πειραστεί από το διάβολο. Ποιος οδήγησε τον Χριστό στην έρημο? Ο Κύριος. Όταν λέει το πνεύμα, εννοεί το πνεύμα το Άγιο. Το Πνεύμα του Θεού. Αυτός τον οδήγησε στην έρημο για να πειραστεί από το διάβολο. Και πολλές φορές ο Κύριος επιτρέπει. Επιτρέπει. Αλλά λέει ότι μαζί με τον πειρασμό τι θα κάνει? Και την έκβαση. Δεν θα σε αφήσει να πειραστείς πάνω από τη δύναμή σου. Αλλά το επιτρέπει όλο αυτό γιατί ο Θεός θέλει να σε ανεβάσει επίπεδο. Να σε ανεβάσει επίπεδο. Και μετά από λίγο αυτό το οποίο σου φαινότανε απροσπέραστο εμπόδιο, όταν έχεις περάσει το τεστ, θα ξέρεις ότι είναι ένα τίποτα και θα μπορείς να βοηθήσεις και άλλους να ξεπεράσουν και αυτοί τα εμπόδια τους. Αμήν. Και έτσι νικάς και βοηθάς και τους άλλους να νικάνε. Εάν όταν βρέθηκε ο Ιησούς του Ναβί μπροστά στον Ιορδάνη, θα μπορούσε να πει σε ολόκληρο το λαό, τι θα τους έλεγε? Ο Θεός το έχει ξανακάνει. Άνοιξε την Ερυθρά Θάλασσα και πέρασε όλος ο λαός από μέσα και καταστράφηκαν τα στρατεύματα των Αιγυπτίων. Πριν ανοίξει η θάλασσα, αδερφοί, ο Ισραήλ σε τι κατάσταση ήταν? Ο Κύριος τους το είχε πει, θα σας ακολουθήσουν και θα δείξω τη δόξα μου. Και αυτό το στρατό δεν θα το ξαναδείτε. Και ήρθαν εναντίον τους. Δοκιμασία. Βάσανο. Αυτό και αν ήταν βάσανο. Να βλέπεις από μπροστά σου μία θάλασσα και έχω πάει. Έχει κεφάλαινες, έχει καρχαρίες.
2: Ωραία
1: ψάρια. Ναι. Χίλια δυο. Και από την άλλη μεριά έχεις άλλους καρχαρίες. Τον Αιγυπτιακό στρατό, ο οποίος ήταν ο καλύτερος στρατός της εποχής του. Και εσύ είσαι μέσα σε ένα βάσανο. Και λες, αν πάω μπροστά, χάθηκα. Αν πάω πίσω, καταστράφηκα. Α, τι θα κάνω? Όπως ο Δαβίδ έρχεται ο προφήτης και του λέει διάλεξε την κρίση όταν μέτρησε το λαό, όταν απαρίθμησε το λαό. Διάλεξε πώς θα κριθείς. Ο Δαβίδ τι είπε? Όχι σε χέρια ανθρώπου. Να πέσω στα χέρια του Κυρίου γιατί ο Κύριος έχει έλεος. Και είπε, είπαν και αυτοί, είπε και ο Μωυσής, δεν θα πέσουμε στα χέρια των Αιγυπτίων, θα πέσουμε στα χέρια του Κυρίου. Και χτύπησε τη ράβδο και άνοιξαν τα νερά. Και ο Ιησούς του Ναβί το είδε και όταν στάθηκε μπροστά στον Ιορδάνη θα μπορούσε να τους πει «Μη σας νοιάζει, θα άνοιξε ο Θεός, θα ξανανοίξει». Θεράπευσε ο Θεός, θα ξαναθεραπεύσει.
2: Αμήν.
1: Ελευθέρωσε ο Θεός, θα ξαναελευθερώσει. Αποκατάστησε ο Θεός, θα ξανααποκαταστήσει.
2: Αμήν.
1: Προμηθεύει ο Θεός, θα ξαναπρομηθεύσει. Δεν θα σε αφήσει. Λέει, δεν θα σε αφήσω, δεν θα σε εγκαταλείψω. Μη σκάς. Λέει στους μαθητές, κοιτάξτε τα λουλούδια. Πόσο αγώνα κάνει ένα λουλούδι για να ντυθεί και να είναι σε τέτοια ομορφιά. Που ό,τι ρούχα και να βάλεις δεν πάνε να είναι όποιας μάρκας, μεγάλης ή διάσημης, ή Yves Saint Laurent και Μπέρμπερις, Μπαρμπέρις, πώς τη λένε, ή ό,τι και να είναι. Κανένα λέει, κανένας δεν μπόρεσε να ντυθεί με την ομορφιά που είχαν ένα από αυτά. Που είχε ένα από αυτά. Κανένα. Λέει, δες τα πετινά του ουρανού, τα πουλάκια. Ε? Ούτε σηκώνεται το πρωί να τους πιάνει, να μην μπορούν να ανοίξουν τα μάτια τους. Ούτε φτάνουν το μεσημέρι να είναι πεθαμένα από την κούραση. Ούτε έχουν άγχος, όχ, και πώς θα πληρώσω τους λογαριασμούς. Ο Θεός τα πλουτίζει, αδερφή, τα ταΐζει. Σκεφτείτε λίγο πώς θα ταΐζει κάθε μέρα. Σκέψου. Πόσα πουλιά ταΐζει, πόσα ζώα τρέφει, πόσα ψάρια τρέφει και πόσα φυτά ντύνει. Εσένα τι θα κάνει. Να σε αφήσει. Ναι, αλλά δεν ξέρεις τι περνάω εγώ. Δηλαδή, εάν βάλεις όλα αυτά τα οποία λέει ο Λόγος Θεού, τι είναι αυτό που περνάς που είναι μεγαλύτερο. Τι είναι το μεγαλύτερο που μπορεί να περάσει ο άνθρωπος. Για πείτε μου. Ο θάνατος. Και ο Κύριος τι λέει. Και σε κοιλάδα σκιάς θανάτου, αν περπατήσω, λέει ο Δαβίδ, δεν θα φοβηθώ κακό. Κύριε, είσαι μαζί μου.
2: Αμήν.
1: Η ράβδος σου, ποια είναι η ράβδος.
2: Ο λόγος.
1: Αμήν. Η ράβδος σου και η βακτηρία σου, αυτά με παρηγορούν. Αυτά με παρηγορούν. Και τον ευχαριστούμε. Τον ευχαριστούμε. Λέει στην Αποκάλυψη, κεφάλαιο 12. Εδάφιο 9. Λέει, και ρίφθη ο δράκον, ο μέγας, ο όφης, ο αρχαίος, ο καλούμενος διάβολος και ο σατανάς. Ο πλανών την οικουμένη όλη, ερίφθη στη γη και οι άγγελοι αυτού ερίφθησαν μετά αυτού. Θα έρθει η ώρα, αλλά μέχρι τότε, ο Κύριος θέλει να ξέρεις πώς να προστατευτείς. Ο Θεός επιτρέπει, αδερφή, τη δοκιμασία για να μας ευεργετήσει, για να μας ευλογήσει. Λέει στον Ισραήλ, στο Δευτερονόμιο, κεφάλαιο 8, εδάφιο 1, λέει, όλες τις εντολές τις οποίες εγώ προστάζω σήμερα, θα προσέχετε να τις εκτελείτε για να ζείτε, να πληθυνθείτε και να εισέλθετε μέσα στην να κληρονομήσετε τη γη που ο Κύριος ορκίστηκε στους πατέρες σας. Για ποιο λόγο σου λέει να φυλάξεις το λόγο του, τις εντολές. Για να κληρονομήσεις. Για να κληρονομήσεις. Για να σου δώσει όλα αυτά τα οποία σου έχει υποσχεθεί. Και λέει, και θα ενθυμίσαι, θα θυμάσαι το δρόμο στον οποίο σε οδήγησε, Κύριος ο Θεός σου, τα 40 αυτά χρόνια στην έρημο. Για να σε ταπεινώσει. Να σε δοκιμάσει. Για να γνωρίσει αυτά που είναι μέσα στην καρδιά σου. Αν θα φυλάξεις τις εντολές του ή όχι. Δηλαδή, επέτρεπε στον Ισραήλ να περνάει δοκιμασίες. Για ποιο λόγο. Για να δει αν φυλάξουν τις εντολές ή όχι. Ο Ισραήλ τις φυλούσε. Τις εντολές. Όχι. Γι' αυτό απέτυχε. Ο Ισραήλ δεν φύλαξε τον λόγο. Γι' αυτό απέτυχε. Και λέει, και σε ταπείνωσε και σε έκαμε να πεινάσεις και σε έθρεψε με μάνα το οποίο δεν γνώριζες. Δηλαδή, ποιος είναι αυτός ο οποίος σου έφερε την πείνα, αδερφή, στον Ισραήλ. Όταν στεκότανε και οι Ισραηλίτες στο Μωυσή και του λέγανε, Μωυσή, μας έβγαλες από την Αίγυπτο, είχαμε τα κρεμμύδια, τα σκόρδα και τρώγαμε και μας έφερες εδώ να πεθάνουμε από την πείνα. Πεινούσαν. Αλλά ποιος την έφερε αυτή την πείνα. Φτιάξτε τι λέει. Ο Θεός σου αυτά τα 40 χρόνια σε οδήγησε στην έρημο, λέει στο 3, και σε ταπείνωσε και σε έκανε να πεινάσεις. Σε έκανε ο Θεός σου να πεινάσεις. Και αφού σε έκανε να πεινάσεις, σου έδωσε το μάνα το οποίο δεν γνώριζες, ούτε οι πατέρες σου το γνώριζαν, για να σε κάνει να μάθεις ότι ο άνθρωπος δεν ζει με μόνο άρτο, αλλά ο άνθρωπος ζει με πάντα λόγο εξερχόμενο. Αμήν. Εκ του στόματος του Κυρίου. Αμήν. Ήθελα να τους μάθει ο Κύριος ότι, κοίτα, δεν είναι αυτό το σαρκικό όλο τη ζωή σου. Θα φας, θα ξαναφας, θα ξαναφας, θα ξαναφας, και τελικά ο άνθρωπος ο οποίος είναι μακριά από τον Κύριο, αδερφοί, τρέφεται για σφάξιμο. Αυτό ακριβώς. Ενώ ο άνθρωπος που γνωρίζει τον Κύριο, οτιδήποτε κάνει έχει νόημα. Μαθαίνει ο άνθρωπος ότι ζει όχι με το φαΐ μόνο, αλλά με οτιδήποτε εξέρεται από το στόμα του Κυρίου. Λέει στο 4, τα ρούχα σου δεν μπάλιωσαν, ούτε το πόδι σου πρίστηκε τα 40 αυτά χρόνια. Θα γνωρίσεις λοιπόν στην καρδιά σου ότι καθώς ο άνθρωπος παιδεύει το γιο του, έτσι Κύριος ο Θεός σου σε παίδευσε. Θα σε περάσει από παιδεία. Τους πέρασε από παιδεία. Λέει στο 6, για να φυλάξετε τις εντολές του Θεού, να περιπατείτε στους δρόμους του και να φοβάστε Αυτόν. Ξέρετε τι σημαίνει να φοβάσαι τον Κύριο? Όταν μπεις μέσα στη δοκιμασία, μέσα στη δυσκολία και ανοίξεις το λόγο και δεις τι ο Θεός σου λέει και μαθαίνεις να υπακούσεις, μαθαίνεις να σέβεσαι, να σεβαστείς αυτό που ο Λόγος Θεού λέει. Άσχετα με το τι φαίνεται. Άσχετα με το τι φαίνεται. Μπορεί να φαίνεται ότι 3,5 χρόνια έχει ξεραθεί κάθε στόμα. Δεν έχει πέσει μία σταγόνα βροχή. Αυτό φαίνεται. Αλλά ο Κύριος τι λέει? Έχω κόρακα να σου στείλω. Να φας, να πιεις και η ζωή σου να προοδεύει. Και όταν τελειώσει ο κόρακας και στερέψει και ο χύμαρος, έχω μια χείρα η οποία έχει λίγα και από αυτά τα λίγα θα σε ταΐσει όσο χρειαστεί. Δεν θα σε αφήσω. Αυτό τους λέει. Γι' αυτό θα φυλάτεις τις εντολές, για να φοβάσει εμένα. Γι' αυτό όπως ο άνθρωπος παιδεύει το γιο του, έτσι ο Κύριος παιδεύει εσένα. Γιατί ο Κύριος ο Θεός σου σε φέρνει σε γη αγαθή, γη ποταμών υδάτων, πηγών και αβύσσων, οι οποίες αναβλύζουν από κοιλάδες και όροι, γη που έχει στάρι, κρυθάρι, αμπέλι, και λέει όλα τα παρακάτω, μιλάει στο Δευτερονόμιο, είναι η δεύτερη γενιά, αυτή η οποία θα μπει να κληρονομήσει τη γη και τους ξαναδίνει τον νόμο, ώστε πλέον να μάθουν. Και λέει στο 16, είναι αυτός ο οποίος σε έθρεψε στην έρημο με το μάνα, το οποίο δεν γνώριζαν οι πατέρες σου, για να σε ταπεινώσει, να σε δοκιμάσει, να σε αγαθοποιήσει στα έσχατά σου. Γιατί? Γιατί είναι ο πατέρας σου. Και μπορεί να σε περάσει μέσα από δοκιμασίες, αλλά μέσα από όλο αυτό θέλει να βγάλει χρυσό. Χρυσό. Λέει ο Πέτρος, στην Αλφα Πέτρου. Διαβάζω στο εδάφιο 3. Ευλογητός ο Θεός και Πατέρας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ώστις κατά το πολύ έλεος αυτού αναγέννησε εμάς σε ελπίδα ζωντανή δια της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού εκ νεκρών. Αυτή είναι η ελπίδα μας. Σε κληρονομία άφθαρτη και αμίαντη και αμάραντη, φυλαγμένη στους ουρανούς για μας, οι οποίοι με τη δύναμη του Θεού φυλατώμαστε δια της πίστεως, σε σωτηρία έτοιμη να αποκαλυφθεί εν το σχάτο καιρό, για το οποίο νιώθετε αγαλίαση, αν και τώρα εφόσον χρειαστεί, λυπηθείτε λίγο μέσα σε διάφορους πειρασμούς. Μπορεί να χρειαστεί να περάσεις από δοκιμασίες, από πειρασμό και να λυπηθείς. Αλλά λέει για ποιο λόγο είναι αυτό, λέει στο 7, ώστε η δοκιμή της πίστης σας, η δοκιμή της πίστης σας, η οποία πίστη, λέει στο 4, σε φυλάτη, στο 5, σε φυλάτη με τη δύναμη του Θεού στη σωτηρία σου. Αμήν. Γι' αυτό είναι απαραίτητο να δοκιμαστεί η πίστη, γιατί αυτή η πίστη σε κρατάει για να απολαύσεις τη σωτηρία σου. Η δοκιμή της πίστης, λέει, η οποία είναι πολυτιμότερη από το χρυσάφι που φθείρεται, το φθαρτό χρυσάφι. Και πώς δοκιμάζεις το χρυσάφι, λέει? Διαμέσου της φωτιάς, και έτσι θα δοκιμαστεί και η πίστη μας. Λέει, η δοκιμή της πίστης πολύ τιμιωτέρα ούσα παρά το χρυσί, το φθυρόμενο, διαπυρός δε δοκιμαζόμενο, θα ευρεθεί σε έπαινο και τιμή και δόξα όταν φανερωθεί ο Ιησούς Χριστός. Μπορεί να χρειαστεί να περάσεις μέσα τη φωτιά, ο Κύριος να περάσει την πίστη σου μέσα τη φωτιά. Τι θα κάνεις? Τι θα κάνεις? Λέει, αυτή η δοκιμασία θα σε φέρει σε έπαινο και τιμή και δόξα όταν φανερωθεί ο Ιησούς Χριστός. Και ρωτάω, εμείς θέλουμε, αδερφοί, το προσωρινό μας ενδιαφέρει ή μας ενδιαφέρει το αιώνιο? Θυμάστε λίγο την παραβολή του πλούσιου και του φτωχού Λάζαρου. Τι προτίμησε ο φτωχός Λάζαρος, παρόλο που περνούσε αυτή τη δοκιμασία?
2: Το αιώνιο.
1: Το αιώνιο. Εάν μπορείς να τάσεις τα δύο, εάν όμως δεν μπορείς να τάσεις τα δύο, τι θα διαλέξεις? Ξέρεις πόσο ωραίο είναι να έχεις μια βίλα με πισίνα, υπηρέτες να σε υπηρετούν, να έχεις τα πάντα χωρίς να ταλαιπωρείσαι, να σου καθαρίζουν το σπίτι. Σας το λέω, μου αρέσει όταν το πρωί πάω στο γραφείο και μετά από λίγο χτυπάει η πόρτα και μπαίνει μία συνάδελφος η οποία μου καθαρίζει το γραφείο και εγώ κάθομαι στο γραφείο ήσυχο. Το καλαθάκι σας έχει σκουπίδια να σας το αδειάσω? Αλλά όταν θα χρειαστεί εσύ να πρέπει να κάνεις αυτή τη δουλειά, τι θα πεις? Ο Κύριος θέλει να είτε έτσι είτε αλλιώς, λέει ο Παύλος, ξέρω και να περισσεύομαι, ξέρω και να υστερούμε. Εάν ο Θεός μου δώσει ευλογία, θα τον δοξάσω. Εάν χρειαστεί να περάσω από δοκιμασία, τι θα πω? Θα τον δοξάσω. Ας σηκωθούμε, αδερφοί. Ας σηκωθούμε. Όλα τα μαθήματα τα περνάμε σε καιρό ειρήνης. Όταν ο στρατιώτης πρέπει να εκπαιδευτεί, δεν τον εκπαιδεύουν στον πόλεμο. Όταν ρίξεις ένα στρατιώτη ο οποίος δεν ξέρει μέσα στον πόλεμο, αδίδαχτο, τι θα πάθει? Τελείωσε. Δεν ξέρει ούτε να υπακούσει τις εντολές. Ο στρατιώτης εκπαιδεύεται όταν όλα είναι ήσυχα, σχετικά, εκεί περνάει την εκπαίδευσή του. Και μας δίνει ο Κύριος τώρα να περάσουμε την εκπαίδευσή μας. Και θέλει τώρα να πάρουμε τα μαθήματα, να περάσουμε ό,τι είναι μέσα στην προσευχή, μέσα στην καθημερινότητα, ώστε όταν σηκωθεί οτιδήποτε, να μπορείς να είσαι ακέραιος και να νικήσεις. Λέει ο Κύριος με τον προφήτη Ιερεμία, νομίζω. Λέει, εάν στην ησυχία και στην ειρήνη δεν μπορείς να σταθείς, όταν έρθει το φρίαγμα του Ιορδάνη, τι θα κάνεις? Εάν πρέπει να τώρα να ζήσεις και δεν μπορείς να ζήσεις, όταν θα χρειαστεί να αντιπαραταχθείς με τους ύπους, οι ύποι είχαν να κάνουν με τον πόλεμο, τι θα κάνεις? Πώς θα σταθείς? Γι' αυτό ο Κύριος θέλει τώρα, αδερφοί, να τον αφήσουμε να γιγαντωθεί μέσα μας ο Θεός. Αμήν, Κύριε. Εσύ είσαι ο βασιλιάς του ουρανού και της γης, Κύριε.
2: Αμήν.
1: Και ξέρουμε ότι ό,τι λέει ο λόγος σου είναι ναι και αμήν. Είναι αμήν. Τα λόγια τα αιώνια, τα λόγια της αιώνιας ζωής. Και εσύ μας διδάσκεις την αλήθεια σου, μας διδάσκεις τις βουλές σου, ώστε να μάθουμε και να υπακούσουμε και υπακούοντας και πράττοντας αυτά που εσύ μας λες, να κερδίσουμε τις ψυχές μας, Κύριε. Και όχι μόνο αυτό, αλλά να, όταν θα έρθει η ώρα να μας καλέσεις, να εισέλθουμε μέσα στην αιωνιότητα με θρίαμβο, όπως εισήλθες και εσύ, Κύριε. Όπως εισήλθαν και οι Άγιοι σου. Όλοι αυτοί οι οποίοι λένε ότι όλα αυτά είναι η προσωρινή ελαφριά θλίψη, αλλά μπροστά μας έχουμε αιώνια δόξα, Κύριε, με την οποία τίποτα δεν μπορεί να συγκριθεί, τίποτα δεν μπορούμε να το αντιπαραβάλουμε και να νικήσει, τίποτα Ιησού. Γιατί η δόξα μας είσαι εσύ, Ιησού μας. Εσύ είσαι η δόξα μας, εσύ είσαι η κληρονομία μας. Εσένα θέλουμε να κερδίσουμε, εσένα θέλουμε να κληρονομήσουμε, μαζί σου θέλουμε να ζήσουμε, Κύριε, και δεν μας ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Μας ενδιαφέρει μόνο να βλέπουμε σένα κάθε μέρα της ζωής μας, να είσαι χαρούμενος, να εφραίνεσαι μες στη ζωή μας, Κύριε. Να εφραίνεσαι με το βάδισμά μας, Κύριε, με τις πράξεις μας, με ό,τι κάνουμε, με ό,τι είμαστε, εσύ να χαίρεσαι, Κύριε, κάθε μέρα της ζωής μας. Κύριε, εσύ θα ατσαλώσεις το χαρακτήρα μας. Εσύ θα γιγαντωθείς μέσα στην καρδιά του κάθε παιδιού σου, ώστε ό,τι και αν σηκωθεί, ό,τι και αν έρθει, Κύριε, να υπερπηδήσουμε τα εμπόδια και κάθε τείχος, Ιησού Άγιε, για να φτάσουμε μαζί σου μέχρι τέλους θριαμβευτές. Σου δίνουμε όλη τη δόξα το βράδυ αυτό. Σε ευλογούμε, σε ευχαριστούμε, Ιησού.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο ίδιος ο Θεός όρισε ότι δεν μπορείς να τον γνωρίσεις παρά μόνο διαμέσω του Υιού. Γι' αυτό λέει, είστε ως εις και μεσίτης μεταξύ του και ανθρώπων άνθρωπος Χριστός Ιησούς.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Κύριε μας,

0: Θέλουμε να σου δώσουμε όλη τη δόξα, να σε ευχαριστήσουμε για τη γλυκιά παρουσία σου, γιατί είσαι πιστός και αληθινός. Και καθώς μας υποσχέθηκες εσύ, Κύριε, ότι θα είσαι μαζί μας, Κύριε. Ω, ναι, Κύριε, σε ευχαριστούμε γιατί βιώνουμε και συναισθανόμαστε, Κύριε, ω, τη γλυκύτητα του προσώπου σου, την εργασία που εσύ κάνεις, Κύριε, ω, και εργάζεσαι μέσα στην εκκλησία σου. Και σου δίνουμε όλη τη δόξα, όλη τη δόξα. Σε ευχαριστούμε γιατί είμαστε στα δικά σου τα Άγια Χέρια. Ω, εσύ εργάζεσαι, ω, και μεταμορφώνεις, Κύριε, τη ζωή του καθενός μας, Κύριέ μας. Σου δίνουμε όλη τη δόξα και σου ζητάμε τώρα να ευλογήσεις τους λόγους σου, Κύριέ μας. Ω, ναι, Ιησού μας, να φέρουν, Κύριε, μέσα στις καρδιές μας, Κύριέ μας, ω, τέτοιες όμορφες αλλαγές, ούτως ώστε να σε πλησιάσουμε και να προσκοληθούμε τέλεια σε σένα, Κύριε. Ναι, σωτήρα μας, για τη δόξα τη δική σου και μόνο. Σε ευχαριστούμε, Ιησού μας, σε ευχαριστούμε. Ας καθίσουμε, αδελφοί. Σήμερα θα μιλήσουμε για, έχετε ακούσει, το είχαμε κάνει μια ανοίξη κάποτε. Σαλόμ. Τι θα πει σαλόμ? Ειρήνη. Και η ειρήνη αυτή, βλέπετε, οι Ισραηλίτες τι λένε, σαλόμ, σαλόμ. Και αναφέρεται σε κάτι περισσότερο. Σαλόμ, η ειρήνη δηλαδή, είναι κάτι περισσότερο από την απουσία εντάσεων ή συγκρούσεων ή πολέμου ανάμεσα στα κράτη. Η βασική σημασία αυτής της λέξης είναι η αρμονία. Είναι η καλή προαίρεση, η καλή σκοπή, η θετική παρουσία σε κάθε τι που έχει να κάνει με τη ζωή μας. Και η ειρήνη μπορεί να αναφέρεται ανάμεσα σε έθνη, τα οποία αντί να έχουν πόλεμο, τι κάνουν? Λέει, σύναψαν σύμφωνο ειρήνης, έχουν ειρήνη ανάμεσά τους. Όπως μπορεί να αναφέρεται σε ένα έθνος ότι οι πολίτες έχουν ένα αίσθημα ασφάλειας και σταθερότητας προς τους ηγέτες τους, αλλά και μεταξύ τους. Και αυτό πώς το χαρακτηρίζουμε, λέμε, είναι σαλόμ, είναι ειρήνη. Ακόμα το βίωμα της ειρήνης μπορεί να είναι απόρρια της ενότητας και της συνεργασίας ενός συνόλου. Μπορούμε να πούμε ότι στην Εκκλησία απολαμβάνουμε σαλόμ. Έχουμε περάσει περιόδους όπου μας έλειψε, αλλά ο Κύριος σε γενικές γραμμές μας έχει δώσει αυτό το πνεύμα ενότητας και συνεργασίας και έχουμε ειρήνη. Ακόμα σε μια οικογένεια η καλή σχέση και η συνεργασία ανάμεσα στα μέλη της, τι θα πούμε, ότι έχουν ειρήνη. Σαλόμ. Όμως, αυτό που είναι ανάγκη να δούμε, αδελφοί, και από εκεί που ξεκινάνε τα πάντα. Η προσωπική αίσθηση ειρήνης. Γιατί όταν έχει ο καθένας προσωπική αίσθηση ειρήνης, τότε θα έχουμε και οικογένειες με ειρήνη, η εκκλησία με ειρήνη, η κοινωνία με ειρήνη. Αμήν. Το να αισθάνεται δηλαδή κάποιος ελεύθερος από αρνητικά συναισθήματα. Και ποια μπορεί να είναι αυτά? Πότε εκλείπει η ειρήνη σε προσωπικό επίπεδο. Όταν δηλαδή υπάρχει φόβος, αμφιβολία, θυμός, ενοχή, ζήλια, ντροπή, τύψεις, θλίψη, όλα αυτά τι κάνουν, αφαιρούν την ειρήνη, τα αρνητικά συναισθήματα. Και το να ελευθερωθεί κάποιος, να είναι ελεύθερος από αυτά τα αρνητικά συναισθήματα, τα οποία υποδαυλίζει και υποκινεί, ποιος? Ο εχθρός της ψυχής. Είμαστε σε ένα πόλεμο. Όλα αυτά, τι είναι ανάγκη? Να νικηθούν και να νικηθεί και εκείνος που τα υποκινεί στον άνθρωπο. Και αυτό που έχουμε γνωρίσει είναι ότι είναι εφικτό ο άνθρωπος να απελευθερωθεί από αυτά τα αρνητικά συναισθήματα και να αποκτήσει, να έχει μια προσωπική αίσθηση πληρότητας και ευεξίας. Τι επιθυμεί ο Κύριος να έχεις? Μια προσωπική αίσθηση πληρότητας και ευεξίας. Να έχει όλο το θέμα της ειρήνης, καθώς ο Κύριος τι μας είπε? Την ειρήνη τη δική μου σας δίδω, ουχή καθώς ο κόσμος δίδει. Είναι εφικτό ο άνθρωπος να ζει ελευθερωμένος από αρνητικά συναισθήματα και να έχει μια προσωπική αίσθηση πληρότητας και ευεξίας. Είναι εφικτό και θα το δούμε παρακάτω. Ιώβ στο γάμα 26. Ιώβ γάμα 26 είναι κάποιος. Λέει, επειδή εκείνο το οποίο εφοβούμην συνέβη σε με και εκείνο το οποίο τρόμαζον ήλθεν επε με, δεν είχον ειρήνην, ουδέ ανάπαυσιν, ουδέ ησυχίαν. Οργή επήλθεν επε με. Τι συνέβηκε στον Ιώβ? Και λέει, ήρθε σε μια κατάσταση που έχασε την ειρήνη του. Αυτό που είχε και την ανάπαυση και την ησυχία μέσα στο πνεύμα του. Και λέει, οργή επήλθε επε με. Αισθανόταν ένα αίσθημα οργής. Και αυτό δεν μπορούσε να συνυπάρξει με την ανάπαυση και την ειρήνη που απολάμβανε. Στη γένεση, ο κόσμος που είχε δημιουργηθεί αρχικά από το Θεό βρισκόταν σε τέλεια αρμονία και πληρότητα. Οι πρωτόπλαστοι τι απολάμβαναν? Σαλόμ, ειρήνη. Ο Θεός δημιούργησε τον ουρανό και τη γη, δημιούργησε ένα κόσμο εν ειρήνη. Και αυτό αντικατοπτρίζεται στο Α31, στη δήλωση του Κυρίου που λέει ότι είδε ο Θεός όλα όσα δημιούργησε και ήταν καλά λίαν. Ήταν όλα πολύ καλά. Κάποια στιγμή τι συνέβηκε? Αυτή η ειρήνη διαταράχθηκε όταν οι πρωτόπλαστοι εξαπατήθηκαν από τον Σατανά. Και η ανυπακοή τους εισήγαγε την αμαρτία και την εναντίωση στο Θεό. Εδώ ξεκινάει η εναντίωση στο Θεό. Η επιλογή και η αιμονή να ακολουθήσουν το δικό τους δρόμο. Αυτό που εκείνοι νόμιζαν, χωρίς να λάβουν υπόψη το Θεό και το θέλημά Του. Και στη συνέχεια, από ό,τι ξέρουμε, η αμαρτία τι έκανε, χάλασε την τάξη της αρχικής αρμονίας που είχε η πλάση. Ο Θεός έπλασε απ' αρχής. Όταν τώρα συνέβη και αυτό, ο Αδάμ και η Εύα βίωσαν τι αρνητικά συναισθήματα. Ενοχή, ντροπή και έχασαν την εσωτερική τους ειρήνη. Ακόμη, εξαιτίας της ανυπακοής τους, έχασαν την τέλεια σχέση που είχαν με το Θεό. Πριν απολάμβαναν μια βαθιά προσωπική σχέση, μια αλληλεπίδραση με το Θεό. Είχαν κοινωνία με το Θεό. Είχαν παρησία με το Θεό. Πριν ανυπομονούσαν να έρθει η ώρα να συνομιλήσουν με το Θεό. Τώρα φοβόντουσαν την παρουσία Του και λέει στο Γένεση, στο Γάμα 10, ότι μόλις άκουσαν τη φωνή Του, τι έκαναν, πήγαν και κρύφτηκαν μέσα στα δέντρα. Κρύφτηκαν από προσώπου του Κυρίου, στο 8, Γάμα 8. Άρα, έχασαν την ειρήνη τους. Γιατί οι ίδιοι ξεπούλησαν αυτό που είχαν με μια ψεύτικη προσωρινή ευχαρίστηση. Και αυτό, αδελφοί, πρέπει να μας γίνει μεγάλο μάθημα. Ο διάβολος σου δείχνει μια πρόσκαιρη ευχαρίστηση, το κάνει ότι αυτό είναι το παν και σου αποκρύπτει τη συνέχεια. Ακόμη, ο Αδάμ και η Εύα σαν σύζυγοι που είχαν ειρήνη πριν και ευχαρίστηση στη σχέση τους, ζούσαν ειρηνικά. Λέει στη Γένεση, στο Γάμα 12, ότι πλέον κάτι συνέβηκε και ο Αδάμ κατηγόρησε την Εύα. «Αχ, η γυναίκα που μου έδωσες! Εκείνη φταίει!» Και μπήκε η αμαρτία και η πεπτοκία φύση μέσα στο ανθρώπινο γένος. Και ακόμα, αδελφοί, σήμερα οι κοινωνίες, οι οικογένειες, οι εντάσεις, το ότι λείπει αυτή η αρμονία και η όμορφη σχέση ανάμεσα στους ανθρώπους, είναι εξαιτίας της ανυπακοής. Και ακόμα αυτό που επηρεάστηκε είναι και η σχέση του ανθρώπου με τη φύση, με το περιβάλλον. Πριν, λέει, εργαζόντουσαν μέσα στον κήπο της Εδέμ και τι έκαναν, το απολάμβαναν, χαιρόντουσαν. Μετά, μας λέει στο Ρωμαίο, στο Ήτα 22, ότι τώρα όλη η κτήση συστενάζει και συμπάσχει με οδύνες μέχρι τώρα. Και όλα αυτά, αδελφοί, όμως ήρθε η στιγμή όπου ο Κύριος προέβλεψε και είχε από πριν προορίσει με ποιο τρόπο μπορεί να έρθει αποκατάσταση αυτή της κατάστασης. Να έρθει αποκατάσταση της ειρήνης. Παρόλο που η ανυπακοή και η αμαρτία επηρέασε την ανθρώπινη ύπαρξη, ο Θεός είχε σχεδιάσει να αποκαταστήσει το σαλόμ. Είχε σχεδιάσει να αποκαταστήσει την ειρήνη. Και αν δι' ενός ανθρώπου ήρθε η ανυπακοή και η κατάρα της αμαρτίας σε όλο τον κόσμο και η έλλειψη του σαλόμου, η έλλειψη της ειρήνης, τώρα δι' ενός ανθρώπου, δια του Ιησού Χριστού, έρχεται η ευλογία, έρχεται η αποκατάσταση, έρχεται η ειρήνη σε ποιον? Σε εκείνον που θα δεχτεί τον Ιησού μέσα στη ζωή του. Ο Ιησούς ήρθε για να προσφέρει συγχώρηση και απελευθέρωση από την αμαρτία και την αποκατάσταση μιας προσωπικής σχέσης με το Θεό. Η αποκατάσταση της προσωπικής μας σχέσης, αυτό που έχασαν οι πρωτόπλαστοι. Γιατί μέσα από αυτή την προσωπική σχέση, τι πηγάζει? Σαλόμ. Ειρήνη. Δεδομένου ότι ο Σατανάς ήταν πίσω από την καταστροφή της ειρήνης στον άνθρωπο, η δύναμή του έπρεπε να καταστραφεί, θα έπρεπε να νικηθεί, προκειμένου να αποκατασταθεί η ειρήνη, να ανακτηθεί η ειρήνη. Εάν είναι πίσω από και πιέζει αρνητικά συναισθήματα στον άνθρωπο, τι πρέπει να κάνει ο πιστός, το παιδί του Θεού, ο κάθε άνθρωπος? Να πάει σε εκείνον ο οποίος του σύντριψε το κεφάλι πάνω στο σταυρό. Να τον νικήσει μέσα στη ζωή του και να έρθουν τα όμορφα, τα θετικά συναισθήματα που ο Κύριος έχει, από ό,τι θα δούμε παρακάτω, να δώσει σε κάθε ένα παιδί του. Η υποσχέση στην Παλαιά Διαθήκη για την έλευση του Μεσσία ήταν υποσχέσεις νίκης αλλά και ειρήνης. Στον Ισαΐα στο 9 κεφάλαιο 6 και 7 ο Ισαΐας προφήτεψε ότι ο Μεσσίας θα κυβερνούσε ως άρχοντας ειρήνης. Στον Εζεκίλ στο 34:25 και στο 37:26 ο Εζεκίλ προφήτεψε ότι η νέα διαθήκη που ο Θεός σχεδίασε να φέρει μέσω του Μεσσία θα ήταν μια διαθήκη ειρήνης. Και όταν λέμε ειρήνης, αδελφοί, έχει να κάνει με την προσωπική ειρήνη. Εκεί είναι που μπορεί να επισέλθει ο αναστημένος Ιησούς Χριστός και να βάλει σε τέτοια τάξη και αρμονία τα συναισθήματα, την καρδιά του ανθρώπου. Στο Μιχαία, στο ε5, ο Μιχαίας προφήτευσε τη γέννηση του μελλοντικού ηγεμόνα του κόσμου, ο οποίος γεννήθηκε, από ό,τι λέει και προφητεύει ο Μιχαίας, στη Βηθλεέμ και δήλωσε ότι θα είναι η ειρήνη τους. Στο Λουκά, στο β14, όταν γεννήθηκε ο Ιησούς, οι άγγελοι εξήγηλαν ότι πλέον είχε έρθει η ειρήνη του Θεού στη γη. Στο κατά Ιωάννη γάμα 18, ο ίδιος ο Ιησούς ήρθε για να καταστρέψει τα έργα του διαβόλου και να γκρεμίσει όλα τα εμπόδια του εχθρού για να έρθει η ειρήνη του Θεού μέσα στη ζωή μας. Με το θάνατο και την Ανάσταση του Ιησού κυριολεκτικά αφόπλησε και κατάργησε τις δυνάμεις, την επίδραση των δυνάμεων του Σατανά πάνω στο πνευματικό βασίλειο, μέσα στο πνεύμα του ανθρώπου. Και με τη νίκη του αυτή, τι αποκατέστησε, τι επιθυμεί ο Κύριος να έχουμε, την ειρήνη μου, τη δική μου δίνω εις εσάς. Τι είναι καλό, ό,τι καλό έρχεται από τον Πατέρα των Φώτων. Ισαΐας 53, το 4 και 5. Ισαΐας 53, κεφάλαιο. Αυτός το όντι τας ασθενείας ημών εβάστασε και τας θλίψης ημών επιφορτίστη. Διότι εμείς δε νομίσαμεν αυτών τετραυματισμένων, πεπληγωμένων υπό Θεού και τεταλαιπωρημένων. Αλλά αυτός τραυματίστη δια τας παραβάσεις ημών, εταλαιπωρήθη δια τας ανομίας ημών, και εδώ είναι η έμφαση. Η τιμωρία ή της έφερε την ειρήνη ημών ή το επ' αυτών. Και δια των πληγών αυτού ημείς οι άθημεν. Άρα η τιμωρία εξαιτίας της αμαρτίας μας, της ανυπακοής μας, που στερούσε την ειρήνη μας, αυτό ήταν τιμωρία. Τη σήκωσε ο Ιησούς και με αποτέλεσμα να έρθει η ειρήνη. Ο Κύριος θέλει να έχει ειρήνη. Αυτό είναι το θέλημά Του. Γιατί? Γιατί πλήρωσε το τίμημα και δεν σου επιτρέπεται. Δεν θα πρέπει τώρα να ανέχεσαι να είσαι χωρίς την ειρήνη του Κυρίου. Κολοσσαΐς Α20. Κολοσσαΐς Α20. Από το 19. Διότι εν αυτό ευδόκησεν ο Πατήρ να κατοικήσει παν το πλήρωμα και δι' αυτού να συνδιαλλάξει τα πάντα προς εαυτόν, ειρηνοποιεί σας δια του αίματος του Σταυρού αυτού δι' αυτού, είτε τα επί της γης, είτε τα εν της ουρανής. Καθώς λοιπόν πιστεύουμε και έχουμε δεχτεί τον Ιησού, έχουμε δεχτεί την προσφορά Του, τη θυσία Του και θέτουμε τη ζωή μας έμπραχτα πλέον στα χέρια Του. Και εδώ είναι ένα θέμα, αδελφοί. Μπορεί να αποδεχτείς τη θυσία του Κυρίου, αλλά το να παραδώσεις τη ζωή σου σε εκείνον, να απέχει. Ναι, μεν δέχομαι εγκεφαλικά, ναι Κύριε, αμήν, τη θυσία σου, την αγάπη σου, αλλά μέχρι ενός σημείου. Ο Κύριος, πού ευαρεστείτε αδελφοί? Να θέσουμε τη ζωή μας στα χέρια Του έμπραχτα. Εκεί δικαιωνόμαστε, συμφιλιωνόμαστε με το Θεό, έχουμε ειρήνη με το Θεό, έχουμε εμπειρίες πλέον. Στην πράξη, η γνώση ότι ο Χριστός ήρθε ως άρχοντας ειρήνης, δεν θα φέρει αυτόματα την ειρήνη στη ζωή μας. Για να βιώσουμε και να εμπεδώσουμε την ειρήνη με το Θεό, είναι ανάγκη να ενωνόμαστε, να ενωθούμε με τον Ιησού. Μέσω της πίστης. Μια έμπραχτη εμπιστοσύνη. Αποδεχόμαστε τη θυσία, τη συγχώρηση των αμαρτιών μας και θέτουμε πλέον τη ζωή μας κάτω από το θέλημα του Κυρίου. Ανήκουμε σε Εκείνον. Ο Κύριος πολλές φορές το στυλίτευσε αυτό. Τι λέει? Όποιος αγαπάει, λέει, τη ζωή του, θα τη χάσει. Και όποιος χάσει τη ζωή του, όποιος θέλει, τι θέλει να πει. Έχεις πάρει την απόφαση του θανάτου ως προς το ότι εγώ θα σταθώ, Κύριε, μαζί σου. Όσο και αν κοστίσει. Ακόμα και αν με ρίξουν στα λιοντάρια, όπως κάνανε οι πρώτοι χριστιανοί. Εκεί είναι που ο Κύριος τιμάει την παράδοσή μας εκείνων άνευ όρων. Προκειμένου να ζούμε εν ειρήνη, λοιπόν, είναι ανάγκη να ακολουθούμε και να υπακούμε τις εντολές του μεν, αλλά να παραδώσουμε εξ ολοκλήρου τη ζωή μας εκείνον. Ο Κύριος μας φανερώνει, αδελφοί. Μας λέει στο Γαλάτες, στο ε22, η ειρήνη είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Τι σημαίνει καρπός? Είσαι ένα δέντρο που σε έχει φυτέψει ο Κύριος μέσα στον οίκο του, μέσα στα Άγιά του, παρά τους ρίακας των υδάτων, όπου ρέουν τα ζωντανά νερά, ο λόγος του, η ευλογία. Και τι περιμένει από σένα? Να καρπίσεις, να βγάλεις καλούς καρπούς. Καθώς είμαστε ενωμένοι με εκείνον, καθώς πληρωνόμαστε, γεμίζουμε, όπως είπαμε προηγουμένως, με την παρουσία του, το άγγιγμά του, μας μεταδίδει εκείνο που εκείνος είναι και έχει. Τον καρπό του Αγίου Πνεύματος. Θα σου δώσει αγάπη, χαρά, ειρήνη. Την ειρήνη, τη δική του, θα σου δώσει. Και θέλω το βράδυ αυτό, αδελφοί, έλεγξε τον εαυτό σου. Αν σου λείπει ο καρπός, ανάτρεξε στις οδηγίες. Δες τι είναι εκείνο το οποίο θα πρέπει να το ξαναδείς. Κύριε, θέλω να έχω καρπό. Τον καρπό του Πνεύματος. Τον οποίον εκείνος θα σου δώσει. Έχουμε μια καρδιά η οποία είναι απατηλή και διεφθαρμένη. Η καρδιά είναι μέρος της ψυχής και του πνεύματος. Η καρδιά μας μπορεί να αλλάξει. Μπορεί να καθαριστεί. Μπορεί να επηρεαστεί. Ο μόνος τρόπος είναι καθώς το πνεύμα μας έχει σχέση με το πνεύμα του Θεού, αυτό επιδράει μέσα στην καρδιά. Οι καλές επιρροές, τα Άγια του Κυρίου, ο καρπός του Πνεύματός του, μέσα από το πνεύμα μας που αγγίζει την καρδιά μας και εκεί που μας τραβούσε πριν σε λάθος πράγματα, σε απατηλά πράγματα. Όταν αγγίζεται από το άγγιγμα του Πνεύματος, η καρδιά μας μας τραβάει να θέλουμε τα πράγματα του Κυρίου. Γι' αυτό μας λέει ότι το θέλω μας και το ενεργή μας, τι είναι? Το θέλω μας, Κύριε, ανάλαβε το θέλω μου. Δηλαδή, μην τυχόν κάποια στιγμή θέλω πράγματα που η καρδιά μου, η απατηλή, θέλει. Ενώ μπορώ να την οδηγήσω με την δική σου τη δύναμη στο να επιθυμεί και να θέλει τα Άγιά σου. Γιατί εκείνος είναι που τροφοδοτεί αυτές τις Άγιες επιθυμίες μέσα μας. Γι' αυτό επιβεβαιώνεται για άλλη μια φορά, αδελφοί, Χωρίς εκείνον δεν μπορεί να έχει κανείς ειρήνη, πραγματική προσωπική ειρήνη. Χωρίς τον άρχοντα της ειρήνης, χωρίς την προσωπική μας σχέση, κοινωνία μαζί του, δεν είναι εφικτό να έχει ειρήνη. Βαθιά ειρήνη. Μόνο εκείνος τη δίδει. Και το σαλόμ είναι αυτό που έχουμε ανάγκη. Να πούμε, Κύριέ μας, ας σηκωθούμε να κάνουμε μια προσευχή, αδελφοί. Κύριε, Εσύ είσαι ο άρχοντας της ειρήνης. Και το βράδυ αυτό, καθώς θίξαμε αυτό το θέμα, Κύριε, Σου ζητάμε να διεγείρεις κάθε μια καρδιά, ούτως ώστε Εσύ να επιδράσεις. Εσύ, Κύριε, να γεμίσεις με τη δική Σου τη γλυκιά ειρήνη, την ευεξία, Κύριε, την πληρότητα, την ανανέωση, τη δημιουργικότητα, την παρησία, το θάρρος. Ναι, Κύριε μας, έλα Εσύ, έλα, Κύριε, θέλουμε να απολαμβάνουμε την τέλεια εμπιστοσύνη στο πρόσωπό Σου. Και αυτό μας δίδει, Κύριε, ειρήνη. Μας δίδει ησυχία μέσα μας, καθώς Εσύ προπορεύεσαι. Εσύ είσαι αναλάβει το κάθε τι. Εσύ έχεις πληρώσει το τίμημα, Κύριε, για τα λάθη μας, την παρακοή μας, πριν και μετά. Ναι, Κύριέ μας, ναι, Ιησού μας, θέλουμε να εστιάσουμε, Κύριε, στο πρόσωπό Σου, να διεγείρεις τις καρδιές μας, να σε ποθήσουμε περισσότερο και περισσότερο. Ω, ναι, Ιησού μας, να κατοικήσεις Εσύ πλήρως, Κύριε, μέσα μας, Κύριε, να είμαστε ο ναός του Αγίου Σου Πνεύματος, Κύριε, να είμαστε αληθινά τα παιδιά Σου, Κύριε μας, η πρέσβη Σου, η δική Σου, Κύριε Ιησού μας, ναι, σωτήρα μας ευλογημένε, έλα Εσύ, Κύριε, έλα, Κύριε μας, κάνε μας λαό ειρήνης, Κύριε, να και καθώς λέγεις, Κύριε, ο Ιησού μας, ότι ο καρπός Σου, Κύριε, σπήρεται με ειρήνη, Κύριε μας, ω, καθώς Εσύ γεμίζεις τις καρδιές μας με την ειρήνη της παρουσίας Σου, του Πνεύματός Σου, αυτό θα δώσουμε, Κύριε, στους ανθρώπους που έχουν τόσο ανάγκη, Κύριε μας, τόσο ανάγκη η σωτήρα μας, για τη δόξα τη δική Σου, Κύριε, και μόνο. Σου δίνουμε όλη τη δόξα, Κύριε. Αμήν Ιησού μας, αμήν, Κύριε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Θυμάστε ότι την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε μιλήσει σχετικά με τις δοκιμασίες. Ξεκινήσαμε να μιλάμε. Και εάν δούμε το Λόγο του Θεού από την αρχή μέχρι το τέλος, από τότε, από την αρχή της ιστορίας, το πώς το Πνεύμα του Θεού ξεκινάει στη δημιουργία, πώς φτιάχνει τον άνθρωπο. Και όλη η προσοχή του Θεού, όλες οι ενέργειες του Θεού είναι στο πώς να κάνει τον άνθρωπο κατ' εικόνα του και ομοίωσή του. Πώς να κάνει τον άνθρωπο ο Θεός να είμαστε, να μας κάνει να είμαστε όπως Εκείνος είναι. Και είτε σήκωσε ο Θεός προφήτες, είτε σήκωσε ανθρώπους να ζήσουν δια του Πνεύματος αυτό την καρδιά του Θεού. Όλοι